0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Γενέβη το ενδιαφέρον όλης της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων σήμερα, με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες γίνονται σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν ειδικά τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδικα φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στην ελβετική πόλη βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ισραηλινής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με την συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για μία-δύο μέρες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις όμως μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες χθες Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμύρο πόταμο Καρίστου της Εύβοιας μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα για ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομικής τηλεόρασης. Άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη τρία φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα 8 και 36 μέτρα. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, 7 μποφόρ άνεμοι στην Αττική, στα Ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στην ελβετική πόλη Μπούργενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1-2 μέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φθάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο στρατάχης Αρσίμ Μουνίρ, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλίων, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε δύο διαφύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεσμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες το Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρύπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στον Άλμυρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπαιδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας χθες το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8,36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στην Αττική. Άνεμοι 7 μποφόρ στα Ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Ματίνα Καραμίτζου στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εκ νέου, λέει, τσιτζυρίζονται σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία. Αχ. Και εκεί οι πιο βόρειοι δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν ούτε air condition, λέει. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν άγνωστες λέξεις σε αυτό το φαινόμενο, είναι πιο συνηθισμένοι. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, να δείτε πώς τσιτζυρίζει. Το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ καλά κρατεί. Οι Ιρακινοί, οι φρουροί της Επανάστασης λένε πως τα έχουν κλείσει εκ νέου. Οι Αμερικανοί λένε πως όχι. Πάντως φτάνει εκεί στην Ελβετία και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουν επιτέλους να μιλούν. Να ξεκινήσουν επιτέλους συνομιλίες. Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα με Earth News Radio 105,8. Καλή Κυριακή και καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντζου και θα πάμε μαζί ως τις 8, οπότε και θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας κάνει κουμάντο και κρατά τον έλεγχο στην κονσόλα του ήχου. Αυτός είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και σε όλους, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Εμείς και εσείς τώρα συναντιόμαστε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας για τις καλημέρες μας, τα καλά ή τα κακά λόγια, τα σχόλια, τις προτάσεις και βεβαίως για τα αιτήματα και τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, οπότε μη μου ζητήσετε αφιερώσεις, θα μας απολύσει όλους μαζί ο Αδαμόπουλος. Δεν παίζουν τέτοια δουλή. Τι μας κάνετε? Ζέστη έχουμε, αλλά ευχάριστη. Μας σώζει το Μελτεμάκι. Τόσο σίβιο, όπως λέει και η μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη, τόσο σίβιο μας για τη ζέστη το Μελτεμάκι, αλλά το Μελτεμάκι έφερε και φωτιές. Ευτυχώς είναι υπό έλεγχο εκεί στην Κάριστο, που ήταν η έτσι πιο σημαντική, τουλάχιστον γιατί μπήκε και λίγο πριν το βράδυ, το γνωστό έργο, όταν πέφτει το φως της μέρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και αυτή είναι υπό έλεγχο, είχαμε 41 φωτιές χθες όλο το 24ωρο. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όμως ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού. Να δώσουμε το μικρόφωνο στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.

21 του Ιούνιου, παρακαλώ, σήμερα, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου λοιπόν. Ανατολή θα έχουμε στις 6 η ώρα, 6 και 1 λεπτό, Δύση στις 20 και 52, θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 51 λεπτά, του τέστην σχεδόν 15 ώρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αφροδίσιο, λέει εδώ όπως γιορτάζει, και στην Αφροδισία. Είναι, και τι δεν είναι σήμερα, επαιτίους, Διεθνής ημέρα Γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα Αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα Κυματοδρομίας, Surfing, Παγκόσμια ημέρα Ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα Τρόχος Ανίδας, Skateboard, Παγκόσμια ημέρα Υδρογραφίας, μα πάνω απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Δεν γιορτάζουμε μόνο τις μανούλες και τους μπαμπάδες. Και τι δεν θα έδινα να τον είχα και πάλι λίγο κοντά μου τον παπά.

Έτσι, μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σας, να δώσετε μία αγκαλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα. 1813, ο Δούκας του Έλλιγκτον, λέει, επικεφαλής της Αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός, γράφοντας τη σύνθεση Wellington's Victory. 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1942, και ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς, που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεκτον, προκαλώντας ελαφρές ζημιές. 1961, ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος. 1970, και η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1976, οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στο 1905, Ζαν Πολ Σάρτ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, αρνήθηκε μάλιστα να παραλάβει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που το απονεμήθηκε το 1964. Σαν σήμερα στα 1950 γεννιέται ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, να του πούμε χρόνια πολλά, αγαπητός, πολύ αγαπητός ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο επανομαζόμενος και Μπρουκ Σπρίγκστιν της Ελλάδας.

Να σας πω ότι σαν σήμερα βέβαια το 1527 έφευγε ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στόχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 2001 έφευγε ο Τζον Λι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους μουσικούς στο ηλεκτρικό μπλουζ. Και σαν σήμερα το 2019 έφευγε ο Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίως.

Πάμε τώρα να ανοίξουμε, να δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποια από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Ως φαίνεται είναι θέμα ωρών η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Θα συμβεί αυτό. Φτάνει μέσα στις επόμενες ώρες εκεί και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ο J.D. Vance. Το διπλωματικό θρίλερ ωστόσο καλά κρατεί όσον αφορά το στάτους στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το Ιράν λέει πως είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι η διέλευση πλοίων από τα στενά διεξάγεται κανονικά. Η Τεχεράνη συνδέει το θέμα των στενών του Ορμούζ με την στάση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και διαμηνύει ότι η πρόεδρος της διαπραγματεύσης εξαρτάται άμεσα από την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Ωστόσο, συγκρούσεις εννοείται πως ξανά είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη στα στενά του Ορμούζ. Τα χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελο, υποστηρίζοντας ότι έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία που έχουν υπογράψει εντωμεταξύ διατηρεί το στάτους της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνος και στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Τώρα, εκεί στο Μπούρκενστανγκ, στην ελβετική πόλη, στο θέρετρο, βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μοχμάτ Καλιμπάφ, και βεβαίως βρίσκεται εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί. Είναι εκεί βεβαίως ο Κούσνερ, από, τα λέγαμε και χθες, από τους Αμερικανούς. Πηγαίνει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θα μείνει λέει 2-3 μέρες εκεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Όλοι αυτό ελπίζουμε, να γλιτώσουμε και από τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας που δεν είναι λίγες. Το ζούμε στις τσέπες μας, πέρα από το γεγονός ότι έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι, έτσι.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: 5:33 πρώτα λεπτά, λέει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Για να ζεσταίνεστε, για να βλέπω καλημέρες. Πού είστε, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή η Ζάχαρη. Φαίνεται πως ξεκουράζεστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, βέβαια είδα και αρκετούς τώρα που ερχόμουν. Γυρίζατε από διασκέδαση. Πολύ το χαίρομαι, αρκεί να οδηγούμε νυφάλια, έτσι. Νυφάλιοι. Λοιπόν, θα πάμε στον Κωστή τον Βουλγαράκη, στον συνάδελφο, στον αστυνομικό συντάκτη. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η πυρκαγιά στην Εύβοια ευτυχώς έχει οριοθετηθεί, ωστόσο το τελευταίο 24ωρο είχαμε 21 πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Για να του δώσουμε το μικρόφωνο, εκείνο σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Κωστή.
3: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει εχθές το μεσημέρι, ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου αλλά και των Μεσοχωρίων. Στην περιοχή, πρέπει να πούμε ότι έπνεαν ισχυρή άνεμη. Εξάλλου, αυτό ήταν κάτι που το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, ότι θα υπάρχουν αυτά τα έντονα μελτένια. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στα ενέργεια μέσα και τις ρήψεις νερού. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές, αλλά και 35 οχήματα. Και από αέρος επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, και γύρω στις 6 η ώρα βγήκε δεύτερο 112, το οποίο έλεγε ότι έπρεπε να εκενωθεί η περιοχή. Δυστυχώς είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές κυλιδώσεις, δηλαδή πολλές καινούργιες νέες εστίες φωτιάς. Το ανακριτικό βέβαια τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή, είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά.
2: Δεν ξέρω τι άλλο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή της Καρίστου. Κάθε τρεις και λίγο φωτιά στην Κάριστο, στην περιοχή την ευρύτερη της Καρίστου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και πάντα βεβαίως μόλις πλησιάζουμε προς τη νύχτα μπαίνει η φωτιά. Πάντα.
3: Περίεργο.
2: Τυχαίο και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μας δώσεις και άλλες αστυνομικές ειδήσεις. Μια είδηση που έρχεται από το Αγρίνιο.
3: Από το Αγρίνιο, δυστυχώς, είχαμε την κατάληξη ενός 70χρονου, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή Αγγελόκαστρο Αγρινίου. Τον εντόπισαν μάλιστα παιδιά στον δρόμο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, είναι ότι ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι χωρίς τα ρούχα του. Βρέθηκε λοιπόν νεκρός. Στα παιδιά σταμάτησαν μια γυναίκα η οποία οδηγούσε μηχανή, με την σειρά της κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο έχει φτάσει και η ιατροδικαστής, ο οποίος θα αναλάβει τα προβλεπόμενα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 70χρονος ζούσε μόνος του στην περιοχή και χωρίς βέβαια να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ίσως υγείας πρόσφατα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα στον άνθρωπο. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι παθολογικά τα αίτια, αλλά και γιατί βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε τη σύλληψη 2 17χρονων, οι οποίοι συμμετείχαν σε κύκλωμα πορνογραφίας.
3: Και όχι μόνο, Ματίνα, 2 17χρονοι λοιπόν ανήλικοι σε διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας, οι οποίοι μάλιστα είναι μέλη εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, ανάγκαζαν μέσα από ειδικές πλατφόρμες ανήλικα θύματα να προχωρήσουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά ακόμα και πορνογραφικό υλικό. Προηγήθηκε εντελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους οι αρχές. Πραγματικά είναι μια περίπλοκη και με πολλά πλοκάμια δράση η οποία υπάρχει. Κατασχέθηκαν μάλιστα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξωτερική σκληρή δίσκη.
2: Εδώ στην Αθήνα είναι η υπόθεση αυτή.
3: Η υπόθεση αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν τα άτομα αυτά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και βέβαια οι έρευνες συνεχίζεται προκειμένου να φανούν πού αλλού έχουν φτάσει αυτά τα πλοκάμια αυτής της οργάνωσης.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Και στον Πειραιά, έρχεται και από τον Πειραιά μια άλλη είδηση. Τι να πούμε τώρα, 17χρονα παιδιά σε τέτοια ιστορία, τι συζητάμε τώρα.
3: Λοιπόν. Πράγματι.
2: Από τον Πειραιά λοιπόν, στο λιμάνι.
3: Στο λιμάνι, αργά χθες λοιπόν το βράδυ, πριν από τις 11 το βράδυ, εντοπίστηκε σωρός ενός 60χρονου άντρα στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Πλωτό του λιμενικού σκάφους βρέθηκε στο σημείο, ανέσυρε την σωρό, όπου και την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το πτώμα αυτού του άντρα στο σημείο.
2: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το θρίλερ, την εξαφάνιση της κοπέλας κάτω στην Κρήτη, της 45χρονης κοπέλας, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Φαίνεται πως οι αρχές είναι στα ίχνη του βασικού ύποπτου, μάλλον θεωρούν βασικό ύποπτο τον 43χρονο ενοικιαστή της, τον οποίο τον βρήκαν χθες, διότι κρυβόταν. Συνελήφθη βέβαια για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο όπως λένε από την αστυνομία θεωρείται βασικός ύποπτος, καθώς βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του, πάνω στην τηλεόραση, έψαχναν να δουν τι γίνεται με μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε επίσης στο σπίτι. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε εμπλοκή. Τον κρατούσαν ως χθες αργά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί των Χανίων. Αργότερα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος από κάτω, η Ευτυχία ή Πενταράκη, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή.

Διαβάζω και βλέπω εδώ που έχει στείλει καινούριο μέμο η Ευτυχία από κάτω. Πήρε αργά χθες τη νύχτα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί πάλι την Τρίτη ο 43χρονος.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τις φωτιές, να πούμε ότι ως αύριο είναι η διορία για να δηλωθούν τα ακαθάριστα οικόπεδα για τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικόπεδων, τα οποία πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν βεβαίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χθες που άκουγα τον Κώστα Τζίγκα εκεί από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού, έλεγε ότι είχαν γίνει 610.000 δηλώσεις ως χθες. Πέρυσι ωστόσο είχαν ξεπεράσει τις 700.000, οπότε τώρα μέχρι αύριο να δούμε πόσα τελικώς θα δηλωθούν. Πάντως από ρεπορτάζ που έκαναν εδώ οι συνάδελφοι και έβλεπα χθες βράδυ, ο κόσμος λέει ότι δεν έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα, μάλλον τα ιδιωτικά έχουν τα περισσότερα καθαριστεί, οι εκτάσεις του δημοσίου όμως, όπως έλεγαν, είναι πρόβλημα. Πάντως, αν δεν καθαριστούν, υπάρχουν πρόστιμα, 100 ευρώ αν το έχουμε καθαρίσει και δεν το έχουμε δηλώσει, 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Αν υποβάλλουμε εντωμεταξύ ψευδή δήλωση καθαρισμού, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 5.000 ευρώ. Δεν είναι αστείο λοιπόν. Βασικά δεν είναι αστείο να έχουμε ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μπλεγμένα, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική δήλωση είτε στην πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά μας, είτε να πάμε στον αρμόδιο Δήμο και να συνεργαστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους για να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, σας λέγαμε για την εξαφάνιση Λεβεντάκη νωρίτερα από την Κρήτη. Κοντά από την Κρήτη όμως είχαμε χθες και δύο ισχυρές δονήσεις που ταρακούνησαν εκεί την Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, μάλιστα με διάστημα 6 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν ουσιαστικές ζημιές, δεν υπάρχει πληροφορία για μεγάλη άλλη σεισμική δόνηση. Εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους και ο κύριος Γκανάς που μίλησε στην ΕΡΤ και ο Ευθύμιος Λέκος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, ήταν καθησυχαστικοί. Για να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι, τι είπε η δήμαρχος εκεί της Γάβδου, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Λέκα.
1: Η δεύτερη δόνηση είναι ισχυρή και θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στις παλαιές οικίες της Γάβδου και των νοτιών παραλίων, Σπακίων και περιοχές νότιο Ρέθυμνο. Είναι επιφανειακές οι δονήσεις.
2: Δεν μας έχει αναφερθεί κάποια σημαντική ζημιά. Το μόνο που μας έχει αναφερθεί είναι για μια κατολίθηση σε μια περιοχή που δεν είναι κατοικημένη και ο Δήμος είναι έξω και η πυροσβεστική. Και η αστυνομία έχουν πάει σε όλα τα χωριά, τους έχουν ενημερώσει.
3: Οι σεισμοί αυτοί προκλήθηκαν από ένα εγκάρσιο ρήγμα προς το ελληνικό τόξο, προς τη διάταξη του ελληνικού τόξου, με διεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική. Είναι σεισμοί οι οποίοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο.

0: Λοιπόν, από τη μία βλέπω την πολύ ωραία φωτογραφία που μου έχει στείλει ο Νικόλας εδώ και λέει την καλημέρα του. Γαλήνη μας γράφει, έναν άνδρα μπροστά σε μια παραλία να διαβάζει βιβλίο. Ωραία πράγματα. Και τώρα που θα έχουμε και την πρώτη Ανατολή, τι όμορφα που θα είναι. Αχ, Θεέ μου, όμορφα, όμορφα, όμορφα. Απ' την άλλη, βλέπω την συνάδελφο στην τηλεόραση να δίνει είδηση ότι 41 ετών οδηγός, δυστυχώς, μοτοσυκλετιστής, βρήκε το θάνατο στην Αθηνών Σουνίου μετά από σύγκρουση με γιώτα Χ. Δυστυχώς. Και έτρεχε, λέει, με 203 χιλιόμετρα. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που μας απασχολεί. Θέμα των ημερών έχει γίνει. Φοβόμαστε να βάλουμε και το πόδι μας στη θάλασσα, γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει. Ξέραμε ότι είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, πλέον έχουν φτάσει και στον Εβοϊκό κόλπο, άκουγα ότι έχει, και όλο και ανεβαίνουν προς τα πάνω καθώς φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει σχέδιο επικήρυξης στα πρότυπα της Κύπρου, άκουγα εδώ χθες και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πρώτο Ψάλτη, είναι σε συνεννόηση, λέει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούν να πάνε σε ένα σχέδιο ανάλογο με αυτό που υπήρξε στην Κύπρο, ώστε να αναχαιτιστεί η εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες, που ήδη έχει εξαπλωθεί πολύ. Το ζήτημα είναι ότι οι ψαράδες εκφράζουν την αγωνία τους για το θέμα αυτό. Έχουν κηρύξει πόλεμο στους λαγοκέφαλους, ετοιμάζονται να καθαρίσουν κάτω στα Δωδεκάνησα τα νερά του Αιγαίου. Ωστόσο, είναι δύσκολη κατάσταση, διότι οι λαγοκέφαλοι είναι ιδιαίτερα επιθετικό ψάρι, σχίζουν δίχτυα, παραγάδια, είναι επικίνδυνοι για τις ψαριές, είναι σαρκοφάγο ψάρι. Επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια από την ίδια του στην Αγέλη. Τρέφεται με ψάρια, με καρκινοειδή, λέει, όπως τα καβούρια, τις γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, δεν αφήνει τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Για να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ελένη Μπουγά.
1: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
2: Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παράλληλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
1: Στη χώρα μας λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2005. Έκτοτε μεγάλοι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στα νότια παράκτια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
2: Αυτό σε αναγκάσει, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
1: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι, ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
1: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλίευσή του από τους επαγγελματίες αλλιείς με οικονομικό κίνητρο.
6: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλίευση. Πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
1: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας.
7: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια άτυπη καταγραφή σε ποια σημεία έχουν βρεθεί λαγόψαρα.
1: Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο.
8: Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και στην έναρξη ότι ξανά μάνα είναι αντιμέτωπη με καύσωνα στην Γαλλία. Έχει αγγίξει 40 το θερμόμετρο. Δεν είναι συνηθισμένοι οι βορειότεροι από εμάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ούτε υπάρχουν air condition. Ήταν άγνωστες λέξεις τα air condition για τα σπίτια στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, στις βόρειες χώρες. Λοιπόν, Γαλλία και Ιταλία αυτή τη στιγμή, η Βόρεια Ιταλία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο θέμα, είναι σε ύψιστη επιφυλακή, 60 διαμερίσματα στην Γαλλία. Οι αρχές εξετάζουν από σήμερα μάλιστα να κάνουν, να έχουν ενεργοποίηση κόκκινου συναγερμού, είναι το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες εκεί στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Σικουάνα σε μια προσπάθεια να δροσιστούν. Είναι ακόμα και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και στην Ιταλία, σε 8 πόλεις στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα, σχεδόν 40 είχαν εκεί, 39 βαθμούς Κελσίου στην Τοσκάνη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, με πολύ ζέστη, με πολύ ζέστη, αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες και η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελβετία. Να ακούσουμε τη συνάδελφο από την Γαλλία που τα πράγματα ήταν πιο, έτσι, πιο δύσκολα, την Θωμαίδα, την Παπαϊωάννου, τι μετέδιδε εκεί δίπλα από τον Σικουάνα χθες βράδυ για το δελτίο μας.
1: Βρισκόμαστε στο κανάλι Σταμαχτά, στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισιού. Έχει πάρα πολύ κόσμο, κάνει πολύ ζέστη, αλλά είναι μια τεράστια, γιγαντιαία πισίνα για την νεολαία, δεν διστάσουν να δείξουν, να βγουν, κάνουν και ηλιοθεραπεία ορισμένοι. Είναι από εδώ, από το πρωί Σάββατο, σήμερα Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε, ο μαθητόπουσμος έχει μαζευτεί εδώ και σκάμεσε πίσω από την πλατεία της Δημοκρατίας και προσπαθούν να δροσιστούν. Η θερμοκρασία εδώ στο Παρίσι έφτασε μέσα στο κέντρο, έφτασε 33-34 βαθμούς σήμερα, αλλά στα περίφορα σημειώθηκαν και θερμοκρασίες 37 βαθμού. Σε ορισμένα σημεία της Γαλλίας έφτασαν μέχρι 40 βαθμούς, αλλά τα πράγματα θα χειροτερέψουν για το Παρίσι και για την περιοχή, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας θα φτάσει το θερμόμετρο και ίσως ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στις ορισμένες ανθρώπους. Και εδώ γι' αυτό αποφασίζει η κυβέρνηση από αύριο πιθανότατα να αυξήσει το συναγερμό στο κόκκινο και από Δευτέρα με Τρίτη που θα είναι οι χειρότερες μέρες του καύσωνα με θερμόμετρα θερμοκρασίες 40 βαθμών σε κατατόπους. Τότε ίσως υπάρχουν αποφάσεις αναφορικά με την εξεταστική περίοδο. Ήδη ορισμένες πόλεις έχουν αποφασίσει να αναβάλουν για Δευτέρα και Τρίτη τις εξετάσεις, να τις κάνουν Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμού, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Στην ελβετική πόλη Μπούργκενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μαχάμαντ Γκαλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι

0: Ντι Βάνς αναχώρησε χθες βράδυ για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φτάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάντ Σαρίφ, και ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, για να συμμετάσχουν και αυτοί στις συνομιλίες, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάν θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευση στα στενά τορμού, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε και αυτή επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα έκπνεε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα καθαριστά οικόπαιδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο χθες, με άλμα στα 8 και 36 μέτρα. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Τοπικές μόνο βροχές στα βόρεια επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Ματίνα Καραμίτζου στη ραδιοφωνική σας παρέα το πρωινό της Κυριακής. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή. 6 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 21 Ιουνίου σήμερα. Θερινό ηλιοστάσιο. Μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Έχουμε σχεδόν 15 ώρες θα είμαστε στο φως. 14 ώρες και 51 λεπτά για την ακρίβεια. Πολλές επέτειες σήμερα, Διεθνής ημέρα Γιόγκα λέει, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσικής, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ξεκινάει Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα Ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα Κυματοδρομίας, Σέρφινγκ, Σκέτμπορντ, Τρόχος Ανίδας, Παγκόσμια ημέρα Υδρογραφίας, κρατάμε το Παγκόσμια ημέρα Πατέρα, γιατί πρέπει να δίνουμε καμιά αγκαλιά και να λέμε και χρόνια πολλά και να λέμε και ευχαριστώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα Χαραλάμπη, καλημέρα στον Βασίλη εδώ από το Λουτράκι. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει. Θάλασσα να βλέπω εγώ και είμαι ευτυχισμένη, έτσι το έχετε καταλάβει. Καλημέρα στην Νικολέτα και στην Χίο, καλημέρα στη Ζαχάρο. Ζαχάρο, στην Ηλία προφανώς, στη Βιολέτα και στο Γιάννη που έχουν στείλει το ωραίο μήνυμα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλή Κυριακή με σύννεφα, λέει, και 22 βαθμούς από την Νίκαια της Λάρισας. Μεγάλη επιθετικότητα στις υπέροχες θάλασσές μας από τους λαγοκέφαλους. Ακούμε, πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Να μην περνάει ο καιρός, να μην περνούν οι μέρες, έχετε δίκιο. Όλο και χειροτερεύει το έργο αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας λένε οι ψαράδες. Κυρίως, αλλά υπάρχει έτσι και μια ανησυχία και για τους κολυμβητές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τα βασικά της επικαιρότητας. Τα είδαμε έτσι κι αλλιώς την προηγούμενη ώρα. Θα πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται το σύνολο της επικαιρότητας από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε βεβαίως και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, όπως πάντα, από το earthnews.gr. ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για νέες κρίσιμες συνομιλίες μετά από απειλές, προειδοποιήσεις και αιματηρές επιθέσεις στο Λίβανο. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούρκενστάγκ. Αναμένεται και ο J.D. Vance εκεί τις επόμενες ώρες επιτέλους να ξεκινήσουν. Σε άλλο θέμα, εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο 43χρονος την Τρίτη απολογείται για τα ναρκωτικά. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου χθες, ενώ τον βρήκαν, διότι είχε εξαφανιστεί, στον εισαγγελέα, ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουν βρεθεί, ωστόσο, οι αστυνομικοί απλώς προσπαθούν και δένουν την υπόθεση συνεχώς. Έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος μέσα στο διαμέρισμά του και πάνω στην τηλεόραση. Εξετάζεται και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε εκεί. Λοιπόν, 5 τραυματίες σε άλλο θέμα. 5 τραυματίες από επίθεση με τσεκούρι σε τέμενος στη Σκωτία. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος λέει ότι έλαβε κυβερνητική εντολή κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με δήλωσή του, λοιπόν, ανέφερε ότι ο στρατός έλαβε εντολές από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις μάχες στο νότιο Λίβανο. Το θέτουν ως προϋπόθεση οι Ιρανοί για να μπουν στον διαπραγματευτικό γύρο εκεί για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Ζελένσκι προς Λευκορωσία, σε άλλο θέμα, να απομακρύνει τους σταθμούς αναμετάδοσης που στηρίζουν ρωσικές επιθέσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλη μεγάλη ιστορία εκεί, τρελά κέρδη, όπως τα έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 30 Ιουνίου, το επίδομα που θα δοθεί. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στο Earth News και να διαβάσετε αναλυτικά. The Guardian, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την εξορυκτική δραστηριότητα κρίσιμων ορυκτών σε περιοχές με λειψιδρία. Κουτσούμπα στο ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στη Γαλλία, συλλήψεις σε απαγορευμένη διαδήλωση ενάντια στις εκτελέσεις στο Ιράν.
Ακαθάριστα οικόπεδα λίγη στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τις δηλώσεις. Αύριο λίγη λοιπόν. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, μας τα έλεγε νωρίτερα, στην πύλη Ε2, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Υπογραφή συλλογικής σύμβασης διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο κλάδο γάλακτος τροφίμων και ποτών. Πανελλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας. Είχε ξεσπάσει από χθες νωρίς το απόγευμα. Μας τα είπε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Εκπρόσωποι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν πηγαίνουν στην Ελβετία. Ζητείτε συμφωνία εν μέσω έντασης για τα στενά του Ορμούζ. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποιούν τα πλοία οι φρουροί της Επανάστασης. Αποκλειστικό τι είπε στις αρχές ο 13χρονος που έπεσε θύμα εκβιασμού στον Βόλο, πως του απέσπασαν τις 370.000 ευρώ. Έτοιμοι για συζητήσεις, είπα, Ιράν. Στην Ελβετία, Κούσνερ Βίτκοφ φτάνει η Ιρανική αντιπροσωπεία, παρόν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους. Καταπέλτησε η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Επέλεγε ευάλωτα θύματα, σκότωνε χωρίς καμία ανοχή. Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Δέλτα Σίγμα της Group Casino, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, μυστήριο λέει η γαλλική στήλη. Ο ορισμός της κόλασης, ελληνική πόλη στη μαύρη λίστα Αυστραλού που έχει επισκεφτεί 60 χώρες, σε ποιες δεν θέλει να ξαναπάει. Για διαφθορά θα δικαστεί η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Και η χειρή ήττα της Άγκυρας στο Στρασβούργο, τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα δικαιώματα των Ρωμιών της πόλης. Αναδρομικά από 840 έως 1800 ευρώ, ποιοι εργαζόμενοι θα ανταλάβουν. Λοιπόν, εξαλίευση του λαγοκέβαλου με οικονομικά κίνητρα για τους αλλοίς, σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα, θα το ανοίξουμε εδώ στην τηλεόραση. Αυτές είναι οι τελευταίες κοινές φωτογραφίες ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου. Έκλεισε, τελείωσε αυτό το θέμα, ξαναέρχεται. Λοιπόν, έφυγε ο Σωτήρης Τζόκας, ο σπουδαίος ηθοποιός, τελευταίο αντίο, βλέπω εδώ συναδέλφους που τον αποχαιρέτησαν. Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Τα νέα ευρήματα και κατάθεση της σύζυγου του 43χρονου Σκοπιανού. Με διόδυγα φύλακα Αγγέλου, εντός εισαγωγικών, απειλεί ο Τραμπ μετά το νέο θρίλερ στα στενά του Ορμούζ, σε θολό τοπίο συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Η Ελλάς του Τσίπρα μετά την αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων θα χτυπήσει σκαφά τους και μεγάλα αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, το δώρο για νεοαθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα και Λάιλς. Ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Τεχνικούς λόγους επικαλούνται οι διοργανωτές. Υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλέσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο. Λαγοκέφαλοι κανίβαλοι, το πείραμα Έλληνα ψαρά που αποκαλύπτει την άγρια φύση τους. Το έβλεπα νωρίτερα αυτό, δείχνει πως οι λαγοκέφαλοι επιτίθονται σε άτομα της ίδιας ομάδας. Επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες ψαράδων και οι καταγραφές των ειδικών, λέει. Και εδώ καταπέλτης για την Ειρήνη Μουρτζούκου, η εισαγγελέας απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματα της χωρίς καμία ενοχή. Το τελευταίο εδώ, αντίο. Στο Σωτήρη Τσόγκα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν τον τελευταίο. Το τελευταίο αντίο, συντετριμένη Μέρη Ραζή, σύντροφος του. Και
Και Observer, σημαντική είδηση εδώ, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ακόμη και τη Δευτέρα, οι ανακοινώσεις για ομαλή διαδοχή. Ράσο Φόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη, φωνάζοντας «Μετανοείτε». Επικήρυξη από φιλοζωική οργάνωση για τον οδηγό που σκότωσε την αδέσποτη σκυλίτσα εκεί στη Γαστούνη. Το έρμοτο ζωάκι, το έρμοτο ζωάκι. Φαινόταν ήρεμο, το τάιζαν και το είχαν όλοι στη γειτονιά σαν δικό του ζωάκι. Πήγαινας ανέστητος να μην πω τίποτα παραπάνω, να το πατήσει στα καλά του καθημένου με το αυτοκίνητο, ενώ το έβλεπε, το βίντεο προδίδει ότι το έβλεπε το ζωάκι. Ξέρω ότι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Newsit. Αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία για τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ για τα στενά του Ορμούς, δεν θα υπάρχουν διόδια εκτός αν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αγκάθια των συνομιλιών στην Ελβετία. Σεξουαλικά κίνητρα αποκαλύπτουν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, το αίμα στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή και οι βιαστικές κινήσεις. Αν το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο ανήκει στην άτυχη γυναίκα, τότε εκτιμάται ότι θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία. Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλυθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα για τη Μύδια, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία εδώ. Ειρήνη Μουρτζούκου κόλαφος, η εισαγγελική πρόταση, απολάμβανε τα θύματά της έρμεα στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή. Σοκάρουν οι καταγγελίες κατά πρώην Αρχιμανδρίτη, μας έλεγαν ότι είναι στη θέση του Θεού, οι μαρτυρίες 4 γυναικών για βιασμούς. Observer, ο Στάρμερ παραιτείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του. Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει για πρώτη φορά ως μονάρχης τους φόρους που πληρώνει. Πάμε στο News 247, στον αέρα συμφωνία ΗΠΑ Ιράν μετά το λουτρό αίματος Ισραήλ στο Λίβανο. Εξαφάνιση 45χρονη στα Χανιά, σφιγγιοκλοιός γύρω από τον 43χρονο, τι αναμένουν οι αρχές. Τα εμισκρούμπρια γκρέμισαν, λέει, την πλατεία νερού, χαμός στη συναυλία τους. Μπήκαμε στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα και οι κρατούμενες πήραν το λόγο σε ένα θέμα εδώ της εφημερίδας. Κτηνοδία στη Γαστούνη, επικηρύχθηκε ο οδηγός που σκότωσε σκύλο με το γιο ταχύ του. Ομαδική καταγγελία για βιασμός και χειραγώγηση από πρώην Αρχιμανδρίτη, και εδώ το θέμα αυτό. Διαμαρτυρία Αλβανών στο Σύνταγμα κατά του επενδυτικού σχεδίου του Κούσνερ, και εδώ λοιπόν έγινε συγκέντρωση. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σαντορίνη, αυθαίρετο το beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Μαζική διαδήλωση κατά του Ράμα ζητούν να παραιτηθεί με φόντο την επένδυση Κούσνερ. Τεταμένο κλίμα στην Αλβανία με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της χώρας σε κοινή συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε επαναλάβει σε υψηλούς τόνους ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και πως η επένδυση στη Σβερνίτσα θα προχωρήσει κανονικά. Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα επιβληθούν διόδια στα στενά, παρεκτός κι αν τα θέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάριστο. Σος Ζελένσκι στους Ουκρανούς, οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. 3 ευρώ για να φρενάρει η κινέζικη επέλαση, αναμονή στην αγορά. Από τον Ιούλιο λοιπόν, το τέλος θα επιβάλλεται στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Επόμενο βήμα θα είναι η επιβολή τέλους εκτελονισμού, το αργότερο μέχρι τον Νοέμβρη του 2026.
ψαράδες στο καθημερινή.gr. Βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα. Πάμε και στο cnn.gr. Με διαφορετικές ατζέντες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία, τα διπλωματικά χαρτιά και τα αγκάθια. Καλή εικόνα από τη φωτιά στην Εύβοια, 41 πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο, εξαφάνιση στα Χανιά. Αρνείται την εμπλοκή του 43χρονος, απολογείται την Τρίτη για τα ναρκωτικά. Κλειστό θα μείνει και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω των σεισμών που είχαμε χθες. 4,6 και 5,3 ρίχτερ νότια της Κρήτης, εκεί στη Γάβδο. Ευτυχώς μόνο ζημιές υπήρξαν, μικροκατολιστήσεις και όλα αυτά. Εχμηρή απάντηση μελώνει σε Τράμπ, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε στη δημοτικότητά μου. Χοντρένει το πράγμα μου φαίνεται, μ' αρέσει. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επέστρεψε στη Βαρσοβία το τάγμα του Λευκού Αετού. Λέκας για τη Γάβδο, υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Βαλκανικό πρωτάθλημα, δεν την είπαμε την είδηση. Χρυσός με ένα άλμα ο Τεντόγλου, πρωτιά για Στεφανίδη στο επικοντό. Αυτό το παιδί, αυτό το παιδί. Βρετανία, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ. Το είδατε, όπως λέει ο Observer, μάλλον φεύγει τη Δευτέρα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, Νετανιάχου και Κάτς έδωσαν εντολή στον Ισραηλινό στρατό για πάυση πυρός στο Λίβανο. Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολή στην Κούβα, βλέπει επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού βεβαίως πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη Νεάπολη, 22 βαθμοί Κελσίου μας λέει στη Νεάπολη Λακωνίας.

0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

6 και 32 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Άντε, σας βλέπω, ξυπνάτε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλή Κυριακή στα Καμένα Βούρλα και στον Γαβριήλ. Χρόνια πολλά και καλά στον μπαμπά σου, βεβαίως, Διονυσία. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους πατεράδες από το Δερβαίνη. Τα χρόνια πολλά της Διονυσίας, ημέρα αγκαλιάς και η σχετική φωτογραφία εδώ και στους δυο γονείς, λέει. Ναι, και στους δυο γονείς, αλλά σήμερα γιορτάζουμε τους μπαμπάδες. Βρεσιλία, Ηλία από την Αύπακτο. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και φωτογραφίες, έτσι, να μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Καλά κάνετε και τις στέλνετε. Από το Viber, λοιπόν, πάτε στην αναζήτηση για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού, Earth News, η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Μπαράζ ενισχύσεων ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις τρόφιγες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437.000 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εντός Ιουνίου 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 240,1 εκατομμύρια ευρώ. Περί τα 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.000 ενοικιαστές οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Λεφτά, παιδιά, μοιράζουμε λεφτά. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για γαλάζια αντεπίθεση, το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στο δρόμο προς την κάλπη. Ελλάς, αυτή θα είναι η Υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούς και τουρκικά παιχνίδια. Τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Και 5 έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε 3 μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Συναρπάζουν οι νέοι ήρωες εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ. Ο Ιρακινός Βοσκός, ο Γιαγιάκας και ο Μαχαιρωμένος, λέει. Τώρα εσείς που παρακολουθείτε Μουντιάλ αντιλαμβάνεστε και ξέρετε που αναφέρετε το σχετικό δημοσίευμα. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκες, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Και συνέντευξη εδώ προφανώς του Λουδοβίκου, το τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ, λέει. Πάμε στην Αυγή. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία από πολεοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις. Πόσες φορές γίνονται αναφορές. Ο Ντίλιαν, ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών, θέλει πλήρη απαλλαγή. Αγεφύρωτο το χάσμα στο Μαξίμου. Επική οργή στον επικό συμβιβασμό. Το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις των ΗΠΑ και οι ισορροπίες με το Ιράν, παράλληλα με τις εξελίξεις στη G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι, λέει η εφημερίδα. Κρίσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία. Στο φούλι οι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Αντί να πάρει μέτρα ο Μητσοτάκης, θέλει να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Οδηγός δωρεάν καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας,
και δικαστικό ορόσημο που δικαιώνει τους δανειολήπτες που δεν αμφισβητούνται. Για τον νόμο Κατσέλη. Το Σάββατο η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Πληθωρισμός με τα φρένα σπασμένα, η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωζώνη. Pride και Στασί, anti-walk agenda για να μαζέψουν τις διαρροές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και Μουντιάλ, μια ενδεκάδα συγκινήσεων, ρεκόρ, εκπλήξεις, ρατσισμός και διαδηλώσεις. Πάμε στο Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν σως, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πόρο και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο, 194% στις Σποράδες. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά βιομηχανία μας. Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές? Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024, 550.000 απήχαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά και οι πίνακες, 440.000 μετακινήθηκαν με εφημερίδα. Στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνον ήτες? Πάμε στην Κυριακάτικη

Κάτοικη δημοκρατία λοιπόν. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Θα τον χρησιμοποιήσει ως όχημα μόλις βγει από τη φυλακή το Σεπτέμβριο για να παγιδέψει και να διασπάσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο Γαλάζιος, εντός εισαγωγικών πρόεδρος του ΤΕΕ Στάσινος, καταγγέλει το σκάνδαλο, αλλά μετά τρεις τελίτσες σιώπησε. Εθνική τραγωδία, νόμος φάντασμα, έγινε ο Εύρος άνω των 65%, το 90% των κατοίκων. Πλήρης αποτυχία του βοηθήματος των 10.000 ευρώ. Σχέδιο εξόντωσης των εφημερίδων από την κυβέρνηση υπονομεύει τη στήριξή τους ακόμη και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουραγός η χώρα μας στην αξιόπιστη ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Υποκλοπές ο Ανιψιός επιβεβαίωσε τον ένοχο σφίχτα αγκάλιασμα με τον θείο Κυριάκο, βραχυκύκλωμα για το εκολαπτόμενο πράξιμα μέσω της Βουλής. Βουνό υποθέσεων σιωπή από την Κοβέση για τις νέες δικογραφίες. Και σκιές κατασκοπίαση Τούρκοι μαφιόζοι κατέλαβαν ανενόχλητη την Αθήνα. Κέρδικες μιας η επόμενη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και έκθεση Κόλαφος, ένα ακόμα θέμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν γκρεμίζει το κυβερνητικό παραμύθι για τους μισθούς. Οι πραγματικές αποδοχές δεν έχουν επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Τα τρία μη της διαφθοράς, Μαρούση, Μύκονος, Μαξίμου. Ο Τραμπ έχασε τον κόλπο. Ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράφει και συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος σχάνει συμμάχους, αφήνει τα στενά του ορμού στο Ιράν και το Ισραήλ απομονωμένο. Στο Σκαμνί, ο πρώην αρχηγός Ελλάς για τον ιό Θεοδωρικάκο. Δικαίωση ντοκουμέντο λέει. Κανιβαλισμός στα κανάλια, αποκλειστικό, επιστολή Γιωτόπουλου. Και κράτος μαφία στην Κύπρο επί Νίκου Αναστασιάδη. Δικαίωση Δρουσιώτη. Στην εστία. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα. Θαλάσσιες ζώνες δικής του δικαιοδεσίας απαιτεί ο πρόεδρος Ερντογάν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από τα νησιά που θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα για να εξουδετερώσει με πολεμικά πλοία την Ισραηλινή απειλή στο Βόρειο Αιγαίο. Το Μαξίμου απέτυχε να διασπάσει το μέτωπο Καραμανλή Σαμαρά και διχάζει τον Άριο Πάγο η προσφυγή βόμβα της Κοβέση. Πρώτο θέμα. Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, με συγχωρείτε. Απαγορεύσεις σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Που τρεις τελίτσες χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και η απόγονή του. Airbnb, από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πώληση, η δωρεά και η γονική παροχή ακινήτου μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του από το Μητρώο, στερώντας από τον νέο ιδιοκτήτη τη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Ανατριχιαστική υπόθεση Γκάτσι, 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 12 κατηγορούμενοι για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν το στρατιώτη. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση θυροειδούς και κατέληξε λίγο αργότερα από αιμορραγία και απόφραξη αναπνευστικής οδού. Οι Γερμανοί επιστρέφουν κοιμήλια Ελλήνων που βρέθηκαν σε στρατόπεδα Ναζί, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και Γιάννης Κοπελίτης, θαλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες. Πάμε στην Καθημερινή. Στα άδυτα των αδιάφθορων,
οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων πώς δουλεύουν οι κυνηγοί εντός εισαγωγικών των σκανδάλων. Και εδώ ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης στη γέφυρα του Μαριάννα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε μια φωτογραφία εδώ, η οικογένεια έχει αλλάξει πολλά πλεούμενα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 απέκτησε το Σκοπελίτη και στα τέλη του 1990 σκαρώθηκε το Σκοπελίτης Express, το πηδάλιο το οποίο ο καπετάν Γιάννης κράτησε στη βαρά ως το τέλος. Ιστορία γραμμένη στα κύματα, σίδερο, αλάτι και θαλαψινή ψυχή. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Και ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρνητσα, σκοτεινός μεγιστάνας. Ενέργεια, γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα. Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πως κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Κλειδώνουν ένα-ένα τα ονόματα των στελεχών που θα μετέχουν στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοινώνει τις επόμενες μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός. Ποιοι θα αναλάβουν το μαρκάρισμα των υπουργών. Σως για τα κινητοποιημένα ασθενοφόρα, εκτός επιχειρηματικής δράσης ο μισός τόλος, 70 ασθενοφόρα καθυλωμένα. Λέει εδώ σε δημοσίευμα η εφημερίδα της. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός στα γαλάζια ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα στις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, ο γρίφος και η εκπλήξη του επικρατείας, η επιστράτευση στη Μεσσηνία. Η Ελλάδα γερνά. Ερημωμένα χωριά και γειτονιές. 19.000 λιγότερες γεννήσεις σε μία πενταετία. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Και πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατου μισθού και μείωση εισφορών. Πώς θα επηρεαστούν οι αμοιβές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ελεύθερος τύπος. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν από τις κάλπες του 2027. Όλοι οι νυν βουλευτές θα βρεθούν στις λίστες. Ποιοι ακούγονται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αέρας ανανέωση σε πολλά στελέχη, με πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολίτες με επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, η πρωτοκλασάτη σε όλες τις περιφέρειες και ο ανταγωνισμός με νέες υποψηφιότητες, η ομάδα των τεσσάρων που καταρτίζει τα ψηφοδέλτια. Χάος στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν τον Φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας, παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα, αναλύσεις για τις 108 ημέρες πολέμου που συντάραξαν τον πλανήτη. Πάνω από 950 ευρώ με συγχωρεί το κατώτατος μισθός το 2027, 17 μέτρα με κούρεμα φόρων για επαγγελματίες επιχειρήσεις και μπόνους στις συντάξεις. Πακέτο ΔΕΘ, αυξήσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Ο Νίκος Αναστασιάδης στον ελεύθερο τύπο για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» θα αποδειχθεί η φεδρότητα των κατηγοριών. Λέει ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διαμονή σε Airbnb για 30 νησιά, αύξηση 9% στις τιμές. Και σε άλλο θέμα της εφημερίδας, σε 9 νησιά σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψιδρία. Σε εξέλιξη 151 έργα από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στο παρόν, όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανακλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση. Θηλιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο υψηλός πληθωρισμός, το 4,9 διαμορφώθηκε το Μάιο, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρος της Ευρωζώνης. Ψηφιακό σύστημα για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα, στοχευμένη και αναχωριστική υποστήριξη στους ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.
στη Real. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυριών για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gr. Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Στη Μακεδονία, διμέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Έχω την ΠΑΜ επίσης εδώ μπροστά μου. Ηχηρός ως για νέα Τέμπη στη θάλασσα. Αποκάλυψη τσουνάμι επιστελών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Καμπανάκια κινδύνου για παροχημένα σωστικά μέσα στην αυσιπλοεία σε Αιγαίο και Ιόνιο με προδιαγραφές της δεκαετίας του 60, λέει η εφημερίδα. Και στη The Voice, τα τάγκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο. Κόβει βόλτες, λέει, ο σκιώδης τόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Και ειδού οι αποδείξεις, βλέπω και φωτογραφίες εδώ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Κυριακάτικο Τύφπο. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους, στη μετρολόγο μας.

0: Για πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας έλεγε το Μελτεμάκι, χθες είναι το Σωσίβιο, λέει εδώ, που μας προφυλάσσει από τους καύσονες που ζουν οι βόροι. Καλαμάτα, 17 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Μπίλι. 22 βαθμοί στη Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα. Ναι,
0: η καλύτερη ρεπόρτερ, όπως βλέπεις, είναι οι ακροατές μας που μας δίνουν εικόνα και τον
1: συνέχεια.
0: 22 βαθμοί στη Νίκαια της Λάρισας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα, πώς θα πορευτούμε?
1: Αυτό είναι αποδειγμένο ότι οι τηλεθεατές και οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Σήμερα πάλι θα είναι μια παρόμοια μέρα με τη χθεσινή. Δηλαδή το μελτέμι μας θα μας σώσει για ακόμα μια φορά. Ωστόσο,
0: αρκεί να μην το εκμεταλλεύονται κάποιοι και βάζουν μπουρλότο και φωτιές, έτσι.
1: Ναι, είδαμε ότι από χθες είχαμε την πυρκαγιά στην Εύβοια. Επομένως και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά προσύνημα.
0: 41 ήταν οι πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο 24ωρο.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς όλες έχουν οριοθετηθεί, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να μας πεις για τον καιρό, λοιπόν, που σε ξαναδιέκοψα.
1: Λοιπόν, δεν ισχυρή άνεμη, 6 με 7 αμποφόρ. Οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, δηλαδή στο Κάβο Ντόρο, μπορεί να φτάσουν και τα 8 αμποφόρ. Ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την νοτιοανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Θερμοκρασιακά σήμερα θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια μπορεί να δούμε ακόμα και τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναμένουμε πολύ λίγα φαινόμενα, πολύ
0: περίεργα. Πόσο θα έχει στο Καβαντόρο, πόσο.
1: 8 μποφόρ μπορεί να φτάσει πρόσκαιρα.
0: Είναι γεμάτο, γεμάτο. Αλλά να, τώρα βλέπω την εικόνα μας από την τηλεόραση, από το Earth News, που δίνει η συνάδελφος η Στέλλα η Χριστοδουλίδου, είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει. Ωραίο είναι να βλέπεις αυτή την εικόνα, ουρά από κόσμο που φεύγει για τις Κυκλάδες, δεν μασάει, τα 8 μποφόρ που λες δεν επηρεάζουν κανέναν. Άντε να είσαι στο λιμάνι, να φεύγουν όλοι αυτοί και εσύ να μένεις εδώ, πώς σου φαίνεται?
1: Ζηλεύεις λίγο για λίγο, γιατί δεν θα έχουμε αποχωρευτικό ή κάτι τέτοιο, λίγο υπομονή θα χρειαστεί, ειδικά όσοι περνάνε από εκεί.
0: Λοιπόν, φεύγει ο κόσμος όμως, φεύγει.
1: Λοιπόν, και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Για πες μας λοιπόν για ολοκλήρωση, Όλγα μου.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν θα είναι παρόμοια το σκηνικό και από την Τρίτη θα ενισχυθεί και λίγο η αστάθεια. Μάλιστα από την Τετάρτη και έπειτα αναμένουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό να επανέλθουν στα υπηρετικά ορεινά τμήματα. Κατά τόπους, επειδή θα είναι και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Γενικότερα το μελτέμι έχει εδρεωθεί στο Αιγαίο όλη την εβδομάδα. Θα πνέει ισχυρό με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή του. Και θερμοκρασιακά θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, ειδικά από την Τρίτη και μετά, αλλά όχι κάτι ακραίο. Φυσικά καμία σχέση με τον καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, δηλαδή και οι πεδιάδες Θεσσαλίας. Η δυτική χώρα, επειδή εκεί άνεμη το μελιτέμι δράσει κατά βάση, μπορεί να δει και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι κάτι ακραίο, το τονίζω πάλι.
0: Σε κόκκινο συναγερμό είναι στη Γαλλία. Την άκουγε στη Θωμαίδα, τη μετέδιδε.
1: Ναι.
0: Πάνε στο Σικουάνα και πέφτουν. Τι να κάνουν?
1: Πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αυτά τα οποία δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες κάψουνα.
0: Μου έκανε εντύπωση. Ναι, και στον προηγούμενο.

0: Πολλές μέρες που είχαμε δει το πρώτο κύμα.
1: Ακριβώς. Και μέχρι την Τρίτη θα κορυφωθεί και αναμένουμε να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Το προηγούμενο δυστυχώς είχαμε και αρκετούς νεκρούς. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι και για την τηλεόραση και εμείς ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μουσική ανάσα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές φτάνουν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τέλων διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνο στις 2 πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των 2 χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

0: Οι βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες στο Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρύπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι θα πλέουν έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γυρωρινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Κουμανταδόρισα, καπετάνισα κι αυτή. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρες. Πολλές καλημέρες, έτσι όπως μας το γράφεις, Αντώνη, εκεί στην Κερπινή των Καλαβρίτων. Καλημέρα στον Νικόλα στα Χανιά. Καλώς τον το στρατή από τη Μυτιλίνη. Το στρατής από πού θα ερχόταν η καλημέρα, από τη Μυτιλίνη. Τι φοβερή φωτογραφία είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία. Μάλιστα, έχω Τίμο, στόπι καλημέρες. Εσείς στέλνετε, θα τις διαβάσουμε, θα τις δούμε σε λίγο. Γεια σου Φέδρα από την όμορφη Ρόδο. Λοιπόν, εγώ θα πάω πάνω, θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τίμος μας περιμένει, Τίμος Φακαλής. Πολύ καλημέρα σας κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ξυπνήσαμε λίγο απότομα σήμερα. 4:45 είχαμε έκρηξη βόμβας Μολότοφ στην περιοχή της Νεάπολης Σικιών, στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν υλικές ζημιές. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι στα 150 μέτρα από το σημείο που έσκασε η βόμβα Μολότοφ βρίσκεται το σπίτι του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών, που πέρσι είχε γίνει στόχος το σπίτι του και είχαμε εκδαμένες ζημιές στην πολυκατοικία. Βέβαια δεν ξέρουμε αν συνδέεται η σημερινή έκρηξη. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν εκεί τόσο η αστυνομία όσο και άνδρες κρατικής ασφάλειας αλλά και οι πυροσβεστικοί και είναι σε εξέλιξη έρευνες. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποια υλική ζημιά, ενώ ένας αυτός της μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε και την αστυνομία, περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, ευτυχώς σε απόσταση από την έκρηξη.
0: Μάλιστα, πάλι καλά. Πάλι καλά, εφόσον
1: πάλι καλά,
0: αφού
1: ναι,
0: εξελίχθηκε έτσι η ιστορία. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, τι νέα μας φέρνει, πες μας καταρχάς, τι κλίμα έχετε εκεί, έτρεχες εσύ για να καλύψεις το θέμα το πρωί.
1: Ακριβώς, ναι. Πήγαινα και από αλλού βγήκα. Πήγα για να βγω από το Μέγαρο Μουσικής για να δείξουμε πια το όλη την πόλη, αλλά όταν με ειδοποίησαν από την πυροσβεστική ότι υπάρχει αυτό το συμβάν, πήγα κατευθείαν εκεί στην περιοχή των Σικιών. Έχει πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Είστε έτοιμοι για μπάνιο?
1: Είμαστε έτοιμοι για μπάνιο. Χθες η θερμοκρασία δεν αντέχονταν, από την αλήθεια. Είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια περιμένουμε να έχουμε και αυξημένη κίνηση τόσο προς Χαλκιδική όσο και προς Ασπροβάλτα και Βρασνά και στην άλλη πλευρά δηλαδή της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, είναι παράλληλα και της Ασπροβάλτας ρε Τίμο, τεράστια.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως Βούλγαροι. Ουσιαστικά έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια τα οποία ήταν γιαγιάδων, παππούδων, τα οποία ήταν μισογκρεμισμένα και πλέον τα έχουν κάνει πολυτελή φέρετρα εδώ πέρα, τα οποία τα πουλούν σε Βούλγαρους. Υπάρχει ζήτημα εδώ και με το Airbnb, καθώς εδώ
0: και στην Ασπροβάλτα και στις παραλίες εκεί της Καβάλα συμβαίνει
1: ακριβώς,
0: αυτό, μου έλεγαν.
1: Ναι, ακριβώς. Τα νοικιάζουν απευθείας στη Βουλγαρία οι Βούλγαροι, είτε και λιγότερο οι Σέρβοι, και ουσιαστικά δεν μένει τίποτα στη χώρα. Γίνεται χέρι-χέρι δηλαδή η διαδικασία στη Βουλγαρία.
0: Άστο το τι συμβαίνει από ένα σημείο και μετά πάνω. Δεν θυμάμαι τώρα ποια εφημερίδα ήταν. Έβλεπα εδώ στον Κυριακάτικο τύπο. Το 60% λέει και πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε ακόμα πιο βόρεια και στα σύνορά μας. Εν πάση περιπτώσει είναι πάνω από 65 χρόνων. Δεν μένει κανείς. Είναι τεράστιο.
1: Ερημοποιείται και ο Εύρος, ναι, αυτό είναι μια
0: παρά
1: πραγματικότητα.
0: Το γεγονός ότι έχει δώσει μέτρα για να μπορεί να παραμείνει ο κόσμος, έχουν πάρθει μέτρα για να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές, πρέπει όμως ακόμα περισσότερα προφανώς να γίνουν. Λοιπόν.
1: Να σας πούμε ότι υπάρχει η έκθεση βιβλίου στο πλακόσοδο της Νέας Παραλίας. Ήδη τα λευκά σπιτάκια έχουν στηθεί. Χθες το βράδυ είχαμε τα εγγένεια και όποιος και όποια ενδιαφέρεται και Του αρέσουν τα βιβλία, τα απογεύματα που ανοίγει κάθε απόγευμα, θα ανοίγει η έκθεση.
0: Για πόσο μπορούν... είναι η έκθεση αυτή, ξέρεις?
1: Είναι για 2 εβδομάδες αυτή η έκθεση και θα μπορεί, θα μπορεί ο κόσμος να κάνει και βόλτα στην παραλία και βιβλία να αγοράσει, αλλά και να παρακολουθήσει και κάποιες ομιλίες και κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, να συναντήσει συγγραφείς, να υπογράψουν τα βιβλία που θα αγοράσουν. Είναι θεσμός για την Θεσσαλονίκη και είναι στην παραλία που είναι πάρα πολύ ωραίο και το σημείο. Μπορούν να συνδυάσουν τη βόλτα με την αγορά κάποιου βιβλίου.
0: Έτσι, αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα και να μάθουμε και τα παιδιά μας να κάνουν τέτοιες βόλτες και να αγοράζουν βιβλία, να βλέπουν βιβλία, γιατί όλα τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, κολλημένα σε μια οθόνη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια,
0: έχουμε ευθύνη και εμείς όμως, δηλαδή για σκέψου πόσες εκπομπές παρουσιάζουν βιβλία και εμείς, και για τον εαυτό μου το λέω αυτό.
1: Βέβαια η ΕΡΤ έχει εκπομπή για το βιβλίο και στηρίζει το βιβλίο η ΕΡΤ.
0: Ναι, δεν λέω μόνο μία συγκεκριμένη εκπομπή. Παλαιότερα όλες οι εκπομπές πάντα θα βλέπεις ένα θέμα για το βιβλίο. Πάντα είχαμε μια συνέντευξη από κάποιον συγγραφέα. Τώρα όλο και λιγότερο το
1: είναι
0: κάνουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν δίνουμε χρόνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση στο μέτρο της Θεσσαλονίκης, επειδή δεν πιάνει το ίντερνετ και ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κινητά του. Είναι το μοναδικό σημείο που παρατηρώ, που πλέον δεν έχει ο κόσμος τα κεφάλια κατεβασμένα κάτω στο κινητό. Ο ένας κοιτάει τον άλλον. Είναι το μόνο σημείο που έχω παρατηρήσει που πραγματικά βλέπουμε τα μάτια των άλλων ανθρώπων.
0: Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που λες. Που αναγκάζεσαι να βλέπει ο ένας τον άλλον, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με το κινητό του ο επιβάτης, γιατί δεν έχει σήμα.
0: Μάλιστα. Τίμω, καμιά άλλη είδηση?
1: Είχαμε καρτέρι σε μια γυναίκα στην περιοχή της Τούμπας την Παρασκευή το βράδυ, η οποία προσπαθούσε να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας της από 4 άγνωστους με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αλλά και φορώντας μαϊμού ρούχα της ελληνικής αστυνομίας, ακινητοποίησαν την γυναίκα. Στη συνέχεια έβγαλε ο ένας από 4 όπλο, το έβαλε στον κρόταφό της και την απείλησε, την έβρισε και τη ρώτησε πού είναι τα ναρκωτικά. Τη χτύπησε. Από τη φασαρία κατέβηκε ο σύντροφός της από το διαμέρισμα. Χτύπησαν και αυτόν, τον έβρισαν και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Και χθες το μεσημέρι πήραν εξιτήριο, κατέθεσαν στην αστυνομία. Αναζητούνται οι δράστες, δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Συλλέγει η αστυνομία βιντεολεπτικό υλικό από την περιοχή και μαρτυρίες γειτόνων. Βέβαια, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτοί φορούσαν διακριτικά μαϊμού της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει για αυτό το, για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν. Απίστευτο. Και έχουμε 50 ακόμη λεωφορεία τα οποία περιμένουμε ηλεκτρικά από την Κίνα, σάλπαραν χθες από το λιμάνι της Κίνας για τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη τέλη Ιουλίου, αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους και ουσιαστικά με αυτά τα 50 λεωφορεία η Θεσσαλονίκη θα έχει, ο μισός στόλος των λεωφορείων θα είναι ηλεκτροκίνητος, 300 λεωφορεία στους δρόμους κυκλοφορούν, τα 160 το Σεπτέμβριο θα είναι ελεκτροκίνητα.
0: Ποιος σας πιάνει. Θεσσαλονίκη πόλη για να ζεις. Έτσι, τώρα και με το μετρό.
1: Είναι όμορφη πόλη. Έχει ποιότητα ζωής ακόμη τουλάχιστον.
0: Ναι, Τίμου, είστε καλύτερα. Είναι βέβαιο ότι είστε καλύτερα από εμάς εδώ κάτω. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, φύγε να κάνεις καμιά βουτιά. Ας τα μικρόφωνα.
1: Μετά το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι.
0: Το απόγευμα, κάτσε ήσυχο το μεσημέρι. Λοιπόν, σε φιλούμε, Τίμου.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα.

0: έρθουμε τώρα να συζητήσουμε τη δέσμη νέων παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό πρόβλημα που περιλαμβάνει η πολυσέλιδη έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνική Στρατηγική για την Στεγαστική Κρίση, έτσι λέει ο τίτλος, για το στεγαστικό πρόβλημα. Συζητήσαμε χθες το θέμα με εκπρόσωπο των ενοικιαστών, επανερχόμαστε σήμερα. Ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία. Θα ζητήσουμε την εκτίμηση της κυρίας Άννας Μοκάκου, είναι μεσήτρια, ενός ανθρώπου που γνωρίζει, μιας γυναίκας που γνωρίζει καλά την αγορά, να πάρουμε ένα-ένα, μία-μία αυτές τις προτάσεις που δίνονται και να δούμε αν πραγματικά τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς, αν πραγματικά μπορεί να είναι λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, κυρίως τα νέα ζευγάρια που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και δεν έχουν τις προϋποθέσεις και δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν καν ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι έτσι όπως θα το ήθελαν. Κυρία Μοκάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίντζο, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω πολύ να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί είναι στο στόμα όλων μας αυτό το
1: και είναι
0: πρόβλημα.
1: Είναι τόσο μεγάλο και τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται συνεχώς.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, οι προτάσεις που είναι σε διαβούλευση τις λέω εγώ εντάχει και να τις δούμε μία-μία. Εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων, πλαφών κυρίως για τα ενίκια αν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν θα αφορά και την πώληση των διαμερισμάτων, επέκταση των προγραμμάτων σπίτι μου με φορολογικές ελαφρύνσεις από τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια, γραφεία λέει κοινωνικής μίσθωσης, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις, πλατφόρμα για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πλαφόν που λέει για τα ενίκια.
1: Αυτό είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ και δικαίως πολύ συχνά ο κόσμος, ειδικά που ψάχνει να νοικιάσει και βλέπει αυτές τις υπέρογγες τιμές, λέει γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση ένα πλαφόν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σε μια ελεύθερη οικονομία δεν είναι πολύ σωστό το να βάζεις ένα πλαφόν, γιατί μάλλον έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Και σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου ξέρουμε τις πρακτικές, ότι δηλαδή πολύ συχνά υπάρχουν πρακτικές κάτω από το τραπέζι, νομίζω ότι το να μπει ένα πλαφόν.
0: Και άντε και αν γίνει, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, άντε και αν γίνει, τι θα γίνεται κάτω από το τραπέζι? Δηλαδή και αν ο άλλος θα σου πει όχι δεν στο νοικιάζω, θα μου δίνεις και 100 και 200 και που θα είναι μαύρα.
1: Αν δηλαδή
0: έτσι θα λειτουργήσει. Έτσι θα λειτουργήσει,
1: είναι βέβαιο. Η ελληνική κοινωνία δεν
0: τώρα,
1: είναι
0: να
1: σωστό.
0: Να μην λένε ψέματα.
1: Ναι, δεν το επικροτούμε, αλλά πραγματικά αυτές οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις και τα πλαφόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ελεύθερη οικονομία. Είναι περισσότερο παυσίπονα σε ένα πολύ μεγάλο και συνεχώς διωγγούμενο πρόβλημα. Ναι. Είναι δηλαδή κάποιες άμεσες λύσεις που τελικά όμως δεν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος περιοριστεί να νοικιάσει το σπίτι του 500 ευρώ και έχει 10 ενδιαφερόμενους, θα διαλέξει από αυτούς τους 10 ποιος θα μπορέσει να του δώσει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Είναι τόσο απλό. Οπότε δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα μπορεί να είναι ένας δείκτης, ένας οδηγός χρήσης ας πούμε, στο να περιορίζονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε και κάποιες τρελές αγγελίες, όλοι τις βλέπουμε και τις σχολιάζουμε.
0: Δεν το συζητούμε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να δίνεις για ένα διάρρη 750 και 800 ευρώ.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κίνητα. Έχουμε συγκεντρωθεί όλοι στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, γιατί εκεί είναι οι εργασίες. Και αντίστοιχα, επειδή περάσαμε τη δεκαετή χρήση, δεν κτίστηκαν ακίνητα, ούτε ανακαινίστηκαν επαρκώς ακίνητα. Δηλαδή, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 120.000 κλειστά ακίνητα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα διαθέσιμα ακίνητα για τη ζήτηση που, από ό,τι έχει δείξει και μια έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς, λείπουν περί τις 200.000 ακίνητα. για να κάπως ανακουφιστεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης.
0: Άρα αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακίνητα, ας πούμε πάει για την πώληση των ακινήτων και σου λέει φτιάχνω πρόγραμμα με, με τις τράπεζες προκειμένου να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια, να μπορούν κυρίως τα νέα ζευγάρια να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια και να πάρουν σπίτι. Μα πώς θα πάρουν σπίτι όταν δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά?
1: Αυτό είναι τώρα, αυτό είναι ένα επίσης δοκιμασμένο και έως αποτυχημένο μέτρο, γιατί είχαμε τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 που ναι μεν έδωσαν τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια, αλλά σε μια αγορά όπως η ελληνική όπου δεν έχει ακίνητα έριξε περισσότερο ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα, με αποτέλεσμα τι συνέβη, να ανέβουν οι τιμές ανέτεια σε ακίνητα δηλαδή που μπορεί να ήταν 100.000, μόλις έβγαινε το πρόγραμμα να πηγαίνουν 130-150.000 ευρώ. Οπότε οι άνθρωποι που επωφελήθηκαν από το επιτόκιο τελικά το πλήρωσαν στο τίμημα του ακινήτου. Άρα το να επιδοτείς τη ζήτηση επίσης δεν είναι λύση. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει και έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το στεγαστικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό. Είναι στα κέντρα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια έρευνα και είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η ζήτηση, να ενισχύεται δηλαδή η ζήτηση, πρέπει να ανακαινιστούν ακίνητα και να δοθούν ακίνητα στην αγορά. Αυτή είναι η λύση.
0: Το μείζον είναι να είναι περισσότερα τα ακίνητα που είναι στην αγορά.
1: Δεν λέμε,
0: δε λέμε να πας να δανειστείς και το επιτόκιο να είναι στον ουρανό. Μην παρεξηγηθώ, και εγώ δεν θέλω από αυτό το μικρόφωνο να το πω αυτό. Δηλαδή σωστό είναι να δοθούν, να πάρθουν μέτρα και να είναι χαμηλότοκος ο δανεισμός. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι να υπάρχουν σπίτια στην αγορά. Γιατί θα συμβεί αυτό ακριβώς που περιγράψατε και που το έχουμε δει και από τα δύο προηγούμενα προγράμματα με το σπίτι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δηλαδή πήραν σπίτι. Δεν είμαι σίγουρη τελικά πόσο το πλήρωσαν. Και αυτά τα προγράμματα δεν καλύφθηκαν και τα κονδύλια τους. Γιατί υπήρχαν δικαιούχοι, αλλά δεν υπήρχαν αντίστοιχα ακίνητα που να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε σε αυτή την εθνική στρατηγική, αν θέλετε, δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε να τα πάμε τα μέτρα, μέχρι στιγμής αυτά τα δύο δεν βλέπω εγώ να δίνουν κάποια λύση στο στεγαστικό ζήτημα. Εγώ έτσι λίγο που κοίταξα.
0: Υπάρχουν αστερίσκοι, εν πάση περιπτώσει, και καλά κάνετε και τις λέτε. Και εφόσον είναι σε διαβούλευση, προφανώς από το Υπουργείο θέλουν να φουγκραστούν όχι μόνο τους ανθρώπους της αγοράς, αλλά και το τι λέει ο κάθε πολίτης.
1: Φυσικά, ναι. Και βέβαια τώρα βλέπουμε κάποια έτσι πιο γενικόλογα και μακρόπνοα μέτρα, όπου έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση, την περιβόητη των κλειστών ακινήτων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ζητήθηκαν από οργανισμούς του δημοσίου να βρεθούν τα κλειστά τους ακίνητα και τελικά βρέθηκαν 68, βάζω επειδή είμαστε ραδιόφωνο ένα θαυμαστικό δίπλα, 68 μόνο ακίνητα, εκ των οποίων μόνο τα 8 είναι άμεσα προς εκμετάλλευση. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε ότι σε ένα σχεδιασμό μέχρι το 2029 θα μπορέσουν να κατασκευαστούν περί τα 400 ακίνητα. Σας είπα προηγουμένως τα πόσα ακίνητα λείπουν από την αγορά, οπότε
0: κάνετε τα αντιλαμβανόμαστε. Ναι,
1: επίσης έχουν κάποια κλειστά στρατόπεδα και εκεί θα δοθούν γύρω στις 2.000 ακίνητα, πάλι σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Σίγουρα αυτά είναι σοβαρά βήματα και βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με αυτούς τους ρυθμούς και σε ένα τόσο διωγγούμενο ζήτημα δεν δίνουν τη λύση. Και τώρα εδώ πέρα ως προς τα κλειστά κινήτα του δημοσίου, εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά όλη αυτή η πολιτική βούληση βρίσκει τείχο στη γραφειοκρατία που όλοι τη γνωρίζουμε, το πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, και είμαι σίγουρη ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει το ίδιο το δημόσιο να καταγράψει την περιουσία την οποία του ανήκει. Σίγουρα αυτή θα γίνει με το ΜΙΔΑ, αυτό το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να δει τι ανήκει και σε ποιον. Αλλά εγώ έχω καταγγελίες ότι οι ίδιοι δήμοι, για παράδειγμα, δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία τους ανήκουν. Δηλαδή είναι μια μεγάλη προσπάθεια του να δούμε τελικά τι έχει αυτό το
0: ελληνικό
1: δημόσιο.
0: Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Και πώς αυτά τα ακίνητα μπορεί να τα διαθέσει στη στεγαστική κρίση. Γιατί ακόμη και να εντοπιστούν, μετά πρέπει να βρεις τους γρήγορους μηχανισμούς, που στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε γι' αυτό, το πώς από αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας αυτά τα ακίνητα θα φύγουν, θα χρηματοδοτηθούν μετά και πώς θα χρηματοδοτηθούν, γιατί έχουμε και ένα άλλο ορόσημο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια κονδύλια, αλλά δεν θα τα δίνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Οπότε πρέπει αυτά τα κίνητα πολύ γρήγορα να εντοπιστούν και να απορροφηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και να ανακαινιστούν. Πάλι μιλάμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αν πάει όλη αυτή η διαδικασία ιδανικά, πάλι μιλάμε για μία πενταετία. Στο μεταξύ τι θα γίνει, αναρωτιέμαι.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα, ναι, δηλαδή... πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, λέει, με κρατικές εγγυήσεις. Μπροστά μας το έχουμε το θέμα. Ανακοινώνονται οι βαθμοί για τις πανελλαδικές.
1: Έρχεται,
0: ναι, που πονάει το κεφάλι όλων όσων έχουν παιδιά και θα ψάξουν για σπίτι σε λίγες μέρες, ας πούμε. Ένα ζήτημα...
1: Εκεί είναι σωστό. Δηλαδή, για να τα λέμε αυτά και αν μας ακούν και οι γονείς και οι φοιτητές, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση στα κέντρα των πόλεων. Έχουμε τεράστια αύξηση μονοπρόσωπων οικοκυριών. Μικρά κίνητα δεν χτίζονται. Πάρα πολλά εξ αυτών απορροφήθηκαν στην βραχυχρόνια μίσθωση. Πολλά είναι κλειστά για τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε το να θέλουν γονείς και παιδιά να μείνουν μόνα τους δίπλα στο πανεπιστήμιο, σε μια Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, όπου ανθεί και ο τουρισμός, και καλά κάνει και ανθεί όλο το χρόνο, γιατί είναι εισόδημα για την ελληνική οικονομία, είναι κάτι ανέφικτο. Οπότε, αν ξεκινήσουν και ψάχνουν να βρουν ωραία ανακαινισμένα σπίτια οικονομικά για να μείνουν μόνοι τους, μάλλον θα απογοητευτούν. Και πρέπει λίγο να δούμε αυτό το μοντέλο της συγκατοίκησης.
0: Που δυστυχώς στην κουλτούρα μας δεν είναι των Ελλήνων, αλλά στο εξωτερικό όλοι οι φοιτητές, όλα τα παιδιά που σπουδάζουν συγκατοικούν.
1: Και ενήλικες, μπορώ να σας πω, εννοώ και άνθρωποι που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και πιο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το πρόβλημα της στέγης σε όλα τα κέντρα των πρωτεύουσών, όπως προείπα, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε αν κάποιος θέλει να φύγει από την πατρική εστία, γιατί έχουμε τραγικά νούμερα το πότε φεύγουν οι Έλληνες από την πατρική εστία, πρέπει να δεις και αυτό το κομμάτι της συγκατοίκησης ή της αποκέντρωσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Οπότε σίγουρα το να μπει να γίνει ένας φορέας που θα με κάποιο τρόπο θα ενισχύει και θα επιδοτεί τη συγκατοίκηση, ήδη συμβαίνει αυτό για τους φοιτητές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που επιδοτείται μέχρι 2.500 ο κάθε φοιτητής στην περίπτωση που συγκατοικήσει με άλλον φοιτητή. Οπότε είναι και αυτό έτσι μια μαγιά για να ξεκινήσει κάποιος. Σίγουρα η γνώμη μου είναι ότι και τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να παίζουν ένα ρόλο σε αυτή τη διασύνδεση. Γιατί κατανοώ, όπως σας είπα και πριν, την ανασφάλεια των γονέων στον με ποιον θα μείνει το παιδί μου. Δεν μπορείς να πας να μείνεις με κάποιον άγνωστο, ειδικά όταν φεύγεις από την προστατευμένη πατρική, στο πατρικό σου τέλος πάντων. Οπότε ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σίγουρα είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, επειδή οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν, ούτε βλέπουμε να ανακαινίζονται ή να χτίζονται φοιτητικές κατοικίες με ένα ρυθμό που θα ήταν ικανοποιητικός, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση. Και βλέπω έτσι με χαρά και στα κοινωνικά δίκτυα ότι δειλά-δειλά υπάρχουν διάφορες ομάδες που μιλάνε για αυτό το κομμάτι και υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν δωμάτια στα σπίτια τους. Ξέρω ότι δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι η λύση και σίγουρα είναι πιο οικονομική. Αν ένας γονέας πρέπει να δώσει 700 και 800 ευρώ για να καταφέρει ένα παιδί του με όλα τα έξοδα να μένει μόνο του, και μπορεί και να μην φτάνουν κιόλας.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει η οικογένεια.
1: Φυσικά. Τώρα, φυσικά.
0: Λοιπόν, για πέστε μου κάτι. Το πρόγραμμα που τρέχει, που άνοιξε μάλλον, μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις, το ανακαινίζω, πώς πάει, τι πρέπει να προσέξει κανείς, τι πρέπει να ξέρει κανείς.
1: Στην πρώτη του φάση έχει ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να μπει κάποιος και να δει αν τα οικονομικά του στοιχεία το επιτρέπουν να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αν είναι δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια σωστά. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται και φαίνεται να υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι μπαίνει μέσα. Τσάμπα είναι που λέμε. Μπαίνει μέσα και βλέπει αν είναι δικαιούχος. Δηλαδή, γιατί έχουμε μεγάλη εισρωή, μπορεί να είναι και από περιέργεια κάποιοι. Γιατί από το να είσαι οικονομικά δικαιούχος μέχρι το σπίτι σου να δικαιούται να πάρει αυτή την επιδότηση, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν είναι ότι για να φτάσουν στην οριστική παγωγή, που θα είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή να μπορέσουν να κάνουν τα χαρτιά του σπιτιού τους προκειμένου να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν ετοιμαστεί δοκιμάσει το φάκελο του ακινήτου. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα σπίτι που δεν είναι τακτοποιημένο, έχει κάποιες παρανομίες, να μπει στο πρόγραμμα και να επιδοτηθεί. Οπότε πρέπει να καταλάβουν ότι θα μπουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν την περιβόητη ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή, κάπως είναι σαν να το πουλάς στο σπίτι σου. Είναι αρκετή γραφειοκρατία και πρέπει έτσι να προετοιμαστούν, να οπλιστούν.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να ετοιμαστεί ένας φάκελος για το σπίτι.
1: Βέβαια. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή.
0: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεν είναι γεια σας, πληρώ τα κριτήρια, μπαίνω,
1: όχι,
0: βλέπω, κάνω αίτηση. Δεν πάει
1: και
0: έτσι.
1: Επειδή παρεμβάλλεται και το καλοκαίρι, σίγουρα από ό,τι είδα, το πρόγραμμα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσεις αυτά, την ηλεκτρονική ταυτότητα και την. Και την ταυτότητα κινήτου, την ενεργειακή, το ενεργειακό πιστοποιητικό, δηλαδή για να δείξεις σε τι βαθμίδα είναι το σπίτι σου ενεργειακά, σου δίνει τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα πρέπει να το κάνεις σε ένα βάθος τριμήνου. Και σε κάθε περίπτωση δεν ανοίγει η κάνουλα να πάρεις χρήματα, γιατί αν δεν έχεις αυτά τα χαρτιά, θα σου δώσει μια προκαταβολή, αλλά μόνο εφόσον έχεις αυτά τα χαρτιά, τα οποία δεν ετοιμάζονται εύκολα και σίγουρα κοστίζουν. Οπότε. Καλό είναι όσοι έχουν αποφασίσει τα σοβαρά να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, να είναι έτοιμοι να ετοιμάζουν το φάκελο του ακινήτου τους, να απευθυνθούν σε ένα μηχανικό, προκειμένου να ξεκινήσει να τους κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται στην αγορά στο θέμα των πωλήσεων? Άκουγα ότι έχει πέσει λίγο, δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι στο full, στο peak όπως ήταν τα πτήσεις.
1: Ναι, είναι, έχουμε μια αγορά στην οποία οι πολιτές πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι ωραίο που δεν πουλάνε από ανάγκη. Δεν θα το θέλαμε αυτό, γιατί θα σημαίνει ότι θα ήμασταν στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης. Και απ' την άλλη έχουμε τους αγοραστές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φτάσουν τις τιμές που έχουν πιάσει τα βάνη. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλά κλεισίματα. Να μην φτάνουμε δηλαδή στην πώληση. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, τα ακίνητα που πολλούνται είναι αυτά που πραγματικά διαπραγματεύονται και είναι σε καλές τιμές. Δηλαδή, η καλή τιμή τι είναι? Να μπορεί να φτάσει τη δυνατότητα του αγοραστή να το προσεγγίσει αυτό το ακίνητο. Οπότε, γι' αυτό και στο ίντερνετ, αν χαζέψει κάποιος, βλέπει μια πολύ στρεβλή εικόνα από τις προσδοκίες των πολιτών, που συνήθως όμως δεν συναντούν τους αγοραστές. Άρα δηλαδή τα ακίνητα που κλείνουν, θέλω να καταλήξω ότι είναι αυτά που διαπραγματεύονται, ειδικά όταν είναι πιο ακριβά ακίνητα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολλές φορές μπορεί να φτάνει και το 30%. Όταν μιλάμε για πιο οικονομικά ακίνητα, δηλαδή με τις τάξεις μέχρι 200.000 ευρώ, εκεί το ποσοστό της διαπραγμάτευσης δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κυρία Μοκάκο. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά.
1: Χαίρομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε και κυρίως
1: καλά
0: για τις προτάσεις που έχουν μπει σε διαβούλευση. Είναι σημαντικό να σας ακούμε όλους εσάς που γνωρίζετε.
1: Βέβαια, και ευχόμαστε έτσι να γίνουν βήματα. Το θέμα είναι, το καλό είναι ότι η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης αυτό, μαζί με τον πληθωρισμό, που πάνε μαζί, στεγαστικό και πληθωρισμός. Οπότε είναι καλό ότι το κοιτάζουν και κοιτάζουν να βρουν λύσεις, ώστε μελλοντικά κάπως να κουφιστεί το 40% του ελληνικού πληθυσμού, που με έναν τρόπο επηρεάζεται, ειδικά από το κομμάτι των ενοικίων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Επίσης, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Κυρία Άννα Μοκάκου, μεσήτρια η ίδια. Λοιπόν, πάμε σε ανάσα και θα έρθουμε να συζητήσουμε για το θέμα των λαγοκέφαλων, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαίριασε. Για ένα μπάνιο θέλουμε να πάμε και έχουν χθεί τα άγρια θηρία στις ελληνικές θάλασσες. Κύριε Φιτιάνου, καλή σας μέρα. Αστειεύομαι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος.
1: Καλημέρα. Ναι, και στους πρωινούς ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε επισκέψεις, αποφάλαινες φυσιτήριες, έχουμε καρχαρίες, λαγοκέφαλους, μέσα σε όλα πληθώρα από μοβ μέδουσες. Τι έχει γίνει, έχουν δει τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, έχει χαθεί η ισορροπία από το οικοσύστημα, τι γίνεται, η ισορροπία από τις θάλασσες μας.
1: Εντάξει, φέτος είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχάς να πούμε, αυτό που μας καίει πιο πολύ είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Έτσι.
1: Ότι στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 ξενικά είδη και περισσότερα από 240 στην Ελλάδα. Τα πιο και πώς έρχονται αυτά? Έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ και ξαπλώνονται λόγω της αύξησης θερμοκρασίας του νερού.
0: Άρα έχουν λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι. Λόγω της αύξησης
0: θερμοκρασίας στο νερό, ναι.
1: Αυτά απλώς εγκληματίζονται πολύ γρήγορα στις δικές μας τις θάλασσες. Να πούμε ποια είναι τα κύρια είδη εισβολής. Είναι ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο. Αυτά εδώ είναι τα πιο επικίνδυνα. Να πούμε επίσης ότι έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το Αιγαίο.
0: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα? Το είχαμε αρχικά στα Δωδεκάνησα, πλέον ξέρουμε ότι είναι και στις ακτές, ναι, της Αττικής, στον Εβοϊκό και πηγαίνει, πάει και προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς ξεκίνησε από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή μαστίζεται από το λαγοκέφαλο και θα πούμε τι μέτρα έχουν πάρει. Μετά έφτασε στην Κρήτη, έχει πιάσει όλη τη βόρεια και νότια ακτογραμμή, τα Δωδεκάνησα. Έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς, στον Εβοϊκό και στην Αττική, Ανατολική Αττική, αλλά και πολλά νησιά του Αιγαίου. Σχεδόν έχει ξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο και στις γειτονικές ακτές της Τουρκίας. Πρέπει να πούμε ότι στις νοτιοδυτικές ακτές μαστίζονται και οι Τούρκοι αλλοίς ακριβώς από το λαγοκέφαλο. Λοιπόν,
0: είναι ο τρόμος των ψαράδων, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει...
0: Μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία. Θέλω να ακούσετε έτσι τις μαρτυρίες που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι από το Δελτίο, από το Earth News Radio. Για να τους ακούσουμε τι μας λένε για το θέμα αυτό, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παρά όλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
2: Αυτά σε αναγκάσεις, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λεοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
0: Κίνητρα ζητούν οι ψαράδες να το αντιμετωπίσουν όπως έγινε στην Κύπρο, όπως ακούτε. Και χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, λέει ότι είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάνε σε ένα ανάλογο πρόγραμμα όπως πήγαν στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Να σας πω εγώ, η Κύπρος με νόμο που ψήφισε από τις 2 ή 3 Ιουνίου του 2024, δηλαδή περισσότερο από 2 χρόνια, δίνει χρηματοδότηση 4,5 ευρώ ανά κιλό στο λαγοκέφαλο και έχουν πιάσει μέχρι τώρα Κύπριοι ψαράδες πάνω από 200 τόνους και αυτά μεταφέρονται ασφαλώς σε αποτεφρωτήρες όπου και αποτεφρώνται τα ψάρια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εμείς ούτε τους Κύπριους δεν μπορέσαμε να μοιάσουμε εδώ πέρα. Ακόμα περάσανε τόσο καιρό και ακόμα συσκέπτονται τι πρέπει να κάνουν και θα έρθουν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τους πιάσανε στον ύπνο. Λοιπόν, λυπάμαι για αυτό το πράγμα γιατί τρομερήθαν οι άνθρωποι, είναι σε απόγνωση. Ξέρετε, τα δίκαια να αντικαταστρέφουν και τους 5.000 ευρώ. Δηλαδή, και χώρια από αυτό που καταστρέφουν τα θαλάσσια εργαλεία τους. Είναι και έχει ελαττωθεί και πολύ το ηχθυαπόθεμα. Δηλαδή, αυτά οι λαγοκέφαλοι τρώνε ψάρια. Τρώνε τα ψάρια του, ειδικά αυτό ο λεοντόψαρο εξαφανίζει όλα τα μικρά τέτοια. στους πληθυσμούς των μικροψαριών.
0: Εδώ επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια της ίδιας ομάδας. Έβλεπα, το σχολιάζαμε το πρωί. Έβλεπα ένα βίντεο που είχε ψαρά στο πρώτο θέμα. Ναι, που το λαγοκέφαλος τρώει πάλι λαγοκέφαλο, ας πούμε.
1: Λαγοκέφαλο, όχι μόνο λαγοκέφαλο, και όλα τα άλλα τα ψάρια.
0: Και το ζήτημα είναι ότι τρώει και όλα τα άλλα, ναι. Έτσι όπως το λέτε.
1: Σαν τα πειράγχας είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι επιθετικό και στον άνθρωπο όμως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν βγαίνει στα νερά που κολυμπούν οι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα έχω δει σε βίντεο. Μέχρι 5 εκατοστά που σκάει το κύμα, έρχονται να αποθέσουν τα αυγά τους. Λοιπόν, αυτά που τα μέτρα που ανακαίνεσαι η γραμματέα, ποιο υπουργείο είναι αυτό, Γεωργία Αγία, όπω λέγεται, ότι θα κάνουν σχεδιασμό, θα βάλουν ψηφιακά εργαλεία, συστήματα τεχνολογίας και θα εντοπίσουν τα μέρη που πάνε και γεννάνε τα ψάρια. Όνομα του Θεού δεν είναι θαλάσσιες γελώνες, δεν μπορείς να εντοπίσεις τα ψάρια που πάνε και γεννάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι ζητάνε μία, ας δώσουν πρώτα αυτό που δίνουν οι άλλες χώρες, την οικονομική ενίσχυση και ας σκεφτούν μετά τι έχουν να κάνουν. Ήδη η Κύπρος παίρνει 70% ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 30% είναι από οι δύο ίδιες χώρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Το επισπεύδουν, λένε, από το Υπουργείο. Για να δούμε αν θα γίνει. Πέστε μου κάτι, κύριε Φιτιάνο.
1: Κύριε Φιτιάνο. Ναι, σας ακούω, πέστε μου.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι για τον άνθρωπο τώρα, αν είναι καταγεγραμμένες επιθέσεις.
1: Ναι. Αυτό εδώ πέρα έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα και 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας τσιμπήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν τροφή. Δηλαδή, έχουν, γι' αυτό λένε οι οδηγίες, οι λουόμενοι να μην φοράνε κοσμήματα, μεταλλικά αντικείμενα, για να μην δώσουν λάθος εντύπωση στον λαγοκέφαλο και τους επιτεθεί.
0: Γιατί ο λαγοκέφαλος κόβει, έχει τη δύναμη στα δόντια του να κόψει, ναι, ακόμα και μεταλλικό αντικείμενο, έτσι.
1: Εσείς θα έχετε δει και το βίντεο με το κουτάκι το αναψυκτικό που το κόβει κομματάκια.
0: Έτσι, κύριε Φιτιάνο. Για να, λοιπόν, δώσουμε, για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αθανασία Ζάγκα. Είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Έχουν βγάλει, είδε τη δημοσιότητα, ένα βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό, οδηγίες, ναι, για το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει αν δεχτούμε επίθεση, αν μας δαγκώσει. Κυρία Ζάγκα, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Να πούμε και εμείς ότι σωστά, όπως αναφέρατε με τον συνομιλητή σας, τον κύριο καθηγητή, υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην αγχώνεται, να μην πανικοβάλλεται. Η θάλασσα είναι πανέμορφη, αλλά δυστυχώς αν συμβεί και μας τραυματίσει, πρέπει να καθαρίσουμε.
0: Και πώς να καταλάβουμε εμείς αν μας τσίμπησε λαγοκέφαλος, αν μας τσίμπησε λεοντόψαρο ή ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συμβεί? Πώς θα καταλάβουμε ότι μπορεί να προέρχεται?
6: Ωραία. Στην περίπτωση τώρα που καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής. Πώς είναι ο λαγοκέφαλος, να έχουμε μια εικόνα. Έχει αυτό το σχήμα της οβίδας, έχει ένα χρώμα μπλε ασημή και στη ράχη του έχει αυτές τις μαύρες βούλες που τις έχουμε δει τις τελευταίες μέρες το συγκεκριμένο ψάρι να κυκλοφορεί στα social media και στις ιστοσελίδες όλες και στην τηλεόραση. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε όμως ότι όταν το ψάρι αυτό απειληθεί, όπως μας είπε και ο κύριος καθηγητής, φουσκώνει, παίρνει έτσι, έχει μια συγκεκριμένη εικόνα που αν είμαστε και κολυμπούμε σε καθαρά νερά, που πρέπει αυτή την περίοδο αυτό να το έχουμε υπόψη μας και διαπιστώσουμε ότι το ψάρι αυτό που μας τραυμάτισε προσωμιάζει, μπορούμε να αναζητήσουμε την ιατρική βοήθεια και να το αναφέρουμε στο γιατρό. Παρά αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι ο λαγοκέφαλος, ο τραυματισμός του, επειδή έχει χαρακτηριστικά δόντια τα οποία είναι μπροστά μυτερά και κοφτερά, ο τρόπος που μπορεί να μας τραυματίσει έχει αυτή την φαίνεται εικόνα, όπως έχετε δει και στα τενεκεδάκια που αφαιρεί το κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορούμε δηλαδή να αντιληφθούμε.
0: Κόβει κομμάτι κρέας σας, να το πούμε κομμάτι. Απλά.
6: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Απλά,
0: λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος τώρα.
6: Τον κόσμο, αλλά
0: πρέπει να ξέρουμε.
6: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήπη τα υπολείμματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πομματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
0: Άρα όσο πιο γρήγορα, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε κοντά σε γιατρό, όσο πιο γρήγορα πάμε σε γιατρό.
6: Όσο πιο γρήγορα πάμε στο γιατρό, διότι σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει εξειδικευμένος καθαρισμός, θα απαιτείται αντιτετανικός ορός και το πιο σοβαρό είναι...
0: Αυτά που συνήθως βάζουμε τον τελευταίο καιρό, κυρία Ζάγκα, αυτά που συνήθως έχουμε στην τσάντα μας στη θάλασσα, δηλαδή μια κορτιζονούχα αληθή ενδεχομένως, κρέμα.
6: Ένα αντισηπτικό για άλλες περιπτώσεις, όχι για τη συγκεκριμένη. Μπορεί να έχουμε
0: αμμονία, δεν ξέρω αν αυτά μπορούμε να βάλουμε αμμονία, ας πούμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Γιατί το συγκεκριμένο, είπαμε ψάρι, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, που έχει νευροτοξίνη, δεν υπάρχει αντίδοτο. Γιατί την αμμονία ή το ψίδι σε πολλές φορές που χρησιμοποιείται, έχει άλλου είδους χημική αντίσταση. Mm-hmm. Και χρησιμοποιείται για να ξεδετορέσουν κάποια δηλητήρια ανάλογα με αν αυτό είναι όξινο αλκαλικό. Στην προκείμενη, δεν υπάρχει. Μέσα από το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρεται κάποια τοξίνη στον οργανισμό μας.
0: Μάλιστα, κορτιζόνι βάζουμε, κορτιζονούχα αληφή βάζουμε.
6: Όχι,
0: κρέμα.
6: Όχι, δεν
0: ούτε,
6: βάζουμε.
0: Ούτε.
6: Όχι, όχι. Αυτό που σας είπα είναι η αποκατάσταση.
0: Καθαρό νεράκι.
6: Καθαρό νεράκι και στη συνέχεια, αν υπάρχει αιμορραγία, ασκούμε πίεση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία. Πάμε στο γιατρό, χρειάζεται τετανικός ορός, εξειδικευμένος καθαρισμός της περιοχής του τραύματος και αν απαιτείται λόγω του μεγέθους του τραυματισμού, μπορεί να απαιτηθούν ράματα. Κυρίως να πούμε στους πολίτες, όσοι δεν γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να έχουν πάρει, να έχουν εκπαιδευτεί, δεν τρομοκρατούμαστε, καλούμε το 166 ή το 112, μας δίνουν τις βασικές πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη φροντίδα.
0: Φροντίδα και βοήθεια.
6: Έτσι. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να πούμε, να υπερτονίσουμε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι δεν καταναλώνεται το ψάρι σε καμία μορφή μαγειρέματος ή συντήρησης. Η νευροτοξίνη δεν εξουδετερώνεται, γιατί προκαλεί πολύ βαριά συμπτώματα στον οργανισμό μας.
0: Κυρία
6: Ζάγκα.
0: Μπορεί
6: να φέρει μέχρι και αναπνευστική δυσχέρεια και νευρολογικές διαταραχές.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση ομιγέννητο. Λοιπόν, θέλω πολύ...
6: Ας ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Έτσι.
6: Και θα απομακρυνθεί.
0: Αλλά είναι καλό να ξέρουμε και γι' αυτό...
6: Μέσω...
0: Και γι' αυτό σας έδωσα τον λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Άρα, κύριε Φιλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι θέμα χρόνου, πότε θα φτάσει και σε εμάς το θερμαϊκό κόλπο. Θέμα χρόνου, βλέπετε σιγά σιγά πως εξαπλώνεται.
0: Εξαπλώνεται γρήγορα, ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς επειδή αυτά τα ψάρια δεν έχουν θηρευτές. Mm-hmm. Επομένως δρούν ανενόχλητα.
0: Για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και τι μέτρα θα ληφθούν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος, και η κυρία Αθανασία Ζάγκα, η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλή μέρα να έχετε και οι δύο. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά τα επικίνδυνα και τα δύσκολα, να πάμε να χαλαρώσουμε, να πάρουμε καθαρό αέρα. Αφήνουμε και τη θάλασσα, θα ανέβουμε, θα ανηφορήσουμε στα βουνά, θα πάμε στο Χελμό παρακαλώ. Δώστε μας στίγμα, κύριε Δαφόλια. Τι γίνεται αυτές τις μέρες στο Χελμό? Ο κύριος Κωνσταντίνος Δαφόλιας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρίτων, παρακαλώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Ναι, Δαφαλιά στο όνομα.
0: Δαφαλιά είναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλημέρα. Καλά είμαστε εδώ στα καλά.
0: Εκεί δεν είστε καλά.
1: Έχουμε το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο έτσι έχει τονώσει λίγο την τοπική οικονομία, γιατί τον τελευταίο καιρό, έτσι με το πλήγμα που έχουμε δεχθεί από τη μη λειτουργία του Εβοντοτού, τα πράγματα στην περιοχή δεν είναι καθόλου καλά.
0: Είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό.
1: Πολύ μεγάλη ανησυχία. Και οι κάτοικοι εδώ έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ. Αλλά
0: πόσο κόσμο έφερνε ο Εβοντοτό στα Καλάβρητα? Θυμάμαι, γιατί το συζητήσαμε εκεί και με τον δήμαρχο.
1: Κατά μέσο όρο περίπου έφερνε γύρω στα 250 με 300 άτομα την ημέρα. Κατά μέσο όρο σας λέω, γιατί κάποιες μέρες ήταν λιγότερο, κάποιες μέρες ήταν περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι
1: τα πράγματα, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Χελμός Mountain Festival. Τι γίνεται μέχρι τις 22 σήμερα και αύριο, και έχουν προηγηθεί ήδη δύο μέρες. Λοιπόν, τι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ έχετε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το φεστιβάλ έχει γίνει θεσμός, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες στην κατηγορία τους. Σήμερα λοιπόν και αύριο έχουμε πάλι

0: Βρουν δωμάτιο να κατηφορήσουμε ή όχι?
1: Βέβαια, και δωμάτιο θα βρούνε και εισιτήρια θα βρούνε και θα περάσουν σίγουρα όμορφα. Είναι και ο καιρός ο οποίος είναι αρκετά καλός.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε?
1: Σε σωστές θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, φτάνει γύρω μέχρι τους 25-26 βαθμούς.
0: Ωραία πράγματα.
1: Το μάξιμο.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Σοβαροί λόγοι για να θέλει κανείς να επισκεφτεί την περιοχή και το καλοκαίρι, όχι μόνο το χειμώνα. Τα Καλάβρητα. Να είναι προορισμός και καλοκαιρινός, όχι μόνο χειμερινός. Μάλιστα, κυρία Δαφόλια. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχετε κόσμο. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ευχηθώ. Όλα καλά από εκεί.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, Χελμός Mountain Festival, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή Κυριακή. 7:58 δείχνει το ρολόι. Ετοιμαζόμαστε. Τα μπαγκάζια μας να φύγουμε, να πάμε κι εμείς για μπάνιο ή να ανεβούμε στα βουνά, στο Χελμό που είναι όμορφα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν για 3 ώρες στον αέρα εδώ του Earth News Radio, που κάναμε ξεκίνημα, κάναμε ποδαρικό. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων στη Μαρία Λάγιου. Θα ακολούθως θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου μας στήριξε ηχητικά για να ακούτε καθαρά τον ήχο μας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Η Δέσποινα Σαρκύρη ήταν στην παραγωγή. Όλα τα καλά να έχετε. Δώστε μια αγκαλιά στους μπαμπάδες σήμερα. Είναι παγκόσμια γιορτή. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα σήμερα. Όσοι και όσες τυχερές τους έχετε, μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζει σήμερα στην Ελβετία, ενώ προπαρασκευαστικές συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στη χώρα έφτασε σήμερα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, εν ώψη των συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασιμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Για την κατάσβεσή της στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς πολίτες για επικείμενα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη

0: η χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της Δυτικής Σιβηρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεντρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εκέχητε εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Ετιγάρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γαρ υπέρ δικαίου της αποθανείται,

δι' αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από τη στοργή. Ιδωρ εχθροί όντες.

Και τα φέρνα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σηματρή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

του μειόντους εις το ίνιμαν σπαρίγαγες και παραπεσόδους ανέσας πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαρισούμεν συγκ το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμα και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαρισούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας αυτής είναι εκ των χειρών ημών δέξασε κατηξίωσας και αίτηση παραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτάμ.

Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε με τη γενέστα της μεταλαμβάνουσης νη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία ως ουρανό πλήρωμα εις παρσία προσέμεις κρίμα εις κατοκρίμα. Έτι προσφέρω μέση τη λογική τάφτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προ

ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Πανιερότατε Δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. «Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε». Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών, που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας
και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζομαι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτή είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας.

Άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους. Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζουμε όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση, ούτε αυτοαγιασμός. Αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, την αθανασία Του, το φως Του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε Δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρθους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κακαβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Αναστάσε και νεκρόν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αφού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού,

αγαπητοί μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζουν την μνήμη, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη Θεία Λειτουργία και ξεκινά φυσικά η εκπομπή Ραντάρ με τον Μακή Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, εννοώ σε διάρκεια.
1: Σε διάρκεια όχι απλώς μεγάλη, αλλά...
0: Αλλά...
1: Η πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη από 365. Η πιο μεγάλη του χρόνου, σου λέει.
0: Πω πω, θα είναι ο ήλιος μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Ο ήλιος θα καίει μέχρι 9 ή 9.30.
0: Α, και για πιο μετά. Να δω τι ώρα θα έχουμε
1: τη Δύση. Τίποτα, και πιο μετά και 9
0: και 20 και 52.
1: Εντάξει, αν είσαι όμως στα δυτικά, αν είσαι ξαναλέω στα νησιά του Ιωνίου, που για σήμερα θα γίνουν και νησιά του Ιουνίου, μπορείς να βλέπεις το φως της μέρας μέχρι 9.30.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Μα
0: και,
1: ναι.
0: Και έχει αυτό το ωραίο βοριαδάκι κιόλας. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω.
1: Να το κάνεις, εάν πάρεις άδεια και πας στην άδειά σου στην Κέρκυρα,
0: ναι,
1: ή στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα ή στο ομορφότερο νησί του Ιουνίου. Ξέρουμε ποιο
0: νόμιζα
1: είναι.
0: Του πλανήτη ότι θα έλεγε.
1: Εντάξει τώρα, ας μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Ή πας λοιπόν σε αυτό το νησί, θα πάρεις ώρα 9 και 10, κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: ένα φίλο σου, μια φίλη σου, ναι, που θα είναι κάπου στα Δωδεκάνησα. Και εσύ θα έχεις φως και θα τον ρωτήσεις, έχει νυχτώσει, και θα σου πει, ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει, νύχτωσε, ήδη έχει σκοτεινιάσει. Και θα του πεις, εδώ είναι ακόμη μέρα.
0: Πω, εντάξει, θα το κάνω λοιπόν αυτό. Μου δίνεις άδεια.
1: Τι, σε παροτρύνω θερμά. Άδεια, είναι δυνατόν, τι είμαστε.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μείνεις εσύ πίσω.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γίνει και μία άλλη μέρα. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητο ή Σάββατο ή Κυριακή.
0: Εντάξει, βρε, να πάρουμε μια δίβουλα τώρα. Καλοκαιράκι είναι, ο μήνας έχει 21 και να πούμε και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου.
1: Με ρουμί.
0: Τι εννοείς?
1: Μπαμπάδες.
0: Και με σαν ήχη.
1: Εντάξει, εκεί πάει αλλού τώρα. Είναι πρωινές οι ώρες, μην κάνετε αυτές τις σκέψεις, αφήστε το. Αλλά είναι η ημέρα του πατέρα.
0: Είναι
1: σήμερα
0: παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιατί και εσείς οι μπαμπάδες έχετε την ημέρα σας. Δεν είναι μόνο οι μαμάδες.
1: Ναι, αντεγνασιονό δηλαδή, έτσι, που τα έλεγαν και οι Γάλλοι.
0: Ναι, παγκόσμια, παγκόσμια.
1: Ιντερνασιονό. Ναι.
0: Ναι, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής.
1: Α, βέβαια, μουσική.
0: Και αν με αυτά που γίνεται τα νεύρα σας νεκρός, είναι και Διεθνής ημέρα γιόγκα. Οπότε κάπως έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι παγκόσμια ημέρα για τον πατέρα που κάνει γιόγκα και παίζει μουσική ή ακούει μουσική. Καλύτερα που ακούει για να είναι πιο ευρύχωρο το σχήμα.
0: Ναι, μπορεί να παίζει και μουσική.
1: Και να κάνει
0: να
1: γιόγκα.
0: DJ και ναι, να κάνει και γιόγκα.
1: Άρα να είναι πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή να μιλάει με τα παιδιά του την ώρα που κάνει γιόγκα ακούγοντας μουσική.
0: Την ώρα που κάνει γιόγκα πάνω στη σανίδα του σερφ, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα σερφινγκ.
1: Και αν υπάρχει κανένας λαγοκέφαλος εκεί κοντά.
0: Συγγνώμη, ένα βίντεο το είδες, το έβλεπα νωρίτερα το πρωί.
1: Τι εννοείς ένα βίντεο? Έχω δει δεκάδες βίντεο.
0: Καλά,
1: με λαγοκέφαλους. Αλλά εσύ θες να μου πεις.
0: Ένα ναι, συγκεκριμένο ένα. Που είναι συγκεκριμένο. Σε μια παραλία, έχει βγει ο λαγοκέφαλος εκεί, ναι, στα ριχά. Πάνε και το χαϊδεύουν, λες και είναι κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι. Και ξαφνικά λέω στο τέλος, βλέπω ότι πάει ο άλλος και το βάζει το χέρι του στο κεφάλι τέλος πάντων του λαγοκέφαλου. Χρακ, σαν τον Καρχαρία.
1: Κτηνώδης άγνοια θα έλεγε κάποιος, δηλαδή. Πόσα δάχτυλα έχει αυτός τώρα ο καημένος που
0: χαϊδεύει? Ξέρω, και κόπηκε το βίντεο.
1: Ελπίζω να κόπηκε μόνο το βίντεο σε εκείνο το καρέ ακριβώς, γιατί
0: είδες, δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε...
1: μπορεί να έχει κάποιος πρόβλημα με τα δάχτυλα που εξέχουν.
0: Έχουμε τόσες ειδήσεις στα site, τα λέμε στα ραδιόφωνα, τα λέμε στις τηλεοράσεις ότι θέλει προσοχή. Και πας και παίζεις τώρα, λες και είναι κανένα χρυσόψαρο.
1: Γι' αυτό έρχεται το Reuters και σου λέει ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τα μέσα ενημέρωσης όσο τα εμπιστεύονταν παλαιότερα. Τα εμπιστεύονται όλο και λιγότερο. Πιο πολλοί μπορεί να σε εμπιστευτούν εάν ντυθείς κλόουν, ανεβάσεις ένα βίντεο στο TikTok, λες φρικτά ψέματα. Αν μπορείς να κάνεις και κάτι με AI για να γίνει πιο πιστευτό το απίστευτο που θα λες, και πεις τη μεγαλύτερη τρέλα. Εκεί μπορεί να γίνει πιστευτό, να ξέρεις.
0: Τη μεγαλύτερη στα social τρέλα. Media.
1: Να πεις.
0: Αλλά το να μάθουμε λίγο να εκπαιδευτούμε στο να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, όχι, ε.
1: Εντάξει, από την άλλη, εγώ θα σου έλεγα με μια έτσι λίγο μικρή συντεχνιακή λογική, ναι, αν μάθουν όλοι να εκπαιδεύονται και να κάνουν και fact-checking, οι επαγγελματίες της ενημερώσεως τι θα κάνουν σε αυτό το πλανήτη?
0: Οι influencers θα κάνουν και οι instagrammers και οι tiktokers.
1: Οι influencers και οι instagrammers ξέρουμε τι θα κάνουν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν τώρα. Συνήθως καταχώρηση προϊόντων κάνουν. Τώρα τι να με βάζεις τώρα.
0: Έξαλλο τον έκανα πρωί.
1: Η μέρα του πατέρα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά οι πατεράδες. Δεν πρέπει. Αλλά εφόσον με έβαλες αυτή τη θέση, ναι, θα το πω. Δηλαδή το influencing είναι κάτι σαν business, επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικοτεχνία.
0: Ναι, κανονικό επάγγελμα.
1: Ναι, εντάξει. Okay, εντάξει.
0: Και θα πρέπει να έχουν και τα παραστατικά τους και όλα. Γιατί η ΑΔΕ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, παραμονεύει, παρακολουθεί και τα social media. Οπότε να προσέχετε τι ανεβάζετε.
1: Παραφυλάει, παραθυναλός και όλα.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε όμως αφού λέμε για όλα?
1: Σήμερα αφού λέμε για όλα, έχουμε πρώτα απ' όλα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία πρώτα απ' όλα ξεκινά με την εικόνα αυτή της Ακρόπολης που κάνει πρωτοσέλιδα στο Διεθνή Τύπο, που είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι η δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του ναού αυτού, του μοναδικού ναού στον πλανήτη, που είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα brand name τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Ο τελευταίος κάτοικος της γης, βλέποντας την εικόνα του Παρθενώνα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ελλάδα, γυρίζει το μυαλό του στην αρχαία Αθήνα και έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από δύο αιώνες και κάτι, πλέον η εικόνα του Παρθενώνα είναι, θα έλεγα, ακόμη καλύτερη. Είναι τέτοια που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι που δεν τον συγκλονίζει, ότι είναι κάτι που δεν τον συγκινεί. Και με αυτή την εικόνα ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ανακαίνιση κατοικίας. 480 εκατομμύρια θα πέσουν στο πρόγραμμα αυτό για να ανακαινιστούν κατοικίες, και η προσπάθεια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να αποδοθούν ξανά προς χρήση από τους πολίτες περίπου 20.000 αδρανείς κατοικίες.
0: Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και καλεσμένους και θα τα δούμε λίγο πάλι και τα στεγαστικά, γιατί γίνεται και με τα Airbnb και με τις νέες κατασκευές και με τα νίκη και με όλα. Κάνω και ένα teaser.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις και το teaser και το προαναγγέλεις. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στην ανάρτησή του για το πόσο κάνει. Για την εφαρμογή αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που λέει ότι πολύ έντιμα, θα έλεγα, πολύ καθαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό το εργαλείο θα ρίξει τις τιμές και ότι με αυτό το εργαλείο θα τελειώσει η ακρίβεια. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σου πω ότι σε κάποια προϊόντα, ναι, που τσέκαρα την πρώτη μέρα και υπήρχαν σημαντικές διαφορές, την επόμενη μέρα όλες οι τιμές είχαν πέσει όσο ήταν οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν λειτουργεί. Σας παροτρύνουμε όλους να το χρησιμοποιήσετε, να το ανοίξετε. Είναι πολύ εύχριστο. Ακόμη και εγώ.
0: Το δοκίμασα εχθές.
1: Εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή.
0: Έλα, μωρέ, αφού είναι εύκολο. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε γλιτώνει από το να κάνεις αυτή την έρευνα αγοράς που πρέπει να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για, ναι, να πεις μετά, πρέπει να επιστρέψω στο προηγούμενο που πήγα γιατί εκεί ήταν πιο φθηνά. Τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή σου, βάζεις τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, βλέπεις πού ακριβώς είναι φθηνά και ξέρεις κιόλας τι θα πληρώσεις μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
1: Και για πες μου, είπες ότι το έκανες χθες, μπήκες, ναι, τι έψαξες? Μην πεις μάρκες, πες προϊόντα όμως περίπου.
0: Κοίταξε, ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Έφτιαξα ένα καλάθι όπως πάμε όλοι μας. Δηλαδή που θα έχει μέσα τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, με κατεψυγμένα προϊόντα, σκυλοτροφές, απορρυπαντικά, σαμπουάν.
1: Ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ήδη για την οικογένεια, γιατί και τα κατοικίδια σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχουν. Αλλά βασικά έβαλες ήδη πρώτης ανάγκης, τα βασικά ήδη, ναι, που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια όντως οι αποκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βρεις, ας πούμε, 7 ευρώ. Σου λέω τώρα για τη σκυλοτροφή και τη βρίσκεις και 12. Είναι πολύ παραπάνω.
1: Είναι σημαντική απόκληση.
0: Και αντίστοιχα και σε άλλα προϊόντα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση, γιατί γίνεται και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια προϊόντα η χώρα μας είναι ακριβότερη, αλλά βέβαια υπήρχαν και κάποια προϊόντα στα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι είναι εδώ πέρα. Και βλέπεις και τη διακύμανση των άγριων τιμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση.
1: Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το σκρολάρισμα, με το πάνω-κάτω, με τα δαχτυλάκια μας. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση του κινητού και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και ξέρεις, πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε δύο σούπερ μάρκετ, σε τρία σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
1: Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει σε δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Πείτε μου έναν που δεν βλέπει μια προσφορά μέσα στην εβδομάδα και λέει: θα πάρω το κοτόπουλο από εκεί που το έχει 2,60.
0: Πάνω κάτω, τα ίδια ψώνια κάνεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα πώς κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του. Δεν πας όμως σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, λες: θα πάω να πάρω καφέ. Το παίρνω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Είναι πιο φθηνά. Στο άλλο θα πάω να πάρω, ξέρω εγώ, χαρτί υγείας, γιατί όντως έχει περισσότερες προσφορές. Δηλαδή δεν το κάνεις που το κάνεις.
1: Το κάνουμε, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, λέει: αν ήταν τόσο απλό και λυνόταν η ακρίβεια, θα το είχαμε ήδη κάνει. Οπότε δεν. Είπαμε, είναι σαν εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε. Μακάρι με τον τρόπο αυτό που περιέγραψες και εσύ να λειτουργήσει ανταγωνισμός και φυσικά να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, και εδώ νομίζω ότι θέλουμε και από τους ακροατές μας, από τις ακροάτριές μας επίσης, που είναι πιο παρατηρητικές. Είπα πρώτα τους ακροατές, γιατί είναι η γιορτή του πατέρα, όχι για άλλο λόγο. Okay. Αλλιώς πάντα αναφερόμαστε πρώτα στις κυρίες. Να μας πούν από το δικό τους ψάξιμο, από τη δική τους αναζήτηση, από το δικό τους ψαχούλεμα, τι έχουν βρει, στο πόσο κάνει σε σχέση με προϊόντα. Θα σου πω σε ποιο προϊόν το είδα αυτό μετά που άλλαξε την δεύτερη μέρα, όταν μπήκα την πρώτη μέρα και είδα κάποιες διαφορές, και μετά τη δεύτερη μέρα.
0: Θα μας
1: το πεις
0: αυτό.
1: Τώρα, στο γάλα.
0: Στο γάλα?
1: Ναι. Όχι στο βρεφικό γάλα.
0: Το γάλα ποιο?
1: Το γάλα, το λίτρο, το γάλα.
0: Ή το ελαφρύ?
1: Υπάρχει ελαφρύ?
0: Το 1,5%.
1: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω. Μόνο το 3,5%. Αφού είναι η ίδια η τιμή, είτε είναι ελαφρύ αναεταιρεία, είτε είναι ελαφρύ, είτε είναι πλήρες, έχουν την ίδια τιμή στο λίτρο.
0: Όντως, το έψαξε αυτό?
1: Το ξέρω.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, και τι άλλο ψώνησες, έκανες, εσύ τι καλάθι έκανες της εβδομάδα, του σπιτιού, του μήνα, της εβδομάδας, τι
1: ήταν? Της εβδομάδας κάνω, δεν κάνω του μήνα, γιατί για να κάνεις και του μήνα, εκτός του ότι θέλεις μια πιστωτική κάρτα με μεγάλο όριο, θέλεις και έναν αποθηκευτικό χώρο επίσης μεγάλο, και πρέπει να είσαι και τόσο οργανωτικός που να ξέρεις μέσα στο μήνα τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δεν τα καταφέρουν όλοι σε αυτό. Της εβδομάδας όμως είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους. Ναι, υποψιάζομαι. Και εκεί, και ξέρεις, και ανθρώπους που κάνουν λίστα και που έκαναν πάντα λίστα, αλλά είναι συνεπείς ως προς το ότι ποτέ δεν τηρούν τη λίστα. Διότι πάντα θα κάνεις τη λίστα, αλλά θα πάρεις ένα γλυκάκι, δύο γλυκάκια, τρία γλυκάκια.
0: Κάτι θα πάρεις παραπάνω. Εντάξει, είναι και ένα σπόρο ωραίο το σούπερ μάρκετ. Εμένα μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
1: Α.
0: Δεν σου αρέσει εσένα, δεν έχεις χρόνο, θα μου πεις. Θέλει λίγο χρόνο, βέβαια.
1: Βρίσκεις χρόνο και συνήθως πολλές φορές ακούω από άλλους, δεν θέλω να είναι αυτοαναφορικό, ότι έχουν τύψεις άνθρωποι που λόγω άλλων υποχρεώσεων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ παρά 10. Γιατί και οι υπάλληλοι έχουν ήδη περάσει 8-9 ώρες ήδη εργασίας, σκληρής εργασίας, και έρχονται οι, να μην τους χαρακτηρίσω, στο παραδέκα, και λένε: μισό λεπτό, τώρα θα τελειώσω, θα κάνω, θα δείξω κτλ. Και όλο και κάτι βρίσκουν αυτό, με αποτέλεσμα να φεύγουν σχεδόν στο και πέντε, και οι υπάλληλοι τι θα κάνουν, θα χαμογελάσουν.
0: Έχουν βγάλει, φαντάζομαι, και την ανακοίνωση. Σε 5 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
1: Ευτυχώς που δεν είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν τη σκέψη, γιατί αν τη διαβάζαμε και ξέραμε τι σκέφτονται οι υπάλληλοι για όσους πηγαίνουν εκεί τελευταία στιγμή παρά 5, παρά 2, παρά 1, σπρώχνουν την πόρτα. Προλαβαίνω, προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Αύριο το πρωί, κυρία μου, θα έρθεις. Μα είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα για να αλλάξουμε και να πάμε και εμείς σπίτι. Έχουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Άντε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι μια κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις χαοτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι, και ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Ένας καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα. Μην ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα για το τελευταίο προϊόν ενός είδους που είναι σε προσφορά, και να το τραβάει ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Εγώ το είδα πρώτος, όχι, εγώ το είχα δει από το σπίτι μου στην ιστοσελίδα. Ναι, αλλά τώρα δεν ήξερες που είναι, και όταν τρέξαμε κατοστάρι μέχρι να φτάσουμε στο διάδρομο που ήταν το προϊόν σε προσφορά, εγώ σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες, γιατί μου βάλες τρικλοποδιά πριν από λίγο. Και
0: γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ωραία δεν θα ήταν όμως να γίνονται? με την έννοια όχι ωραία, για όνομα δεν λέω ότι, εννοώ ότι γιατί ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που πλήττουν, βαριούνται με όλα αυτά, κάπως είναι λίγο, υπάρχει μια εναλλαγή να πω, το σωσά.
0: Όχι, εντάξει. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον εκεί στο πόσο κάνει και μπορεί την ίδια προσφορά να τη βρείτε και αλλού. Άσε, λοιπόν, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις στο σούπερ μάρκετ να το κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης λέει, είναι τόσο χαοτικό, λέει, και όσο πιο κοροϊδία γίνει, και τι θα γίνει, δεν αξίζει, λέει, να χάνεις τον χρόνο γι' αυτό. Ας ψάξουμε, λέει, για αεροπορικά, για ΔΕΗ, για CD, για να ψάξω και για το γιαούρτι. Πραγματικά χάθηκε κάθε μέτρο.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα τι ποσότητα γιαουρτιού καταναλώνεις, Παναγιώτη μου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν κάθε βράδυ να πέσουν για ύπνο αν δεν φάνε το γιαουρτάκι τους και αυτό το επαναλαμβάνουν 2-3 φορές την ημέρα, ή αν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να φας αυτά τα γιαούρτια τα παιδικά που τα τρία κάνουν 3,5 ευρώ, και αν έχεις 3-4 παιδάκια πρέπει να πάρεις 10 τέτοια την ημέρα, άρα ένα τριαντάρι για πλάκα, ίσως το ψάξεις λίγο και το γιαούρτι, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο καθένας ορίζει το χρόνο του, τη συμπεριφορά του και τις συνήθειές του με τον τρόπο που θέλει. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά επειδή λίγο φλιαρούμε, να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, που αν ήταν τερματοφύλακας θα λεγόταν Τσολάκης, στην επιλογή της μουσικής. Και για τα μηνύματα,
0: φυσικά, και όλοι εσείς που έχετε ήδη μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας έχετε στείλει κάποια ήδη και τα μηνύματά σας στο Viber Earth News με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούς. Μας γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Φυσικά στο Facebook, στη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και στο Instagram με βρίσκεται και με ακολουθείτε Ντοντρού, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εδώ ο Λάμπρος λέει καλημέρα, είμαι παρόν στη συχνότητα του Earth News Radio. Ενώ ο Χρήστος λέει, δεν θα έπρεπε, λέει, να αντιδράσει κάποιος για το βασανισμό άγριας ζωής δημοσίως και απολύτως αποδεκτά από όλους. Μου κάνει εντύπωση ο λόγος για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, με μεγάλη υπόθεση. Την συζήτηση αυτή πλέον την ακούς παντού, από ό,τι μου μετέφεραν άλλοι που είναι από αυτούς τους οτακουστές, δηλαδή για παράδειγμα πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αν κάποιοι έχουν στήσει κάποια κουβέντα και τους ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, στην και ακούν αν είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, δίθεν ότι ψάχνουν στο διπλανό ράφι μου μετά, ή αν ας πούμε δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχεις εσύ όταν έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου, ή όταν τρως και λίγο βαριέσαι και κουνάς το κεφάλι, πω από τι μου λες, πολύ σημαντικό, όχι και δεν με νοιάζει. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή τη φάση και ακούς τις συζητήσεις που έχουν τα διπλανά τραπέζια, τα πίσω, τα μπροστά, τι λένε τα γκαρσόνια, τι λένε οι υπάλληλοι, τι λένε οι φίλοι σε άλλες παρέες, εκεί ναι, ακούς ότι παντού συζητάνε για τους λαγοκέφαλους τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, νομίζω.
0: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία και στις παραλίες, ειδικά εκεί οι λουόμενοι, νομίζω αυτό είναι που σχολιάζουν.
1: Έχει ρίξει αυτό τις τιμές προς τα κάτω, στα τραπεζοκαθίσματα, στις ομπρέλες, στα καθίσματα, στις καπλώστρες, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Κοίτα, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί εγώ προτιμώ τις παραλίες που παίρνω το καρεκλάκι μου και πάω.
1: Κατάλαβα τι λες εμέσως. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάρω κάποιες μέρες day off και κάποια άδεια. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε το ρεπορτάζ στο πόδι, πρέπει να μπει και ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ίσως μια εβδομάδα να το δούμε κτλ. Αν και τώρα που το σκέπτομαι.
0: Πω, μιλάμε, διαβάζει τη σκέψη μου, αρχίζω και τρομάζω.
1: Αν και τώρα που το σκέπτομαι. Με αυτή τη λογική που αν κάποιος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους και είναι διστακτικός στο να μπει στη θάλασσα, δεν το βλέπω να πέφτουν οι τιμές στις καπλώστρες και στα καθίσματα. Λες. Μάλλον θα ανέβουν αν θα είναι πιο πολύ έξω παρά
0: αυτό που
1: μέσα
0: το
1: στη θάλασσα.
0: Εντάξει, πάντως σε κάποιες παραλίες που μου είπαν άνθρωποι που τις επισκέφθηκαν, ακόμα είναι λίγο τσιμπητές οι τιμές.
1: Μάλιστα.
0: Αν όλα σε ποια σειρά είσαι.
1: Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ στο Earth News Radio.

0: γυρίσαμε. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Η δική μας χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα, μια και είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει η Ντόνα είναι κάπως σαν το πόσο κάνει, δηλαδή θα κάνετε μια εφαρμογή στα κινητά. Εμείς θα το έχουμε κατεβάσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εκλογές και θα μπαίνουμε να βλέπουμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα αεροπορικά εισιτήρια, πόσο θα τα ρίξει, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για, για το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν θα έχει για κανέναν, σωστά?
2: Υπάρχει το Digital Society, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πράγματι ως app, στο οποίο είναι ανεπτυμένο όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε αναενότητα. Νομίζω όμως το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι απλά να το βρούμε, είναι να καταλάβουμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο εάν εφαρμοστεί. Αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, για παράδειγμα η δωρεάν μετακίνηση των νέων από 17 έως 24. Άλλα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση των άδειων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων, προκειμένου να δημιουργηθούν 40.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Νομίζω το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό το αυτονόητο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Λέει θα δώσει τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες, τσάμπα και βερεσέ. Το 70% αυτής της δημόσιας, ξαναλέω, περιουσίας θα το κάνουν ό,τι θέλουν, από καζίνο μέχρι Airbnb. Το υπόλοιπο 30% θα το δώσουν, λέει, με μια τιμή χαμηλότερη της αγοράς. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε για το στεγαστικό ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι δεν γίνεται να έχεις ένα υπόγειο και να λες ευήλιο, ευάερο, 800 ευρώ. Μάλλον εκεί θα πρέπει να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες στέγασης. Ή για παράδειγμα.
0: Μην πείτε ότι έχετε βρει τέτοιο πράγμα τώρα, οικόπεδο, πώς το είπατε, υπόγειο, γιατί πολλές φορές λέγαμε στα υπόγεια είναι θέα για να διασκεδάσουμε το ότι βρισκόμασταν σε ένα υπόγειο. Έχετε βρει όντως, έχετε μάθει ότι.
2: 650.
0: Υπόγειο 650 ευρώ.
2: Υπόγειο ή μη υπόγειο 650.
0: Ίσως είναι κάπου 10.000 τετραγωνικά, από δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Η μη υπόγειο 650. Αλλά αυτή είναι η στρέβλωση της στεγαστικής αγοράς σήμερα. Και απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αρκετά κοινική. Από το τζάμπας πέθανε της κυρίας Αλεξοπούλου, σας το θυμίζω, μέχρι τη φοβερή ατάκα. Εντάξει, μπορεί οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν σπίτι, ή οι νέοι εργαζόμενοι να μένουν μέχρι τα 35 στο παιδικό τους δωμάτιο. Αλλά κάποιος κερδίζει, αυτούς που έχει το σπίτι με τις αντικειμενικές αξίες. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Η κοινωνία, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κοινωνική και εθνική συμφιλίωση ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα? Το ΠΑΣΟΚ λέει πρέπει να δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συμφιλίωση.
0: Κάποιος φίλος
2: έχει αποφασίσει, ναι, να κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή.
0: Ναι. Κάποιος φίλος εχθές μου έδειχνε ένα βίντεο του παλαιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Κατσιφάρα, που έλεγε σε μια εκπομπή με τον Θέμο Αναστασιάδη, τον ρωτούσε για το κοστούμι που αρμάνι που φορούσε ο Κατσιφάρας.
2: Είστε προβοκάτορας.
0: Και έλεγε ο Κατσιφάρας, μα στόχος μας είμαστε σοσιαλιστές. Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να ντύνονται καλά. Όλοι οι Έλληνες να έχουν, δεν το είπε, να ντύνονται καλά, να ντύνονται με καλά ρούχα, δεν είπε αρμάνι. Και βέβαια γνωστός για το χιούμορ του, προφανώς αυτό σαρκάστηκε ότι μα είναι δυνατόν ο Αρμάνι να μην έδινε σε έναν άντρα σαν τον Κατσιφάρα το καλύτερο κοστούμι που έχει για να φορέ. Αλλά θέλουμε όλοι οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, κάτι τέτοιο μας λέτε? Θα ντυνόμαστε όλοι με Αρμάνι και θα κυκλοφορούμε όλοι με Γκουτσί?
2: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι να φύγει από κάποιος από το παιδικό του δωμάτιο στα 32 είναι ντύσιμο με Γκουτσί και Αρμάνι. Εγώ το θεωρώ δικαίωμα.
0: Ναι, σωστό, ναι, είναι αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν καθηγητής στην.
2: Είμαι ακόμα.
0: Είστε ακόμα. Στην Ολλανδία.
2: Από την Ολλανδία μιλάμε.
0: Σας φωνάζει ο Νίκος Ανδρούς. Α, είστε τώρα στην Ολλανδία. Σε ποια πόλη?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άμστερνταμ, σας επιστρέφω.
0: Στο Αμστελόδαμο που έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής. Μπορώ να πω κάτι. Εκεί τώρα πανηγυρίζουν για την τεσσάρα που ρίξανε οι Ολλανδίοι στη Σουηδία, 4-1 που ήρθε στο Μουντιάλ.
2: Υπήρξαν αρκετοί πανηγυρισμοί. Εγώ το είχα live από την Πάμπα απέναντί μου. Ναι. Καταλάβαινα τα γκολ.
0: Ωραία. Σας τηλεφωνεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, σας λέει, Λευτέρη, μπες γρήγορα στο αεροπλάνο, πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, γιατί παρότι στο Digital Society μετά τη συνέντευξή σου στο Earth News Radio έχουμε 10.000 κατεβάσματα της εφαρμογής μέσα σε μισή ώρα, άρα ο κόσμος θέλει να δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι δημοσκοπήσεις μας θάβουν. Τι θα κάνουμε? Τι λέτε? Τι του λέτε?
2: Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει μια τέτοια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το τι σημαίνει πολιτική στη βάση.
0: Ναι.
2: Πολιτική στη βάση δεν είναι να αναλύεις τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, είναι να αναλύεις τις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη. Και πλέον είναι λιγότερα από μια μισή δεκάδα. Ναι. Για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Για τους μισθωτούς είναι κοντά στις 17, λίγο πάνω από τη μια μισή δεκάδα. Άρα αυτό που θα μου έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πρώτον να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά δεύτερον να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρετε, σας θυμίζω τις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που έδειχναν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπιανε, η αποδοχή του έπιανε ποσοστά κοντά στο 26-27%. Μάλιστα σε μία, αν θυμάμαι καλά, της Μέτρων ξεπερνούσε σε αποδοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τη μεγάλη βεβαίως διαφορά ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας συμπαθούν, αλλά δεν θέλουν να σας ψηφίσουν.
2: Ήταν ευρέως γνωστό.
0: Ναι.
2: Ενώ το δικό μας είχε ακόμα, δεν ήταν γνωστές όλες οι πτυχές του. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά και εγώ το εντοπίζω στην κοινωνία. Κινούμε στη Δυτική Αθήνα. Σε καθημερινή βάση αυτό το οποίο καλούμε να απαντήσω είναι καλά τα λέτε.
0: Ναι.
2: Καλά τα λέτε. Όμως, συμφωνούμε.
0: Όμως.
2: Συμφωνούμε. Θα τα κάνετε. Αυτό δεν είναι
0: θα
2: σας
0: έλεγα
2: κρίση.
0: Και κάτι άλλο αν με βρίσκατε στα δυτικά προάστια και με ρωτούσατε. Θα σας έλεγα ναι, αλλά ποιος έχει δίκιο, ο Χάρης Δούκας ή η Άννα Διαμαντοπούλου? Και
2: θέλω
0: γιατί ο ένας λέει τον άλλο ότι έχει
2: δίκιο? Κανένα δεν μου το έχει ρωτήσει αυτό στα δυτικά. Εσείς λόγω επαγγελματική διαστροφή μπορεί να μου το ρωτάγατε. Αλλά η φίλη μου η Αγγελική, η οποία σκέφτεται το αν θα μετακομίσει με το τώρα το τωρινό της αγόρι, ενώ δεν είναι ερωτευμένη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν θα με ρώταγε σίγουρα για το Χάρη Δούκα. Θα με ρώταγε πώς θα πέσουν τα νίκια. Και με έχει ρωτήσει πώς θα πέσουν τα νίκια. Η κυρία
0: Μα
2: Μαρία.
0: Είναι και στα δυτικά προάστια όμως. Δηλαδή η Αγγελική τι σας λέει για τα.
2: Η οποία μπορούσε και στήριζε τα παιδιά της με τη σύνταξή της και σήμερα δεν μπορεί, θα μοιραστεί την τροπή της. Ενώ δεν θα πρέπει να ντρέπεται. Το κράτος θα πρέπει να ντρέπεται.
0: Αντί να μοιράζεται τη σύνταξή της, μοιράζεται την τροπή της. Ωραίο, ωραίο το αφιολόγημα. Ναι. Ωστόσο, το ξέρετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα και πέρα από το γεγονός αυτό που λέτε ότι την κοινωνία μπορεί να μην την αφορά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, στρατηγικές, τακτικές, να μην πω στρατηγικές, τακτικές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τραβάει το κόμμα?
2: Μα με συγχωρείτε, σας απάντησα. Δεν είναι ζήτημα δεν τραβάει.
0: Ναι.
2: Είναι ζήτημα πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η κατανομή των δημοσκοπήσεων είναι παροδική. Κατά βάση, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν κάποιος προκαλεί την ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς θα καρποθεί αυτή την ανακατοσούρα. Δεν σας προβληματίζει ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε ως αντιπολιτευόμενος με 17%, σήμερα παίρνει 14%. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Παίρνει 14%. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος που διεκδικεί αλλαγή, είναι ότι εδώ και 15 χρόνια τρώμε κατραπακές. Τρώμε φάπες. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν έχει παράσταση συλλογικής νίκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται το εσύ. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μου. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα κτήμα παλαιότερων γενεών που πιστεύουν και μπορούν να καταλάβουν ότι η συλλογική δράση, η ασχολία με την πολιτική είναι ο δρόμος για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε ματαιώσεις. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: θα αντιμετωπίσω το διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Κατά τη γνώμη μου ήταν. Λύνεται με τον τρόπο που πήγε να το κάνει? Όχι. Και γι' αυτό το λόγο εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: θα φέρω την αξιοκρατία. Έφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Θα φέρω ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Έφερε τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα εδώ και 15 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες είναι ματαιώσεις από την πολιτική. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι αυτό το οποίο λες θα το κάνεις, ενώ επί 15 χρόνια οι προηγούμενοι δεν το κάνουν? Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι είμαστε μια άλλη γενιά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, εργαζόμενοι, οι οποίοι ερχόμαστε και επιλέγουμε το συλλογικό δρόμο για να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε οι μόνοι που αυτοδεσμευόμαστε. Δηλαδή, δεν λέμε απλά ότι πρέπει να υπάρχει ηθική στην πολιτική, ότι είμαστε πλέον ηθικοί. Είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με το 86. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική. Το 86 είναι ο νόμος περιφύνησης υπουργών. Όπου απολογίσαμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί η Βουλή να στέκεται ανάμεσα στον Υπουργό και την Πολιτική του Δήμου.
0: Για το πώς πήγε η προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή δεν έχει ευθύνες, κύριε Καρχημάκη.
2: Με συγχωρείτε. Μιλάτε για την αναθεώρηση την προηγούμενη. Όλο το πολιτικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος απολογίζει.
0: Επειδή είπατε ότι εσείς έχετε αξιοπιστία και ότι.
2: Ναι, και απολογίσαμε.
0: Το πρόβλημα της αξιοπιστίας το έχει το πολιτικό σύστημα.
2: Με συγχωρείτε. Ναι. Απολογίσαμε ως λάθος το 86. Και είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε.
0: Για τα ενίκια τι προτείνετε. Για τα ενίκια τι προτείνετε το ποσό.
2: Για τα ενίκια σας είπα. Το πρώτο το οποίο λέμε είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή χαρίζεται σε ιδιώτες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, για το οποίο αντιστοιχεί στη χώρα μας 2 δις. Με αυτά μπορούμε να έχουμε 40.000 κατοικίες εντός μιας τετραετίας. Το δεύτερο το οποίο λέμε.
0: Για τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν 650 για το υπόγειο στο
2: Ευρωπαϊκό. Θα φτάσω και εκεί. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Το τρίτο και χαίρομαι που το βάζετε είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια ποιοτική στέγαση. Κύριε μου, θέλεις να έχεις το σπίτι σου στην ελεύθερη αγορά, τι να κάνεις, θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια ποιοτικής διαβίωσης. Εάν δεν τα πληρεί, δεν μπορεί να είναι στην ελεύθερη αγορά. Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες
0: της Ευρώπης. Δηλαδή πλαφών σε αυτές τις κατοικίες που δεν πληρούν αυτά τα ελάχιστα κριτήρια.
2: Δεν θα υπάρχουν πια πλησταριά τα οποία βαφτίζονται loft και θα νοικιάζονται 700 ευρώ. Ναι. Θα στο λέω ευθέως.
0: Πλαφών.
2: Ναι. Σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις στέγασης. Από ενεργειακή επάρκεια μέχρι ασφάλεια. Ναι, εκεί θα μπει πλαφόρμα.
0: Την έχετε επεξεργαστεί αυτή την πρόταση, είστε πρόχειρος να μας πείτε μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, μέχρι.
2: Μα δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά. Έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό το ακίνητο έχει ανακοινωθεί πρόσφατα, δεν λέω πρόσφατα ενώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενεργειακή επάρκεια, δεν βρίσκεται, πληρεί τις προϋποθέσεις ποιοτική στέγασης σε σχέση με την ποιοτική διαβίωση, όπως αυτά ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό το λέμε ευθαρσώς και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι στις περιοχές όπου υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται από την νέα διεύθυνση στέγασης την οποία προτείνουμε, εκεί θα μπαίνει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Για να μην έχουμε φαινόμενα όπως της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, που από τη μία μέρα στην άλλη από 300 ευρώ της πήγαν 650 ευρώ το ενοικίο. Ποιος μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Ποιον γνωρίζετε, ποιον οικογενειακό προγραμματισμό γνωρίζετε που μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν.
0: Θα σας απαντούσα τώρα κάποιος που μπορεί να αγοράσει κοστούμι Αρμάνι, αλλά θα το θεωρούσατε προβοκατόρικο, οπότε δεν το λέω, το κρατάω για τον εαυτό μου. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις που λέτε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και για την προσπάθειά σας που καταφέρατε να ξεφύγετε λίγο εκεί που πήγαμε να σας εγκλωβίσουμε ανάμεσα στις συμπηγάδες.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Σήμερα είναι διάφορες παγκόσμιες μέρες. Ναι. Μία από αυτές είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Υπάρχει μια φωνή η οποία εχθές σιγάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι εκείνη της Παραστού Αμαντή. Είναι μια Ιρανή τραγουδίστρια η οποία εχθές καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα.
0: Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ.
2: Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ. Νομίζω η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να μπορέσουν να τις προσφέρουν πολιτικό άσυλο θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα ότι βομβαρδίζοντας δεν φέρνει την κοινωνική αλλαγή.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κάτι που συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, βρισκόμαστε στο χωριό Βατόλακος, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε και στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη Σαβούλα Λεβεντάκη εδώ σε αυτό το χωράφι που έχει αγοράσει και έχει φυτέψει μέσα ηλιές και ερχόταν καθημερινά, πρέπει να πούμε, τον έβλεπαν οι κάτοικοι της περιοχής, πιάναν κουβέντα μαζί του. Εδώ ήρθε λοιπόν ανάμεσα σε 2 δέντρα, έσαψε την άτυχη γυναίκα, υπέδειξε λοιπόν στους αστυνομικούς στο σημείο, νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ, βρήκαν τη σωρό της, την ξέσαψαν και η υπόθεση αυτή που έχει εξελίξει ραγδαίες τα τελευταία 24 ώρα, παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. μέσα στη μέρα να μένουμε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τη βαρύτατη πλέον κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
1: Ο λόγος που τη σκότωσε?
3: Είναι μία ερώτηση αυτή. Πρέπει να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τώρα οφείλονταν σε κάποια επιθυμία ενδεχομένως εκείνου ερωτική, κάποιος άλλος καυγάς που έγινε, οι αστυνομικοί ξέρουν. Είναι τώρα το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είμαστε στο σημείο και κάνουμε ρεπορτάζ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ομολογία και η αποκάλυψη όλη αυτή.
0: Καταιγιστικές οι εξελίξεις. Δυστυχώς δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα που αγνοούνταν. Δυστυχώς
3: αξίζει να πούμε ότι εδώ στην ώρα της εκταφής, το μακάβρι αυτή τη στιγμή, ήταν και ο αδερφός της και είδε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος βέβαια είχαν, όλα έδειξαν ότι πρόκειται για έγκλημα, έμενε μόνο να σπάσει και να ομολογήσει ο 43χρονος. Οι αστυνομικοί είχαν συνθέσει αυτό το παζλ και
0: ναι, από χθες ευτυχία μας το έλεγες, ναι, και στην τηλεόραση, ναι, ναι, ότι επί της ουσίας και από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και έτσι είχε ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η πρόβλεψη δεν ήταν καλή.
3: Προσανατολισμού του δράστη, ναι, που έλεγε ότι κουκουλοφόρη, όπλα κτλ. Όταν τα είπε αυτά, ουσιαστικά έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πλάσει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να προσανατολίσει τις αρχές, αυτομάτως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο νούμερο ένα των υπόπτων. Ναι.
1: Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και για όποια νεότερη πληροφορία υπάρχει θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Ευτυχία Πενταράκη λοιπόν.
0: Ντόνα, έχουμε άλλη μια εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τους αξιωματικούς και από τις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, αλλά τι να πεις για αυτές τις γυναικοκτονίες, για αυτά τα εγκλήματα που δεν σταματούμε να τα μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν χάνεις το λογαριασμό.
1: Μετά
0: τι να πεις
1: καβγά,
0: για αυτό το πράγμα.
1: Πήρε το μαχαίρι.
0: Μα τι
1: σκότωσε,
0: να πεις για αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει πια για να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα επιστρέψουμε όμως με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε, όπως σας είπαμε, πολλά και διάφορα θέματα ετοιμά σήμερα για εσάς. Θα διαβάσουμε φυσικά και τα μήνυματά σας.
0: Πολλά και διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα.
1: Σωστός. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανακοσκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζω ότι ήρθε για να μείνει, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα εφαρμογή, ο Πρωθυπουργός αναφέρει όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλλιροσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρός σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Jared Kushner, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για 1 με 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Σκαλοσιάς στο Λουτράκι Κορινθίας. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του.

0: Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Αντιμέτωποι με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους ακόμη και τους 41. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθυρος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ξέρεις που θα σε πάω ταξίδι τώρα, ε?
1: Α Παρί.
0: Α Παρί, και ποιον θα βρούμε εκεί?
1: Για ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ταξίδια.
0: Όχι ακριβώς. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό. Και με τι καιρό μάλλον γίνονται εκεί οι εκθέσεις. Και ποιες εκθέσεις?
1: Ποιες εκθέσεις?
0: Θα μας τα πει ο Λάι Θωμαής Παπαϊωάννου, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Θωμαϊδά.
2: Bonjour.
0: Έχει ζέστη?
2: Έχει εξαιρετική ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 3-4 χειρότερες μέρες σε αυτή τη συνέχεια του καύσωνα που θα διαρκέσει, αλλά δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσει. Και θεωρείται ένα έκτακτο υψηλής έντασης επεισόδιο καύσωνα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον την Δετάρτη, και με φυσικά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές. Αναμένονται 37-38 στην περιοχή του Παρισιού, εσωτερικά πρέπει να είναι γύρω στις 35 από το μεσημέρι και μετά. Και επειδή σήμερα η υγρασία είναι αφόρητη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό, έχουμε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Κυκλοφορεί ο κόσμος, τουρίστες κτλ.
2: Ναι, κυκλοφορεί, είναι γεμάτο τουρίστες, γεμάτο κόσμο, γιατί άφησαν τα πάρκα πλέον ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, άφησαν, έδωσαν την άδεια να μπαίνουν στους ποτάμους, στο Σικουάν, όχι στο Σικουάν τον ίδιο, για να δροσιστούν, να κάνουν κολύμπι. Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, εκεί που είναι παραπόταμο Σαν Αχτά, γίνεται Καναλ Ντε Λούρκ, και όλο αυτό που φτάνει μέχρι πάνω, εκτός, δηλαδή να βγει εκτός πλέον Παρισιού, όλο αυτό το κανάλι είναι γεμάτο κόσμο που κάνει μπάνια, που διασκεδάζει, έχονται από τα προάστια νεαρός κόσμο. Έχει γίνει ένα στέκι, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Τι ώρα νυχτώνει? Τι ώρα νυχτώνει.
2: Αυτό είναι το ωραίο, γιατί σήμερα είναι 21 Ιουνίου και θα νυχτώσει στις 10.30, 11 παρά. Να καταλάβετε ότι ο ουρανός στις 11 η ώρα χθες ήταν ακόμα στην... Δεν ήταν σκοτεινός, τελείως σκοτεινός. Υπάρχει μια σαν αυγή, ας πούμε, κάτι σαν, αναρωτιέμαι πώς λέγεται σε πιο επιστημονικά, αλλά νυχτώνει πάρα πολύ αργά. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα της γιορτής, γιορτή της μουσικής, η οποία γιορτάζεται εξαιρετικά με πάθος εδώ στη Γαλλία. Μόνο που αυτή τη χρονιά, λόγω των μέσων μαζικής δικτύωσης, έγινε και ένα θόρυβος, ένα buzz, να το πούμε έτσι, μεταξύ Βρετανών νέων, Ολλανδών, Γερμανών, Βέλγων, όλο αυτό το Benelux, για να έρθουν στο Παρίσι και να διασκεδάσουν, και έχει μαζευτεί ιδιαίτερα πολλοί κόσμος νεαρός. Γι' αυτό και οι αρχές αντιδρούν. Σήμερα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επίσης απαγορεύεται
0: ο
2: συνοστισμός, ναι, στις όχθες του Σικουάνα, στο Σικουάνα εννοώ, στο ίδιο το ποτάμι, και όχι στους παράπλευρους παραπόταμους, γιατί ο Σικουάνας έχει πολλές παγίδες και μπορεί κάποιος να πνιγεί. Αν καταναλώσεις αλκοόλ και κάνεις 35 βαθμούς, 38 βαθμούς, έστω και 27-28 το βράδυ, και έχεις νερό δίπλα, είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πρόβλημα να πνιγεί κάποιος, όπως έγινε και με τους εορτασμούς της νίκης της Παρί πριν από λίγες εβδομάδες, όπου τουλάχιστον 2 άτομα πνίγηκαν γιατί ήταν βαριά, είχαν πιει πολύ, ένα βαριά αλκοολούχο το αίμα τους, πώς να το πω, μεγάλο
0: καταναλώσει μεγάλη επίπεδο, ποσότητα αλκοόλ,
2: υψηλό επίπεδο αλκοόλ ακριβώς μέσα στο αίμα τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα νεαρά παιδιά θα το σεβαστούν, λόγω της ηλικίας φυσικά, και ότι αρχίζει και τελειώνει και εξεταστική περίοδος σιγά σιγά. Είναι Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να τους αφήσουν οι γονείς τους να βγουν. Όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ, να το πούμε έτσι, που αναγκάζει την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, συγκεκριμένα, 4.500 αστυνομικούς, 2.000 πυροσβέστες, οι οποίες πυροσβέστες στη Γαλλία είναι και σωστικά συνεργεία, δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, για να μπορέσουν να. Και φυσικά
1: και
2: υπάρχει.
1: Στην Ελλάδα επίσης. Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Και στην. Αυτό. Είναι και τα νοσοκομεία.
1: Δύσκολη μέρα
2: τα έκτα περιστατικά, ναι, θα είναι σε. Θα έχουν περισσότερες βάρδιες για να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση εκτάτων περιστατικών. Γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά και ευχάριστη μαζί, να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Μόνο που.
1: Ναι, δεν θα σου λέγαμε να σφίξεις τα δόντια τώρα που είσαι στο Παρίσι και έχει λίγο περισσότερο ζέστη. Πιστεύουμε ότι θα κάνεις την καρδιά σου, Πέτρα. Ακούτε την συνάδελφο από το Παρίσι, την ανταποκρίτρια του Earth News, είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί το ηχόχρωμα της φωνής της είναι τόσο μοναδικό. Που όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η δημοσιογράφος που σας μιλάει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για μια έκθεση που γίνεται εκεί για οπλικά συστήματα. Ο πλανήτης είναι σε μια φάση συγκρούσεων. Ο πόλεμος στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει τελειώσει, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι συνέβη σε αυτή την έκθεση, στην έκθεση, την Eurosatory, αν δεν κάνω λάθος τη λένε, στο Παρίσι. Ανοίγουν σαμπάνιες οι κατασκευαστές όπλων.
2: Είναι η Eurosatory όπως και το Bourget, είναι δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις οπλικών συστημάτων και αεροπορικών συστημάτων στον κόσμο. Όπως και πέρσι με το Bourget, έτσι και φέτος με το Eurosatory 2026, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τις Ισραηλινές εταιρείες που είναι παρούσες συμμετέχουν. Σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, απαγορεύεται να εκθέτουν οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα επιθετικής φύσεως.
1: Ναι.
2: Τους επιτρέπεται το αμυντικό, αεροάμυνα, αντιπυραυλικά κτλ. Για μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαγόρευσαν 12 περίπτερα του Ισραήλ, άφησαν άλλα 13 να εκθέτουν και φυσικά είναι θυμωμένοι οι Ισραηλινοί, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, αν και το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Θεωρούν ότι επειδή η Γαλλία συναγωνίζεται οπλικά μόνο αυτά τα συστήματα, αμυντικά συστήματα, το Ισραήλ είναι 19 δισεκατομμύρια τζίρο οι Ισραηλοί, 20 δισεκατομμύρια τζίρο οι Γάλλοι, θεωρούν ότι το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνονται τα δικά τους, να μην εμφανίζουν τα δικά τους οπλικά συστήματα που είναι πολύ καλύτερα, λένε κτλ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος από γαλλικής πλευράς, ναι.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διαμάχη, διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, πολύ έντονη, για την κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, την κατάσταση στο Λίβανο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά μεγάλης αντιπαλότητας. Και φυσικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι μεν είναι ανταγωνιστική η Ισραηλινή σε σύγκριση με τους Γάλλους στα συστήματα, εξοπλιστικά συστήματα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και, δεν μπορούμε να μην δούμε και την πολιτική χρειά και την διπλωματική χρειά που παίζει μεγάλο ρόλο. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που προσπαθεί πραγματικά να σταματήσει αυτή οι παράνομες φυσικά δραστηριότητες στην Δυτική Όχθη, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο παράνομο αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Όχθη 100%, αλλά και η κατάσταση στη Γάζα που έχει ξαναξεφύγει, και κυρίως για τη Γαλλία και συναισθηματικά αλλά και διπλωματικά και στρατηγικά και όλο ό,τι θέλετε, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο το φρούριο της Γαλλίας στην περιοχή. Και επειδή λόγω της επιτυχίας του G7 και της Βερσαλίας και στις Βερσαλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια ορισμένη επιρροή, θετική προς τη Γαλλία επιρροή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση γενικότερα, γιατί οι Ισραηλοί ψάχνουν υποστηρικτές και δεν βρίσκουν απέναντι σε αυτή τη στιγμή τη διαμάχη που υπάρχει με τις ΗΠΑ. Και όλο αυτό το Eurosatory είναι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους Ισραηλινούς.
1: Υποθέτω ότι θα έχουν.
2: Πραγματικά έχουν μεγάλο εξοπλισμό. έχουν, σας είπα, 19,5 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ υπάρχει, έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους. Και την...
1: Έχει γίνει πολεμική η οικονομία του Ισραήλ τα
2: Ακριβώς.
1: τελευταία χρόνια. Υποθέτω ότι είναι πολλές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες οπλικών συστημάτων και πιθανώς και η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα σημαίνοντα ρόλο σε αυτές τις, πώς να το πω, την προτιθέμενη πώληση οπλικών συστημάτων στην έκθεση αυτή τη μεγάλη του Παρισιού.
2: Ναι, de facto η Ουκρανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, de facto. Ναι. Επί τόσα χρόνια, 4 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεχνολογία απίστευτη, από την οποία εμπνέονται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος το παραδέχτηκε στο G7, στο Evian, όταν είπε ότι, ότι το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι υπέρ, η δραστηριότητα, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι υπέρ της Ουκρανίας. Κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν δυναμική, και μάλιστα έδωσε την ευλογία του ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα να γίνει πράξη αυτό οφείλουν, να γίνει ένα licensing, δηλαδή ορισμένα οπλικά συστήματα που τους χρειάζονται στην Ουκρανία, θα τα δοθεί άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται παραγωγή στην Ουκρανία. Αυτό ζητούν κυρίως βαλιστικά συστήματα, γιατί είναι
1: νομίζω
2: αυτό
1: γιατί εκεί συζητούν να αποκτήσουν και τεχνογνωσία οι Αμερικανοί από τα φθηνά ουκρανικά drones.
2: Low cost, ο πόλεμος έχει γίνει low cost, αλλά πολύ αιματηρός, αλλά low cost, και μάλιστα η Γαλλία αναγκάστηκε να αλλάξει όλη την αμυντική στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια εξαιτίας αυτού του feedback, να το πούμε έτσι, που έρχεται από την Ουκρανία. Είναι φυσικά παρόντες και Ευρωπαίοι στην Ουκρανία και παρακολουθούν και βοηθούν στην διάνοιξη του πολέμου, αλλά επιστρέφεται αυτό πίσω στην Γαλλία και κατάλαβα, συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με την κβαντική τεχνολογία και κυρίως με τη low cost τεχνολογία όπως είναι τα drones.
1: Ναι, και εδώ το μεγάλο στοίχημα, να σε ευχαριστήσουμε Θωμαϊδα, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό είναι το πόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται περνά στην αγορά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές, που αν νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ενσωματώνονται γρήγορα και δεν προχωρούν, κινδυνεύουν όλοι αυτοί που επενδύουν σε αυτή την πολεμική οικονομία να απολέσουν μεγάλο μέρος των επενδύσεων τους. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Air News Radio στο Παρίσι, και την ευχαριστούμε για αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λες να πάμε λίγο στα σχολεία, στις πανελλαδικές, γιατί όλες οι οικογένειες τι περιμένουν τώρα, πώς και πώς, που είχαν παιδιά που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τι περιμένουν.
0: Σε ποια σχολή θα μπουν τα παιδιά?
1: Αλλά πριν τι πρέπει να πάρουν?
0: Βαθμολογία.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μας τα πει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και είναι επίσης μεγάλη μας χαρά. Κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτε.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές, και καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Καλή Κυριακή, κύριε Υφυπουργέ. Πότε αναμένετε να ανακοινωθούν?
3: Την 5η-25.
1: Την 5η-25, λοιπόν, μια μεγάλη μέρα για τους υποψηφίους. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπετε περίπου 7 στους 10 να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας
3: εκπαίδευσης. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα όχι πλέον εδώ που είμαστε, δηλαδή έχουν τελειώσει εξετάσεις, τα παιδιά έχουν αποφορτιστεί, έχουν γράψει το καθένα ό,τι έχει γράψει με βάση την προσπάθεια που έχει κάνει, με βάση την τύχη που είχε το κάθε παιδί ή την ατυχία. Η ουσία όμως είναι να καταλάβουν τα παιδιά μας, και το λέω αυτό όχι ως υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά σαν πατέρας, αλλά και σαν καθηγητής πανεπιστημίου που πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από το πρώτο έτος από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και ως πρίτανης του Αριστοτελείου, που είχαμε υποδεχθεί, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν τον μεγαλύτερο αριθμό εισακταίων φοιτητών στο πρώτο έτος. Έτσι λοιπόν τα παιδιά να αποφορτιστούν και να έχουν καταλάβει ότι ούτε τελειώνουν όλα και ούτε ξεκινούν όλα από την όποια επίδοση της Πανελλαδικής ή την όποια επιτυχία. Βεβαίως και δεν μειώνω την επιτυχία του καθενός και της καθεμιάς. Επίσης, ένα δεύτερο, να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους, εμείς ως γονείς, και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε ούτε σε ένα απλό αριθμό, δηλαδή ένα βαθμό, ούτε τίποτα. Είμαστε γονείς και τα παιδιά μας τα αγαπάμε, γιατί είναι παιδιά μας και τα στηρίζουμε συνεχώς. Άρα τα παιδιά λοιπόν, έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά και με την αποφόρτιση που μοιραία επήλθε μετά τις εξετάσεις, προτρέπω να ψάξουν πάρα πολύ καλά τα πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό τους.
1: Μας αγχώσατε τώρα, Υφυπουργέ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγατε να μας ξαναχώσετε...
1: Τρόμαξα τώρα λίγο.
3: Όχι, δεν είναι θέμα να τρομάξουμε, είναι θέμα στρατηγικής.
0: Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν στο μηχανογραφικό?
3: Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό. Ο κάθε παιδί έχει ονειρευτεί κάτι. Αυτό που έχει ονειρευτεί μπορεί άμεσα να το επιτύχει ή και λίγο πιο έμεσα.
1: Και αν δεν έχει ονειρευτεί κάτι και αν δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω από γνωστούς.
3: Όπου, κύριε Πολάτε, πολύ σωστό ερώτημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
3: Παιδιά, ό,τι νομίζετε, όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο πεδίο. Δεν μπορεί να είμαι στο πρώτο πεδίο και να ονειρεύτηκα να γίνω γιατρός.
1: Σωστό.
3: Ή να είμαι στο τρίτο πεδίο και να ονειρευτώ να γίνω δικηγόρος. Ναι. Αυτό έχει λήξει προπολού. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο που το κάθε παιδί έχει δώσει τις εξετάσεις του και πήγε τους βαθμούς που θα πάρει, είναι σίγουρο ότι θα περάσει ή φαίνεται ότι περνάει, να ψάξουν πάρα πολύ καλά, έχουν φιλικότητα με το διαδίκτυο, να μπουν σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε τμήμα που ανήκει στο πεδίο τους, να δουν το πρόγραμμα σπουδών, να δουν την περιγραφή των σπουδών, να δουν τι διέξοδα δίνουν. Όλα αυτά αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των τμήματων των πανεπιστημίων. Και αφού λοιπόν τα διαβάσουν αυτά, δουν τι είναι, αν κάπου έχουν απορίες, προφανώς και θα βρουν ευήκο αότα σε καθηγητές τους, σε ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, να ρωτάνε, να ρωτήσουν. Και στο τέλος της ημέρας να κάνουν και ένα μηχανογραφικό, το οποίο θα σχετίζεται πρώτα και πάνω με τα θέλω τους, στη συνέχεια με τις δυνατότητες της οικογένειας, για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει απρόσκοπτα, και τέλος με το τι θέλω να είμαι μετά από κάποια χρόνια. Και κλείνω με αυτό. Αγαπητά παιδιά, αυριανοί πρωτοετής φοιτητές, να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι σήμερα στην εποχή μας τα πανεπιστήμια να τα βλέπετε ως ένα πορτφόλιο γνώσεων, ότι παίρνεις τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτές και να οδηγηθείς σε νέους και πολύ πιο, ας το πούμε, δρόμους αποδεκτούς επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό που μπήκα πολλές φορές και αυτό θα, με αυτό θα εργαστώ. Άλλο το να μπει στην ιατρική, να μπει στην νομική, να μπει στις θεωρητικές σπουδές, στις βασικές σπουδές, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Δεν είναι μόνο, είναι πολύ σημαντικό το να είσαι καθηγητής. Βρίσκεις μέσα από το πορτφόλιο γνώσεων που θα πάρεις καθ' όλα τα έτη σπουδών τέτοιες διοξόδους που σήμερα δεν τις σκέφτονται. Και κλείνω.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, πάντως είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τα σημερινά παιδιά. Διότι μέσα σε όλα, δεν λέω να γυρίσουμε στο παρελθόν, που όταν γινόταν η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιες φοιτητικές νεολαίες, δεν λέω σε ποιο κόμμα ανήκουν, ήθελαν να κλείσουν τις αίθουσες των υπολογιστών, γιατί αυτές θα έπαιρναν τις δουλειές των ανθρώπων. Αλλά οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence, προφανώς για τα σημερινά σημερινά παιδιά που είτε έδωσαν πανελλήνιες, είτε θα δώσουν τα επόμενα χρόνια, είτε έχουν εισαχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιλογές, πολύ πιο σύνθετες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
3: Λοιπόν, βάλατε ένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αφήνω το παρελθόν. Το παρελθόν το γνωρίζουμε όλοι. Έχει φύγει από την πατρίδα μας ανεπιστρεπτή. Και δεν ξαναγυρνάμε στις θολές, παλιές, αρτηριοσκληρωτικές λογικές που σήμερα κάποιοι βέβαια από το πολιτικό σύστημα συνεχίζουν να εμφορούνται. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε αυτό που είπατε, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Μπορεί κανένας να περιγράψει με ακρίβεια μετά από 10 χρόνια με τις όποιες δυνατότητες θα έχουμε αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη με σιγουριά τι θα έχει προκύψει? Όχι. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι, και τουλάχιστον αυτό εγώ διαπιστώνω σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχω ως αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πέρα από την όποια εξέλιξη, την όποια τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες που τελικά όλα αυτά έχουν έρθει για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την, να το πούμε απλά, τη ζωή μας, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να διατηρηθεί σε κάθε έναν από εμάς η κριτική σκέψη. Ναι. Να διατηρηθεί.
1: Όχι η κριτική με ήττα από την Κρήτη. Με κριτική με όλα με γιώτα.
3: Ναι.
1: Γιατί κάποιος κριτικός λέει εκτός από κριτική διατροφή υπάρχει και η κριτική σκέψη. Και σίγουρα υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά με την καλή έννοια.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν η κρίση με γιώτα, έτσι, η κριτική σκέψη με γιώτα. Ναι. Να υπάρχει ενσυναίσθηση. Να υπάρχει ηθική. Να υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρησιμοποιώ την τεχνητή ή τις πλατφόρμες ή όλα όσα μου δίνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε βαθμό τέτοιο που σίγουρα δεν θα υποκαταστήσει την όποια σε πολλά επίπεδα λειτουργία. Γιατί πριν να έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το είπατε και μόνος σας, στην εποχή η δική μου ενδεχομένως, όταν εγώ σπούδαζα, ποια βαρύτητα είχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την εποχή εκείνη και ποια βαρύτητα είχαν πριν έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή, σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν αυτό, η έκρηξη της ανάπτυξης της υπολογιστικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ό,τι προήλθε από αυτό, δεν νομίζω ότι επέφερε κάτι το φοβερά τρομακτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που με πολύ απλά λόγια την έχουμε στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, χωρίς να χάνουμε όμως, προσωπική μου άποψη, ούτε την ανθρωπιά μας, ούτε την κριτική μας σκέψη, ούτε κυρίως την ενσυναίσθηση. Το συνέστημα και πού χρησιμοποιώ τι και για ποιο λόγο. Επειδή σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
0: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πανεπιστήμια που είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματά εκεί η εκπαίδευση, η μόρφωση, και είχα μία συζήτηση τις προάλλες κατά πόσον βέβαια όλες αυτές οι σπουδές που έχουμε στα πανεπιστήμια συνδέονται και με την αγορά εργασίας, για να μπορούν πολύ να καταλήξουν τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό που σπουδάζουν θα είναι και το αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον.
3: Την εποχή τη δική μου, εσείς προφανώς και οι ίδιοι θα είστε πολύ νεότεροι μου, εκείνο που συνέβαινε είναι τι? Η πλειοψηφία των εργαζομένων να άλλαζε μία φορά κατεύθυνση στον εργασιακό βίο. Η γενιά δε των πατεράδων μας, με αυτό που ξεκίναγαν τον εργασιακό τους βίο ολοκληρώνονταν. Σήμερα, και νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι ευρέως γνωστό, οι περισσότεροι αλλάζουν εργασιακό βίο με βάση το background, με βάση τις βασικές σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν κάνει 2 και 3 φορές τον εργασιακό τους βίο. Άρα τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω στα πανεπιστήμια, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω τις βασικές γνώσεις όπου και αν τις πάρω, όπου και αν με
1: ενδιαφέρει. Έχετε ανοίξει μεγάλη συζήτηση και θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλέσουμε τουλάχιστον για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο να τα συζητήσουμε.
3: Με μεγάλη
1: όλα αυτά,
3: χαρά γιατί... να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά.
1: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή είστε ένας άνθρωπος από τους όχι λίγους που έχουμε που ακούνε και απαντούν πραγματικά στις ερωτήσεις, έχουμε πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, εγώ από τα δικά μου παιδιά βλέπω ότι το Λύκειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Είναι πραγματικά μια προπαρασκευή.
3: Ό,τι και να είπε ο Κροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βίος τους έχει τελειώσει. Τι κρατάμε μόνο από αυτό, την αδιαβλητότητα. Συμφωνούμε όλοι. Το Λύκειο το σημερινό είναι αυτό το Λύκειο που θα θέλαμε? Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, δεν πρέπει να ξέρει 5 πράγματα ιστορίας. Κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος, δεν πρέπει να ξέρει 5 βασικές.
1: Να μην ξεχνάμε το αναγεννησιακό πρότυπο, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο σχολείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο Λύκειο. Ένα Λύκειο το οποίο τα παιδιά θα χαίρονται να πηγαίνουν, οι καθηγητές θα χαίρονται να προσφέρουν και φυσικά στο τέλος της ημέρας την τρίτη Λυκείου θα συνυπολογίζονται όλες οι επιδόσεις και όλες οι δεξιότητες των παιδιών στα 3 χρόνια. Αυτό είναι το εθνικό απολυτήριο που είναι σε κουβέντα, που είναι σε συζήτηση.
1: Από πότε? Και φυσικά... Πείτε μας με μία λέξη από πότε. 2027, 2028.
3: Από πότε θα ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος, ο διάλογος με το εθνικό απολυτήριο. Μια πρώτη σκέψη η οποία είχε γίνει και είχε εκφραστεί και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Τζαγαράκη, τα παιδιά που θα είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου θα μπουν με το νέο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος από τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αυτά που προτείνει, αυτά που έχει ως άποψη, να κάνει πράξη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
3: Υφυπουργέ. Και εκεί θα έχουμε τα θέματά μας.
1: Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και η ανθρώπινη φία που λέει ότι πρέπει να πάμε σε...
0: Break.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Τι θέλεις να μάθεις για το Airbnb που με έχει τρελάνει, να μάθεις για το Airbnb που αλλάζουν τα πάντα
0: τι
1: και
0: αλλάζουν,
1: τα κοάλα.
0: Ναι, λες τα πάντα, τι αλλάζει? Έχεις απάντηση?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Έχει όμως ο Θεμής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για τους μπαμπάδες σήμερα. Όλοι χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ακόμη και σε αυτούς που δεν ήξεραν ότι υπάρχει η γιορτή του πατέρα. Γιατί
7: ναι.
1: Υποψιάζουμε ότι κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να μην το ξέρουν.
7: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντική ημέρα και για τους μπαμπάδες αυτό.
1: Τι αλλάζει, κύριε Μπάκα, με το Airbnb? Έρχονται αλλαγές, έρχονται ανατροπές, έρχονται ανακατατάξεις, έρχονται αναταράξεις. Τι έρχεται?
7: Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αρχικά θα σα πω το εξή. Είναι δε 2024, ακούω τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται το 1ο-1ο 2025, στο 1ο-2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στου πλατφόρου διαχειριστικών ρυθμίσεων. Με συγκεκριμένε κυρώσει για αυτού οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν σε δικασία να μην τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεκέμβριο του 2025, ενώ ισχύει κανονικά η απαγόρευση στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργό στη Βουλή εξαγγέλει ότι παρατείνεται την παράταση του Δήμου της Αθήνας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και ουσιαστικά από το Μάρτιο ήταν να ξεκινήσει η απαγόρευση, από 1η Μαρτίου και μετά, η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
7: Αυτή δεν έγινε, αυτή η απαγόρευση 1η Μαρτίου, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί πλέον και θα ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου και 1η Ιουλίου, ναι, και θα ισχύει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2026. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση ακινήτων που εγγράφονται στις μακροχρόνιες μίσθωσης λόγω της εργασικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρει όμως ότι υποβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι επικαρποτής ή διαχειριστής, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε προβαίνει σε βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, εξαρτήτως αν το κάνει μέσα από πλατφόρμα ψηφιακή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και μόνος του ακόμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσως με 50% του εισοδήματος που αποκτάται από βραχυχρόνια μίσθωση μετά την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι και τον έλεγχο, το οποίο δεν είναι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Το λιγότερο πρόστιμο που πληρώσει κάποιος είναι 20.000. Αν μετά την επιβολή του προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από το προηγούμενο.
1: Των δηλωθέντων εισπραχθέντων μισθωμάτων, ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισπράξει και να μην τα έχει δηλώσει.
7: Ακριβώς. Με ελάχιστο ποσό όμως, 40.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι
1: κάποια
7: στιγμή δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων κανόνων, όταν ξεκινά το πρώτο πρόστιμο κατώτερο ποσό 20.000 ευρώ και τη δεύτερη φορά θα πιάσουν το κατώτερο ποσό 40.000 ευρώ. Τώρα να θέλω κάτι συγκεκριμένο όμως. Επειδή αυτό το μέτρο ισχύει στην Αθήνα από 1η-1η-2025, αλλά εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αυτό το μεσοδιάστημα το μικρό, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μέχρι να ξεκινήσει η απαγόρευση γραφής νέων ακινήτων, αντί να δούμε να μειώνουν τα κινήτα, αυξήθηκε η δυναμική. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν λέμε ότι θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε γραφή νέων ακινήτων σε κάποιες περιοχές, είναι εντελώς λογικό μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών που είχαν στο μυαλό τους ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το ακίνητο κάποια στιγμή σε αυτόν τον κλάδο, να σπέψουν μαζικά, να μπουν στη διαδικασία, να το εγγράψουν για να μην τους πιέσει απαγόρευση. Η ίδια εικόνα περίπου, να ξέρετε, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσα ακίνητα ήταν εγγραμμένα στον κάτω βαϊχρόνων μισθώσεων το Δεκέμβριο του 25 και πόσα ακίνητα θα είναι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι και τελευταία ημέρα εγγραφής νέων ακινήτων, εφόσον από 1η Ιουλίου πλέον υπάρχει απαγόρευση. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμα στον κλάδο είναι ότι αν εγώ πουλήσω το ακίνητό μου που στον κλάδο της βαϊχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και το πουλήσω στον κύριο Μπολάτο, θα δεν μπορεί ο κύριος Πολάτος να συνεχίσει.
1: Γιατί να μην μπορώ, κύριε Μπάκα, δηλαδή. Είναι συμπεριφορές αυτές.
7: Εγγεγραμμένο στον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Δηλαδή,
1: μα έχω πολλά ακίνητα. Αφήστε με να τα έχω εγγεγραμμένα σε αυτές τις πλατφόρμες.
7: Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι γενικά. Έχουμε περιπτώσεις, μοντέλα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό με απαγορεύσεις στον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Έγινε αυτό και στη Νέα Υόρκη πριν περίπου μια τριετία. Έγινε αυτό και στην Πορτογαλία το 2019, που ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε οριζόντιες κυρώσεις για τον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Το οποίο όμως αυτές οι χώρες είχαν τέτοιες αποτελέσματα, να ξέρετε. Αρχικά η Πορτογαλία το 2025 μπήκε σε άρση από των κυρώσεων, των απαγορεύσεων. Διότι τι κατέγραψε. Αύξηση το ζητούμενο τιμών ενοικίασης, ενώ υπήρχε απαγόρευση γραφής ακινήτων στον κλάδο βαϊχρόνου μισθώσεων, και αύξηση του κόστους διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχείες μονάδες. Η Νέα Υόρκη, που είχε καθολική απαγόρευση, δηλαδή τα έβγαλε όλα. Λέει τέλος, δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος, τον ξεχνάτε. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. Κατέγραψε ακριβώς το ίδιο. Αύξηση το ζητούμενο τιμών πώλησης, αύξηση του κόστους διαμονής στα ξενοδοχεία. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι στην λάθος κατεύθυνση. Σημαντικό είναι σε μια περιοχή η οποία έχει στεγαστική κρίση, σε μια περιοχή όπου βλέπουμε ότι τα ενοίκια έχουν πλέον ανώτερες ζητούμενες τιμές της ενοικίας και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα, να χρειαζόμαστε μέτρα. Αλλά όταν εξαγγέλουμε ένα μέτρο και αφήνουμε ένα μισοδιάστημα 3 μηνών, 6 μηνών, είναι εντελώς λογικό να καταγράφουμε μια αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ συγκεκριμένο. Το 2024 το Μάιο μήνα στην Πλάκα, γιατί γίνει και ένα σχετικό ρεπορτάζ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν περίπου 600 ακίνητα γεγονός στον χρόνο μισθώσεων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή όταν εξαγγέλθηκε πιστικά η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων, είχαμε αύξηση 25%.
1: Είναι αντανακλαστικά Rantan Plan. Είχαν προγραμματίσει την επένδυση και δεν το άλλαξαν. Παρότι, ναι, παρότι μπήκε το πλαφόν, τι να πει κανείς, πώς αλλιώς να εξηγηθεί. Πώς αλλιώς, μπακαλίστηκα το εξηγώ προφανώς, αλλά.
7: Ναι.
1: πώς αλλιώς να εξηγηθεί.
7: Έχουν δοθεί κίνητρα πάντως, ναι, όσο αφορά τον χρόνο μισθό σου, και λέει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει και λέει ότι αν κάποιος επιστρέψει από τις δαϊχρόνιες μισθώσεις σύνταγο χρόνια συμβατική μίσθωση, για τρία χρόνια θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματά του, τα οποία παράγονται από το συγκεκριμένο ακίνητο. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Θέμα είναι όμως ότι όταν βγάζει 100 ευρώ τη βραδιά, και άρα αν τον νοικιάζει και τις 30 μέρες του μήνα, μπορεί να βγάζει, αν τα μαθηματικά μου με βοηθούν, 3.000 ευρώ, και αν αφαιρέσει τα άλλα έξοδα, μπορεί να του μένουν 2.000, γιατί μέσο, να τον νοικιάσει 600 ευρώ.
7: Θα σα πω, το μέσο έσοδο, το μέσο, ο μέσο ετήσιο τζίρο στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας είναι περίπου 26-27.000 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει αυτό τα μεικτά? Σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα της κατοικίας, πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στις πλατφόρμες, τα οποία δεν αποφορολογούνται. Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι εάν αυτή τη στιγμή τα χρόνια μίσου στην συγκεκριμένη πλατφόρμα που συζητάμε, παιδί πέρα την πλατφόρμα, έχουμε γράψει το κινητό μας και μας δίνει μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια δεν αφαιρεί το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, αντιθέτως πιάνεται ως έσοδο.
1: Άρα από αυτά τα 26.000 πόσα μένουν?
7: Τα καθαρά μπορεί να είναι ότι κάποιος βγάλει τα εξοδολόγια πέρα του σπιτιού, λογαριασμούς και καθώς και καθαρισμούς κλπ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για αυτό το σπίτι, δηλαδή αυτή είναι η εργασία του, σκεφτείτε ότι μπορεί να φτάνει περίπου στις 18 με 19.000 ευρώ το χρόνο.
1: 1.500 το μήνα.
7: Εάν εργάζεται, σας ρωτήσω πάλι. Δηλαδή,
1: 1.500 το μήνα.
7: Του σπιτιού είναι αυτός.
1: Ποιος εργαζόμενος αντέχει να πληρώσει 1.500 το μήνα ενίκιο?
7: Όχι, ξέρει κάτι. Ακριβώς. Βασικό ξέρετε στοιχείο που όμως ποιο είναι. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι σημαντικό.
1: Για να πώς φύγει αυτός από την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα το κάνει κανείς να το κάνει με ζημία. Ακόμη και αν του δώσετε αυτά τα τρία χρόνια το να μην φορολογείται για αυτό το εισόδημα, να το πάμε στα 1.200. Θα τον νοικιάσει κάποιος 1.200, ποιος μπορεί εύκολα να πληρώσει 1.200?
7: Το θέμα είναι πιο βαθύτερο, να ξέρετε, στις μισθώσεις. Είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα κινητά σου πρώτα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι αυτοί που αυτοαπασχολούνται και αύριο το πρωί δεν είναι άνεργοι. Μη σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Εγώ συζητώ για αυτόν που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτυχε να έχει ένα σπίτι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία, ναι, και βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη διαχείριση του ακίνητου του. Αυτός ο άνθρωπος, εάν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν υπήρχε, να ξέρετε, μπορεί να μην είχε αυτά τα εισοδήματα που συζητάμε. Και να ήταν είτε άνεργος, είτε να λειτουργούσε με 800 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή συζητάμε σχετικά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, να σημειώσω κάτι σημαντικό. Αυτός ο κλάδος, ο οποίος ευθύνεται τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όχι ως μοναδικός παράγοντας, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι, αλλά είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση στη μέση, παράγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό. Εκεί, αν θέλαμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ξέρετε, από αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πολλοί λένε ότι ευθύνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατέψι αυτών των εσόδων. Και να μπορούσαμε αναβήμω, ανάλογα με τη δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων και το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, Δήμος Αθήνας, 13.000 ακίνητα διαγραμμένα του βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ποιοι εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο? Για ποιο λόγο δεν πάμε στην Πάντιο ή στα άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας να φτιάξουμε κατοικίες για τους φοιτητές μας στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή αλλιώς στα ακίνητα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην ιδιοκτησία τους? Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Τα Χανιά έχουν 8.000 ακίνητα για γραμμές του λάδου βαϊκών μισθώσεων. Η Κερκυρά έχει 17.000 ακίνητα. Ναι. Επομένως, εκεί υπάρχει ένα εισόδημα πάρα πολύ σοβαρό προς το ελληνικό δημόσιο.
0: Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Εμείς όμως, Μάκη, θα μείνουμε λίγο στο στεγαστικό
1: θέμα, βέβαια, με τα ακίνητα.
0: Θέμα. Καθότι να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές. Γιατί παρόλο που η οικοδομή, όπως λέμε, έχει παρουσιάσει ανάκαμψη μετά την κρίση, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε νέες κατασκευές. Και αυτός, καταλαβαίνουμε, είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εντείνει τη στεγαστική κρίση. Να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκη. Είναι επικεφαλής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούγαμε νωρίτερα για τα Airbnb, αλλά ένας ακόμα παράγοντας όσον αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση που, όπως είπαμε, πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την στέγαση, είναι και οι κατασκευές. Τι ακριβώς γίνεται?
8: Πολύ σωστά, γιατί από ό,τι δείχνει η μελέτη που δημοσιεύσαμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί αυτή την ανισορροπία, και είναι πράγματι οι κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε από την κρίση του 2010, και να το πούμε με, συγχωρείτε, με νούμερα, οι κατασκευές το 2010 βρισκόντουσαν στο 11% του ΑΕΠ ως συνεισφορά, και σήμερα το 2017 βρίσκονταν στο 0,5%. Ήταν λοιπόν μια μείωση της επένδυσης.
1: Αλλά τώρα είμαστε στο 2026.
8: Σωστά. Τι προλάβαμε δηλαδή από αυτά τα 16 χρόνια? Τι προλάβαμε να χτίσουμε?
1: Τώρα σε ποιο ποσοστό είμαστε?
8: Τώρα είμαστε κοντά στο 4%.
1: Στοιχεία για το 2025, ας πούμε.
8: Ναι,
1: για το
8: 2024. Σωστά, σωστά. Οπότε δεν έχουμε ανακάμψει ούτε καν. Δηλαδή, αν μοιράσουμε την περίοδο στη μέση, δεν έχουμε επανέλθει ξανά στο μισό. Βρισκόμαστε χαμηλότερα από αυτό. Οπότε οι κατασκευές, επειδή ακριβώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται και να έρθει το 2019, χρειάζεται και να βγάλουμε τον ΦΠΑ από την οικοδομή για να μπορέσει να επανεκκινήσει. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι σαν η βιομηχανία που αν σταματήσει ένα εργοστάσιο την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
1: Σύμφωνα, αλλά είναι και άλλα θέματα εδώ, κύριε Σαραβάκο. Αν δεν κάνω λάθος, το 2010 που ήταν το 11% στην οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο να ήταν στα 1.000 ή στα 1.200 ευρώ. Σήμερα το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ.
8: Απολύτως σωστό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης αντικίνδυνος.
1: Μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν και πόσο είναι? Το έχετε? Γιατί εγώ τα είπα πώς να το πω, από το μυαλό μου, δεν είναι?
8: Όχι, είναι διαστητικά σωστό, δεν το έχω αυτό ως νούμερο, ναι. Αλλά είναι διαστητικά σωστό ότι είχε ανέβει, γιατί το γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα από τον πληθωρισμό.
1: Έχει υπερδιπλασιαστεί, όχι απλώς ο γερμανός.
8: Πολύ σωστά. Ναι. Μόνο την τελευταία εξαετία ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 25% σωρευτικά, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και το κόστος ανέργησης νέων κατοικιών. Αλλά πρέπει να, όταν συζητάμε για τις κατοικίες και το πού βρίσκονται, το ένα είναι πόσες έχουμε, τη διαθεσιμότητα, την προσφορά. Η δεύτερη συζήτηση είναι πού κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ποιοι την κάνουμε. Αν την κάνουμε δηλαδή εμείς στην Αθήνα για την Αθήνα, ή αν την κάνουμε για την περιφέρεια. Γιατί και εκεί εντοπίζουμε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Δηλαδή, όταν κοιτάμε την βραχυχρόνια μίσθωση και ό,τι είδατε προηγουμένως, ή κοιτάμε τις νέες κατοικίες, πού μπορούν να χτιστούν ή πού θέλουμε να μείνουμε αύριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, εδώ είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Δηλαδή, εκεί που μέναμε 4-5 μέλη σε ένα σπίτι, πλέον μένουμε 2-3. Άρα, και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανασταλτικός στην προσφορά, στην αντίστοιχη στοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Και πού θέλουμε να μείνουμε? Θέλουμε να μείνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουμε και μια πρόσβαση σε δουλειά, έτσι. Δηλαδή, είναι κοινωνικοί οι λόγοι που μας οδηγούν προς τα εκεί.
1: Μάλιστα, μας γράφει ο ακροατής ο Αβραάμ, τι και αν τα ενοίκια στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι τιμές των ενοικίων στην χώρα μας αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενο στοιχεία από ρεπορτάζ της Καθημερινής.
8: Ναι, ναι, πολύ σωστό, γιατί εμείς το δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή. Ήταν τον Απρίλιο, όταν πήραμε τα στοιχεία της Eurostat στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, και βρήκαμε ότι το κόστος, το μέσο για στο εισόδημά μας είναι στο 70% για την Αθήνα, στις περιοχές στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο, ενώ στις αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης βρήκαμε στο 35%. Είναι λοιπόν διπλάσιο, πολύ σωστά.
1: Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά ως κοινωνία, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, με δεδομένο και αυτό το οποίο μας είπατε, ότι έχει αλλάξει και ο αριθμός των ατόμων που ζουν ανά νοικοκυριό κάτω από την ίδια στέγη, πιθανώς λόγω των διαζυγίων, πιθανώς λόγω μια σειράς άλλων παραγόντων, πάντως η κοινωνία αλλάζει.
8: Πολύ σωστά, και εδώ πέρα δυστυχώς η αδυναμία, η δομική που εντοπίζουμε εμείς, είναι ότι η προσφορά δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τα σπίτια που δεν χτίσαμε για 8 χρόνια από τη μια πλευρά.
1: Να τα εκτυπώσουμε.
8: Ακριβώς.
1: Αυτούς τους ψηφιακούς εκτυπωτές. Να χτυπώναμε ένα-δύο σπιτάκια.
8: Αν μπορείς να καινοτομήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, το να πάμε να στοχεύσουμε το Airbnb στο Παγκράτη ή στο κέντρο, μάλλον είναι μια καλή ιδέα, γιατί όντως αυτές οι περιοχές είναι πιεσμένες. Αλλά αν στοχεύσουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, το δικό μου σπίτι που εγώ είμαι από το Άργος και το έχω και πηγαίνω τους 8 μήνες το χειμώνα και τους 4 μήνες το καλοκαίρι το δίνω, δεν θα έρθει στη διαθεσιμότητα του ενοικίου, δηλαδή δεν θα μεταφερθεί από τη μία αγορά στην άλλη. Άρα, όταν απαγορεύεις το Airbnb, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα, την βραχυχρόνια μίσθωση, για να το λέω σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Οπότε, σίγουρα τα μέτρα τα οποία ακούσαμε ή η συζήτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα για την ανέργεια κατοικιών είναι πολύ σωστά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η αναντιστοιχία.
1: Ο χρόνος, αυτό που δεν έχουμε και εμείς τώρα, και δυστυχώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρέπει να την τερματίσουμε, γιατί είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 που ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης. Κύριε Σαραβάκο, από το Άργος Οριστικού ή από το Άργος της Αργολίδας?
8: Της Αργολίδας.
1: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ρωτάει ο Χρήστος, ο φίλος ακροατής, γιατί προφανώς είναι από το Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος. Καλημέρα και στο Ναύπλιο.
0: Καλημέρα παντού, να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη μέρα σε διάρκεια σήμερα, να κάνετε τις βόλτες σας πάντα με προσοχή. Χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες που γιορτάζουν, να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω σήμερα. Εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά, Νότης Ανανιάδης, νωρίτερα Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: Από τον Ανδρούτσα,
0: Μάκη Πολάτο,
1: Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη.
0: Γεια σας.

0: Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλοσχές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά μπήκε σήμερα, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Με πρώτο θέμα εκτάκτως στο Λίβανο αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως γνωστοποίησε στο CNN Αμερικανός διπλωμάτης. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλοσιά στο Λουτράκι Κορινθίας μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τη συνδρομή εθελοντών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22.

0: 2 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

φαντάζομαι ότι την αναγνωρίσατε. Αλλά το Summer Time που ακούσαμε από την Τζάνι Τζόπλιν σε κάθε περίπτωση είναι το τραγούδι της ημέρας. Σήμερα, 21 Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και βεβαίως, Summer Time. Τι άλλο να πει κανείς για αυτή τη μέρα, η οποία μάλιστα έχει και το ενδιαφέρον της, καθώς πολλοί λένε ότι από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και δεν είναι. Η μισή αλήθεια είναι, διότι μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου η μέρα το βράδυ παραμένει μεγάλη, μέχρι τα 10 Ιουλίου, για κανένα μήνα. Αρχίζει να μικραίνει το πρωί, άρα δεν γίνεται αισθητό αμέσως ότι μικραίνει η μέρα και βεβαίως δεν μπαίνουμε στο χειμώνα. Αυτά τα λένε οι χειμωνάκηδες. Καλημέρα. Να είστε καλά, εδώ είμαστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με το συνηθισμένο πλήρωμα, το γνωρίζετε πια οι σταθεροί ακροατές αυτού του δίωρου, είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα μας στην οργάνωση αυτού του δίωρου, ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και πολύ συχνά στις μουσικές επιλογές, να βλέπω δηλαδή για παράδειγμα ότι μου έχει ετοιμάσει Amy Winehouse, αν δεν κάνω λάθος, Back to Black αμέσως μετά, οπότε είναι και ένα ωραίο σχόλιο ποια είναι η φωνή της Janis Joplin που συγκλώνησε εκεί και έφυγε στην κατάρα των 27, στα 27 της, την δεκαετία του 60, αρχές 70, κάπου εκεί, ή η Amy Winehouse που έφυγε και αυτή με την κατάρα των 27, πόσοι και πόσοι rock stars δεν έφυγαν σε αυτή την ηλικία, αλλά αρκετά αργότερα, δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία, η μεγάλη Βρετανίδα, η λευκή Βρετανίδα με την μαύρη φωνή, ο βελούδινη φωνή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει. Αυτά εισαγωγικά ως μουσικά σχόλια αυτού του διόρου που θα ασχοληθεί με την, θα έλεγα, γεωπολιτική, την εξωτερική πολιτική, με, εν πάση περιπτώσει, ό,τι καίει αυτό το διάστημα. Γεωπολιτική, Μεσόγειος και Μέση Ανατολή θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του δίωρου. Θα έχουν προγραμματίσει να συνδεθούμε και ελπίζω να αναφέρομαι μετά τις 12.30 όπως συνηθίζουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη σε μια μέρα για την οποία ξεκινούν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Χάρης Θεοχάρης είναι υπεύθυνος και για το εξωτερικό εμπόριο, εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά της εξωτερικής πολιτικής, άρα έχει να μας πει τα στενά του ορμούς και είναι όχι μόνο την τσέπη μας, την τσέπη μας την καίνε πολλά, αλλά τσουρουφλίζουν, θα λέγαμε, τις τιμές του πετρελαίου που είναι η βάση της πληθωριστικής έξαρσης που ζούμε. Τη μία μετά την άλλη, δηλαδή, είχαμε την πανδημία, την κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την πρώτη πληθωριστική κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη δεύτερη, η οποία συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος εκεί, αν και τερματωμένος δεν έκανε την παρέλαση που περίμενε ο Πούτιν. Μάλιστα, η Ρωσία πολεμάει περισσότερο από ότι. Ο πόλεμος αυτός έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως έχουμε αμέσως μετά την κρίση, τον πόλεμο στο Ιράν, που θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κιόλας τι έχει καταφέρει ο Τραμπ. Δηλαδή δεν επέστρεψε ούτε καν στο status quo ante που λένε με λατινικούς όρους οι διπλωμάτες, δηλαδή το καθεστώς, το status quo όπως υπήρχε πριν. Μπορεί να επιστρέψει και αν επιστρέψει, αν βρεθεί μια λύση, σε ένα καθεστώς που θα είναι χειρότερο για τα συμφέροντα ΗΠΑ. Πολύ σκέφτονται και άλλα. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε αυτά. Αργότερα, σε μία ώρα περίπου, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, Ναύαρχο του λιμενικού Μάχημο, Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, ο οποίος, επειδή γνωρίζει το πεδίο,
θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει η συνάντηση του Ιού Χαφτάρ, του Ιού του στρατάρχη Χαφτάρ. Πέρασε λίγο κάτω, όχι ακριβώς κάτω από τα ραντάρ. Συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό, ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Αλλά σημαίνει αρκετά. Σημαίνει αρκετά και για τις αυξημένες, όπως έχουν καταγραφεί ξανά το τελευταίο διάστημα, προσφυγικές ροές από τη Λιβύη. Σημαίνει ίσως και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περίφημο, όσο και μη αναγνωσμένο, τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και αυτές τις συζητήσεις. Και αργότερα θα έχουμε τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντ σε μία μισή ώρα περίπου, μετά τις 13:30, μετά τη 1:30. Του χρωστάκαμε άλλωστε να έχουμε μία κουβέντα μαζί του. Είναι και ο ίδιος εξειδικευμένος σε θέματα σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Να δούμε εδώ συνολικότερα την ταραγμένη μας γειτονιά, αλλά του το χρωστάμε, γιατί πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να βγούμε στον αέρα και έγινε ο σεισμός, η σεισμική στην Εύβοια, οπότε εντάξει, η επικαιρότητα προηγείται και το βγάζουμε με 2 εβδομάδες καθυστέρηση, συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε, πάντοτε οι ειδήσεις πάνε πρώτες. Αυτά, ενώ βεβαίως συνεχίζεται κανονικά το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που μάλλον δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις διοργανώσεις, με αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου που ξέραμε και απολαμβάναμε κάθε 4 χρόνια. Μια υπερπαραγωγή, 48 ομάδες, 2 πάρα πολύ καλές ομάδες, Ιταλία και Ελλάδα δεν χώρασαν εκεί πέρα, αλλά αστείευομαι, 48 ομάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορείς, δεν είναι εύκολο να ξέρεις ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, να παρακολουθείς τις βαθμολογίες και στους 6, πόσους όμιλοι είναι, 12 ομίλους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 4-12, 48, αλλά όσο πηγαίνουμε προς την λήξη αυτού του προκριματικού γύρου της φάσης των ομίλων και θα αρχίσει να διαμορφώνεται, να μπούμε στα νοκάου, 32, 16, 8, 4 τελικώς, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει ήδη το ενδιαφέρον. Προκρίνονται οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και κάποιοι καλύτεροι τρίτη, αρκετή βέβαια, 32 από τις 48. Προς το παρόν αυτό, ένα δεύτερο μειονέκτημα για μας τους Ευρωπαίους τουλάχιστον είναι οι ώρες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ώρες μετάδοσης. Αν έχεις ένα παιχνίδι που γίνεται μεσημέρι στην Αμερική και το βλέπουμε εμείς εδώ στις 8 και απόγευμα και το βλέπουμε στις 10 ή στις 11 μάλλον, όλες οι άλλες ώρες είναι απαγορευτικές, πρέπει να ξενυχτήσεις, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Είναι η διαφορά του Μουντιάλ του 94 και το καταστροφικό Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδος με αυτό το Μουντιάλ που απολαμβάνουμε, όσο το απολαμβάνουμε του 2026. Τότε ακριβώς γνωρίζοντας οι Αμερικάνοι ότι δεν είχαν κοινό, δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αμερικανική κοινή γνώμη για το ποδόσφαιρο, προσαρμόσε τις μεταδόσεις και τους αγώνες φυσικά στο ευρωπαϊκό κυρίως κοινό, που είναι το πιο ισχυρό. Τώρα υπάρχει κοινό στην Αμερική, υπάρχει ακόμα και αν είναι χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ γίνεται σε ώρες που αφορά κυρίως την τηλεοπτική αγορά της Αμερικής, κάπως. Και σε αυτό το επίπεδο φαίνεται η διοίκηση Τραμπ να θέλει να γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση είναι το μικρότερο κακό.

αυτό που λέγαμε, ο Γιάννης Πυρηνδίζης είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας ηχολήπτης, εκτός από μουσικές γνώσεις που έχει, κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως και μουσικά, μουσικολογικά σχόλια με τις επιλογές του. Εγώ διάλεξα Τζάνις Τζόπλιν για το θερινό ηλιοστάσιο λόγω της ημέρας, απαντά με την Amy Winehouse που λέγαμε νωρίτερα, οι οποίες και δύο έχουν χτυπηθεί, είναι μέλη αυτής της κατάρας των 27, έχουν πεθάνει από ναρκωτικά, μεγάλοι rock stars σε αυτή την ηλικία, πάνω κάτω, οι δύο συγκεκριμένες ακριβώς 27, όπως και ο Jim Morrison, αν δεν κάνω λάθος, άλλος εξαιρετικά προβεβλημένο στέλεχος αυτής της καταραμένης ηλικίας των rock stars. Και ταυτόχρονα κάνει και σημειολογία ο Γιάννης Πυρηνδίζης, ασκεί σημειολογίες χωρίς να είναι σημειολόγος ή χωρίς να ξέρει ότι είναι σημειολογικές αυτές, ήταν σημειολογία αυτή η επιλογή του, για να κάνει κανείς και τις συγκρίσεις εποχών, μουσικής, στυλ, εποχής. Εποχών και εποχής, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Λέγαμε ότι 21 Ιουνίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. Αναφερθήκαμε φυσικά στο ότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Λέγαμε για το Μουντιάλ, αλλά σαν σήμερα ακριβώς, το μακρινό 1970, δηλαδή πριν από 56 χρόνια, λαμβάνει η χώρα, ίσως το ολοκληρώνεται με τον τελικό, ίσως το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Εκείνοι πάντως που είναι πάνω από τα 60 και ιδιαίτερα πάνω από τα 70, αυτό θα λέγανε, το Μουντιάλ του Μεξικού, το Μουντιάλ στον τελικό του οποίου η Βραζιλία διέλυσε την Ιταλία με 4-1. Η Ιταλία με τον νεαρό Τζόφνε συστήνεται, έπρεπε να περιμένει περίπου 12 χρόνια για να σηκώσει ως τερματοφύλακα στα 40 του πια ο Ντίνο Τζοφ το 82 το κύπελο. Ξεκινάω από τους χαμένους, γιατί τότε οι Ιταλοί, για να κάνουμε και εμείς λίγο απάντηση σημειολογική, τότε οι Ιταλοί είχαν μια όχι καταπληκτική ομάδα, αρκετά καλή, αλλά επίσης απέκλεισαν, πήραν το αίμα τους πίσω κατά κάποιο τρόπο, απέκλεισαν στα ημιτελικά, αν δεν κάνω λάθος, την Βραζιλία με τα 3 γκολ του Ρώση. Από την άλλη πλευρά, ενώ εκείνη η Βραζιλία η οποία είχε αποκλειστεί ήταν μια τεράστια, με Ζούνιορ, Φαλκάο, Σόκρατε, Ζίκο βεβαίως, τεράστια Βραζιλία, δεν κατάφερε να προχωρήσει, ενώ η Βραζιλία του 1970 του Πελέ είχε μια σειρά από δεκάρια που ο προπονητής της είχε γυρίσει όλη τη Βραζιλία για να τους πείσει να παίξουν όλοι, αλλά όχι ως δεκάρια. Δεκάρι ήταν ο Πελέ φυσικά, αλλά έπαιζε και ο Ριβελίνιο και ο Τοστάο και ο Ζαρζίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος, και μάλιστα το ένα γκολ αυτό που βάζει ο Κάρλος, ο οποίος ήταν και αρχηγός τότε της Εθνικής Βραζιλίας, θεωρείται το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γκολ, γιατί όχι βέβαια σαν τον γκολ του Μαραντόνα το 86, αλλά του δίνει πάσα, σπάει την μπάλα δεξιά ο Πελέ χωρίς να κοιτάει το χώρο, και όταν το ρωτήσαν μετά, μα πώς ήξερες ότι ερχόταν, τον άκουσα λέει, κάλπαζε. Και ένα γκολ την έξε τα χέρια, τα δίχτυα του κακομύρη του νεαρού τότε Ντίνο Τζοφ. Βέβαια σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα, μην το ξεχνάμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Διαβάζα και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, καταπληκτικό ανέκδοτο. Παίρνει ο πατέρας, λέει, το γιο του, αργούτσικα την ημέρα του πατέρα τηλέφωνο και του λέει: ρε Γαϊδούρη, μέρα του πατέρα σήμερα. Άλλη μέρα δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Ναι, ρε, λέει, το είδα και εγώ στο Google. Μέρα του πατέρα. Και σκεφτόμουν, έχουμε κανέναν άραγε.

Κατά τα λοιπά, τι έχει άλλα ημέρα. Σαν, όχι σαν σήμερα ακριβώς, σαν χθες έχουμε τη μεγάλη καταστροφή των ψαρών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν αύριο άφησε το 1969 το μάτι του κόσμου Τζόντι Γκάρλαντ. Θα ακούσουμε μια τραγουδάκι της μάλλον αργότερα, αλλά και ο μεγάλος χορευτής το 1987 αυτός, Φρεντ Αστέρ. Έτσι διαγώνια, βλέποντας σαν σήμερα τι μπορεί να ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και κάποια μουσικά δεδομένα, αλλά σας τα κρατάω για να τα δούμε στην πορεία αυτής της, όχι πια δύο ώρες, μια μισή ώρα ακόμα, που θα είμαστε στον αέρα μαζί, Αρχιμίδης Ρέντιο 105,8.

0: Παρεπιπτόντως, εκτός από είπαμε, συνεχίζει να κάνει μουσική σημειολογία με τις επιλογές του Γιάννης Πρίντεζης, διότι από την Amy Winehouse πήγε στον George Michael, Βρετανός επίσης ρόκερ, κυπριακής καταγωγής, επίσης μεγάλος με το Freedom. Ήθελα να πω πάντως ότι εκτός από μέρα του πατέρα σήμερα, είναι και μια μέρα, ήδη από χτες προς σήμερα, ξημερώματα, μια μέρα που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η παγκόσμια ποδοσφαιρική σταθερά. Δηλαδή, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε κλίμα μου πια αυτό. Γιατί, διότι είχε πει ο μεγάλος Γκάρι Λίνικερ της μεγάλης τότε Εθνικής Αγγλίας ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Φάνηκε χθες. Καλό. Πολύ καλή η ακτή Ελφαντεστούν. Πολύ ψηλά κορμιά, γυμνασμένα. Θα έλεγα τις περισσότερες ατομικές διεκδικήσεις της κέρδιζαν, προηγήθηκαν επί της Γερμανίας, ισοβαρίστηκαν, χάσαν ευκαιρίες και οι μεν και οι δε, και έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις η ακτή, το Côte d'Ivoire, η ακτή Ελεφαντοστού, και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ο Γκάρι Λίνεκερ. Ποδοσφαίρο είναι άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε με Τζόνι Λι Χούκερ και Βαν Μόρισον. Ο Τζόνι Λι Χούκερ, κορυφαίος στο ηλεκτρικό blues, μας άφησε μια μέρα σαν σήμερα το 2001. Πάμε μπροστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα γίνεται ο κακός χαμός. Ξεκινάνε οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι, γνωστοποίησε στο CNN ο Αμερικανός διπλωμάτης. Και έτσι ξεκινάει και το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε και θα ξανακούσετε αργότερα. Και έτσι να μην ξεκινάει, αυτό είναι το κύριο θέμα. Το πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ερμούζ και η κεχερία στο Λίβανο. Εντάξει, γεμάτο αγκάθια, γεμάτη αγκάθια η ατζέντα. Πάμε να προσπαθήσουμε λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα δούμε κάπως. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νανιάδη και στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Εσείς είστε βέβαια Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις οικονομικές σχέσεις, έτσι, για τα οικονομικά θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ούτως ή άλλως θέματα οικονομίας είναι και όλα αυτά που βρίσκονται στην ατζέντα με έμφαση το θαλάσσιο εμπόριο, την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, έτσι.
1: Είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με τις διεθνείς πολιτικές ή γεωστρατηγικές, όπως θέλετε επίθετες, σχέσεις συμπλέκονται απολύτως. Δεν είναι. Κάθε χώρα προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ώστε ο λαός της να έχει ευημερία και να έχει όσο δίνεται μεγαλύτερη πίτα, ας το πούμε, στη μεγάλη παγκόσμια πίτα.
0: Γι' αυτό άλλωστε και ένα μότο συνηθισμένο όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις είναι, το λένε οι περισσότεροι κοινικά βεβαίως, ότι δεν υπάρχουν φιλίες και ιδεολογικοί σύμμαχοι, υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ λαών, κρατών.
1: Ναι, αυτό ισχύει, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό ισχύει και για τους πολίτες. Ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να περνάει άσχημα, να δυστυχεί, ας το πούμε, ώστε να περνάει καλύτερα κάποιος άλλος μόνο επειδή είναι φίλος. Καταλαβαίνουμε ότι το χρέος της κάθε κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας στους πολίτες. Και αυτό το κάνει βέβαια με τα μέσα τα οποία η κάθε χώρα προκρίνει και θεωρεί ότι είναι θεμητά. Γι' αυτό ερχόμαστε με το Διεθνές Δίκαιο να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια όρια στο τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα, γιατί είναι προφανές ότι μέσα από διαδικασίες συνεργασίας μπορούν να κερδίσουν πολλαπλά, να μην είμαστε συνέχεια δηλαδή σε μια λογική του λεγόμενου zero sum game, αλλά τη λογική του win-win.
0: Το win-win, να κερδίζουν και οι δύο και όχι να υπάρχει ένα μηδενικό άθροισμα, δηλαδή μέσα από μια τέτοια διαδικασία να μην βγαίνει τίποτα.
1: Εγώ το χάνεις εσύ, ναι.
0: Ακριβώς. Εγώ με αφορμή αυτό που είπατε, το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό, το εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, είναι η καρδιά του προβλήματος, προσπαθώ να καταλάβω. Να σας κάνω τώρα ψυχαναλυτή. Αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Ξεκίνησε ένα πόλεμο για να καταλήγει και να διαπραγματεύεται σήμερα κάτι το οποίο δεν είναι καν το status quo ante που λέτε εσείς οι διπλωμάτες. Δεν είναι καν, δηλαδή διεκδικεί κάτι το οποίο δεν είναι τουλάχιστον η προτέρα κατάστασης. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι λιγότερο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα τα συμφέροντα όσων έχουν σχέση με την αυσιπλοεία και καταλαβαίνουν φυσικά ότι εμείς έχουμε ως χώρα πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την είμαστε υπέρ της ελεύθερης αυσιπλοείας, είναι κυρίαρχο αίτημα δικό μας.
1: Ναι, τώρα μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι ίσως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πει κάποιος να έχει οριστικές αποφάσεις για το που έχει κινηθεί όλη αυτή η κατάσταση, με την έννοια ότι να μην πάω στη γνωστή ρίση ότι για τη Γαλλική Επανάσταση ακόμα είναι πολύ νωρίς τα 200 χρόνια για να αποτιμήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακόμα μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται. Πολλά μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 6 μήνες, τον επόμενο χρόνο, και όλα αυτά θα πρέπει στο τέλος, ας το πούμε, όταν ηρεμήσει η κατάσταση και ξαναέρθει σε μια ισορροπία, να μπορέσουμε να συζητήσουμε αν υπάρχουν κέρδη, ζημιές και τέλος πάντων να κάνουμε ταμείο. Το δεύτερο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι προφανώς κάθε χώρα, κάθε ηγέτης σχεδιάζει κάποια πλάνα. Δεν σημαίνει ότι αυτά θα υλοποιηθούν στο πεδίο όπως τα σχεδίαζε. Έτσι. Τα σχέδια είναι εκεί για να ανατρέπονται από τη ζωή και από την πράξη. Άρα υποστήριξη.
0: Γι' αυτό άλλωστε έχουμε πια συνηθίσει και από την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης προ 15 ετίας μέχρι σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχουν και τα plan B. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν πάει καλά, τι θα κάνεις. Εντάξει, αυτό μέχρι και οι προπονητές το έχουν, είτε είναι στο ποδόσφαιρο είτε στον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι. Το τρίτο φυσικά πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της καθεμίας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρευαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημά μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, στη δική μας οπτική, είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσής πλοίας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούργια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφίλιου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Το δεύτερο είναι ότι ζούμε ήδη σε μια εποχή αυξημένων τιμών και κρίσης κόστος ζωής. Άρα η προσθήκη νέων επιβαρύσεων πάρουσης ήδη υπάρχουσες δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τους λαούς και το βλέπουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο ζήτημα της πολιτικής του δημοσίου διαλόγου είναι η ακρίβεια και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε, ελπίζω να μπει και αυτό στο τραπέζι, τα ζητήματα της περιφερειακής σταθερότητας. Η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες, έχει πόρους, έχει ικανότητα να παρέχει ισορροπία, ασφάλεια, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας ακόμα και στις δικές μας ακτές. Και αντί γι' αυτό είναι μια μόνιμη πηγή αναταραχής και προβλημάτων. Συνεπώς αυτό πρέπει επιτέλους να σταθεροποιηθεί.
0: Κύριε Υπουργέ, μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο να εξειδικεύσουμε σε αυτό που αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια στρατηγική σχέση, υπάρχει ίσως, ξέρετε, πολλοί κατηγορούν την Ελλάδα ότι στην εξωτερική της πολιτική δεν έχει ακολουθήσει σταθερότητα, δεν έχει στρατηγική βάθους όπως έχει για παράδειγμα η Τουρκία. Το συζητάμε αυτό, αλλά είναι άλλο θέμα. Υπάρχει μια εξαίρεση, αν ισχύει αυτό που περιέγραψα στην αρχή, υπάρχει μια εξαίρεση στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επί κυβερνήσεώς του αναγνωρίστηκε επισήμως και de jure, δηλαδή το κράτος του Ισραήλ. Ο Γιώργος Παπανδρέος, υπουργός εξωτερικών, εμπάθυνε επί Πασόκ, δηλαδή του Κώστα Σιμίτη, τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Ο Κώστας Καραμαλής επίσης, όλες οι κυβερνήσεις και μάλιστα η στρατηγική σχέση με τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Μπίμπι όπως λένε εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζεται φυσικά επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα βλέπουμε μια διαχρονική, διακομματική ισχυρή σχέση με το Ισραήλ. Υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι με αυτό που πάει να κάνει ο Τραμπ Ηνωμένες Πολιτείες αδειάζει το Ισραήλ. Ο χαμένος, αν γίνει αυτό το deal, το οποίο έτσι όπως το βλέπουμε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάει να γίνει, ο χαμένος είναι το Ισραήλ. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη στρατηγική σχέση που έχουμε εμείς και εν τέλει στα δικά μας συμφέροντα.
1: Μόνο ένα μικρό αστερίσκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Το είπατε, θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας έχει πολύ πιο μεγάλη στρατηγική στόχευση από ό,τι συνήθως τις καταλογίζουμε και ιδιαίτερα τελευταία δεν βλέπω το ίδιο να συμβαίνει απαραίτητα και στη γείτονα χώρα. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήματα κατά πόσον η στρατηγική της αλλάζει ή παραμένει σταθερή. Αλλά αυτό το αφήνω, είπατε και εσείς, είναι ολόκληρο άλλη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, όλα καταρχήν επηρεάζουν. Όλες οι συνθήκες και το που βρίσκεται το Ισραήλ, ποια είναι η κατάστασή του, εάν έχει συμμάχους στην περιοχή ή δεν έχει, εάν πετυχαίνει τους στόχους του καθώς χρησιμοποιεί τα μέσα που θέλει να χρησιμοποιήσει και ούτω καθεξής. Όμως επηρεάζουν όλα αυτά σε ένα τακτικό επίπεδο. Έχετε πολύ δίκιο να περιγράφετε αυτή τη σχέση ως, θα έλεγα, το παράδειγμα παρεξελάνς της στρατηγικής σκέψης της ελληνικής διπλωματίας. Η σχέση αυτή πράγματι δίνει πάρα πολλά και σε εμάς και στο ίδιο το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ καταλαβαίνουμε ότι νιώθει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα νιώθει περικυκλωμένο από τον αραβικό κόσμο.
0: Έκανα μια ματιά στο χάρτη, το δείχνει, το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Σωστό αυτό. Όχι, εννοώ, θέλω να πω ότι βλέπω και κάποια τελευταία βίντεο, υπάρχουν τα Abraham Accords, βλέπουμε κάποια ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζει και σπάνε. Βλέπουμε κάποιες ρογμές σε αυτή την εικόνα ότι, ξέρει, ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του αραβικού κόσμου. Και αυτό είναι θετικό. Και αν θέλετε, αν αυτό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες ενισχυθεί, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος μέσα από αυτή το μεγάλο κόστος που έχουμε υποστεί όλο αυτό το διάστημα.
0: Πέρα από το ανθρωπιστικό, την ανθρωπιστική διάσταση της σφαγής της Χαμάς πριν 3 χρόνια, το 2023, υπάρχει και αυτή η διάσταση που θέτεται κατά τη γνώμη μου, κύριε Θεοχάρη, διότι οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν πολύ κοντά στο να προχωρήσουν. Δηλαδή να αναγνωρίσει μια σειρά αραβικών κρατών ότι έχει και το Ισραήλ δικαίωμα να υπάρχει και πάνω σε αυτή τη βάση να φτιαχθεί μια νέα συνεργατική και αναπτυξιακή για όλη την περιοχή κατάσταση. Αλλά δυστυχώς...
1: Είναι δεδομένο και νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η βασική χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες, η Σαουδική Αραβία, ήταν ο στόχος των επιθέσεων αυτών, ώστε να σταματήσει η διαδικασία αυτή και να μην προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω λοιπόν ότι το Ισραήλ αποκτάει μέσα από αυτή τη σχέση στρατηγικό βάθος, μέσω της Κύπρου, μέσω της Ελλάδας προς τα πίσω, τώρα πια που απέτυχε και η προσπάθεια που είχε κάνει πριν από πάνω από 10 χρόνια πια με την Τουρκία της σύγκλησης, και συνεπώς νιώθει και μέχρι εκεί πάνω περικυκλωμένο. Για μας φυσικά η σχέση με το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, σε επίπεδο επιχειρήσεων, έτσι, startup, όπως μπορείτε να το δείτε, έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, και αυτή η όσμωση νομίζω επιτρέπει σε όλους μας να βγούμε κερδισμένοι. Από εκεί πέρα, κάθε σχέση είναι μεν στρατηγική και αυτό σημαίνει ότι αντέχει τακτικούς κλειδονισμούς, αλλά οι τακτικοί κλειδονισμοί επιβάλλουν και τακτικές αναθεωρήσεις. Δηλαδή κάνεις προσαρμογές, κάνεις αλλαγές, μην επιτρέποντας το βλέμμα σου να φύγει από τον μακροπρόθεσμο στόχο σου.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο περισσότερο στο δικό σας το πεδίο, στην οικονομική διπλωματία, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας περιγράψετε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ας μην πούμε, πελάτες, συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η στρατηγική στόχευση της χώρας μας...
0: Ναι, και ακριβώς και ποια είναι η στόχευση, θα ήταν η επόμενη ερώτηση, αλλά ας τα πούμε μαζί.
1: Και η στόχευση μας προφανώς δημιουργεί σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε και μια εκδήλωση με τον Υπουργό. Ανακοινώσαμε το 5ετές στρατηγικό μας πλάνο για το 26-30, το οποίο είναι, αν θέλετε, για πρώτη φορά η χώρα μας βάζει συγκεκριμένους δείκτες που αξιολογεί χώρες για να τις στοχεύσει και σε σχέση με τις επενδύσεις και σε σχέση με τις εξαγωγές μας. Και εκεί πέρα προφανώς θα βρείτε χώρες της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, του δυτικού κόσμου, ας πούμε, όπου οι σχέσεις είναι όριμες και ουσιαστικά εμείς ερχόμαστε μόνο να έρθουμε να διορθώσουμε προβλήματα. Δεν έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη πίεση. Οι επιχειρήσεις ξέρουν τι σημαίνει Γαλλία, τι σημαίνει Ηνωμένο Βασίλειο, τι σημαίνει Καναδάς ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό είναι μια περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι προφανώς η ευρύτερη, θα έλεγα, γειτονιά μας, η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει και πολλές ασάφειες και ανοριμότητα, και εδώ πέρα ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να τις ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή μιλάμε για
0: Να δώσετε μας κάποια παράδειγμα.
1: Τα Βαλκάνια, προφανώς, που όλο και περισσότερο βλέπουμε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΙΕ, οι μεγάλες κατασκευαστικές να επενδύουν και να εισέρχονται σε αυτές τις αγορές. Και αυτό φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αν θέλω να το βάλω έτσι προς τα πάνω. Αντίστοιχα είναι η Μέση Ανατολή, με τα Εμιράτα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καλής συνεργασίας, αλλά και με όλες τις άλλες χώρες να έχουμε σχέσεις. Από χώρες οι οποίες είναι αναβιώμενες, ανώριμες, δύσκολες, όπως η Συρία για παράδειγμα, η οποία έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και παρουσιάζει ευκαιρίες, μέχρι άλλες χώρες που πριν από λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν καλές σχέσεις, όπως το Κουρδιστάν που βρέθηκε πρόσφατα, στο Ιράκ, αλλά και Σαουδική Αραβία, Εμιράτα που είναι πιο ώριμες σχέσεις και υπάρχουν από χρόνια επαφές και αυτές ενισχύονται. Αντίστοιχα σε αυτή την κατηγορία είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μεσογειακής Αφρικής, οι οποίες όλες με διαφορετικό βαθμό, δηλαδή η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Τινησία, το Μαρόκο, είναι χώρες οι οποίες έχουν κατά περίπτωση ευκαιρίες και ενισχύουμε τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που θέλουν να βρεθούν εκεί. Και τέλος, ο τρίτος άξονας, αν θέλετε, είναι οι πιο μακρινές περιοχές, περιοχές που έχουν ενδιαφέρον και που όμως οι προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε είναι ακόμα πιο έντονες και ακόμα πιο, αν θέλετε, δύσκολες να φέρουν αποτέλεσμα. Όμως τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να είναι πολύ σημαντικά. Και εδώ προφανώς έχουμε λίγο πιο ώριμες μακρινές αγορές όπως της Ασίας, έτσι, και έχουμε ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη συνεργασία με την Νότια Κορέα. Είδατε τις υπογραφές που έκανε η Onyx με τα νοτιοκορεάτικα ναυπηγεία, αλλά και η Hyundai με το Σκαραμαγκά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Ποσαχάρη Αφρική, μια μεγάλη αναξιοποίητη περιοχή για τη χώρα μας, όμως με ιστορικούς δεσμούς. Και εκεί ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες κοινότητες και όποιον άλλο έτσι θέλει να ενισχύσει την παρουσία του σε αυτή την περιοχή, η οποία παρουσιάζει τεράστιο, νομίζω, οικονομικό ενδιαφέρον και πολλές ευκαιρίες. Και θα έλεγα έτσι λίγο πιο μακρινά και λίγο πιο δύσκολα, αλλά τώρα θα ενισχυθεί λόγω της Mercosur η ευρύτερη Λατινική Αμερική, η οποία και αυτή έχει το ενδιαφέρον της.
0: Ναι, μας περιγράψατε σε γενικές γραμμές φυσικά τα πλεονεκτήματα και τους στόχους αυτού που θα λέγουμε οικονομική διπλωματία, πάντα σε μια κατεύθυνση win-win σχέσης αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτήν την ώρα που λέγατε αυτές τις φράσεις, αυτά τα 4-5 λεπτά προηγουμένως, έβλεπα συμπτωματικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, που στην πραγματικότητα δεν πρόλαβα, γιατί σας ακούγα, δεν πρόλαβα να δω τι ακριβώς έλεγε. Αλλά φαντάζομαι ότι θα μιλούσε πάλι για την κρίση που υπάρχει σε σχέση με τις περιοχές της περιουσίας, της ομογένειας, και την εσωτερική εκεί σύγκριση που υπάρχει, η οποία επηρεάζει και εμάς φυσικά, καθώς η ομογένεια της Αλβανίας, της Νοτιού Αλβανίας, της Βορείου Ηπείρου, είναι αναγνωρισμένη θεσμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη και από τη γείτονα χώρα, και η Ελλάδα οπωσδήποτε ενδιαφέρεται για τους Έλληνες αυτούς. Το ερώτημα είναι, αν η εξωτερική πολιτική, η οικονομική διπλωματία του κλάδου στον οποίο ηγείστε έχει τόσο φιλόδοξους στόχους όπως μας τους περιγράψατε, που φτάνει μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Υποσαχάρια Αφρική, εκτός από Ανατολή βεβαίως, και την γύρω περιοχή, γιατί στη γειτονιά μας δίπλα ακριβώς δεν μπορούμε με την Αλβανία να οικοδομήσουμε μια win-win, που λένε και στο χωριό μας, σχέση, ώστε και οι δύο να κερδίζουμε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, αφού τα λέμε λίγο τα γλωσσαξονικά, η τέξη του τάγκο. Είναι προφανές ότι κάθε χώρα πρέπει να θέλει να οικοδομήσει και όταν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα.
0: Δηλαδή, εντάξει, εμείς θέλουμε να τους διδάξουμε τάγκο για να χορέψουμε μαζί τάγκο. Αυτό είναι το η τέξη του τάγκο. Αυτοί θέλουν κάτι παραπάνω, ή κάπως αλλιώς παίζουν τάγκο για να μην θέλουν να κερδίσουν από αυτή τη σχέση.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι και σε οικονομικό επίπεδο υπάρχουν οι επαφές, υπάρχουν οι σχέσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκεί δραστηριοποιούνται, και ο Τιτάνας, αν θέλετε, από τις μεγάλες, αλλά και πολλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Τα Γιάννενα και η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου είναι μια περιοχή στην οποία έρχονται συχνά περνάνε έτσι, διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, δεν θέλω να τις μηδενίσουμε, γιατί δεν ισχύει ότι είναι ανύπαρκτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να τις ενισχύσουμε.
0: Κύριε Θεοχάρη, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Δεν διαφωνώ, κύριε Υπουργέ, μαζί σας. Πόσο μάλλον που ζώντας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ισχυρή γέφυρα αντίστροφα, εκτός από το ότι έχουμε εμείς ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί και μάλιστα πλέον και δεύτερης και τρίτης γενιάς που πολύ καλά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία.
1: 100% ισχύει αυτό που λέτε.
0: Έχουν ξεπεραστεί τα πρώτα προβλήματα στις αρχές της δεκαετίας του 90 που υπήρχαν ίσως, αλλά από εδώ και μπρος βλέπεις ανθρώπους που καταρχήν δεν τους καταλαβαίνεις αν είναι Έλληνες ή είναι αλβανικής καταγωγής. Τα παιδιά μιλάνε τέλεια ελληνικά. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια, σπουδάζουν, κάνουν οικογένειες, μεικτούς γάμους και πάει λέγοντας. Είμαστε δίπλα, είμαστε δύο ανάδελφα έθνη που θα έλεγε και ο Μαγαρίτης, ο Χρήστος Ατζητάκης, παλιότερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όντως, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε βασικά πράγματα, ώστε και οι δύο να κερδίζουμε εμείς με τα δεδομένα που έχουμε, μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί που έχουν μία, προσπαθούν να αναπτύξουν την οικονομία τους οι άνθρωποι.
1: Εγώ εν γέννη είμαι αισιόδοξος, δηλαδή δεν θεωρώ ότι γίνεται ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο, αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω ότι είναι σε ένα θετική ρότα, οι συνεννοήσεις είναι όλο και περισσότερες. Βοηθάει και το γεγονός ότι είναι διακηρυγμένος στόχος της αλβανικής πλευράς η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει λόγο σε αυτό, αλλά θα έλεγα όχι απλώς έχει λόγο, έχει και ηγετική θέση με την έννοια ότι η διακήρυξη Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη διαδικασία, αν θέλετε, για την εισδοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκάνιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε και πρόσφατα έχουν γίνει ακόμα και περιοδίες, γίνονται του Υπουργού Εξωτερικών και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη διαδικασία αυτή. Είμαστε από τις χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα. Πρέπει να το δούμε λίγο και με την πολιτική της στόχευση. Δεν μπορεί να νοείται η σταθεροποίηση, ας το πούμε έτσι, της γειτονιάς μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα κύματα του πολέμου στην Ουκρανία φτάνουν μέχρι τις δικές μας περιοχές. Δεν νοείται λοιπόν να προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την ευρύτερη περιοχή και να μην εντάσσουμε τις χώρες αυτές στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν πεδία συνεννόησης, αναγνωρίζεται η θετική μας στάση και από την αλβανική πλευρά, και νομίζω ότι αν εστιάσουν όλοι στο ότι έχουν όλοι να κερδίσουν από μια βελτίωση των σχέσεων, αυτό θα συμβεί τελικά. Από την άλλη, εκτός σε θέματα της μειονότητας της ελληνικής κτλ., είναι προφανές ότι δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό κλείνοντας τα μάτια στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα στα προβλήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και για τους ακροατές μας εύχομαι να είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτησή μας. Καλή σας μέρα, καλή κυρία.
1: Καλή
0: κυρία, υπόλοιπο κυρία. Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης, μαζί μας. Σταχυολογώ από αυτά που λέγαμε για την σημασία της στρατηγικής σχέσης που έχει διαχρονικά και διακομματικά, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα δηλαδή βρίσκεται στην κυβέρνηση, η Ελλάδα με το Ισραήλ, και το κέρδος που έχει το Ισραήλ με τη στρατηγική σχέση, το στρατηγικό βάθος που αποκτά από το γεγονός ότι έχει συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι μια ματιά στο χάρτη δείχνει όχι μόνο το Ισραήλ νιώθει και είναι πραγματικά περικυκλωμένο από αραβικές χώρες, αλλά και η γεωγραφία του είναι τέτοια που δίνει στρατηγικό βάθος, και εμείς φυσικά κερδίζουμε σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκε ο κ. Θεοχάρης κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας. Αλήθεια είναι ότι σε πολλά έχουν κάνει θαύματα εκεί κάτω στο Ισραήλ. Ένα αναφέρθηκε στους άξονες βάσει των οποίων κινείται η οικονομική διπλωματία, εκτός από τις πολύ μεγάλες χώρες, τις μεγάλες οικονομίες που τις ξέρουμε, υπάρχουν, και αυτό είχε ενδιαφέρον, σχέσεις με την και ευκαιρίες στην ευρύτερη, παρά το γεγονός είναι ταραγμένη γειτονιά μας, αλλά και στην ακόμα πιο μακριά, μίλησε για την Σαχάρη, Αφρική, για τη Λατινική Αμερική, εντυπωσιακό. Αναφέρθηκε φυσικά και στην Αποανατολή, το ξέρουμε αυτό, με τα λαφτυγεία, με το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι πλειοκτήτες στον κόσμο, που είναι οι Έλληνες πλειοκτήτες, είναι οι καλύτεροι πελάτες των ναυπηγείων της Κίνας. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά το προσθέτω. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας πριν 2-3 εβδομάδες, με την ευκαιρία των Ποσειδονίων εδώ από τα ελληνικά ναυπηγεία, της Όνιξ και το ναυπηγείο του Σκαραμπαγκά, που είναι άλλωστε το μεγαλύτερο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και με την ευκαιρία αυτή του βάλαμε λίγο δύσκολα, γιατί δεν τα βρίσκουμε με την Αλβανία, δηλαδή δεν αναπτύσσουμε οικονομικές σχέσεις. Έχουμε, υπάρχουν, με διόρθωσε, αλλά μπορούμε πολύ περισσότερα. Αλλά κρατάω το «it takes two to tango», που λένε οι Αγγλοσάξονες. Χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τάγκο, και προσπάθησαμε να βρούμε γιατί αυτοί οι δύο, αυτοί οι δύο δεν μπορούν να συντονιστούν, τι παραπάνω θέλουν από μας το αλβανικό κράτος, για να μπορέσει πραγματικά οι δυο γέφυρες που είναι η ελληνική κοινότητα εκεί, η ελληνική μειονότητα, αλλά και οι χιλιάδες ενσωματωμένοι στην ελληνική οικονομία αλβανή, και μάλιστα πολύ δεύτερης και τρίτης γενιάς, να μην αυτές οι γέφυρες να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας τέτοιας καλύτερη ανάπτυξη. Με αυτά και με αυτά θα φτάνουμε στη μία. Θα πάμε στα δελτία ειδήσεων και θα επιστρέψουμε Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, αμέσως μετά.

0: χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερεύνουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Μέχρι τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και την δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τετραμερή συνάντηση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Πακιστάν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο θέρετρο Μπούγκερ Στόξ της Ελβετίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ δήλωσε ότι στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη θα έχει νωρίτερα χωριστές επαφές με το Κατάρ και το Πακιστάν, που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή. Όπως ανέφερε, η συνάντηση στην Ελβετία αποτελεί συνέχεια των επαφών για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον ΜΓΑΗ, θα βρεθεί ο Λίβανος. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμα να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες ανάμενεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή. Ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοιο Hyperspeed Jet 4 στη Ραφίνα, μετά από πρόσκουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του, ενώ ήταν κενό επιβατών. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 αιωταχή και 6 δίκυκλα, οι οποίοι τελικά θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση του αμφιθεάτρου που είχε κατασκευαστεί στο Ζάπιο μετά την απόφαση αναβολής του Φεστιβάλ Ολυμπίων για τεχνικούς λόγους. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε ότι η έναρξη του φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξήλωσης του αμφιθέατρου που είχε εγκατασταθεί στο χώρο για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για τεχνικούς λόγους που κατέστησαν αναγκαία την αναβολή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα επαναπρογραμματισμού του φεστιβάλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι ισχυροί στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Νότης Ανανιάδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς.

0: Δρομοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, και ξεκινήσαμε την δεύτερη αυτή ώρα της δίουρης εκπομπής μας με Μαρία Κάλλας, γιατί όχι ακριβώς σαν σήμερα, το ημερολόγιο έλεγε 20 Ιουνίου του 1940, όταν η νεαρή Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία και θρύλος. Κυριακή μεσημέρι, είχαμε νωρίτερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Μιλήσαμε για τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν, τις λύσεις της οικονομικής διπλωματίας για την ευρύτερη περιοχή. Αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι κάτω από το ραντάρ, κατά κάποιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, υπάρχουν δύο Λιβύες τέλος πάντων, σε ό,τι απέμεινε από τη Λιβύη όπως την γνωρίζαμε, υπάρχει ένα κοινοβούλιο και ένας πρόεδρος, τέλος πάντων ουσιαστικά φύλαρχοι, στρατάρχες δοθεκήθε, είναι η δυτική πλευρά, και αυτό είναι αξιοπερίεργο, που είναι πολύ μακρύτερα από την Τουρκία που έχει κάνει το Τούρκο-Λιβικό Σύμφωνο, πατώντας πάνω στα ελληνικά νησιά και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γι' αυτό και άλλωστε δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, ενώ η Ανατολική Λιβύη στην περιοχή της Βεγγάζης ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ, ο γιος του οποίου, Σαντάμ Χαφτάρ, επισκέφθηκε την Ελλάδα, είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και βεβαίως και τον Πρωθυπουργό. Αλλά μέσα στο γενικό χαμό αυτής της εβδομάδας κάπως χάθηκε. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι αν δει κανείς το δελτίο, τα δελτία που εκδίδει συχνότατα, με τακτικότατα, το λιμενικό σώμα, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, Ναυτιλιακής Πολιτικής όπως λέγεται, είναι και νησιωτικής πολιτικής, έχει από τα καλύτερα και πιο συγκροτημένα γραφεία τύπου, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και κυρίως είναι, είναι πολύ ενημερωμένο, γρήγορα ενημερώνονται οι ναυτιλιακοί συντάκτες. Επειδή είχα ξεκινήσει καριέρα μου ως ναυτιλιακό συντάκτης, έχω την τύχη να είμαι ακόμα τυπικά διαπιστευμένος και να παίρνω δελτία. Διαρκώς παίρνουμε δελτία και βλέπει κανείς εκεί ότι οι προσφυγικές ροές από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη είναι οι βασικότερες ροές των προσφυγικών κυμάτων. Σκέφτηκαμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πραγματικότητα και την επίσκεψη του νεαρού, του διαδόχου, δύο γιους έχει ο Χαφτάρ, τέλος πάντων, που ενός εκ των δύο διαδόχων στρατάρχων, του στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα, να καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μιλήσει για το θέμα με τα λόγου γνώσεως. Διότι ο κύριος Θράσος Σταυριδόπουλος, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σταυριδόπουλο.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Σταυριδόπουλος λοιπόν είναι ναύαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού, μάχημος, άρα γνωρίζει και το πεδίο, γνωρίζει και τι σημαίνουν όλα αυτά, γνωρίζει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι πρέπει να γίνει παραπάνω, ή τι γίνεται σωστά, τι γίνεται λάθος. Έθεσα όλα τα ζητήματα, όλη την βιντάλια, όλη την ατζέντα με τη μία, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω την τιμή μάλιστα να έχω περάσει και από το γραφείο τύπου.
0: Εκεί σας είχα γνωρίσει.
1: Ναι, όντως, πράγματι. Και
0: γιατί να το κρύψουμε, αγαπητέ Θράσο.
1: Ναι, αγαπητέ φίλε, την εποχή του, μάλιστα τότε είχαμε υπουργό του Γιώργου Κατσιφάρα, θυμάμαι, και στη συνέχεια του Σάββατο Σουμάκη. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής με το ζήτημα αυτό, που είναι πολύ λεπτό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Λιβύη χρησιμοποιείται ως το ορμητήριο προς την Ευρώπη, όχι μόνο για Λίβιους, ελάχιστη είναι η Λιβύη, οι περισσότεροι είναι από την Κάτω Αφρική.
0: Από Σαχάρη Αφρική.
1: Από Σαχάρη Αφρική. Ναι. Το σημαντικό του λοιπόν εδώ ποιο είναι, ότι ο χώρος της Λιβύης, είτε δυτικής είτε ανατολικής, που χρησιμοποιείται έτσι, από μεριάς Ευρώπης ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι ο ίδιος τρόπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κάποτε τότε και που έκανε η Μέρκελ με την Τουρκία. Δηλαδή χρειάζεται να πληρώσεις κάποια χρήματα, ως Ευρώπη στα πλαίσια εξωτερικής πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η λιβική ακτοφυλακή, το λιβικό λιμενικό σώμα, να το πούμε έτσι, να κάνει τις περιπολίες του και τους ελέγχους ακτές, ώστε να προλαμβάνεται η κατάσταση αυτή των φυγών και των ροών με τα σκάφη, αυτά τα παράδειγμα τα οποία στην ουσία είναι φέρετρα, πλωτά φέρετρα, γιατί είναι πανάρχια σκάφη, χωρίς φυσικά πιστοποιητικά. Τα περισσότερα αυτά είναι πρώην αλλιευτικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθούν χρόνια, με μηχανές οι οποίες είναι άγνωστο αν μπορούν να τραβήξουν ένα τέτοιο δρομολόγιο μέσα στους καιρούς της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθούν πριν ξεκινήσουν. Να ελεγχθούν, δηλαδή να ελέγχονται καλά τα παράλια της Λιβύης για να υπάρχει αποφυγή. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι, με εμάς τι γίνεται ως Ελλάδα. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία με τα αντίστοιχα ΣΕΒ, δηλαδή κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, της Κύπρου και της Ιταλίας. Κυρίως όμως με τη Μάλτα και την Ιταλία. Γιατί αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες είναι στο κομμάτι αυτό απέναντι από τη Λιβύη. Έχουμε μια καλή συνεργασία, μεν, όπως έχει αποδειχθεί, αλλά δεν είναι επαρκής. Επαρκής θα είναι μόνο εάν η πολιτική της Ευρώπης γίνει πολύ πιο σφιχτή όσον αφορά, και το λέω σφιχτή ως προς την έννοια του ότι να είναι σαφής και δεδομένη ότι ναι, ενισχύω με σκάφη, με μέσα, με όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τα σκάφη της Λιβύης, τη λιμενική ακτοφυλακή της Λιβύης, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν εύκολα υπαρχόντων των προβλημάτων βεβαίως τα οποία δημιουργούν.
0: Άρα λέτε πρακτικά εσείς ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ως μέρος της Ευρώπης οπωσδήποτε και γείτονας στην παίχτης κυρίαρχος στη γειτονιά, να το πούμε έτσι λαϊκά, πρέπει να λειτουργήσει, θα έλεγα, αντίστροφα. Δηλαδή να πάει στο σημείο του προβλήματος.
1: Να πάμε στη λογική της πρόληψης, ναι. Να πάμε στη λογική της πρόληψης. Να προλαμβάνουμε, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης να κάνει τη δουλειά της. Σωστότερα, πιεστικότερα, συχνότερα, με καλύτερα μέσα, καλύτερα σκάφη κλπ. Ώστε να υπάρχει η βασική αποτροπή.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση και έχει τη σημασία ότι το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε με τον άβαρχο αποστρατεία του λιμενικού σώματος, μάχημα αξιωματικό, στο παρελθόν θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, που γνωρίζει το πεδίο και άρα έχει, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ξέρετε και το λέτε.
1: Μάλιστα, είχε τύχει την ατυχία, όπως θέλει κανείς να το δει. Ήμουνα λιμενάρχης της Μυτιλίνης και υπολοιπόν και μετά λιμενάρχης της Μυτιλίνης όταν ήρθαν οι πρώτες ροές από το Αφγανιστάν, τότε περίοδο του 2000.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ακόμη ήμασταν σε μια φάση που δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό. Και το βιώσαμε, ας πούμε, τότε υπερχόντουσαν από το Αφγανιστάν με τα προβλήματα των πολέμων κλπ. Και τότε καταλάβαμε ότι πρέπει να ασκήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Από την άλλη, έχουμε το ζήτημα το σοβαρό ότι όταν φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιο σημείο που εντοπιστούν, εάν κινδυνεύουν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και με το SOLAS, με δηλαδή τη σύμβαση για την το Save Our Lives at Sea, δηλαδή η περίφημη σύμβαση περί προστασίας της ζωής στη θάλασσα που έχει υπογραφεί από το 1974 και μετά και έχουν γίνει πάρα πολλές επικαιροποιήσεις της. Άμα τους εντοπίσεις εν κινδύνο, και όταν λέμε εν κινδύνο, ακόμη και ένα πλοίο το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σκαφάκι μικρό σε μέγεθος υπερφορτωμένο με κόσμο και λοιπά, σε μια κατάσταση σχεδόν τρικυμιώδη, είναι προφανές ότι κινδυνεύει, οφείλει να τους διασώσεις. Δηλαδή το πρώτο που είναι μετά είναι η υποχρέωση της διάσωσης.
0: Ναι. Σωστό.
1: Το pushback βασικά δεν επιτρέπεται. Αυτό που ονομάζουμε να τους σπρώξεις πίσω. Βασικά να ξέρουμε ότι το pushback είναι μια μη νόμιμη και μη προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ως προς την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ενέργεια. Δεν είναι νόμιμη ενέργεια. Νόμιμη ενέργεια είναι η διάσωση πλέον από τη στιγμή που θα κινδυνεύει κάποιος. Και φυσικά αφού τους διασώσεις θα κάνεις την επιλογή και θα κάνουν και αυτοί τα αιτήματά τους. Ποιοι ζητούν άσυλο, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι δεν το δικαιούνται και εντωμεταξύ το κράτος που τους φιλοξενήσει θα οφείλει να τους ζητήσει και να τους ενδύσει. Αυτές είναι οι βασικές υποχρεώσεις για να είμαστε σαφείς.
0: Και βέβαια εδώ και να σημειώσουμε ότι όταν ζητούμε την τήρηση των, των κανόνων διεθνούς δικαίου και για άλλα θέματα ως χώρα, οφείλουμε να το τηρούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να το τηρούμε à la carte.
1: Όχι, το δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο, να λέμε και μια αλήθεια. Η Μεσόγειος έχει υποφέρει χρόνια από το θέμα των προσφύγων. Έχει γίνει πολλές φορές υδροστάφος ανθρώπων. Δεν μπορεί μια Ευρώπη, η οποία είναι κοιτίδα του πολιτισμού, να φέρεται με έναν τρόπο, ας πούμε, αυταρχικό, εφόσον υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Εμείς, λέει, θα πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που για ποικίλους λόγους, για ποικίλους λόγους, μέσα σε αυτούς τους λόγους είναι τα δικαιώματα των δικών μας κατοίκων, των νησιών, τα δικαιώματα των Κυπρίων, τα δικαιώματά μας γενικώ στη θάλασσα. Πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που το σεβόμαστε για να μπορούμε, και να το επικαλούμεθα.
0: Σωστά. Με την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο δηλαδή, όταν η Μυτιλίνη πρωτεύουσα του νησιού, όταν ήσασταν εκεί λιμενάρχης, οι ροές στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και νότιότερα, οι ροές τέλος πάντων από την Τουρκία έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν, όπως το λέτε, αλλά όταν έρχονται, όταν συμβαίνουν, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα. Καταρχήν, να πάμε μία παραγράφο πίσω. Πρέπει να πούμε μια αλήθεια, την ξέρει ο κόσμος. Την έχει υποθεί, αλλά πρέπει να ξαναυποθεί. Πίσω από αυτό το θέμα που λέγεται πραγματική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί είτε γιατί διώκονται, γιατί βιώνουν προβλήματα με την ανιδρία, είτε με την ερημοποίηση, είτε με το κλίμα, είτε με πολέμους, με πείνα κλπ. Πίσω από αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και η δημιουργία ενός ολόκληρου εμπορικού κυκλώματος, το οποίο εμπορεύεται από τη βάρκα και τη μηχανή και το λίγο πετρέλαιο και το δικαίωμα να μπει ή να μην μπει κάποιο στη βάρκα.
0: Και υπάρχουν αυτά τα κυκλώματα, έχουμε διαβάσει κατά επανάληψη, κύριε Ναύαρχε, ότι είναι, ανοιχνεύονται και στις δύο πλευρές, δόθηκε.
1: Βέβαια, αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει λοιπόν ένα μαφιόζικο κύκλωμα το οποίο εξυπηρετεί όπως μπορεί να εξυπηρετήσει και είναι βεβαίως αυτό το λεγόμενο χρήμα του αίματος των προσφύγων. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δηλαδή, ξέρει, μουσουτού, δεν είναι. Είναι μια βρώμικη κατάσταση από κάθε πλευρά και λέω από κάθε πλευρά διότι για να έρθουν κάποιοι βοηθάνε από τις χώρες υποδοχής. Κάποιοι επίσης παίρνουν χρήματα. Κάποιοι επίσης λένε σε ποια ακτή να πάνε. Κάποιοι επίσης τους δίνουν πληροφορίες στους διακινητές ποια ακτή δεν φυλάσσεται. Ή ποια ώρα μπορεί να βγει το λιμενικό, το αντίστοιχο λιμενικό της Μάλτας ή της Ιταλίας ή ποιο σκάφος να προσέξουν που είναι και όλα αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, γι' αυτό έκανα πολλαστό, είπα αυτό. Από τη μεριά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή πράγματι έχει μειωθεί. Γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να φτάσουν οι ροές, γιατί είναι στο μεταξύ οι διάφοροι πόλεμοι που συμβαίνουν στα σημεία γύρω από τη Μέση Ανατολή, οπότε η Αφρική που αυτή τη στιγμή πιο ήσυχη είναι πιο εύκολη. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όποτε έρχονται από την Τουρκία έρχονται πάρα πολύ καλά οργανωμένα από άποψη ότι έχουν πληρωθεί κάποιοι άνθρωποι.
0: Που σημαίνει τα κυκλώματα δουλεύουν καλά.
1: Τα κυκλώματα δουλεύουν καλά, έχουν μεριμνήσει να μάθουν πού είναι το σκάφος της Μυτιλίνης, της Χίου, της Λέρου, καταλάβατε τι θέλω να πω, για να περάσουν. Και φυσικά μπορεί να τύχουν και φοβερά ατυχήματα, τα έχουμε ζήσει όπως το πρόσφατο στοιχείο κλπ. Διότι οι ώρες που περνούν πάντα, επειδή είναι μικρές οι αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά, είναι πάντα νύχτα, το κάνουν νύχτα και συνήθως κοιτάνε να το κάνουν όχι με πολύ καλούς καιρούς.
0: Τώρα θα μου πει κανείς ότι η επόμενη ερώτηση, τι περιμένω από έναν ναύαρχο από στρατεία του λιμενικού, είναι συντεχνιακή, θα υποστηρίξει συντεχνιακά το λιμενικό. Αλλά θα εξηγήσω αμέσως γιατί σας την κάνω και έχει το ενδιαφέρον της. Θεωρείτε ότι το λιμενικό σώμα υπάρχουν φορές που δεν έχει λειτουργήσει όπως έπρεπε αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις και οδηγώντας κάποιες καταστάσεις σε συνθήκες τραγωδίας, όπως για παράδειγμα το τραγικό
1: της Πύλου,
0: να βάγει
1: που είναι πρόσφατο πριν μερικές μέρες, κλείσει 3 χρόνια, ή το πρόσφατο της Χίου, ή το πιο παλαιότερο στο Φαρμακονήσι. Ακούστε να σας πω, εάν τα βάλουμε κάτω, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω απλά με την έννοια της συντεχνίας, παρότι συγχαίρω.
0: Παρότι δεν σας κάλεσα, σας κάλεσα ως ναύαρχο εν αποστρατεία του λιμενικού, θα αποκαλύψω και μια δεύτερη ιδιότητά σας, πολιτική, είστε ο υπεύθυνος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα
1: τίμα, ναι.
0: Θέλω και έχει το ενδιαφέρον του, γιατί από εκείνη την πλευρά έχουμε ακούσει πολλά πολλές φορές να επιτίθεται στο λιμενικό. Και αυτό σας λέω μήπως...
1: Όχι στο λιμενικό. Στις αποφάσεις πολιτικές έχουμε επιτεθεί επανειλημμένα. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, εάν μετρήσουμε τις ατυχέστατες αυτές στιγμές και τις πικρές αυτές στιγμές και τα πολύ άσχημα αυτά ναυάγια, τα πολύ νεκρά, είναι πολύ λιγότερα από τις διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα.
0: Έχει σημασία να τα ακούμε αυτό.
1: Μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Δηλαδή, οι διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα είναι χιλιάδων ανθρώπων. Έχουν διασωθεί χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία χρόνια από τους συναδέλφους μου και θα το πω ξανά, τους συγχαίρω. Και μάλιστα θα πω το εξής πρόσφατο, τώρα πρώτη-τριών τεσσάρων ημερών. Κινδύνεψε μια θεραμηγός μικρή με κάποιους Τούρκους, οι οποίοι δεν ξέρουμε, λέμε Τούρκους, έτσι. Μπορεί μέσα να ήταν και κάποιοι λαθρομετανάστες ή μετανάστες ή δεν ξέρω τι. Πρόσφυγες, λέω, υπάρχουν όλες οι λέξεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι είναι πράγματι πρόσφυγες, κάποιοι είναι απλοί μετανάστες, κάποιοι είναι λαθρομετανάστες, όλα συμβαίνουν. Όμως, οι συνάδελφοί μου, αυτό συνέβη μεταξύ Ινουσών και Χίου, οι συνάδελφοί μου είναι ενεργεία, έτρεξαν και διέσωσαν, χωρίς να αναρωτηθούν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι Τούρκοι ή είναι ξέρω εγώ τι.
0: Έκαναν το καθήκον τους και τήρησαν το. Όπως μας περιγράψατε.
1: Επανειλημμένα.
0: Τους διεθνείς κανόνες.
1: Τηρώντας τους διεθνείς κανόνες, τις διεθνείς συνθήκες και το λόγο για τον οποίο το λιμενικό σώμα δεν είναι σχέτα λιμενικό σώμα, είναι και ακτοφυλακή. Όμως υπάρχουν φορές που, όπως έχει διαπιστωθεί, και έχει διαπιστωθεί μέσα από τα έγγραφα των δικογράφων που έχουν σχηματιστεί. Των δικογραφιών, και είπα. Των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί. Έχουν προκύψει εντολές πολιτικές ή σιωπές πολιτικές, ακόμη χειρότερο, στη δύσκολη στιγμή, που έχει αφήσει το σώμα εκτεθειμένο. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι εκεί. Από εκεί έπειτα οι συνάδελφοί μου ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν.
0: Βέβαια, το ναυάγιο της Πύλου. Συγγνώμη, κύριε Σταυριδόπουλε. Ναι, το ναυάγιο της Πύλου. Το ναυάγιο της Πύλου έλαβε χώρα ενώ είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα ναι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς κάποιο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία που κατηγορήθηκε τότε για μια επιλογή. Για λανθασμένη επιλογή.
1: Εκεί
0: έγινε αστοχία επί του πεδίου ή.
1: Ακούστε, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να στεναχωρέσει μερικούς, αλλά είναι μια αλήθεια. Εκείνη την εποχή είχαμε πράγματι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και μάλιστα, με λύπη μου το λέω, ότι εκείνη την εποχή υπουργός διατελούσε ένας πρώην λιμενικός.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός μας, επίσης θα συμμετείχε και υπαρχηγός.
0: Ναι.
1: Του σώματος. Και εξαιρετικός αξιωματικός.
0: Άρα δεν ήταν πολιτική επιλογή. Μα δεν διανοούμε ότι υπάρχει άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας. Ο κύριος Κλήμης ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά οποιοδήποτε ότι θα έκανε συνειδητά, θα προκαλούσε ένα ναυάγιο που θα έστελνε δεν ξέρω εγώ πόσες εκατοντάδες άνθρωπους στον πάτο της θάλασσας.
1: Μα δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει. Το συνειδητά που λέει δεν υπάρχει για περίπτωση, αλλά πού μπορεί να γίνει και πού προφανώς έγινε το σφάλμα. Εάν η εντολή, για να λέμε την αλήθεια, εάν η εντολή βάζεται ενός τόσο πολύ καθηγητισμένου ανθρώπου που έχει κάνει στο θάλαμο επιχειρήσεων χρόνια και είχε κάνει και διευθύνσεις ασφάλειας συμπλήρες κλπ. Ήτανε, μαζεύουμε στα, επειδή είχε και πολύ καλό καιρό, μαζεύουμε στα γρήγορα ένα στο δίσκο μικρών πλοίων γύρω-γύρω και σώζουμε. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η άλλη λογική που φαίνεται και προκύπτει από την δικογραφία που ήταν άστο να φύγει ρε παιδί μου, εκλογές έχουμε τώρα κοντά, άστο να πάει παραπέρα, άστο να μπει μέσα στη ζώνη της Μάλτας ή της Ιταλίας, γιατί αυτό φαίνεται ότι ήταν, όχι βέβαια γραμμένο, αλλά είναι προφανές ότι δεν υπήρχε όμως και η εντολή γραπτή ή τέλος πάντων να πούν όλοι ναι, ρε παιδί μου, πετάχτηκε στο VHF και βγήκε το θάλαμος και είπε σώζεται. Ξεκινάτε να σώστε. Εφαρμόστε σχέδιο του να συμμαζέψετε 10-20 καραβάκια. Μιλάμε τώρα γύρω-γύρω περιοχή με δύο ρομποφοράκια και κοντά να είναι η περιοχή παράδειγμα της Πύλου, η οποία είναι γεμάτη λάτζες.
0: Κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Τι θέλω να πω. Είναι θέμα λοιπόν ότι δεν έγινε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Όχι γιατί βεβαίως υπήρχε η πρόθεση βουλιάχτε του ανθρώπου, για όνομα του Θεού.
0: Κρατάω τη διαπίστωσή σας ότι το λιμενικό έχει σώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους του έχουν πνιγεί τέλος πάντων.
1: Να σας πω και κάτι, να μην ξεχνάμε ότι έχει βραβευτεί για αυτό το λιμενικό σώμα, έτσι, βραβεύτηκε δύο φορές.
0: Και
1: τη μία το 2015 και την άλλη το 2018 από διεθνείς οργανισμούς. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα, δεν τα ξεχνάμε. Σωστά. Το σώμα αυτό έχει.
0: Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πάμε στη 9.30 και έχουμε διαφημίσει, αν δεν κάνω λάθος. Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησης την πρότασή σας, η οποία είναι πραγματικά σημαντική, ότι πρέπει να προλάβουμε τις ροές, να τις προλαμβάνουμε σε σχέση με την Λιβύη, μιλάμε, που είναι μια αφετηρία προσφυγικών ροών, ενισχύοντας τις κυβερνήσεις, έστω τις δύο διοικήσεις που υπάρχουν εκεί και το λιμενικό της.
1: Ναι, και να πω κάτι κλείνοντας, χαιρετώντας, να προσέξουμε πολύ τις εξελίξεις από εδώ και μετά αυτού του περίεργου παιχνιδιού που πάει να παίξει η Τουρκία με το χάρτη και με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Να το προσέξουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και
0: καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: ήταν η Judy Garland, η οποία άφησε το μάτι του του κόσμου όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, το μακρινό 1969, αλλά η φωνή της πάντοτε μας συνοδεύει. Πάντοτε είναι εδώ. Εδώ είναι μαζί μας, συνεχίζουμε Κυριακή Μεσημέρι, Artemis Radio 105,8 με όλο το πλήρωμα το ίδιο από την αρχή, εδώ. Εδώ είναι μαζί μας πλέον τώρα, στην τηλεφωνική γραμμή δηλαδή, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε... Καλημέρα κύριε Καρατράντο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Ανάμια.
0: Ήταν να βγούμε πριν δύο εβδομάδες, αλλά είχαμε τους σεισμούς στην Εύβοια και έτσι σας το χρωστάγαμε. Τι να κάνουμε, η είδηση πάντοτε προηγείται η επικαιρότητα. Όμως μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή γέφυρα. Μιλάγαμε προηγουμένως με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία Θράσο Σταυριδόπουλο, ο οποίος προέρχεται από το λιμενικό, είναι ένα μάχημος αξιωματικός επί του πεδίου για πολλά χρόνια, πριν εξελιχθεί σε επιτελικό αργότερα. Και ολοκλήρωσε την κουβέντα μας επισημένοντας εκτός των άλλων ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό που πάει, που προσπαθεί να κάνει, ουσιαστικά ακυρώνοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και σβήνοντας από το χάρτη, λέει κανείς, αρκετά νησιά η Τουρκία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως από εκεί, κάνοντας μια γέφυρα με τα προηγούμενα.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά στη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα τόσο για την Τουρκία και πολύς είναι ο λόγος που εξηγεί και αυτή την συμπεριφορά την οποία έχει το τελευταίο διάστημα αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον των ΗΠΑ τόσο στρατηγικά σε επίπεδο διακυβέρνησης, όσο και στο κομμάτι της δραστηριοποίησης εταιριών, γι' αυτό και σε ένα σχήμα που έχει ως πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε γεωοικονομία, γεωεπιχειρηματικότητα συγκριτικά με άλλους προέδρους. Υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν την ανάδειξη του ρόλου και σχεδιασμού συγκεκριμένων projects ενεργειακών από χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία ή αν σε κάποιους συμπεριλαμβάνουν σε ένα πολύ μικρό ρόλο. Κάτι το οποίο δίνει την αίσθηση στην Τουρκία ότι εκτός από αυτό το γενικότερο αίσθημα περικύκλωσης που είναι δομικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής της πολιτικής, οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα μπορεί και να την προσπεράσουν, και αυτό τη δημιουργεί την ανάγκη να αντιδράσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι παραγωγικός αλλά είναι σύνηθες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και παράλληλα, το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια δομική αντίληψη που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αυτή τη διάσταση της γαλάζιας πατρίδας, για το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όλο αυτό το πλαίσιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην καλή περίοδο ή ήρεμη περίοδο, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ήρεμα νερά στη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που ακολούθησε μια περίοδο που είχαμε απανωτές κρίσεις, κάποιες εξ αυτών σε υψηλή ένταση όπως αυτή στον Εύρο το 2020, δεν σήμαινε λοιπόν αυτή η περίοδο σε καμία περίπτωση ότι η Τουρκία απεμπόλησε τη δική της αντίληψη, αυτά τα οποία προβάλλει ως δικαιώματα και αμφισβητήσεις που κυμαίνονται σε μια σειρά από ζητήματα. Άρα αυτό λοιπόν, αν το συνδυάσουμε με την προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια να έχει επιρροή με διαφορετικούς τρόπους, συνήθως όχι όμως τρόπους που ευνοούν τη σταθερότητα των κράτων, αλλά ανάμειξης σε χώρες όπως είναι η Λιβύη, το είδαμε στην περίπτωση της Συρίας, το έχει κάνει, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η Τουρκία να έχει επιρροή, να έχει πόδι, όπως θα λέγαμε χαρακτηριστικά, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής Μέσης Ανατολής. Άρα όλες αυτές οι κινήσεις της πρέπει να τις δούμε σε αυτόν τον άξονα, ο οποίος λέει αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, αίσθημα περικύκλωσης και ενόχληση από την ενδυνάμωση της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου. Είδαμε και το ρόλο που έπαιξε η Γαλλία, άλλη μια χώρα η οποία είναι κλειδί γιατί δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, και το κομμάτι είναι Αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας. Δηλαδή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, εντάξει, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το λέμε όταν επί τόσα χρόνια κυβερνά ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά αντίστοιχα το κόρπος και των κυμαλιστών είναι αυτή η ίδια αντίληψη που έχει, γι' αυτό και αυτό συνυπολογίζεται από την Ελλάδα στους σχεδιασμούς.
0: Το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν θα έλεγε αν είσαι αρχίσει οπεδώσει όλα, μέχρι και μέσω του δικαστηρίου που ελέγχει βεβαίως θεσμικά, δεν είναι ανεξάρτητα όπως σε μια δυτική δημοκρατία η δικαιοσύνη, αλλά θέλει μέχρι και την ηγεσία του, των κεμαλιστών να διαλέξει. Αλλά η κριτική που είχε ασκηθεί στο κοινοβούλιο από κεμαλικούς βουλευτές ήταν, θα λέγαμε, κριτική προς τον Ερντογάν για μειοδοσία, ότι δεν διεκδικεί τόσα πολλά όσο θα ήθελε. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, ωραία, γίνεται νόμος αυτό του κράτους του τουρκικού, αυτή η γαλάζια πατρίδα, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, όπως έχει γίνει νόμος και το κάζους Μπέλη βεβαίως, έτσι έχει περάσει από τη Βουλή. Αυτό τι επιπτώσεις ουσιαστικά μπορεί να έχει για μας και για τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα?
1: Κοιτάξτε, σε επίπεδο δημιουργίας τελεσμένων επί του πεδίου δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί οι μηχανισμοί του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης, των θαλασσίων ζωνών, είναι συγκεκριμένοι. Προβλέπουν συμφωνίες, προβλέπουν επιδιαιτησίες. Άρα το να βγει μονομερός μια χώρα και με ένα νόμο να πει ότι εμένα τα δικά μου ακρότατα όρια είναι αυτά κτλ. Κτλ, κάτι το οποίο συγκρούεται με την πραγματικότητα, με την κυριαρχία, με όλες τις προβλέψεις, δεν οδηγεί σε κάποιο σημείο. Αυτό το οποίο όμως δημιουργεί είναι ότι επί της ουσίας έρχεται να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργεί ένα επιμέρους και μάλλον επιπρόσθετο πρόβλημα στην πρόθεση η Τουρκία σε συζητήσεις, αν και εφόσον φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να συζητηθούν, ας πούμε, οι θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά που είναι εκεί η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα και θα μπορούσε να μπει σε ένα πλαίσιο συζητήσεων, θα έχει μία θεσμική νομική αποτύπωση αυτής της θέσης, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή από την Ελλάδα. Άρα δημιουργεί ένα πρόβλημα σε περίπτωση που θα ήθελε μια τουρκική κυβέρνηση να μπει σε διαπραγματεύσεις ουσίας για να μπορέσει να υπάρξει προβλεπόμενη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: Τώρα εσείς πραγματικά σκέφτεστε με την εμπειρία σας ότι υπάρχει πιθανότητα μια τουρκική διοίκηση κυβέρνηση αυτής της λογικής που 26 χρόνια τώρα κυβερνά ο Ερντογάν, να μπει σε συζήτηση, δηλαδή θα εισπραχθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, αυτό και αν εισπραχθεί ως μειοδοσία?
1: Έχει, πρώτον είναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό από τη στιγμή που συγκυβερνά με τον Μπαχτσελή, δηλαδή με το κόμμα των εθνικιστών, οι οποίοι είναι ακόμη πιο σκληροί στις θέσεις τους, το έχουμε δει δηλαδή και με τη ρητορική του Μπαχτσελή. Κοιτάξτε, γενικότερα η Τουρκία είναι σε μια μετάβαση η ίδια, η οποία λέει ότι θέλω στρατηγικά και συνειδητά τα τελευταία χρόνια επί της διακυβέρνησης Ερντογάν να είμαι ένας περιφερειακός μεγάλος παίκτης. Έτσι διαβάζει ίδιο το αποτύπωμά της.
0: Εντάξει, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παράλογο. Πάλι είμαστε πάντοτε εχμάλωτοι της γεωγραφίας, όπως λέει ο Τιμ Μάρσαλ, και αν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, αυτό ισχύει. Είναι
1: σωστά,
0: περιφερειακή δύναμη.
1: Αλλά, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά παράλληλα όμως η δραστηριότητά της αυτή, η αντίληψή της, η φιλοδοξία της αυτή, έρχεται σε σύγκρουση με το ρόλο τον οποίο ήθελε να έχει στο ευρωατλαντικό σύστημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν θέλει να παίξει τον πρωταγωνιστή που κατά περιόδους τον εκπρόσωπο των μουσουλμανικών χωρών κτλ., αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την θέση που ήθελε να έχει και που σε ένα βαθμό ήθελαν και οι ευρωπαϊκές χώρες στο οικοσύστημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ σκληρή αλλά πραγματική και δίκαιη για την κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Γιατί λοιπόν αυτό το σχήμα, το οποίο έχει σκλήρυνση τη τάση έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έχει οδηγήσει σε μια πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμη να κλείσει. Δεν κλείνει τυπικά για λόγους γενικότερης κατάστασης στην όλη ευρύτερη περιοχή. Ενώ αντίστοιχα και στο ΝΑΤΟ, παρότι είναι μια χώρα η οποία έχει σημαντική συνεισφορά, δηλαδή όταν υπήρχαν επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες έλεγαν ότι θα βάλω στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Θέματα τα οποία έμπαιναν σε αυτή την διάσταση που θέλει να μετεωριστεί επί της ουσίας μεταξύ των δύο ή των τριών κόσμων, της Δύσης, των χωρών της περιοχής, του μουσουλμανικού κόσμου, μιας προνομιακή σχέση και με τη Ρωσία κατά περιόδους που κατά περιόδους γίνεται και σύγκρουση, την έχουν οδηγήσει να έχει πάρει αποφάσεις όπως είναι τα πυροβλικά συστήματα από την Ρωσία, τα οποία την οδήγησαν σε έξοδο από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Άρα λοιπόν μια Τουρκία η οποία λέει, η αντίληψη της στρατηγική είναι ότι είμαι χρήσιμη και κρίσιμη για τη Δύση, γι' αυτό και δεν θα με πιέσω στο βαθμό που θέλω εγώ να έχω μία ανεξαρτητοποίηση. Το είδαμε σε πολλά μέτωπα, χαρακτηριστικότερο ας πούμε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Φάνηκε κατά περίοδο αυτό να της βγαίνει, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουν αναδιαταχθεί πάρα πολύ οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, μένει να δούμε πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί.
0: Έχετε την εντύπωση, την εκτίμηση μάλλον, ότι οι ευρύτερες ισορροπίες, μάλλον οι ισορροπίες έτσι όπως τις γνωρίζαμε στο ευρύτερο περιβάλλον, είτε προς βορρά μιλώντας φτάνοντας στην Ουκρανία, είτε προς τη Μέση Ανατολή, είτε προς τον Νότο, μιλάγαμε για την Λιβύη, ναι, μπορεί να αλλάξουν, να αλλάξουν δραματικά, να αλλάξουν εντυπωσιακά, για να μιλήσω σωστά ελληνικά?
1: Κοιτάξτε, όσο δεν έχουμε δει πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση και πότε θα ολοκληρωθεί η κατάσταση με το μέτωπο του Ιράν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αναδιάταξη στο πιο νότιο μέρος όλων αυτών των διαφορετικών γεωγραφικών υποσυστημάτων, που είναι η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος. Εκεί έχει μετατοπιστεί το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη μέρα αυτά τα οποία αφήνει ως υπόλοιπα αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ναι μεν στο κυρίως μέρος του που είναι το πώς το Ιράν κατάφερε να αντέξει στρατιωτική επιχείρηση και εν τέλει φαίνεται τουλάχιστον στο μνημόνιο κατανόησης, γιατί πρέπει να κρατάμε πολλά μικρά καλάθια για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαπραγμάτευση, παίρνει πράγματα συγκριτικά από αυτά τα οποία για παράδειγμα αποτελούσαν τη βάση συζήτηση για τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης που προηγήθηκαν τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο υπάρχουν τετελεσμένα τα οποία δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Το Ιράν επιτέθηκε πολλαπλώς και με διαφόρους τρόπους σε όλες τις γειτονικές χώρες και κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια. Και αυτό δημιούργησε δεδομένα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να τρέχουν στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα προσπερνά τα στενά του Ορμούς, για να μην υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Το Κατάρ, ας πούμε, το οποίο παραμένει να έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή σε όλο αυτό το πλαίσιο και είναι διαχρονικά αυτό το οποίο λέμε ανάμεσα στους δύο κόσμους, έφτασε και αυτό σε ένα σημείο να ζητά υποστήριξη και από την Ελλάδα, αλλά και να ψάχνει αμυντικές συμμαχίες στην περιοχή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή από το Ιράν. Άρα μια επόμενη μέρα που μένει να δούμε πρώτον πώς θα είναι τελικά η κατάσταση στο Ιράν, γιατί δεν έχουμε δει πώς βρίσκεται τελικά το καθεστώς.
0: Και ούτε ξέρουμε, συγγνώμη σε διακόπτω, να προσθέσω, ήθελα και νομίζω θα συμφωνήσετε, ούτε ξέρουμε αν θα υπάρχει συμφωνία, σε ποιο βαθμό αυτή η συμφωνία θα γυρίσει τουλάχιστον στους στάτες κουβάντε, ή θα είναι ακόμα σε καλύτερη θέση το καθεστώς του Ιράν.
1: Ναι, γιατί εδώ θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές έως και κοινικοί για κάποια πράγματα. Η στρατιωτική επιχείρηση έγινε όχι μόνο ή όχι κυρίως για το ζήτημα της πιθανότητας να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, το οποίο προφανώς θα ήταν καταστρεπτικό από ένα θεοκρατικό καθεστώς, αλλά έγινε γιατί το Ιράν ήταν και είναι ακόμη απειλή υπαρξιακή για το Ισραήλ, λόγω και της τοποθέτησης που έχει εναντίον αυτής της χώρας, αλλά και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι το μνημόνιο κατανόησης θα οδηγήσει την πολιτική κουλτούρα συνολικά του καθεστώτος, αλλά και την ατομική πάρα πολλών Ιρανών, ακόμη και αυτών οι οποίοι είναι απέναντι στο καθεστώς που αντιμετωπίζουν τις ΗΠΑ ως το μεγάλο σατανά, και αυτός είναι ο δομημένος αντιαμερικανισμός. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με Χεσμπολά, Χαμάς, Χούθη, όλους αυτούς τους πλειοεξουσίους που εξακολουθούν να είναι απειλή, γιατί ναι μεν λέμε λόγω των πολλαπλών οικονομικών και γενικότερα στρατηγικών επιπτώσεων που έχει το σκηνικό με το στενό του Ορμούζ να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο δεν είναι εύκολο αυτό να το πει κάποιος στο Ισραήλ όταν σχεδόν καθημερινά
0: έχετε πολλά. Ναι, μια που αναφερθήκατε στο Ισραήλ, κύριε Καρατράντο, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο συνεργάτη του ΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας, μια και μιλάμε για το Ισραήλ, έχετε μήπως την αίσθηση ότι ο χαμένος που φαίνεται, διαφαίνεται να βγαίνει από όλη αυτή την ματηρή εξίσωση είναι το Ισραήλ?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα βέβαια ότι θα είναι χαμένος. Σίγουρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που έχει δύο κυρίως δύσκολες επιλογές να ισορροπήσει. Η μία είναι ουσιαστικά να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου το επιχείρημά του και ουσιαστικά το βασικό του πολιτικό αφήγημα που έλεγε ότι παρά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την ασφάλεια του Ισραήλ και το έκανε με τους πολέμους οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι να πάρει αυτή την τροπή που πήρε η κατάσταση στο Ιράν, ή να μην εξασθενήσει αυτό το επιχείρημα, γιατί θα δεχθεί κριτική μεγάλη εφόσον υπάρξει μια συμφωνία για το κομμάτι του Λιβάνου, η οποία δεν τηρηθεί, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστεύει κάποιο ότι η Χεζμπολά θα τηρήσει μια συμφωνία. Δηλαδή μεταξύ των δύο, προφανώς είναι πιο πιθανό να δούμε τήρηση από μια δημοκρατική χώρα παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κάποιο για το πώς λειτουργεί ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει μια δημοκρατική χώρα με εκλεγμένη κυβέρνηση παρά από μια τρομοκρατική θεοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Ο άλλος δύσκολος δρόμος που έχει να ισορροπήσει είναι να έρθει σε ρήξη με το στρατηγικό του σύμμαχο και μεγάλο υποστηριχτή που είναι οι ΗΠΑ. Και όταν τη διακυβέρνηση έχει ο πρόεδρος Τραμπ, που ξέρουμε ότι το προσωπικό στοιχείο υπερτερεί τη θεσμική διάσταση στη λήψη των αποφάσεων, είναι δύσκολο. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη το Ισραήλ είναι σε μια κατάσταση αναμονής, θα έλεγα, για να δει πώς και αν θα διαμορφωθεί η τελική συμφωνία. Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να κάνει τη συμφωνία Ομπάμα να μοιάζει πολύ καλύτερη από αυτή την οποία θα πάρει ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό θα τον φέρει και αυτόν σε δύσκολη θέση, γιατί σας θυμίζω ότι είχε αποτραβηχτεί από αυτή τη συμφωνία από την πρώτη του θητεία, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Και μένει να δούμε αυτό που σας είπα, πώς εξελιχθεί το ευρύτερο πεδίο με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες όχι μόνο απειλήθηκαν από το Ιράν, αλλά στοχοποιήθηκαν και δέχτηκαν επιθέσεις. Και μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί στην επόμενη μέρα με τον παράγοντα των ΗΠΑ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, το Ισραήλ είναι σε μια δύσκολη συνθήκη που έχει μπροστά του δύσκολες αποφάσεις. Αλλά πώς θα εξελιχθεί η γενικότερη στρατηγική εικόνα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε και τη συμφωνία αν έρθει και τι θα έχει, αλλά και πώς αυτό θα γίνει τελικά στην πράξη δεκτή από όλους τους εμπλεκομένους που είτε υπογράφουν είτε που δεν υπογράφουν, όπως είναι το Ισραήλ ή η Χεζμπολά. Άλλο ένα παράδοξο που βλέπουμε, μια συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για το μέτωπο του Λιβάνου, που στο μέτωπο του Λιβάνου πολεμά του Ισραήλ και Χεζμπολά.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρατράντο. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό πιθανότητα να επηρεαστούν αρνητικά τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα με βάση την συμμαχία, τη στρατηγική συνεργασία που υπάρχει με το Ισραήλ, εάν τελικά το Ισραήλ είναι ο χαμένος όλης αυτής της ιστορίας? Είπατε μόλις ότι είναι σε δύσκολη θέση, από δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ. Αλλά αν τελικά επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν τα ελληνικά συμφέροντα?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα πρώτα ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να βρεθεί σε μια θέση χαμένου, με την έννοια ότι θα χάσει τη στρατηγική του επιρροή ή ότι θα αλλάξουν τόσο σημαντικά οι γεωπολιτικές ισορροπίες που θα το οδηγήσει σε απομόνωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πρώτον. Δεύτερον, η στρατηγική συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και με την Κύπρο δεν είναι βασισμένη μόνο στη λογική της, αν μπορούσαμε να πούμε, τις εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλής στιγμής, δηλαδή των ισορροπιών που διαμορφώθηκαν στο πεδίο μετά τους αμυντικούς πολέμους του Ισραήλ σε απάντηση της τρομοκρατικής επίθεσης 7η Οκτωβρίου, αλλά ήταν δομημένη στην σημαντικότητα την οποία έχει η συγκεκριμένη χώρα, τόσο για την ευρύτερη περιοχή ως μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, η οποία είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά, ενεργειακά, σε μια σειρά από τομείς, και σε αυτό λειτουργήσε ως ένας άξονας συμμαχίας με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Επομένως και το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην άλλη γωνία αυτού του σχήματος, αλλά και αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πολύπλοκο σχήμα, που παράλληλα η Ελλάδα έχει τη συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αναπτύσσει και ενισχύει συμμαχικές συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία. Άρα η ευρύτερη αυτή περιοχή, που όλες αυτές οι χώρες, πιστέψαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν το Ιράν ή να γοητευτούν από το Ιράν. Μάλιστα. Είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντο. Ήταν τιμή μας και διαφωτιστική συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, στη τελική ευθεία. Το τελευταίο διράζι το έχουμε περάσει. Το τρέξαμε με τον κύριο Καρατράντο, τον διεθνολόγο, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας. Πάμε προς τα πίσω, ξεκινώντας από αυτόν, με τον οποίο συνομιλήσαμε και παραδέχτηκε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ αυτό που διαφαίνεται ότι πάει να γίνει στην Ελβετία με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αλλά απέρριψε ότι μπορεί να είναι χαμένο με την έννοια που δίνουμε στον όρο που συνήθως το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τη συνθετότητα της στρατηγικής σχέσης που έχουμε και η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ, και δίνοντας και μια άλλη διάσταση περισσότερες χώρες, αραβικές χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε καλές σχέσεις, όλο και περισσότερο είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν, που το απειλεί, τους τα απειλεί αυτά τα κράτη η παρουσία του, ως φαίνεται. Πιο νωρίς είχα μιλήσει με τον Άβαρχο Αναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος Θράσο Σταυριδόπουλο. Χρησιμοποιήσαμε ελάχιστα την ιδιότητα του αρμόδιου για θέματα αναφιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε το ενδιαφέρον το ότι υπεραμείνθηκε του Λιμενικού Σώματος, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικά πολύ περισσότερες χιλιάδες οι ζωές που έχει σώσει από εκείνους που έχουν πνιγεί ίσως από λαθασμένες πολιτικές επιλογές ή επιλογές επί του πεδίου, και είχε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αυτή η επισήμανση, όπως επίσης και η λύση που βρίσκει σε σχέση με τις αυξημένες μεταπροσφυγικές ροές από τη Λιβύη, με αφορμή και την επίσκεψη του ιού του στρατάρχη Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, στις αρχές εβδομάδας στην Αθήνα. Ο κ. Σταυριδόπουλος είπε ότι η λύση είναι στην πρόληψη. Ενίσχυση δηλαδή και των διοικήσεων της Λιβύης, οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εμάς, και ενίσχυση του λιμενικού τους, της ακτοφυλακής τους. Και πιο πριν, πριν από μια μισή ώρα περίπου, 12.30, μιλάγαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Είδαμε τις διαστάσεις της οικονομικής διπλωματίας. Ο κ. Θεοχάρης είναι αρμόδιος ακριβώς για την οικονομική διπλωματία, τις δυνατότητες που έχει η χώρα, η οποία μπορεί να αναπτύσσει και αναπτύσσει εκτός από τη γειτονιά και ευρύτερες συνέργειες με την ΑΠΟ Ανατολή, είναι γνωστό, με τα αναπηγεία της, αλλά ακόμα και με τη Λατινική Αμερική ή και την υποσαχάρη Αφρική, εκτός βεβαίως από την γειτονιά, όπως είπαμε, και τις ιστορικά μεγάλες οικονομίες με τις οποίες έχει σχέση. Με την ευκαιρία ψάξαμε να βρούμε και λίγο έτσι να συζητήσουμε, να το βάλω λίγο δύσκολα, γιατί τέλος πάντων με την Αλβανία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια win-win, μια σχέση με αμοιβαίο όφελος, πιο σταθερή αμοιβαία, επικερδή και για τις δύο πλευρές σχέση. Είπε ότι όχι, δεν μπορούμε, προσπαθούμε, χρειάζονται δύο για να χορέψει τάγκο, το είπε στα αγγλικά, η τέξη του τάγκο. Ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστούν τα βήματα, να μην πούμε ότι θα τους μάθουμε. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στην κάτι πολύ περισσότερο από ρύθμιση των ήχων, συνεργάτης εδώ και στις μουσικές επιλογές, και είχαμε και μουσικούς διαλόγους στην αρχή με τις δικές μου μουσικές επιλογές, απαντούσε αυτός με άλλες μουσικές επιλογές. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή εδώ στην ΡΟΗ, και η Μαρία Κλάδου ήταν όλη την εβδομάδα συνεργάτης στην οργάνωση της παραγωγής μαζί μου. Εγώ ήμουν ο Νότης Ανανιάδης, και θυμήθηκα ότι όχι σαν σήμερα, σαν αύριο ανέβηκε αυτή η φοβερή παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο, που ήταν και πολιτικό γεγονός το 1974, συγγνώμη, τελευταίο καλοκαίρι. Τελευταίο καλοκαίρι πριν πάει η Χούντα. Με αυτό σας αποχαιρετώ, με τη φωνή του Ξυλούρη, του φοβερού Νικού Ξυλούρη. Μουσική, νομίζω Μαρκόπουλος ήταν, έτσι, καλά το θυμάμαι.
Θα με ακούτε μέσα στη εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8 στις 12 ακριβώς το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγεί.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ρέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ελβετία, συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Πρωτεύον θέμα των διαπραγματεύσεων η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Αντικρουόμενες απόψεις για το αν παραμένουν κλειστά ή όχι τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι παραμένουν κλειστά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στεγαστικό, πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην εβδομαδιαία ανάρτηση Μητσοτάκη. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, που εντοπίστηκε το πτώμα της, το χρονικό του εγκλήματος και τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα να βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Πολιτικές αναταράξεις στη Βρετανία, νέα σενάρια περί παρέτηση Στάρμερ τη Δευτέρα, τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις για την κατασκευή από σίδερο, τι υποστηρίζουν οι διοργανωτές. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκοπίμως στο αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό. Με πρώτο θέμα το Λίβανο, ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έφτασε στη χώρα για τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που είχαν αναβληθεί λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, δήλωσε πως ο σοβαρότερος στόχος είναι η ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ, αντικρουόμενες οι δηλώσεις Ιρανών και Αμερικανών. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά λοιπόν από αναβολές που διανθίστηκαν από εμπριστικές δηλώσεις, με τις συνομιλίες να ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, το μέτωπο του Λιβάνου βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει ή αν η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο βίας. Οι συνομιλίες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίνονται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ εν όψη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν εκδίδει άδειες διέλευσης μέχρι νεοτέρας. Mm-hmm. Βγαίνει λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Tim Hawkins, στο πρακτορείο Reuters και δηλώνει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι. Μάλιστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξακολουθήσει να διέρχονται από την περιοχή τις τελευταίες μέρες. Πάντως, παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες, βλέπουμε ότι η Ιρανική πλευρά χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Να πούμε ότι σήμερα έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στις 7 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, εκεί όπου αναμένεται να γίνουν οι συνομιλίες για να δοθεί έτσι ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο. Τώρα η Ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλή στον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμπετ Καλιμπάφ και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, ήδη έχει φτάσει στο ελβετικό έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η παρουσία της χώρας του στις συνομιλίες έχει ως στόχο να λάβει εγγυής έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που μεταβαίνει και για να απαιτήσει την τήρηση

0: των δεσμεύσεων. Προειδοποίησε ότι μη εφαρμογή της εκεχηρίας σε όλα όμως τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία. Και έχουμε και μία ανακοίνωση σχετικά με αυτό του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Κατς, ο οποίος λέει δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργούν για την εξάλληψη των απειλών.
1: Και αυτό αναφερόμενο στο Λίβανο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Λίβανος, κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, είναι το πρωτεύον θέμα πλέον στις συζητήσεις, κάτι στο οποίο και προηγουμένως οι Ιρανοί βέβαια επέμεναν πολύ περισσότερο. Τώρα, χτες είχαμε πάνω από 20 νεκρούς στην περιοχή εκεί και φαίνεται ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα, είναι ο Λίβανος και τα στενά του Ερμούς. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο επί του πεδίου. Ωραία. Τι εικόνα έχουμε.
0: Η κατάσταση παραμένει δραματική. Κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους βρίσκουν συντρίμμια. Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στο στρατό, αυτό που λέγαμε, να παραμείνει στα κατεχόμενα λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται. Πρόσεξε. Των μαχών που συνεχίζονται να μένονται στο λόφο κοντά στην Ναμπατίγε, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης και το θάνατο ακόμη ενός στρατιώτη στο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 5 τις απώλειες από την επίτευξη της συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για απόπειρα διείσδυσης προς τους λόφους Αλή Ταχέρ, που είναι στρατηγική σημασία περιοχή, που δεσπόζει πάνω από την Ναμπατίγια, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της απάντησαν με κατάλληλα όπλα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ευρυδίκη από τις συγκρούσεις έχει ξεπεράσει πλέον τους 4.000 νεκρούς. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την εκεχηρία όχι σαν πλήρη αποχώρηση από τα μέτωπα που επιχειρεί, αλλά ως μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις του μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο εδαφών χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο είναι η στρατηγική δημιουργία ζωνών ασφαλείας, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη διατήρηση περιοχών υπό τον έλεγχό του κατά μήκος των συνόρων ευρυδίκη. Βέβαια, οι επικριτές της πολιτικής αυτής υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες κατεδαφείς οικισμών, κατάληψη γης και δημιουργία ζωνών, από τις οποίες βέβαια έχει απομακρυνθεί ο τοπικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα στο νότο, που έλεγε, στο νότιο Λίβανο. Η στρατηγική αυτή λοιπόν συνδέεται με περιοχές που κατοικούν σιτικές κοινότητες, τις οποίες το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέονται επιχειρησιακά με τη Χεσμπολάχ. Υπάρχει ανησυχία.
1: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχουμε όμως και στη Γάζα 11 νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
0: Δυστυχώς η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας. Τουλάχιστον 11 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα. Παρά την εύθραυστη εκεχηρία, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, Αχμέντ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Το Αλτζαζίρα έκανε λόγο βέβαια ευρυδίκη για εσκεμμένη δολοφονία από Ισραηλινό ντρόουν, επισημένοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου που χάνει τη ζωή του στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου το 23. Τώρα από την πλευρά του βέβαια ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα ακριβίας, υποστηρίζοντας όμως ότι ο συγκεκριμένος ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς βέβαια να παρουσιάσει και στοιχεία που να το τεκμηριώνει αυτό.
1: Το θέμα της Γάζας, όπου η καταστροφή εκεί και το δράμα συνεχίζεται, δεν έχει μπει επίσημα στο θέμα των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών, όμως το ρεπορτάζ πληροφορίες λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Τώρα για το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας με φόντο τα στενά του Ορμούς, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Να τον ακούσουμε.
2: Ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν ατήρησε μια πιο σκληρή στάση από ότι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρευαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημά μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, η δική μας οπτική, είναι οπωσδήποτε η ασφάλεια της ναυσιπλοείας. και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούργια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
1: Ραγδές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ο ενοικιαστής, που ήταν και βασικός ύποπτος τελικά, ομολόγησε ότι αυτός την τηλεφώνησε και την έθαψε στο σημείο. Πάμε όμως στην Ευτυχία Βανταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το χωριό Βατόλακος. Στο σημείο που εντοπίστηκε και δόθηκε, γράφτηκε και επίλογος αυτής της τραγικής ιστορίας το πρωί εδώ στο σημείο όπου ο 43χρονος είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα και έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζοντας ότι δεν την είχε δει, δεν ξέρει τι έγινε. Τελικώς τη νύχτα, μετά από δύο μέρες που κρατούσε σκληρή στάση, έσπασε, αποκάλυψε και ότι της αφαίρεσε τη ζωή, τη χτύπησε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και την μαχαίρωσε. Την μετέφερε, την έβαλε στις σακούλες, την μετέφερε με το βανάκι εδώ στο χωράφι αυτό που είχε αγοράσει, περιφράξει, κλείδωνε η πόρτα και είχε μια ράμπα να μπει μέσα από το κίνητο, είχε φυτέψει ελιές, είχε φέρει και ένα κοντέινερ και το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Καθημερινά ερχόταν εδώ. Εδώ λοιπόν υπέδειξε το σημείο. Όντως εντόπισαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα, τη ορώτης. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, να βγει και το ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία πλέον της ανθρωποκτονίας. Και την Τρίτη να οδηγηθεί, που έχει πάρει και προσθεσμία ήδη την Τρίτη για την υπόθεση των ναρκωτικών, να οδηγηθεί και για αυτήν την βαρύτατη κατηγορία. Και μετά από αυτή την τραγική εξέλιξη, που δόθηκε τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία του αδερφού, δύο γονείς με προβλήματα υγείας. Μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορία. Αρνιόταν να θυμίσουμε βερδίκη πνευματικά την ανάμειξή του στην υπόθεση, αλλά όλα τα στοιχεία συνηγορούσαν.
1: Μέχρι που βρέθηκαν τα στοιχεία και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το θέμα είναι το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, ως προς το κίνητρο είπε κάτι, μας διαφώτισε γιατί το έκανε?
3: Εκείνος ισχυρίζεται ότι τσακώθηκαν για το θέμα του σπιτιού και για κάποιες φθορές που είχε. Ωστόσο, η αστυνομία προσανατολίστη στη σχέση που υπήρχε μεταξύ των δύο. Εάν εκείνος ήθελε κάτι περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερωτικό κίνητρο, ένα σεξουαλικό κίνητρο, αυτό ερευνά η αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι δεν πείθει για το κίνητρο με τη φθορά στο σπίτι. Μένει να φανεί και αυτό. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αφαιρέθηκε βία η ζωή της γυναίκας αυτής και έπαιζε θέατρο τόσο καιρό ότι δεν ήξερε, ότι πήγε στη στάση, ότι δεν πήγε στο σπίτι, ότι δεν μπήκε μέσα, ότι μπήκαν κουκουλοφόροι. Αυτό βέβαια λειτουργήσε πολύ κατά του, οι κουκουλοφόροι, τα όπλα κτλ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να πλέκει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές, καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Τώρα, να ακούσουμε εμείς ο Δήλος στην κάμερα του Ερνιούς και την Ευτυχία Βανταράκη, κάτι και της περιοχής για την υπόθεση.
4: Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν είχαμε.
5: Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε κτλ., πήγε το μυαλό σας?
4: Κατευθείαν.
6: Είδα εδώ τέσσερα πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και δύο-τρεις μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
1: Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας πως η αποτελεσματική έλεγχη και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι βασικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας και για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πάμε στον Μιλτό Σακελάρη. Καλό μεσημέρι, Μιλτό.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνικής ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και τόνισε πως η εφαρμογή Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει. Είπε μεταξύ άλλων, όσο για αυτούς που το αφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και την νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ούτε ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση, να σας πω, πως φτάνει τα 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ο Πρωθυπουργός, λίγο 24 ώρα μετά την εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε πως η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη. Ενώ τόνισε πως επήγει αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς περιορισμούς στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ήδη μόνο με την ανακοίνωση βρισκόμαστε κάτω κατά 20%, κάτι το οποίο σημαίνει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλύτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. 2-3 στοιχεία ακόμη και με αυτά κλείνω. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, που εξασφάλισε η Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς σκαλοσχές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, ενώ έκανε ειδική αναφορά, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων ενώπιση της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου.
1: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε ήδη αντιδράσει από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και τις αναφορές στη νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών πόσο κάνει. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, ο κύριος Τσουκαράς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα καταδεικνύει, όπως αναφέρει, όσα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Ο κύριος Τσουκαράς, Ευρυδίκη, σημειώνει ακόμη ότι μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως τα καλάθια, οι πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν χρήσιμο, σημειώνει ο κύριος Τσουκαλάς, στην επόμενη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν οι αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Καταληκτικά αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς πως όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το πόσο κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και της στέγασης. Να περάσω στο ΠΑΣΟΚ τώρα, Ευρυδίκη, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν απαντά στους πολίτες πότε η μείωση αυτή θα έρθει στις Αγγλίες. Πανηγυρίζει ακόμη ο Πρωθυπουργός για την πλατφόρμα ανακαίνιση, όταν το ποσό που δίνεται, γράφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής κρίσης.
1: Και από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουμε στην αντίδραση Ελληνικής Λύσης.
8: Ναι, βεβαίως. Να σου πω από την Ελληνική Λύση. Σχολιάζουν για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση, πως ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του στο στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη λογική των επιδομάτων. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πέρα πολύ, Ευγενία. Τώρα, σφοδρή και φόλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Δραπετσόνα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για σύστημα που λειτουργεί με στόχο το κέρδος και γενικά σκάνδαλα, γενά σκάνδαλα, αλλά και για βολική αντιπολίτευση που συμφωνεί με την κυβέρνηση στα ουσιαστικά ζητήματα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Κανέναν καυγά δεν είδαμε για όλα τα υπόλοιπα. ούτε για παράδειγμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του λύκου, αυτή τη φορά στα στενά του Ορμούς, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Αχ, να δεν έβγαλαν όλοι τους, εκτός του ΚΚΕ. Να βάλουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α και Β Πειραιά πάνω από 10%. Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική και δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία.
1: Αισθητά μειωμένη η διεθνής τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό ανοίγμα των στενών του Ορμούς και εν αναμονή θετικών εξελίξεων από τη συνομιλία στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, εντατική είναι η έλεγχη στα βενζινάδικα για να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών πέρασε στις Αντλίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη.
10: Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στο Brent θα περάσει ολόκληρη στην Αντλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα ισχροκέρδειας. Από την επιβολή του πλαφόν έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Τολοά, Καρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αντλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνηση πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
11: Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
10: Οι καταναλωτές πάντως πεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχόν νέων ανατιμήσεων. Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Και να πάμε τώρα στη Σύρο, γιατί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα, όπου υπάρχει βέβαια και μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών προς την Ερμούπολη. Πάμε όμως στην Αλίνα Θεολογίτου που έχει περισσότερα. Αλίνα, καλό μεσημέρι. Τι εικόνα έχουμε?
12: Αυτή τη στιγμή και εμείς μόλις φτάσαμε στο σημείο με το συνεργείο ότι η ΣΕΡΤ είναι αρκετά μεγάλη η έκταση που έχει καεί. Ωστόσο αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μόνο μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα τα οποία έχουν βοηθήσει αρκετά στην κατάσβεση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις, ωστόσο η φωτιά από ό,τι βλέπουμε πλησίασε αρκετά σε κάποια σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή κοντά στα σπίτια η φωτιά, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύουν. Ήχησε και το 112 κοντά στη, γύρω στη 1:15 περίπου, καλώντας τους κατοίκους και τις επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.
1: Το θέμα είναι ότι στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό ενισχύει τη φωτιά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε και σε λίγο αν έχουμε πτώση των ανέμων με την μετρολόγο μας. Ναι, Λίνα.
12: Ακριβώς, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κατοικίες.
1: Και η Αμπέλα έχει και μια εξαιρετική παραλία για όσους έχουμε επισκεφθεί έτσι το νησί. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Επιμένουν τα ισχυρά μελτία μείωση στο Αιγαίο, παραμένει υψηλό ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιές. Πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα.
1: Θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τη Σύρο, που έχουμε πάρα πολύ έντονους ανέμους και έχουμε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Τι εικόνα έχετε και τι προβλέπετε?
13: Ναι, ναι. Δυστυχώς οι άνεμοι έχει δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσταση, είναι πάρα πολύ ισχυρή, φτάνουν τα 6 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε τα 6, είναι κοντά στα 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν ισχυροί και θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες λίγο. Δηλαδή θα πέσουν οι εντάσεις. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο ευνοϊκό, ας πούμε, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Μέχρι όμως να ξαναρχίσουν να πάλι τα μελιτέμια να γίνονται ισχυρά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα τι περιμένουμε.
13: Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν το μελιτέμι είναι ισχυρό, έχει εδρεωθεί εκεί ισχυρά στη θέση του, φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και σήμερα λοιπόν είχαμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά που φτάσαμε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι το καιρικό και οι μπόρες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά τμήματα αύριο, ενώ η άνεμη ισχυρή στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά θα παρατηρηθεί πάλι μια μικρή άνοδο, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα θα αφορά τη δυτική χώρα, όπου εκεί προς την Ανατολική Αρνανία, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα και το μελιτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Από την Τετάρτη αυτές οι μπόρες θα γίνουν λίγο πιο ισχυρές και κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ειδικά κατά μήκος αεροσειράσης Πίνδου και προς τη Μακεδονία, μόνο όμως θερμές ώρες ημέρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και κοντά σε ορεινά τμήματα και θα εξασθενήσει και λίγο το μελιτέμι όπου θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι να ενισχύεται.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα να πάμε και στη Γαλλία, γιατί ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εκτακτούς συναγερμούς έχουμε σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό δεκάδες πόλεις, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η δράση θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαής Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
14: Καλό σας μεσημέρι.
1: Αντέχετε, αντέχετε.
14: Είναι οι θερμοκρασίες αναμένονται να αυξηθούν περισσότερο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σήμερα είναι σε κόκκινο όχι μόνο η περιοχή του Παρισιού, αλλά άλλα 34 γεωγραφικά διαμερίσματα και τα υπόλοιπα 45 που αφορούν το συναγερμό είναι στο πορτοκαλί. Προς το παρόν, πριν από λίγο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 850 ή και περισσότερα σχολεία θα κλείσουν, να παραμείνουν κλειστά αύριο και 1.800 σχολεία θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τα ωράρια τους μάλλον, για να προστατεύσουν από το καύσωνα τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και σήμερα την γιορτή της μουσικής που αναμένεται να γιορταστεί σε ορισμένες όμως περιοχές, γιατί σε άλλους δήμους αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς γιατί λόγω καύσωνα φυσικά. Στο Παρίσι όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις δυνάμεις ασφάλειας που θα επιχειρούν γύρω στους 2.500 θα είναι οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες και άλλοι 2.000 οι πυροσβέστες που θα έχουν την επίβλεψη μέσα στο Παρίσι για να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους και επίσης απαγόρευσαν το πλήθος να πλησιάσει στις όχθες του Σικουάνα για να μην υπάρξει αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα, αλκοόλ και συνωστισμός και θρυνήσουμε θύματα στο Σικουάνα όπως έγινε με τους εορτασμούς της νίκης του Σπαρί πριν από λίγες μέρες. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται θερμοκρασίες στο Παρίσι 36-37 βαθμούς, από αύριο 38 ή 39 και μετά ίσως αρχίσουν στα σαραντάρια όπως τα αποκαλούμε πλέον και εδώ στο Παρίσι, αλλά και στην υπόλοιπη Γαλλία, συγκεκριμένα ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι η Μέκα της Σαουδικής Αραβίας.
1: Και από ό,τι έβλεπα στο Παρίσι θα είναι και ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο, έτσι, για λόγους
14: ότι... Σωστά, ναι. Σωστά. Ό,τι είναι δροσιά, τα πάρκα θα είναι ανοιχτά 24ωρο, όπως και οι πισίνες έχουν αυξήσει, μεγαλώσει τα ωράρια τους για να δέχονται τον κόσμο όσο μπορεί και μάλιστα πλέον επιτρέπεται το κολύμπι σε παραποτάμους του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι. Έχουμε δει όλοι οι εικόνες πλέον από τους νέους που πηδάνε από τα γεφύρια του καναλιού Σαν-Μαρτίν, εκεί επιτρέπεται γιατί είναι πολύ ρηχά τα νερά, αλλά όχι στο Σικουάνα, γιατί ο Σικουάνας περιέχει πολλές παγίδες ο βυθός και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ρεύματα. Σε ορισμένα σημεία μόνο θα επιτρεπόταν το κολύμπι, αλλά προς το παρόν απαγορεύεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε δροσιά. Κάτι άλλο νομίζω καλύτερα δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάης. Να πάμε τώρα στη Γαστούνη, γιατί ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι και είναι κάτοικος περιοχής από ό,τι μαθαίνουμε. Το γκρι αυτοκίνητο της είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει το σκυλάκι που στεκόταν στον δρόμο, προκαλώντας σε όλους μας σοκ και αποτροπιασμό. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Πάνο Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το μικρό σκυλάκι στην Γαστούνη. Έπειτα από στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και από καταθέσεις και λοιπό υλικό, επαλήθευσαν την ταυτότητά της. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 60 από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι δεν είδε το σκυλάκι, ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στη συνέχεια υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυτό είχε υποστηρίξει την κατάθεσή της. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, επειδή έχει παρέλθει το αυτόφορο, δεν έχουμε προς το παρόν σύλληψη ή κράτηση. Ο εισαγγελέας Σαμαλιάδας ζήτησε από την αστυνομία να ληφθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθεί κατάθεση και στη συνέχεια μαζί με όλα τα στοιχεία να υποβληθεί σε αυτόν, προκειμένου να μελετήσει την οικογραφία και να προβεί στην ανάλογη άσκηση των ποινικών διώξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Θυμίζω ότι αρχικά είχε ανοίξει για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, δηλαδή για θανάτωση ζώου σύμφωνα με τον νόμο του 2021. Ακριβώς, είναι ο νόμος του 2021 που έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις, εφόσον επαληθευτεί και όλο αυτό στην ακροαματική διαδικασία. Αναμένουμε εδώ στις ημέρες να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Έχει ληφθεί η κατάθεση. Όλη η διαδικασία έγινε υπό άκρα μυστικότητα για ευνόητους λόγους. Κλήθηκαν δύο άτομα το πρωί για κατάθεση και μέσα από την αξιοποίηση όλου του υλικού προέκυψε και η ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχουν γίνει γνωστά για τη συγκεκριμένη γυναίκα τι σχέση μπορεί να είχε με τα ζώα, αν είχε ζώα, αν δεν είχε, αν ήταν κατά των ζώων?
15: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια περαιτέρω. Αυτό μπορεί να μεταφέρω, αλλά με κάθε επιφύλαξη, είναι μια πληροφορία που ακόμα δεν έχουμε εξακριβώσει, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε μετά. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε επιφύλαξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είπε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και θεώρησε ότι το σκυλί είχε φύγει από το δρόμο. Μεταφέρουμε τι έχει πει μέχρι τώρα, μάλιστα, την προφορική της κατάθεση, γιατί μετά ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το έχουμε δει άλλο να συμβαίνει και πολλές φορές σε δίκες. Λέμε τώρα τι έχει πει στην προφορική της κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας από εδώ και πέρα, διότι έχει παρέλθει και το αυτόφορο από την Πέμπτη το βράδυ που έγινε το αδίκημα, οπότε δεν έχουμε διαδικασία αυτόφορης σύλληψης.
1: Πάντως δεν ξέρουμε βέβαια γυναίκα αν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς για αυτό που έχουμε δυστυχώς δει όλοι μας.
15: Απλώς μεταφέρουμε και ποια τύπο στηρίζει και η ίδια την πλευρά στη διοντολογία, να είμαστε τυπικοί, να δούμε τι υποστηρίζει και τι θα υποστηρίξει και εφόσον ασχεθούν και ποινικές διώξεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους το νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα στο Ζάπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ανακοίνωσε την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση γιατί συμβαίνει, όμως οι τεχνικοί λόγοι που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους στο χώρο του Ζαπίου, το μόνο που είχε κατασκευαστεί στο χώρο του Ζαπίου ήταν μια αμφιθεατρική σκηνή, ένα αμφιθέατρο, το οποίο εκεί και μια σκηνή βεβαίως, έτσι, αμφιθέατρο με θέσεις, αρκετές θέσεις και μια μεταλλική κατασκευή και μια σκηνή όπου εκεί θα είχαμε θεατρικές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα δρόμενα. Σήμερα ήταν να γίνει, οπότε, οπότε αυτή η κατασκευή θεωρήθηκε, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι τεχνικοί λόγοι όμως αυτό εκεί μας οδηγούν, ότι θεωρήθηκε αυτή η κατασκευή ότι έχει κάποιες, να το πω, με εισαγωγικά αριθμίες. Θες να είναι θέματα ασφάλειας, θες να είναι η αισθητική της, θες να είναι η πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος εκκινείται από τη Βασιλίση Σόλγας με κατεύθυνση από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το Ζάπιο δεν μπορούσε να δει το Ζάπιο.
1: Άρα, δηλαδή, πέρα από τους τεχνικούς λόγους που εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι όπως μας λες υπάρχουν, υπήρχαν και αισθητικοί λόγοι. Μπορεί να έκρυβε ένα μεγάλο κομμάτι του Ζαπίου.
16: Δεν το έβλεπες από τη Βασιλίση Σόλγας.
1: Δεν το έβλεπες καν, μάλιστα.
16: Οι επισκέπτες πηγαίνανε, περνάγανε από κάτω σαν ένα, σαν δύο παράλληλα τούνελ και ενδεχομένως και τα θέματα ασφάλειας να μπήκαν πολύ ψηλά, γιατί πέρα από την αισθητική, αυτό που σου λέω, την ορατότητα, το δημόσιο χώρο, ίσως και τα θέματα ασφάλειας, γιατί επαναλαμβάνω πέναγες κάτω από δύο όσα μικρά τούνελ για να μπει στο Ζάπιο από εκείνη την είσοδο. Αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες αυτό το καιρό. Όλα αυτά φαίνεται έπαιξαν ρόλο. Το θέμα είναι ότι
1: το θέμα είναι γιατί τα είδαμε σήμερα. Γιατί σήμερα ξεκινούσαν και εκδηλώσεις.
16: Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να το απαντήσω.
1: Όχι, όχι, το θέτω γενικώς, όχι σε
16: ένα. Ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα η συναυλία από την Big Band μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε με ανάρτηση της Επιτροπής του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα για την αναβολή λόγω τεχνικών λόγων. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους καλλιτέχνες, το κοινό, τους συνεργάτες για την στήριξη και την υπομονή όπως αναγράφεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις ήταν με ελεύθερη είσοδο, Ευρυδίκη.
1: Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων στα πρότυπα της Κύπρου επεξεργάζεται η κυβέρνηση έτσι ώστε να αναχαιτήσει την εξάπλωσή τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ψαράδες με αφετηρία το Δωδεκάνησα ετοιμάζονται να καθαρίσουν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό ψάρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά με δηλώσεις Ελλήνων ψαράδων και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.
17: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
18: Πάμε μέσα. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί.
19: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
17: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
18: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
17: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσής του από τους επαγγελματίες αλληλείς με οικονομικό κίνητρο.
20: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση,
1: δηλαδή,
20: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
17: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλείας. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
1: Τώρα, για το πόσο επικίνδυνο είναι το ψάρι, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίντζου, ο Κωνσταντίνος Φετιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Να τον ακούσουμε.
0: Έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα και έδινος 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας συντήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή.
1: Τώρα, για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκεφαλού, μίλησε στην ίδια εκπομπή η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού Αθανασία Ζάγκα.
21: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι λίπη τα υπολείμματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πομματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
1: Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην οδό Καπετανάγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Πάμε στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, βρετήκη κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 7 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Καπετάν Άγρα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναστήθηκε δυστυχώς νεκρός ένας 88χρονος, ο οποίος ήταν κατάκητος στο διαμέρισμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου με την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Καταστάθηκε ολοσχερός το σπίτι και η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Τώρα, Τίμο, θα πάμε σε κάτι άλλο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει σε κατοικημένη περιοχή. Τι στοιχεία έχουμε?
22: Στις 4:45 το πρωί έσκασε μία βόμβα Μολότοφ στις Σικές, στο ύψος στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Μετεώρων. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στη συμβολή αυτών των δύο οδών, άφησαν μία σακούλα με δύο βόμβες Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας φοιτητής που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, από το Γκρότο ένιωσε μία αναστάτωση, τηλεφώνησε, ειδοποίησε την αστυνομία. Αν είχε αναλάβει την υπόθεση η κρατική ασφάλεια, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια, δεν περνούσε κάποιος άλλος από το σημείο, ούτε κάποιες υλικές ζημιές είχαμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοια εποχή πέρσι, 11 μήνες πριν, 200 μέτρα από το σημείο που εξεράγει σήμερα η βόμβα Μολότοφ, mm-hmm. είχαμε άλλον έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο διευθυντής των φυλακών διαβατών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το πλοίο χωρίς επιβάτες προσέκρουσε σε τμήμα του λιμένα Ραφίνας. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 δηλαδή, μάλλον λίγο μετά τις 11, όταν το Hyperspeed Jet 4, κενό επιβατών, ενώ προσπαθούσε ο καπετάνιος να το δέσει στο λιμάνι της Ραφίνας, το πλοίο χτύπησε στην προβλήτα. Αποτέλεσμα ήταν βέβαιος να απαγορευτεί ο απόπλους του από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκείνη την ώρα. Πρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο με 250 επιβάτες. Τελικά, αφού ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ναι, και έγινε βέβαια και ένας επιτόπιος έλεγχος, πριν από λίγο μάθαμε το ελληνικό σώμα το πλοίο τελικά απέπλευσε λίγο μετά τη 1:30, πριν από περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, για τον προορισμό του με 200 επιβάτες κανονικά το Hyperspeed 4, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν άλλα πλοία της πλειοκτήτης εταιρείας, προκειμένου να οι επιβάτες να προωθούν στους προορισμούς τους, στην Άνδρο Τίνο και την Μύκονο. Βεβαίως και το μόνο που υπέστησαν είναι κάποια καθυστέρηση περίπου 2-3 ώρων.
1: Και η αναστάτωση βέβαια, έτσι, του κόσμου.
23: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου επικρατεί πολιτική αναταραχή με σενάρια περιπαρέτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάμερ ακόμα και τη Δευτέρα. Βέβαια υπάρχει η κυβερνητική πηγή που το διαψεύδει. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτησή του και να παρουσιάσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, ευρυδίκη κυβερνητική πηγή διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση, βλέπουμε, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται συνεχώς. Εδώ και μήνες είναι η ίδια κατάσταση. Όμως, τελευταία επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και μάλιστα κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.
1: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Αλβανία, όπου έχουμε μαζική διαδήλωση τώρα έξω από το γραφείο του Ράμα και του ζητούν να παραιτηθεί.
2: Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο και σημαίες Αλβανίας, χιλιάδες μιλάμε τώρα οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, ναι, για να παραιτηθεί. Ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Βέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβουλο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Βέβαια, εκφράζονται και ανησυχίες για διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το έργο που προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. Είναι επένδυση ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Για τρεις συνεχόμενες λοιπόν εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, του έδωσαν τελεσίγραφο να παραιτηθεί ως την Κυριακή, δηλαδή ως σήμερα, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβουν όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, Αλβανοί μετανάστες από χώρες Ευρώπης, της Αμερικής, της Ελλάδας, το Κόσοβο, ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση, που υπολογίζονται περίπου στα πάνω από 150.000 άτομα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτά τα δύο θέματα. Ώρα Μουντιάλ. Σε ρυθμός Μοντιάλ, λοιπόν, συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χθες η Ολλανδία και η Γερμανία με τις εμφανίσεις και τις νίκες τους έδειξαν γιατί είναι από τα φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια ελληνική είδηση. Ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, έπειτα από 14 χρόνια. Ένα φλερ το οποίο κράτησε έτσι, το σύριαλ περίπου αρκετές ημέρες και τελικά και με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, γι' αυτό και την ανέφερα πριν πάμε στα μουντιαλικά. Πολύ σωστά τα είπες προηγουμένως. Θέαμα και πολλά γκολ. Χθες είναι η 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 5ο και 6ο όμιλο. Για τον 5ο όμιλο, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στο Τορόντο και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο Κάνσανς. Οι Γερμανοί πήραν την πρόκληση για τη φάση το 32, ενώ το Κουρασάο πανηγυρίζει από χθες τον πρώτο βαθμό του σε παγκόσμιο κύπελο. Στη βαθμολογία του 5ου ομίλου, πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς, στην δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού με 3. Στην τρίτη και τέταρτη θέση το Εκουαδόρ και το Κουρασάο αντίστοιχα που έχουν από ένα βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός το βράδυ με αναμετρήσεις Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στις 11 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες αυτοί την επαναλαμβάνω την ερχόμενη εβδομάδα. Για τον 6ο ομίλο χθες στο Χιούστον, Ολλανδία Σουηδία 5-1 και στο Μοντερέι την Ισία Ιαπωνία 0-4. Ζήμα το ξημέρωμα για αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Ολλανδία με 4 βαθμούς και στη δεύτερη με επίσης 4 βαθμούς η Ιαπωνία, φαβορή για την πρόκριση και οι δύο. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη πλέον από τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι η Τινησία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ξημέρωμα της ερχόμενης Παρασκευής 26 του μηνός, στην Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, τα παιχνίδια στις 2 ώρα τα ξημερώματα. Δράση όμως έχουμε και σήμερα. Έτσι,
1: τι να... περιμένουμε λοιπόν.
3: Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο και 8ο όμιλο. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Α πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής, είναι ο Γιώργος Δόνης εκεί. Και για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, επίσης για τον 8ο όμιλο θα κατοραριστούν Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, το Καμουβέρντε, ενώ για τον 7ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Φυσικά να το αναφέρουμε, όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ 2, ενώ η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και για κάτι που είναι, έχει να κάνει με εκατομμύρια δολάρια. Μιλώ για τα cooling breaks.
3: Ναι, αυτό το cooling break, ναι, σωστό. Αν και παρουσιάζεται ως απαραίτητα διαλύματα για την ενυδάτωση λόγω της ζέστης και της υγρασίας που επικρατεί στη Βόρεια Αμερική, η εφαρμογή τους ακόμη και σε κλιματιζόμενα γήπεδα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, όπως παραδείγμα ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, ο Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία στην πρώτη αγωνιστική στο κλιματιζόμενο ATT Stadium στο Arlington του Τέξας αναρωτήθηκε δημόσια για την αναγκαιότητα αυτών των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή, όμως πίσω από όλα αυτά τα λεγόμενα cooling breaks τέλος πάντων κρύβεται και μια τεράστια οικονομική διάσταση και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι πρόσθετες αυτές διαφημιστικές δυνατότητες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που μπορούν να αποφέρουν στο τηλεοπτικό πάροχο Fox έξτρα έσοδα που αγγίζουν κατηθείται τα 300 εκατομμύρια δολάρια στα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Εκεί δηλαδή που δεν τα υπολόγιζε κανένας, συν 300 εκατομμύρια. Αυτό σε περίπου 5 λεπτά κάθε αγώνα, δηλαδή δύο διακοπές ανά ημίχρονο, στο τηλεοπτικό χρόνο μεταφράζεται σε έξτρα καθαρά διαφημιστικό χρόνο περίπου 520 λεπτά έξτρα, δηλαδή 3.200 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε είναι για την προστασία των ποδοσφαιριστών, είτε
1: για την ευημερία των παικτών.
3: Ναι. Μια χρυσή επιχειρηματική ευκαιρία. Σωστό.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των μπαμπάδων. Έχουμε κάποια εθνική η οποία έχει πολλούς μπαμπάδες.
3: Ναι, δεν είναι ότι έχει πολλούς παπάδες. Είναι ότι έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Δηλαδή.
3: Το ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά γράφει ορισμένες όμορφες ιστορίες. Mm. Οι τρεις πατεράδες που έπαιξαν μαζί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, τρεις Νορβηγοί, ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σάρθον και ο Έρικ Τόρτσβεντ, ήταν και τρεις συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία το 1994. Οι γη τους σήμερα είναι συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία επίσης, φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2026. Είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μάλιστα έκαναν το ντεμπούτο και οι τρεις στην πρώτη αγωνιστική. Μάλιστα ο Χάλαντ, ο σπουδαίος αυτός σκόρερ, σημείωσε γκολ. Ο Αλεξάνδερ Σάρλοθ έκανε και αυτό το εμπούτο, όπως και ο Κρίσταν Τόρτσβετ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους υπερήφανους μπαμπάδες που βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται εκεί που αγωνιζόντουσαν και αυτοί πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι, αλλά γρήγορα για τον λεγόμενο σούπερ φαν.
3: Ω, ναι, ο Σούπερ Βάν είναι
1: λίγο, ένας... Λίγο γρήγορα όμως, ναι.
3: Θα το τρέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ναι. Είναι ο πιο φανατικός, θεωρείται ο πιο φανατικός φύλαθρος της Εθνικής Αγγλίας, αφού πούλησε το σπίτι του, ένα από τα σπίτια του τέλος πάντων, αξίας 350.000 λιρών για να μπορέσει στα 62 του, ταξιούχος καθηγητής βιολογίας, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για σε αυτό το πολύ ακριβό ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Είναι το 10ο Μουντιάλ της ζωής του και έχει πάει και σε Μουντιάλ γυναικών και ανδρών, ενώ ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη. Πούλησε ένα πατρικό, να το πούμε έτσι, σπίτι που έχει στην Αγγλία για να μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι και το όνειρό του είναι μάλιστα να πάει και στο Γκρέκελαντ, το ιστορικό σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
3: Καλή, καλά,
1: καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και λίγα λόγια για τον καιρό πριν κλείσουμε από την μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη.
4: Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
1: Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει απόψε στο Ηρώδιο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος, συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Κονόμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ηρώδιο στις 9.30 με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη, που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ, ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ertnews.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ.
6: Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο.
7: Όπως ήταν ο Κοφίδης, όπως ήταν ο Μαυρογεννίδης, παίκτες που όταν τους ζητήθηκε να έρθουν και να βοηθήσουν, το έκαναν χωρίς να σκεφτούν αν μπορούν να βρουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Ήρθαν κατευθείαν και αυτό σχεδόν σίγουρο θα ισχύει και για τον Γιώργο Αθανασιάδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα, οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάντα, ο σχεδόν μόνιμο σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Ο Καμάντα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή. Την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο 4ο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Για να δούμε τώρα τον Ουέντε έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά. Καταπληκτικό γκολ από τον σέντερ φορ της Εθνικής Ιαπωνίας.

0: δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάντα, μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους. Και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Eraspor.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 10 λεπτά μετά τις 3, Air Sport 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θυμίζουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια, που συνοδεύεται με μια ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον νέο προπονητή της ομάδας. Θα μιλήσουμε συνέχεια εκτενέστερα για το θέμα αυτό. Προς το παρόν μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε σε ομάδες της Στοίχημαν Super League και πάμε στην Τρίπολη για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη και να μας πει τι γίνεται στον Αστέρα, εκεί που υπάρχει έντονη κινητικότητα και με τον Κότσιρα και με τον Μπουζούκι. Ακούγονται και άλλοι παίχτες ότι είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Αστέρα, η οποία δείχνει να κάνει μεταγραφικές κινήσεις προκειμένου να έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτήν που είχε στην αγωνιστική περίοδο που μας τελείωσε. Καλησπέρα Βασίλη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Σε πλήρη εφαρμογή είναι το πλάνο για τη νέα σεζόν, το 2026-27 δηλαδή, που θα ξεκινήσει και θέλει να βρει τον Αστέρα Άκτορ ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες πάλι και να παίζει play out, να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία, να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να μην δημιουργεί αυτό το άγχος και την πίεση που ήρθε στα τελευταία παιχνίδια κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Όπως είπες, είναι σχεδόν κλεισμένος. Η επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα θεωρείται δεδομένη. Ο 34χρονος δεξιός μπακ είναι σαν να έχει υπογράψει, έτσι, γιατί το γνωρίζουμε από πολύ έγκυρες πηγές και από τον ίδιο γενικά, ότι έχει πει επιστρέφω, θα παίξω για τον Αστέρα και ξέρουμε ότι θα είναι και για 2 χρόνια η συμφωνία που θα κάνει με τον Αστέρα. Τώρα θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή, μόνο το τυπικό της υπόθεσης απομένει, είναι όλα τα άλλα τακτοποιημένα.
0: Έτσι, ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό,
1: ελεύθερος, ο Κότσιρας. Ναι, αφού έφυγε ελεύθερος, ναι, κανονικά, το ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός εξάλλου, ναι, ότι είναι ελεύθερος ο Γιάννης Κότσιρας και άνοιξε και το δρόμο για να μπορεί να επιστρέψει στον Αστέρα Άκτορ και να επιστρέψει και στη γενέτειρά του Αρκαδία. Όχι, για τη γενέτειρά του δεν είναι η Τρίπολη, είναι η Μεγαλόπολη, όπου από εκεί είναι η καταγωγή του Γιάννη Κότσιρα. Εκτός όμως από τον Γιάννη Κότσιρα, όπως είπε και για τον Μπουζούκι, όμως πριν πούμε για τον Γιάννη Μπουζούκι, να πούμε ότι έχει συμφωνήσει και με τον Τζόρνταν Σίλβα, τον κεντρικό αμυντικό από το Μεξικό, που η ίδια η ομάδα του που έπαιζε εκεί στο Μεξικό, θυμίζουμε, πρόπερση ήταν στον Όφη. Ο Τζόρνταν Σίλβα είχε βάλει και γκολ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ για τα παιχνίδια κυπέλου που έστειλε τον Όφη στον τελικό, στα ημιτελικά όπου έπαιξε με τον Αστέρα Άκτορ. Άρα τον ξέρει πολύ καλά, του άρεσε και πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ο Τζόρνταν Σίλβα λοιπόν κλεισμένος και αυτός. Ο Γιάννης Μπουζούκης θα λέγαμε ότι είναι κλεισμένος, είναι πολύ κοντά. Πλησιάζει στο να συμφωνήσει σε όλα και ο Γιάννης Μπουζούκης με τον Αστέρα Άκτορο, 29χρονος μέσος. Θυμίζουμε οι τελευταίες 3 ομάδες που έχει παίξει είναι ο Όφη, ο Πανετολικός και ο Βόλος. Τελευταία ομάδα ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Έχει στα υπόψη, επειδή είπε και για άλλες μεταγραφές, πράγματι, ο Λεωνάρντο Κούτρι είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής αριστερός μπακ που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ από το ξεκίνημα, έτσι έχει βγει προς τα έξω ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η υπόθεσή του, αλλά παραμένει να ισχύει αυτό το έντονο ενδιαφέρον για τον Λεωνάρντο Κούτρι, τον αριστερό μπακ που έπαιζε στην Πολωνία και έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία με την πολωνική ομάδα, την Μπογκόν, όπου ήταν εκεί. Και θέλει να κάνει και ένα μπαμ, αν τελικά οριστικοποιηθεί και να φέρει παίκτη από την Αργεντινή μετά από πολύ καιρό ο Αστέρας Άκτορ. Θέλει να φέρει στην Ελλάδα τον Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, ένα 29χρονο μέσο από την Ινστιτούτο, ομάδα της Αργεντινής. Έχει συζητήσει μαζί του, υπάρχει και μια επαφή. Το θέμα είναι με την ομάδα του, τα χρήματα που ζητάει η ομάδα του. Τα υπόλοιπα τα έχουν βρει από ό,τι λένε πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει και θα φέρει και έναν Αργεντινό πάλι στις εποχές που η ομάδα του Αστέρα Άκτορ έφερε αρκετούς Λατινοαμερικάνους που έβγαιναν, όπως λένε ποδοσφαιρικά, και βοηθούσαν την ομάδα. Ο Ριέρα είναι στα υπόψη, όπως και ο Μάνγκουνσον, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, και ο Ριέρα από τον Πανσεραϊκό. Από το ξεκίνημα το έχουμε πει αυτό, ότι υπήρξε επαφή και ο παίκτης θέλει να επιστρέψει στην ομάδα της Τρίπολης όπου τον έφερε και στην Ελλάδα. Άρα αυτά είναι έτσι το πλάνο γενικά.
0: Υπάρχει και περίπτωση επιστροφής του Κουρμπελή.
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό ξέχασα να το πω. Όλο και πιο κοντά έρχεται στις συζητήσεις. Δεν είναι αρνητικός ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Απλά εκεί υπάρχουν πολλές συζητήσεις ακόμα για να βρουν τη χρυσή.
0: Ο οποίος είναι ελεύθερος ή έχει ομάδα τώρα
1: ελεύθερος, στην Ελλάδα. Ελεύθερος. Έχει φύγει από την Σαουδική Αραβία που αγωνίζονταν, έμεινε ελεύθερος και αυτό σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Υπάρχει αυτό και ανοιχτό πάρα πολύ κοντά και το θέμα του Δημήτρη Κουρμπέλη στο να επιστρέψει και αυτός στον Αστεράκτορ. Και θυμίζουμε, να το πούμε τώρα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι,
1: μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος. Ο Γιάννης Κοντοές είναι ο προπονητής της Β' ομάδας του Αστεράκτορ και ο Γιάννης Κοντοές παίκτης του Αστέρα παλαιότερα και στο κύπελο Ελλάδος τότε που είχε παίξει τον τελικό ήταν και αυτός εκεί. Άρα μια τέτοια γενιά φουρνία παικτών θέλει να την επαναφέρει μαζί με και με άλλους βέβαια Έλληνες ο Αστέρας Άκτορ για να ενισχύσουν τη φετινή προσπάθεια του συλλόγου της Τρίπολης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την είδηση. Η συμφωνία ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκού για 3 χρόνια. Περισσότερα από τον Νίκο Μπιντέλα που έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Τελικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν ήρθε τη Δευτέρα, όπως έλεγαν κάποιοι από τη Σερβία ότι θα γινόταν αυτό ανήμερα των 52ων γενεθλίων του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τελικά ήρθε σήμερα με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γνωστοποιεί τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς στο λογαριασμό που διατηρήσει μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε μια φωτογραφία με τον Σέρβο προπονητή από το σπίτι του στο Σούνιο και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα «Η ιστορία συνεχίζεται», βάζοντας ένα hashtag «King is back», που είναι η φράση που έγραφε το πανό, το μεγάλο πανό που κάλυπτε τις εξέδρες του κλεισού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 20 Μαρτίου του 2014, όταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεφε για πρώτη φορά εκεί ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, έχοντας αναλάβει πλέον τις τύχες της Φενέρμπαχτσε. Ακόλουθε σε μια λιτή ανακοίνωση, θα λέγαμε, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που χρησιμοποίησε μόλις 11 λέξεις για να γνωστοποιήσει τη συμφωνία της με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναφέροντας ότι η συμφωνία με τον Σέρβο θρυλικό προπονητή έχει ισχύ για 3 χρόνια, χρησιμοποιώντας παράλληλα ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τη φράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου «Η ιστορία συνεχίζεται», αλλά και το τραγούδι που χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτηση που έκανε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον τίτλο του τραγουδιού να είναι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Έτσι υποδέχτηκαν στον Παναθηναϊκό τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Πράσινο Πάγκο έπειτα από 14 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι και το 2012, κατακτώντας σε αυτό το διάστημα 5 φορές στην EuroLeague, 11 φορές στο Πρωτάθλημα Ελλάδος και άλλες 7 φορές το κύπελο. Μια μεγάλη κληρονομιά άφησε στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς και έρχεται τώρα για να την συνεχίσει διαδεχόμενος τον Έργιν Άταμαν, που είναι και ο Τούρκος ήταν και ο μοναδικός προπονητής μετά ο Μπράντοβιτς εποχή που κατάφερε να οδηγήσει το τριφύλι στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Και ο Μπράντοβιτς είναι και ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Παναθηναϊκό, έτσι, με τις 5.
2: Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, συνολικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πάνω θα λέγαμε, γιατί έχει κατακτήσει 9 φορές στην EuroLeague. Πέρα από τις 5 που το έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, έχει οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης επίσης και τις Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπανταλώνα και Φενέρμπαχτσε. Και έρχεται τώρα να συνεχίσει το έργο που είχε αφήσει τότε στη μέση, θα λέγαμε το 2012, όταν αποχώρησε. Τότε που αποχώρησε, θυμίζουμε ότι ήταν όταν είχε αναλάβει τη διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διαδεχόμενος τον πατέρα του και τον θείο του. Και τώρα
0: Άρα είναι η πρώτη φορά με συνεργασία ο Μπράντοβιτς Δημήτρη Γιαννακόπουλος επικεφαλής.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, είναι μια σχέση που είναι γνωστό ότι πέρασε από πολλά κύματα στο παρελθόν. Υπήρχε και μια περίοδος όπου δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις οι δύο άνδρες. Όμως εδώ και χρόνια αυτό έχει αλλάξει, οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί, με αποκορύφωμα τη συνεργασία τους που ήρθε τώρα και με μια ιστορική φωτογραφία, ένα ιστορικό κλικ θα λέγαμε, που ήρθε από το Σούνιο, από το σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ανακοίνωση σήμερα της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που είναι η αρχή θα λέγαμε Θάνο για μια σειρά από πολλές εξελίξεις που έρχονται στις τάξεις του Παναθηναϊκού για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το λέμε αυτό τώρα,
0: να δούμε η επόμενη μέρα τι μπορούμε να περιμένουμε στα μεταγραφικά, στους συνεργάτες του, ακούγονται διάφορα ονόματα.
2: Αρχικά να πούμε Θάνο ότι εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει γνωστοποιήσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας που θα έχει τριετή διάρκεια με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό που ενδεχομένως αυτό να ξεπερνά και τα 10 εκατομμύρια για αυτήν την τριετία. Πιθανότατα θα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη ο Ζελίκο Μπεραντοβίτς, και αυτό δεν είναι εντάξει, το μεταφέρουμε με επιφυλάξη, αλλά δεν είναι και καθόλου απλή υπόθεση να τονίσουμε αυτό, διότι υπάρχει ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος στην Ντουμπάι από τη νέα σεζόν θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ετησίως. Και αρκεί βέβαια να αναλογιστούμε και το γεγονός ότι ο Έργιν Άταμαν, που είναι ο προηγούμενος προπονητής του Παναθηναϊκού και οδήγησε και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της θητείας του, λάμβανε περίπου τα μισά. Οπότε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έδωσε μια λευκή επιταγή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα λέγαμε, και θα αναλάβει και πολλά κομμάτια από την διαχείριση της ομάδας ο Σέρβος τεχνικός. Και περιμένουμε πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν αναφορές από τη Σερβία σχετικά με το ποιοι θα πλαισιώνουν το Ζέλικο Μπράντοβιτς την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πει, Θάνο, ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία για επιστροφή του Μάικ Μπατίστ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Μπράντοβιτς από το 2003 έως το 2012, δηλαδή σε μια τρομερή περίοδο της ομάδας. Με πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Αμερικανός παλέμαχος σέντερ είναι εδώ και χρόνια βοηθός σε ομάδες του NBA και τελευταίος του σταθμός είναι οι Toronto Raptors, με τους οποίους δεσμεύεται με συμβόλαιο, και ίσως αυτό είναι να είναι ένα αγκάθι της υπόθεσης, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει,
0: Ο Μπατίστ, ως τι θα έρθει, με ποια ιδιότητα.
2: Ως άμεσο συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αυτό αναφέρουν δηλαδή οι πληροφορίες. Ότι εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, δηλαδή το να έρθει ο Μπατίστ ο Παναθηναϊκό, θα γίνει ως άμεσος συνεργάτης του ο Μπράντοβιτς. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το επιβεβαιώσουμε τις επόμενες ώρες.
0: Υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί στο τεχνικό επιτελείο, ας πούμε, και ο Διαμαντίδης?
2: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες για επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά όχι στο τεχνικό επιτελείο. Θα αναλάβει έναν ρόλο που ουσιαστικά θα είναι συνδετικός κρίκος της διοίκησης με το αγωνιστικό τμήμα. Και δηλαδή μια θέση παρόμοια με αυτή που είχε πριν από μερικά χρόνια, και το λέω αυτό διότι θυμίζουμε ότι όταν άρχισε η περίοδος εσόδων-εξόδων για τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που τώρα είναι σύμβουλος στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πρεσβευτής του συλλόγου, είχαν αναλάβει τότε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της ομάδας. Επομένως, ένας παρόμοιος ρόλος θα είναι τώρα για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Πρέπει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και η δική του επιστροφή και σε ποιο πόστο θα είναι ακριβώς. Αλλά για εκεί προορίζεται. Δεν θα έχει δηλαδή θέση στο τεχνικό επιτελείο, όπως ο Μπατίστ, εφόσον έρθει και αυτός πίσω. Όπως για το τεχνικό επιτελείο, οι Σέρβοι αναφέρουν ότι υπολογίζεται και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ένας παίχτης που πέρασε από τον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς και που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο έκανε την πρώτη του προπονητική απόπειρα και ομολογουμένως θα πήγε πάρα πολύ καλά, καθοδηγώντας το Περιστέρι τη σεζόν 25-26. Αυτά είναι όσον αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο και σε κέρυες θέσεις ανάμεσα στο αγωνιστικό τμήμα και τη διοίκηση, και αυτά προφανώς θα φέρουν και πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, τις οποίες θα δούμε σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Είχαμε μια εξέλιξη εκεί, το τέλος της συνεργασίας με τον ΦΑΛ έπειτα από 5 χρόνια.
2: Ναι, ήταν το αντίο ήρθε χθες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΦΑΛ. Ολοκληρώθηκε μια συνεργασία πολύ πετυχημένη, θα λέγαμε. Ο Μουστάφα ΦΑΛ αγωνίστηκε για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήρθε, θυμίζω, το καλοκαίρι του 2021, προερχόμενος από τη Βιλερμπάν, που καταλαβαίνουμε όταν αναφέρουμε και τη γαλλική ομάδα ότι ένας παίχτης δηλαδή δεν έρχεται και με ιδιαίτερες περγαμινές έτσι στον Ολυμπιακό όταν προέρχεται από την Βιλερμπάν. Όμως κατάφερε ο Μουστάφα ΦΑΛ να γίνει πάρα πολύ σημαντικός για τους Πειραιώτες σε αυτό το διάστημα των 5 ετών, και κατάφερε να έχει πολύ μεγάλη συμβολή στις επιτυχίες που είχε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατακτώντας και πρωταθλήματα και κύπελα και Super Cup, και φυσικά στις συνεχόμενες παρουσίες του Ολυμπιακού στο Final Four, και δεν αναφέρω την φετινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας, λέω τις προηγούμενες παρουσίες του Ολυμπιακού που δεν συνοδεύτηκαν από την κατάκτηση του τροπέου, γιατί ο Μουστάφα ΦΑΛ, θυμίζουμε ότι τον Μάιο του 2025, μάλλον αρχές Ιουνίου ήταν, να το πω καλύτερα, στους τελικούς του πρωταθλήματος τότε με τον Παναθηναϊκό. Είχε υποστεί έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που τον άφησε σχεδόν 10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Επέστρεψε λίγο πριν από το φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά δεν αγωνιστήκε πάρα πολύ ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε συμβόλαιο και με τον ΦΑΛ και για την επόμενη σεζόν. Η συνεργασία του δηλαδή θα έλεγε το 2027, αλλά ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε το opt-out, την οψιόν δηλαδή αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιο του παίκτη για αυτό το καλοκαίρι. Κατέβαλε νομίζω και ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ για τον Μουστάφα ΦΑΛ, ο οποίος είχε λαμβάνει 1,8 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη σεζόν, ένα ποσό το οποίο έλαβε και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αγωνιστεί πάρα πολύ. Ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού οι συμμετοχές που έκανε ο Μουστάφα ΦΑΛ στον Ολυμπιακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, έλαβε κανονικά αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που είχε ως αμοιβή.
0: Τώρα, στη θέση αυτή, στη θέση νούμερο 5 δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει και άλλες λύσεις. Δηλαδή, έχει και τον Μιλουτίνοφ, έχει και τον Χολ, έχει και τον Τζόουνς. Έπαιξε και αυτό ρόλο, πιστεύω, στο να.
2: Εννοείται. Γιατί λόγω του τραυματισμού του ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός και λόγω της μεγάλης σεζόν που είχε και τους μεγάλους στόχους, έφτιαξε μια τριάδα σέντερ με τα ονόματα που είπες εσύ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς, μια τριάδα πρωτοκλασσάτων σέντερ που θα είχαν θέση σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague. Επομένως, μαζί με τον ΦΑΛ που τώρα είναι υγιής, αυτοί δεν μπορούσαν να σχηματίσουν μια τετράδα. Κάποιος θα έπρεπε να αποχωρήσει και ο ΦΑΛ που έρχεται και από τον σοβαρό τραυματισμό και είχε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και βρίσκεται και σε 34 του χρόνια, προτιμήθηκε να είναι αυτός που θα φύγει, αν και στον Ολυμπιακό τρέχουν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και για τις αγωνιστικές ικανότητες του Γάλλου, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Τα έχει δείξει άλλωστε και τα δύο στο διάστημα αυτών των 5 χρόνων που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.
0: Και παρότι, όπως είπες, είχε συμβόλαιο,
2: Ναι, παρόλο που είχε συμβόλαιο, αλλά ο Ολυμπιακός άσκησε την οψιόν αποδέσμευσης που είχε αυτό το καλοκαίρι στο συμβόλαιο του Γάλλου. Τη θέση του οποίου ουσιαστικά, δηλαδή, τέταρτο σέντερ για το που ήταν μέχρι τώρα ο ΦΑΛ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, όπως όλα δείχνουν. Ο 24χρονος Έλληνας σέντερ που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, που πλήρωσε ένα περίπου μισό εκατομμύριο στον Προμηθέα το περασμένο καλοκαίρι και τον αγόρασε, αλλά τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Πάτρας για να έχει χρόνο συμμετοχής και να εξελιχθεί. Θα επιστρέψει ο Αντώνης Καραγιαννίδης, όπως φαίνεται, στον Ολυμπιακό για να έχει το ρόλο του τέταρτου σέντερ και να δίνει ανάσα στους υπόλοιπους ψηλούς της ομάδας στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι δηλαδή θα σχηματιστεί η γραμμή ψηλών του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν. Και μένει να δούμε, Φάνο, και βάζω και αυτό το θέμα στη συζήτηση, το μέλλον του Μουστάφα ΦΑΛ. Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, για τον Γάλλο ψηλό, κυρίως από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που κάνουν το δικό του.
0: Θα ρωτήσουμε αμέσως μετά, μόλις κλείσουμε. Για πες.
2: Ναι, έχει αναφερθεί αυτό, ότι και Άρης και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Μουστάφα ΦΑΛ, και πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού πριν από λίγο καιρό είχε δώσει και εξετάσεις, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου, καθώς έχει συμπληρώσει τα χρόνια που απαιτούνται για αυτό το κομμάτι ως μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, να μπορέσει να πάρει το ελληνικό διαβατήριο όπως ορίζει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε εξετάσεις και από ό,τι λέγανε τότε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τα αποτελέσματα τα περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο, σε μια διαδικασία πάντως που δεν είναι καθόλου εύκολη. Μες. Αλλά ας έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί δεν ξέρουμε
0: γιατί
2: τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Θα είναι σημαντικό, θα παίξει ρόλο αυτό στην επιλογή.
2: Ακριβώς, βέβαια. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αν προκύψει κάτι που αφορά την περίπτωση του Ομπράντοβιτς, τη συμφωνία του δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, εδώ είμαστε για να μας το μεταφέρεις, Νίκο. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας, γιατί υπάρχει οργασμός και στον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τανούλη, αλλά υπάρχει και μια πλειάδα ονομάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ως μεταγραφική στόχη της ομάδας. Ο Σίλτζ, ο Ματ Μόργαν και άλλοι, και βέβαια. Υπάρχει και το θέμα του ΦΑΛ που έβαλε προηγουμένως ο Νίκος Μπιντέλας. Να προσθέσω και τον Δημητρίεβιτς και τον Μπίρτς. Νίκο, τι γίνεται?
3: Καλησπέρα. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι οι οποίοι ανέφερες είναι κλεισμένοι. Δηλαδή και ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς. Ο Δημητρίεβιτς στις 5.30 ξεκινάει ο πέμπτος τελικός στην Γερμανική πρωταθλήματος που θα δώσει την Μπάγκερ Άλμπα Βερολίνου. 2-2. Η ομάδα η οποία θα κερδίσει τα κατακτήσει στο πρωτάθλημα Γερμανίας. Θα είναι μια από τις επόμενες λογικά ανακοινώσεις ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα, διότι δεν μπορεί να ανακοινωθεί ένα, ο οποίος ακόμα έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, που αφορά τον Μπίρτς, έτσι και πρωταθλητή Τουρκία.
0: Με τη Φενέρ.
3: Με τη Φενέρ. Και αυτή μια κίνηση και μια συμφωνία η οποία έχει δρομολογηθεί για τον Σκυτρινό Μαύρο. Φτάνει και αυτό ένα τέτοιο που θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ματ Μόργαν, μέχρι να ανακοινωθεί η πολύ μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Βράδοβιτ στο Παναθηναϊκό, θα λέγαμε ότι ήταν η είδηση η οποία προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι υπήρξε νωρίς το πρωί το δημοσίευμα από εφημερίδα με έδρα την Μπολόνια ότι ο Ματ Μόργαν δεν θα συνεχίσει την καριέρα του τύπου της Μπολόνια και είναι κοντά στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Και λίγο αργότερα έγινε και η επιβεβαίωση από την Κυκρινόμαυρη ΚΑΕ ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον 29χρονο Αμερικανό Γκάρτ, ο οποίος στην σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 13,5 πόντους στην Ευρωλίγκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ένας παίκτης του Τέντι Γιούρολιγκ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά τον Κάρσεν Έντουαρτς, τον επίσης βραχύσωμο Αμερικανό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ζαλγκύρης Κάουνας. Ο Άρης, ο οποίος μεθοδικά και με πάρα πολύ, θα λέγαμε, σημαντικές κινήσεις, με πολύ σημαντικά μεταγραφικά χτύπηματα ενισχύεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Είναι γνωστό ότι μάλλον μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί η απόκτηση του EJ Lindell. Όπως είπες και εσύ, το πρωί ανακοινώθηκε η υπογραφή συμβολέου με τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ήταν τυπικό το θέμα πλέον να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Άρη για τον επόμενο χρόνο, καθώς μιλάμε για έναν τέτοιο ο οποίος στην φετινή χρονιά βρέθηκε στο ρόστερ του Άρη, όμως δεν μπόρεσε να αγωνιστεί διότι ήταν πάρα πολύ άστοχο.
0: Νίκο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Διακοπή για ένα λεπτό, διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή Μπάσκετ.
4: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα περίπου ακόμη, μέχρι τις 4. Νίκος Χαραγιώργης μαζί μας από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το μπάσκετ των τριών ομάδων που αγωνίζονται στην GBL. Μας είπες για τον Τανούλη. Υπάρχει θέμα φάλ, είτε για τον Άρη είτε για τον ΠΑΟΚ, Νίκο?
3: Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ στη θέση 5 και με την απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδρ, που ήταν το τελευταίο χρονικό κομμάτι στο φάλ τη ομάδα, ότι βέβαια. Δεδομένου ότι υπάρχει ο Μούρα από πέρσι και θα ανακοινωθεί προσεχώς και ο Δημήτρης Σακλαμανάκης, οι τρεις παίκτες αυτοί θα καλύψουν τη θέση του Σέντερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον χώρος για έναν ψηλό, ακόμα και αν μιλάμε για τον Μουσταφά Φάτ. Ό,τι αφορά τον Άρη, ο Άρης, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει συμφωνήσει με τον Κεμ Μπίρτς, υπάρχει η περίπτωση του Κώστα Αντζοκούμπο, με τον οποίο ο Άρης. Τον οποίο Άρη θέλει να διατηρήσει το ρόστερ του, αγωνίστηκε δανεικό στην σεζόν που τελείωσε στο Κυκρινόμαυρο και μάλιστα ήδη έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Νομίζω ότι μάλλον θα ψάξει κάτι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει στην ενίσχυση και μέσα στην ρακέτα, γιατί υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που έχει ο Μπίρξ με τον Φάλ. Επίσης, μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας είναι 33, θα γίνει 34. Ο Φάλ είναι ήδη 35, αν θυμάμαι καλά, βέβαια. Ποτέ μιλες ποτέ. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πρέπει
3: να τροπέσει στο σχεδιασμό. Και την τελευταία τρίτη και τελευταία είδηση μέχρι τώρα για το ρεπορτάζ του Άρη, ότι όπως αποκάλυψε μια σέρβικη ιστοσελίδα, η Telegraph, η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα έγκυρη, ο Άρης έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του 16χρονου Δημήτρη Πούρτιτς, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ταλέντο στην Σερβία. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας Σερβίας κάτω των 16, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο Ερυθρός Αστέρας, ο Άρης, ο οποίος εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του συγκεκριμένου αθλητή. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο φαίνεται ότι αγωνίζεται ως point guard, να πούμε, και ύψος 1,32 εκατοστά. Αναμένεται να ενισχύσει λογικά τα μικρότερα τμήματα του Άρη και ενδεχομένως να κάνει και προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Πάντως, όπως λένε στην Σερβία, πρόκειται πραγματικά για ένα κορυφαίο ταλέντο και ο Άρης, ο οποίος είναι συντονισμένος ενέργειος, έχει καταφέρει να αποσπάσει την θετική απάντηση του παίκτη και όπως λέει το ρεπορτάζ, θα είναι και αυτή λογικά μια από τις επόμενες ανακοινώσεις των κίτρινων, οι οποίοι βλέπουμε ότι έχουν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση μεταγραφικού σχεδιασμού.
0: Ναι.
3: Ο Άρης μιλάει και με άλλες παίκτες, μιλάει και με Έλληνες παίκτες. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γιαννούλης Βαρετζάκης, τον οποίο την ίδια ώρα θέλει να αποκτήσει και η ΑΕΚ. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι ακόμα υπάρχει μέλλον για τον Άρη.
0: Ο Λαρετζάκης έχει μείνει, δεν έχει μείνει όμως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ακόμη. Σε περίπτωση που μείνει.
3: Ο Άρης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της κατά του παίκτη, ότι τον ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
3: Άλλο τον ελληνικό δεν, του κορμό.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά. Πες μας εντάχει αν υπάρχει κάτι από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή.
3: Ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι η τελευταία κίνηση ήταν αυτή του Κάιλ Αλεξάνδερ. Πλέον έχει δίνει τις προσπάθειες για την απόκτηση ενός πάρα πολύ ποιοτικού small forward, ενός παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 3 και θα ενισχύσει κι άλλο την ομάδα του Αντρέα Τρικέρι. Επίσης, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι μια από τις ανακοινώσεις που λογικά θα γίνουν, αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, η ανανέωση συνεργασίας με τον Μπριν Ταερή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει τις κινήσεις και παίρνει μορφή, την οριστική του μορφή, το ρόστερ. Ό,τι αφορά τον Ηρακλή, θες ανακοινώσει την απόκριση του τρίτου του ξένου μετά τον Cleveland Melvin και τον Jacob Hudson, τον Αμερικανό small forward, Ντόντε Στάιλ, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά, την πρώτη του χρονιά στο επαγγελματία στην Ευρώπη, τη βελγική Σαρλερουά. Και βέβαια αποτελεί την πέμπτη κίνηση, Θάνο, αν προσθέσουμε στους τρεις ξένους τον Γιώργο Αρνόκουρο, αλλά και τον Ελληνοαμερικανό Τάσο Κουκ, ο οποίος θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο και θα παίζει ως Έλληνας την επόμενη χρονιά στο Κιανόλεπτο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Αφήνουμε τον μπάσκετ και την Θεσσαλονίκη. Μετακινούμαστε νοτιότερα στην Θεσσαλία. Ευαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας, αφενός για να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΕΛ και εν συνεχεία να μας πει για το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται, είναι η δεύτερη μέρα, ολοκληρώνεται απόψε στο Πανθεσσαλικό με χρυσά μετάλλια για Τεντόγλου και Στεφανίδη και 20 συνολικά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αθλητές και αθλητερίες. Καλησπέρα, Άγγελη.
8: Καλό απόγευμα σε εσένα, καλό απόγευμα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Έτσι, ναι, 20 συνολικά, όπως θα είπες, να ξεκινήσουμε από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα και περιμένουμε και τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε Έλληνες και αθλήτριες που μπορούν να πετύχουν και να πάρουν μετάλλια σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Τα 20 θα πρέπει να πούμε είναι τα 6 χρυσά, 6 χάλκινα και 8 αργυρά, δηλαδή έτσι είναι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά, όπως τα λέγαμε, γιατί η εθνική μας ομάδα δείχνει ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και φαίνεται ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και φέτος θα είναι αυτή που θα έχει τα περισσότερα μετάλλια σε αυτό το 21ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Βόλο. Σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε και στα 200 μέτρα στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες, στα 800 μέτρα, στη σφυροβολία, στο μήκος. Έχουμε και εκεί δηλαδή συμμετοχές που μπορούμε να κατακτήσουμε μετάλλια. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι περιμέναμε ένα μετάλλιο και φαίνεται ότι το είχε η Αναστασία Τρακομοίρα, που πέρυσι ήταν αυτή που κατέκτησε ένα από τα μετάλλια στο έπταθλο. Όμως ένα πρόβλημα που προέκυψε σήμερα το πρωί δεν της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει μέρος. Σταμάτησε μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε από το ιατρικό team, που δεν της έδωσε το πράσινο φως. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε χάσαμε την ευκαιρία. Βέβαια η Αναστασία, θα πρέπει να πούμε ότι χτες ήταν δεύτερη, πολύ λίγο πίσω δηλαδή από την πρώτη, που ήταν μια μικρή διαφορά που μπορούσε να αντικαλύψει μέσα από τους σημερινούς αγώνες. Αλλά δυστυχώς, όμως, είπαμε, αυτή η ατυχία της θέρισε αυτή την δυνατότητα και για προληπτικούς λόγους και για λόγους υγείας αποφασίστηκε το να μην συνεχίσει και να μείνει εκτός των αγώνων και να χάσει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε όμως εκεί την
0: Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς κάπου, ώστε να έχουμε καλύτερο σήμα και να σε ακούμε. Μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.

Και να θυμίσουμε ότι όσον αφορά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται, ολοκληρώνεται σήμερα στο Πανθεσσαλικό, ότι θα υπάρξει μετάδοση των αγώνων και από την τηλεόραση της ΕΡΤ και εδώ από την ΕΡΑ Σπορ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα είναι εκεί για την μετάδοση των αγώνων στην ΕΡΑ Σπορ και θα υπάρχει από τις 6.30 τηλεοπτική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ Sports 1, μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ δηλαδή, και αργότερα από τις 7 και μετά από την ΕΡΤ 1. Άρα στίβος και ποδόσφαιρο, παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στα αθλητικά γεγονότα εδώ στην ΕΡΤ, είτε σε ραδιόφωνο είτε σε τηλεόραση.

0: Δεν είναι εφικτή η νέα σύνδεση με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Επομένως, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο με δύο αγώνες σήμερα, στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Αλλά είχαμε και νωρίτερα την ισοπαλία του Εκουαδόρ με το Κουρασάο 0-0, την νίκη της Ιαπωνίας με 4-0 επί της Τινησίας, άρα εκεί στον όμιλο που είναι η Ιαπωνία και η Ολλανδία, αυτές οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας από 4 βαθμούς, και είναι τρίτη πλέον η Σουηδία, που ιτήθηκε και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ από τους Ολλανδούς στα ξημερώματα. Πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Δημήτρη Λιαργόβα που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ERASPOR. Ακριβώς, όπως τα είπες, είχαμε ακόμα 4 αναμετρήσεις, όπως θα ακολουθούν 4 στο πρόγραμμα μέχρι και την Τρίτη. Από Τετάρτη τα παιχνίδια, επειδή μπαίνουμε και στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, γίνονται 6, αλλά για την ώρα ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Το βράδυ λοιπόν ξεκίνησε, είχαμε αναφέρει στην χθεσινή μας επικοινωνία, μιλώντας για τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής ημέρας, όπου σημειώθηκαν 7 γκολ, ότι περιμένουμε την 10η ημέρα, την χθεσινή δηλαδή, σαφώς πιο πλούσια σε σκορ και θέαμα, και νομίζω ότι η εκτίμησή μας έτσι επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Κάτι παραπάνω από χορταστική μάχη όσον αφορά το σκορ ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Σουηδία, με τους Οράνιε να φιλοδορούν τους Σουηδούς με 5 τέρματα και να πραγματοποιούν βήμα πρόκρισης στη φάση των 32. Εξαιρετική εμφάνιση από τους παίκτες του Ρόναλντ Κούμαν. Στη συνέχεια η Γερμανία επιβλήθηκε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουντάβ, χρυσή αλλαγή.
0: Και με γκολ που μπήκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα συνολικά 6 που είχε δείξει ο διαιτητής. Έτσι ήταν 1-1 μέχρι τότε.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Ο Ουντάβ, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε πνοή, αντικατέστησε τον Μουσιάλα, έδωσε πνοή στη γραμμή κρούσης της Μάντσαφτ. Ισοφάρισε και ήταν και ο παίκτης ο οποίος λύτρωσε τη Γερμανία, βρίσκοντας δίκτυα το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακολούθησε ο ιστορικός βαθμός του Κουρασάο.
0: Τώρα, πριν πάμε στο Κουρασάο, να πούμε ότι η Γερμανία με την νίκη αυτή έφτασε στους 6 βαθμούς και είναι η τρίτη ομάδα που κλειδώνει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.
1: Ακριβώς, και μάλιστα από τη στιγμή που δεύτερη είναι η ακτή Ελεφαντοστού με 3 και ακολουθεί Εκουαδόρ και Κουρασάο με 1, τελευταία αγωνιστική έχουμε Γερμανία, Εκουαδόρ και ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Σε κάθε περίπτωση η Γερμανία, εκτός από την πρόκριση, εξασφάλισε και την πρωτιά στον όμιλο.
0: Μάλιστα.
1: Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0, με μεγάλο ήρωα της αναμέτρησης των τερματοφύλακα του νησιού της Καραϊβικής, των Ρουμ, ο οποίος κατέβασε ρολά, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, όταν ένας τερματοφύλακας πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση.
0: Και πήρε τιμητικό βαθμό το Κουρασάο.
1: Ακριβώς, ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο, και ακολούθως η αλλαγή προπονητή, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα για την Τινησία. Μπορεί ο Λαμουσί να απομακρύνθηκε μετά την πεντάρα από τη Σουηδία, ωστόσο ο Ρενάρ, ο οποίος τον αντικατέστησε, δεν κατάφερε να αλλάξει τα πράγματα. 4-0 έχασε η Τινησία από την Ιαπωνία, και πλέον νομίζω εδώ τα πράγματα... Έχουμε την Ολλανδία με 4 βαθμούς, την Ιαπωνία με 4, η Σουηδία 3, η Τινησία 0 αποκλείστηκε. Και από την άλλη, τελευταία αγωνιστική θα έχουμε το Ολλανδία-Σουηδία. Η Ιαπωνία έκανε βήμα πρόκρισης ξεκάθαρα. Μένει να δούμε τελευταία αγωνιστική το Ιαπωνία.
0: Τι θα γίνει, γιατί είναι μπλεγμένος αυτός ο όμιλος.
1: Ναι,
0: έτσι, Ολλανδία 4, η Ιαπωνία 4, η Σουηδία 3, η Τινησία επιστρέφει, αποκλείστηκε. Αλλά αυτές οι 3 ομάδες θα δώσουν τη μάχη. Για πες μας, τελευταία αγωνιστική, τι έχει.
1: Ακριβώς. Η Ολλανδία, λοιπόν, τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Τινησία. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της να εξασφαλίσει την πρωτιά χωρίς να την νοιάζει το αποτέλεσμα του αγώνα η Ιαπωνία-Σουηδία. Η Ιαπωνία, ακόμα και με ισοπαλία, θα κρατήσει τη δεύτερη θέση. Ενώ η Σουηδία θα ψάξει τον βαθμό που θα την φέρει στους 4 βαθμούς. Μπορεί να μείνει στην τρίτη θέση. Ωστόσο, οι 4 βαθμοί λογικά θα επαρκούν προκειμένου να την στείλουν στην νοκάουτ φάση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αγώνες για τον 7ο και τον 8ο όμιλο σήμερα. Αυτοί οι όμιλοι έχουν την εξής, το εξής χαρακτηριστικό. Όλες οι ομάδες, μιλάμε για 8 ομάδες, έχουν από έναν βαθμό. Γιατί όλα τα παιχνίδια στην πρώτη ημέρα, στην πρώτη αγωνιστική, έληξαν ισόπαλα.
1: Ακριβώς. Ήταν μια μέρα που είχαμε 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια. Οπότε ουσιαστικά οι ομάδες μπαίνουν από το 0 και η πρόκριση θα κριθεί σε 2 αγωνιστικές αντί για 3. Η Ισπανία, η οποία στην πρώτη στροφή έμεινε στο 0-0. Ήταν το πρώτο και μοναδικό 0-0, η πρώτη και μοναδική λευκή ισοπαλία μέχρι χθες. Ακολούθησε το Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι χωρίς τέρματα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Η Ισπανία λοιπόν, η οποία καίγεται για νίκη, καθώς τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, την πιο δυνατή από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου. Άρα η ανάγκη για νίκη φαντάζει επιτακτική απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έγραψε ιστορία την προηγούμενη αγωνιστική και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν του Ταρέμι και από εκεί και μετά έχουμε Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος τα ξημερώματα στις 4.
0: Μάλιστα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί να θυμίσουμε ότι η Ισπανία με την ισοπαλία με το Πράσινο Ακροτήρι έτσι έκανε νομίζω την μέχρι στιγμής μεγαλύτερη γκέλα, ας το πούμε έτσι, στη διοργάνωση.
1: Ναι, νομίζω πραγματικά ότι αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν ήρθε όπως θα το είχαμε στο μυαλό μας σχεδιάσει, αυτό που κλωτσάει σε εισαγωγικά περισσότερο όσον αφορά τις γκέλες των φαβορί είναι αυτή της Ισπανίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα και εμείς θα μείνουμε στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη διατησία μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχουμε εφαρμογή νέων κανονισμών, νέων οδηγιών από την FIFA στους διαιτητές. Τα περισσότερα από αυτά θα τα δούμε του χρόνου να εφαρμόζονται και στα ελληνικά γήπεδα. Και λέγοντας έτσι, μάλλον παραφράζοντάς το, να πω ότι ο σωστός φύλαχλος είναι ο ενημερωμένος φύλαχλος, άρα πρέπει να δούμε γιατί έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κάποιες αποφάσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να λαμβάνονται, λόγω των νέων κανονισμών. Ο Παναγιώτης Βαρούχας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ο Δημητράκης, ωραία τα προηγουμένως, είναι πολύ καλός.
0: Πάντα.
2: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι είδες λοιπόν, σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, οι νέες τροποποιήσεις πιάνουν τόπο. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η τροποποίηση με το χέρι στο στόμα για να πάει να βρει αντίπαλο θα γινόταν ποτέ, μια και είπαν ότι υπάρχει και αυτό το σύστημα. Και όμως το είδαμε.
0: Τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν στον αγώνα της Τουρκίας με την Παραγουάη να αποβάλλεται παίχτης της Παραγουάης επειδή μίλησε στον διαιτητή βάζοντας το χέρι στο στόμα, καλύπτοντας το στόμα του, για να μην διαβάζονται οι λέξεις που λέει, οι φράσεις του.
2: Σε αντίπαλο παίχτη.
0: Σωστά.
2: Παίχτη. Απόδειξε ότι φαίνεται κιόλας το ΒΑΡ φυσικά το έπιασε, γιατί αυτές τις περιπτώσεις το ΒΑΡ θα τα πιάνει. Γιατί τι έγινε? Φαίνεται κιόλας ο παίκτης που δέχεται τη βρισιά δυσανασχετεί έντονα. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα είχε και ένα άλλο γελίο, το οποίο ο διαιτητής πήγε να ακυρώσει την αποβολή. Είναι για να γελάει ο κόσμος, όπως ανακοίνωσε την αποβολή. Δηλαδή δεν ξέρω αν το είδε, το άκουσε ο κόσμος, είναι δηλαδή για να γελάς, έτσι.
0: Θες να πεις ότι όταν έδειξε την κόκκινη κάρτα ανακοίνωσε την αποφασή του. Γιατί οι αποφάσεις των διαιτητών εκεί σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται γνωστές, κοινοποιούνται από τον διαιτητή μέσω των μεγαφώνων για να ξέρει ο κόσμος.
2: Ο διαιτητής δεν έχει μόνο αυτή την επικοινωνία με το ΒΑΡ, έχει αυτό το οποίο είναι για να βλέπει τις φάσεις αλλά και να τα ανακοινώνει. Δηλαδή σε λίγο θα του δώσουμε και μια τσάντα να έχει τα πάντα επάνω το διαιτητής, έτσι. Λοιπόν, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο για τον διαιτητή.
0: Είναι δύσκολο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση των φιλάθλων στο γήπεδο, να ξέρουν δηλαδή γιατί λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση και να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή τέλος πάντων αν υπάρχουν να μειώνονται.
2: Το τρέξιμο που κάνει ο ποδοσφαιριστής το κάνει περίπου το ίδιο και ο διαιτητής. Όταν έχει τόσα πράγματα επάνω σου δεν είναι εύκολο, έτσι. Και εύχομαι να μην έχουμε προβλήματα.
0: Αλλά τώρα εδώ το ηθικό δίδαγμα, ας πούμε, από αυτό που μας περιγράφεις είναι δεν θα βάζετε πλέον τα χέρια στο στόμα για να μιλάτε.
2: Η πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν αποβολή. Εγώ ειλικρινά δεν πίστευα ποτέ ότι μετά και από αυτή την τροποποίηση θα βρεθεί παίκτης να κάνει αυτή τη βλακεία. Και όμως την έκανε.
0: Όπως βρέθηκε και παίχτης τερματοφύλακας που έκανε 5 δευτερόλεπτα καθυστέρησης για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για πες μας.
2: Έτσι. Έκανε 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρει την μπάλα. Δόθηκε κόρνερ, το οποίο ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή. Ή πάλι ένας άλλος που βγήκε.
0: Και εδώ
2: έξω
0: από το κόρνερ μπήκε και γκολ, έτσι.
2: Ναι, και μπήκε και
0: άρα, μια άλλη νέα οδηγία είναι που στοχεύει στο να γίνεται το παιχνίδι πιο γρήγορο και να μειώνεται ο χρόνος των καθυστερήσεων είναι ότι ο τερματοφύλακας στα 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει την μπάλα στην κατοχή του πρέπει να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλιώς κερδίζει κόρνερ η αντίπαλη ομάδα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα μπήκε και γκολ. Οπότε ο κανονισμός δια αυτού του τρόπου φαίνεται ότι είναι σωστός. Και όπως και άλλη μια περίπτωση που ο παίχτης κάθισε ένα λεπτό έξω. Μετά που βγήκε έξω, μετά από τραυματισμό. Και αυτό τον έβλεπες ότι ήταν έτοιμος να μπει μέσα και δεν τον άφηνε ο τέταρτος. Και άλλη μια περίπτωση είναι στο αράουτ. Όταν δεν επαναφέρει στο αράουτ γρήγορα. Και εκεί υπάρχει αλλαγή. Έτσι. Αυτοί οι κανονισμοί λοιπόν είναι για να κάνουν το ποδόσφαιρο, τον αγώνα πιο γρήγορο και μάλιστα έχουν πιάσει τόπο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Και έρχεται και συνέχεια, Θάνο μου, γιατί...
0: Είχαμε και μία φάση, θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτήν, γιατί έχει σημασία για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρέμβασης VAR, παρέμβαση από το VAR για λάθος κίτρινη κάρτα, που δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα.
2: Βεβαίως, έγινε μια επίθεση, από τη δεξιά πλευρά μπαίνει μες στην περιοχή, μαρκάρεται ο παίχτης, δίνει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα, όμως ο VAR επεμβαίνει και βλέπει ότι δεν υπήρχε επαφή καθόλου και ήταν λάθος η κίτρινη κάρτα. Την πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα και έδωσε κίτρινη κάρτα σε αυτόν που έπεσε, έκανε θέατρο.
0: Άρα εδώ πρέπει μισό λεπτό, Παναγιώτη, να πούμε το εξής, ότι εδώ η παρέμβαση του VAR για την κίτρινη κάρτα έγινε...
2: Δεν υπήρχε παλιά.
0: Δεν υπήρχε, είναι καινούριο, αλλά αφορά μόνο τις περιπτώσεις που είναι λάθος κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ενώ τη δείχνει στον επιτιθέμενο, στον αμυνόμενο, συγγνώμη, έπρεπε να τη δείξει στον επιτιθέμενο ο διαιτητής για θέατρο, όπως είπες. Έτσι, είναι μόνο αυτή η περίπτωση που επιτρέπεται για την κίτρινη κάρτα ή όταν είναι δεύτερη κίτρινη πλέον.
2: Συμφωνώ, αυτά έχουν γίνει ήδη, ας πούμε. Είναι και κανένα δύο περιπτώσεις ακόμα. Καλό θα είναι να τα αφήνουμε να γίνονται για να τα λέμε ο κόσμος, γιατί θα τα έχουμε γενικά σε όλο
0: τον κόσμο. Θα τα έχουμε του χρόνου και αν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ντέρμπι μια αποβολή για το χέρι στο στόμα, μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος που δεν ξέρει.
2: Μπράβο,
0: ή μια παρέμβαση του VAR για κίτρινη και όχι για κόκκινη, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Για όταν γίνεται κάποιο φάουλ, το οποίο είναι σε κέριο σημείο, πάλι έχει δικαίωμα το VAR να παρέμβει ώστε να μην δημιουργηθεί κατάσταση αυτό το φάουλ το οποίο ήταν λάθος. Τα δεν υπήρχαν πρώτα.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει η παρέμβαση να είναι άμεση. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να δοθεί το φάουλ λάθος, να χτυπηθεί και να παρέμβει μετά. Εκείνη τη στιγμή να είναι άμεση η παρέμβαση του βαρίστα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά να δούμε και ένα άλλο όπως θάνατο.
0: Για πες.
2: Η Αλγερία βγαίνει και διαμαρτύρεται.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχουμε την καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για τη διατησία του Μαρτσίνιακ, έτσι, του Πολωνού που έχει έρθει και εδώ. Για πες μας.
2: Δεν έχει έρθει εδώ. Ο Μαρτσίνιακ είχε παίξει το τελικό του παγκοσμίου στην Αφρική, που ήταν πάλι η Αργεντινή και έβαλε γκολ η Αργεντινή, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν ήταν 11, ήταν 13. Γιατί είχαν πανηγυρίες προηγουμένως στην ισοφάνιση και είχαν μπει υπεύθυνοι μέσα στον ακουστικό χώρο. Ο Μαρτσίνιακ δεν τους έβγαλε και έγινε ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ο Μαρτσίνιακ διαιτητής στον αγώνα Γκλουμς Ολυμπιακός που μπροστά στα μάτια του το πέναλτι του Ποντένσε δεν το έδειξε. Ήταν ο Μαρτσίνιακ πέρυσι στον αγώνα του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό που δεν έδωσε τον πέναλτι στο Σφιντέρσκι οι παραβάσεις του. Είναι πάρα πολλές και απορώ ο Μαρτσίνιακ είναι συνέχεια εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα με το Μαρτσίνιακ.
0: Ναι, γιατί λες όμως ότι δεν έχει έρθει εδώ.
2: Πέρυσι έπαιξε εδώ στον αγώνα του Παναγιώτη.
0: Α, αυτό σου είπα. Ναι, λέω είναι ένας διαιτητής που έχει έρθει και εδώ. Και στο Ολυμπιακός Όφη τελικός κυπέλου κλπ.
2: Μπράβο, και Ολυμπιακός Όφη.
0: Για πες μας όμως για αυτή τη φάση τώρα. Είναι δύο φάσεις, η μία είναι με το Μέση.
2: Η μία είναι με το Μέση.
0: Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Ο Μέση πηγαίνει πηγαίνει με τις τάπες και πατάει τον αντίπαλό του στο Ιγάμπα έντονα. Λοιπόν, εκεί δεν έδωσε, έδωσε φάουλ, δεν έδωσε ούτε κίτρινη. Και πράγματι ήταν στο 1-0 και μετά, όπως είδαμε, ο Μέση διαμορφώσε το αποτέλεσμα, το έκανε 3-0. Καλός παίκτης, αλλά όταν κάνεις μία παράβαση, θα πρέπει, άμα την κάνανε σε αυτό να και χτύπαγε το πόδι, θα ήταν ωραία. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση.
0: Έπρεπε και να αποβληθεί ο Μέση. Άρα έχει δίκιο η Αλγερία να διαμαρτύρεται.
2: Βέβαια, βέβαια. Εγώ το είπα στον αέρα την άλλη μέρα κιόλας. Λέω εδώ υπάρχει κόκκινη κάρτα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει. Τι πάει να πιένει ο Μέση. Ο Μέση ένας λόγος παραπάνω να προσέξει να μην κάνει την παράβαση. Γιατί πάμε την άλλη την περίπτωση τώρα. Αυτός ο παίκτης που χτύπησε τον παίκτη που έπαθε κνήμη περώνει κάταγμα είχε κάνει σε ένα μαρκάρισμα στον Νεϊμάρ τέτοιο. Άρα λοιπόν δεύτερη φορά που έκανε τέτοια παράβαση σοβαρή. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτοί οι παίκτες θέλουν συνετισμό. Πώς συνετισμό? Θέλουν τιμωρία μεγάλη. Γιατί είδες έκανε το πρώτο στον Νεϊμάρ, πήγε τώρα προχθές, του κόψε του ανθρώπου το πόδι. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρόφαση για αυτούς τους παίκτες που παίζουν αντιαθλητικά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γενικά, λοιπόν, μέχρι στιγμή στη διαιτησία πώς τη βλέπεις το Μουντιάλ και θα έχουμε και την ευκαιρία βεβαίως προϊόντος των αγώνων, του χρόνου και των αγώνων να ξαναμιλήσουμε. Για πες μας.
2: Μέχρι στιγμής οι διαιτησίες είναι καλές. Δηλαδή και οι διορθώσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι πάμε προς το καλό. Το φυσικά τώρα τα παιχνίδια τα δύσκολα από εδώ και πέρα γίνονται. Γιατί τώρα δεν υπάρχει και το ζόρι το μεγάλο με ομάδες πρώτης ποιότητας, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Και μετά πάλι έχω να κάνω μια παρατήρηση, Ρεθάν. Είδα πάλι τον Κόβατς, μπράβο στο Βασάρα, ο οποίος είναι αρχιδιετής της Ρουμανία και ο Κόβατς έχει παίξει τελικό Champions League. Πάλι στο Μούντιαλ είναι. Εμείς έχουμε ένα Έλληνα μόνο, ένα Έλληνο Αυστραλό από τη Μεσσηνία, του Λακριντή, που είναι βοηθός στην Αυστραλία.
0: Έτσι, άρα λες γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Εδώ δεν υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχουν μισό λεπτό, Παναγιώτη, δεν υπάρχουν στη λίστα elite της UEFA. Θα υπάρχουν στο Μουντιάλ, δεν γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, βλέπουμε και ορισμένους οι οποίοι δεν είναι και είναι. Αλλά δικαίωμα και Έλληνες να κάνουμε το μεγάλο άλμα, έτσι. Mm-hmm. Και ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση, Ρεθάνο.
0: Ναι, και να κλείσουμε και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
2: Ο Σιδηρόπουλος, Ρεθάνο, δεν ήταν αντιμετώπιση του Λανουά προς το πρόσωπό του. Όλα ο Σιδηρόπουλος έχει προσφέρει. Το ότι ζήτησε ο άνθρωπος να μείνει μέχρι το Δεκέμβριο και να φύγει μετά το Δεκέμβριο, ήταν κακό δηλαδή να τον βάλει ο κύριος Λανουά. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα κάνω μια.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά σε άλλη εκπομπή μαζί και με ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Λανουά.
2: Για το Σιδηρόπουλο.
0: Ναι.
2: Να κοιτάξει ο Σιδηρόπουλος να πάει να κάνει τον αρχιδιετή όπως τον κάνει ο κύριος Βαζάρας, που έχει βρει την υγεία του σε κάποιο άλλο κράτος μέσω FIFA, UEFA, για να βρει τη σταδιοδρομία.
0: Να βρει την υγεία του και τη σταδιοδρομία του.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Μάιρα Ξίδη, στην οποία ευχηθούμε τα καλύτερα, ήταν μαζί μας, είχαν τη ρύθμιση του ήχου. Η Βιβίνη Κολοπούλου ήταν υπεύθυνη για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Σπορ. Σε λίγο μαζί σας ο Σίφης Βοτζάκης.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντους γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος τεχνικός γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Στανούλης. Ο 24χρονος σέντερ, μετά την περσινή σεζόν του στους Κιτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, κατέληξε σε συμφωνία με τους εθήνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο

0: Αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τον τερματοφύλακα Ρουμ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ιράν στις 10 το βράδυ. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι με μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα, σε μετάδοση από την ΕΡΤ 1, θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία. Ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Ο Μίλτος Αντόγκουλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα 8-36. Χρυσό μετάλλιο και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό, καθώς επικράτησε στη μονομαχία της με την Αριάδνη Αδαμοπούλου και οι δύο πέτυχαν φετινό ρεκόρ 4-48. Η Ελλάδα συνέχισε την συγκομιδή με το Λίον στο βαλκανικό πρωτάθλημα με τον Ανδρέα Μίτα να κατακτά χρυσό στο ύψος, ενώ Γεωργία Δεσπολάρη, Μανουέλα Πλάκα και Μελίσσα Αναστασάκη ανέβηκαν επίσης στο βάθρο. Στο πρώτο σκαλί βρέθηκε η Αναστασία Ράπτη στα 400 γυναικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα σερβικού μέσου, το συμβόλαιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς έχει ήδη υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχής περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Δευτέρα. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικομ Νίστρουπ είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζου στο Κοροπή. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η εθνική βόλη των ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο. Σήμερα κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European League. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με Πορτογαλία στην Chanel Arena στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ανεβάζουμε ταυτόχρονα και μουσικούς και αθλητικούς ρυθμούς για να κάνουμε την καλύτερη παρέα στους φίλους μας που είναι στις παραλίες αυτή την ώρα, σε εκείνους που δεν μπόρεσαν να είναι στη θάλασσα και να δροσιστούν και παραμένουν στο σπίτι και στηρίζουν το αγαπημένο τους αθλητικό ραδιόφωνο. Και γενικότερα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, γιατί η Era Sport είναι πανελλήνιο ραδιόφωνο, είναι το ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μας ακούνε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ και αρκετό καιρό από τον Καναδά, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, από πολλά ελληνικά καράβια τα οποία κινούνται στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Αυτό θέλουμε, να είμαστε μια σταθερή παρέα για όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Η μουσική επιλογή δεν είναι τυχαία, μας βοήθησε και η Ολυμπία Γενικοπούλου, σταθερή αξία και σήμερα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ξεκινήσαμε με την μεγάλη Ιαπωνία με τους Alphaville, οι Ιαπωνέζοι που τα ξημερώματα νίκησαν πολύ εύκολα την Τινησία, δεν βοηθήθηκαν οι Τινήσιοι από την αλλαγή προπονητή. Είμαστε τυχεροί, υποθέτω οι περισσότεροι είμαστε τυχεροί, που δεν είδαμε τον πρώτο αγώνα που έγινε τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Αλλά αυτοί οι λίγοι που το είδαν το μάτς με ενημέρωσαν ότι ήταν το χειρότερο που έχει γίνει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Era Sport για περίπου 2 ώρες ο Σίφης Βοντζάκης, και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ. Θα φροντίσουμε να σας βάλουμε με δυναμικό τρόπο σε μουντιαλικούς ρυθμούς, που ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, και μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα θα σας προσφέρουμε σούπερ δώρα. Τέσσερα γκολ οι Ιαπωνέζοι στον αγώνα με την Τινησία, 5 γκολ η Ολλανδία απέναντι στην Σουηδία. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει αυτή η Ολλανδία. Πάντως στον αγώνα με την Σουηδία είχε εντυπωσιακά ποσοστά αποτελεσματικότητας με 5 γκολ σε 10 τελικές, εν αντιθέσει με τους Σουηδούς που, παρότι ξεκίνησαν με επιβλητικό τρόπο απέναντι στην αδύναμη Τινησία, στο χθεσινό μάτς δεν ήταν εύκολο να αντισταθούν. Δυσάρεστη έκπληξη η Τουρκία, που αποκλείστηκε πρόωρα από το παγκόσμιο κύπελο, ιτήθηκε από την Παραγουάη. Είδαμε και το δεύτερο μάτς της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ απέναντι στην Αϊτή, αλλά συμπεράσματα προφανώς δεν βγαίνουν ακόμη για τους Βραζιλιάνους, γιατί η Αϊτή ήταν πολύ χαμηλό εμπόδιο. Το καλύτερο χθεσινό μάτς ήταν το Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Είδαμε στοιχεία των Γερμανών που λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά αυτοί που μας εντυπωσίασαν ήταν οι Αφρικανοί, γιατί απέναντι σε μία από τις ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έδειξαν ότι διαθέτουν ένα πολύ καλά δομημένο σύνολο και σε μεγάλο διάστημα του αγώνα ήταν καλύτεροι από τους Γερμανούς, παρότι ιτήθηκαν με 2-1. Από τα γκολ που μπήκαν το τελευταίο διήμερο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το καλύτερο εν τέλει το έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το έβαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς πριν από μια μισή ώρα περίπου ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ζέλικο, του Ομπράντοβιτς, του ανθρώπου που συνδέεται με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στην ομάδα των Πράσινων. Είναι και επίσημα πλέον ο προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που το πλεονέκτημά του σε σχέση με τη νέα συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο το ότι είναι ένας λαμπερός εκπρόσωπος των πάγκων παγκοσμίως στο μπάσκετ, το μεγάλο πλεονέκτημά του δεν είναι οι τίτλοι που έχει κατακτήσει και η τεράστια εμπειρία του. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι ξέρει όσο κανείς άλλος τον Παναθηναϊκό. Και γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την ομάδα, για να διαχειριστεί τους αστέρες που έχει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, για να προκύψει η συνεργασία που πρέπει να προκύψει με την διοίκηση και κυρίως με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου ο προπονητής να έχει τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο και εκείνος ο οποίος θα βάλει το καλούπι για την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό.
Και η εντύπωσή μου είναι ότι παρότι υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, νομίζω δεν ήταν η πλειοψηφία, που είχαν ακόμη ψηλά τον Εργκίν Αταμάν, χωρίς να μπορούν να ξεχάσουν το τι έγινε με τον Τούρκο προπονητή και τον Παναθηναϊκό πριν από δύο χρόνια τη σεζόν 23-24. Η εντύπωσή μου είναι, για να μην πω η βεβαιότητά μου, ότι με την επάνωδο του Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός όχι απλώς γυρίζει σελίδα, αλλά σβήνει οριστικά και αμετάκλητα την προηγούμενη διετία, όχι την τριετία, γιατί το 24 ήταν μια χρυσή χρονιά. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να μιλήσουμε για τον Ομπράντοβιτς. Θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δίνει κλίμα μουντιάλ από τη Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας και τον Θαλή Θεοδωρίδη, που είναι ο αναλυτής των αγώνων του μουντιάλ για την Era Sport, για να ακούσουμε το σχόλιο του για την διοργάνωση, για το πώς έχουν κυλήσει οι πρώτες 10 ημέρες του τουρνουά. Θα κάνουμε και τον διαγωνισμό μας, όπως το συνηθίζουμε κάθε Κυριακή απόγευμα. Για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας θα δώσουμε μία ακόμη εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Όπως είπα και την προηγούμενη Κυριακή, είναι ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, που για τους πιτσιρικάδες που με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα είναι ένα σούπερ δώρο, και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο δώρο και για τους συλλέκτες των συλλογών της Panini, που Ολυμπία στη χώρα μας είναι πάρα πολύ, παγκοσμίως είναι εκατομμύρια. Ακόμη θα σας δώσουμε ένα υπέροχο βιβλίο από την Belle Époque και τον Ανδρέα Οικονόμου. Είναι το βιβλίο «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ». Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα, με άγνωστες ιστορίες. Ομολογώ, είναι μια υπέροχη έκδοση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Ακούγα με ενδιαφέρον τον Παναγιώτη Βαρούχα να μιλάει νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα και να του εξηγεί τις αλλαγές που θα έχουμε στην διαιτησία, με ξεκίνημα από το Μουντιάλ, στην πορεία όμως θα εφαρμοστούν σε όλες τις διοργανώσεις. Το πρώτο και σημαντικότερο λοιπόν για όλους μας, φιλάθλους, δημοσιογράφους, ποδοσφαιριστές, προπονητές, είναι να ξέρουμε και τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, και αυτό το βιβλίο μας προσφέρει τη δυνατότητα, επειδή είναι εικονογραφημένο, να μάθουμε τουλάχιστον τα βασικά. Να ξέρουμε τα βασικά, γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδικά στη χώρα μας, οι περισσότεροι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ούτε τα βασικά δεν ξέρουν. Για να μην υπερβάλλω, όχι περισσότεροι, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με τη γνωστή διαδικασία την οποία γνωρίζετε. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και για τους φίλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα, επικοινωνία έχουμε και μέσω του Messenger. Περίπου στις 6:10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Θα επαναλάβω για τους φίλους που μας ακούνε πρώτη φορά, για εκείνους που έρχονται στην παρέα μας ως νέα μέλη, ότι στις κληρώσεις μπαίνουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που θα βάλω στο σημερινό άτυπο μουντιαλικό quiz. Η πρώτη ερώτησή μας είναι βραζιλιάνικη και συνδέεται με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε προπονητής του Παναθηναϊκού και προπονητής της Βραζιλίας και κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο. Ψάχνουμε το ονοματεπώνυμο του.

Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων. Θα ξεκινήσουμε στις 7 το απόγευμα με το μάτς της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Θα υπάρχει ενημέρωση από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Στις 10 θα παίξουν στο Λος Άντζελες το Βέλγιο με το Ιράν. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας ενημερώνει. Η αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το Πράσινο Ακροτήριο θα γίνει στη 1 τα ξημερώματα στο Μαϊάμι. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι στην ενημέρωση και τα ξημερώματα ο Δημήτρης Λουκάκης θα παρακολουθήσει τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Αύριο στις 8 θα παίξουν οι Αργεντίνοι με την Αυστρία, το δεύτερο μάτς των Αργεντίνων στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 12 η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ, ξημερώματα Τρίτη στις 3 η Νορβηγία με τη Σενεγάλη, στις 6 η Ορδανία με την Αλγερία, στις 8 η Πορτογαλία με το Ουσμπεκιστάν και στις 11 την Τρίτη το βράδυ η Αγγλία με την Γκάνα. Έχουμε φτάσει στο κλείσιμο του πρώτου δεκαημέρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά οι πρώτες 17 ημέρες είναι εκείνες οι οποίες έχουν το πολύ φορτίο με τα μάτς της πρώτης φάσης, με τους ομίλους, με πολλούς αγώνες καθημερινά. Από την μεθεπόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, μπαίνουμε στα νοκάουτ και όποιος αντέξει, γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχουν άδικο εκείνοι που λένε ότι την επόμενη, τη μεθεπόμενη Δευτέρα ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Τώρα είναι η προθέρμανση του. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα από το Εγάλαιο, στην παρέα που μας ακούει από την Ξάνθη αυτή την ώρα, στους φίλους από το Ρέθυμνο που θέλουν αναλυτικό ρεπορτάζ για την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. 5 λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να τα πούμε όλα. Ποια ομάδα ξεχωρίζεις, λέει η Σύφη, από στο παγκόσμιο κύπελο? Μέχρι τώρα έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες, αλλά παιδιά, ας μην βιαζόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να βιαστούμε, γιατί τα συμπεράσματα θα προκύψουν στην δεύτερη φάση, στα νοκάουτ. Στους ομίλους, οι περισσότερες ομάδες που ούτως ή άλλως είναι φαβοροί, δεν έχουν δύσκολο έργο. Δεν έχουν πολλά δυνατά μάτς να δώσουν, με εξαίρεση την Αγγλία, που κλήθηκε στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελλο, στο πρώτο μάτς αυτό το Μουντιάλ, να αντιμετωπίσει την Κροατία. Η Κροατία που ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου, καθώς στα προηγούμενα δύο παγκόσμια κύπελλα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Βραζιλία θα δούμε, την Αργεντινή την έχουμε δει και θα δούμε πόσο θα αντέξει ο Μέση και αν σε αυτή την ηλικία ο μεγάλος Λίο Μέση θα μπορέσει να γίνει ο σημεοφόρος, ο οδηγός των Αργεντίνων σε μία ακόμη επιτυχία. Θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα εξ αρχής, ότι για μένα το φαβορί, όχι πολύ μεγάλο, αλλά το φαβορί στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Γαλλία, γιατί έχει μία πληρότητα ως ομάδα με πάρα πολλούς ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές και με την δυνατότητα να δημιουργήσει δύο ενδεκάδες, οι οποίες και οι δύο είναι αξιόλογες. Περιμένω πολλά από την Αγγλία. Φαίνεται ότι στους Άγγλους κάτι έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η έκδοση της εθνικής τους ομάδας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι Ολλανδοί είναι καλοί, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν πάρα πολύ. Οι Ισπανοί είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν, και ας ήταν απογοητευτικοί στην πρεμιέρα τους. Είναι μια εθνική ομάδα γεμάτη ταλέντο και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ισπανία μπορεί να μην φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στα νοκάουτ και θα προχωρήσει αρκετά.

Καλό απόγευμα στον Ηλία από την Ρόδο, στο φίλο μας τον Τάσο από την Τρίπολη, που είναι ο πρώτος ο οποίος απαντά σωστά στο πρώτο quiz που βάζουμε, που δεν είναι και εύκολο. Γιατί είναι ένας προπονητής μεγάλης αξίας, με μεγάλη καριέρα, αλλά από την ημέρα της παρουσίας του στην Εθνική Βραζιλίας έχουν περάσει περίπου 65 χρόνια και στο Παναθηναϊκό βρέθηκε περίπου πριν από 55 χρόνια. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι οι απαντήσεις σωστές είναι πάρα πολλές. Βαγγέλης Νότου, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σιατήρας, ο Δημήτρης ο Παπάς, ο Χριστόδουλος ο φίλος μας ο οποίος απαντά και αυτό σωστά, ο Τάσος που μας στέλνει και αυτό στο μήνυμά του, ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, ο Κώστας με το σχόλιο του για τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος Χρήστος ταλαιπωρήθηκε χθες λίγο, αλλά σήμερα είναι μια χαρά και προχωράμε κανονικά.

0: Καλό απόγευμα στην Αθανασία Κοζομπόλη, στον Γιώργο Μανολά, στον Στέφανο Μάρκου, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στη Δέσποινα Κόνστα. Γιάννη Ροζή, προτείνω να μας ενημερώσεις για τον Ομπράντοβιτς και να μείνεις εδώ μαζί μου να βοηθάς και με τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι από δύσκολο έως αδύνατο να τα προλαβαίνω όλα.
1: Αυτό με τους νικητές, με τους προπονητές που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ, το έχεις πει ή το.
0: Θα βάλεις στο δεύτερο ερώτημα, περίμενε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Την καλησπέρα μας στον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από του Ζωγράφου, στον Δημήτρη τον Φύλακα από τον Δωρημό Βόνιτσας, στον Φίλο τον 629 που απαντά σωστά στην πρώτη ερώτηση. Και κάνει και πρόβλεψη για τον τελικό Αγγλία-Ολλανδία.
1: Όπα.
0: Είναι ένα προχωρημένο σενάριο αυτό, φίλε 629. Δεν γράφει το όνομά σου, γι' αυτό σ' αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Με τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού σου. Την Αγγλία την βλέπω να προχωράει τόσο πολύ.
1: Αυτό, δεν ξέρω αν
0: θα
1: φτάσει
0: με τελικό. Αλλά την Ολλανδία δεν νομίζω.
1: Όχι, Σίφη, είναι αστείο αυτό με την Αγγλία πλέον. Αλλά τώρα να μου πεις,
0: πήρε
1: πρωτάθλημα η Arsenal.
0: Γιατί η Ολλανδία δεν είναι η βασίλισσα, χωρίς θέμα. Ποια είναι η Αγγλία ή η Ολλανδία κατά τα
1: πάντα. Όχι, η Ολλανδία δεν έχει πάρει τίποτα στο Μουντιάλ, ναι, ισχύει.
0: Αλλά τελικούς 0-3.
1: 0-3 και με υπερομάδες.
0: Ειδικά οι δύο πρώτες εκδόσεις, το 74 και το 78. Το 78 βέβαια.
1: Χωρίς Κρόιφ.
0: Και το λέω αυτό για τους νεότερους και χαίρομαι που το λες εσύ που είσαι μικρό σε ηλικία.
1: Και το λόγο να πεις.
0: Ο Κρόιφ λοιπόν δεν ήταν σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αν ο Κρόιφ ήταν το 78 στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Αργεντινή, η εντύπωσή μου είναι ότι αν δεν υπήρχαν εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις, που σε αυτό το Μουντιάλ υπήρξαν, γι' αυτό το αναφέρω, η Ολλανδία θα είχε μεγάλη πιθανότητα να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω όμως το πρώτο ερώτημα που βάλαμε για τον σημερινό διαγωνισμό μας.
1: Είναι
0: ο Αϊμόρε Μορέιρα, ο προπονητής των Βραζιλιάνων που κατέκτησε Μουντιάλ το 1962 και 14 χρόνια αργότερα βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Απέτυχε παταγωδός βέβαια στον Παναθηναϊκό. Έφυγε από τους πράσινους. Και την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα και κύπελο με τον Πολωνό παππού, τον Κάζιμιρ.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Σου δώσω τρεις επιλογές.
1: Για πάμε.
0: Κάζιμιρ Γκόρσκι.
1: Ναι.
0: Κάζιμιρ Γκόρσκι.
1: Ναι.
0: Και Κάζιμιρ Γκμόχ. Ποιος από τους τρεις?
1: Πάντως δεν είναι ο Γκμόχ. Η πρώτη επιλογή.
0: Είσαι νικητής.
1: Ναι, είδες.
0: Κερδίζεις την αγάπη μας, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
1: Όχι,
0: γιατί είσαι μέλος της δικής μας ομάδας.
1: Οι ακροατές, ό,τι κάνουμε.
0: Λοιπόν, έχουν μπει πολλά γκολ στο Μουντιάλ και έχουν μπει και πολύ ωραία γκολ μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά το καλύτερο γκολ των τελευταίων ημερών το έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί τις τελευταίες μέρες πολλοί έλεγαν ότι δεν είναι εύκολο να πείσει τον Ομπράντοβιτς, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θέλει να μπλέξει πάλι με αυτή την τοξικότητα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ότι θέλει πιο ήρεμα πράγματα στην ζωή του και στην καριέρα του, ότι έχει μεν αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά δεν είναι και το ιδανικό σενάριο για αυτόν η συνεργασία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε σχέση και με το παρελθόν. Τελικά καταρρίφθηκαν όλα.
1: Ναι, νομίζω ότι το δεύτερο σκέλος που είπες περί τοξικότητας είναι ένα ψέμα, γιατί στη Σερβία η ίδια κατάσταση επικρατεί, όπως και σε εμάς. Ναι, με την Παρτίζαν και τον Ερυθρό. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγκάθι ήταν το τι θα έλεγαν οι φίλοι της Παρτίζαν για τον Ομπράντοβιτς. Ο τεχνικός είχε αποφασίσει το που θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Όλοι περιμένανε ότι θα ανακοινωθεί αύριο, με ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Είναι πλέον το μεγαλύτερο συμβόλαιο προπονητή ή το έχει ο Πασκουάλ ακόμη?
1: Πασκουάλ,
0: τα νέα δεδομένα του Πασκουάλ με την νέα εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί ο Πασκουάλ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη με την Ντουμπάι.
0: Αναμένεται όμως να πάρει περίπου στο 3,5 χρόνο.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Νομίζω, σκεφτήκα ότι μήπως το είχε με την Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ, αλλά δεν σπάνε 2 ευρώ.
0: Στην τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε
1: στην Μπαρτσελόνα. Αλλά ναι, είναι μια κίνηση όπου αλλάζει τα δεδομένα. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει τον φυσικό του ηγέτη στους πάγκους μετά από το καλοκαίρι του 2012. Λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών, επιστρέφει. Μετά από μια θητεία στη Φενέρ και μια στην Παρτίζαν, έκανε κάποια διαλύματα και πλέον είναι η επίσημη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Μια ιδιαίτερη φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Σούνιο. Και ένα τραγούδι τώρα το οποίο το ξεχνάω. το οποίο βάλαν ως λεζάντα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το θυμηθώ μετά. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο νέο ρόστερ, θα έχουμε όμως αφίξεις, προφανώς στη θέση 5 που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει πάρα πολύ.
0: Και είναι ίσως... η μέρα προπονητών, νέων προπονητών στο Παναθηναϊκό γενικά, γιατί αυτή την ώρα γίνεται και η παρουσίαση του Jacob Nisbet.
1: Μπράβο.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο, θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Εσύ δεν είναι Jacob. Είναι Σουηδός, δεν είναι. Γιάκοπ δεν πρέπει να είναι.
0: Και θα τι έχουν κάνει τώρα εκεί. Ναι. Νίστρουπ πάντως είναι σίγουρα.
1: Νίστρουπ είναι σίγουρα, ναι.
0: Μιλήσαμε λίγο με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ που ξεχώρισε η τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ο συγκεκριμένος θέλει να δουλεύει και με νεαρούς ποδοσφαιριστές που ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς. Αλλά για να τον δούμε γι' αυτόν. Αλλά όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, είναι πολύ σίγουρα τα πράγματα. Είναι πολύ στάνταρ η κατάσταση που επικρατεί.
0: Το σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπράβο. Αυτό.
0: Του Γιώργου Δημητριάδη.
1: Ακριβώς.
0: Είχε κυκλοφορήσει το 1997.
1: Ναι.
0: Και το καλοκαίρι του 97. Όχι. Το καλοκαίρι του 99 συμφώνησε ο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Μετά το Σούμποντιτς.
0: Γιατί ήταν μια διετία ο Σούμποντιτς και μετά ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι. Αγκάθι στον Παναθηναϊκό η θέση 5. Τι θα γίνει και ποιος θα έρθει, γιατί ο Κένεθ Φαρίντ μάλλον δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε ψάχνει είτε βασικό είτε δεύτερο. Θα δείξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι δεύτερο και τα ονόματα τα οποία παίζουν, γιατί έρχεται πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Υπάρχει το όνομα του Οτούρου στο τραπέζι. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Να δούμε τι θα γίνει και προφανώς Σύφη και οι φίλοι ακροατές που το περιμένουν.
0: Αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται πάλι για τον Βαλαντσιούνας, πρωτίστως πρέπει να συνομιλήσει με τη σύζυγό του, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυρία κάνει κουμπάντο.
1: Ναι.
0: Πέρυσι δεν ρωτήθηκε, αποφάσισε τελευταία στιγμή ότι θέλει να μείνει μια χρονιά ακόμη στην Αμερική και γκρεμίστηκαν όλα τελευταία στιγμή.
1: Έγινε πραγματικά όμως η σεζόν φετινή του Βαλαντσιούνα στους Νάγκετς είναι καταστροφική, γιατί η ομάδα είχε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και τελικά σκόνταψε.
0: Ήταν καταστροφική σεζόν γενικότερα για τους Nuggets και αυτό επηρέασε και τον Βαλατσιούνας. Στο NBA έγιναν μεγάλες ανατροπές φέτος στο Γιάννη. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα η Νέα Υόρκη που στο ξεκίνημα της σεζόν δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα των φαβορί.
1: Ναι.
0: Οι Bucks ήταν πάνω από τη Νέα Υόρκη, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τα σενάρια εκείνα που ανέπτυσαν οι Νεοϊορκέζοι ότι θα πάρουμε τον Αντετοκούμπο με trade προκειμένου να ανέβουμε στην κορυφή, ανέβηκαν στην κορυφή και δεν πήραν και τον Αντετοκούμπο.
1: Χωρίς το Γιάννη και μάλλον δεν θα τον πάρουν κιόλας.
0: Τώρα δεν έχει και νόημα.
1: Δεν θα χαλάσουν την ομάδα. Εντάξει. Εάν και εσύ πρέπει να είσαι φαν των Σαν Αντώνιο Σπέρς, πιστεύω.
0: Εγώ έχω το εξής ελάττωμα που το έχει πολλοί κόσμος. Δεν είναι το μοναδικό ελάττωμα που πίστεψα, με κι άλλα έχω. Αλλά το ελάττωμά μου είναι ότι στο NBA, επειδή γενικά το βλέπω σε ένα μπασκετικό πανηγύρι και όσο όχι ως πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, πάω με τα πρόσωπα και όχι με τις ομάδες.
1: Σωστό, πολλοί
0: δηλαδή,
1: κόσμος το κάνει.
0: Στα παιδικά μου χρόνια είχα τεράστια δυναμία στον Michael Jordan και τον Magic Johnson και μέσα στην τριάδα των επιλογών μου ήταν και ο Julius Erving, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, ένας λαμπερός παίκτης των 76ers, έπαιζε στη Φιλαδέλφια.
1: Ο Dr. J και τα καρφώματα
0: που... Τα τελευταία χρόνια ο βασιλιάς, ο LeBron James, είναι η τεράστια δυναμία μου. Πιστεύω ότι είναι μοναδική περίπτωση
1: για
0: το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ότι παίζει σε αυτό το επίπεδο σε αυτή την ηλικία. Kobe Bryant,
1: okay.
0: Ξεχωριστός. Durant, ξεχωριστός. Μία δυναμία στους Lakers την έχω.
1: Ισχύει,
0: αλλά μικρή.
1: Φαίνεται.
0: Μικρή.
1: Φαίνεται.
0: Όχι λόγω LeBron. Μια μικρή.
1: Και Kobe, ίσως, ναι. Αλλά τώρα ποιον έχει ως αδυναμία τώρα?
0: Σε παίκτη ή ομάδα?
1: Σε παίκτη. Στη νέα φουρνιά. Στη νέα φουρνιά παίκτων τώρα.
0: Πιστεύω που το πιο ταλαντούχος από όλους τους νέους είναι ο Alexander.
1: Ο Alexander.
0: Παρότι ο Branson κατέριψε όλα τα δεδομένα, για μένα είναι η απόλυτη υπέρβαση αυτό που έχει κάνει ο Branson.
1: Όχι ο Edwards για παράδειγμα.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι το δίδυμο της Βοστόνης, Brown Tatum.
0: 1-1. 1-1.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Branson. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που σε κάλεσα εδώ να μιλήσουμε για τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και η εκπομπή είναι και μουντιαλική.
1: Μαζί με το Βασιλικό ποτίζει την Κυκλάστρα.
0: 3 λεπτά έχουμε και μετά λήξει αγώνα.
1: Εντάξει.
0: Για να επιστρέψουμε.
1: Για NBA και είναι προ Ομπράντοβιτς.
0: Ο Branson είναι ο άνθρωπος που έκανε την απόλυτη υπέρβαση. Γιατί από έκτος παίκτη στον Ντάλλας που έβλεπε την πλάτη του Ντόνσιτς, αποφάσισε να πάει στη Νέα Υόρκη και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
1: Σωστά.
0: 45 πόντους έβαλε στον νικητήριο τελικό που έδωσε το πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο? Δεν χρειάζεται. Τέιτουμ και Μπράουν.
1: Ναι.
0: Δοκιμασμένο δίδυμο. Πήρε πρωτάθλημα. Δεν έχει τεράστιο κίνητρο. Πολλοί τραυματισμοί. Ειδικά ο Τέιτουμ.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλο είπες?
1: Και ο Έντουαρτς.
0: Έντουαρτς. Εξαιρετικός παίκτης, ηγετική μορφή για τη Μινεσότα. Η Μινεσότα μετά την εγκληματική ενέργεια που έκανε να παραχωρήσει τον Carl Anthony Towns για να πάρει τον Ράντλ από την Νέα Υόρκη, τον άφησε μόνο του. Δεν μπορεί ένας παίκτης να πάρει το πρωτάθλημα στο NBA. Και μάλιστα ένας παίκτης ο οποίος στον κινηματογράφο έχανε μονίμως από τον Χουάντζο Ναυγόμες. Δεν γίνεται. Έχανε λοιπόν, δεν έχανε.
1: Σωστά. Πάντως είσαι ενημερωμένος και από τους καλύτερους μπασκετικούς, ας πούμε, συντάκτες. Να το πούμε αυτό.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία σου, αποκαλύπτω προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι, δώσε και τη ρίστα, δώσε κάτι.
0: Που μετέδιδα αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ ασταμάτητα.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε 2 και 3 φορές το μήνα στο εξωτερικό για να μεταδώσουμε τα μάτς των ελληνικών ομάδων. Είχα το εξής. Εγώ και ο Καραλής, ο Γιάννης, αντιμετωπίζαμε αυτό. Όταν πηγαίναμε να μεταδώσουμε μπάσκετ, η μπασκετική, εκείνη η γνωστή ομάδα των μπασκετικών φιλαδέλφια, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα.
1: Και δεν θέλω να πω
0: και πώς χαρακτηρίζαμε. Μας χαρακτήριζαν εμένα και τον Γιάννη ποδοσφαιρικούς.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε να μεταδώσουμε ποδοσφαιρικό αγώνα, οι ποδοσφαιρικοί μας έλεγαν ήρθαν και οι μπασκετικοί.
1: Εντάξει.
0: Το να είσαι αθλητικός γενικά δεν υπήρχε
1: ο σενάριο. Όχι, δεν υπήρχε ο όρος.
0: Το απολαμβάνω αυτό να ξέρεις.
1: Μια χαρά. Αλλά για να κλείσουμε, επειδή είπες έχουμε και ένα λεπτό, δύο θέσεις κοιτάζει ο Παναθηναϊκός στη θέση του Άσου και το 5. Κλειδωμένοι παίκτες προφανώς λόγω συμβολέων. Μιλάμε για τους Ναν, Όσμαν, Ερνάν Γκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος μάλλον θα έχει διαφορετικό ρόλο του χρόνου. Θα δούμε, μάλλον εκεί πέρα θα γίνει διαφοροποίηση, εκεί πέρα θα ψάξει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ κλειδωμένος. Δηλαδή ο κορμός, ο βασικός του Παναθηναϊκού είναι κλειδωμένος. Δεν θα γίνει καμιά αλλαγή.
0: Απλά... Αν ανοίξουμε τώρα το μεταγραφικό κομμάτι, ναι, θα τελειώσουμε αύριο.
1: Ναι, λόγω Μπράντοβιτς
0: αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να μας πεις, για να μην αφήσουμε με παράπονο τους φίλους των άλλων ομάδων, είναι να μας πεις αν προκύπτει κάτι πολύ σημαντικό, που το θεωρώ απίθανο σήμερα να γίνει κάτι, στο Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Αυτό που έχει βγει μόνο από πλευράς τουλάχιστον Άρη, αυτό που παίζει δυνατά, είναι η περίπτωση του Ματ Μόργαν. Ο Μόργαν, ο οποίος έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια την περασμένη σεζόν, είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αν κλείσει αυτός ο παίκτης για τον Άρη, καθώς έχει παραστάσεις από την Ευρωλίγκα, είναι σκόρερ, ξέρει πάρα πολύ καλά τη θέση του Άσου και του Δίου, οπότε είναι μια κίνηση από το πάνω ράφι για τον Άρη. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Αυτό.
0: Ο Άρης που θέλουμε να είναι στο πάνω ράφι φέτος.
1: Τι δεν θέλουμε.
0: Θέλουμε να είναι και ο ΠΑΟΚ, θέλουμε να είναι και η ΑΕΚ. Να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην GBL. Θα δούμε πού θα το δούμε αυτό το πρωτάθλημα, ή στην ΕΡΤ ή στον Sky.
1: Εμείς ελπίζουμε σε εμάς.
0: Είναι ανοιχτό ακόμη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι το θεωρούν ως τελειωμένο.
1: Ως τελειωμένο.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης Ροζής με τρίποντο από τα 8 και 25.
1: 8 και 25. Από το σπίτι.

απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ, επιστρέφουμε σε μπουνδιαλικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω, δίνουμε ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, άλμπουμ της Πανίνη, προσφορά του φίλου μας του Ράλι Μπούρη, ο οποίος μου διευκρίνησε ότι το δίνει όχι μόνο για τους συλλέκτες που μαζεύουν με πάθος αυτά τα άλμπουμ, αλλά και για τους πιτσιρικάδες που δίνουν τον αγώνα τους, που είναι και δύσκολος αγώνας, να συμπληρώσουν ένα άλμπουμ με 978 αυτοκόλλητα. Ακόμη σας προσφέρουμε ένα βιβλίο, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα, μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας που στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε τα τρία δώρα που δίνουμε σήμερα. Στη σελίδα της Ερασπόρ στο Viber, με SMS γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54960. Θα ήθελα όμως να γράφετε και ονοματεπώνυμο και αν μπορείτε και κινητό τηλέφωνο, για να μην κάνουμε ολόκληρη διαδικασία μετά να βρούμε τους νικητές. Και εννοείται ότι όσοι φίλοι έχουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνούν μαζί μας και στο Messenger. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Και επειδή ξεκινήσαμε με ερώτηση για τη Βραζιλία, πάμε και στην αγαπημένη μας Αργεντίνα. Δεν θα ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί αυτό το ξέρει και η μικρή μου κόρη η Δέσποινα, που δεν ξέρει τι χρώμα έχει η μπάλα του ποδοσφαίρου. Θα ρωτήσω, θα ζητήσω, θα ψάξουμε μαζί να βρούμε τον δεύτερο σκόρερ της Αργεντινής σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Που δεν είναι ο Μαραντόνα, για να μην βιαστείτε κάποιοι, ο Μαραντόνα είναι τρίτος. Ψάχνουμε λοιπόν τον δεύτερο σκόρερ της Αργεντινής σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Και πάω ξανά στα μηνύματά σας, την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο από την Ιγουμενίτσα. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Νικηφόρο από του Ζωγράφου, στον Νίκο τον Μάνταλη, στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, που λέει ότι η Γαλλία εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να κάνει αυτό που λίγο πολύ όλοι περιμένουμε, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Είπα νωρίτερα ότι και εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία είναι το φαβορί, όχι το πολύ μεγάλο το ακλόνητο για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε αυτές τις διοργανώσεις τίποτε δεν είναι δεδομένο. Παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες. Μην ξεχνάς, φίλε μου, ότι από την μεθεπόμενη Δευτέρα 29 του μήνα πάμε σε νοκάουτ μάτς και στα νοκάουτ όλα γίνονται. Καλό απόγευμα στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον φίλο μας τον Κώστα, τον Μιχάλη τον Αλβέρτη, τον Στέλιο τον Βασιλάκη που μας ακούει από την Κέρκυρα. Στέλιο, πρέπει να έχει καταγωγή από την Κρήτη, δεν εξήγεται διαφορετικά. Στον φίλο μας τον Γιάννη Σμυρνάκη, την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη τον Καραγιανίδη, για οδηγία για τους φίλους τώρα που γυρίζουν από τη θάλασσα. Αρκετοί βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στη θάλασσα τώρα και είναι στο δρόμο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έχει πάρα πολύ κίνηση ειδικά στην Εθνική Οδό και στους περισσότερους δρόμους που οδηγούν σε παραλίες, αργά και σταθερά. Εδώ είμαστε εμείς, μια ωραία παρέα, Era Sport. Όχι, Ολυμπία, δεν το είπα όλο αυτό για να τους πείσω να ακούσουν Era Sport. Ήταν μια χρήσιμη συμβουλή, γιατί χθες που κινήθηκα και εγώ προς την παραλία και λίγο λείψα να πάθω ηλίαση, γιατί έμεινα αρκετή ώρα στον ήλιο και παρασύρθηκα, διαπίστωσα ότι πράγματι η συμπεριφορά μας στο δρόμο είναι επίοικος απαράδεκτη. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Ταχύτατη η κίνησή μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τι κάνει ο διπλανός μας. Ας είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, καλοκαιράκι είναι, η διάθεση μας είναι θετική, μουντιάλ έχουμε, την υγεία μας πάνω απ' όλα και σεβασμός και στον εαυτό μας αλλά και στους διπλανούς μας. Ο Αντετοκούμπο λέει θα κλείσει στον κολοσσό Ρόδου, μας λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ο Μάικ βρίσκει τον ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε και είναι ο πρώτος που τον έχει βρει, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Είναι αρκετοί φίλοι που έχουν ήδη απαντήσει σωστά. Ο Κωνσταντίνος Μπιτζέκου είναι στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Γιάννης το ίδιο. Ο Γιώργος ο Μπουτζουρόγλου. Ο Τάσος ο Θεοδωρόπουλος
που λέει και το ψευδώνυμο αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, έκανε σπουδαία πράγματα στην Φιωρεντίνα και όχι μόνο βέβαια. Ο Γιώργος ο Σιατήρας, ο Χριστόδουλος, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Πάπας, ο Γιώργος ο Στρατίδης, ο Δημήτρης ο Ρούσης. Παιδιά, μη με παρεξηγήσετε, είναι πολύ πιθανό, για να μην σας πω σίγουρο, ότι κάποια ονοματεπώνυμα δεν θα τα αναφέρω. Αν έμπαινα στη διαδικασία να διαβάζω και ολόκληρα μηνύματα, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατο να τα προλάβω όλα. Δηλαδή είμαι σε μία σελίδα και προσπαθώ να προλάβω να πω το ονοματεπώνυμα και γυρίζει σελίδα αυτομάτως. Ολυμπία, θέλω βοήθεια. Άσε την κονσόλα και έλα στούντιο. Να ακούσουμε και τη φωνή σου για πρώτη φορά, ναι. Θα είναι μία διαφορετική εκπομπή. Θα αλλάξουμε ρόλους. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα βγω εγώ απ' έξω. Θα πάω στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Βιβί θα έρθει στην κονσόλα και εσύ θα έρθεις να κάνεις εκπομπή. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Βασίλη από την Μουσθένη Καβάλας, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Φωτόπουλο, τα φιλιά μας στον φίλο μας τον Μανώλη τον Συντιχάκη από τη Σιτία, την καλησπέρα μας και στον Κώστα τον Γοργολό, στο φίλο τον Γιάννη. Εννοείται η απάντηση σωστή στο δεύτερο ερώτημα που βάλαμε είναι ο Μπαντιγκόλ. Είναι ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που έχουμε δει στα παγκόσμια γήπεδα τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι ο δεύτερος σκόρερ των Αργεντίνων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει βάλει 10 γκολ σε 12 μάτς.

0: Παραμένοντας σε μουντιαλικούς ρυθμούς και ενώ θα συνεχίσουμε το quiz μας και θα κάνουμε μια αντίστοιχη ερώτηση για τους Γερμανούς, δεν ψάχνουμε τον πρώτο σκόρερ των Γερμανών, γιατί αυτό το ξέρει και ο μικρός γιος του Πέτρου Μαυρογιαννίδη που είναι στην παρέα μας και θα τον καλωσορίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Κλόζε λοιπόν είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Γκέρτ Μίλερ είναι ο δεύτερος σκόρερ των Γερμανών. Ψάχνουμε τον τρίτο σκόρερ που έπαιξε σε αρκετά μουντιάλ, σε αρκετές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου με τη Γερμανία και σήκωσε και την κούπα το 1990. Πάμε λοιπόν τώρα στην Νέα Υόρκη να βάλουμε στην παρέα μας τον αγαπημένο μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη που μας έχει λείψει ήδη και θα λείπει ακόμη 30 μέρες από εδώ, να δούμε πώς θα αντέξουμε αυτή την απουσία σου, Πέτρο. Σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Σύση. Για αυτή ήταν η ερώτηση που θα σου έκανα, δεν σου έχω λείψει καθόλου. Αλλά απάντησες πριν.
0: Κοίτα, μου έχεις λείψει, μου έχεις λείψει πάρα πολύ και μου έχει λείψει πάρα πολύ και η παρουσία σου στην εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», γιατί έχει μείνει μόνο στο Παπα-Νικολάου και προσπαθώ να βρω τρόπο κάθε εβδομάδα να τον βοηθήσω να μην εξαντληθεί, γιατί η Χριστίνα, όπως ξέρεις, κάνει την τηλεοπτική εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει αναλάβει το κομμάτι της τηλεοπτικής εκπομπής της Μεσημβρινής, εσύ είσαι στο Μουντιάλ, οπότε σαν την Καλαμιά στον κάμπο Παπα-Νικολάου. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις.
1: Κοίτα, είναι περίοδος μεταγραφών έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Τι γίνεται, τι δίνουμε σήμερα δώρο.
0: Το σημαντικό καταρχάς είναι ότι η Eraspor έχει το δικό τους άνθρωπο στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό που έχω παρατηρήσει και πρέπει να το καταθέσω είναι ότι είσαι στις επάλξεις οποιαδήποτε στιγμή και αν καλείσαι να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσεις από το παγκόσμιο κύπελο, με τι δυνάμεις και με τι αντοχές και εσύ, αλλά νέο παιδί είσαι, θα τα καταφέρεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ημέρας περιμένουμε από σένα, τα συμπεράσματά σου για το πρώτο δεκαήμερο, τι νεότερο προκύπτει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Λοιπόν, διάφορα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχει ξεκινήσει τα αυγά για το επόμενο Μουντιάλ, φοβερό έτσι. Έχει πει η Πορτογαλία ότι δεν θέλει να διεκδικήσει τον τελικό του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί δεν υπάρχει γήπεδο στην Πορτογαλία 80.000 θέσεων όπως απαιτεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA δηλαδή, και δεν σκοπεύει λέει, να μεγαλώσει κάποιο γήπεδο, να κάνει αντίστοιχες επεκτάσεις. Και έτσι ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται ανάμεσα στη Ισπανία, τον Περναμπέου δηλαδή, και το Μαρόκο, που ξέρει υποκατασκευή γήπεδο τον τελικό του Χασάν Μπίτα, που είναι κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο μάλιστα σχεδιάζεται να γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο, χωρητικότητα 115.000 θεατών. Έτσι μιλάμε, θα γίνει, αν γίνει σε αυτό το γήπεδο, θα είναι πραγματικά το μεγαλύτερο και το, πώς θα λένε, το γήπεδο που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και έχει φιλοξενήσει τελικό ever. Έχει γίνει καυγά.
0: Πάντως δεν θα καταρριφθεί ποτέ το παγκόσμιο ρεκόρ που έχει το Μαρακανά. Γιατί θυμάσαι, έχεις διαβάσει ότι σε εκείνο τον περιβόητο τελικό του 1950 της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη, που είχε ως επακόλουθο τον ποδοσφαιρικό θρήνο για τους Βραζιλιάνους. Στο ναι. Μαρακανά ήταν εκείνη την ημέρα 200.000 θεατές.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Οι περισσότεροι όρθιοι βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν επισήμως, δεν ήταν επισήμως καταμετρημένα πράγματι και όπως το λες, έτσι λένε ότι είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Ο ένας πάνω στον άλλον και περισσότεροι όρθιοι, πράγματι. Λοιπόν, κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ψήφι, με αυτό το drone που ήταν πάνω από. Πώς να σου πω, γενικώς, από ό,τι φαίνεται, στέλνουν drone διάφοροι για να παρακολουθούν τις προπονήσεις των ομάδων στα προπονητικά κέντρα. Έχει γίνει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος ντόρος εδώ. Γενικότερα, η αεράμινα των γηπέδων και των προπονητικών κέντρων στο Μουντιάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας ασφάλειας στην ιστορία των ΗΠΑ για δημόσιο γεγονός. Πρώτη φορά δηλαδή που υπάρχει τόσο μεγάλη αεράμινα για αυτά τα πράγματα. Οι διοργανωτές, το Μουντιάλ δηλαδή, οι ομοσπονδιακές αρχές, FBI, ακτοφυλακή και μια άλλη που λέγεται DHS, θα την έχουμε δει στις ταινίες, χρησιμοποιούν λέει μια τρομερή τεχνολογία αιχμής.
0: Θόλου παράλογο αν θες την άποψή μου και θεωρώ ότι είναι η άποψη όλων, ειδικά και μετά τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τους Southampton στην Championship. Μετά, από ό,τι φαίνεται πια, το έχουν όλοι στο σχεδιασμό τους. Πώς θα στείλουμε drone να κατασκοπέσει τις προπονήσεις, που σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το παραμικρό να δεις κάτι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όταν έχει το μεταξύ του το μεταξύ σας παιχνίδι.
0: Η Southampton βέβαια καταστράφηκε από αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχασε
1: ναι,
0: μόνο την άνοδο, έχασε και εκατομμύρια λίρες.
1: Γιατί την τζάκωσαν. Και μάλιστα να σου πω ότι αυτά τα drones κυνηγεί με δίχτυα. Κάποιες κυβερνοπαρεμβολές, cyber over RF έτσι λέγονται. Και ο εντοπισμός χειριστή που υπάρχουν μπορεί να επιφέρουν στη συνέχεια πρώτα να φέρει συμβαθμών. μπορεί να φέρουν μακροχρόνιους αποκλεισμούς προσωπικού, εντάξει, έχει περθώ κλπ. Και τυχερά προστιμάτα, τα οποία φτάνουν μέχρι 200.000 ελβετικά φράγκα. Υπάρχουν γενικότερα διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία παίζουν εδώ. Και καταλαβαίνεις πώς το έχουμε πάει, ρε παιδί μου, το scouting που λέγαμε παλιά, σε εντελώς άλλο επίπεδο. Έτσι γίνεται πραγματικά χαμός. Υπάρχει μια Ισραηλινή εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι και όπως είπες και εσύ, προφανώς εδώ ασχολούνται με άλλα ζητήματα, βόμβες κλπ. Δεν θα μπορέσουν να ρίξουν ένα drone που έχει πάει για να καταγράψουν με την κάμερα. Καταλαβαίνομαστε νομίζω έτσι. Και όντως γίνεται μεγάλο δώρο με το συγκεκριμένο πράγμα. Να πω επίσης ότι είδαμε χθες το παιχνίδι της Γερμανίας στο Τορόντο που έγινε με την ακτή ρεφαντοστού. Ο ΦΑΕ αμέσως μετά ήταν εξαλώς κατηγόρησε την Γερμανία για έλλειψη fair play. Γιατί όλα αυτά, γιατί στο 80 δεν πήγε βέβαια εκεί το νικητήριο γκολ του Ντάβ, ένας Ιγουριανός αμυντικός, ο Σιμπό, ένιωσε ενοχλήσεις, πέταξε την μπάλα εκτός γηπέδου για πρώτες βοήθειες. Ο ΦΑΕ δήλωσε απογοητευμένος επειδή οι Γερμανοί δεν επέστρεψαν την μπάλα όπως έπρεπε, αλλά την εκτέλεσαν γρήγορα το πλάι και ξεκίνησαν επίθεση. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος είχε κέντρο κραστικό επεισόδιο με τον αριστερό μπακ, τον Αθάνιελ Μπράουν, του είπε: μείνε ταπεινός, stay humble, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί. Και ότι παρά το γεγονός ότι έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, δεν χρειαζόταν να του μιλάει άσχημα, επειδή ο μάλλον δεν βρισκόταν υποποίηση για να πάρει τη νίκη. Και έγινε ιστορία πάρα πολύ μεγάλη, βέβαια δεν θα του ακούσει κανένα. Είναι σαν την καταγγελία που έκανε η Αλγερία για την κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε, και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ κιόλα, να δεχτεί ο Μέση πριν ξεκινήσει αυτό το προσωπικό σόου με το hat-trick εκείνο το παιχνίδι και να γράψει.
0: Ναι, που αν δεν ήταν ο Μέση, αυτό το μαρκάρισμα τιμωρείται. Πέτρο μου, με κόκκινη κάρτα. Σε σχέση με το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, επειδή μέχρι τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρότι είμαστε στην πρώτη φάση, έχουμε δει αρκετά καλά μάτς. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το που εισπράττουμε μέχρι τώρα. Ήταν από τα καλύτερα μάτς το Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Και εντάξει, από τους Γερμανούς λίγο πολύ το περιμένεις. Με εντυπωσίασαν οι Αφρικανοί, οι οποίοι μέχρι και το τελευταίο λεπτό έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δημιουργήσουν πρόβλημα στα πάντσερ.
1: Μωρέ, οι ομάδες πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σκέψου, δηλαδή, ότι η χρηματιστηριακή αξία των παιχνών τα κρίσεις ελεφαντοστού City φτάνει στο μισό δις. 500 εκατομμύρια. Των Γερμανών είναι κοντά στο 1, έτσι, 9,5 αν θυμάμαι, 950 εκατομμύρια. Αλλά ποια υπέρθεση είναι σπουδαία, δηλαδή παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, τις εντοπίζουν από μικρές και μεγάλες ομάδες.
0: Άλλωστε, η Γερμανία είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί σου δίνω ένα παράδειγμα, ακόμη και στο χθεσινό ματς, τη λύση τη δίνουν δύο ποδοσφαιριστές. Που η καταγωγή του ενός είναι από το Κουρδιστάν, που μπορεί να μην υπάρχει ως κράτος πλέον, αλλά το Κουρδιστάν πάντα θα υπάρχει στην ιστορία, και ας είναι αυτή την χρονική περίοδο στα εδάφη της Τουρκίας, του Ιράκ και της Συρίας και του Ιράν, ο Ουντάβ, και ο άλλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμίρη, που η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά, και γενικότερα
0: παγκοσμιοποίηση.
1: Ναι, ναι, και στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα, άμα ρίξεις μια ματιά στο τι γίνεται, θα δεις ότι υπάρχουν άπειροι ποδοσφαιριστές. Είναι κοντά στο 1/4 των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, οι οποίοι εκπροσωπούν άλλες χώρες από αυτές που έχουν γεννηθεί. Και το γιγαντιαίο και τεράστιο Κουρασάο είναι αυτό το οποίο έχει την μερίδα του Λέοντος, γιατί από τους ποδοσφαιριστές μόνο ένας είναι αυτός νομίζω ο πιτσιρικάς που παίζει στη United, που έχει γεννηθεί όντως εκεί. Και δεν είναι και εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε.
0: Εντυπωσιακό, όντως. Όπως εντυπωσιακό είναι και το παράδειγμα του Ζιντάν, το τερματοφύλακα της Αλγερίας, που για όσους δεν το ξέρουν, που νομίζω ότι περισσότερο το γνωρίζουν, είναι ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να σου το πω και αυτό, σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί. Από τους 1.248 παίχτες των 48 ομάδων, οι 289 αγωνίζονται με άλλη ποδοσφαιρική πατρίδα. Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο παίχτης, ο ένας από τους 26 που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, που δεν έχει γεννηθεί στην Ολλανδία, γιατί οι υπόλοιποι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία και παίζουν με το Κουρασάο, μετά είναι το Κονγκό, μετά είναι το Μαρόκο, διάφοροι τέλος πάντων, διάφορες άλλες ομάδες οι οποίες έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί αλλού.
0: Ωραία στοιχεία αυτά. Και να σου δώσω, επειδή μου αρέσουν αυτά, να σου δώσω και ένα στατιστικό το οποίο δεν το καταγράφει η στατιστική υπηρεσία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λάθος της FIFA είναι αυτό. Ο μοναδικός ο οποίος έχει γεννηθεί στην Πτολεμαϊδα και βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νέα Υόρκη, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Μαυρογιαννίδης.
1: Μάντεψε,
0: παιδί. Αλλά σε αγνόησε η FIFA. Καμία αναφορά.
1: Ντροπή της.
0: Απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, άλλο ένα θεματάκι που έχει ξεκινήσει σκέψη αφορά στον Ντοκού, τον ποδοσφαιριστή της Manchester City, ο οποίος έχει προκύψει και από μια δημοσιογράφη που είπε κάτι τέλος πάντων και δεν άρεσε. Έχει δηλώσει επίσημα την πρόθεση να αποχωρήσει προσωρινά από το Μουντιάλ για να πάει στο σπίτι του και να παρευρεθεί στην γέννηση του πρώτου του παιδιού. η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, την περίοδο δηλαδή που συμπίπτει με τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θεωρητικά το Βέλγιο που μάλλον μπορεί να είναι εκεί. Ξεκαθάρισε τα μέσα ενημέρωση ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την οικογένεια και ότι θέλει οπωσδήποτε να βρεθεί στη γέννηση του πρώτου γιου. Εμφανίστηκε μια Γαλλίδα, την οποία παρουσιάστρια του δικτύου της ΕΚΙΠ, και μάλιστα κατέκρινε δημόσια την απόφαση του τοπού. Είπε ότι ένας παίκτης δεν πρέπει να παρατάει το Μουντιάλ για μια γέννηση, αν είναι δυνατόν δηλαδή, και είπε ότι ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος στη διαδικασία του τοκετού. Καταλαβαίνετε ότι έγινε πραγματικά χαμός.
0: Το είπε αυτό την ημέρα της γιορτής του πατέρα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Χρόνια μας πολλά, φίλε Πέτρο.
1: Χρόνια μας πολλά, σύμφωνα. Και το είπε πραγματικά αυτή την ημέρα. Μετά έγινε πλάκος ένα κύμα συμπαράσταση αδιανόητο από την Βελγική Ομοσπονδία, η οποία έχει κανονίσει να πάει με ιδιωτικό τζετ να παραβρεθεί στην γέννηση του γιου του και να γυρίσει. Και προφανώς αναγκάστηκε η συγκεκριμένη κοπέλα να ζητήσει τελικά συγγνώμη. Βέβαια, υπάρχει και μια λίμωξη που έχει στο στήθος του τοπού και πιθανότητα στο παιχνίδι του Βελγίου σήμερα με το Ιράν να μην χρησιμοποιηθεί. Αλλά αυτό το πράγμα είναι άσχετο, έτσι. Δηλαδή, μην το συνδέσει κανένας το ένα με το άλλο, τι να κάνει τον τραυματίο και διάφορα τέτοια. Είναι η Βελγική Ομοσπονδία απολύτως ενημερωμένη και μάλιστα είναι διακείμενη θετικά να του να βλώσει ένα ιδιωτικό τζετ για να μπορέσει να πάει να παραβληθεί στην γέννηση του γιου του και να γυρίσει.
0: Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όμως πρέπει να διακόψουμε για να περάσουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Ίστρου, που παρουσιάστηκε σήμερα και είπε μάλιστα ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον. Έχει αυτοπεποίθηση και σχέδιο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Χρήστο Κοντό. Από σένα, αυτό που θα ήθελα να μας πεις, την είδες βελτιωμένη την Τινησία με τον νέο προπονητή?
1: Πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν, έτσι. Τζάμπα τα εισιτήρια, τζάμπα η Vision, τζάμπα τα διαδικαστικά. Τον έφεραν τον άνθρωπο εδώ και μετά από ένα παιχνίδι έφυγε. Επειδή έφαγε πέντε, ξέρω εγώ, σε
0: παγκόσμιο. Όσο κακό κι αν είσαι σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου, μα όσο κακό κι αν είσαι, τον προπονητή σου δεν τον διώχνει μέσα στην τελική φάση.
1: Και γιατί είδαμε και τα χαίρια.
0: Πού να προλάβει να βελτιωθεί, τι να κάνει, θαύματα, ο επόμενο.
1: Αδύνατο, πραγματικά. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Μια καινούργια τεσσάρα, περιποιημένη και ξεγυρισμένη.
0: Και λίγα ήταν. Γιατί η Ιαπωνία έχασε και πάρα πολλές ευκαιρίες για να βάλει περισσότερα γκολ. Πέτρο, μου, σε ευχαριστούμε. Σωστά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ερασπορ, απόγευμα Κυριακής. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε με Χρήστο Κοντό και ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τον νέο προπονητή του. Και ακολούθως, συνεχίζοντας και το διαγωνισμό μας, θα ακούσουμε Θαλή Θεοδωρίδη, τον αναλυτή μας, για την άποψή του για το πρώτο δεκαήμερο του Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργιος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντους γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάλου Τσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή στο δικεφάλι του Βορρά. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Τανούλης, ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν του στους Κυτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, κατέληξε σε συμφωνία με τους ηθήνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Στο Μουντιάλ τώρα η Εθνική Ιαπωνία συνέτριψε την Τινησία με το εμφαντικό 4-0 στο χιλιοστό αγώνα στην ιστορία.

0: την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Έντονη ανησυχία στη Βραζιλία, ο Ραφίνι ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συναντήσεις με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικοπ Νούστρομ είχε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος στο Κοροπή. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο σήμερα στις 18:30, κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European League. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών με την Εστονία επίσης για το European League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στα σετ. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
1: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, η YouTube και ο Μπόνο θα ακούγονται πάντα ευχάριστα. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, απόγευμα Κυριακής. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής μας. Παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Βεβαίως σε λίγο θα κάνουμε και την απαραίτητη παρένθεση με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε Χρήστο Κοντό, να ενημερωθούμε για το τι είπε στην παρουσίασή του ο νέος προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω στις 7 θα παίξουν η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία, στις 10 το μάτς του Βελγίου με το Ιράν, στη 1 τα ξημερώματα Ουρουάη Πράσινο Ακροτήρι, στις 4 θα παίξουν η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Να ρίξουμε μια ματιά και στον διαγωνισμό μας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για μικρούς και μεγάλους φίλους μας που δίνουν το δικό τους αγώνα προκειμένου να συμπληρώσουν ένα υπέροχο άλμπουμ με 978 αυτοκόλλητα. Σας δίνουμε και ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κληραρότρυπα, μια εξαιρετική έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και το τρίτο δώρο μας για σήμερα είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Περιμένω τα μηνύματά σας που ήδη είναι πάρα πολλά και θέλω να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σας κάνουμε παρέα εμείς μέσα από την συχνότητα της Ερασπόρ, αλλά για να σας κάνουμε παρέα είναι απαραίτητη και η δική σας παρουσία, που και σήμερα είναι πάρα πολύ δυναμική, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σε αυτή την αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στη σελίδα της Ερασπόρ στο Viber με SMS. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις φίλοι, οι τρεις φίλες που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Στην κλήρωση μπαίνουν όλοι, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στα ερωτήματα που βάζω. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή και δεν δίνουμε προτεραιότητα στη γνώση. Νωρίτερα ζητήσαμε και ψάχνουμε τον τρίτο σκόρερ των Γερμανών σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι πρώτοι δύο είναι δεδομένοι και δεν βάζω στα ερωτήματα ποδοσφαιριστές που είναι στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστοί. Για παράδειγμα, ο Κλόζε, όλοι ξέρουμε ότι έχει βάλει 16 γκολ, είναι μαζί με τον Μέση στην κορυφή. Το πιθανότερο όμως είναι στο κλείσουμε αυτού του παγκοσμίου κυπέλου ο Κλόζε να μην είναι πρώτος και ενδεχομένως να μην είναι και δεύτερος. Θα το δούμε αυτό. Ο Γκέρτ Μίλερ έχει 14 γκολ. Και ο τρίτος σκόρερ των Γερμανών είναι ο Γιούργεν Κλίνσμαν. Ήταν ο σέντερ φορ των Γερμανών στο παγκόσμιο κύπελο του 1990. Επιθετικό δίδυμο μαζί με τον Ρούντι Φέλλερ σε μια ομάδα που είχε και Λόταρ Ματέους αρχηγό. Είχε τον Μπρέμε που έβαλε το γκολ στον τελικό με την Αργεντινή. Ο Κλίνσμαν λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής που ψάχναμε. Οι σωστές απαντήσεις είναι πάρα πολλές. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κορονιάς, ο Βασίλης ο Τσιμπίκ, ο Γιώργος ο Ψάρας, ο Γιάννης ο Καρατουλιώτης, ο Μαρίνος ο Μουρούτσος, ο Κυριάκος ο Φίλης. Καταρχάς απολογούμε αν τονίζω σε κάποιες περιπτώσεις λανθασμένα τα επώνυμα, αλλά θέλω να αναφέρω όλα τα επώνυμα των φίλων ακροατών που συμμετέχουν στην εκπομπή και την παρέα μας, παρότι η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό θα ήταν να διαβάζω και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά αυτό είναι αδύνατον γιατί δεν υπάρχει και χρόνος για να το κάνουμε αυτό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θα θέλαμε τουλάχιστον ένα πεντάωρο εκπομπής. Την καλησπέρα μας στον Δημήτρη τον Πάπα, στον Μπιλ Τσόνι, στον Βαγγέλη τον Ραυτόπουλο, τον φίλο μας τον Μάικ, τον Γιάννη τον Ρουμελιώτη, τον Κώστα τον Αντωνίου, τον φίλο τον Χρήστο. Τον Χρήστο τον Ζάχο από τη Λάρισα που λέει καλησπέρα, λέει σε όλη την ομάδα του σταθμού.
Εσείς μας βάζετε μέσα στα γήπεδα καθημερινά και μας κρατάτε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Χρήστο μου, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ, είναι η υποχρέωσή μας να κάνουμε και εμείς την υπέρβασή μας. Γι' αυτό και έχουμε 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα. Το έχεις παρατηρήσει ότι πηγαίνουμε μέχρι τα ξημερώματα και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που στηρίζετε. Αλλά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πω και στους συναδέλφους, στα παιδιά που ανήκουν στο δυναμικό του Σερασπορ, που χωρίς να γκρινιάζουν, χωρίς να παραπονιούνται, ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα και είμαστε 24 ώρες στον αέρα. Και ένα βασικό ερώτημα Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι το πώς θα βγάλουμε τον Αύγουστο, γιατί με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια του Ιουνίου και του Ιουλίου μετά πρέπει να δοθούν και οι άδειες του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα μείνουμε εδώ παρεΐτσα οι δυο μας, θα κρατήσουμε και τη Βιβί Νικολοπούλου και θα κάνουμε 5 ώρες εκπομπές. Αντέχουμε. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 40 λεπτά ακόμη ο Σύφης Μοτζάκης. Και πριν πάμε στο Χρήστο Κοντό να μάθουμε τι είπε ο νέος προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, βάζουμε το επόμενο ερώτημα, γιατί το Μουντιάλ τι είναι, τι θέλουμε να είναι. Θέλουμε να είναι γκολ και θέαμα. Και θα παραμείνουμε σε ερώτημα που έχει να κάνει με γκολ. Θα ψάξουμε και θα βρούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Ο πρώτος σκόρερ είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος λογικά θα ανέβει πάρα πολύ και στον πίνακα γενικότερα στα παγκοσμία κύπελα, γιατί είναι ποδοσφαιριστής που είναι εν ενεργεία και σκοράρει ακατάπαυστα.

0: Μεγάλος σκόρερ ήταν στα νιάτα του και ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος δεν ξέρω αν συμπαθούσε την Αγγλία, αλλά σίγουρα έβρεπε τον Γκάρι Λίνεκερ. Και για να μην βιαστούν κάποιοι να πούν ότι ο Γκάρι Λίνεκερ είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων, ο Γκάρι Λίνεκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων. Χρήστο μου, σε καλωσορίζουμε και σε ακούμε.
1: Γεια σου Σύφη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, να σου πω, εγώ διασκεδάζω πάντα με αυτή την φιλοδοξία που έχουν οι Άγγλοι να φέρουν το τρόπαιο σπίτι τους, το coming home, δηλαδή κάθε φορά που ξεκινάει μια διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου έχει μεγάλη πλάκα. Να βλέπεις τους Άγγλους να το τραγουδάνε. Εντάξει, οκ, δεν τους συμπαθώ.
0: Θα σε αφήσω να συνεχίσεις, γιατί πιστεύω ότι αν κάνεις αυτό που πρέπει, αυξάνονται οι πιθανότητές τους. Γιατί φέτος έχουν πιθανότητες.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Τσιρτσόνης, ότι πλαστικό μου λουλούδι μυρίζω και μαραίνεται σε επίπεδο προγνωστικών.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι εμένα οι Άγγλοι, η σύγχρονη εθνική Αγγλία, με πείθει. Γιατί είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Το μέχρι που θα φτάσει θα το δούμε, γιατί αυτό, σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο οι καλές ομάδες είναι αρκετές και τα πάντα, όπως σε όλα τα Μουντιάλ, θα κριθούν στα νοκάουτ. Είναι πολύ νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Τώρα είναι η προθέρμανση απλώς για όλους.
1: Κοίταξε να δεις. Αν θες ένα γενικό σχόλιο κατά την ταπεινή μου άποψη σχετικά με το όσο έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί είμαστε ουσιαστικά στα μισά της δεύτερης αγωνιστικής. Έχουμε δει μία φορά όλες τις ομάδες και τις μισές, τις 24 δηλαδή, και δεύτερη. Οπότε έχουμε μια καλή εικόνα. Και τι λέει αυτή η εικόνα, ότι σε ένα σύνολο 36 αγώνων που γίνονται μέχρι στιγμής, τα 18 αποτελέσματα, ακριβώς τα μισά, είναι αποτελέσματα έκπληξη. Δηλαδή χώρες από τη Βόρεια Αμερική, την Οκεανία, την Ασία, την Αφρική, που παλιότερα δεν κάναν τέτοιες νίκες με τίποτα, έχουν κάνει ζημιά μεγάλη σε ευρωπαϊκές ομάδες, σε ομάδες από την Λατινική Αμερική, δηλαδή τη Βραζιλία δεν μπόρεσε να κερδίσει. Είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία δεν κέρδισε, το Βέλγιο δεν κέρδισε, η Ισπανία δεν κέρδισε. Ομάδες δηλαδή που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένες για να πάνε ψηλά στη διοργάνωση, έχουν βρει μπαστούνια με χώρες πρωτάρες, τακτοπούτες.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αν και η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, η πιθανότητα να μείνει κάποια ομάδα που είναι στα φαβορί εκτός επόμενης φάσης είναι μηδαμινή, έτσι. Γιατί ήταν, ακόμη και ως πρώτη ή δεύτερη να μην περάσει, πιθανότατα θα περάσει ως τρίτη. Και δεν λέω για την Τουρκία τώρα που έχασε 30 ευκαιρίες προχθές και ιτήθηκε και αποκλείστηκε.
1: Σε αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Αλλά θα σου θυμίσω τη Γερμανία για παράδειγμα, που χθες πήγε να δει τον ουρανό Σφοντίλη, γιατί σοφάρισε με 2-15 λεπτά και νίκησε. Ένα μάτς που έτσι όπως πήγε να το χάσει. Θα σου θυμίσω ότι στις προηγούμενες δύο διοργανώσεις δεν πέρασαν τη φάση των ομίλων. Η ομάδα που πήρε δηλαδή το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και ρίξε 7 στη Βραζιλία, ούτε το 18 ούτε το 22 πέρασε.
0: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή οι ζημιές που γίνονται σε αυτές τις φάσεις, άμα δεν προσέχεις, είναι ανεπανόρθωτες.
0: Βέβαια.
1: Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι απλά για τις ομάδες της Αφρικής, Ασίας, της Οκεανίας, της Βορείου Αμερικής, που τους βλέπουμε τώρα, Καναδάς. Έχει πάρει μέχρι στιγμής που δεν έχει πάρει πόντο, έχει ρίξει 6 γκολ και υπάρχει μια ισοπαλία. Οι ΗΠΑ υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσουν και με αυτόν τον τελικό τη φορά που έχουν πάρει.
0: Ο Τραμπ θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Δεν δέχεται τίποτα διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Τραμπ που το πιστεύει αυτό, ότι κάποια στιγμή θα δούμε μια ομάδα εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής να φτάνει μέχρι το τέλος διαδρομής. Μέχρι στιγμής δύο φορές έχουμε δει ομάδες από την Ασία και την Αφρική να φτάνουν στους τέσσερις. Μία το 2002 η Νότιος Κορέα που φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Με πολύ σπρόξιμο βέβαια, αν θυμούνται οι φίλοι που είχαν τα παιχνίδια, ότι είχε και πολλά σφυρίγματα.
0: Βλέπω πάντως ξεκάθαρο ότι έχεις διάθεση να αναλύσουμε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε επαναφέρω στην τάξη, γιατί το θέμα της κουβέντας που θέλουμε να κάνουμε μαζί σου είναι ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ. Οπότε βάζουμε άνω τελεία, εννοείται ότι μας παρασύρει το Μουντιάλ, είναι το θέμα των ημερών και πάμε στον Νίστρουπ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε. Ήταν μια σχετικά σύντομη συνέντευξη τύπου, δηλαδή μια ερώτηση από καμιά δεκαριά συναδέλφους και τέλος, δηλαδή δεν υπήρχε η διάθεση που υπήρχε επί 50, που κάτσαμε σχεδόν μια μισή ώρα, ρωτάγαμε, ξαναρωτάγαμε, έλεγε, απάνταγε κτλ. Δηλαδή μια συνέντευξη τύπου που ήταν λίγο fast track, με τη λογική ότι αύριο η ομάδα φεύγει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια αναδόμησης, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ, παίχτες που φεύγουν, παίχτες που έρχονται, οπότε. Και επειδή κυρίως δεν έχει καμία διάθεση και λογικό είναι κανείς να το έκανε, να μπει σε ονοματολογία και να μας κάνει λίγο πιο σοφούς σχετικά με τα πρόσωπα και το τι πραγματικά θέλει να κάνει. Οπότε μπήκαμε σε μια λογική γενικής φιλοσοφίας, γενικών τοποθετήσεων, που δίνουν και ένα στοιχείο του χαρακτήρα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι σε αυτό το επίπεδο για να έρθει κάποιος να δουλέψει ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, δεν είναι κανένα στοιχείο στο προπονητής, έτσι. Προφανώς θα.
0: Και φάνηκε ότι έχει και αυτοπεποίθηση, γιατί δεν είναι σύνηθες στην πρώτη παρουσίαση, στα πρώτα λόγια που λες για την νέα ομάδα, να λες ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά, είπε ότι αυτό που λέγεται πίεση, γιατί τονίστηκε ότι προπονητές που διαδέχεται, όπως για παράδειγμα ο Ράφα Μπενίτες ή πιο πριν ο Τέριμ, με τεράστια διαδρομή και πολλά παράσημα στο ποδόσφαιρο, δεν αντέξαν ούτε 7 μήνες. Φύγανε πριν στρίψουν στη γωνία. Και είπε ότι αυτό που για άλλους είναι πίεση, για μένα είναι κάψιμο. Έχω μάθει να ζω στην πίεση, μου αρέσει η πίεση, με θρέφει η πίεση, τη ζητάω την πίεση. Ξέρω ότι θα είναι μια ιστορική ομάδα που για 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να τη δει να γίνεται πρωταθλήτρια και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρω. Και μάλιστα εξήγησε την πορεία ότι όσον αφορά τη δουλειά του, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι που να είναι μια κλασική συνταγή επιτυχίας. Είπε δηλαδή στην Κοπεχάγη πήρα δύο ντάμπλ. Την πρώτη φορά το πήραμε μια ομάδα διψασμένη, νεανική, χωρίς εμπειρία. Τη δεύτερη φορά το πήραμε μια ομάδα κατασταλαγμένη, πολύ πιο όρημη, με πιο όριμους παίχτες, πιο έμπειρους παίχτες, που παίξαν ένα διαφορετικό τύπο ποδόσφαιρο από την πρώτη φορά. Ήταν δηλαδή δύο διαφορετικές βερσιόν της ίδιας ομάδας με διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια. Θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει μία διαδρομή για την επιτυχία, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Καταρχάς, να πούμε ότι μίλησε αρχικά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν είπε κάτι σημαντικό, είπε ότι απλά σας παρουσιάζω τον προπονητή. Γιατί είναι μια κουβέντα δηλαδή ότι είναι η βαριά του προπονητή αυτή, δεν είναι του. Των υπολείπων, ήταν δηλαδή η τοποθέτηση. Ο Κοτσόλης ως τεχνικός διευθυντής είπε ότι έχει συγκεκριμένες αρχές, είναι η δουλειά του, είναι η τροπία του, είναι στοιχεία τα οποία θέλουμε να τα βάλουμε στο σύλλογό μας. Θέλαμε ένα κόρτς που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές, που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα να πραγματοποιήσει τους στόχους. Το από εκεί πέρα τώρα ο Νίστρουμ είπε ότι έζησε μια πολύ θερμή υποδοχή, ότι όταν έκλεισε το κεφάλαιο Κοπεχάγη, αυτός η οικογένειά του και οι συνεργάτες του προβληματιστήκαν πολύ τι θα κάνουν, γιατί είχαν αρκετές προτάσεις για το επόμενο βήμα στην καριέρα. Ο Παναθηναϊκός τον προσέγγισε, είχε διάφορες συζητήσεις με τον κύριο Μπαλντίνη αρχικά, μετά με τον Τάκη Φίσα, μετά με τον Κοτσόλη, με τον ίδιο τον πρόεδρο. Κάθε φορά λέει, μετά από κάθε συζήτηση που είχα, πάντα γινόμουν και όλο και πιο περίεργος για αυτό το project που έχω εδώ μπροστά μου. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό project. Έχω τώρα που έχω έρθει εδώ και βλέπω τα πράγματα που κοντά, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλη την πλατφόρμα στην οποία μπορεί να πατήσει κάποιος για να πραγματοποιήσει σημαντικές επιτυχίες και όνειρα. Είμαστε ανοιχτό μυαλοί άνθρωποι, είμαστε φιλόδοξοι. Έχουμε, λέει, ό,τι χρειάζεται ο σύλλογος για να προχωρήσει στο μέλλον. Θέλουμε να χτίσουμε ως το δυνατόν πιο σύντομα μια νικήτρια ομάδα, μια ομάδα με την οτροπία του νικητή. Έχουν γίνει αλλαγές, θα γίνουν και άλλες στη συνέχεια. Θα δουλέψουμε με τους συνεργάτες για να κάνουμε τους φιλάθλους της ομάδας περήφανος. Είμαι χαρούμενος, ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά.
0: Ωραία, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Θερμή υποδοχή για τον Ίστρουπ. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα υποδεχθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τον Ομπράντοβιτς. Γιατί είναι μία μέρα που ο Παναθηναϊκός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρωταγωνιστεί στην αθλητική επικαιρότητα με αφορμή τους προπονητές του. Υπενθυμίζω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συμφωνίας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στους πράσινους. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Παραμένουμε όμως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Αριγάτα που έχει κάτι σημαντικό να μας πει. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Ψάχνουμε τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μαζί του είναι και ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος έχει 10 γκολ. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει 10 και πιθανότατα θα ξεπεράσει εντός των επόμενων ημερών τον Γκάρι Λίνεκερ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση αυτή, αλλά σε εμάς στους διαγωνισμούς που κάνουμε δεν μας αρέσουν τα δύσκολα. Πάμε στον Αριγάτα να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με μια είδηση που αφορά με τα γραφεία. Άρη, καλησπέρα.
2: Ναι, έλα Σιφή, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Είμαι στον δρόμο, δεν ξέρω, δεν άκουσα τον Χριστό γιατί ήμουν στην παρέα μας, στην παρουσίαση του Νίστρου. Λοιπόν, εδώ και λίγα λεπτά πρέπει να θεωρείται παίκτη του Παναθηναϊκού ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η συμφωνία έχει επιτευχθεί. Οι ανακοινώσεις αναμένονται ίσως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει προφορική συμφωνία για το θέμα αυτό και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα πρέπει πλέον να θεωρείται κλεισμένος και να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, για είδηση την οποία είχαμε δώσει πρώτη στους Game Changers 14 Φεβρουάριο. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο θα αναρτήσω σε λίγο στα social. Και γενικότερα είναι μια μεταγραφή.
0: Μα το θυμόμαστε ότι στην τηλεοπτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου το είχες αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό.
2: Και επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία τότε. Ο Παναθηναϊκός είχε μια προφορική συμφωνία από εκείνο το χρονικό διάστημα. Ευωδόθηκε αυτή η συμφωνία και οριστικά.
0: Το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων, Άρη, ανέβασε αρκετά το ποσό που πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να κλειστεί αυτή η συμφωνία.
2: Ανέβασε αρκετά το ποσό, πολύ σωστά το λες, γιατί αλλιώς ξεκίνησε η ιστορία, η συζήτηση αυτή το χειμώνα, αλλιώς εξελίχθηκε, έγινε μια μάχη θα έλεγα για την πλευρά του Παναθηναϊκού για να εξασφαλίσει το OK από τον Λεβαδιακό αλλά και τον ίδιο τον τριαντάφυλλο Τσάπρα και θα είναι μια μεταγραφή η οποία πληροφορούμε σύμφι θα ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή που κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί μιλάμε ίσως και ένα από τους καλύτερους παίκτες της περσινής περίοδου στο πρωτάθλημα, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
0: Δεν ήταν απλώς μέλος του εξαιρετικού Λεβαδιακού, ήταν ο ποδοσφαιριστής που τα έκανε όλα πέρυσι στο Λεβαδιακό. Έβαζε γκολ, έδινε assist από τους κορυφαίους αυτό το κομμάτι.
2: Ακριβώς.
0: Άρη Γάτα, σε ευχαριστούμε.
2: Έγινε, να είστε καλά. Καλό
0: καλή βράδυ, συνέχεια.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Era Sport.

μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, τελευταίο ημίωρο, με μία αφιέρωση για όλους εσάς που είστε μέλη στην παρέα μας, με Pet Shop Boys 80's.

αγαπημένοι Pet Shop Boys, με Μπαρμπαρέλα, με βίντεο, με αυτοκίνηση, με Club 22, εκείνα τα ωραία χρόνια της δεκαετίας του 80 και του 90. Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας στην κονσόλα των ήχων. Δεν ξέρω τι πρόλαβες, Γιάννη, από αυτά, γιατί προφανώς εκείνα τα χρόνια ήσουν στην Κρήτη εσύ ακόμη. Αντιμετωπίζω ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει μπλοκάρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και μάλλον την ευθύνη την έχετε εσείς, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω κάνει ήδη επανεκκίνηση και προσπαθώ να βρω την άκρη. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας και συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας για τρία δώρα που δίνουμε σήμερα. Ένα άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με 978 αυτοκόλλητα, ρεκόρ όλων των εποχών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αυτοκόλλητων. Δίνουμε επίσης ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλίδα Ρότρυπα, μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και επίσης δίνουμε και το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, Γκολ, από τις εκδόσεις 8. Το ευχαριστώ δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι τεράστιο, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Υπόσχομαι ότι στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι φιλακροατές που έχουν στείλει μήνυμα, αλλά είναι δεδομένο, όσο και αν προσπαθήσω, ότι είναι υπερβολικά δύσκολο έως αδύνατο να διαβάσω όλα τα ονοματεπώνυμα των φίλων που, και των κυριών που συμμετέχουν στην σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά τους. Περιμένω λοιπόν τα τελευταία μηνύματα που θα στείλουμε για σήμερα για περίπου 15 λεπτά ακόμη στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, και για τους φίλους και τις φίλες που έχουν αυτή τη δυνατότητα περιμένω και τα μηνύματα στο Messenger.

0: Γιάννης Κωσταράκης ήρθε με μεγάλα κέφια. Τον υποδοχό μας στην παρέα μας, στη ρύθμιση των ήχων. Με Depeche Mode συνεχίζουμε. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 25 λεπτά ακόμη ο Σύφης Βοτζάκης. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Ανδρέα από την Κεφαλονιά, στον Νίκο από το Βόλο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά του, στον Μιχάλη από το Περιστέρι, στον άλλο Μιχάλη της παρέας, στον Μίλια που στέλνει και τη σωστή απάντηση για τον πρώτο σκόρερ των Άγγλων που αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον Γκάρι Λίνερκερ, αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι τις επόμενες μέρες θα τον ξεπεράσει. Τα φιλιά μας στη Σύρο, στον Νίκο Δεσίπρη, στον φίλο μας τον Ευγένιο τον Γερόλυμο, στον Άγγελο από την Δράμα, στον Βαγγέλη από τη Λάρισα, στον φίλο τον Κώστα από το Εγάλεο, στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από το Περιστέρι. Την καλησπέρα μου και στους ριλαξάκηδες που με σημεοφόρο τον Άρη Μανίκη ακούν και σήμερα την Ερασπορ, όχι μικρόφωνο στα γήπεδα όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάθε Κυριακή απόγευμα. Καλό απόγευμα στον Χαράλαμπο τον Γιαμουρίδη, στον Κωνσταντίνο τον Τεγόπουλο, τον φίλο τον Παναγιώτη τον Γιώργακα, τον Τάσο τον Μπούφη, τον φίλο τον Γιώργο, τον Αντώνη που αναρωτιέται πώς συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το είπα πριν από λίγο, φίλε Αντώνη, οπότε προφανώς σου έλυσα την απορία για το μήνυμά σου και έρθει νωρίτερα. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Αρσένη, στον φίλο τον Βασίλη, στον Τάσο που αποθεώνει τον Γιανακόπουλο για τη συμφωνία του με τον Ομπράντοβιτς, στον Παναγιώτη τον Λαζαρίδη, τον Φώτη τον Γιοργαλή. Φώτης που μας ακούει από το αμπέλι του στο Ρέθυμνο. Φώτη μου, μη μου τα κάνεις αυτά και ζηλεύω τώρα. Ξέρεις πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή. Εννοείται Γιάννη Κωσταράκη, ο Φώτης ο Γιοργαλής καταλαβαίνει ότι αφού μας έστειλε το μήνυμά του και μας αποκάλυψε που βρίσκεται, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να μας στείλει και σταφύλια και κρασάκι. Καλό απόγευμα στον Αντώνη τον Πασχάλη, στον Γιώργο τον Φωτόπουλο, στον Κυριάκο τον Φίλη, τον φίλο μας τον Κώστα, τον Μιχάλη τον Μίλια, τον Γιάννη τον Ταρατουλιώτη, στον Κωστάκη από την Αλεξανδρούπολη. Το παίρνει το ποτάμι, εννοείται ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τον Λίνεκερ, αλλά όχι για πολύ ακόμη. Για να τον ξεπεράσει τις επόμενες μέρες. Και το πιθανότερο είναι στο κλείσιμο αυτού του Μουντιάλ ο Χάρι Κέιν να είναι στην πρώτη τετράδα πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Και επειδή έχουμε βάλει στην παρέα μας αρκετούς ακροατές και θέλουμε πολλά γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, συνεχίζουμε με ερώτηση με γκολ. Η επόμενη ερώτησή μας είναι για τους κορυφαίους Γάλλους σκόρερ. Για τον Ζις Φοντέιν λίγο πολύ είναι γνωστά τα δεδομένα. Το ίδιο και για τον Παπέ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους σκόρερ των Γάλλων γενικότερα, όχι μόνο στο παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους λαμπρή ιστορία στην τελική φάση των Μουντιάλ. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο σκόρερ των Γάλλων. Το κάνω λίγο πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα θα το βρούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλουμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο σκόρερ των Γάλλων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και οι τρεις είναι μεγάλοι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και είναι σημεοφόροι του γαλλικού ποδοσφαίρου. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Μπράντοβιτς με τίτλο «Ποτέ μη λες ποτέ». Πριν από λίγο έγινε και η επίσημη παρουσίαση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός του νέου προπονητή της ομάδας, του Jacob Nistrup, ο οποίος στις πρώτες δηλώσεις του ως προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον. Επιστροφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο αναλυτής μας είναι εδώ πανέτοιμος να καταθέσει την άποψή του για το πρώτο δεκαήμερο του Μουντιάλ, ο Θαλής Θοδωρίδης, που σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ακούμε να καταθέτει την άποψή του για μάτς μεμονωμένα του Μουντιάλ και γενικότερα για το τι γίνεται μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο, οπότε Θαλή, έχουμε πλέον μία εικόνα, δεν είναι ξεκάθαρη γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Χαρά μας που είσαι στην παρέα μας.
1: Και δικιά μου χαρά.
0: Να ακούσουμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματά σου για αυτό το πρώτο δεκαήμερο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο την ώρα που βγαίνεις στην εκπομπή ότι με καλεί στο τηλέφωνο ο Γιώργος Μήνος, ο οποίος κάτι θέλει να μου μεταφέρει, αλλά είναι αδύνατο να σηκώσω τηλέφωνο τώρα την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Γιώργο Μήνο, επικοινώνησε με την Βιβή Νικολοπούλου να μεταφέρει τι ακριβώς θες να πεις. Λοιπόν, σε ακούμε. Πρώτο δεκαήμερο Μουντιάλ, βασικά συμπεράσματα.
1: Η αλήθεια, ναι, η αλήθεια είναι ότι παρότι είχαμε πολλά γκολ, παρότι είχαμε καλά παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, δεν έχει, καμία ομάδα δεν έχει θέξει με την απόδοσή της μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που έχουν βγει στα πρώτα αυτά παιχνίδια, παρότι θα πρέπει να περιμένουμε και τα δεύτερα παιχνίδια των ομίλων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Κάποια συμπεράσματα τα οποία έχω έτσι συγκεντρώσει είναι ότι οι τρεις διοργανώτριες χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, είχαν μια πολύ καλή εικόνα. Ήδη έχουν πρωτιά στον όμιλό τους και εξασφαλίσαν την συμμετοχή τους στους 32 ενδεχομένως και την πρώτη θέση που θα τους αποφέρει και μια καλύτερη κλήρωση στους 32.
0: Και αυτό δεν έχει κάτι που μας ευνηδιάζει σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, γιατί λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα εμφανίσουν καλή εικόνα. Στα νοκάουτ θα δούμε βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνουν οι ομάδες μια σοβαρότητα, μια στιβαρότητα, μια αντιμετώπιση απέναντι στους αντιπάλους τους πολύ σοβαρή, και αυτό έχουν εξασφαλίσει και ήδη την πρόκλησή τους στον επόμενο γύρο. Έχουμε μια καλή εικόνα από τις ασιατικές ομάδες, ειδικά Νότια Κορέα και Ιαπωνία, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και αυτό, γιατί είναι χώρες πολύ πειθαρχημένες τακτικά, έχουν συνέπεια στο παιχνίδι τους και στην παρουσία τους. Πολύ ανταγωνιστικές είναι οι αφρικανικές ομάδες και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενώ υπήρχε μια τακτικά μια αναρχία στα προηγούμενα τουρνουά τα μεγάλα, τώρα δείχνουν να είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες ισοδύναμες, ακόμα και καλύτερες και πιο δυνατές.
0: Βέβαια, σε ένα Μουντιάλ που για πρώτη φορά στην ιστορία η Αφρική εκπροσωπείται από 10 ομάδες.
1: Έτσι, από 10 ομάδες, ναι, ψήφιο αριθμό πραγματικά όντως. Βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά.
0: Για να φοράσω καταρχάς, θα λέμε βέβαια ότι γίνεται για το Μαρόκο, για αυτή την υπέροχη παρουσία που είδαμε από τους Μαροκινούς, κυρίως στον αγώνα με τη Βραζιλία. Αλλά όπως έλεγα και νωρίτερα στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, και η ακτή Λεφαντοστού, παρότι ιτήθηκε από τη Γερμανία με τον τρόπο που ιτήθηκε στο 95, έδειξε ότι είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Έτσι, που
0: όχι απλώς προβλημάτισε τους Γερμανούς, τους δυσκόλεψε πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, θα μπορούσε το 2-1 τη παίζει η Γερμανία να γίνει 1-2 υπέρ της Λεφαντοστού, που είχαν χάσει 2-3 ευκαιρίες ή προϋποθέσεις ευκαιριών.
0: Αυτό είναι όμως και το μειονέκτημα διαχρονικά των Αφρικανών, ότι μέσα στο μάτς παρασύρονται από τον ενθουσιασμό τους σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτό είναι όντως μειονέκτημα. Ταυτόχρονα ίσως και πλεονέκτημα, γιατί ο ενθουσιασμός πολλές φορές μας δίνει τη δυνατότητα να υπερκεράσουμε την κόπωση που έρχεται στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Το Μαρόκο δείχνει μια συνέχεια και από το Κόπα Αφρικα, που έδειξε ότι ήταν πάρα πολύ
0: καλό. Μου επιτρέπεις λίγα δευτερόλεπτα να κάνω μια ακόμη αναφορά στους ακροατές μας. Δηλώνω εντυπωσιασμένος, γιατί αναζητούμε την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ των Γάλλων στην τελική φάση του Μουντιάλ. Και δεν έβαλα σε αυτή την ερώτηση τον Παπέ και τον Φοντέν, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι στην πρώτη πεντάδα. Ψάχνουμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο. Και έχουν έρθει πάνω από 50 μηνύματα ήδη με σωστή απάντηση.
1: δείχνει ότι είναι διαβασμένος πλέον ο κόσμος.
0: Έχουν γνώση πλέον. Εντάξει, υπάρχει και η βοήθεια με το διαδίκτυο, αλλά είναι τόσο διευρυμένη η ενημέρωση που υπάρχει πλέον και απόλυτη γνώση για το τι γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το Μαρόκο, όπως είπαμε, δείχνει μια συνέχεια της πολύ καλής εικόνας που είχε στο τελευταίο Κόπα Αφρικα, όπως και η Σενεγάλη, είναι πολύ καλή ομάδα. Βλέπω ότι πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά δείχνουν όλες οι ομάδες και ειδικά οι αδύνατες θεωρητικά ομάδες. Μεγάλη συγκέντρωση των παιχτών πίσω από την μπάλα σε πολύ γρήγορα, άρα η αμυντική μετάβαση τους είναι πάρα πολύ καλή.
0: Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει σε 5 λεπτά να κλείσουμε, θα ήθελα να κινηθούμε με ταχύτητα και συνοπτικά χωρίς να τα αναλύσουμε. Άλλωστε, θα έχουμε την ευκαιρία αρκετές φορές να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις με ταχύτητα ποια είναι η ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα, αν υπάρχει μια ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει, και από ποια ομάδα περίμενες κάτι καλό και δεν το έχεις δει μέχρι τώρα.
1: Βασικά, πολύ στην Τουρκία, έτσι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι παρότι έχει δημιουργήσει πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, δεν μπορούσε να σκοράρει. Προβληματική εικόνα και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η Βραζιλία που όλοι περιμένουμε και επιθυμούμε, γιατί μεγαλώσαμε με τη Βραζιλία των πολύ καλών παιχτών, είναι ακόμα άχρωμη, παρότι έχει εξασφαλίσει την πρόκληση.
0: Εννοείς μεγαλώσατε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με την Αργεντινή.
1: Ναι, μεγαλώσαμε.
0: Εσείς μεγαλώσατε με τη Βραζιλία, κύριε Χάλη.
1: Άλλοι με την Αργεντινή, άλλοι με τη Βραζιλία.
0: Ναι, να το διευκρινίζουμε αυτό όμως.
1: Διαχρονικά ήταν μια ομάδα η οποία προσέφερε θέαμα και μεγάλη ικανοποίηση σε όλο τον κόσμο.
0: Η καλύτερη Βραζιλία, αγαπημένο μου φίλε, που έχω δει εγώ. Γιατί
1: ήταν
0: προφανώς...
1: αυτή που δεν πήρε το 82 στην Ισπανία που δεν πήρε.
0: Εγώ προφανώς δεν έχω άποψη για τη Βραζιλία του Πελέ. Δεν διαμορφώνω άποψη από τα βίντεο και από τα DVD. Είναι η Βραζιλία του 82 με Σόκρατες, με Ζίκο, με Ντυρσέου, με Σερέζο, με Ζούνιορ, με Έντερ. Και όμως αυτή η Βραζιλία δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί στο Μουντιάλ, και αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν σηκώνει την κούπα πάντα η πιο ποιοτική ομάδα. Αυτό δεν το έχει πάθει μόνο η Βραζιλία. Το έχουν πάθει κι άλλοι αυτό.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε η Βραζιλία έπαιζε πάρα πολύ θεματικό ποδόσφαιρο. Ένα φανταζή ποδόσφαιρο, το οποίο δεν είχε καθόλου τη λέξη άμυνα μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τίτλο.
0: Η Ισπανία στις 7 θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία, στις 10 σήμερα το Βέλγιο με το Ιράν. Η άποψή σου για τη Γαλλία που πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο από πολλούς, και εμείς την ίδια άποψη είχαμε, θεωρείται ως το πρώτο φαβόρι για το Μουντιάλ, ποια είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως η Γαλλία θεωρείται πρώτο φαβόρι. Στα πρώτα 60 λεπτά δεν έδειξε. Ήταν πάρα πολύ κακή η αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Μετά το 65, όταν ανέβασε ρυθμό, μπόρεσε και δημιούργησε τις φάσεις και πήρε το παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό από το συγκεκριμένο τουρνουά, ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν αργό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζονται εύκολα από οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και την πιο αδύναμη. Όποιες ομάδες ανεβάζουν το ρυθμό τους, το είδαμε χθες και από τη Γερμανία, το είδαμε από την Ισπανία που καταφέρνει να κερδίσει, το είδαμε από από την Νορβηγία, από την Αγγλία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουν μέσα οι ομάδες. Το αργό ποδόσφαιρο με τις πολλές πάσες χωρίς κίνηση απέναντι σε ομάδες οι οποίες είναι κλεισμένες με 10, με 9, με 10 ή 11 παίκτες πίσω από την μπάλα, δημιουργεί προβλήματα.
0: Και είναι και ένα παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς να πω ότι δίνουμε παράταση στο διαγωνισμό 5 λεπτών για να σε ακούσουμε λίγο παραπάνω. Και στις 6 παρα 5 θα κάνουμε εδώ με τον Γιάννη Ροζή την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι φίλοι που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Είναι και ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο, πέρα από το ποδόσφαιρο, γιατί ποδοσφαιρικά ως θέαμα, ως γκολ, ως ποιότητα, καλά είμαστε. Ικανοποιημένοι είμαστε από αυτά τα πρώτα μάτς.
1: Ξεπεράσει 100 γκολ νομίζω στους πρώτους.
0: Είναι λίγα τα μάτς που είναι χαμηλό επίπεδο μέχρι τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Εκουαδόρ Κουρασάο το πρωί ήταν μάτς που ευτυχώς δεν το είδαμε, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν ένα μετριότατο μάτς. Είναι όμως και ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα μείνει στην ιστορία, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αποβολή του ποδοσφαιριστή επειδή έβαλε το χέρι μπροστά από το στο στόμα του και μίλησε στον αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε, γιατί το βλέπουμε στο Μουντιάλ. Και ακολούθως θα το βλέπουμε σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί, οι οποίοι εφαρμόζονται πιλωτικά σε μεγάλα τουρνουά, όπως είναι τα Euro, το Mundial κυρίως.
0: Κατά στην μπάλα, τερματοφύλακα Καθαλή Θεοδωρίδη, πάνω από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λόγο. Κόρνερο αντίπαλος.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο πλέον, πιο θεαματικό, δεν έχουν καθυστερήσεις. οι ψεύτικοι τραυματισμοί που ήταν προφάσεις για να εκμεταλλευτούν καθυστέρηση ή χρόνο δεν γίνονται πλέον. Νομίζω ότι είναι προς καλό δρόμο. Θα τα δούμε αργότερα και στα πρωταθλήματα δικά μας αυτά.
0: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχωρίζουν, παρότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Δεν γίνεται στο Μουντιάλ να αποφύγεις αυτή την κουβέντα. Ναι. Γιατί το Μουντιάλ τι είναι, η παρέλαση είναι των μεγάλων στάρ.
1: Κάποιον μεγάλο στάρ, ναι, όντως. Εντάξει, είδαμε τώρα το Μέση, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με αυτά τα τρία γκολ που πέτυχε και την παρουσία του. Περιμένουμε τη βελτίωση του Ρονάλντο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και αυτός παραμένει ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Έχουμε ποδοσφαιριστές και
0: έχει φτάσει η στιγμή πάντως, Σταλή, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, αυτό που μας απασχόλησε τα τελευταία 15 χρόνια, το δίπολο Μέση-Ρονάλντο, τελειώνει κάπου εδώ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα υποστηρίξουν την ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια και δεν είναι ένας ή δύο, είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ, όντως, είναι πάρα πολύ. Βλέπουμε όλοι στη Γερμανία εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Όλες οι ομάδες, οι αφρικανικές χώρες έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί, νέοι σε ηλικία, που σημαίνει ότι θα τους έχουν τα επόμενα 8-10 χρόνια ενδεχομένως και περισσότερο. Απλώς θέλει για αυτή λίγο υπομονή να συνηθίσουμε λίγο την απουσία των πολύ μεγάλων παιχτών και την παρουσία των νεότερων.
0: Και μακάρι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο να δούμε την Ιταλία, γιατί όσο μέτρη και αν είναι η Ιταλία, είναι απαραίτητη η παρουσία του στην τελική φάση του Μουντιάλ. Λείπουν οι Ιταλοί από το Μουντιάλ.
1: Μας λείπει η εθνική Ιταλία, όντως, έτσι είναι.
0: Και κυρίως να δούμε την εθνική Ελλάδος. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε
1: όλοι. Έχουμε και την ποιότητα και τον προπονητή και την γνώση πλέον να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα και να είμαστε παρόντες στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Θα παρακολουθείς όλα τα μάτς του Μουντιάλ, γιατί άμεσα θα σε ακούσουμε ξανά. Γιατί ατύπωση έχει τον ρόλο του αναλυτή του παγκοσμίου κυπέλου εδώ στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Θαλή μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς συνεχίζουμε και κλείνουμε την σημερινή εκπομπή με Γιάννη Ροζή που είναι μαζί μας.
2: Μεγάλη επιστροφή, πάλι ήρθα.
0: Μεγάλη επιστροφή.
2: Με φώναξες και ήρθα.
0: Είσαι ο μεγάλος center for της ομάδας και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν προλαβαίνω να διαβάσω τώρα μηνύματα, αλλά έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών που συμμετείχαν στο σημερινό διαγωνισμό.
2: Τι δίνουμε.
0: Ότι δίνουμε δεν πρέπει να το ρωτάς, γιατί το έχω αναφέρει 100 φορές. Μάλλον δεν μας άκουγες την ώρα που ήσουν στο γραφείο, γιατί ξέρω ότι είσαι και πολύ άσχολος.
2: Είχα ο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Ροζής είναι εδώ μαζί μας για να δώσουμε τα τρία δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Είναι ένα άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ, προσφορά του καλού μας φίλου του Ράλι Μπούρη, ο οποίος θέλει με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσει τους πιτσιρικάδες που μαζεύουν με πάθος τα αυτοκόλλητα, το ξέρεις αυτό. Κάτι μου λίγες προημερών.
2: Ναι, με έναν φίλο μου, ο οποίος τελικά τον αποθάρρυνες που του πες ότι είναι τόσο από άλλα αυτοκόλλητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι 978 τα αυτοκόλλητα. Επίσης δίνουμε ένα υπέροχο βιβλίο, ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ».
2: Ωραία.
0: Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα. Και το τρίτο δώρο μας είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Κλείνουμε εδώ το διαγωνισμό και είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση.

0: Εντάξει, με έχει ευνηδιάσει ο Γιάννης Κωσταράκης, γιατί παρότι ηλικιακά δεν του ταιριάζουν αυτά τα. Α, Βιβί, εσύ βοήθησες. Πες το παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, ακούμε Ντουράν Ντουράν στο κλείσιμο της εκπομπής. Ο Γιάννης Κωσταράκης ήταν αγέννητος. Η Βιβί που είναι δική μας γενιά, είναι λογικό να επιλέγει αυτά τα σούπερ τραγούδια που ακούγαμε. Και ξέρεις γιατί χαίρομαι, Γιάννη Ροζή?
1: Για πες.
0: Γιατί παρατηρώ ότι ακούγονται ακόμη και τώρα αυτά τα τραγούδια.
1: Η Duran Duran
0: είναι η νέα μόδα που επιστρέφει.
1: Έμα τώρα.
0: Μεγαλώσαμε εμείς με αυτά τα τραγούδια και τώρα μεγαλώνει και η επόμενη γενιά.
1: Σίγουρα. Απλά εντάξει, τα δικά μου αυτιά δεν είναι η Duran Duran. Είναι ίσως πιο πολύ West Side rap και Tupac και τέτοια.
0: Γιάννης δεν έχει τέτοια. Ερωτήθηκες γι' αυτό?
1: Δεν ερωτήθηκα. Απλά επειδή λες για καλλιτεχνικές τώρα επιλογές.
0: Για πες μας τώρα, είσαι έτοιμος?
1: Είμαι έτοιμος, λοιπόν. Θέλεις από 4 και 4 και μετά. Θέλεις
0: από 4 και 4 και μετά, δώσω μου τη δυνατότητα να κάνω και την απαραίτητη κίνηση.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να είναι πιο εύκολο, πιο εύκολος ο τρόπος εντοπισμού των νικητών. Και πάμε λοιπόν να δώσουμε πρώτα το εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο Goal. Ξεκινήσαμε 4 και 4, 4 και 17 για να ακριβολογούμε, και κλείσαμε τον διαγωνισμό στις 5 παρα 5.
1: Ωραία.
0: Δώσε μας μία ώρα αποστολής μηνύματος. Θα γίνει σχετική αναζήτηση Messenger, Viber, SMS μηνύματα που έχετε στείλει. Θα βρούμε τους νικητές και θα επανέλθουμε περίπου σε ένα 20 λεπτό στην επόμενη εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Ηλίας Δρυμώνας.
1: Ωραία. Πάμε. Το εύκολο λοιπόν, για να πω την πρώτη ώρα, θα πω 4 και 19.
0: 16 λοιπόν και 19 θα βρούμε τον νικητή που θα πάρει το βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο, το Goal.
1: Ωραία.
0: Πάμε να δώσουμε και το άλλο βιβλίο που μας προσφέρει σήμερα η Belle Epoque του Ανδρέα Οικονόμου. Είναι βιβλίο για το Μουντιάλ, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. 4 και 4 με 6 παρά 5.
1: Ωραία. Η επόμενη ώρα που θα πούμε είναι το 16 και 39.
0: Σου υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός έκλεισε στις 6 παρά 5. Μην τα δώσουμε όλα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Να πάμε και λίγο πιο πίσω.
1: Θα πάω και στο 15 τώρα.
0: Και τους τελευταίους της παρέας.
1: Θα βάλω και 15 τώρα.
0: 15 με βάλεις, γιατί δεν ήμασταν εδώ.
1: 17, είχα στο μυαλό.
0: Είπαμε, 5. Από 4 και 4 μέχρι 6 παρά 5.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το δώρο που, με βάση τα μηνύματα που έχουμε λάβει, καταλαβαίνω ότι είναι και η βασική, η πρώτη επιλογή των περισσότερων. Είναι το άλμπουμ της Panini.
1: Έτσι.
0: Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, 17 και 49.
0: 17 στο παραπέντε.
1: Όποιος
0: δηλαδή
1: πρόλαβε εκεί, όποιος πρόλαβε.
0: Στο παραπέντε δηλαδή δώσαμε. Έτσι. Το άλμπουμ. Γιατί κλείσαμε 17 και 55.
1: Έτσι.
0: Γιάννης Ροζής, τον ευχαριστούμε
1: τώρα,
0: και για το ρεπορτάζ που μας έδωσε νωρίτερα.
1: Ευελπιστώ οι φίλοι ακροατές να μην με κυνηγήσουν που έδωσα όλα με τα 9. Εντάξει, μου αρέσει το νούμερο 9.
0: Έχεις καμία σύνδεση με το 9? Γιατί από ό,τι ξέρω, τερματοφύλακας ήσουν και όχι καλός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί κόλλησες το 9?
1: Ο Νίκος Καραγιάννης ήταν.
0: Α, υπάρχει εξήγηση. Το νούμερο 9 ήταν ο εφιάλτης του Γιάννη Ροζή, Γιάννη Κωνσταράκη, γιατί του βάζαν τα γκολ τα
1: 9. Η 4, μια χαρά, νούμερο 9.
0: Είμαστε υπερήφανοι για τη νέα γενιά της ΕΡΤ και αποτελείς μέλος της νέας γενιάς.
1: Θα κλάψουμε στο τέλος.
0: Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Α, εντάξει,
0: και για σένα και για όλα τα παιδιά του ΕΡΤ Sports.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ροζή. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Και Γιώργο, μου απολογούμε γιατί μόλις τώρα είδα τα περισσότερα μηνύματά σου. Καλό απόγευμα στον Κωνσταντίνο Μπιτζέκου, στον Μαρίνο Μουρούτσο, τον Δημήτρη Ρούση, τον Κώστα, τον Λάζαρο Κότα, τον Πάνο Τάνα, τον Γιώργο Μελά, τον Γιάννη Σμυρνή, τον Ευάγγελο Ντινόπουλο, τον Κυριάκο Φίλη, τον φίλο τον Τάσο, την Κατερίνα από τα Πετράλωνα, την Παρέα από το Εγάλεο, τον φίλο μας τον Μιχάλη από το Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι βέβαιος ότι μου έχουν ξεφύγει αρκετά μηνύματά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δυναμική συμμετοχή σας. Επιστρέφω σε 20 λεπτά εδώ παρέα με τον Ηλία Δρυμώνα να ανακοινώσουμε τους νικητές. Αλλά πριν ολοκληρώσω αυτό το πολύ ωραίο δίωρο που περάσαμε σήμερα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Κωσταράκη, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Βιβί Νικολοπούλου και την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν μαζί μας. Μείνετε εδώ, Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου, και ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθώς στις 7 θα παίξουν η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργιος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον, τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρεί το τριαντάφυλλο Τσάπρας, καθώς οι Πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με το Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. Παίκτης των Πρασίνων είναι και επίσημα ο Τιάν Καμάρα. Ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ινιάκη Πένια αναμένεται σήμερα στην Αθήνα ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με το Τριφύλι. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή στο δικεφάλι του Βορρά. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Τανούλης. Ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν στους κυτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό κατέληξε σε συμφωνία με τους ηθήνοντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης.

0: Στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Στο μεταξύ έντονη είναι ανησυχία στην Βραζιλία. Ο Ραφίνια ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού του. Στο βόλεϊ τώρα η εθνική των ανδρών κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 3-1 σετ κόντρα στην Αυστρία και με νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο σήμερα στις 18:30 κρατά στα χέρια της την υπόθεση τετράδα του European Link. Πριν από λίγο η εθνική γυναικών νίκησε με 3-1 σετ την Εστονία επίσης για το European Link. Εκτός η Αντετοκούμπο, ο Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και εντός με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Για να δούμε τώρα στην επίθεση με τον Ακαμούρα οι Ιάπωνες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την πλαγιοκόπηση, θα πλασάρει γκολ. 1-0. Αυτό γκολ του Ταϊμπή. Πανηγυρίζει βέβαια ο Καμάτα, ο σχεδόν μόνιμος σκόρερ των Ιαπωνέζων, έχει πετύχει γκολ. Καμάτα πρέπει να διεκδίκησε την μπάλα με τον Ταϊμπή, την έσπρωξε στα δίχτυα του Ντάμεν και έτσι στο 4ο λεπτό η Ιαπωνία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Τινησίας. Για να δούμε τώρα τον Ουέντεξ από την περιοχή, προσπαθεί να οπλίσει, θα οπλίσει τελικά, καταπληκτικό γκολ από τον Σέντερ Φόρ της Εθνικής Ιαπωνίας. Απείλησε μία φορά, απείλησε δεύτερη, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει μία, σήκωσε το πόδι για να σουτάρει δύο, το κατέβασε στην μπάλα τρεις, την έστειλε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ντάμεν και έτσι στο 31ο λεπτό η Ιαπωνία πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ της και προηγείται πλέον της Τινησίας με 2-0. Για να δούμε στην περιοχή, πλασέ 3-0. 3-0 γκολ από τον Τζούνια Ίτο, ο οποίος δέχτηκε εκεί την κάθετη που του έκανε ο Καμάτα, μπήκε στην περιοχή τέτα-τέτ με τον Ντάμεν και στο 69ο λεπτό οι Ιαπωνέζοι κάνουν 3 τα τέρματά τους και πάλι ο Ίτο θα βγάλει μπροστά την μπάλα, θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Ουέντα, γκολ. 4-0 για τους Ιάπωνες στο 83ο λεπτό.
6: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
7: Είναι ιστορία.
8: Είναι αναμνήσεις.
9: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
10: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
11: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
6: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
1: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Era Sport 101,8.

0: Καλό σας απόγευμα από την Αγία Παρασκευή και το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πάμε μικρόφωνο στα γήπεδα λόγω παγκοσμίου κυπέλου. Αν και δεν είμαστε ακόμα σε αγωνιστική δράση, θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τις 7 η ώρα για να ξεκινήσει η σημερινή παρτίδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου με τον αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά ήδη υπάρχουν γεγονότα που πολύ εύκολα καλύπτουν αυτό το χρονικό περιθώριο, με αποκορύφωμα φυσικά την επισημοποίηση επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Και όπως πολύ σωστά ήδη έχει γραφτεί στο διαδίκτυο από πολύ κόσμο, τα δακτυλικά του αποτυπώματα είναι πάνω στα ευρωπαϊκά τρόπια του Παναθηναϊκού. Κάτι το οποίο φάνταζε αδύνατο πριν από μερικά χρόνια, γιατί και το παρελθόν ήταν ένοχο στις σχέσεις, δηλαδή Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Ζέλικο Μπράντοβιτς, και γιατί είχαν υποθεί και κουβέντες σαν μία που έχετε στείλει και έλεγε ότι το 2018, νομίζω θα το θυμάται και ο Σίδης Βοντζάκης, είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει, πάντα θα επιστρέφει ως φιλοξενούμενος στο ΆΚΑ. Το θυμάσαι αυτό, ε?
1: Και εγώ θα επιστρέψω.
0: Εσύ όχι,
1: γιατί δίνω τον αγώνα μου για να βρω τους νικητές.
0: Θα τους βρίζεσαι.
1: 10 λεπτά τουλάχιστον ακόμη.
0: Α, τουλάχιστον όχι. Δηλαδή δεν βάζω στοίχημα ότι θα είναι και 20 ακριβώς. Άντε, και 25 το αργότερο θα ακούσετε από το ΣΥΦΙ εσείς οι νικητές τα ονόματά σας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην Κωσόλα των Ήχων, η Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 για να καλύψουμε, δηλαδή να ολοκληρώσουμε στην πραγματικότητα, και τη μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, την οποία θα κάνει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Και μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το πώς θα καταλήξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί αν θυμάστε οι Σαουδάραβες στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχαν κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη εκείνες τις διοργάνωσες, κερδίζοντας τους μετέπειτα πρωταθλητές κόσμου Αργεντινούς. Χωρίς ότι η Ισπανία δεν τα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο τελευταία χρόνια, ενώ δεν κερδίζει τους αγώνες της. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα και η δική σας συμμετοχή. Μπορείτε να μας βρείτε στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 45160. Εκεί πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό και μετά να στείλετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Ήδη έχετε στείλει αυτοί που είχατε μάθει εγκαίρως την επιστροφή των Μπράντοβιτς, είχατε στείλει σχετικά μηνύματα, όπως και εκείνα τα αποκόμματα του 2018, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί γνωρίζει περισσότερα έτσι και αλλιώς ο Γιάννης Δεντόπουλος, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Γιάννη, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Είδες, κυριακάτικα τα επιλέγουν αυτά.
2: Ναι, και κοίταξε.
0: Τους χαλάνε οι καθημερινές, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Εντάξει, ποιος είχε κάνει μια ανακοίνωση στον τελικό του Μουντιάλ του 2010, την απόκτηση του Σπανούλη, ο Ολυμπιακός.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Στο Ισπανία...
0: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
0: Α, δεν το θυμόμουν, μπράβο. 2010, πάνω στον τελικό το είχαν βάλει.
2: Ναι.
0: Ενώ τώρα είδες τι έκανε ο Σπανούλης και ο Άρης, πήγαν και ανακοίνωσαν την συμφωνία τους ανήμερα της έναρξης του Ευρωμπάσκετ του 87, και πήγε στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του τελικού του Ευρωμπάσκετ του 87, 3 με 14 Ιουνίου.
2: Ναι, ένα αυτό. Και δεύτερον, εντάξει, ναι, τώρα θα πούνε πολλά, γιατί στην αρχή κυκλοφόρησα κυρίως από τη Σερβία ότι η ανακοίνωση θα γινόταν αύριο, λόγω του ότι αύριο έχει γενέθλια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά έγινε σήμερα που είναι η μέρα του πατέρα.
0: Σωστό.
2: Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι
0: σημειολογικά είναι, αλλά ναι.
2: Όχι, είναι, μετά μπορεί να αποδειχθούν, αλλά είναι εκλογικεύσεις που σκοτώνουν τη λογική. Τώρα έκλεισε η συμφωνία, τώρα την ανακοίνωσαν. Εξάλλου, ο Μπράντοβιτς έχει κάποιες υποχρεώσεις να διδάξει στο σεμινάριο του Σανίφκοβιτς στο Βελιγράδι. Οπότε χθες στην ουσία τελείωσαν, σήμερα ανακοινώθηκε και μάλιστα ανακοινώθηκε πρώτα με μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να αγκαλιάζει τον Ομπράντοβιτς στο Σούνιο.
0: Το γνωστό Σούνιο, ναι, ναι.
2: Ναι, το γνωστό, πάντως όχι μπροστά σε τραπεζάκι. Και αργότερα ακολούθησε και η ΚΑΕ, η οποία πρόσθεσε και ένα συγκινητικό βίντεο, γιατί ο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν είναι... Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε παροξισμό αυτή τη στιγμή. Μη σου πω ότι η επιστροφή του Μπράντοβιτς τους έκανε με μονομιάς να ξεχάσουν αυτή την χρονιά που τελείωσε. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, που ήταν ενδεχομένως απογοητευτική. Ναι.
2: Ναι. Όχι, μιλάμε για απόλυτη, πώς να σου πω, το ηθικό ήταν καταρακωμένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έλεγα... Νομίζω πρόλαβες να ακούσεις την εισαγωγή ότι τέλος πάντων η επιστροφή ήταν στην ουσία γνωστή εδώ και μέρες. Είχε σκιαγραφηθεί με διάφορους τρόπους η επιστροφή του Μπράντοβιτς τελευταίες ημέρες. Το γνωρίζαμε ότι θα συμβεί. Όμως μέχρι πριν από λίγο καιρό τη θεωρούσαμε από πολύ δύσκολη ως απίθανη. Λόγω του παρελθόντος των δύο ανδρών.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι προφανές ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό υπήρξε μια προεργασία τις μέρες που προηγήθηκαν, ότι ο Μπράντοβιτς θα επιμείνει, πέρα από το λευκή επιταγή που γράφεται και λέγεται κατά κόρον κλπ, να υπάρξουν πραγματικά σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μιλάω μόνο στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά και σε άλλα τμήματα. Τα οποία
0: μα δεν είναι το αγωνιστικό στην παρούσα φάση το ζητούμενο, έχεις δίκιο. Ναι. Τα υπόλοιπα περιμένουμε τώρα να δούμε να συμβαίνουν.
2: Ακριβώς. Ναι. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεδομένη, γιατί το είχαμε πει κιόλας κατά την εκπομπή και το είχαμε γράψει, ότι ο Δημήτρης Γιαμαντίδης που μιλάει με τον Ομπράντοβιτς συνέχεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι η εποχή που αναλαμβάνει για να μιλήσουν. Έχουν τακτική επικοινωνία. Άλλωστε, θυμίζω ότι έχει πει ότι όταν ήταν προπονητής του Μαθηνακού, εγώ όποτε έχω πρόβλημα κοιτάω το 13 και ηρεμώ. Δηλαδή τον Διαμαντίδη.
0: Ναι.
2: Και θυμίζω ότι ο Διαμαντίδης είχε απομακρυνθεί από την παρούσα ιδιοκτησία πριν 3 χρόνια.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά θέματα. Δηλαδή τώρα εδώ είναι.
0: Είχα πει την.
2: Ο Μπράντοβιτς παρόντος.
0: Ναι.
2: Πάσα αρχή παυσάτω.
0: Είχα πει τη Δευτέρα, Γιάννη, στους ακροατές, με αφορμή βέβαια και τους τελικούς και τις διαδοχικές ποινές σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι οι αλλαγές θα είναι μεγάλες σε όλη τη δομή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ότι ο μόνος που μπορεί να κόψει το Instagram στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ξέρετε ποιος είναι, λέω, το ξέρετε όλοι, μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να το κόψει.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... Δεν είμαι σίγουρος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι, λέω ποιος μπορεί να το κόψει. Δεν είπα ότι θα το κόψει.
2: Αν υπάρχει ένας.
0: Ναι, είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν επιζήμιο, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών, με πολλούς τρόπους για τον Παναθηναϊκό όλη αυτή η μορφή επικοινωνίας.
2: Μα πρώτα απ' όλα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο ίδιος πλήρωνε χρήματα και δεν μπορούσε να χαρεί την επένδυσή του, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτά μετακόστησαν 19 μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα. Γιατί...
2: Τα πρόστιμα κάθε χρόνο και στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Νομίζω ότι η πρόσληψη του Μπράντοβιτς έχει πολλά χαρακτήρα, όχι μόνο προπονητικό. Ίσως είναι μια πρόσληψη και μια επιστροφή, μάλλον μετά από 14 χρόνια, που έχει πολλαπλούς συμβολισμούς.
0: Και ορίζοντες.
2: Και
0: ορίζοντες.
2: Ναι, και ορίζοντες. Γιατί επανέφερε και τον ενθουσιασμό και αυτό που είπαμε, και το ηθικό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν συνδέσει αυτό που λένε τα καλύτερα τους χρόνια και το τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τις 5 Ευρωλίγκες, τα 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα που κατακτήθηκαν τα 13 χρόνια που έμεινε στο τιμόνι ο Μπράντοβιτς, ήταν σίγουρα η καλύτερη περίοδος της ιστορίας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Συν την αντεπίθεση του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια, με τα 4 πρωταθλήματα στα 5, με την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ, και όλα αυτά είχαν δημιουργήσει, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, πέρσι ήταν η ομάδα με το ακριβότερο μπάτζετ. Ναι. Από εκεί και πέρα το πρώτο, πρώτα ο Μπράντοβιτς, εντάξει, δεν πηγαίνει άοπλος ή χωρίς να έχει σκεφτεί κάποια πράγματα, έτσι. Δεν το θυμίξαν τον Μπράντοβιτς ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα. Έχουν υπάρξει συζητήσεις, έχουν υπάρξει κάποιες εξηγήσεις και κάποια πράγματα τα οποία ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει θέσει ως όρους. Εγώ θέλω να ακούσω και πώς θα γίνει η αυριανή παρουσίαση, η οποία θα είναι στη 9 η ώρα το Platinum, το lounge του Telecom Center, δηλαδή του ΆΚΑ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εκεί δεν ξέρω πώς θα γίνει η παρουσίαση, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο παροξυσμός των φίλων του Παναθηναϊκού θα φέρει πάρα πολλούς, μην πω χιλιάδες, θα τους φέρει κατά το ΆΚΑ. Και προφανώς δεν χωράνε να μπουν μέσα. Αλλά
0: θα σπάγε το ρεκόρ του Σπανούλη ο Ζέλικο, εάν είχαμε υποδοχή αεροδρομίου όπως έγινε από την πλευρά του Άρη.
2: Ναι, σίγουρα θα έχει. Το ΆΚΑ, να θυμηθώ την τελευταία φορά όταν ήταν ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά που έγινε μαζική προσέλευση ήταν το 2010, σεζόν 9-10. Ναι. Όταν είχε ιτηθεί από το Μαρούσι και είχε η εφημερίδα που πρόσκειται στον Παναθηναϊκό τότε είχε γράψει βγάζοντα τις φανέλες, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: και σε αντίδραση, γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη χρονιά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, πήγαν να συμπαρασταθούν. Ήταν αθόρμητη και πολύ αθόρμητη η παρουσία τους και πολύ σε αριθμό. Τώρα αυτό εντάξει θα ξεπεράσει κάτι, γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και πολλές αφορμές να βγει στον δρόμο φέτος. Σε πολλές εκδοχές το λέω αυτό και σε πολλά τμήματα ενδεχομένως. Οπότε η επιστροφή ο Μπράντοβιτς είναι στο πρόσωπο του Μπράντοβιτς, ξαναβλέπουν και το δοξασμένο παρελθόν και την υπόσχεση για ένα λαμπρό μέλλον.
0: Με την ευκαιρία, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, το φινάλε του Μπράντοβιτς το 12. Που είχε συνδυαστεί με double του Ολυμπιακού, δηλαδή
2: μπράβο.
0: Το ευρωπαϊκό στην Κωνσταντινούπολη και μετά την νίκη με 3-2 στο πρωτάθλημα, στην τελευταία αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ, το μάτς εκείνο το 5 είχε τελειώσει, θυμίζω, 82-76 υπέρ του Ολυμπιακού, είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού για να στηρίξει τον Ομπράντοβιτς, επειδή ήξεραν, είχαν καταλάβει ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
2: Θυμίζω ότι ήταν η τελευταία χρονιά της Προεδρίας Παύλου και Γιαννακόπουλου. Αμέσως μετά άλλαξε χέρια η...
0: Ακριβώς. Και επειδή είχε φανεί τι θα συμβεί η σύγκρουση των δύο ανδρών, είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο να στηρίξει τον Μπράντοβιτς. Με την ελπίδα να τον κρατήσει, κατάλαβες, λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
2: Θυμάμαι, ναι, θυμόμαστε.
0: Εμείς, θυμόμαστε, ναι.
2: Εμπάσχετος, ξέρεις, δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ο χρόνος είναι γιατρός ή οι γωνίες λιένονται.
0: Είναι και οι ανάγκες που πολλές φορές σε οδηγούν σε αλλαγή.
2: Η ανάγκη γίνεται φιλοτιμία. Ναι. Λοιπόν, πολλές λέξεις και εκφράσεις μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Πάντως το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς ερχόταν αμέσως και ανταποκρινόταν σε κάθε πρόσκληση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια για τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ήταν ενδεικτικό ότι οι δεσμοί δεν έχουν φτάσει. Και το γεγονός ότι κάθε φορά που μπαίνει ο Μπράντοβιτς, το γήπεδο θύμιζε σαν να ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Δηλαδή που έμπαινε με το γνωστό.
0: Σωστό.
2: Άρχισε να παίζουν και τα πορών πομπέρων τώρα τα τραγούδια.
0: Γιάννη, ισχύουν τα περί 4 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί το νούμερο μου φαίνεται τρομακτικό.
2: Περίπου θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια, λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο συμβόλαιο στον χώρο του μπάσκετ. Ένα το κρατούμενο. Ισχύει αυτά που γράφουν οι Σέρβοι, ότι θα ανέβει μπορεί και 10 εκατομμύρια ακόμα το ακριβότερο μπάσκετ της φετινής σεζόν να γίνει πολύ ακριβότερο.
2: Θα εξαρτηθεί, γιατί πώς θα σου πω, γι' αυτό λέω ότι περιμένω την αυριανή συνέντευξη τύπου. Ξεκινάμε από το θέμα του staff. Επειδή είπαμε είναι οι αλλαγές, θα είναι ριζικές. Οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ανέφερε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, ναι, έχει υποθεί ο Μάικ Μπατίστ.
2: ο Μάικ Μπατίστ ως πρώτος, με προοπτική όταν ο Μπράντοβιτς σταματήσει να γίνει αυτός ως πρώτος assistant, να γίνει αυτός πρώτος προπονητής.
0: Μάλιστα, ναι. Πολύ χρήσιμο αυτό που λες, ναι, όντως.
2: Το όνομα του Ξανθόπουλου.
0: Του Βασίλη, ναι.
2: Του Βασίλη. Πριν κάποιες μέρες συναντήθηκαν στο Τρεβίζο. Σε διαβεβαιώ όμως ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή το έχω διπλοτσεκάρει, δεν είπε κουβέντα για τον Παναθηναϊκό και την πιθανότητα να βρεθούν. Δηλαδή δεν έγινε καμία συζήτηση που αφορά τον Παναθηναϊκό στον Τρεβίζο. Επίσης, θα φέρει μαζί του ένα σταθερό Ισπανό συνεργάτη του που τον έχει παντού, τον Ισκέρδο, τον Χωσέ Μαρία Ισκέρδο, και ίσως και κάποιον Σέρβο. Από το προηγούμενο team, ο μόνος που έχει πιθανότητα να μείνει, ο μόνος που έχει πιθανότητα, πρόξη πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις κουβέντα. Ακόμα, εντάξει, για τον Μπατίστ το ξέραμε και λοιπά. Είναι ο Καμπερίδης, ο Σάββας Καμπερίδης.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από το staff που ήταν.
0: Παρεπιπτόντως, προέκυψε κάλεσμα της θύρας 13, 12.30 ώρα. Καλούνται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Το λέω επειδή το προέβλεψε στην ουσία πριν από λίγο. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή σαν να ξαναγεννιέται από μια χρονιά που έβγαλε στάχτες, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπως έτσι ο Μπράντοβιτς στην ουσία αυτό συμβολίζει. Μια αναγέννηση. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα κοιτάξει να αξιολογήσει το υλικό. Από τους παίκτες, ο μόνος που σίγουρα είναι παρελθόν, γιατί έχει πάρει το χαρτί να φύγει, απλά έμεινε γιατί προέκυψε ο τραυματισμός του Σλούκα, είναι ο TJ Shorts που θα πάει στη Βαλένθια. Όλοι οι άλλοι θα αξιολογηθούν. Και μιλάμε, όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Δηλαδή από τον, ποιο να σου πω, από τον Ναν μέχρι τον Γκραντ κλπ. Μέχρι και τον Λεσόρ.
0: Ναι,
2: το Λεσόρ, το λέω το Λεσόρ με την έννοια ότι αυτός τον είχε στην Παρτίζαν και τον ξέρει καλά. Απλά ο Λεσόρ πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τον περίμενε ως πρώτο, χωρίς να είναι έτοιμος να είναι πρώτος, ίσως να ήταν ένα μεγάλο λάθος από αυτά που πλήρωσε πέρσι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορείς να προβλέψεις εν ώψη και της αυριανής παρουσίασης? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πολύ και το διοικητικό στέλεχο, το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
2: Και εμένα με ενδιαφέρει.
0: Τι αλλάζει εκεί?
2: Κοίταξε, το ίδιο σκεφτόμαστε και οι δύο, αλλά ξέρεις, άσε να το δούμε.
0: Ναι. Γιατί συζητιούνται πάρα πολλά στο παρασκήνιο όσον αφορά. Όσον αφορά, να το πω εγώ όπως το θέλω και να μου πεις εσύ αν είναι σωστό ή όχι, ακόμα και το μετοχολόγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Έχεις δίκιο. Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς, πρέπει να μάθουμε επιτέλους ποια είναι η αλήθεια.
2: Και δεν ξέρω και αν απασχόλησε και τον Ομπράντοβιτς αυτό πολύ σοβαρά. Ήταν ενδεχομένως να ήταν και ένα από το κομμάτι που συζητήθηκα.
0: Από τα κίνητρα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
2: Είναι νωρίς να πούμε για παίκτες μεν, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι ο Μπατίστ θα έχει ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ξέρουμε ότι θέλει τον Μπογκά, γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που είπε ότι μόλις έφυγε, παραιτήθηκε να την Παρτίζαν, ο Μπράντοβιτς είπε: εγώ θέλω να φύγω. Αλλά δεν μπόρεσε να φύγει τελικά. Έχουν τον ίδιο ατζέντη. Και ο Μπογκά φαίνεται ότι έχει όλα τα. Ξέρεις, είναι παίκτης καθαρά συνδεδεμένος μαζί του. Αλλά από εκεί και πέρα η παρουσία του Μπατίστ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά, για να βγάλεις παίκτη υψηλού επίπεδου, πρέπει να ξοδέσεις πολύ περισσότερα λεφτά. Δεν υπάρχουν παίκτες. Έτσι, δηλαδή, τώρα να συζητάμε ο Τούρου το είναι παίκτης, ο οποίος ας πούμε από τους ψηλούς υπάρχει στην αγορά ή μπορείς να τον πάρεις με τα λεφτά που έχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ο Μπατίστ, επειδή ήταν χρόνια στο NBA, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει τον Ομπράντοβιτς στις επιλογές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί ξέρετε, ο Μπράντοβιτς είχε ένα βίτσιο.
0: Πάντα.
2: Δεν έφερνε παίκτες που δεν έχουν παίξει Ευρώπη. Δηλαδή δεν έπαιρνε παίκτες που τους γνώριζε. Αλλά τώρα, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και άλλοι πάνε στα κολέγια, γιατί και τα κολέγια προσφέρουν πολλά λεφτά, άλλοι πάνε στο NBA, άλλοι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, υπάρχει.
0: Εδώ άλλαξε το αγωνιστικό μοντέλο των παικτών τα νεότερα χρόνια. Δεν είναι οι επιλογές, για παράδειγμα, που έκανε παλαιότερα ο Ζέλικο διαλογισμού του Παναθηναϊκού και των άλλων ομάδων, ότι είναι πλέον πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ναι, ναι. Άλλους παίκτες ψάχνεις τώρα.
2: Ναι, ναι, φυσικά, με αθλητικότητα και...
0: Ακριβώς. Και το είχε πει πολύ ωραία ο Λάζαρος Παπαδόπουλος πρόσφατα. Έχει πάει το IQ λίγο στην άκρη και έχουν πάει τα σωματικά προσόντα πλέον μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αθλητικά χαρακτηριστικά.
2: Σίγουρα, εδώ που, εκεί που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι, για να κακά τα ψέματα, είχε σε δύο θέσεις πρόβλημα, που κατά σύντοση είναι δύο βασικότερες, στο 1 και στο 5. Έτσι. Και στο 1 είχε, γιατί ο Αταμάν, έτσι όπως κοουτσάριζε ή έτσι όπως χρησιμοποιούσε τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, άλλους τους έκαψε, άλλους τους έβαζε όποτε το ερχόταν και όποτε δεν το ερχόταν. Το γεγονός ότι ο Λούκας πια είναι στα 36 και πέρασε τραυματισμό. Το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος έκανε στο τέλος καταπληκτικό φινάλε, αλλά δεν ξέρω αν, και το λέω με απόλυτο σεβασμό και αγάπη στον Τολιόπουλο, για το επίπεδο της Ευρωλίγκας με αυτό το μέγεθος, μπορεί να πεις ότι είναι ένας παίκτης που θα πάρει ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή. Δεν είναι.
0: Πιο πιθανό τον βλέπεις τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη, Γιάννη?
2: Κοίταξε, μέχρι το χθες από τον Παναθηναϊκό έβγαινε ότι θα γίνει όχι απλά θα γίνει επέκταση και αύξηση. Γιατί ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα πάει στον Άρη μέχρι ένα σημείο. Αλλά με τις εμφανίσεις του στους τελικούς, η λογική που επικράτησε όλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει από όλα αυτά. Τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν ξέρω τι θα αλλάξει, αλλά η προοπτική για τον Δουλιόπουλο ήταν επέκταση και αύξηση. Γιατί είχε 500.000 συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση που δεν είναι παναθηναϊκή, αλλά επειδή ανακατέβεσαι πάρα πολύ με τον μπάσκετ, πολύ περισσότερο από όλους μας τελικά νομίζω. Το να ενδιαφέρεται ο Σπανούλης για 16χρονο Σέρβο μπασκετμπολίστα σου φαίνεται παράξενο εσένα?
2: Δηλαδή... Καταρχάς να πούμε ότι πήρε το Μόργαν, έτσι, από τη Βίρτους.
0: Ναι.
2: Ο Μόργαν είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Άρης πρώτον και ο ΠΑΟ, που έχουν προπονητές που ήταν στην Ευρωλίγκα, παίκτες που έπαιζαν στην Ευρωλίγκα, είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το EuroCup, έτσι.
0: Ναι, ρε,
2: με τις ομάδες που φτιάχνουν. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο περίεργο. Και ξέρεις, ο κάθε προπονητής κουβαλάει βιώματα. Ο Βασίλης, θυμάσαι ότι όταν εμφανίστηκε στο Μαρούσι, είχε πει: εγώ θα παίξω και ας είναι ο Κορονιός. Δηλαδή, που μιλάμε, ο Κορονιός τότε ήταν, είχε σπάσει κάποια, πολλά ρεκόρ, ξέρω εγώ.
0: Εγώ θυμάμαι μια άλλη ατάκα δική σου. Μου είχε μείνει, ήταν συμβολική, θεωρώ, τη καριέρα του Σπανούλη. Όχι, θα σου πω ότι ο Σπανούλης μεγάλωσε με δάσκαλο μέσα στο γήπεδο τον Μπλέικνη. Και μου είχε πει, το θυμάμαι, μπορεί και στον αέρα, δεν το θυμάμαι αυτό, ότι θα γίνει και αυτός Μπλέικνη στην πορεία της καριέρας του. Θα γίνει δάσκαλος για τους άλλους.
2: Δάσκαλος τώρα ως προπονητής, γιατί ως παίκτης νομίζω ότι μέχρι να σταματήσει την καριέρα του ήταν ο παίκτης που ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο μες στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν το μοντέλο.
2: Ακόμα και όταν το σώμα του δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Είχε αρχίσει ήδη, δηλαδή, η Ευρωλίγκα να πηγαίνει προς αυτό που είπαμε νωρίτερα, στην ταχύτητα, στην αθλητικότητα και γενικά, ξέρεις, τα βαριά πόδια και τα βαριά κορμιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που παίζεται τώρα η Ευρωλίγα. Άμα βάλεις ένα βίντεο του πριν από 10 χρόνια και ένα βίντεο της φετινής Ευρωλίγκας, θα δεις ότι πριν 10 χρόνια θα νομίζεις ότι παίζανε slow motion.
0: Εδώ βάζεις βίντεο της Βαλένθια της φετινής και μοιάζουν κάποιες άλλες ομάδες να είναι ψευδρομικές.
2: Ναι, σωστό.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Είστε. Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε τα σπουδαία αύριο στη 1 το μεσημέρι, η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Telecom Center. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Δεν φταίει, όπως καταλάβατε, ο Σύφης Βοτζάκης που το χρονόμετρο έτρεξε, που δεν πήραμε time out, δηλαδή.
1: Εγώ εδώ ήμουν.
0: Αυτό έπρεπε να είδε, σε προστάτευσα.
1: Τον coach ήθελα να ολοκληρώσει ο coach την αναφορά του.
0: Εδώ δεν επιτρέπονται και τα cooling breaks σε τέτοια θέματα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, Λία Δρυμώνα, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά μετά την αποχώρηση του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου από το ραδιόφωνο, από την Era Sport, πολλοί λένε ότι εγώ είμαι ο ασταμάτητος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ντεντόπουλος αντίπαλο δεν έχει. Νομίζω ότι δικαιούται το χρυσό μετάλλιο. Τι λες εσύ?
0: Εγώ έχω πει ότι.
1: Το διεκδικώ ακόμη εγώ ή το έχει πάρει ο Ντεντόπουλος?
0: Ο Γιάννης μπορεί να κάνει 24 πρόγραμμα. Μόνο του.
1: Μπορεί να κάνει
0: 24ωρο
1: πρόγραμμα, ναι. Εξηγώντας τι πιστεύεις.
0: Έλα, πες μου
1: τώρα. Την αξία της σιωπής.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Μπορεί. Γιατί είναι ο Γιάννης Ντεντόπουλος.
0: Και επίσης μία τάκα του Γιάννη είναι το σύμβολο, μάλλον το σύνθημα της Ερασπόρ εδώ και πολλά χρόνια, ότι δεν ευθύνομαι για αυτά που λέω. Μάλλον ευθύνομαι μόνο για αυτά που λέω και όχι για αυτά που καταλαβαίνετε. Εσείς οι ακροατές.
1: Εγώ δεν κάνω ανάλυση γι' αυτό.
0: Αυτό πάντως έχει γίνει σύνθημα, δεν χρειάζεται ανάλυση.
1: Πριν ανακοινώσω τους νικητές, θα πω ότι η γνωριμία μου με τον Ηλία Δρυμώνα έγινε αρχές δεκαετίας 90. Δεν θυμάμαι πού και πότε,
0: ήταν,
1: αλλά θυμάμαι
0: ναι,
1: σε κάποιο γήπεδο μπάσκετ θα ήταν. Ναι. Θυμάμαι όμως πού γνωρίστηκα με τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Αυτή τη μορφή του μπάσκετ.
0: Δεν ήταν σε γήπεδο.
1: Είναι λοιπόν
0: έτσι,
1: ο αγώνας που πάτησε τη γραμμή. Ο Πάσπαλη στο Μπομπλάν στο μάτς με τη Λιμόζ. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, 30 και.
0: Είναι.
1: Είμαστε στη Γαλλία.
0: 94.
1: 93.
0: Είναι η Λιμόζ που πάει στο Final Four το 93.
1: Είναι το 93.
0: Πετάει τον Ολυμπιακό έξω δηλαδή.
1: Ο ΠΑΟΚ στο στάδιο Νησκεφιλίας και τελικά πανηγυρίζει ο Μάλκοβιτς με τη Λιμόζ. Είμαστε λοιπόν εκεί.
0: Όχι, φαβορί. Φαβορί το λέγαμε εμείς. Οι άλλοι λέγανε την Πενετών.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: λόγω της Κούκοτς, θυμάσαι.
1: Αν υπήρχε στοίχημα στον ημιτελικό ΠΑΟΚ Μπενετών, ένα 10 έδινε.
0: Στο εξωτερικό δίνανε την Μπενετών τότε.
1: Βρέθηκε εκείνη την ημέρα. Τον Κούκοτς δεν ξέραμε, αλλά τη ζημιά δεν την έπαθα. Τον Κούκοτς από τον Γιακοπίνη την έπαθα που τα βάλω όλα και από
0: πάνω. Το ψηλό, για να το
1: αναφέρω. Ωραία κουβέντα ανοίξαμε. Κατά τα λέω, ήρθε για του νικητέ.
0: Τον Ιταλό, που άρχισε το όνομά του Οπορό, το Σέντερ. Αχ, τέλος πάντων.
1: Ραγκάτσι μπορεί, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Όχι,
1: ναι, ήταν και ένα ψηλό, ωραίο παιδί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πολύ ψηλό ήταν.
1: Είχε κατακτήσει πολλές ένα φωτομοντέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννης Ντεντόπουλος, εκεί γνωριστήκαμε, στη Γαλλία, στο Μπομπλάν. Θυμάμαι ότι ήμασταν παρέα σε εκείνη την αποστολή με Ντεντόπουλο, Καβαλιαράτο και Παντελή Διαμαντόπουλο. Παιδάκια όλοι. Αξέχαστα χρόνια. Μεγαλώσαμε, Ηλία. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα έχουμε
1: λοιπόν, πάλι.
0: Εδώ κλείνω, να τα ακούσει ο Γιάννης. 43 χρόνια στη δουλειά κλείνω τον άλλο μήνα, Γιάννη.
1: Καλά κρατιέσαι όμως.
0: Εννοείται.
1: Αντέχεις. Και τώρα που έχω και λειψιδρία στο Μουντιάλ, σου.
0: Τι έχει το Μουντιάλ.
1: Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Ετοιμάσου και για καμία μεταμεσονύκτια εκπομπή, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα την εβδομάδα. Ναι. Γιάννη Κωνσταράκη.
0: Αφού ξέρει ότι. Είναι.
1: Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.
0: Εγώ είμαι μεγαλωμένος.
1: Και θέλει και μπορεί.
0: Εγώ ξυπνούσα 4 και 4 το Γιάννη. Για κάποιο διάστημα για να συμμετέχω και στα τηλεοπτικά δρόμενα.
1: Έτσι,
0: στην πρώτη εκπομπή της ημέρας.
1: Χαίρομαι. Αφού το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη, λοιπόν.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο λάθος ό,τι αφορά τον εντοπισμό των νικητών. Σίγουρα δεν έχω κάνει λάθος για το άλμπουμ της Πανίνη, γιατί έχει έρθει το μήνυμα του Λάζαρου Κότα ακριβώς την ώρα που μας έδωσε ο Γιάννης Ροζής νωρίτερα. Λοιπόν, ξεκινάω με το εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το Γκολ, το οποίο κερδίζει ο φίλος μας ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Θέλουμε απαραίτητος εντός των επόμενων 10 λεπτών το αργότερο να μας στείλετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και με το τηλέφωνο σας, προκειμένου να γίνει και γρήγορα
0: στο Viber,
1: η επικοινωνία.
0: Στο Viber,
1: να ξέρουμε παιδιά, γιατί έχουμε ξανακάνει δηλώσεις και γνωρίζουν. Όποιος έχει στείλει μήνυμα στο Viber, το στέλνει στο Viber. Όποιος έχει στείλει μήνυμα στο Messenger με τον ίδιο τρόπο στο Messenger και όποιος έχει στείλει SMS με τον ίδιο τρόπο στο SMS. Λοιπόν, ο Κωστάκης από την Καλαμάτα παίρνει το ένα βιβλίο. Το βιβλίο που μας έδωσε η Belle Époque, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, το κερδίζει ο Γιώργος Στρατίδης, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει στείλει και το τηλέφωνο του, το κινητό, οπότε είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί του. Και το άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ το κερδίζει ο φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, ο Λάζαρος Κότας. Οπότε από τον Λάζαρο και τον Κωστάκη από την Αλεξανδρούπολη και την Καλαμάτα περιμένουμε να μας στείλετε ένα μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο για να υπάρξει επικοινωνία για να πάρετε τα δώρα σας. Ηλία, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες. Και συνεχίζουμε με τι άλλο, με Μουντιάλ. Να δούμε,
0: ναι,
1: η Ισπανία θα είναι καλύτερη σήμερα?
0: Σου θυμίζω ότι βάσει στατιστική, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται πάρα πολύ να κερδίσουν αγώνες τους στο παγκόσμιο κύπελλο οι Ισπανοί.
1: Το ίδιο είπε και ο Κοντός.
0: Όπως επίσης δεν χάνουν 90 λεπτά οι Ολλανδοί, αλλά τρόπαιο δεν παίρνουν.
1: Το ίδιο είπε και ο Κοντός. Ισοπαίδωσε την Ισπανία και την Αγγλία. Και μετά από αυτή την αναφορά του Κοντού στη σημερινή εκπομπή έγινε αυτό, το έχω ηχογραφήσει κιόλας για να το κρατήσω. Είπε ότι οι Άγγλοι πάλι τα ίδια λένε και δεν θα πάνε πουθενά, οι Ισπανοί δεν θα προχωρήσουν. Μετά από αυτή την τοποθέτηση του Κοντού, να ξέρεις ότι εγώ είμαι βέβαιος πλέον ότι η Ισπανία και η Αγγλία θα είναι τουλάχιστον μέχρι την τετράδα. Μην τους δούμε και ζευγάρι τελικού.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Πλάτανο.
0: Εγώ ξέρω και από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ του να ξεκινάει ένα καινούριο σύστημα διεξαγωγής διοργάνωσης, πάντα κρατάς πισινή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει μέσα από αυτό.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι για τη φετινή Ευρωλίγα, για παράδειγμα, λέγαμε ότι θα είναι η δυσκολότερη όσον αφορά την πορεία και τις εκτιμήσεις των ομάδων από ποτέ. Και όντως συνέβη αυτό στην πραγματικότητα. Ασχέτως αν τελικά το κατέκτησε η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου, ο Ολυμπιακός.
1: Σου υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα κάνεις εκπομπή μόνο σου και όχι μαζί μου. Άσαμε να βρω τους νικητές να επικοινωνήσω μαζί τους. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Δεν θέλω και πολύ να παρασυρθώ, το ξέρεις.
0: Α, όχι, έχουμε Βαγγέλη Μητρούσια, συγγνώμη, γιατί έχουμε το κατεφημισμό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Εμείς αλλιώς το ξέραμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
1: Κάποτε μεγάλη διοργάνωση.
0: Κάποτε μεγάλη πολύ διοργάνωση, μεγάλη. Ειδικά για μας. Είναι η πρώτη μου εμπειρία από Στίβου, 1977, στο Καρεσκάκης, Βαλκανικοί αγώνες.
1: Μιλές χρονολογίες.
0: Άστα, θα τα πω εγώ, δεν κρύβομαι.
1: Να το πάρει το ποτάμι,
0: δεν κατάλαβα. Λοιπόν, με αφήνω, το θυμάμαι εκείνη τη μέρα να κερδίσει το τριπλούν. Βαγγέλη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα και στους ακροατές.
0: 22 χώρες είναι Βαλκανικές και δεν το ξέραμε. Φοβερό.
2: Ναι, βαπτίσαμε κάποιες άλλες χώρες που τις Βαλκανικές είναι πιο διευρυμένο και πιο δυνατό το Βαλκανικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι 22 χώρες, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι οι παραδοσιακές έτσι, οι Βαλκανικές χώρες αυτές που γνωρίζουμε και εμείς ότι ανήκουν στα Βαλκάνια, αλλά είπαμε ότι για να δώσουν έτσι μια άλλη οντότητα σε αυτό το πρωτάθλημα μπήκαν μέσα και άλλες χώρες όπως είναι η Αυστρία, βλέπουμε και χώρες από το Ανατολικό Μπλοκ, έτσι ώστε να γίνει πιο δυνατό και φαίνεται ότι είναι και στην πράξη πιο δυνατό. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι η εθνική μας ομάδα χτες κατέκτησε 20 μετάλλια, 6 χρυσά, 8 αργυρά και 6 χάλκινα και σήμερα διεκδικεί, νομίζω ότι να πετύχει εξίσου σημαντικά, να πάρει και άλλα μετάλλια και να είναι στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι, η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται στο Πανσαλικό στάδιο. Και να πούμε βέβαια ότι πριν από λίγο είχαμε στον πρώτο τελικό στα 110 μέτρα εμπόδιο τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο να τερματίζει στην πρώτη θέση. Περιμένουμε σε λίγο και τον δεύτερο τελικό για να βγει το τελικό αποτέλεσμα και ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα στα μετάλλια ακόμη που θα προσθέσει η εθνική μας ομάδα.
0: Θέλω να δω την αναλογία, γιατί αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, με 84 αθλητές και αθλήτριες εμφανιστήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση και θέλω να δω την αναλογία συμμετοχών και μεταλλίων στο τέλος.
2: Έτσι να το δούμε, γιατί πολύ σωστά όπως είπες, αυτός είναι ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που παίρνουν μέρος σε αυτό το 81ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Και έχουμε όμως και άλλους αθλητές και αθλήτριες που περιμένουμε να μας φέρουν μετάλλια, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι σε λίγο έχουμε το άλμα σε μήκος την Αταλία την Μπέση, όπου και εκεί περιμένουμε την Αντριάννα την Κόγκα. Στα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών τη Σοφία την Καμπερίδου και την Σοφία την Ιωσήφιδου. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι και στις δυσκολίες στους άντρες περιμένουμε από τον Αρτέμιο Αδαμάκη και τον Δημήτρη τον Παυλίδη. Στα 800 μέτρα από τον Ανδρέα τον Χαράλαμπο Λαγκό περιμένουμε και εκεί. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε στο δέκαθλο ο Οδής Βαλκανιονίκης, ο Άγγελος Δανής Ανδρεόγλου που προηγείται και περιμένουμε να ολοκληρώσει, θα έλεγα, όλα τα αγωνίσματα με τα 1500 μέτρα που είναι στην συνέχεια. Οπότε και εδώ θα έχουμε ένα ακόμη μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα, αλλά επίσης έχουμε και την Ανθή Κυριακοπούλου στα 1500 μέτρα γυναικών. Έχουμε επίσης στα 200 μέτρα στους άντρες τον Βασίλη Μαριανθούπουλο και τον Σωτήρη Καραγκάνη, που και εδώ μπορούμε να έχουμε, όπως και στα 200 μέτρα στις γυναίκες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και με την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου, έτσι που πέρυσι είχαν κατακτήσει, να το πούμε, μετάλλια, και περιμένουμε και φέτος κάτι ανάλογο να πετύχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και στο άλμα εις τριπλούν, εκεί έχουμε δύο αθλητές,
3: τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή, τον Δερμίτη τον Τσάμι, τον Καρδιτσότη αθλητή. Όπως επίσης
0: πόσο
3: και
0: είναι ο Τσάμις τώρα?
3: Νομίζω ότι είναι, αν πούμε ότι είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά ήταν το 1982, το 1982. Είναι γεννημένος, άρα είναι γύρω 44 ή 46, είναι ο μεγαλύτερος πάντως σε ηλικία αθλητής, γιατί είναι και Βαλκανιονίκης, είχε πάρει, να το πω, το πρώτο του μετάλλιο, ήταν πριν 14 χρόνια, το 2012. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Και ο μικρότερος είναι και ο μικρότερος αθλητής, γιατί είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης Τσάμις ο μεγαλύτερος. Υπάρχει όμως και ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής, είναι ο Ζαμπέλης, ο οποίος και αυτός μπορεί να μας φέρει ένα μετάλλιο. Θα τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται, όπως και άλλους αθλητές που έχουμε στην συνέχεια στα αθλήματα. Ο Ζαμπέλης, θα πρέπει να πούμε ότι είναι στα 3.000 μέτρα ο Αντώνης, αλλά περιμένουμε, όπως είπαμε, και από τον Δημήτρη Τζίτσο, τον περσινό πρωταθλητή Βαλκανιονίκη στο Ακόντιο, μαζί με τον Γιώργο τον Χριστακάκο. Οπότε έχουμε να περιμένουμε ακόμη μετάλλια από την εθνική ομάδα.
0: Το και πρόγραμμα
3: θα δούμε στη συνέχεια. Το πρόγραμμα είναι λοιπόν αυτή την ώρα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι αγώνες που είναι η σφαιροβολία των γυναικών. Έχουμε τα 110 μέτρα. Στη συνέχεια έχουμε το άλμα σε μήκος στις γυναίκες στις 7 παρατέταρτο το
0: βράδυ. Τώρα δηλαδή θα ξεκινήσει.
3: Σε λίγο ακριβώς, γιατί πριν από λίγο τώρα γίνονται οι τελευταίες, να το πω έτσι, μετρήσεις για να δοθεί η εκκίνηση. Και εδώ, όπως είπαμε, ότι έχουμε τις αθλήτριες, να πούμε ότι οι αθλήτριες που έχουμε από ελληνικής πλευράς, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, που είναι η Ναταλία η Μπέση και η Αντριάννα η Γκόγκα, που περιμένουμε να δούμε τι μπορούν να πετύχουν. Μετά θα πρέπει να πούμε ότι είναι τα 100 μέτρα εμπόδια στις γυναίκες, 100 μέτρα εμπόδια πρώτος και δεύτερος τελικός, δισκοβολία τελικός στους άντρες, 800 μέτρα τελικός, ο πρώτος και δεύτερος στα 800 μέτρα, άλμα επί κοντό. Εδώ η μεγάλη απουσία, το ξέρουμε έτσι, είναι ο Μανώλης ο Καρχαλής, αλλά να το πούμε εδώ ότι έχουμε όμως από τον Αντώνη τον Σάντα, που μπορεί και αυτός να πετύχει και να πάρει κάποιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό, που είναι στις 7:25 είναι το συγκεκριμένο αγώνισμα.
0: Το επί κοντό,
3: ναι. Καθεξής, ναι,
0: και, το πρόγραμμα, στις... και το πρόγραμμα κλείνει, βλέπω, 10 παρά
3: σωστά.
0: 10
3: με 4x400.
0: Με 4, πρώτα 10 παρά 20 οι άνδρες και 10 παρα 10 οι γυναίκες στα 4x400.
3: Ναι. Να πούμε ότι το άλμα εις τριπλούν στους άνδρες είναι στις 8:40, 9 παρα 20, και 5 λεπτά αργότερα είναι ο τελικός στο Ακόντιο, εκεί που έχουμε τον Δημήτρη τον Τσίτσο. Άρα λοιπόν έχουμε, να το πούμε έτσι, αρκετά. Και όπως το είπες, 4x400 στις γυναίκες, ναι. Άνδρες και γυναίκες είναι τα δύο τελευταία.
0: Τα ανέφερα για να ξέρει και ο κόσμος τι ορίζοντα χρονικό έχουμε. Συμμετοχή κόσμου εχθές, πώς την κρίνεις?
3: Θα μπορούσε να ήταν και πολύ περισσότερο.
0: Πολύ
3: είχε
0: περισσότερο,
3: περίπου 5-6 χιλιάδες ήταν αυτοί που ήταν να παρακολουθήσουν. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω, το Μουντιάλ είναι... Είναι και υψηλές θερμοκρασίες, στους 33 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Κοίταξε, δεν θα έπρεπε να είναι το Μουντιάλ απαγορευτικό για μια τέτοια διοργάνωση. Εγώ νομίζω ότι άλλα πράγματα παίζουν.
3: Σίγουρα.
0: Πάντως πέρυσι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο στο Πανθεσσαλικό
3: Παρθένο. Ναι, περιμέναμε και περίμεναν, φαντάζομαι, έτσι και οι διοργανωτές. Σήμερα δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς όμως να πούμε οτιδήποτε, γιατί ξέρεις, τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έρχονται. Θα δούμε. Πάντως πιστεύω ότι δεν θα έχει το χθεσινό κόσμο με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
3: Ίσως είναι, χθες ήταν και τα μεγάλα ονόματα. Ήταν ο Μίλτος Σεντεντόγλου, ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, που ήταν τα μεγάλα ονόματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η Ελίνα η Τζέγκου. Οπότε περιμένουμε να δούμε και σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε χθες στις κερκίδες του Πανσαλικού.
0: Ρωτούν οι ακροατές αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και τους απαντώ προκαταβολικά ναι, από την ΕΡΤ 1.
3: Ναι.
0: Στις 8 η ώρα είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ξεκινάει.
3: Σωστά.
0: Από το Βόλο. Ναι.
3: Μέχρι τις 10,
0: μέχρι τις 10, ναι, ακριβώς. Ωραία. Μέχρι το φινάλι δηλαδή της διοργάνωσης.
3: Μέχρι το φινάλι, ακριβώς. Ωραία. Έτσι.
0: Άρα εσύ, Βαγγέλη, είσαι στη θέση σου, θα διακόπτεις όποτε το κρίνεις σκόπιμο στη
3: όταν
0: διάρκεια
3: θα
0: της...
3: έχουμε τους Έλληνες ακριβώς, πλήτριες, ναι. Τα αγωνίσματα,
0: γιατί...
3: παρεμβαίνουμε για να δίνουμε ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γιατί θα είσαι παράλληλα με την μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή μαζί με τον Βάπη Παπάζογλου. Στην ουσία θα αλλάζετε πάσες. Εντάξει. Okay.
3: Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε και να περιμένουμε, όπως είπαμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλα μετάλλια από τους Έλληνες αθλητές και αθλήτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε στο Βόλο με την πρώτη ευκαιρία. Έχετε στείλει και μηνύματα, να πω εγώ για να καλύπτω πάντα την ειδησιογραφία, ότι θεωρείται ολοκληρωμένη πλέον η μετακίνηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και επίσης να πούμε ότι οτιδήποτε κινείται αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό ορίζοντα θα σας το μεταδίδουμε. Ο Στέφανο Ρουσκόνη ήταν, ναι, πράγματι, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο σέντερ της Μπενετών Τρεβίζο το 1993, ο άνθρωπος που πλήγωσε περισσότερο στην πραγματικότητα τον ΠΑΟΚ σε εκείνο τον ημιτελικό του Final Four, ασχέτως αν ο Ιακοπίνη έδωσε την τελική μαχαιριά στον δικέφαλο. Μπράβο που το θυμάστε, γιατί εγώ είχα μείνει μόνο στο αρχικό του γράμμα.

Βεβαίως είχαμε και την παρουσίαση του άλλου προπονητή για τον Παναθηναϊκό, του Δανού του Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε το σύνθημα να χτιστεί άμεσα μια νικήτρια ομάδα, μια ομάδα δηλαδή που θα κατακτήσει πρωτάθλημα, και αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι πάντα για ένα προπονητή, γιατί όπως ξέρετε όλοι οι καινούργιοι προπονητές το πρώτο πράγμα που ζητάνε είναι επίστοση χρόνου, αλλά σημερίζεται τρόπον την Άου Τζέικομ Νίστρουπ την ανάγκη του Παναθηναϊκού, και στην παρουσίασή του πήγε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα το σύντομα και το άμεσα ξέρετε ότι χρήζουν επεξήγησης.

από τι ωραιότερε πλάκε που έχει κάνει η ακροατή είναι την ώρα που εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομα του Στέφανου Ρουσκόνη που έστειλε μήνυμα ότι αφού λέγατε για ομορφόπεδο, μάλλον τον Βάλτερ Μανίφικο θα εννοούσατε, τον λεγόμενο και ξηφία. Γιάννη, εσύ που είσαι νεότερο, ο Μανίφικο, ο Ιταλό, είχε μία μύτη που αν σε πετύχαινε. Τραυματιζόσουνα από τη μύτη του Μανίφικο, αλλά ήταν παιχτάρας.

Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί πάντα πρέπει να το υπενθυμίζουμε και στους εαυτούς μας, γιατί είναι και οι ώρες πάντα περίεργες. Πρέπει να είμαστε συνεχώς εγρήγορες. Λοιπόν, 7 η ώρα το Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Στον όμιλο αυτό, να σας θυμίσω ότι έχουν προηγηθεί μόνο ισοπαλίες, λοιπόν, σε αυτόν τον όμιλο. Και άρα ξεκινάνε όλη την δεύτερη αγωνιστική από την ίδια, από το ίδιο σημείο, από τον ένα βαθμό δηλαδή. Μετά θα πάμε στις 10 το βράδυ για να δούμε το Βέλγιο με το Ιράν, και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τη νύχτα για μας. Μία τα ξημερώματα Ουρουγουάι με το πράσινο ακροτήρι, και στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία με Αίγυπτο. Πόση τηλεθέαση να έχει αυτό το παιχνίδι.

έκανα αυτή τη μικρή διακοπή για να προλάβω να κάνω μία έρευνα να δω πώς διαμορφώνεται στοιχηματικά το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή τι αποδόσεις, ποια είναι τα φαβορή και τι αποδόσεις δίνουν. Λοιπόν, παραμένει να ξέρετε πρώτη η Γαλλία με απόδοση γύρω στο 5, και από εκεί και πέρα σχεδόν ισοψηφούν η Αγγλία με την Ισπανία. Ξέρετε, αυτές οι αποδόσεις, ακόμα και τα ονόματα των ομάδων, αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Όταν λέω σχεδόν ισόπωση η Αγγλία και η Ισπανία, εννοώ με απόδοση γύρω στο 7,5. Η Αργεντινή, παρά το εντυπωσιακό της ξεκίνημα, όχι απλά είναι στην τέταρτη θέση, αλλά έχει και ακόμα υψηλή απόδοση, γύρω στο 9. Και ακολουθούν οι Πορτογάλοι και οι Βραζιλιάνοι, κοντά στο 12 η δική τους απόδοση, ενώ οι Γερμανοί, παρότι έχουν κάνει δύο νίκες, είναι ακόμα πιο πίσω με απόδοση περίπου στο 14, κοντά με τους Ολλανδούς που έχουν απόδοση γύρω από στο 15. Όλες οι άλλες εθνικές ομάδες, στην ουσία, με βάση τις αποδόσεις που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, δεν διεκδικούν το τρόπαιο κατά τις στοιχηματικές εταιρείες.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούτε Era Sport. We'll be right back.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 7, είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος είναι εδώ στα, ένα από τα booth της ΕΡΤ, για να κάνει τη μετάδοση του αγώνα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Μπάμπη, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ηλία, φίλες και φίλοι της
0: ΕΡΤ. Ωραία, ακούω τον ήχο από το γήπεδο, μια χαρά, έχουμε συνδεθεί. Πού βρισκόμαστε, παρεπιπτόντως?
1: Ατλάντα.
0: Ατλάντα.
1: Πρώτο παιχνίδι, Ατλάντα Στάδιουμ, με 75.000 θεατών, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Και το τελευταίο θα είναι ημιτελικός, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Όλα έτοιμα
1: για το ξεκίνημα του αγώνα. Τρέχοντας, να υπενθυμίσουμε, 8ος όμιλος, όλοι από έναν βαθμό. Η Ισπανία με μεγαλύτερη πίεση απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, που λίγο έλειψε να πάρει και τον τρίποντο, μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα απέναντι στην Ουρουγουάη.
0: Συγγνώμη, αντίστροφη μέτρηση είχαμε. Για την έναρξη του παιχνιδιού, το πρόσεξες.
1: Βεβαίως. Έτσι γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Η Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήριο. Είναι στη σέντρα. Πολύ γρήγορα να πω: Σιμών Πόρο, Κουκουρέγια, Λαπόρτ, Κουμπαρσίπ, Ρόδρυ Μπαένα, Πέδρη, Όλμο, Γιαμάλ και Ιωαρθάμπαλ. Με τον Κουκουρέγια στην πρώτη επίθεση από αριστερά, η Ισπανία με κόκκινη μπλούζα, μπλε σόλτ, μπλε κάλτσα, λευκές εμφανίσεις, Σαουδική Αραβία, που είμαι σε λίγο τι συνθέσει. Τέσσερι αλλαγέ από τον Τελαφουέντε σε σχέση με το πρώτο μάτς που δεν πήγε καλά. Ο ένας είναι ο κύριος που την μπάλα τώρα από δεξιά και χορεύει τον αντίπαλο αμυντικό, ο Γιαμάλ. Το ξαναπερνάει, βγάζει τη γλυκιά σέντρα, τα απομακρύνει όπως οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πόρο δεύτερος. Πόρο, ο Μπαένα, οι δύο αλλαγές, ο Όλμο και ο Γιαμάλ, η τέταρτη. Τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Για τη Σαουδική Αραβία, Αλ Οβαΐς, Αμπτουλ Χαμίδ, Αλ Ταμπακτή, Λαμτζάνι, Αλ Άμρι, Αλ Χαρμπί, Αλ Ντουεσαρί, ο ένας από τους δύο, ο Νασέρ, Αλ Χαϊμπάρι, Αλ Τζουάρ, Αλ Μπουραϊκάν και ο δεύτερος Αλ Ντουασάρι, ο Σαλέμ, οι 11 για τους Σαουδάραβες, που αν μη τι άλλο μπήκαν καλά στο Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω ότι έφτασαν πολύ κοντά ακόμη και στη νίκη με τον Ουρουγουάη. Ισοφαρίστηκαν στο 80 λεπτό. Απογοητευτική Ισπανία στο 0-0 με το πράσινο ακροτήριο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία, δεν το συζητάμε.
0: Παρεμπιπτόντως, αυτές οι δύο μικρές ομάδες.
1: Για να δούμε τη βαθιά παγιά όμως, η Δία Μισόλτακη, γιατί μπαίνει από αριστερά. Ο Μπαένα συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει το σούτι κόντρα, πρώτο κόρνερ του αγώνα, και είναι για τους Ισπανούς, που είναι λογικό, έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά, με τον Μπαένα από αριστερά να κάνει την κίνηση. Ανήσυχος ο Γιώργος Ζώνης, λογικό, μαζί με τον Μάκη Αγγελίνα, τον συνεργάτη του στον πάκο της Σαουδικής Αραβίας. Θέλει η ομάδα του να αντέξει αυτό το σφυροκόπημα που θα έχει, και ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Γιαμάλ πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση, βγαίνει και ο Μπαένα κοντά του, του ζητάει ο βοηθός να περιμένει, τώρα θα εκτελέσει ψηλά σαϊστά για τον Μπαένα, βγάζει την μπάλα έξω για τον Πέδρη. Ο Γιαμάλ με τη μία θα απομακρύνουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους, 46χρονος διαιτητής του αγώνα, δεύτερο Μουντιάλ, γιατί είχε παίξει και στο προηγούμενο δύο αγώνες, Αγγλία-Ιράν 6-2, Καναδάς-Μαρόκο 1-2. Με πλέον η διαιτητική ομάδα να έχουμε υπόψη μας, μιλάμε για 9 άτομα, 4, μάλλον 3 στο γήπεδο μέσα, τέταρτος διαιτητής βοηθός και 3 στο βαρ. Δεξιά η μπάλα πάλι για το Γιαμάλ, πιέζει πολύ, κάνει τη σέντρα για το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, θα βγει ο Αλ Οβαΐς, ο γκολκίπερ της Σαουδικής Αραβίας, και θα μπλοκάρει. Κάτι πήγε να πει.
0: Ναι, πήγα να πω ότι οι δύο μικρές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλλου έχουν βγάλει τους δύο καλύτερους θεματοφύλακες πρώτης αγωνιστικής και της δεύτερης. Αναφέρομαι στο πράσινο ακροτήρι και στο Κουρασάο.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ο γκολκίπερ του Κουρασάο με τις 15 αποκρούσεις έκανε ρεκόρ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ρουμ, όπως λέγεται. Και να πω ότι σε αυτό το 0-0, Μπάμπη, είχαμε ρεκόρ τελικό προσπαθειών.

0: πήρε το κουρασάο.
1: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο, επειδή είδαμε και το σούτ του Γιαμάλ. Πολύ εύκολα ξεκινάνε αγώνες με γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε ήδη πολλά γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να είμαστε πονηρεμένοι, ναι.
0: Πάνε να κλέψουν πάλι οι Ισπανοί. Οι κόντρες θα ευνοήσουν το Λατζάμι. Θέλω να δω λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί έβλεπα διάφοροι το έβγαζαν τετράδα στην άμυνα ή πεντάδα. Νομίζω είναι πεντάδα στην άμυνα, θα το δούμε καλύτερα. Αν βγαίνει, όχι τώρα βγαίνει στα πλαγιά. Θα δω σε οργανωμένη επίθεση. Γιατί έχει και ο Γιώργος Δόνης δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι ο Λατζάμι και ο Νασάρ Αλ Ντουασάρι. Ο ένας από τους δύο. Ο Ρόδρι θα περνάει πάρα πολύ μπάλα τα πόδια του. Ανοίγει αριστερά για τον Μπαένα. Αφήνει στον Πέδρη το γέμισμα για τον Όλμο που μπήκε στην περιοχή. Απομάκρυση θα μαζέψει την μπάλα ο Πόρο. Και θα παίξει με τον Κουμπαρσί και τον Ραλαπόρθ και πιέζουν λίγο ψηλά εδώ οι παίκτες.
1: Να ξέρεις, θα σου κάνω σφήνες, όχι μόνο για το μάτς, αλλά και οι στατιστικές έχουν βγει φοβερά νούμερα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, ξέρεις.
0: Βέβαια, πάρα πολύ έχει αλλάξει. Και μια και ανέφερε στατιστικά, έχουν ξανασανθεί δύο μάτς. Το 2006 η Ισπανία έχει κερδίσει 1-0 φάση ομίλων. Και τότε για να δούμε τον Γιαμάλ όμως που επιταχύνει από δεξιά, περιμένει και ο Πόρο. Και εκεί θα πάει η μπάλα και πάει να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Διώχνει ο Λατζάμι που παίζει στο κέντρο της άμυνας για την Σαουδική Αραβία. Και επαναλαμβάνει ο ένας από τους δύο παίκτες που αλλαγές σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που βάζει ο Γιώργος Ζώνης και τον έχει στο κέντρο της άμυνας. Και νομίζω ότι εδώ είναι πιο ξεκάθαρο πια ότι μιλάμε για πεντάδα των Σαουδαράβων. Βέβαια γυρίζει και ο Εξτρέμ. Γυρίζουν και εξτρέμ για να δώσουν βοήθεια. Η απόσταση από τον center for όταν αμήνεται ο Αλμπουραϊκάν και η αμυντική είναι max 10 μέτρα. Είναι πολύ κλειστές δηλαδή οι χώροι για να βρουν χώρους δηλαδή οι Ισπανοί. Και τώρα πάει να βγει ωραία η αντεπίθεση από αριστερά και ανεβαίνει ο back ο Αλ Χάρμπρι και περιμένει και τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω. Μπάλα πηγαίνει στον center for από τον Αλ Ντουασάρι στον Αλ Μπουραϊκάν. Δεν κάνει καλά κοντρόλ. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Ναϊ Σίμον και τώρα η μπάλα δεξιά στον Γιαμάλ. Πολλοί παίχτες Σαουδικής Αραβίας πέρα από τον back τον Αμπντούλ Λαχαμίντ που παίζει στη Λάνση είναι Σαουδική Αραβία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από αριστερά ο Κουκουρέγια που πήγε τη μεγάλη μεταγραφή. Η Τσέλσι Ρεάλ αφήνει πίσω στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Ρόδρι στη μεσαία γραμμή. Πάντα με το ιδιαίτερο στήλο Ρόδρι, ψηλά το σορτσάκι μέσα η φανέλα. Και τώρα ο Πέδρη από αριστερά αφήνει για τον Μπαένα. Πάλι ο Πέδρη και πάει δεξιά στον Πόρο και περιμένει ακόμη πιο δεξιά ο Γιαμάλ. Εκεί θα πάει η μπάλα. Δύο μπροστά του, σηκώνει ωραία ο Γιαμάλ. Δύσκολο όμως να περνάνε αυτές οι μπάλες. Η απομάκρυση ο Πέδρη κατεβάζει ο Κουκουρέγια αριστερά για τον Μπαένα και τώρα κάνει ωραία την κίνηση ο Κουκουρέγια και πάλι οι κόντρες. Κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία από αριστερά αυτή τη φορά με αρκετούς παίκτες των Ισπανών να μπαίνουν στην περιοχή. Θα πάει ο Γιαμάλ, βλέπω να τρέχει, σταμάτησε. Να δούμε την εκτέλεση ποιος θα την αναλάβει. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι λογικό αυτό που λέγει η Σιλία ότι παίρνει γρήγορα γκολ και είναι λογικό να ψάχνει ένα γρήγορο γκολ η Ισπανία να κάνει πιο εύκολη την ζωή της. Η μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Ο Ντάνι Όλμο να κάνει αμέσως σουτ. Το έκανε το σουτ, αλλά έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Απελπιστικά άστοχο. Πολύ πάνω και πλάγια από την εστία του Αλ Οβάης. Ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου εδώ σε αυτή τη φάση.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι δεν κερδίζουν τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί τα μάτς των ομίλων και να το διευκρινίσω αυτό, Μπάμπη. Πήραν τον τίτλο το 2010, αλλά το 2014 έκαναν μία νίκη στον όμιλο με Αυστραλία.
0: Αποκλείστηκαν από τη φάση των ομίλων.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Το 2018 στον όμιλο πάλι μόνο μία νίκη με το Ιράν.
0: Και το 6-2 που είπαμε νωρίτερα. Όχι, συγγνώμη,
1: 1-0.
0: Ήταν άλλο, η Αγγλία ήταν το 6-2.
1: Και το 2022 πάλι μία νίκη στον όμιλο, τότε με την Κωσταρίκα το 7-0.
0: Μα με αφορμή αυτό που λες, από την κατάκτηση του 2010, το 2018 και το 2022 αποκλείστηκαν στη φάση των 16, ποιοι οι Ισπανοί, και όπως είπες το 2014.
1: Δεν πήγαν καν.
0: Ήταν στη φάση των ομίλων, ποιος το περίμενε.
1: Ναι, είναι πολύ κακός ο απολογισμός.
0: Μια χώρα που

0: και 4 γύρω, έτσι. Ναι. Για τον αριστερά ο Μπαένα κάνει τη σέντρα. Έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Αλ Νταουσάρ και βγαίνει, βγάζει την άμυνα. Αλλά η Ισπανία επιμένει με πόρο δεξιά για Μαλ. Γύρω-γύρω όλοι, αυτό γίνεται συνέχεια. Ο πόρο θα κάνει το σουτ. Και αυτός έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Όλμο διαμαρτύρεται, θέλει την μπάλα να τη σπάσει μέσα στην περιοχή. Ο Πέδρο Πόρος σηκώνει το χέρι. Ο Μπακτιστότεναμ ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά ήταν και σε μια θέση που θα μπορούσε να κάνει το σουτ. Βλέπω και ο Ιαρθάμπαλ δεν έβαλε με το συμπαίκτη ότι περίμενε μια πάσα, αλλά όταν έχει τόσο κλειστές άμυνες, πρέπει να βρει διάφορους τρόπους για να τη σπάσει. Και ένας από αυτούς είναι και τα σουτ. Αρκεί να είναι καλά, να είναι επιτυχημένα. Η βαθιά μπαλιά, γρήγορα η κατοχή την παίρνει ο Πέδρη και τώρα ο Μπαένα και κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια ο Ιαρθάμπαλ και πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για Μάλ 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση από αριστερά βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή.
1: Αν είχαμε στοιχηματίσει, είχαμε κερδίσει όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Ακριβώς, 9:59 μπήκε τον γκολ.
0: Ακριβώς 9:59 το πρόσεχα και εγώ. Ηλία, ότι μπήκε πριν, δηλαδή.
1: Οριακά. Όποιος είχε στοιχηματίσει, οριακά το κέρδισε.
0: Και λέγαμε νωρίτερα ότι ένας από τους τρόπους για να σπάσει την αντίπαλη άμυνα είναι τόσο πολυπρόσωπη, είναι ένα σουτ. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός. Να βγει σε ένα κενό χώρο ο φόρ, ειδικά να τραβήξει κάποιον αμυντικό και να μπουν όμως καλοί στην περιοχή. Τι ωραία κίνηση από δεξιά ο Γιαμάλ, κάνει την προβολή. Αλλά το μισό γκολ όχι μόνο γιατί κάνει την ασίστα, αλλά γιατί κάνει και πολύ ωραία την κίνηση από τον Ιαρθάμπαλ, τον επιθετικό της Athletic, της Real Sociedad.
1: Χρειάζεται,
0: όλη αυτή την ωραία
1: και
0: κίνηση.
1: Χρειάζεται πολύ ακρίβεια και από τον Πασέρ και από τον εκτελεστή. Ο χώρος ήταν πολύ περιορισμένος.
0: Εδώ φαίνεται βέβαια και ότι η άμυνα της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει τις πάστασεις έντονες για να μπορεί να αντιδράσει σωστά. Αλλά οι Σαουδάραβες βγαίνουν από δεξιά. Είναι η πρώτη φορά με τον Αμπντουλ Χαμίντ να κερδίζει ένα πλάγιο και να παίρνει την μπάλα γρήγορα τώρα και να βγάζει έξω. Βγαίνει όμως ο Ντάνι Όλμο, θα πάρει την κόντρα από τον Αλ Χαϊπάρι. Το πλάγιο είναι για την Ισπανία που πολύ γρήγορα ανοίγει το σκορ. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα της με το πώς έπαιξε με το πράσινο ακροτήριο. Μια, αν θυμάσαι Ηλία, με μια αράθυμη, θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση, με μια χαλαρή προσέγγιση. Πιστεύω ότι θα κάνει μια-δυο φάσεις να βάλει τον γκολ, να πάρει την νίκη.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Η λέξη που είπες προηγουμένως είναι χαρακτηριστική και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ των Ισπανών. Το ράθυμο, δηλαδή, στο ξεκίνημα μιας διοργάνωσης. Συμβαίνει και στα δύο αυτά ομαδικά αθλήματα τελευταία χρόνια.
0: Πάνε χαμηλή. Εντάξει, βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για ομάδες, για παίχτες μάλλον, που είναι πάρα πολλά παιχνίδια όλη τη σεζόν. Δεν γίνεται να αντέξει κιόλας αυτό, δεν το έχουμε υπόψη μας. Εδώ κλέβει ο Γιαμάλ έξω την περιοχή και βγάζει την κάθετη για τον Μπαένα. Βγαίνει ο goalkeeper, σώζει, έρχεται ο Πέδρη, κάνει το shoot out. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία στο 13 από ένα κλέψιμο του Γιαμάλ έξω την περιοχή. Έκανε την κάθετη ο Μπαένα. Δεν πρόλαβε, μάλλον τον πρόλαβε, να το πούμε πιο σωστά, ο Αλ Οβαΐς. Η μπάλα πήγε στον Πέδρη, έκανε με τη μία το σούτμος out, πολύ ψηλά η μπάλα. Όμως εδώ βλέπουμε ότι...
1: Εδώ στη φάση αυτή, να μου επιτρέψεις να επισημάνω ότι η συμπεριφορά του Ιαρθάμπαλ θα μπορούσε να πάει προς την μπάλα, αλλά βλέπει τον Πέδρη να έρχεται με φόρα από μακριά και του αφήνει το χώρο να εκτελέσει. Αλλά τελικά αυτό σα το έχει.
0: Το Ιαρθάμπαλ χειροκροτάει τον συμπαίκτη, γιατί ήταν συνολικά μια καλή. Ήταν σωστή. Ήταν σωστή η ενέργεια, ασχετά που δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαν οι Ισπανοί. Όμως εδώ βλέπουμε πόσο εύκολα οι Ισπανοί μπορούν να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή και πόσο ευάλωτοι είναι οι Σαουδάραβες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ρόδρυ στον χώρο της μεσαίας γραμμής δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου παλά οι Σαουδάραβες. Πολύ τρέξιμο από τον Αλ Μπουραϊκάν, αλλά κυρίως για να πιέζει όσο μπορεί την πρώτη μπάλα των Ισπανών. Κοντά του δεξιά και αριστερά ο Αλ Τουσάρι και ο Αλ Τζαουάρ στα φτερά. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Μπαένα, κάνει κίνηση στο Κουκουρέγια. Θα πάρει την μπάλα, χαμηλά το γύρισμα, δεν περνάει από τον Λατζάμι. Η μπάλα και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Τζαουάρ. Δεν περνάει όμως η μπάλα από τον, για το συμπαίκτη του, για την επίθεση στον Αλ Μπουραϊκάν. Κόβουν οι Ισπανοί και πάλι, και τώρα ο Πέδρη, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε η Λία αν θα ξανεβάσουν και ρυθμούς γενικώς, αν κρατήσουν υψηλό τέμπο οι Ισπανοί κυνηγώντας και γκολ, έτσι, και τα γκολ όχι μόνο για να οριστικοποιήσουν τη νίκη τους,
1: ναι,
0: αλλά για να πετύχουν και περισσότερα γκολ. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Για την ώρα είναι απόλυτα κυρίαρχοι, έχουν τον γκολ, έχουν την ευκαιρία σε 13 από τα λεπτά, και ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμη το πρώτο τέταρτο. Από αριστερά ο Άλεξ Μπαένα φέρνει την παράθεση στο δεξί, κάνει αμέσως, δεν είναι σέντρα, είναι σέντρα σουτ, στην πραγματικότητα σουτ, δεν του πήρε όμως τα φάλτσα εσωτερικά που θα ήθελε για να πάει προς την αιστεία, η μπάλα πέρασε out. Η φάση αυτή στο 15ο λεπτό, και μια και λέγαμε για τα στατιστικά νωρίτερα, η Λία 17ο Μουντιάλ, τα πάμε όλα για την Ισπανία. Την άλλη πέρα που μου για την Σαουδική Αραβία, ότι είναι 7ο Μουντιάλ και ότι...
1: Ναι, έχεις δίκιο, ναι,
0: έχει συνεχόμενα, αυτό, ναι. Έχει συνεχόμενα από το 1994, τότε μάλιστα στην παρθενική της συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, είχε την καλύτερη παρουσία φτάνοντας στους 16, όμως εκεί κάτι ακόμη. Που εντάξει, έχει να το θυμάται, να το λέει. Το 2022, μην ξεχνάμε ότι κέρδισε την Αργεντινή 2-1. Πια την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Ναι. Επίσης, να πω για την Ισπανία ότι ενώ είχε τρεις κατατάξεις στην πρώτη δεκάδα το 2002, 6 και 10, μετά είχε δύο εκτός δεκάδας και δέκατη κατατάξει το 18.
0: Στους 16 είπαμε έφτασε. Ναι, από ναι. Στους 16 το 18.
1: Όχι, λέω, η επίσημη κατατάξει ήταν 23η το 14, ναι, ναι. Δέκατη το 18 και 13η το 22. Ναι. Πολύ πίσω δηλαδή. Ναι. Με βάση τα αρχικά προγνωστικά.
0: Και αυτό. Βάση της εικόνας γενικώς.
1: Και τα ονόματα των παικτών. Ναι. Ο Γιαμάλ, για παράδειγμα, μιας και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θεωρείται τελικά από όλους τους ποδοσφαιρικούς αναλυτές ο παίκτης κριτήριο της φετινής Ισπανίας.
0: Για να δούμε τι θα κάνει από δεξιά. Κάνει ωραία μια γλυκιά σέντρα, δεν προλαβαίνει να μπει στην μπάλα στη φάση ο Ντανιόλμο. Ο Αλ Οβαΐς θα μπλοκάρει ο goalkeeper της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Πορείς, θα περιμένουν, παιδιά.
1: Κοίταξε, λογικό είναι από τη μία και από την άλλη.
0: Γιατί κλέψανε πάλι οι Ισπανοί και είναι έξω την περιοχή. Θα κάνει το σουτ ο Ρεαθάμπαλ, θα απομακρύνει στη γωνία του χαμηλά ο Αλ Οβαΐς, και εδώ καλή στιγμή.
1: Εδώ το χρειάζεται πλέον το time out η Σαουδική Αραβία. Έχει χάσει τον έλεγχό της, όχι τον έλεγχο του αγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα καθόλου.
0: Νομίζω η Λία ήταν ξεκάθαρο αυτό που λέγαμε την αρχή, ότι και ο Γιώργος Ζώνης ήταν ανήσυχος να αντέξει η ομάδα σε αυτόν τον καταιγισμό που θα περίμενε από την Ισπανία, αλλά και γενικώς η ευκολία είναι πολύ ευάλωτη αμυντικά. Δεν έχει σημασία, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς παίξεις την άμυνα ή πώς παίξεις την επίθεση για να έχεις καλή άμυνα ή καλή επίθεση. Είναι πώς συμπεριφέρεσαι ως ομάδα. Και δεν είναι καλή η Σαουδάραβη, είναι πολύ ευάλωτη. Εδώ ο Ντάνι Όλμο θα χάσει την μπάλα από τον Νασέρ Αλ Ντουασάρι. Οι μονομαχίες δεξιά, η μπάλα ο Αμπτούλ Χαμίδ, που έχει πέσει και στο έδαφος, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, έχει βγει ο Αλ Μπουραϊκάν αρκετά μακριά από την περιοχή, γυρίζει μπάλα πίσω ο Λατζάμι με τον Αλ Ταμπάχτη, χωρίς να βιάζονται οι Σαουδάραβες, και ενώ γίνεται το κύμα σε εξέδρες του.
1: Α, ξεχάσαμε να πούμε κάτι. Τα ξημερώματα συμπληρώθηκαν 1000 αγώνες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη νίκη της Ιαπωνίας και της Τινησίας. Άρα είσαι στο 1001 αυτή τη στιγμή. Μέτρας την καινούρια 1000.
0: Ναι, και προχωράμε.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει με αριστερά ο Λαπόρτ, ακόμη πιο αριστερά στον Άλεξ Μπαένα. Παίζει πλάγια, ωραία για τον Ιωαρθάμπαλ. Κάνει το πλασέ, μάλλον γύρισμα είναι, γιατί είχε βγει ο άλλο. Ο Βαΐς δεν ήταν όμως εκεί στη βάση ο Γιαμάλ. Ήταν ο Αλ Χάρμπι που μαζεύει το γύρισμα, που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Δεν ήταν σημαντικό ποτέ, γιατί ο Γιαμάλ ήταν μακριά από την φάση. Και τώρα η μπάλα γύρισε πίσω, επικίνδυνο από τον Γιαμάλ, αλλά δεν βγήκε ούτε πλάγιο out ούτε corner. Βγήκε ο Σιμών στη γωνία.
1: Κάτσε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Βόλο, γιατί περιγράφει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβο. Βαγγέλη, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, περιμένουμε να
1: είστε
2: γίνει
1: και οι δύο και ο Πάπης σε ανοιχτή γραμμή, ναι, ναι.
2: Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι περιμένουμε τώρα τον δεύτερο τελικό στα 800 μέτρα με τον Βασίλη τον Κουτλή που είναι στην 7η σειρά και τον Χαράλα Μπολαγό που είναι στην 8η σειρά. Είναι οι δύο Έλληνες αθλητές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ωραία, να συνδεθούμε με βεβαίως το που θα πάνε στην τελευταία του στροφή. Βεβαίως. Για να μην χάνουμε χρόνο από το μάτσο. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Μπάμπη Παπάζογλου με την Ισπανία. Μπάμπη, εκεί να είναι στο μισό γήπεδο.
0: Ναι, ναι, συνεχώς. Μονότερο. Ο Ιαρθάμπαλ δεν έκανε το κοντρόλ που ήθελε. Απομάκρυναν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα ο Αλντουασέρι. Αλλά η μπάλα είναι πλάγιο και είναι. Πήραν την κόντρα, είναι πλάγιο σε ένα σημείο που μένουν ψηλά οι παίκτες της Ισπανίας για να πιέσουν. Θα παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο ο Πέτρι με τον Αμπτουλχαμίντ να είναι στην μπάλα και στην επαναφορά από δεξιά, περίπου 10 μέτρα πίσω από την, από την μεσαία γραμμή. Άφησε την μπάλα ο Αλ Άμρι, ο σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι για τη Σαουδική Αραβία. Η κόντρα πάνω στον Ντάνι Όλμο και βγαίνει ο Ιαρθάμπαλ και πατάει περιοχή, ανοίγει την μπάλα, κάνει σωτήριο το τάκλιν ο Αλ Άμρι που γύρισε να καλύψει την άμυνα. Κόρνερ για την Ισπανία, τρίτο στο παιχνίδι από αριστερά όπως επιτίθεται. Βλέπουμε πως έγινε πάλι εύκολα το λάθος από τους Σαουδάραβες. Το επιτυχημένο τάκλιν όμως την ώρα που ο Ιαρθάμπαλ θα πήγαινε να πλασάρι για να πετύχει ένα γκολ. Το κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πόδο. Ο δεκάρι Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάξη ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση, το πλασέτο Ιαρθάμπαλ. 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. Οι Ισπανοί δείχνουν να καθαρίζουν πολύ εύκολα το παιχνίδι, να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορή, να αφήνουν πίσω οριστικά την πολύ κακή εμφάνιση απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Και έτσι όπως πάει το μάτς, το ερώτημα είναι πόσο θα πιέσουν για να. Όχι, στην πρώτη φάση δεν μπαίνει. Όχι, καλύπτεται. Στην πρώτη ο σουτ που γίνεται ο Ντάνι Όλμο ήταν εκτεθειμένος ο Ιαρθάμπαλ, δεν πήγε σε αυτόν την μπάλα.
1: Πήγε σε δεύτερο χρόνο.
0: Ακριβώς. Ναι. Πήγε εκεί που απομάκρυνε ο Αλ Άμρι και στη συνέχεια από την κεφαλιά του Λαπόρτ ήταν εμφανώς, καλυπτόταν πλέον από την άμυνα των Σαουδαράβων και συγκεκριμένα από τον Λατζάμι που ήταν στην.
1: Και τι ωραία
0: άκρη
1: που το έκανε.
0: Ναι, ναι, πολύ. Τσιμπάει την μπάλα πρώτου Αλ Οβαΐς.
1: Μπήκε πολύ ζεστός ο Ιαρθάμπαλ και επιβραβεύτηκε δηλαδή με αυτό το γκολ.
0: Ακριβώς. 2-0.
1: Να συνδεθούμε με το Βόλο. Και
0: γίνεται έλεγχος, αλλά νομίζω θα μετρήσει. Ναι, ναι, πάμε, ναι, στο Βόλο.
1: Πάμε στο Βόλο, στο Βαγγέλη
2: Μητρούστια. Λοιπόν, περιμένουμε στη δεύτερη στροφή. Οι δύο αθλητές είναι στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση. Είναι τα τελευταία 300 μέτρα τώρα. Και εδώ βλέπουμε τώρα και τους δύο αθλητές να προσπαθούν τουλάχιστον να κερδίσουν μέτρα. Στην εξακολουθούν να είναι βέβαια κοντά, δεν είναι μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρουν για να φτάσουν μία από τις θέσεις που οδηγεί τουλάχιστον και δίνει κάποιο μετάλλιο. Μιλάμε για τον Βασίλη τον Κουτλή και τον Χαράλαμπο Λάγο. Εδώ όμως έχουν μείνει πίσω, φεύγουν πιο μπροστά οι άλλοι δύο αθλητές. Οι δύο Έλληνες αθλητές θα μείνουν πιο πίσω. Δεν θα τα καταφέρουν. 1.46.93 είναι ο χρόνος που γίνεται από τον αθλητή που τερματάει στην πρώτη θέση. Οι δύο Έλληνες αθλητές δεν τα κατάφεραν. Ενώ ξεκίνησαν καλά, όμως στο δεύτερο τρακουστάρι θα έλεγα ότι εκεί έμειναν πίσω με αποτέλεσμα να μην διεκδικήσουν κάποια θέση στο μάπα.
0: 3-0, 3-0 η Ισπανία.
1: Πάλι ο Ιαρθάμπαλ.
0: Πάλι ο Ιαρθάμπαλ. Κάνουν πάρτι οι Ισπανοί. Οι Σαουδάραβες έχουν χάσει που λέμε την μπάλα. Δεν μπορούν να έχουν καλές τοποθετήσεις. Εδώ χάθηκε η μπάλα με κουκουρέγια. Το γύρισμα ο Ιαρθάμπαλ σε ρυθμό προπόνησης με μια απλή κεφαλιά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε 3 λεπτά ο Ιαρθάμπαλ πέτυχε 2 γκολ και όχι απλώς έχει καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο για την Ισπανία, αλλά αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός και αυτή η ευκολία για τους Ισπανούς να σκοράρουν, τότε μιλάμε θα είναι ένα πολύ εύκολο απόγευμα και θα εξελιχθεί σε εφιάλτη για τους Σαουδάραβες. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι δεξιά μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να πετύχει το 10ο γκολ στα 8 τελευταία παιχνίδια της Ισπανίας.
1: Φοβερό, ναι, ναι. Στις τελευταίες 8 συμμετοχές του, ναι, 10 γκολ, φοβερό για τον Ιαρθάμπαλ.
0: Ο Μίκελο Ιαρθάμπαλ στα 29 του χρόνια πετυχαίνει τα 2 τα 3 γκολ, το άλλο, το μεγάλο αστέρι ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0 και δεν έχει γίνει ακόμη και το διακοπή για να πάρουν λίγο, όχι να δροσιστούν, να πάρουν ανάσες, να συνέλθουν λίγο οι Σαουδάραβες, οι φίλες και φίλοι. Θα γίνει τώρα το πρώτο διάλειμμα με την Ισπανία να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. 3-0
3: της Σαουδική Αραβία. Δεν είναι μπάσκετ να το πάρει ο προπονητής όποτε θέλει. Είναι καθορισμένο τώρα, το time out.
0: Ο Γιώργος Νόνης αυτό που καλύτερα το λέγαμε να κάνει, ναι, να τους πει ρεμίστε παιδιά, δεν πάει έτσι, γιατί θα φάμε πάρα πολλά γκολ. Λοιπόν, για να δούμε, θέσεις μήπως το μικρόφωνο να πάμε στο Βόλο, έχουμε κάτι.
1: Για πάμε λίγο στον Βαγγέλη Πετρούση να εκμεταλλευτούμε. Βαγγέλη,
2: λοιπόν, στο Βόλο τώρα περιμένουμε για
1: την τελική ξεκινήσει κατάταξη των 800 για τους δύο Έλληνες.
2: Στο δύο να θα σου πω ακριβώς, είναι στην πέμπτη θέση ο Χαράλαμπος Λαγός με 1.48-14 και ο Χριστόφορος Βασίλης Κουτλής είναι στην έκτη θέση με 1.48-72 και τώρα να πούμε ότι έχουμε σε λίγο το άλμα επί κοντό. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας αθλητής είναι ο Αντώνης Σάντας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα λόγω της απουσίας του Μανώλη Καραλίπου. Σίγουρα όλοι θα ξέρουμε ότι ο Μανώλης πέρυσι που έκανε το ρεκόρ εδώ, το πανελλήνιο ρεκόρ, φέτος απουσιάζει λόγω ότι είχε τις υποχρεώσεις του στην Ντόχα και αποκατέκτησε την πρώτη θέση. Και να πούμε βέβαια, Ηλία, ότι έχουμε και το εξής στις γυναίκες, στο άλμα σε μήκος, μέχρι στιγμής στην τρίτη θέση είναι η Αντριάννα Γκόγκα με 6.41 και η Ναταλία Ιμπές είναι στην έκτη θέση με 6.32. Εδώ προηγείται η Ραμόνα Ελίνα Βερμάν η Ρουμάνα με 6.70. Έχει όμως ακόμα προσπάθειες, θα δούμε πώς θα κληθεί στο άλμα σε μήκος σε ό,τι αφορά τις ελληνικές παρουσίες. Στη δισκοβολία, εκεί που είχε περάσει για κάποια στιγμή ο Έλληνας αθλητής ο Αρτέμιος Οδαμάκης στην πρώτη θέση με 54-01, τώρα είναι στην έκτη θέση, προηγείται εκεί ο Αλίν Αλεξάνδρου Φερφυρίκα από την Ρουμανία με 60-40.
1: Να πω εγώ ότι οι αγώνες μετά διότι και από την ΕΡΤ1, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη η μετάδοση από τον Βόλο και βλέπαμε τώρα προσπάθεια στο μήκος των γυναικών. Σε ακούμε, βλέπω πολύ λίγο κόσμο.
2: Ναι, ναι, δεν
1: πολύ λίγος κόσμος.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, τώρα είδα το γενικό πλάνο.
2: Ακριβώς.
1: Λιγότεροι από χθες είναι.
2: Πολύ λιγότεροι. Πολύ λιγότεροι. Χθες ήταν. Μιλάμε τώρα για τη σκεπαστική.
1: Ούτε οι συγγενείς και οι φίλοι. Ναι. Από 22 χώρες είναι αθλητές.
2: Χθες ήταν όλη η κάτω κερκίδα ήταν γεμάτη και είχε και πάνω κόσμο στο πάνω διάζωμα. Σήμερα στο πάνω διάζωμα είναι περίπου 100 άτομα στη σκεπαστή και οι υπόλοιποι από κάτω λένε κενές οι κερκίδες, δεν έχουν τον κόσμο. Ναι, όπως ναι, το είπες, είναι πολύ λίγος ο κόσμος σήμερα τουλάχιστον. Εντάξει, έρχονται κάποιοι ακόμη γιατί είναι και η ζέστη, είναι και η παραλία, αλλά εντάξει, είναι αυτό που είπες τώρα, 22 χώρες σίγουρα θα έπρεπε να είχε πολύ
1: περισσότερο. Πόσα χρόνια έχει πάρει ο Βόλος τη διοργάνωση?
2: Είναι η δεύτερη χρονιά, ναι, που το έχει πάρει, το έχει και τα επόμενα χρόνια ακριβώς.
1: Ναι, θυμάσαι πόσο...
2: Μέχρι το 29 νομίζω.
1: Μέχρι το 29, μάλιστα.
2: Μέχρι το 29. Και το 29 έχει και το ευρωπαϊκό πάρει πρωτάθλημα Στίβου Νέων, κάτω των 23.
1: Ο Παυλίδης έκανε μια προσπάθεια, αλλά δεν πρόλαβα να δω την επίδοσή του, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή.
2: Θα το δούμε τώρα, αμέσως το κοιτάξω και εγώ, για να σου πω ακριβώς ποια που βρίσκεται. Να δούμε λοιπόν, να πούμε ότι λέγαμε λοιπόν για τον Αδαμάτη.
1: Να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε λίγο στον αγώνα, γιατί έχει ξεκινήσει πάλι ο αγώνας της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Θυμίζω 3-0, περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζολου.
0: Στο 21ο λεπτό ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Ζώνης περισσότερο έδωσε οδηγίες στους παίκτες του να αντιμετωπίσουν λίγο, περισσότερο να μπουν στο παιχνίδι. Μάλλον όχι να ξαναμπούν, να μπουν στο παιχνίδι, δεν ποτέ δεν μπήκαν. Ενώ
1: 57-33 η κατοχή. Να εξηγήσω λιγάκι, ναι, για τον κόσμο
0: υπάρχει
1: που.
0: Το κενό.
1: Μπράβο. Υπάρχει στην φετινή στατιστική αποτύπωση.
0: Για να δούμε πρώτα, Ηλία, από αριστερά μπαίνει ο Μπαένα, κάνει το γύρισμα, απομάκρυνση από τον Ρατζάμι, πάλι Μπαένα, κάνει κίνηση Κουκουρέγια, δεν περνάει από τον Αμπντουλχαμίδ και διώχνουν ένα ολοκλήρωση εδώ.
1: Ναι, είναι πιο ακριβής πλέον η καταγραφή της κατοχής της μπάλας.
0: Είναι όσο έχουν τα πόδια του.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ λίγο είναι το 57%. Ντάνι Όλμο κάνει την κίνηση, πάει να βρει το σουτ. Παίρνει από έξω Πέδρη, θα διώξουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Πάνε να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά δεν χάνουν την μπάλα και πάλι ο Γιαμάλ με το αριστερό. Δεν του πήρε καθόλου τα φάλτσα. Απελπιστικά άστοχο. Ενώ ο Πόρο από την προηγούμενη φάση σφαδάζει στο έδαφος χαμηλά χτύπημα στο πόδι του. Και τώρα πηγαίνει ο διαιτητής, ο Ραφαέλ Κλάους, για να δει τι έχει. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα στον Σάλεμ Αλ Τοουσάρι. Για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πριν η μπάλα πάει στην κατοχή του Γιαμάλ, τον πάτησε και γι' αυτό πήρε την κάρτα ο μέσο επιθετικός της Σαουδικής Αραβίας.
1: Να πω εγώ ποια είναι η πιο άστοχη ομάδα μέχρι τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η πιο άστοχη.
0: Πιο
1: δηλαδή
0: άστοχη.
1: Να έχει, πρόσεξε, να έχει κατοχή μπάλας και στους δύο αγώνες πάρα πολύ μεγάλη, 72% στον έναν, 78% στον άλλον, να έχει κάνει 62 τελικές προσπάθειες και να μην έχει βάλει γκολ. Ποια νομίζω ότι είναι?
0: Με δύο αγώνες.
1: Με δύο αγώνες. 62 τελικές, ούτε ένα γκολ. Η Τουρκία.
0: Α, η Τουρκία, ναι. Το...
1: Η πιο άστοχη.
0: Νομίζω ότι είχε σκοράρει στο πρώτο μάτς.
1: Η πιο άστοχη στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Από τότε που μετράνε τα στατιστικά.
0: Το ότι έχει χάσει το τελευταίο της παιχνίδι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες.
1: Η Ιταλία το 1966, όταν αρχίσαν να υπάρχουν στατιστικές αποτυπώσεις των αγώνων, είχε 49 χωρίς να σκοράρει.
0: Ναι, και ήταν και μεγάλες ευκαιρίες. Η κάθετη για τον Όλμο δεν περνάει. Θα βγει ο Αλ.
2: Να συμπληρώσω λίγο, Μπάμπη, και Ηλία, να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Παυλίδης, αυτό που ρωτούσε, Ηλία, 59-52 και είναι στη δεύτερη θέση. Και στην εξακολουθεί να είναι ο Αδαμάκης, πήγε πιο κάτω, είναι στην 8η θέση μέχρι στιγμής.
1: Ωραία, okay. Ακριβώς, θα κάνεις Ευαγγέλιο με αυτές τις παρεμβάσεις κάθε φορά που χρειάζεται. Βεβαίως. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη.
0: Ναι, οι Σαουδάραβες σε μια προσπάθεια πάλι είχαν την μπάλα εύκολα ο άλλο. Μπουραϊκά, εντάξει, μεγάλη διαφορά ποιότητας, τώρα μην το συζητάμε. Και από τη στιγμή που οι Ισπανοί μπήκαν αποφασισμένοι να παίξουν και να κερδίσουν, γίνεται και εύκολο αυτό το 3-0. Και η πλήρης κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο δεν έχω καταγράψει, νομίζω δεν υπάρχει ούτε καν άστοχη μια τελική των Σαουδαράβων, ούτε καν να πιέσουν λίγο, να απειλήσουν, μια προϋπόθεση να έχουν. Ο Κουκουρέγια χάνει το κοντρόλ, αλλά μπαίνει ο Ρόδρυ. Κερδίζουν οι Σαουδάραβες με τον Σαλέμ Αλ Τοουσάρι. Μπαλά πηγαίνει δεξιά στον Αμπντουλχαμίντ και μπαλά πιο πίσω για τον Αλ Άμρι και ακόμη πιο πίσω στον goalkeeper Αλ Οβάις, που φέρνει την μπαλά κάτω τη μεσαία γραμμή. Εκεί είναι μόνος του ο Κουμπαρσί, θα πάρει την κεφαλιά, θα στρώσει τον πόρο. Και τώρα ο Ρόδρυ περνάει τη μεσαία γραμμή κάθετα για τον Οιαρθάμπαλ. Ο Λατζάμι κάνει την προβολή, κερδίζει την μπάλα. Και τώρα ο Αλ Άμρι, χωρίς να πιέζεται και χωρίς να βιάζεται, και ξέρεις εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι, περισσότερο οι Σαουδάραβες θα κοιτάζουν να μην φάνε άλλα γκολ, να μην έχουν άλλη επικίνδυνη κατάσταση στο δικό του τερέν, τουλάχιστον μέχρι να πάει στο ημίχρονο, να δουν τι μπορεί να αλλάξουν και ο Γιώργος Δόνης για να σταθεί λίγο περισσότερο η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής είναι καταιγιστική η Ισπανία, κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ εύκολα, όταν το αποφασίζει, βάζει γκολ, κάνει ευκαιρία, επιταχύνει και δημιουργεί προβλήματα στους Σαουδάραβες. Ένα εύκολο 3-0 στα πρώτα 24 λεπτά. Θυμίζω, 10 Γιαμάλ, 21-24. Ο Οιαρθάμπαλ δεξιά, η μπάλα στο Γιαμάλ. Κάνει κίνηση ο Οιαρθάμπαλ, προτιμάει τον Όλμο. Όλμο για τον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κατάει, σπριντάρει δεξιά, μία προσπίση, δύο. Εντάξει, αυτό που πήγε να κάνει ήταν πολύ δύσκολο να περάσει, δηλαδή πάνω στη γραμμή δύο παίχτες. Απομακρύνουν οι Σαουδάραβες και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ασέρ Αλ Τοουσάρι για τον Σαλέμ Αλ Τοουσάρι. Η κόντρα θα ευνοήσει ποιον? Τον Αλ Χαρμπί. Και τώρα βγαίνει στην επίθεση κάθεστη για τον Αλ Τοουσάρι. Καλύπτει ο Κουμπάρσι πολύ εύκολα, υπάρχει διαφορά στη σωματοδομή. Δεν μπορεί να το τζαρτζάρει. Κερδίζουν την μπάλα οι Ισπανοί και πάλι. Και τώρα με τον Πέδρη αφήνει για τον Ρόδρυ. Όλα ξεκινούν από πίσω από τον Ρόδρυ. Και τώρα βγαίνει ο Ντάνι Όλμο να πάρει μπάλα. και πάλι ο Ρόδρυ. Τα 6 goals είναι 1.76 για την Ισπανία, δηλαδή 2 goals πρέπει να έχει βάλει. Και 0, δεν το έχω ξαναδεί, για τους Σαουδάραβες, και αυτή που λέγαμε είναι νωρίτερα η ιδέα. Δεν έχω δει, δεν θυμάμαι να έχω δει 0 τελείως, αλλά πώς να μην είναι 0 όταν έχουν 0 προσπάθειες. Ο Ρόδρυ έξω την περιοχή για τον Όλμο. Ο Όλμο δεν κάνει το σούτ, σώνει στον πόρο. Ο πόρο δεξιά για τον Γιαμάλ. Και πάλι ο Πέτρο Πόρο και πάει να βγάλει κάθε για τον Γιαμάλ. Κλείνεται τώρα, του δίνει την μπάλα. Ο Γιαμάλ έχει ποσότητα τον Αλ Χάρμπι. Δεν πάει στον Ασαντιονινό, σου χάσει τον Κουμπαρσί. Και τώρα ο Ρόδρυ. Και τώρα ο Πέδρη. Και πίσω η μπάλα στο Λαπόρτ. Και πάλι Πέδρη. Και ο Πέδρη επιταχύνει. Το μαρκάρισμα πίσω πάνω στην μπάλα τον Αλ Τζαουάρ. Και τι ήταν αυτό, πήγε να βάλει γκολ από τόσο πίσω. Εντάξει, ήταν εκτός ο Σιμών, αλλά πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει ο Αλ Άμρι από την άμυνα της ομάδας του. Και τώρα ο Ρόδρυ πίσω το, δεν ξέρω πώς φάνηκε, απομάκρυσε. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει στον Πέδρη, κάθετα για τον Ιωαρθάμπαλ που βγαίνει πάλι πλάγια, κάνει το γύρισμα, δεν έχει ακολουθήσει κάποιος συμπαίκτης του. Το λάθος από τον goalkeeper. Το σουτ στο οριζόντιο το κάνει από πλάγια θέση από τον Οιαρθάμπαλ. Πήγε να βάλει το πιο εύκολο γκολ. Μάλλον από πολύ δύσκολη θέση, αλλά το πιο εύκολο γκολ, γιατί είχε τραγικό λάθος από τον goalkeeper. Ο Βάις που πήγε να απομακρύνει την μπάλα και την έστειλε πλάγια. Κοίτα που ήταν ο Οιαρθάμπαλ, έκανε από δύσκολη θέση.
1: Και ο goalkeeper έκανε λάθος, ναι, ναι, και ναι, ο άλλος αμυνόμενος έκανε. Όλοι λάθος συμπεριφέρονται.
0: Όλα είναι λάθος. Ναι, ναι. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, αν καταλάβει ο κόσμος, είναι πραγματικά με μια εμφάνιση. Αν ήταν το πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ, θα λέγαμε τι δουλειά έχει εκεί. Και μιλάμε για μια ομάδα που αν μην ναι, ήταν αξιοπρεπέστατη στο πρώτο παιχνίδι με τον Ουρουγουάη. Το γκολ της έβαλε, δέχτηκε γκολ στο 80. Αλλά είπαμε, είναι τεράστια η διαφορά. Ο Γιαμάλ πάει να κάνει με το αριστερό. Ο Αλ Βάις απομακρύνει. Δεν κάνει καλό κοντρόλο Μπαένα. Απομάκρυνση.
1: Η δεύτερη απόκρουση του Σαουδάραβα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολη. Εντυπωσιακή την έχει κάνει. Ενώ ήταν τεχνικό το σούτ από δεξιά. Πόρο επιμένει η Ισπανία με Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πάει με το αριστερό. Δεν βάζει σωστά τα φάλτσα, η μπάλα περνάει εκτός, out. Νωρίτερα το σούτ του Γιαμάλ με τον Αλ Οβάις να μπλοκάει την μπάλα. Μόνο να απομακρύνει την μπάλα γιατί δεν την μπλόκαρε. Πλάγια. Εντάξει, θεαματική η πτώση και η επέμβαση, αλλά ήταν τεχνικό το σούτ του Γιαμάλ, δεν είχε εννοώ πολύ δύναμη. Πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί, πάλι Γιαμάλ, Πέδρη. Τώρα γίνεται ένα τάκλιν από τον Τζάμι και η βαθιά παγιά για τον Αλ. Ντοσαρή βγαίνει ο Σιμών, δεν υπήρχε σηκώνει. Α, τώρα σηκώνει η σημαία του δεύτερου βοηθού του Φεϊγκέιρεδο, του Βραζιλιάνου, για υπόδειξη offside στον Αλ Ντοσάρη.
1: Για να σε δικαιώσω που περιέγραψε την προηγούμενη φάση, στατιστικά είχε πιθανότητα 0,06 για να μπει γκολ.
0: Από εκεί,
1: Ναι, είναι από εκείνο το σημείο. Λάξε. Και έτσι όπως ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Εντάξει,
1: λεπτομέρειες, αλλά. Ναι. Εντάξει, θα τις αναφέρουμε και αυτές.
0: Όχι, καλά κάνεις.
1: Να κάνω και μια άλλη διευκρίνηση με αφορμή το μήνυμα του φίλου μου του Παναγιώτη για τον Ρουμ, τον τερματοφύλακα δηλαδή του Κουρασάο. Για τα στατιστικά της FIFA δεν έκανε ρεκόρ αποκρούσεων το κατέχει ο Τιμ Χάουαρντ, ο Αμερικανός, από τον αγώνα με το Βέλγιο το 2014. Αλλά αυτή κατά.
0: Ο Όλμο βγαίνει τετατέτ, τελευταία στιγμή το τάκλιν για Μάλ. Παίρνει την μπάλα από δεξιά, ανεβαίνει ο πόρο, αφήνει για τον Πέδρη να την ολοκληρώσουμε τη φάση, γιατί βγαίνει, δεν το προλάβαμε τελευταία στιγμή. Όλμο και πάλι για Μάλ, δεξιά για τον πόρο, δεν κάνει τη σέντρα. Πάλι ο Γιαμάλ, ξεσηλία είναι ανά πάση στιγμή όταν επιταχύνουν οι Ισπανοί.
1: Δεν μπορεί να μιλήσω, καλέ.
0: Ο Πέδρη, Γιαμάλ, ο Ρόδρυ, γύρω-γύρω όλοι. Οι Σαουδάραβες αμήνονται όσο μπορούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να τους κόψουν κιόλας εύκολα. Νωρίτερα πάντως το τάκλιν του Λατζάμι πάνω στον Όλμο ήταν σωτήριο για τα βιανιτέα τέτ. Ο πόρο από δεξιά, επιμένει η Ισπανία με Γιαμάλ στο 39. Πάλι ο πόρο, έχει χώρο να κάνει το γύρισμα. Σηκώνει την μπάλα, εκεί δεν είναι κανείς. Βγαίνει όμως εκτός περιοχής και τη μαζεύει ο Κουκουρέγια. Και παίζει με τον Μπαένα. Πιέζει πάρα πολύ εδώ η Ισπανία. Ρόδρυ σηκώνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Θα βγει ο Αλ Αρμπί και θα απομακρύνει. Εκεί όμως είναι ο πόρο και η μπάλα πηγαίνει στον Όλμο. Ο Όλμο αφήνει για τον Πέδριο έξω την περιοχή. Σηκώνει για τον Γιαμάλ. Δεν περνάει από τον Αλ Χάρμπι, η μπάλα, απομάκρυση. Πάλι όμως ο παίκτης της Ισπανίας για ολοκλήρωση. Τώρα είναι η μπάλα στο κέντρο.
1: Ναι, έλεγα ότι οι Αμερικανοί όμως δεν το δέχονται εκείνο το στατιστικό της FIFA, γιατί θεωρούν ότι είχε κάνει ο Χάουαρντ 15 αποκρούσεις στο μάτς με το Βέλγιο. Άρα θεωρούν ότι ο Ρουμ χθες ισοφάρισε το ρεκόρ.
0: Ο Κουκουρέγια πέφτει στα πόδια του Αμπντουλχαμίδ. Ναι, απομάκρυνση εκεί. Είναι ο Λαπόρτ, θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Πλάγιο αότ στο ύψος μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως
1: επιτυχία. Και να πω και για τον Πόρο που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι της Τότεναμ. Ίσως το πιο άγνωστο όνομα στο πλατή κοινό.
0: Ναι, κακός. Τότεναμ. Εντάξει, πρέπει να παίζει. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Κουκουρέγια. Να άλλο ένα που παίζει μέχρι τώρα. Τσέλσι. Παίξει Ρεάλ. Το γέμισμα του Μπαένα δεν μπορεί να μπει ο Όλμο στη φάση της Μπαρτσελώνα. Ο Όλμο, η μπάλα περνάει out και εκ του αποτελέσματος. Αν πεις τώρα, βέβαια δεν είναι και ο αντίπαλος προσφέρεται 100% για σαφή εκτίμηση, αλλά εκ του αποτελέσματος οι αλλαγές που έκανε ο Λαφουέντε είναι σωστές. Δηλαδή και ο Όλμο στον άξονα έχει δώσει περισσότερα πράγματα στο Ρουίφ και ο Μπαένα στα άκρα και ο Γιαμάλ. Καλά, εννοείται ο Γιαμάλ θα έπαιζε, είναι πολύ πιο δραστήρι και ο Πόρο έχει ανέβει πολλές φορές. Σε σχέση με τον Γιορέντε έχει βοηθήσει αρκετά την επίθεση, αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι Σαουδάραβες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όμως αυτό έχει πάντα διπλή ανάγνωση, είναι και πόσο το φαβορί σου αφήνει περιθώρια. Η Ισπανία σήμερα παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα η Ισπανία, είναι αποφασισμένη, το έδειξα το πρώτο λεπτό. Εκεί θα φανεί διαφορά ποιότητας, παραστάσεων, έντασης στο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι υπέρ των Ισπανών. Το ξέραμε πριν τον αγώνα. Ο άλλο Βάης, ο goalkeeper, φαίνεται την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, παίρνει μια κεφαλιά ο Μπουραϊκάν και βγαίνει μπάλα δεξιά για τον Αμπντουλχαμίδ που ανεβαίνει, κάνει τη σέντρα, η κόντρα, ο Κουμπαρσί απομακρύνει πριν μπλοκάρει ο Σιμών, τον έχει βρει και ο Σιμών, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Κουμπαρσί και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση για τους Ισπανούς με τον Όλμο, περιμένει ο Γιαμάλ. Ανεβαίνει από αριστερά και ο Μπαένα, τώρα θα πάει η μπάλα στον Γιαμάλ, τραβιέται πλάγια ο Ιαρθάμπαλ. Ο νεαρός σας Μπαρσελόνα σταματάει, κατεβάζει τον ρυθμό, αφήνει στο Ρόδρυ, αλλάζει με τον Πέδρη και πάλι ο Ρόδρυ και πάλι ο Πέδρη και αριστερά για τον Κουκουρέγια και ακόμη πιο αριστερά για τον Μπαένα. Εδώ δεν έχουν διάθεση να επιταχύνουν οι Ισπανοί, απλά γυρίζουν την μπάλα και με υπομονή θα ψάξουν μια φάση. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Γιαμάλ. Αν ήταν καλά υπάρχει... Όχι, δεν υπάρχει παίκτη έτοιμο στι Σαουδικέ Αραβίε. Όχι, δεν θα. Οι όποιε αλλαγέ θα γίνουν στο ημίχρονο από τον Γιώργο Δόνη. Ο Πόρο για τον Κουμπαρσί και ο Ρόδρυ και ο Ρέντα Κουνάκη για τον Ερθάμπαλ μπαίνει στη φάση. Νέο σου του Ερθάμπαλ μπήκε στη φάση αρχικά ο Αμπντουλχαμίδ. Πάλι σώθηκε η μπάλα στον Ερθάμπαλ. Κάνει το σούτ στο 42, όμως είναι αρκετά άσοχο από τον Σέντερφορ.
1: Να δώσα και μια είδηση για έναν παλιό γνωστό σου. Τέλος η συνεργασία του Άγιαξ με τον Όσκαρ Γκαρθία.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε πάει, θυμίζω, ως προπονητής πρώτης ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο. Είχε φύγει από την ομάδα έως 21 ετών. Αλλά με 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες κρίθηκε ανεπαρκής.
0: Οι Σαουδάραβες από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι να ανεβαίνουν, να προσπαθούν να αντιχθήσουν κάτι. Η παρέμβαση του Γιαμάλ που είχε γυρίσει πλάγιο τύμπανο ακούτε από τους φιλάθλους της Ισπανίας στο γήπεδο στο Atlanta Stadium που φιλοξενεί το πρώτο για την Atlanta παιχνίδι στο Μουντιάλ. Δεν θα είναι το τελευταίο, θα είναι αρκετά και θα είναι και ο ένας από τους δύο ημιτελικούς θυμίζω. Από δεξιά ο Αμπντουλχαμίδ αλλάζει με τον Άλντα Οσάρ και η μπάλα πηγαίνει στον άλλο του Ασάρι και πάλι δεξιά για τον Αμπντουλχαμίδ που κάνει κίνηση και μπαίνει στην περιοχή, κάνει την προβολή, πολύ ωραία προβολή ο Μπαένα που γύρισε και βρήκε στον αντίπαλό του, έτσι μπάλα είναι out, δεν πήρε ούτε ένα corner εδώ η Σαουδική Αραβία με τον Άλεξ Μπαένα να γυρίζει να βοηθάει την άμυνα της ομάδας του, μπάλα να κοντράρει πάνω στον Άλτο Σαρί. Οι Σαουδάραβες όμως κερδίζουν και πάλι στην μεσαία γραμμή από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι για τον Αλ Μπουραϊκάν και Αλ Ντουσαρί. Ο Σαλέμ, ο μεσοεπιθετικός, αλλάζει την μπάλα και να το πρώτο κόρνερ για τη Σαουδική Αραβία από την παρέμβαση του Κουμπαρσί στο 44. Εδώ μπορεί να δούμε και την πρώτη τελική από τις Σαουδάραβες. με αυτό το corner που έχουν κερδίσει από αριστερά. Τέταρτο στο παιχνίδι, 3 έχει κερδίσει η Ισπανία και πάει στην εκτέλεση ο Αλ Τζαουάρ.
1: Τους έχουν πιστώσει μια τελική, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Αυτό που είχαμε δει πριν, ήταν πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εντάξει, αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, χάσαμε κάτι. Για να δούμε, χαμηλά η εκτέλεση, η κομπίνα δεν βγαίνει, κερδίζουν οι... Ο Γιαμάλ βγάζει δίκοντα και βγαίνει τόσο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ, γιατί δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, θα πάει μόνος του ή θα περιμένει τον Ιαρθάμπαλ. Και αυτό στο ποδόσφαιρο είναι αρκετό, αυτό το ένα δευτερόλεπτο, για να σου πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Αλλά όλα αυτά με κατοχή των Σαουδάραβων ήταν για δύο πάσες. Η μπάλα πηγαίνει και μπάλα πάλι στα πόδια των παικτών της Ισπανίας. Είμαστε στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις στο επιπλέον χρόνο, που εκτός από το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, δεν νομίζω να είχαμε κάτι άλλο. Για να δούμε. Συνήθως είναι 5 με 6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ημίχρονο, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Κουμπαρσί με το Λαπόρτ και τώρα μπάλα στον Όλμο. Ο Όλμο δεξιά, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, μόλις θα δείξει το τέταρτος. Ο Ρόχας, ο Κολομβιανός, έχει βοηθό τον Κουσμάν, τον συμπατριώτη του. Κουκουρέγια από αριστερά, δεν κάνει το σουτ, ο Μπαένα κάνει το γύρισμα, ο Ρόδρι out με δύναμη με το αριστερό. Ο Ρόδρι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
2: Μπάμπη, να πάρω λίγο το μικρόφωνο και να πούμε ότι μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε σε εξέλιξη και το άλμα επί κοντό, ο Αντώνης ο Σάντας δεν μπόρεσε στην προσπάθεια στα 5-12 με την πρώτη του προσπάθεια. Να πω βέβαια ότι έχει περάσει τα 4-99, προηγείται ο Δημήτρης Χριστοφή από την Κύπρο με 5-12 μαζί με τον Χρήστο Ταμανή επίσης από την Κύπρο που έχει περάσει το 5-12 σε ό,τι αφορά το άλμα επί κοντό. Εδώ βέβαια μέχρι στιγμής να θυμίσουμε ότι τα μεταλλεία που έχουμε πάρει είναι στα 100 μέτρα εμπόδια την Σοφία την Ιωσηφίδου και Σοφία Ικαμπερίδου, δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, και να θυμίσω και ότι ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμπτος που ήρθε στο δεύτερο τελικό πρώτος πήρε την τρίτη θέση, το χάλκινο μετάλλιο, και περιμένουμε σε λίγο να δούμε την Αναστασία Μπαλούμη που είναι δεύτερη στο έπταθλο, ενώ έχει ξεκινήσει και ο τελικός στο ύψος στις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το μήκος στις γυναίκες, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και εδώ υποχώρησε, θα έλεγα, από την τρίτη θέση που ήταν η δική μας η αθλήτρια στο μήκος, η Ανδριάνα Γκόγκα, είναι στην πέμπτη θέση με 6.42 και ακολουθεί η Ναταλία Μπέση με 6.34 στην έκτη θέση, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Ραμόνα Ελίνα Βερμάν από τη Ρουμανία με 6.70. Και σε λίγο βέβαια να πούμε ότι περιμένουμε σιγά σιγά θα ξεκινήσει και ο τελικός στα 1500 μέτρα στις γυναίκες, αλλά και η σφαιροβολία γυναικών. Και από την άλλη στο δίσκο, στη δισκοβολία, εκεί που ο Παυλίδης ήταν κάποια στιγμή στην δεύτερη θέση, τώρα έχει υποχωρήσει αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι είναι στην τρίτη θέση με 59-92, προηγείται ο Φυρφυρίκα, ο Ρουμάνος Αλεξάνδρου με 62-68.
1: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο των Ισπανών με τους Σαουδάραβες με τη βοήθεια του Πάη Παπάζογλου.
0: Με το τέταρτο κόρνερ των Ισπανών στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα έξω για τον Γιαμάλ, σηκώνει, θα βγει ο Αλχαρμπή και θα απομακρύνει και παίρνει μια κόντρα ο Αλ Τζουάρι. Μπάλα πηγαίνει, μάλλον κατάει περισσότερο την μπάλα, αλλά πέφτοντας τη δίνει στον Αλ Χαρμπή, παρεμβαίνει ο Γιαμάλ που έχει γυρίσει να μαρκάρει, και να το τονίσουμε αυτό, γύρισε ο Γιαμάλ, όλοι γυρίζουν και ας είναι 3-0 το σκορ, και παραχωρεί το πλάγιο out από αριστερά με τον Αλ Χάρμπι να αφήνει την μπάλα στον Λατζάμι για να κάνει μια εκτέλεση με δύναμη προς την εστία της Ισπανίας. Τέταρτο από τα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Οι κόντρες από τις κεφαλιές, στρώσιμο της μπάλας στον Αλ Ντοουσάρι και το σούτ, οι κόντρες από μακρύνουν οι παίκτες της Ισπανίας. Θα μαζέψουν τα τζάμι όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μένουν όμως στην επίθεση οι Σαουδάραβες. Δεν είναι συχνό να τους βλέπουμε με τον Αλ Ντοουσάρι να γυρίζει την μπάλα στον Αλ Τακμπάκτη. Η μπάλα δεξιά στον Αμπτουρχαμίδ. και πάρει ο Αλταμπάκτη, πίσω για τον Λατζάμι και ακόμη πιο πίσω για τον κολκίπερα Αλοβάης, που με το αριστερό θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή δεξιά για να κατεβάσει ο Αλ Τζαουάρι. Υπάρχει η offside στο ξεκίνημα της φάσης για αυτή τη βαθιά παλιά, μάλλον είχε ξεκινήσει από αντίθετη, μάλλον από θέση που δεν καλυπτόταν. Ο μεσοεπιθετικός Σαουδικής Αραβίας, η κατοχή και πάλι για την Ισπανία με Πέδρη. Από αριστερά ανεβάζει τον Άλεξ Μπαένα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πάλι με τον Πέδρη. Πάλι ο Άλεξ Μπαένα. Πάει να βγάλει για τον Ερωθιά Μπαλ. Κάνει το σουτ με τη μία. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Αλοβάης, αλλά έχει κάνει και φάουλ. Βρήκε τον το Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι. Με αυτή την προσπάθεια ο επιθετικός της Ισπανίας και της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Με αυτή την κίνηση που έκανε για να βρει το σουτ, βρήκε πρώτα το πόδι του αντιπάλου του. Και ήταν σωστή υπόδειξη του Ραφαέλ Κλάους, του 46χρονου Βραζιλιάνου, διαιτητή, και πάει ο Ιαρθάμπαλ στον αντίπαλό του. Ισπανία, Σαουδική Αραβία. 3-0 από το 24 μετά δύο κουλ του Ιαρθάμπαλ και το 1 του Γιαμάλ. Και δεν θα αργήσει σε λίγα δευτερόλεπτα να σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής αναμέτρησης. Το αφήνει λίγο ακόμη, αλλά τώρα βάζει στη σφίξη στο στόμα. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Πάρτι των Ισπανών, καταιγιστική. Στο 10 ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ. 21-24 ο Ιαρθάμπαλ πετυχεί άλλα 2 γκολ. Και είχε και δοκάρι στο 36ο λεπτό. Όλε οι φάσει ανήκαν στην Ισπανία. Μπήκε αυτή τη φορά αποφασισμένη να καθαρίσει το μάτς. Το έχει καθαρίσει και με βάση την εικόνα του αγώνα, το ερώτημα στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι πού θα φτάσει το σκορ. Εκτός αν ο Γιώργος Δόνης βρει λύσεις στο παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας και έχουμε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά θα τα δούμε σε περίπου 15 λεπτά που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Atlanta Stadium.
4: Era Sport 101,8.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, να πούμε για το βόλιο ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών ολοκλήρωσε αυτή την συμμετοχή της έως τώρα στο European League με νίκη επί της Εστονίας στο Ταλίν με 3-1 σετ, 18-25, 25-20, 25-23, 25-19. Συνολικός απολογισμός για την Εθνική Γυναικών 5 νίκες σε 6 αναμετρήσεις. Περιμένει βεβαίως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχει, να ξέρουμε την θέση στην τελική κατάταξη. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσια
2: και στον Βόλο. Για να δούμε για την Αντί την Κυριακοπούλου που είναι την πρώτη, αλλά κάνει τώρα προσπάθεια και η δεύτερη, η αθλήτρια η δική μας, η Λιώνα Ιρούσου. Για να δούμε, είναι νομίζω ελληνική υπόθεση. Οι δύο αθλήτες, η Αντί Κυριακοπούλου είναι αυτή που θα τερματίσει πρώτη με 4, 20 και 10. Και η Λιώνα Ιρούσου. Οι δύο Ελληνίδες λοιπόν τερματίζουν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση και αγκαλιάζονται τώρα και είναι άλλα δύο μετάλλια για τις δικές μας αθλήτριες, την Ιουλιάνα Τυρούσου και την Ανθή Κυριακοπούλου. Και θα έλεγα ότι στα τελευταίο, στον τελευταίο γύρο, όταν χτύπησε το καμπανάκι, εκεί πήρε την πρώτη θέση και ουσιαστικά την κράτησε μέχρι το τέλος, παρά την πίεση που δέχτηκε στα τελευταία 400 μέτρα. Στα 1500 μέτρα λοιπόν, άλλες δύο επιτυχίες για την εθνική μας ομάδα, που τερματίζουν στην πρώτη και δεύτερη θέση οι δύο αθλήτριες. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε και στην σφαιροβολία, θα πρέπει να πούμε ότι και εκεί μέχρι στιγμής προηγείται από πλευράς Ελλάδα. Πέρασε στη δεύτερη θέση τώρα η Μαρία Ραφαηλίδου με 15.70 και η Μαρία Μαγκούλια που είναι στην τρίτη θέση με 14.84. Στην πρώτη πέρασε από την Τουρκία η Εμέλ Ντερελή με 17.15. Και έχουμε ακόμη χρόνο.
1: Ναι,
2: και
1: βέβαια, ναι, ναι.
2: Και ξεκίνησε και στο μήκος, να πούμε ότι και εδώ τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ύψος, οι γυναίκες και στο μήκος, που περιμένουμε να δούμε αν τελικά κάποιες από τις δικές μας τις αθλήτριες θα πάρουν κάποια θέση στο βάθρο.
1: Να πω εγώ για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, Βαγγέλη, ότι παίζει με το Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει τα δύο πρώτα σετ με 25-22, 25-22 και προηγείται 12-11 στο τρίτο σετ. Σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει εντός, εκτός παγκοσμίου κυπέλου, εντός, εκτός Ευρώπης και ούτω καθεξής. Βαγγέλη,
2: λοιπόν,
1: ποιο είναι το επόμενο αγώνισμα έτσι με περισσότερο ενδιαφέρον ελληνικό?
2: Λοιπόν, από... θα... είναι στο...
1: δηλαδή, εκτός από αυτά που είναι σε εξέλιξη, αυτό είναι.
2: Αυτά, εκτός από αυτά είναι στα 200 μέτρα στους άνδρες, εκεί που έχουμε τον Βασίλη τον Μυριατόπουλο και τον Σωτήρη τον Γκαραγκάνη. Επίσης και στα 200 μέτρα στις γυναίκες με την Πολυνίκη, την Εμμανουλίδου και τη Ραφαέλα της Σπανουδάκη. Και στο τριπλούν αλλά και στο ακόντιο. Έτσι που ο Δημήτρης Οτσίτσος, ο περσινός Βαλκανιονίκης, είναι τα επόμενα που έχουν ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Το άλμα εις τριπλούν πάντως στους άντρες θα ξεκινήσει σε 40 λεπτά περίπου. Νωρίτερα έχουμε τα 200 μέτρα τελικώς στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Οπότε αυτά είναι νομίζω τα επόμενα αγωνίσματα που περιμένουμε να δούμε.
1: Πω και μια είδηση για το τέννις, Βαγγέλη. Οτιδήποτε επαναλαμβάνω βρίσκουμε το μεταφέρουμε. Ο Αμερικανός, ο Φράνσις Τιάφο, έκανε δικό του το τρόπαιο στο Χάλε, τουρνουά δηλαδή της ATP 500 βαθμών, κερδίζοντας μετά από μόλις 67 λεπτά 6-4-6-4 τον συμπατριώτη του, τον Τέιλορ Φρίτς.
2: Λοιπόν, στα 1500 μέτρα η Ιουλιάνα Ιρούσο ήταν ο χρόνος, όπως είπαμε, 4-20-09, και η Ανθή Κυριακοπούλου δεύτερη με 4-20-30, και στην τρίτη θέση ήταν η Ντούγκμπα Τοπτάς από την Τουρκία με 4-20-71, οι τρεις που ανεβαίνουν στο βάθρο και κερδίζουν μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα στα 1500 μέτρα γυναικών.
1: Έχει αξίζει καθόλου η προσέλευση? Όχι,
2: Όχι, αλλά όχι. Οι περισσότεροι που είναι στην πλευρά εκεί που έχουμε και τον τερματισμό, δηλαδή των αγωνισμάτων, σωστή,
1: πάντα
2: αυτό, εκεί πάνε. Και επειδή σήμερα άλλαξε και το σκάμα από την πλευρά, ενώ χτες για τους άντρες ήταν από την αριστερή έτσι πλευρά, όπως βλέπουμε εμείς τώρα στην πλευρά των επισήμων, τώρα πήγε κοντά στον τερματισμό, δηλαδή που γίνονται τα υπόλοιπα αγωνίσματα.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Εκεί το ενδιαφέρον, εκεί είναι και ο περισσότερος κόσμος συγκεντρωμένος και παρακολουθεί. Αλλά είπαμε ότι ο αριθμός των φιλάθρων που βρίσκονται εδώ δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι.
1: Τι γίνεται με την ΑΕΛ και την ιδιοκτησία της?
2: Στην ΑΕΛ περιμένουμε.
1: Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε να δούμε, γιατί εχθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή, του κυρίου Ζήση Στυλιανού, με την νυν ιδιοκτησία της ΠΑΕΛ του κύριου Νταβέλη, παρουσία και του πρόεδρου της Ερασιτεχνικής του κύριου Ιάκη, αυτό που υπόθηκε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας της, που ξεκίνησε, ότι μέχρι την Παρασκευή 26 θα έχει απαντήσει θετικά ή αρνητικά ο κύριος Στυλιανού, δηλαδή αν θα προχωρήσει με βάση τους ελέγχους που θα κάνει, γιατί είχε ζητήσει ένα διάστημα 45 ημερών. Η ημερομηνία που είχε δώσει ο κύριος Νταβέλης είναι την ερχόμενη Κυριακή 28, αφήνοντας όμως ένα παράθυρο και ο ίδιος ότι αυτό το διάστημα ενδεχομένως να προκύψει κι άλλος υποψήφιος αγοραστής. Δεν θα κλείσει δηλαδή η πόρτα αν έρθει και κάποιος άλλος. Οπότε μέχρι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξέρουμε αν θα προχωρήσει ή όχι με τον κύριο Στυλιανό ή προκύψει κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος. Την τελευταία στιγμή. Ξέρεις ότι αυτά ανατρέπονται την τελευταία στιγμή. Η ουσία είναι ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, αυτό λένε οι πληροφορίες, είτε με τον κύριο Στυλιανό.
1: Τώρα για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, αυτά που είναι οι προτάσεις, δηλαδή που έχουν αληθινό ενδιαφέρον, ουσιαστική βάση, δεν ανατρέπονται εύκολα.
2: Όχι, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Θα
1: οι καθαρές κουβέντες δηλαδή δεν χαλάνε εύκολα.
2: Οι καθαρές κουβέντες δεν χαλάνε. Ναι. Αυτό που είναι χαλάσει είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που ψάχνει ο κύριος Στυλιανός, να δει ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη, τι χρήματα χρειάζεται να βάλει την επόμενη μέρα εφόσον πάρει το πακέτο των μετοχών, τι υποχρεώσεις έχει μέχρι στιγμής, ποιες είναι μακροπρόθεσμες, ποιες είναι μεσοπρόθεσμες. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν να βρουν και αυτό το κάνουν, θα προκύψουν.
1: Τη διαφάνεια.
2: Ακριβώς.
1: Ένα δύσκολο πράγμα σε αυτόν τον τόπο.
2: Δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και η ουσία, έτσι, σε ένα παζάρι, να το πω, σε μια αγορά. Αυτό ψάχνουν και αυτό ζητούσαν και ο προηγούμενος υποψήφιος που είχε παρουσιαστεί, ο πρώτος, ο κύριος Δελόπουλος, αυτό έχει ζητήσει και ο ίδιος. Γιατί όταν δεν του δόθηκε αυτή η δυνατότητα, από την άλλη υπήρξε αμφισβήτηση από την πλευρά του κ. Νταβέλη σε ό,τι αφορά τον πρώτο υποψήφιο αγοραστή. Είχε φωτογραφίσει τον κύριο Κασίδη ότι θα τον ήθελε, γιατί θεωρεί ότι έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτό ζητάει ότι ως βασική προϋπόθεση, ο κ. Νταβέλη λέει ότι αυτός που θα αγοράσει την ομάδα θα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα. Να μπορεί
1: και
2: να
1: και για τη σύγκρουση με τους οπαδούς, τι έχεις να
2: αυτό
1: πεις
2: είναι,
1: εσύ.
2: Αυτό είναι το άλλο. Το
1: δεν είναι δική σου γνώμη.
2: Νομίζω ότι
1: γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ υπερβολικό όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε.
2: Εντάξει, υπερβολικό.
1: Υπερβολικό όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Αλλά εσύ το γνωρίζεις καλύτερα.
2: Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι εκεί όλα είναι ο καθρέφτης, είναι η δικαιοσύνη. Όταν πας εκεί με τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Είναι. Αυτό είναι
2: άλλο.
1: Και άλλο θέμα. Μην ανοίξει συνέχεια θέματα.
2: Λέω τουλάχιστον ας έχουμε εμπιστοσύνη. Ας έχουμε εμπιστοσύνη και ας λέμε ότι τουλάχιστον υπάρχει. Τώρα στην πράξη. Η πράξη είναι αυτή, ναι, που κρίνει τα πάντα, έτσι. Μηδενός εξαιρουμένο. Όλοι μας κρινόμαστε από τις πράξεις. Οπότε και εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπω τώρα στα 1500 μέτρα στους άνδρες. Έχουμε σε εξέλιξη και θα δούμε σε λίγο τώρα, να δούμε τι έγινε και με τον δικό μας τον Αντώνη το Σάντα. Να δω αν πέρασε. Θα το δούμε σε λίγο. Μέχρι εσύ να δώσεις ή να πεις κάτι άλλο για να ρίξω και εγώ μια ματιά να δω πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο επικοντό, στο άλμα επικοντό, γιατί εκεί, όπως είπαμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω ότι προηγείται ο Δημήτρης Χριστοφής στο 5.25, έχει περάσει και ο δικός μας ο Αντώνης ο Σάντας στο 5.25, που είναι στην τέταρτη θέση, γιατί με βάση δηλαδή τις προσπάθειες, γιατί ουσιαστικά και οι τέσσερις αθλητές έχουν περάσει το 5.25, είναι ο Χριστοφή, είναι ο Τίλκη από την Τουρκία, ο Χρήστος Σταμανής επίσης από την Κύπρο, οι δύο Κύπροι, και ο δικός μας ο Αντώνιος Σάντας που περάσαν το 5.25. Και τώρα νομίζω είναι ο Σέριτς, ο Κροάτης, αυτός ο οποίος θα κάνει προσπάθεια για να περάσει το 5.25 σε ό,τι αφορά το άλμα επικοντό. Στο ύψος της γυναίκες, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ολυμπία Τζουβέλη έχει περάσει το 1.75, όπως επίσης και η Σαβασκάν από την Τουρκία, και επίσης από την Τουρκία η Αϊγκιούν, και η Ιωαννίδα από την Κύπρο επίσης το 1.75, όπως και η Παναγιώτα Ειδώση το έχει περάσει, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εδώ ένα μεγάλο συναγωνισμό. Θα το δούμε στη συνέχεια με τις υπόλοιπες προσπάθειες και όσο θα ανεβαίνει ο πύχης πιο πάνω, πάνω από το 1.75 που έχουν βάλει τώρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στον Μπάι Παπάζογλου, γιατί επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η μία η οποία έχει την άνεση του 3-0, η Ισπανία, εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι τα γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο τα πέτυχαν αρχικά ο Γιαμάλ το 1-0 στο 10ο λεπτό με ασίστ του Ιαρθάμπαλ, ο οποίος ο Ιαρθάμπαλ μετά έκανε το 2-0 στο 21 και πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 24ο λεπτό, σε εκείνο το εφιαλτικό πρώτο 25 λεπτό για τους Σαουδάραβες, για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Ιαρθάμπαλ, ο οποίος έχει, είπαμε, φτάσει τα 10 γκολ στις τελευταίες 8 συμμετοχές του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Και για να καταλάβετε, πριν πάρει το λόγο ο Μπάμπης, την στατιστική εικόνα του αγώνα, 17 τελικές προσπάθειες για τους Ισπανούς, 2 για τους Σαουδάραβες. Οι Ισπανοί, με βάση τις φάσεις που είχαν φτιάξει, 2 γκολ τα δικαιούνταν, τελικά πέτυχαν 3. Και τι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει ο Μπάμπης.

0: Όσο εφιαλτικό ημίχρονο είναι να επιστρέψει λίγο η συγκέντρωση στην ομάδα του.
1: Τώρα και πίνω θα μπουν, αλλά περιμένω να δούμε και ποιοι θα βγουν από την Ισπανία. Στο 46, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, θα μπει ο Φεραν Τόρες και ο Γέρεμι Πίνο. Τόρες στην Μπαρσελόνα. Αν δεν βγει πέφτει στην Μπαρσελόνα, θα είναι 5 πλέον. Και ο Γέρεμι Πίνο της Κρίσταλ Πάλας. Τώρα βγαίνουν οι παίχτες της Σαουδικής Αραβίας, οπότε θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές κοντά
0: στην. Ο Ιωαρθάμπαλ στατιστικά, βάλει να το προσθέσω αυτό, αγγίζει το άριστα. Έχει 9,4 βαθμολογία αυτή τη στιγμή.
1: Λογικό δεν είναι. Εν τω μεταξύ, ήταν να σου πω ότι.
0: Είναι συγκλονιστικό το νούμερο το να ξέρει ο κόσμος.
1: Ήταν να σου πω ότι έχουν βάλει 2 γκολ ο Ιωαρθάμπαλ, ένα ο Γιαμάλ. Δεν είναι και τα 3 με το αριστερό. Δεν το έχει βάλει ο Γιαμάλ με το αριστερό, με την προβολή, την βρήκε με το δεξί.
0: Α, ναι.
1: Ενώ ο Ιωαρθάμπαλ τα έχει βάλει και τα 2 με το αριστερό. Έτσι από αυτά περίεργα. 3 γκολ, ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο η Ισπανία. 2 γκολ και το δοκάρι ο Ιωαρθάμπαλ, ένα γκολ ο Γιαμάλ. Και άλλες 5 φάσεις, καμία από την Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, θα βγει ο Γιαμάλ. Το πιθανό ρόλο, δηλαδή το σκεφτόμουν,
0: ναι.
1: Και ο Ιωαρθάμπαλ.
0: Και ο Ιωαρθάμπαλ, η κορυφή του πρώτου ημιχρόνου δηλαδή.
1: Ναι, για να ξεχωριστεί το
0: λίγο,
1: να μπουν και οι υπόλοιποι. Θα μπει με το 11 ο Πίνο και θα μπει και ο Φεραν Τόρες για την Ισπανία. Έχουμε δύο και
0: τον Κανό. Ο Ιωαρθάμπαλ θα βγει και για να κρατήσει τη βαθμολογία τώρα εσύ. Το 9,4.
1: Λοιπόν, θα μπει ο... για τους
0: ο Κάνο
1: και θα μπει και ο να δω και τη δεύτερη αλλαγή, ναι, θα βγει ο Αλτζαουάρ και ο Αλχαϊμπαρί, και θα μπει για τους Σαουδάραβες και ο Αλχαμντάν. Ο Κάνο και ο Αλχαμντάν, ναι. Αυτές είναι οι αλλαγές για τους Σαουδάραβες, οι αλλαγές του Γιώργου Τόνι, για να προσπαθήσει να βρει κάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Έμεινε ο Αλντασαρί, ο οποίος είχε δεχτεί την κυτρινή στο 30 λεπτό. Πρέπει να μείνει αυτός.
1: Νομίζω έχει μείνει.
0: Πολλά διακαθίσματα.
1: Ο ένας που έχει βγει είναι ο Αλχαϊμπάρι.
0: Πολλά διακαθίσματα βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχουν πάει για Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Ηλία μου, διασκέδαση είναι.
0: Το ξέρω.
1: Πάνε να πιούνε κτλ. Λοιπόν, ο Αλχαϊμπαρί βγήκε και ο Αλτζαουάρ, όχι, βγήκε ο παίκτης που είχε πάρει την κίτρινη, τη μοναδική κίτρινη στο παιχνίδι. Όχι, δεν την είχε πάρει, την είχε πάρει ο Αλτζαουάρ.
0: Αλτζαουάρ, αυτός έρωτησε.
1: Έχει μείνει
0: αυτός, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο αλλαγές, με τον Αλχαμντάνι να είναι ο δεύτερος που μπαίνει για την Σαουδική Αραβία. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 3-0, η Ισπανία από το πρώτο ημίχρονο δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, για να δούμε αν μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Και τώρα επιστρέφουν, ειδικά στο κέντρο, επιστρέφουν οι φύλαθλοι, σωστά το παρατήρησε η Ηλία, άδειες οι εξέδρες, χαλαρά το ματσάκι το βλέπουν. Η παλιά για τον Τόρες δεν πέρασε, ο Αλτασάρι κλέβει και βγάζει από αριστερά τον Αλχαμντάνι που είχε μπει ως αλλαγή, αλλά υπάρχει σφύριγμα, σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής προηγουμένως, γιατί η πάσα ήταν προφανώς offside ο παίχτης της Σαουδικής Αραβίας και σταμάτησε το παιχνίδι.
0: Ο Πίνο είναι, ο οποίος είναι της Crystal Palace, θυμίζουμε, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, παίζει και πλάγια, λογικά πλάγια θα τον δούμε, έτσι είναι.
1: Για την ώρα βλέπω τον Φεραν Τόρες να πηγαίνει κορυφή,
0: ναι, και να πηγαίνει
1: αριστερά λίγο Πέδρη και θα πάει στην άλλη πλευρά, λογικά ο Πίνο. Θα δούμε πώς θα βγει το σχηματισμός. Λοιπόν, Σιμών, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Ρόδρι, Πέδρι, Μπαένα, Όλμο, Πίνο και Τόρες μετά τις αλλαγές για την Ισπανία. Άλλο Βαΐς, Αμπτουλχαμίδα, Αλ Ταμπακτή, Λατζάμι, Αλ Αμρί, Αλ Χάρμπι, Αλ Ονασέρ, Αλ Ντοουσάρι, ο Κανό, ο Αλ Χαμπτάν που έχει μπει, οι δύο παίξεις που μπήκαν αλλαγή, Αλ Μπουραϊκάν και ο Σαλέμ Αλ Ντοουσάρι για την Σαουδική Αραβία, από αριστερά με τον Μπαένα η Ισπανία βγάζει για τον Πέδρη. Ο Πέδρη θα είναι κινητό αριστερά, ο Μπαένα ήταν απλώς στη φάση και πιο ο Πέδρη. Δεξιά η σέντρα περνάει από όλους, τη βρίσκει ο Αμπτουλχαμίτ, δεν ήταν σίγουρος ποιος ήταν από πίσω του, πετάει την μπάλα σε corner.

0: Πέμπτο κόρνερ για την Ισπανία από αριστερά, όπως επιτίθεται. 6 συνολικά το στο παιχνίδι, γιατί έχει πάρει και ένα κόρνερ η Σαουδική Αραβία. Τώρα κόσμος και κοσμάκες στην περιοχή των Σαουδαράβων για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Έχει ανέβει και ο Ρόδρυ και ο Κουμπάρση, λογικό, ο Λαπόρθ. Δεν βιάζεται ο Άλεξ Μπαένα και δεν βιάζεται γιατί σφύριξε για τα μαρκαρίσματα ο Ραφαέλ Κλάους, ο 46χρονος βραζιλιάνος διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Μπαένας δείχνει το σύστημα για τους συμπαίκτες που θα αρτιστεί, δηλαδή την μπάλα, τη φέρνει στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες! Να και τον γκολ του Κουκουρέγια. Βεβαίως, λογικά θα του πιστωθεί, γιατί υπάρχουν κόντρες, έχει βρει μπάλα και στον Αλοβαΐς και στον Αλ-Άμρι, αν είδα καλά. Και η μπάλα κατέληξε στη γωνία. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ η παραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε και στον Αλ Ορβάης, τον goalkeeper.
1: Από τρομερό πλάνο Σαουδάρα να παίξει στον πάγκο, δεν θέλει να κοιτάει.
0: Να μην θέλει να κοιτάει και ο Γιώργος Ζώνης θα έδειξε ένα πλάνο απογοητευμένος. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Ναι, η μπάλα
1: το
0: έχει βρει.
1: Βέβαια, στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, στον τερματοφύλακα, γιατί έχει βρει και στον άλλο τα μπακτή. Υπάρχει
1: διπλή
0: κόντρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να μετρήσει ως γκολ.
1: Θα πάει ως αυτόν γκολ. Ναι, γιατί έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακας.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά η μπάλα γυρνάει μέσα στη μικρή περιοχή και βρίσκει στον αμυνόμενο.
0: Θα δούμε και ποιον θα βάλει βέβαια.
1: Ωραία, καραμπόλα.
0: Ναι.
1: Δεν τους θέλει τίποτα.
0: Θα δούμε γιατί δεν έχει βγάλει ακόμη σκόρερ, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί το Κουκουρέγια, γιατί είναι ξεκάθαρα. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Η μπάλα δεν θα πήγαινε στα δίχτυα. Βρήκε στον αλταπακτή και μπήκε στα δίχτυα. Επιμένουν οι Ισπανοί, ψάχνουν και άλλο γκολ προς τα πίσω.
1: Κωνσταντίνα πάει να γίνει η Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εκείνο το 7-0 που έλεγα νωρίτερα.
0: Εδώ είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων. Στο γήπεδο φαίνεται και δεν έχει αλλάξει και στο τίποτα στο ξεκίνημα. Ναι, άλλη τα μπακτή, αυτό γκολ. Έχει χρεωθεί σωστό από την στατιστική υπηρεσία. Αυτό που βλέπαμε και εμείς. Και τώρα βγαίνει η μπάλα πλάγια αριστερά. Τρέχει ο Άλτο Σοαρί για να κάνει τη σέντρα εύκολα. Ο Σιμών θα μπλοκάρει και αφήνει με ρίσκο, αλλά ο Ρόδρυ παίρνει τσιμπάει την μπάλα, η κόντρα, η μπάλα πηγαίνει στην άμυνα, ο Κουμπαρσί και πάλι και τώρα ο Ρόδρυ με πολύ περισσότερο χώρο δεν θα λαδέψει, θα αφήσει τον Όλμο.
1: Στο 7-0 του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου με την Κώστα Ρίκα, να το έχεις στο νου σου, είχε βάλει δύο γκολ ο Φεράν Τόρες.
0: Τώρα μπήκε αλλαγή.
1: Έχει το νου σου, ναι.
0: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, Λία, οι Σαουδαράβες δείχνουν πραγματικά ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν
1: το ρυθμό. Και είχε κλείσει το σκόρ ο Μωράτα, ο οποίος πέτυχε τα επόμενα δύο γκολ στον όμιλο της Ισπανίας. Τα τελευταία της γκολ σε εκείνο το διοργάνωση, γιατί μετά αποκλείστηκε, θυμίζω, από το Μαρόκο στα πέναλτι.
0: Ναι,
1: η Ισπανία χωρίς να σκοράρει ούτε στα 120 λεπτά, μα ούτε και στα πέναλτι τότε η Ισπανία. Τρομερό.
0: Ο Λαπόρτε κατά τη μεσαία γραμμή με τον Κουμπάρση στο 4-0 το σκορ στο 51 και έχουμε ακόμη. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπάρση και τώρα ο Ρόδρυ δεξιά. Για τον Πόρο, πάλι ο Ρόδρυ, τώρα θα πέσουν πασούλες οι Ισπανοί, το κλασικό τους παιχνίδι, για να ανεβάσουν τους Σαουδάραβες, να βρεθεί ένας καινός χώρος, μια βαθιά παλιά όπως τώρα του Λαπόρτ. Για τον Μπαένα, τρέχει να προλάβει την μπάλα, κάνει το τάκλιν, δεν θα προλάβει, out, σηκώνει το χέρι για την σωστή έμπνευση του Λαπόρτ. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Ο Άλτα Μπακτή άθελα του βέβαια έχει πετύχει το γκολ, έτσι για να τα λέμε όλα, γιατί όπως απομακρύνει ο Αλοβαΐς η μπάλα κοντράρει πάνω του, ενώ δεν έχει γυρίσει λίγο την πλάτη, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Αλλά λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. 4-0 Ισπανία και οι Σαουδάραβες δυσκολεύονται να κρατήσουν εδώ και στη πλάγια γραμμή την μπάλα, πλάγιο out για την Ισπανία με τον Κουκουρέγια γρήγορα να δίνει στο Λαπόρτο. Κουμπαρσί τώρα με την μπάλα. Πάλι ο Λαπόρτ κάθετα για τον Πέδρη, πάλι Λαπόρτ. Τώρα θα πηγαίνει σε αυτό το δεύτερο λίγο χαμηλά. Οι Ισπανοί μέχρι να επιταχύνουν και όταν επιταχύνουν συνήθως βρίσκουν και φάση. Η μπάλα που βγαίνει τώρα, ωραία μπαίνει από δεξιά, κάνει το σούτο με ωραία επέμβαση, νέα κεφαλιά του Φεράν Τόρες που δεν σκόραρε, πάλι μπλοκάρει ο Αλοβαΐση, ωραία κάθετη για τον Πίνο που έκανε το σούτ στο 53, ο Αλοβαΐς έκανε την επέμβαση, η μπάλα στρώθηκε στον Τόρες που έκανε την κεφαλιά πάλι όμως στα χέρια του goalkeeper της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά είναι φανερό, Ηλία, όταν η Ισπανία ανεβάσει λίγο ρυθμό κάνει εύκολα φάση. Αμπτουλ Χαμίντ πίσω την μπάλα γυρίζει για τον Αλ Άμρι και ακόμη πιο πίσω τον Αλοβάη στον goalkeeper με το αριστερό, φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή για να πάρει μια κεφαλιά στα πλάγια ο Αλ Χαμντάμι και ο Αλ Μπουραϊκάν. Έχει βγει αρκετά πλάγια, δεν κάνει καθόλου καλή πάσα για τον Αμπτουλ Χαμίντ που χανεύει, με αποτέλεσμα τώρα η Ισπανία να έχει λίγο χώρο, δεν επιταχύνει ο Μπαένα, αφήνει στον Πέδρο και τώρα Όλμο. Όλμο έχει χώρο για να ανέβει αλλά κινείται σε χαμηλές στροφές. Τώρα θα παίξει δεξιά για τον Πίνο και αυτός είναι πίσω για τον Πόρο και ο Πόρο για τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι ανεβάζει τον Λαπόρτ που κουρέγια και πάει παρά πιο αριστερά στον Μπαένα, πως κάνει τη σέντρα για τον Τόρες, η απομάκρυνση από τον Αλ Άμρι, αλλά πηγαίνει στον Ρόδρι. Δεν μπορούν να κρατήσουν και μπάλα οι Σαουδάραβες. Όλμο πάει να παίξει δεξιά, δεν περνάει πάση του για τον Πίνο και ο Αλ Ντοσάρι θα πάρει το φάουλ από τον Πόρο. Και κάποιες ανάσεις για τη Σαουδική Αραβία στο 54ο λεπτό. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Η Ισπανία όσο κακή ήταν στον αγώνα με το πράσινο ακροτήριο, τόσο καλή είναι σήμερα. Επιβεβαιώνει το τίτλο του φαβορί και εύκολα έχει φτάσει σε αυτό το 4-0 που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ.
1: Θέλω να δω μετά αντιδράσεις μετά στον αγώνα, γιατί χθες για παράδειγμα ή αν θες τα ξημερώματα είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από την ίσιο ποδοσφαιριστή τον Αλή Αμπτή, έριξε on camera, δηλαδή στην τηλεόραση, σοβαρές ευθύνες στην Ομοσπονδία της Τινησίας λέγοντας ότι φτιάξανε, λέει, μια ομάδα για παγκόσμιο κύπελλο παίκτες που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί.
0: Να, λεπτομέρειες που κάνουν όμως και τη διαφορά. Περνάει πάρα για ο Κουκουρέγια, θα βγει πάρα πλάγια από τις κόντρες με τον Αλ Άμρι και τον Αλ Οβάης. Η μπάλα πηγαίνει στον Πόρο και τώρα ο Ρόδρι. Ο Ρόδρι αφήνει για τον Πέδρη, ο έξω την περιοχή των Σαδωράβων. Ο Πέδρη πάει να βρει τον Σούχορο για τον Σουτ, δεν το κάνει, αφήνει στον Ρόδρι. Και η μπάλα δεξιά στον Πόρο που θα βγάλει τη σέντρα με δύναμη. Ο Κουκουρέγια πάει να μπει στη φάση έντυπη. Στην μπάλα πηγαίνει πλάγια. Ο Μπαένα μαζεύει. Συνεχίζει την πολιορκία. Ο Μπαένα από πλάγια τον κόβει ο Αμπτουλχαμίτ, αλλά μαζεύει ο Κουκουρέγια και τώρα Όλμο πλάγια. Παίζει με τον Πέδρη. Ο Ρόδρι κατάει για τον Λαπόρτ που είναι έξω την περιοχή. Φανταστείτε πόσο έχουν ανέβει οι παίκτες της Ισπανίας, είναι έξω την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Πάρα πηγαίνει πλάγια για τον Κουκουρέγια, δεν κάνει τη σέντρα, αλλάζει με τον Μπαένα. Μπαρα θα πάει πάλι στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι κάνει κίνηση, ο Τόρες κατάει, δίνει στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια πάλι για τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι παράλληλα για τον Πέδρη και εκείνος με τη μία δεξιά για τον Πόρο. Πάλι ο Πέδρη. Ο Πέδρη κάνει, σηκώνει την μπάλα για τον Πόρο. Ήταν δυνατή η πάσα του. Ήλεγχε βεβαίως τη φάση ο Αλ Χαρμπί. Η μπάλα περνάει out. Πάνω που συμπληρώνουμε 56 λεπτά στην Ατλάντα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Γιαμάλ στο 10, ο Ιαρθάμπαλ στο 21 και στο 24. Βγήκαν και οι δύο στο ημίχρονο ως αλλαγή. Στο 49 ο Αλ Ταμπάκτη το αυτογκόλ, την προσπάθεια του Κουκουρέγια και το 4-0. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Ισπανία, περίπου 10 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Κουκουρέγια στην επαναφορά. Βγαίνει ο Πέδρη να πάρει μπάλα, γυρίζει αρκετά πίσω. Βγαίνει ο Σιμών και αφήνει στον Κουμπαρσί. Και ο Κουμπαρσί για τον Όλμο που είναι πλάγιο. Ο Όλμο παίζει δεξιά με τον Πίνο, κρατάει την μπάλα και τη χάνει από τον Αλ Ντοουσάρι και πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Χαμπτεϊ. Η μπάλα πλάγια, δεν μπορούν να καθίσουν.
1: Να πω ότι οι Ισπανοί, Μπάμπη, με αυτά τα 4 γκολ που έχουν πετύχει έχουν φτάσει συνολικά τα 112 σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι η έκτη καλύτερη επίθεση στην ιστορία της διοργάνωσης. Πρώτη οι Βραζιλιάνοι και μετά και οι Γερμανοί. Αυτή είναι
0: Με ισότητα συμμετοχής στο Μουντιάλ η Βραζιλία.
1: Ναι, και χθες έγινε η Ολλανδία η 8η ομάδα που συμπληρώνει 100 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έφτασε τα 100.
0: Οι Ισπανοί δεν έχουν και τις περισσότερες συμμετοχές από ότι. Τριάδα-πεντάδα. Λοιπόν, η μπάλα αριστερά στο Κουκουρέ για παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο κατεβάζει με το στήθος και αφήνει για τον Πέδρη. Ο Πέδρη κάρτα για τον Όλμο, δεν περνάει πάσα από τον Νασέρ Αλ-Ντοουσάρι, ο οποίος θα πάρει το πλάγιο.
1: Να μας διακόψει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, Μπάμπη, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και με καινούριο goalkeeper που έχει. Στέλιο, καλό σου απόγευμα.
2: Καταρχάς, Ηλία, επίτρεψέ μου να πω ότι αισθάνομαι άσχημα που διακόπτω ξένα και τον Μπάμπη, έτσι.
1: Εντάξει, μα η δισογραφία τα έχει όλα μέσα και είναι και οι διακοπές αυτές, ακόμα και μετάδοση ενός αγώνα. Πάμε λοιπόν εντάχει να μιλήσουμε για Πένια.
2: Μόλις πληροφορηθήκαμε, Ηλία, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός επίσημο ότι βρίσκεται ο εμβληματικός πορτιέρες στην Αθήνα. Προφανώς για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ιατρικά, εργομετρικά, διευθυντήσεις, οριστικοποιήσεις και πιστεύω μπορεί σήμερα το βράδυ ή αύριο το αργότερο, Ηλία, να έχουμε και την επισημοποίηση της απόκτησης του Ινιάκη Πένια.
1: Κάνε μας ένα γρήγορο προφίλ του για τον κόσμο που δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τον πρώην, όπως φαίνεται, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα.
2: Δύσκολο να με γνωρίζουν και τον Πένια, έτσι, οι ακροατρίες και οι ακροατές σε άρας φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει 27 ετών.
1: Μην τα λες, ναι, για συνέχεια.
2: 27 ετών, έπαιξε δανεικός στην Έλτσε τη σεζόν που πέρασε, γιατί η Μπαρσελόνα δεν τον υπολογίζει. Σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι, δηλαδή είναι ελεύθερος, θα υπάρξει συμφωνία Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα, θα δούμε στα πόσα εκατομμύρια ευρώ, ώστε να συνεχίσει με το τριφύλι στο στήθος, πολύ μεγάλες παραστάσεις η Λία από τη Λα Λίγκα.
1: Θύμισε με 29 χρονών.
2: 27, σε πάρα πολύ καλή ηλικία. 27. Ναι. Εμβληματικός πορτιέρε. Τι να θυμηθώ, σε ένα ντέρμπι το 2024, σε ένα 4-0 της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Είχε σταματήσει μόνος του, και ενώ προηγείται η Μπαρσελόνα 2-0, είχε σταματήσει μόνος του δύο φορές τον Εμπαπέ και αν θυμάμαι μια φορά και τον Μπέλιγχαμ, Ηλία. Ναι. Και απέτρεψε τη μείωση του σκόρ από τους Μαδριλένους και έφτασε τελικά η Μπαρσελόνα στο 4-0. Τεράστιες παραστάσεις, τεράστιος goalkeeper και όπως έχω πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες χθες με την Eraspor, είναι μια μεταγραφή πραγματικά αεροδρομίου. Βέβαια έχει περάσει από το Βενιζέλος, είναι ήδη στα γραφεία της ΠΑΕ κτλ. Είναι μια μεταγραφή όχι από το πάνω ράφι, αλλά ακόμα από πιο πάνω. Τεράστια αναβάθμιση ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Περίπου 3 εκατομμύρια σήμερα οριστικοποιήθηκε του Τσάπρα. Νωρίτερα ήμασταν στην παρουσίαση.
1: Στα 3 εκατομμύρια πήγε του Τσάπρα. Ναι. Άρα κοίτα, ο Γιάννης.
2: Δεν θα μάθουμε.
1: Α, γιατί.
2: Γιατί ποικίλει από περίπου 2,5 έως 3,5.
1: Δηλαδή, τα νούμερα που ξέραμε εξ αρχής. Ότι σωστά, κυνηγάει ο Κομπότης. Ναι.
2: Ναι. Και ο Ετιέν Καμαρά χθες και αυτός.
1: Ήδη στη Wikipedia έχει πιστωθεί ως παίκτης Παναθηναϊκού, έτσι να ξέρεις.
2: Ο Πένια, έτσι.
1: Ναι, ο Πένια, ναι.
2: Και πρέπει κλείνοντας πριν σου δώσω πάλι λίγο το λόγο, ναι, να πω ότι όλα αυτά είναι συνδυασμός οργανωτικής δουλειάς, στο πούμε λίγο έτσι ευρώκημα, του Στέφανου Κοτσόλη, του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, του νέου προπονητή και του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει, θα έλεγα, πώς να το πω τώρα, βρίσκεται καθημερινά στο Κοροπή, παρακολουθεί τις προπονήσεις, δηλαδή από εκεί που ήταν με λιγότερη συχνότητα, πλέον είναι κάθε μέρα στο Κοροπή. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το δούμε στην πράξη αυτό, η Λία έχει πει κανονικά σε μια καινούργια εποχή και τα άγωνα χρόνια θέλω να πιστεύω έχουν περάσει αν επιστρέψει η Λία.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούσατε
1: για τον ερχομό του Ινιάκη Πένια, του νέου goalkeeper του Παναθηναϊκού. Και πάμε πάλι πίσω στον Πάπη Παπάζογλου. Παραμένει το 4-0, αλλά έχει απλά αλλάξει η σύνθεση της Ισπανίας. Γιατί είδα Νίκο Βίλιαμς.
0: Βεβαίως και Williams και Μερίνο βγήκαν, ο Όλμο και ο Μπαένα ουσιαστικά, δηλαδή τέσσερις μεσοεπιθετικοί και ο Σεντερφόρ έχουν αλλάξει για την Ισπανία. Είχαμε άλλες δύο αλλαγές από τον Γιώργο Δόνη, με τον Αμπούλ Σαμάτ να μπαίνει στο παιχνίδι και τον Αλ Χατζή, να παίρνουν θέσεις του Αλ Άμρι και του Αλ Μπουραϊκάν. Αυτές είναι οι άλλες δύο αλλαγές από τον Έλληνα προπονητή Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τη στατιστικά.
1: Ποιοι βγήκαν από το παιχνίδι για να μπουν Μερίνο και Νίκο Βίλιαμς?
0: Το είπα νωρίτερα, ο Μπαένα και Όλμο. Τέσσερις μεσοεπιθετικοί και ο Σέντερ Φόρ που είχαν ξεκινήσει είναι εκτός πλέον. Για να έχει κρατήσει και για τα επόμενα παιχνίδια τώρα, μην γελιόμαστε ότι ενδιαφέρεται. Και για να βάλει και χρόνο. Ξέρεις, υπάρχει μια κουβέντα για το αν πρέπει να ξεκινάει. Είναι πολύ καλή παίχτε όλοι μεσοεπιθετικά τη Ισπανία για τον Νίκο Βίλιαμς.
1: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί έχουν εκτιμήσει πολύ ότι με Τέριγες, Γιαμάλ και Williams είναι ασυναγώνιστη η Ισπανία, αλλά είδε σήμερα δεν
0: και
1: ξεκίνησε.
0: Και ήταν υποψήφιος και αυτός, δηλαδή είπε ναι. Ο Γιαμάλ, έκανε αλλαγές, θέσεις, δεν έβαλε τον Νίκο Williams, έμεινε πάνω πάλι στον πάκο. Για να δούμε οι Σαουδάραβες αν μπορούν να βρουν κάτι λία με τον Αμπτούλ Σάματ από αριστερά. Η μπάλα αλλάζουν πάσα οι παίχτες της Σαουδικής Αραβίας. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Λατζάμι, τον στόπερ. Και τώρα δεξιά Αμπτούλ Χαμίντ και ο Αλ Ταμπάκτη. Παίξει που άθελα το έβαλε το αυτογκόλ νωρίτερα για το 4-0 της Ισπανίας. Ωραίες οι πάσεις των Σαουδαράβων μέχρι να βγάλουν οι ίδιοι την μπάλα πλάγιο, γιατί κάνουν καλό υπολογισμό.
1: Έχει πέσει βέβαια ο ρυθμός των φάσεων. Θυμάσαι τις 17 του ημιχρόνου, είμαστε πλέον στις 20 τελικές για τους Ισπανούς. Έχουν κάνει μόνο 3 δηλαδή σε αυτά τα περίπου 20 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Και τώρα η μπάλα θα πάει πίσω στο Σιμών. Είμαστε στο 24ο λεπτό, μπαίνουμε στο 65ο. Η βαθιά παλιά για τον Τόρες περνάει πάνω από ο Νίκο Γουίλιαμς, το καταλαβαίνει ο Αλοβάης, ο goalkeeper της Αραβικής Αραβίας, απομακρύνει εκείνο ο Ρόδρυ που παίρνει την κεφαλιά και ο Πέδρη θα κατεβάζει για τον Κουκουρέγια και βγαίνει η μπάλα στο Μερίνο που είναι εκείνη τα πλάγια και η κάθε για τον Τόρες, τέτα τέτ, πλασάρι out, δεν έβαλε καλά εδώ το πόδι του Φέραν Τόρες στο 65, βγήκε πλάγια, την βρήκε με το εξωτερικό με το δεξί στην πολύ ωραία κάθετη του Μερίνο. Ο Τόρες έκανε το πλασέ, όμως ήταν πολύ άστοχο, η μπάλα πέρασε out. Ενδεικτική όμως και αυτή η φάση για το ότι αν η Ισπανία ανεβάσει λίγο ρυθμούς, βγάζει πολύ εύκολα φάση και βρίσκεται πολύ εύκολα και σε ένα πέμπτο, κοντά σε ένα πέμπτο γκολ, με τον Φεραν Τόρες να χάνει αυτή την ευκαιρία. Στη μεσαία γραμμή ο Αμπτούλ Σαμάτ χάνει την μπάλα, Νίκο Γουίλιαμς με τη μία, ο Λατζάμι προλαβαίνει τον Φεραν Τόρες, ο Αλντο Σοαράι κερδίζει τις κόντρες και τώρα από δεξιά ο Αμπτούλ Χαμίντ, και ενώ οι κάμερες είναι στραμμένες στο Γιαμάλ που είναι εκτός βέβαια αγωνιστικού χώρου από το ημίχρονα μαζί με τον Οιαρθάμπαλ. Αμπτούλ Χαμίντ κάθετα, Αμπτούλ Σαμάτ δεξιά, πάει να κάνει μια σέντρα με δύναμη, εκεί είναι μόνο καλά, ο Πέδρο καλά. Πόρο.
1: Ευκαιρία εγώ να πω ότι η πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ μπάμπι αναδείχθηκε, η Άλμπα κερδίζοντας μέσα στο Μόναχο την Μπάγεν στον πέμπτο τελικό με 84-81, ενώ έχανε με 13 πόντους στη λήξη της τρίτης περίοδου. Τρομερή ανατροπή.
0: Αργήσανε στη Γερμανία.
1: Ναι, άργησαν. Καλά, άλλα ακόμα συνεχίζονται.
0: Α, έχουμε και άλλα ανοιχτά.
1: Ισπανία, έχουμε ανοιχτός λογαριασμός.
0: Α, ναι, σωστό και στην Ισπανία. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κάνουμε κουβέντα με τον Ινδία, γιατί είπα να παίζετε πασίτσα σε αυτούς τους Ισπανούς. Στο 67ο λεπτό μπήκαμε. Προηγούνται 4-0. Κάνουν τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια στιγμή θα επιταχύνουν, θα κάνουν μια κάθε, θα βγάλουν φάση για να δούμε αν θα πετύχουν.
1: Κάτσε, έχω και άλλη είδηση, γιατί έχει αξία αυτό. Όχι ότι η εθνική μας ομάδα βόλτα να δω και στο Λουξεμβούργο με 3-0 σετ. 25-22, 25-22. Το τρίτο όμως έχει ενδιαφέρον, Μπάμπη. 33-31. Παίζαν πολύ ώρα. Περίμενα και εγώ πότε θα τελειώσει αυτό το μάτς.
0: Ο Ρόδρυ πάει να σηκώσει την μπάλα, βγάζει τελικά δεξιά στον Πίνο. Πάλι ο Ρόδρυ αλλάζει σου πασούλες για πεσηλεία, κάτι πήγες να πεις?
1: Όχι, όχι, απλώς την τελική κατάταξη, όπως και για τις γυναίκες, θα την γνωρίζουμε εφόσον ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες.
0: Ωραία, από αριστερά ο Πέδρη αφήνει στον Νίκο Γουίλιαμς, κάνει χαμηλά το γύρισμα επικίνδυνο, ο Λατζάμι παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ, έκτο για τους Ισπανούς, 7 συνολικά. Στο παιχνίδι από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία, και βλέπω τον Νίκο Ουίλιαμς να έχει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το corner. Θα μείνει δηλαδή πλάγια. Ο εξτρέμ της Αθλητικ Μπιλμπάο αλλάζει με τον Πίνο, βγαίνει ο Πέδρη, θα κάνει το γεύσμα της έντρας, ο δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα του Ρόδρη. Εκείνο ο Αμπτουλχαμίδ να απομακρύνει, υπάρχει υπόδειξη για offside.
1: Θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Βεβαίως. Βόλο και τον Βαγγέλη Μητρούση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Βαγγέλη,
3: λοιπόν, πρέπει να είναι στον τρίτο τελικό, στα 200 μέτρα, οι δύο Έλληνες εδώ, νομίζω ο Μεριαθόπουλος μαζί με τον Καραγκάνη, πρέπει να τερμάτισαν στην πρώτη και στην δεύτερη θέση με 20-74 ο πρώτος, ενώ βλέπουμε και γυρίζει προς την κερκίδα. Θα δούμε σε λίγο την τελική κατάταξη ποιος ήταν μπροστά. Νομίζω ότι ο Μεριαθόπουλος είναι αυτός ο οποίος τερμάτισε πρώτος και στη δεύτερη θέση ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης. Αυτό θα το δούμε σε λίγο και θα δούμε και την τελική κατάταξη, έτσι, γιατί ήταν ο τρίτος τελικός, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης και ο Βασίλης ο Μεριαθόπουλος στα 200 μέτρα. Όμως μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής στη σφαιροβολία. Έχουμε την Μαρία Ραφαηλίδου να είναι στη δεύτερη θέση με 16-24. Στην πρώτη θέση με 17-33 είναι η Ντέμιρελι από την Τουρκία. Επίσης να πούμε ότι έχουμε στο ύψος στις γυναίκες εκεί όπου στην τρίτη θέση, αλλά εδώ έχουν περάσει θα λέγα και οι υπόλοιπες αθλήτριες, το 1.81, ουσιαστικά είναι 7 αθλήτριες, μεταξύ αυτών είναι και η δική μας η Παναγιώτα η Δόση, και έχει υποχωρήσει η Ολυμπία Τζουβέλη που έχει περάσει, είναι στην ένατη θέση με 1.75. Στην έκτη θέση στο άλμα επί κοντό είναι ο Παναγιώτης, ο Αντώνης ο Σάντας με το 5.25, ενώ ο 5.35 βρίσκεται στην πρώτη θέση ο Εντρέμ Τίλκη από την Τουρκία και στη δεύτερη θέση ο Χρήστος Σταμανής από την Κύπρο. Το έχει περάσει βέβαια και ο Βαλαντίν Λομπόντα από την Ουκρανία, αλλά με την δεύτερη προσπάθεια, και αυτή είναι η διαφορά στην κατάταξη. Τώρα, να πούμε ότι περιμένουμε, Ηλία, σε λίγο να δούμε στο τελικό τώρα. Ο Γκαραγκάνης είναι με 20-73 και ο Μαριαθόπουλος είναι στην δεύτερη θέση με 20-82 και στην τρίτη θέση με 20-89 είναι ο Μπάσιτς Πάλκοβιτς από την Σερβία. Αυτή είναι η κατάταξη στα 200 μέτρα στον τρίτο τελικό και σε λίγο. Να πω όμως ότι είχαμε αυτό που λέγαμε και ήταν αναμενόμενο για τον Άγγελο τον Τζανί τον Ανδρεόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και είναι τρίτη φορά, έτσι, τρεις φορές Βαλκανιονίκης στο δέκαθλο, και μάλιστα ήταν εξαιρετικός και χτες, παρά το γεγονός ότι είχε υστερήσει λίγο στα αλτικά, ιδιαίτερα στο μήκος, όμως κατάφερε να συγκεντρώσει τους βαθμούς και ολοκλήρωσε και να κατακτήσει το τρίτο του διαρχικό βαλκανικό τίτλο. Έτσι λοιπόν ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην τροπιοθήκη της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και την Αναστασία την Μπαλούμη που πήρε το αργυρό μετάλλιο στο έπταθλο, εδώ όπου είχαμε την ατυχία με την Αναστασία Τραγκομύροβα, η οποία δεν μπόρεσε να συνεχίσει σε δεύτερη μέρα και έτσι ουσιαστικά έχασε την ευκαιρία να πάρει και αυτή το μετάλλιο, κάτι που το είχε κατακτήσει και πέρυσι σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Ένα πρόβλημα, όπως είπαμε, γιατί εξετάστηκε πριν ξεκινήσει σήμερα στη δεύτερη μέρα τα αγωνίσματα, αλλά εκεί όμως δεν μπορούσε, στο μήκο συγκεκριμένα, έτσι οι γιατροί έκριναν ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος και έμεινε εκτός λοιπόν του αγώνων. Και βέβαια στέρισε θα λέγα έτσι και τη δυνατότητα, γιατί ήταν ουσιαστικά, περιμέναμε ότι θα ήταν μέσα στις αθλήτρες που θα έπαιρνε κάποιο μετάλλιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε σε λίγο, γιατί ξεκινάει τώρα σε λίγο, έχουμε και στο ακόντιο τον Δημήτρη τον Τσίτσο, να δούμε τι θα γίνει στο ακόντιο. Πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Περιμένουμε αν τα καταφέρει και φέτος, και σε λίγο έχουμε και το άλμα Ιστριπλούν, και εδώ έχουμε δύο αθλητές και τον Δημήτρη Τζάμι, τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή 44 ετών. Το 1982 γεννήθηκε ο Καρδιτσώτης αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει το 2012 το βαλκανικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε, και στην να πω στις γυναίκες, στο άλμα σε ύψος, εδώ όπου η Παναγιώτα Ιδώση έχει περάσει το 1,81, προηγείται μέχρι στιγμής, το έχει περάσει το 1,84 η Ιωαννίδου από την Κύπρο, αλλά περιμένουμε να δούμε και αν θα τα καταφέρει και η δική μας αθλήτρια, η Παναγιώτα Ιδώση. Σε λίγο λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ύψος.
1: Ωραία. Έτσι, θα επιστρέψουμε και σε σένα. Πάμε πάλι πίσω στον αγώνα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Έχει κατεβάσει ταχύτητα η Ισπανία, Μπάμπη. Γι' αυτό και το μάτς είναι και στο 4-0 και χωρίς τις πολλές φάσεις, τη μεγάλη πίεση που είχε ασκήσει το πρώτο ημίχρονο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εκμεταλλεύτηκε και με τον καλύτερο τρόπο την διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες. Μπήκε και ο Φαμπιάν Ρουίθ αντί του Πέδρη πριν από λίγα λεπτά. Έκλεισε τα αλλαγές του Τεταφούεντε. Και πράγματι έχει χαμηλώσει τους ρυθμούς την ένταση η Ισπανία. Αλλά επαναλαμβάνω, σε κάθε φάση, σε κάθε επίθεση μπορεί να βγάλει φάση η Ισπανία απέναντι σε μια ομάδα που πραγματικά δεν έχει μπει ακόμη, δεν έχει καταφέρει να μπει ποτέ στο παιχνίδι, ακόμη και πριν που είχε λίγο κατοχή, δεν μπορούσε καν να βγάλει μια τελική. Ο Νίκο Γουίλιαμς από αριστερά για τους Ισπανούς, πέφτει στα πόδια του ο Αμπτουρχαντίμ και πετάει την μπάλα πλάγιο out για τους Ισπανούς. Όλα αυτά στο 74ο λεπτό. Να σου πω ότι ακολουθεί το παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν. Ξεκινάει βασικός στην κορυφή της επίθεσης του Ιράν ο Ταρέμι του Ολυμπιακού. Στο αρχικό σχήμα είναι και ο Χατζησαφή που έχει περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, Μοχαμάντι, που επίσης πέρασε, είναι στον πάγκο. Το γύρισμα του Πίνο δεν περνάει από τον Ρατζάμι, αλλά κερδίζουν και πάλι πολύ εύκολα την κατοχή οι Ισπανοί και πάρα πάει γρήγορα δεξιά, κάνει κίνηση και ο Μερίνο και ο Φαμπιά Ρουίθ, πήγε να πάει εκεί πάσα από τον Πίνο, βγήκε με τάκλιν ο Αλταμπάκτη και πέταξε την μπάλα πλάγιο για τους Ισπανούς. Περίληπη η Σαουδάραβε στον πάγκο και μοιάζει και, πώς να το πω, κολακευτικό ίσως και όλος και το 4-0, με την έννοια ότι όποτε ήθελαν οι Ισπανοί είναι 4 γκολ, είναι ευκαιρίες από το Κάρι, και η εικόνα του αγώνα ήταν όταν ήθελαν οι Ισπανοί να επιταχύνουν, μπορούσαν να βγάλουν ανά πάση στιγμή πολύ εύκολα φάση για γκολ. Πάρα πηγαίνει δεξιά, κατεβάζει ο Πόρο και αφήνει στο Ρόδρι. Στο γήπεδο για τους Ισπανούς έχει μείνει ο goalkeeper, οι τέσσερις αμυντικοί και ο παίκτης μπροστά τους ο Ρόδρι. Όλοι οι άλλοι από εκεί πέρα έχουν αλλάξει με Μερίνο, Ρουίθ, Πίνο, Τόρες και Νίκο Γουίλιαμ να είναι στο σχήμα τώρα των Ισπανών. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ χωρίς να βιάζεται αφήνει στον Νίκο Γουίλιαμ, πάλι ο Λαπόρτ και τώρα ο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα παίξει κάθετα για το Μερίνο, αφήνει πιο πίσω, δεξιά στον Πόρο και τώρα Κουμπαρσί και τρέχουν λίγο οι Σαουδάραβες να πιέσουν. Εύκολα ο Ρόδρι κατάει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Πίνο. Και ο Πίνο παίζει με τον Μερίνο και ανεβαίνει ο Πόρο και τον βλέπει. Έχει γυρίσει, έχει καλύψει και κάνει το τάκλινο Αμπούλ. Σαμάτ και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Σαουδάραβες πάντως δεν χάνουν το κέφι τους. Είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Άλλο και το εφιαλτικό πρώτο 25 λεπτό με τα 3 γκολ, άλλο ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πρέπει να κάνουν όμως οι φίλοι μιας ομάδας, να την υποστηρίζουν και στα δύσκολα, ειδικά στα δύσκολα και μέχρι το τέλος. Ο Φαμπιάν Ρουίθ βγαίνει πλάγια, η διπλή κόντρα πάνω του από την παρέβαση του Σαλέμ Αλ-Ντοουσάρι. Το πλάγιο είναι για την Σαουδική Αραβία. Χαλαρά, έχουν πέσει το ξεσκάνω και λίγο από θεραπεία.
1: Ο Ιέρο βλέπω εδώ.
0: Ναι, φαίνεται ο Ιέρος.
1: Σωστά τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Εμβληματικός αμυντικός και μεγάλη καριέρα και στη Ρεάλ.
1: Βεβαίως. Να σου πω και κάτι το οποίο το διάβασα πριν από λίγο και αξίζει πραγματικά, γιατί εγώ δεν το έχω δει σε τηλεοπτικό πλάνο, γιατί δεν έχω δει φυσικά όλα τα λεπτά των αγώνων της Ιαπωνίας. Ο προπονητής ο Χατζίμε Μοριγιάσου Μπάμπη χρησιμοποιεί έναν φωτεινό πίνακα με τον οποίο δείχνει στους παίκτες του τις εντολές του, τα συστήματα.
0: Αυτό πρέπει να το έδειξε χθες.
1: Εγώ δεν το είδα, ναι, γι' αυτό
0: γιατί
1: το λέω.
0: Γιατί το έκανε το μάτς Ολλανδία-Ιαπωνία και δεν το είχα δει στο πλάνο.
1: Ναι. Μπορεί έτσι λοιπόν και αντιμετωπίζει όλη αυτή τη φασαρία του γηπέδου.
0: Ναι, εντυπωσιακή παντού.
1: Είναι, λένε, ο προπονητής που ίσως προσέχει την οποιαδήποτε λεπτομέρεια περισσότερο από κάθε άλλο προπονητή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με πάρα πολύ οργανωμένη προετοιμασία των παικτών του, με πολύ σαφήνεια, με πολύ συνέπεια. Τα πάντα. Τα πάντα.
0: Να σου πω την άδεια,
1: είναι αιμονικός με την καλή έννοια στη λεπτομέρεια.
0: Μα είναι και οι Ιάπωνες, είναι και πολύ πειθαρχημένος λαός.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, πριν το Μουντιάλ, ξέρεις, για να δούμε την μπάλα είναι αριστερά από τη Σαουδική Αραβία, πάει να βγάλει μια σέντρα, δεν περνάει. Ντοουσάρι και κλέβουν οι παίκτες της Ισπανίας. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, σκεφτόμουν ποιες ομάδες μπορούν να πάνε καλά, ξέρεις, όχι από τα πρώτος κλασσά των ομάδων, τα φαβορί.
1: Ναι,
0: και είχα εστιάσει σε Ιαπωνία και Μαρόκο.
1: Αλλά το Μαρόκο έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία.
0: Αλλά δεν είναι έκπληξη πλέον.
1: Ακριβώς,
0: αλλά,
1: αλλά
0: έχει κάνει Ιαπωνία, και μια τρομερή παρουσία.
1: Έχει Ιαπωνία πολύ καλή αγωνιστική εικόνα και πολύ καλά αποτελέσματα, θυμίζω, με ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Και στο πρώτο μάτς με την Ολλανδία δεν είχαν πάει και πολύ τα του. Έτσι άφησε και λίγο στον πάγκο κάποιους. Κάποιοι παίκτες δηλαδή που παίζουν Ευρώπη, είναι χρόνια και είναι παίκτες που μπορούν να στηριχθεί πάνω στην Ιαπωνία. Αλλά είδαμε, ήταν καταιγιστική στη συνέχεια και στο δεύτερο παιχνίδι της. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Και ένα πλάγιο γρήγορα ήταν κάτω στο έδαφος ο Νίκο Γουίλιαμς. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής. Ο Ρουίθ κάνει το άνοιγμα. Κατεβάζει ωραίο Μερίνο. Δεν μπορεί να βρει κάθετα τον Τόρες. Έτσι υποχωρεί λίγο. Κρατάει όμως την μπάλα. Και αφήνει τώρα στον Ρόδρυ. Κάνει το 1-2. Ο Μερίνο λίγο σπρώχνεται, χάνει την μπάλα, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής και τώρα πάει να βγει αντεπίθεση με τον Αλ Νταουσάρι που βγαίνει από αριστερά, όσα λέμε ο Αλ Νταουσάρι, κοντά του και ο Αλ Χαμάντ, αφήνει την μπάλα στον άξονα, την αλλάζει μάλλον για την ακρίβεια με τον Κανό, χάνει την μπάλα και τώρα κάθεται, πάει να βγει, βγαίνει πλάγια λίγο ο Τόρες, δεν κάνει καλό γύρισμα. Κόβουν οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα έχουν ανοίξει, μπήκαμε στο 20 λεπτό. Έχουν χαθεί και οι αποστάσεις. Είναι λίγο πιο ανοιχτό το γήπεδο, αλλά δεν βλέπω και κάποια ιδιαίτερη κίνηση και περισσότερο από τους Σαουδάραβες που είναι και σε πιο οπωσδήποτε δύσκολη θέση. Το που έχουν πάντως την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αλ Χαμπντάν. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αμπτουλχαμίντ, πιο πίσω και τριγωνάκι με τον Αλχαμάντ, πάλι μπάλα δεξιά, αλλάζουν την μπάλα με τον Αμπτουλσαμάτ, η κάθετη για τον Αμπτουλσαμάτ, πάλι μπάλα πίσω, δυσκολεύεται να κατήσει αλλά κατάει την κατοχή, έστω και με δυσκολία ο Κανό, η αρχία όπως αναφέρεται. Όλα αυτά πασούλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Σαουδάραβες και όταν πάει να περάσει μπάλα πλάγια δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χάνεται η κατοχή λοιπόν και πάλι. Τώρα όμως από δεξιά οι Σαουδάραβες πάνε να βγουν και πάει να βγει η φάση. Ο Αλ Χαμάντ κάνει το σουτ με το αριστερό. Να μια τελική. Ηλία στην αιστεία.
1: Ναι, μια απόκρουση βρε παιδί μου.
0: Ναι, κάτι να κάνουν μπαστός.
1: Να ζεσταθεί
0: ο
1: λιγάκι
0: Χαμπντάν, λοιπόν, στο
1: τερματοφύλακα
0: του Σούμου. 81ο λεπτό είναι ένα σουτ τουλάχιστον, το μοναδικό που βλέπουμε από τους Σαουδάραβες. Ο Σιμών βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει.
1: Να πούμε ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός τεχνικός, και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ναι, ο Λεωμάτος. Ναι.
0: Μάλιστα. Η μπάλα πηγαίνει στον Φαμπιάν Ρουίτ στον άξονα. Παίζει γρήγορα με τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος έχει μπροστά του αριστερά τον Κουκουρέγια. Κρατάει ο Γουίλιαμς, θα κάνει τη σέντρα. Πήγε να γίνει ένα νέο αυτογκόλ χωρίς φάουλ. Ήταν τώρα θα το δώσει ο διαιτής. Πάνω και θα ήταν πάλι ο ίδιος. Ο Άλντα Μπακτή του έδωσε επιθετικό φάουλ, οπότε δεν έχει νόημα η συγκεκριμένη φάση, αλλά λίγο έλειψε να γίνει και εδώ αυτό το γκολ με τον ίδιο παίκτη.
1: Σ Σε ποιο χρονικό σημείο είμαστε?
0: Είμαστε στο 80. Πρέπει να είμαστε τώρα στο 80, γιατί
1: είναι. Ωραία, φάση ήταν αυτή. Τώρα που τη βλέπω σε
0: ρεπλέι. Αλλά θα σου πω σε λίγο. Ο Πίνο έβαλε το χέρι του. Δεν ήταν όμως, δεν ήταν και κάποιο ιδιαίτερο φάουλ. Θα γινόταν ένα 20. Αλλά μπα στο άλλο Βάη.
1: Θα μετρούσε, λε.
0: Δεν ξέρω, έτσι όμως παίζει έξω από το ρεπλέι. Δεν έχω τη φάση από την αρχή, για να σου πω. Πράγματι έχουμε μπει στο 83 λεπτό. Τώρα έχουμε και την εικόνα.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο, Μπάμπη, γεννάει συνέχεια καινούργιε φάσει. Είναι απίστευτο με αυτό το άθλημα.
0: Ναι. Η μπάλα βγαίνει δεξιά για τον Γαχιά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Σαββατό Μαρκάης ομολογουδέχτηκε από τον Κουκουρέγια.
1: Την προηγούμενη φάση δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, νομίζω. Αυτή την προηγούμενη φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με το στομάχι στην ουσία να πηγαίνεις για αυτόν τον γκολ και ο άλλος να κάνει τρομερή απόκριση.
0: Και βέβαια, για να τα λέμε όλα, επαναλαμβάνω, το ριπλί που είδαμε δεν ήταν κάτι τρομερό, να είναι τον Έσπο,
1: κάτι εξώθαλμο, ο Πίνο. Ναι.
0: Αλλά βέβαια δεν έχουμε δει και το ριπλί από την αρχή, γιατί μπορεί να πήγε.
1: Ίσως και
0: για την
1: κατάλληλη γωνία.
0: Ακριβώς. Αλλά πάστε, δεν μπήκε κολλή. Οπότε...
1: Είδες πως μας έχουν ξεγελάσει ένα σωρό φάσεις που μοιάζει η μπάλα να έχει βρει στα πλευρά παίκτη και αναρωτιές είναι στα πλευρά ή στο χέρι ή και στα δύο.
0: Ναι.
1: Είδα γκολ της προάλλες, ειλικρινά δείχνω τον αγώνα, που δεν έπρεπε να μετρήσει. Διότι παίκτης κοντρόλαρε, βοήθησε με το χέρι του να συγκατήσει την μπάλα που χτύπησε στα πλευρά του και όμως τα αφήσανε, μέτρησε.
0: Ένα ακόμη φάουλ για τους Σαουδάραβες, εγώ με σύγκρουση. Και να πάρουν το φάουλ με τον.
1: Το μάτς είναι στο 4-0, εξηγήσω και γι' όσο ανοίξαν τώρα τα τηλέφωνα του.
0: Το
1: δεύτερο ημίχρονο είναι 0-0, πάντως.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Έβαλε το άλλο το απακτή, το αυτοκόλ. Αλλά εντάξει, δεν έχει καμιά σχέση. Ξέρω να γίνεται στο 24 το 3-0. Δεν έχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έβαλε 5 παίχτες από τη μέση και μπροστά. Για αυτόν τον λόγο, για να δώσει και κίνητρο στους παίχτες του.
1: Κοίταξε,
0: περίμενε, για να βάλουν και άλλα γκολ.
1: Υπάρχουν μεγάλο σκοπό που διαφέρουν μεταξύ τους. Έβλεπα το Ολλανδία-Σουηδία. Είχαν πολλές φάσεις.
0: Πολύ γεμάτο.
1: Και είχαν πολλές φάσεις στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έπεσαν αμαχητοί.
0: Και μου ήταν λίγο έκπληξη με την έννοια ότι περίμενα οι Σουηδοί, επειδή έχουν και ο Κέρες Κίσακ στην επίθεση, που είναι πολύ χαρισματική, να πάει καλά, δηλαδή να ζωήσει τον αντίπαλο. Θα ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η Ολλανδή. Λες να επαληθευτεί, είπαμε Γερμανός είναι ο μαθηματικός που βγάζει τους παγκόσμιους πρωταθλητές, νομίζω ο
1: Γερμανός.
0: Με μαθηματικούς τύπους βγάζει. Έχει πετύχει τα δηλαδή, δύο τελευταία μουντιάλ.
3: Για να είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε τα 200 μέτρα γυναικών. Και περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η κούρσα με τις δύο Ελληνίδες αθλήτες, τη Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου. Στον τέταρτο διάδρομο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και στον τρίτο η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Οι αθλήτριες είναι έτοιμες για να ξεκινήσει η κούρσα των 200 μέτρων. Είναι ο τρίτος τελικός και περιμένουμε να δούμε αν τα καταφέρουν οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχαν κατακτήσει μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Για να δούμε αν τα καταφέρουν και φέτος.
1: Πόσα μετάλλια έχουμε στην καταμέτρηση
3: τώρα,
1: μέχρι
3: είχαμε
1: τώρα?
3: Είχαμε 20 μέχρι χτες, αλλά θα σου πω σε λίγο γιατί. Εντάξει, έχουμε χρυσά.
1: Θα τα βρούμε σε λίγο.
3: Θα τα βρούμε σε λίγο ακριβώς. Έφυγε τώρα, για να δούμε τώρα. Και οι δύο αθλήτρες πάνε πολύ καλά τουλάχιστον, αλλά εδώ τώρα στην τελική ευθεία, για να δούμε. Εδώ μπροστά τώρα πιέζει για την πρώτη, δεύτερη θέση. Εδώ είναι στην τέταρτη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, αν τα καταφέρει. Νομίζω είναι δεύτερη, ίσως το νήμα όπως λέμε. Εκεί 23-27 είναι ο χρόνος πάντως της πρώτης και περιμένουμε να δούμε σε λίγο, λοιπόν, εάν έχει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που ήταν στην τέταρτη θέση και το χρόνο που έχει κάνει.
1: Δεύτερη έχει σίγουρα τερματίσει.
3: Ναι, έτσι
1: άντεξε,
3: φαίνεται.
1: Άντεξε δηλαδή, τουλάχιστον κάτσε τη δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Πόλατη από την Τουρκία.
3: Σωστά. Ήταν, οπότε περιμένουμε να δούμε η Πόλατα στην πρώτη, όπως είπε. Η
1: Σπανουδάκη δεν μπόρεσε να.
3: Η Σπανουδάκη πρέπει να ήταν η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινε λίγο πίσω. Έμεινε λίγο πίσω. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα για να έχουμε και την τελική κατάταξη και το χρόνο ακριβώς. Να δούμε αν τα κατάφερε. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή την ώρα έχουμε ξεκινάει σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει και το Alma Istriplun στους άντρες, εδώ που έχουμε δύο Έλληνες αθλητές, τον Δημήτρη τον Τσάμι και επίσης έχουμε και τον Χριστακάκο, τον Γκάρτσο, με συγχωρείτε, τον Ιωάννη τον Γκάρτσο, είναι οι δύο Έλληνες αθλητές. Και στο Ακόντιο, γιατί και εδώ έχουμε ξεκινήσει με δύο αθλητές, έχουμε τον Γιώργο τον Χριστακάκο που έχει πετάξει την πρώτη βολή 66-30 και περιμένουμε σε λίγο τον Δημήτρη τον Τσίτσο, τον περσινό δηλαδή πρώτο αθλητή, να δούμε ποια θα είναι η πρώτη του βολή στον ακοντισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στον αγώνα των Ισπανών με την Σαουδική Αραβία, γιατί είμαστε πλέον στο 88ο λεπτό, Μπάμπη.
0: Ναι, έχουμε μια διακοπή του αγώνα, γιατί...
3: Συγγνώμη λίγο πάλι, Ηλία.
1: Ναι.
3: Η Πολυνίκη τερμάτισε πρώτη τελικά, με 23-26. Ναι, αυτό βλέπω ότι... 23-26 ήταν ο χρόνος της.
1: Μας ξεγέλασε τόσο πολύ η τελευταία.
3: Μας ξεγέλασε 23-27 στο ένα δευτερόλεπτο. Δεύτερη ήταν η Πόλατ.
1: Ακόμα και κάμερα στράφηκε και εμφάνισε την Πόλατ ως νικητή.
3: Την Πόλατ, γιατί έτσι φαινόταν και από το σημείο που είμαι εγώ. Φαινόταν ακριβώς, δηλαδή, όπως λέμε, ότι ήταν στο. Αλλά στο τέλος φαίνεται, όπως λέμε, στο νήμα. Εκεί το έκοψε πρώτη η Πολυνίκη με 23-26.
1: Και πολύ κοντινό χρόνο είχε και η τρίτη.
3: Και η τρίτη 23-31. Και η Ισπανουδάκη ήταν τέταρτη με 23-58.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, για την διευκρίνηση. Μπάμπη.
0: Ναι, είχαμε διακοπή και τώρα φαίνεται να είναι καλά.
1: Είχαμε τραυματισμό.
0: Ο οποίος συγκρούστηκε όχι με αντίπαλό του στην προηγούμενη φάση, αλλά με συμπαίκτη που δεν τον έβλεπε, τον Αμπούλ Σαμάτ. Και θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή με τον Αλ Γκανάμ. Ο Γιώργος Δόνης στο 89, ο οποίος παίκτης θα βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει ο...
1: Δεν μιλιέ το Δόνης, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει, ναι, θα βγει ο... Κανό λογικό είναι. Ή όχι, θα βγάλει απλώς την μπλούζα. Θα δούμε τώρα τι θα σηκώσει τα μπέλα. Γιατί βλέπω ένα απλώς να πάει να αλλάξει μπλούζα. Ναι, δεν θα αλλάξει ο Κανό λογικά. Θα βγει άλλος παίχτης για να μπει ο Αλ Γκανάμ στην... Ναι, να δούμε τι... έχω και, δηλαδή, συνεχίζει τη διακοπή. Βλέπω τον Αλ Γκανάμ να είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο και γίνεται ακόμη μια αλλαγή. Ο διετής, ναι, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Αλ Νταουσάρι, ο ένας από τους δύο, ο Νασέρ Αλ Νταουσάρι.
1: Θα κάνω και μια άλλη διακοπή, να πω ότι οριστικοποιήθηκε από πλευρά σου UEFA ότι δεν θα υπάρχουν cooling breaks, Μπάμπη, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, εκτός εάν η θερμοκρασία σε κάποιο αγώνα ξεπερνά τους 32 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εδώ δεν είναι
1: εμπορικό,
0: για όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι εμπορικό.
0: Είναι εμπορικό. Ναι, είναι και ευκαιρία για τους προπονητές να κάνουν και ένα time out, που δεν έχουν δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Αν το έχεις δει,
1: οι πιο πολλοί έχουν εκφραστεί αρνητικά.
0: Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι θέμα ρυθμού καθαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Διακόπτει ο ρυθμός και δεν είναι καλό, δεν το θέλει κανένας προπονητής. Μόνο αν έχεις 6 τα λεπτά το επιπλέον χρόνο που παίζεις από τώρα. Ενώ εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, η Σαουδική Αραβία, έχεις φάει 3 γκολ στα πρώτα 24 λεπτά και θέλεις λίγο να συνεφέρεις την ομάδα σου, σου κάνει καλό. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν φάνηκε καμία διαφορά. Πολύ απλά γιατί η Ισπανία έδειξε αυτό το παιχνίδι, έστω και αν δεν φόρτισε από ένα σημείο και μετά, την τεράστια διαφορά ποιότητας από την αντίπαλό της και έχει φτάσει έναν άνετο πολύ άνετο 4-0. Πρώτη νίκη στο.
1: Η Ισπανία, η οποία είναι σε κόντρα, σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού, σε κόντρα μεγάλη με το Μαρόκο, ενώ είναι στους διοργανωτές του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, τσακώνεται για το ποιος θα κάνει τον τελικό της διοργάνωσης. Διότι το είχαν οι Μαροκινοί σαν σίγουρο ότι θα το πάρουν αυτό το τελικό για να τον φιλοξενήσουν στο νεόδμητο στάδιο, το Χασάν Βίτα, στην Καζαμπλάνκα, το οποίο θα έχει 115.000 θέσεις, το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο. Αλλά οι Ισπανοί δεν το δίνουν.
0: Εμείς ξέραμε το Μαρακανά με 200.000.
1: Άλλες εποχές. Άλλες εποχές.
0: Ο Πόρο από δεξιά κάνει το γύρισμα. Να, ο Φεραν Τόρες θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 5-0. Δεν είναι υψωμένη η σημαία του βοηθού. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
1: Δεν είναι και σίγουρος όμως ο βοηθός.
0: Ναι, δεν είναι και πολύ σίγουρος. Και πρέπει να δούμε γιατί μπορεί να μας ξεγελάει λίγο η εικόνα ότι είναι πιο μπροστά.
1: Πάντως είχαμε βρει ποιος θα σκοράρει. Το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Και δεν πρέπει να μας ξεκινάει η κατάληξη φάση, δηλαδή που είναι μόνο στο Τόρες, γιατί μπορεί στο γύρισμα του πόρου να καλύπτεται. Εν πάση περιπτώσει, θα μας λύσει την όποια πορεία έχουμε το replay και φυσικά το VAR να κάνει τη δουλειά του. Αλλά για να δούμε εδώ το γύρισμα του Πο. Α, είναι offside. Νομίζω είναι offside. Όσο και το VAR.
1: Ναι, ναι, δίστασε ο ίδιος από τις εκφράσεις του, δίστασε ο βοηθός διαιτητής Κώστας 9. Είναι offside, είναι εκτεθειμένος.
0: Δεν θα μετρήσει νομίζω τον goal. Ναι, ναι. Περιμένει ο ρέφερι ο Κλάους, αλλά και απορώ τόσο πολύ να μας έχει ξεγελάσει
1: η εικόνα. Και ο Τόρες ήταν μαζεμένος.
0: Όσο και να μας ξεγελάει η εικόνα, έχουμε δει πολλές φάσεις.
1: Εδώ μας ξεγέλασε προηγουμένως στα 200 μέτρα από το Βόλο.
0: Και τώρα πάει στο όριο. Βλέπω ότι καθυστερεί. Τόσο πολύ έχουμε πέσει έξω. Είναι πολύ μικρή η διαφορά, τους δείχνει ο διαιτητής. Άρα έχουμε αυτό που σου λέγα, πήγα να σου πω νωρίτερα, ότι έχουμε δει φάσεις να μας φαίνεται ξεκάθαρα offside, ότι καλύπτει το παίξι. Τελικά στο.
1: Δεν είδες θες που για, ναι, για δύο χιλιοστά. Τρία χιλιοστά.
0: Άλλη κουβέντα μεγάλη.
1: Δεν μέτρησε γκολ.
0: Άλλη κουβέντα μεγάλη, ότι παλιά αυτό στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη πλευρά όμως, και πώς θα ορίσει το μέσο.
1: Κοίτα. Από τη στιγμή που μπαίνει τεχνολογία. Ακριβώς. Τελείωσε.
0: Τελείωσε έτσι. Δηλαδή, πού θα βρούμε την άκρη, στα 5 εκατοστά, στα 10, στο 1.
1: Θυμάσαι το Βενγκέρ που είχε προτείνει να χαρίζονται 5 εκατοστά σε επιθέμενο.
0: Ναι, αυτό μπορεί να αποφασιστεί, αλλά θέω να πω ότι. Ξέρεις, αυτό που λέμε μερικές φορές, μα είναι δυνατόν να έχει ακυρωθεί το κόλ. Και όμως είπαμε, είναι οριακό. Ξέρεις γιατί, είναι ο αριστερός μπακ. Ναι, αλλά τον είχαμε δει και έτσι όπως είχαμε το replay, ο Al Harbi, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει στο βάθος.
0: Ναι, πέτοι, ναι, εγώ τον είχα δει όμως στο πρώτο replay. Ναι. Αλλά και αυτόν κοίταγα, γιατί συνήθως οι μπακ καλύπτουν. Αλλά φαινόταν στο πρώτο replay ήταν πολύ μπροστά.
1: Αν όμως του είναι λίγο πιο μπροστά, ναι, από ό,τι νομίζουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Πάντως, για να έχουμε φτάσει τόση ώρα να ελέγχετε, μιλάμε για χιλιοστάκια εδώ ή εμπαστός εκατοστά.
1: Να έχει παίξει τώρα σκόρερ Τόρες και να κάθεσαι.
0: Τι να κάνουμε. Ο Γιώργος Ρόνης πάντως είναι ήρεμος, το έχει παρεπόμαση, σου λέει τι 4, τι 4-0, τι 5-0. Δεν αλλάζει κάτι. Πάντως σου επαναλαμβάνω, είναι κανένα δίλεπτο που ελέγχεται η φάση, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ οριακή. Εμάς μας φάνηκε ξεκάθαρη offside στην αρχή, αλλά είναι διαφορά. Το replay δεν ήμασταν στην ευθεία και όταν μας το έδειξαν από πάνω που είναι πια ευθεία, καταλαβαίνεις, είναι όντως οριακή η φάση. Πάρα πολύ οριακή. Από τον άλλο.
1: Πάνω από δύο λεπτά η καθυστέρηση τώρα για την εξέταση.
0: Και υπάρχει και λόγος, όταν άμα πρέπει να εξεταστεί σωστά, πρέπει να εξεταστεί σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει. Δείχνει VAR και δείχνει. Είναι offside. Το άφησα για να μην.
1: Πολύ
0: μου
1: αρέσει αυτό. Το έχω ξαναπεί. Πολύ μου αρέσει αυτό με την επίσημη ανακοίνωση μέσω διαιτητή σε όλο το κοινό.
0: Βέβαια. Στο παιχνίδι πιο έκανα το προηγούμενο Γαλλία, ναι, σε εργάνει στο Ολλανδία Ιαπωνία που για το πέναλτι που λέγαμε ότι θα είναι πέναλτι λογικά το έχει δώσει αυτό και τα λοιπά, κάνει την κίνηση με το VAR, πανηγύρισαν οι Γάλλοι, ήταν νομίζω πανηγύρισαν οι Γάλλοι, τελικά δεν το δώσε.
1: Ναι,
0: και
1: μπερδεύτηκα
0: και εγώ στη μετάδοση, γιατί έτσι όπως το είπε στην αρχή λέμε και δείχνανε και πανηγύρισαν οι Γάλλοι. Εκείνο κάτι χάσαμε, είναι πέναλτι. Πέναλτι νομίζω. Λοιπόν, από δεξιά πάνε να βγει τώρα η Σαουδική Αραβία. Η απομάκρυνση του Κουκουρέγια δεν σώζει μάλλον το κόρνερ ο Σιμών που βγήκε από την περιοχή του, από τη μικρή περιοχή. Πέταξε την μπάλα πλάγιο. Είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά θα έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο, υπολογίσαμε, ηλία. Περίπου για το VAR.
1: Παραπάνω.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω. Τώρα βέβαια τι νόημα έχει στο 4-0, αλλά ο χρόνος πρέπει να μετρηθεί σωστά. Το γέμισμα προς την περιοχή της Ισπανίας.
1: Έχει συμβεί αυτό που λες, αλλά σε αγώνα με ένταση. Να το, να το σφυρίξει λίγο νωρίτερο ο διαιτητής για να μην γίνει σκηνικό περαιτέρω. Έτσι,
0: αλλά κανονικά.
1: Όταν έχει εκτραχυνθεί δηλαδή ένα παιχνίδι. Ναι.
0: Το λέγαμε και παλιά σε μεγάλα σκορ. Τώρα τι δίνεις καθυστέρηση. Εντάξει, οκ. Ο Φαμπιάν Ρουίς θα έχει γυρίσει πολύ πίσω να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουν τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου, αλλά λογικά θα κρατήσει περισσότερα ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους, ο διαιτητής της αναμέτρησης, που είχε και εύκολο έργο. Η μοναδική φάση που βγήκε στη δυτική ομάδα ήταν το τελευταίο κόλπο.
1: Πάντω η Λίντα Νόσκοβα κέρδισε την Τζέσικα Πενγκούλα στο Βερολίνο για το τένις με 6-4-4-6, 6-3 σε 2 ώρες. Κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της καριέρας της, αυτό το τουρνουά των 500 βαθμών. Και αύριο θα μπει για πρώτη φορά στο top 10 της παγκόσμιας κατάτακτης.
0: Όπως λοιπόν, περιμέναμε,
1: ναι, Ευαγγελή.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι η Παναγιώτη εδώ είναι στην πρώτη θέση στο άλμα σε ύψος στις γυναίκες με 1,86. Οπότε σε λίγο θα δούμε αν θα ανέβει κι άλλο πιο ψηλά. Ο Πίκης 1,91 είναι η καλύτερη της επίδοση, να το πούμε και αυτό. Επίσης έχουμε στο ακόντιο στους άντρες τον Δημήτρη τον Τσίτσο να είναι μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση με 73,94 και στην τρίτη θέση με την πρώτη του βολή που έριξε λίγο στα 68 μέτρα ο Γιώργος Χριστακάκος, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Χουσέιν Οσδεμίρ ο Τούρκος με 68,47 και στην τέταρτη, για να δούμε έτσι και την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων αθλητών, είναι ο Μουχάμετ Πας επίσης Ζενγκίν από την Τουρκία με 66,10. Στο τριπλούν να πούμε λοιπόν ότι εδώ ο Δημήτρης Τσάμις 16-15 στην πρώτη του, να το πω έτσι, στο πρώτο του άλμα. Περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση, 16-25 είναι ο Τούρκος Ογκάν Ουζεμπέκ που είναι μπροστά και στη δεύτερη είναι ο Ζαραγιάν με 16-20 από την Αρμενία και στην τρίτη θέση ο Δημήτρης Τσάμις. Και να πούμε επίσης ότι έλεγες λίγο νωρίτερα, Ηλία, για τα χρυσά. Έχουμε μέχρι στιγμής 3 χρυσά, δηλαδή το ένα ήταν σήμερα στη δεύτερη μέρα από τον Άγγελο Τζανίε Ανδρέογλου στο δέκαθλο, το πρώτο χρυσό από της ημέρας, το δεύτερο ήρθε στη συνέχεια από την 19χρονη την Ιουλιάνα την Ρούσου στα 1500 μέτρα και στη δεύτερη θέση η Ανθή Κυριακοπούλου που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αργυρό και το χρυσό της Πολυνίκης Μανοηλίδου στα 200 μέτρα. Μάλιστα, και επίσης έχουμε και άλλα αργυρά και χάλκινα ουσιαστικά 8
1: πορεία,
3: γενναία
1: ναι,
3: στην πορεία.
1: Γιατί έτσι. Πάμε για να έληξε ο αγώνας της Ισπανίας. Ακούμε τον Πάπη Παπάζογλου.
0: Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0. Πολύ εύκολη η νίκη για τους Ισπανούς. Πρώτη νίκη στο Μουντιάλ μετά την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήριο. Όλα ουσιαστικά τελείωσαν στο πρώτο ημίχρονο και για την ακρίβεια στα πρώτα 24 λεπτά. Στο 10 λεπτό ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Στο 21 και στο 24 σε 3 λεπτά ο Ιωραθάπαλ το 3-0. Εκεί είχαν τελειώσει τα πάντα. Η Ισπανία έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Ο Ιωραθάπαλ είχε και δοκάρι στο 36 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν και οι αλλαγές. Παρ' όλα αυτά στο 49 η Ισπανία βρήκε και τέταρτο γκολ στην προσπάθεια του Κουκουρέ για την απόκριση του Αλ Ορβάης. Η μπάλα προσέξω στον Αλτα Μπάκτη με αυτό το αυτό γκολ. Η Ισπανία έκανε το 4-0. Εκεί έπεσε τελείως ο ρυθμός. Λίγες ευκαιρίες η Ισπανία. Μία τελική για τη Σαουδική Αραβία στο 81ο λεπτό χωρίς να συνεχίσει το Σιμών. Μία ακύρωση γκολ του Τόρες στο 92. Όλα αυτά συνέθεσαν την εύκολη επικράτηση της Ισπανίας που μετά την ισοπαλία.
1: Και αποθεώνε το Γιαμάλ τώρα μπήκε μέσα για να πάρει ένα προσωπικό χειροκρότημα ακόμα.
0: Ναι, και μετά την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήριο η Ισπανία ουσιαστικά κλειδώνει από τώρα από τη δεύτερη αγωνιστική την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βέβαια υπάρχει και το τελευταίο μάτς με την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία σε δύσκολη θέση, αλλά με τον βαθμό που είχε πάρει απέναντι στην Ουρουγουάη εξακολουθεί να έχει κάποιες ελπίδες, γιατί παίζει και το μάτς με το πράσινο ακροτήριο, αλλά θα χρειαστεί μια πάρα πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή που έκανε σήμερα στην Ατλάντα. Εύκολη λοιπόν η νίκη, η επικράτηση της Ισπανίας, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Λοιπόν, όπως τελείωσε η χθεσινή αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι ξεκίνησε και η σημερινή. Δηλαδή, η χθεσινή τελείωσε με το 4-0 της Ιαπωνίας επί της Τινησίας και η σημερινή ξεκίνησε με το 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Ακολουθεί στις 10 ο αγώνας του Βελγίου με το Ιράν, τον οποίο θα ακούσετε επίσης από την Era Sport. Συνεχίζεται και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, παραμένει στη θέση του ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Κάνουμε εδώ αλλαγή, αναλαμβάνει πλέον ο Άγγελος Τίμος το μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τα ξημερώματα. Λίγο πριν η Ισπανία έκανε αυτό που έπρεπε, συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία στις 10, Βέλγιο-Ιράν. Πιο νωρίς το πρωί Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4, εντυπωσιακή νίκη για τους Ιάπωνες. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε αφήνοντας για λίγο το Μουντιάλ, θα επανέλθουμε σε αυτό, καθώς ήδη στους δέκτες μας βλέπουμε τους οπαδούς του Ιράν αλλά και τους οπαδούς του Βελγίου να παίρνουν θέση στην κερκίδα. Σε λίγο ξανά θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελο, προσωρινά βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου και Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους κρατές Σπόρα από εμένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη τον Σωτήρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτή την ώρα επειδή είναι σε εξέλιξη το άθλημα που βλέπουμε στο αγκωτισμό, εδώ που ο Δημήτρης ο Τσίτσος προηγείται με 76-21 ήταν η προηγούμενη λήψη. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στην δεύτερη θέση είναι ο Οζδεμίρ ο Χουσεΐν, ο Τούρκος με 71-54 και στην τρίτη θέση ο Γιώργος Χριστακάκος με 71-30. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα στον αγκωτισμό. Ο Δημήτρης ο Τσίτσος, ο οποίος προηγείται σταθερά και φαίνεται ότι και φέτος, αν δεν αλλάξει κάτι, θα κατακτήσει, θα έλεγα έτσι, ένα ακόμη μετάλλιο όπως και πέρυσι στον αγκωτισμό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στα 3.000 μέτρα, να πούμε λοιπόν ότι εδώ ο Μπέλτσιτς από την Κροατία ήταν αυτός που τερμάτισε πρώτος, ο Μπρούνο με 8 λεπτά 40 δευτερόλεπτα και 5 δευτερόλεπτα. Να πούμε επίσης ότι από ελληνικής συμμετοχής στην έκτη θέση ήταν ο Γιώργος Τασούλας με 8.57.85 και ο μικρότερος Έλληνας αθλητής, ο Αντώνης Ζαμπέλης, γεννηθής το 2008, τερμάτισε στην 8η θέση με 9.17.67. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε το άλμα εις τριπλούν σε εξέλιξη, με τον Δημήτρη Τσάμι να βρίσκεται στην 3η θέση με 16.15 και να θυμίσω επίσης ότι είχαμε νωρίτερα την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να κατακτά την πρώτη θέση στα 200 μέτρα με 23-26 ακριβώς το νήμα, γιατί και εμείς δεν πιστεύαμε και ο Φακός ξεγελάστηκε, αλλά τελικά ήταν αυτό που λέμε, ότι στο νήμα ακριβώς το έκοψε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 200 μέτρα. Να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα είχαμε το χρυσό μετάλλιο από τη 19χρονη την Ιουλιάνα Ρούσο στα 1500 μέτρα, εκεί όπου είχαμε την δεύτερη θέση από την Ανθή Κυριακοπούλου κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανής Ανδρεόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και να πούμε επίσης ότι είχαμε επιτυχίες από την Σοφία Ισουφίδου τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια και από τη Σοφία Καμπερίδου το χάλκινο μετάλλιο στην τρίτη θέση, όπως το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσος στα 110 μέτρα εμπόδιο. Και επίσης στο έπταθλο η Αναστασία Μπαλούμη που κατέκτησε και αυτή το αργυρό μετάλλιο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αναστασία Ντραγκομύροβα ήταν άτυχη σήμερα, καθώς δεν μπόρεσε να καταφέρει τουλάχιστον έτσι να πάρει το μετάλλιο, γιατί ένας τραυματισμός της στέρισε τη δυνατότητα να πάρει μέρος στους σημερινούς αγώνες, κάτι δηλαδή που αν είχε τη δυνατότητα ούτως ή άλλως θα κατακτούσε με βάση τη βαθμολογία που είχε την πρώτη θέση. Λοιπόν, αυτά έτσι μέχρι στιγμής, και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε να δούμε και στο ύψος τις γυναίκες, εδώ που έχουμε την Παναγιώτα την Δόση να είναι στην δεύτερη θέση, έχει περάσει το 1.86, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μαρίγια Ιβούκοβιτς από το Μαυροβούνιμο 1.88. Εδώ έχουμε και μια άλλη συμμετοχή, η Ολυμπία Τζουβέλη που είναι στην ένατη θέση με το 1.75 και περιμένουμε τώρα να δούμε, να θυμίσουμε και στη σφαιροβολία, ξέχασα να σου πω ότι και εδώ είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου με το 16.24 που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση και τη Μαρία Μαγκούλια που τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 14.97 και να θυμίσω επίσης ότι έχουμε σε λίγο σε εξέλιξη τις 5.000 μέτρα στις γυναίκες, εδώ που έχουμε την Ντενίσα Μπαλά αλλά και την Ειρήνη Τσουράκη, δύο αθλήτριες που περιμένουμε να δούμε εάν μία από τις δύο καταφέρει να πάρει κάποιο μετάλλιο. Και να δούμε επίσης μετά 4x400 τον τελικό και τα 4x400 επίσης τον τελικό, και με αυτά τα δύο αγωνίσματα θα κλείσει και η δεύτερη μέρα του 81ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Μπορούμε να πούμε ότι και σήμερα δεν τα πήγαμε άσχημα, τα πήγαμε πολύ καλά και σίγουρα η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη θέση των μεταλλίων σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα όπως και πέρυσι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, όταν χρειαστεί ζητάς το λόγο, παρεμβαίνεις, θα έρθουμε και σε σένα, θα έρθουμε σε σένα εκ νέου αργότερα, αν χρειαστεί, ζητάς το λόγο και παρεμβαίνεις.

0: Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος, λίγα είναι τα παιδιά, είναι κάμποσα, όπου έχουμε γκολ, για να τα δούμε λοιπόν. Αντοφαγκάστα, Ντεπόρτες, Λασερένα 4-2, Γκρόντο, Δυναμό, Μίνσκ 0-1, Αρσενάλ, Σαραντί, Ντεπορτίβο, Μέρλο 3-1, Βεστμάιερ στη Αρνάν 0-1 και Ντεπορτίβο Μαντρίν Λος Άντες 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Αυτό ήταν ένα μίνι ορακτικό, καθώς καλησπερίζω τον αγαπητό συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discovery Football και του Ιταλικού Europa Calcio, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έλα Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπός.
0: Και να μην ξεχνάμε, ο μοναδικός Έλληνας ψηφίζει τη Χρυσή Μπάλα, δημοσιογράφος εννοώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, λέμε. Καλά, εσύ. Μουντιάλ.
1: Καλά και εγώ. Μουντιάλ. Είναι πολύ καλό, έτσι.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι, αμέ.
0: Κάποια παιχνίδια είναι πολύ καλά.
1: Ήταν πάντα στην πρώτη φάση. Ποτέ δεν είναι όλα όπως τα προσδοκά ο καθένας και τα περιμένει, έτσι. Λογικό.
0: Καλά, σαφώς.
1: Έτσι είναι, γιατί οι ομάδες δεν πρέπει να ξεχνάμε και οι ποδοσφαιριστές. Πριν από ένα μήνα τέλειωσαν τα εθνικά τους πρωταθλήματα. Οπότε είναι λογικό να κάνουν κάποια συντήρηση, να περάσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα στην επόμενη φάση και από εκεί και πέρα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, τις ικανότητές τους και να παρουσιάσουν και ωραίότερο θέαμα.
0: Σίγουρα λοιπόν, είναι και αναγνωριστικά τα παιχνίδια, αλλά ας πούμε το 0-0 της Ισπανίας, πρώτη αγωνιστική, η Βραζιλία, να μου πεις με το Μαρόκο, έτσι, αποκλεισμός Τουρκίας.
1: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλό, έτσι.
0: Τρομερό είναι, όχι απλά καλό.
1: Πάρα πολύ καλό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αποκλεισμό της Τουρκίας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μια Τουρκία.
0: Με 60 τόσες τελικές, 0 γκολ.
1: Δύο από τα καλύτερα ταλέντα, έτσι. Και έναν Γιλντής που διακρίνεται στη Γιουβέντους και ο Αρντάν Γκιουλέρ που διακρίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όμως η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα δεν τα πήγε καλά, έχασε και από την Παραγουάη 1-0 και τώρα υπάρχει ένα ταραχή στους κόλπους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας, κυκλοφορεί το όνομα του Τερίμ, μπορεί να διώξουν τον Μοντέλα. Εντάξει, ξέρεις τώρα πως πάνε αυτά, εκείνος την πληρώνει πάντα είναι ο προπονητής.
0: Εντάξει, αναμενόμενο είναι, γιατί οι Τούρκοι είχαν πολλές προσδοκίες.
1: Ναι,
0: και οι φίλαθλοι γενικά είχαμε προσδοκίες από την εθνική Τουρκία. Περιμέναμε κάτι καλύτερο.
1: Πρέπει να σκεφτούμε και τα
0: άλλα. Αλλά δεν έπαιξε άσχημα η Τουρκία. Απλά δεν έβαλε τον γκολ.
1: Θέμα και τύχη είναι, έτσι. Άμα δεν σε θέλει και η τύχη, γιατί υπάρχει και ο αντίπαλος. Ο τροφύλακας ήταν πολύ καλός. Απέκρουσε όσο καλύτερα μπορούσε κάποιες φορές την μπάλα. Η μπάλα κάποιες άλλες φορές την πίστα δοκάρι. Παίξει όλα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε. Λογικό είναι να έχουμε και εκπλήξεις.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά σου λέω, απογοητεύτηκαν, γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν, είχαν προσδοκίες από την Εθνική Τουρκίας.
1: Εντάξει, μα έτσι είναι πάντα το ποδόσφαιρο, κάποιος θα πάει πάνω, γι' αυτό υπάρχουν και εκπλήξεις, έτσι.
0: Σωστό.
1: Είδαμε το Κουρασάο τώρα να παίρνει και βαθμό.
0: Ναι, απίστευτο, έτσι.
1: Την πιο μικρή χώρα που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπριο, έτσι, 141.000 κάτοικοι, σαν να λέμε 4 γειτονιές της Αθήνας.
0: Όντως.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Αλλά το θέμα είναι, Μάνο, το τι θα δούμε στη συνέχεια. Τα φαβορί λίγο πολύ νομίζω θα περάσουν.
1: Ναι, τα φαβορί. Και η Γαλλία θα περάσει.
0: Η Γαλλία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε ο Εμπαπέ, ο Λίσε έκανε πράγματα και θάματα, έτσι.
0: Ο Λίσε θα γυρίσει πίσω, θα πάει στη Μπάγερν, θα μιλήσει με την Μπάγερν και μετά πού θα πάει.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, εξαρτάται.
0: Παρί, Ρεάλ, πού.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Γεγονός είναι ότι η Μπάγερν αυτή τη στιγμή που δεν έχει βάλει ρήτρα, όσο θέλει μπορεί να ζητήσει.
0: Γιατί
1: την άλλη φορά που η Παρί είχε πάρει τον Νεϊμάρ από την Μπαρσελόνα, υπήρχαν εκεί ρήτρα των 222 εκατομμυρίων. Τώρα λέγεται ότι η Ρεάλ θα δώσει 220 εκατομμύρια στην Μπάγερν και θα δούμε τι θα αποφασίσει η Μπάγερν. Όταν γίνει επίσημη πρόταση, γιατί είχε διάρρευση από την διοίκηση Μπάγερν ότι και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν το πουλάμε. Τώρα, όταν γίνουν επίσημες προσφορές, θα δούμε αν θα πούνε ναι ή όχι. Έχει δρόμο ακόμα. Αλλά βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, του κορυφαίου γεγονότος της γης για αυτή τη χρονιά, έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές, ειδικά από την πλευρά της Real Madrid. Έτσι πήρε προπονητή καταρχήν Ζωσέ Μουρίνιο.
0: Δεν το περίμενα ότι θα έπαιρνε Ζωσέ, να σου πω την αλήθεια.
1: Να σου πω, το Μουρίνιο τον πήρε περισσότερο για θέματα
0: πειθαρχίας
1: στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί για παράδειγμα, για να επιβληθεί κάποιος στον Μουβινίσιο, στον Εμπαπέ, στα άλλα μεγάλα και ακριβά συμβόλαια των Λευκών, πρέπει να έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο από αυτούς. Όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην Εθνική Πορτογαλία, που ο Ρονάλντο έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από τον προπονητή του, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Εδώ λοιπόν γι' αυτό ο Πέρεθ διάλεξε τον Μουρίνιο, που μπορεί να μην είναι στα καλύτερα του από αγωνιστικής πλευράς, όμως όταν ο Μουρίνιο πατήσει το πόδι του στα αποδυτήρια, όλοι θα είναι με σκυρτό το κεφάλι.
0: Ναι, κατάλαβα, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, εκεί ναι. Μπορεί, ναι. Τέλος πάντων, θα
1: αυτό
0: τα
1: δεν
0: δούμε.
1: Δεν περισσότερο, δεν θα τους μάθει μπάλα τώρα. Είδες οι μεταγραφές που έχει κάνει. Πήρε τον Κουκουρέγια για παράδειγμα.
0: 50 κάτι, οποίος, έτσι.
1: 55 εκατομμύρια από την Τζέλση.
0: Ξέρεις ποιος πανηγύριζε που έφυγε ο Κουκουρέγια από την Τζέλση.
1: Εντάξει, πολύ μπορεί να πάει.
0: Σαρελάκωσε μόνο που δεν γέρασε καφέ.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί δεν του άρεσε ο Κουκουρέγια. Του καλύτερου αριστερού.
0: Δεν τον μπορούσε με τίποτα.
1: Και τώρα με την Εθνική Βραζιλία πολύ καλό ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι. Εντάξει, όλοι δεν μπορεί να μας αρέσουν. Αλλά εγώ γελάω με τ' άλλο. Πριν από 10-15 μέρες, ο ίδιος ο Κουκουρέγια, ο Κατσαρομάλης αυτός αριστερό μπάκι, είχε πει ότι εγώ και καραφλό να είμαι, δεν θα πάω ποτέ να φορέσω τη φανέλα τη Ρεάλ. Είναι που λένε. Μεγάλη κουβέντα, μάλλον μεγάλη μπουκιά φάε,
0: μεγάλη κουβέντα μιλές.
1: Έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Και εδώ τώρα θα του κάνει ένα συνάδελφο στην Ισπανία καμιά ερώτηση, θα του πει τι είχες πίεση, θυμάσαι, δεν θα ξέρει τι να απαντήσει.
0: Θα σου πω, Μάνο μου, τι θα απαντήσει.
1: Να έχουν και λίγο το μυαλό στις θέσεις τους.
0: Ο Κουκουρέγια λοιπόν θα απαντήσει άμα του γίνει αυτή η ερώτηση, το είχα πει για τις επόμενες 10 μέρες. Ίσχυε αυτό. Και θα τελειώσει.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: στη
0: Ρεάλ,
1: φανέλα. Δεν φοράει τη φανέλα, δεν ξέρω και εγώ του.
0: Ναι, προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Όταν
1: έτσι,
0: σε έτσι. Θέλει η Ρεάλ, πα στη Ρεάλ τρέχοντας. Άμα σε θέλει έτσι, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα. Ο Λίσε είναι το μεγάλο θέμα. Είναι θέμα. Ο Λίσε είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ο Λίσε σίγουρα θα είναι η κίνηση του καλοκαιριού. Αν
0: και να πάει, πες ότι πάει στην Παρί. Τα βρίσκει η Παρί με την Μπάγερν και θέλει και ο Λίσε. Πού θα παίξει ο Λίσε είναι το θέμα. Είναι από τη μία ο Κβαρατσκέλια.
1: Αν πάει πολύ σε ο Ντουέ θα πάει στον πάγκο.
0: Ναι, στον πάγκο θα πάει ο Ντουέ. Ή θα φύγει ο Ντουέ.
1: Ο Κβαρατσκέλια θα μείνει αριστερά, θα παίξει δεξιά ο Λίσε. Και όπως υπάρχει ο Ντεμπελέο που παίζει όπου θέλει. Εντάξει, δεν είναι
0: και
1: αυτό
0: ο Ντουέ θα
1: θέμα.
0: Πάει πάγκο, εντάξει.
1: Ναι. Και στη Ρεάλα, μα πάει, θα φύγει ο Ροντρίγο που είναι και δραματίας, ναι. Θα πουληθεί ο Ροντρίγο.
0: Σωστό.
1: Ο Βραζιλιάνος. Αυτά είναι εύκολα θέματα. Αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι η Ρεάλ ήδη έχει κάνει πολλές κινήσεις. Έτοιμων ποδοσφαιριστών. Πήρε, έσπασε τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Ίντερ, πήρε τον Ολλανδό δεξιό μπαχάφ, τον Ντούμφρις, πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ντούμφρις, πώς είναι τελικά.
1: Πήρε τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ που δεν τα βρήκε, οπότε έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέσα στο 30. Έτσι. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα, γιατί είχαν συμφωνήσει προφορικά, επαναλαμβάνω. Ο Μουρίνιο όμως μέσω του Μέντες, του Ατζέντη. Τον μετέπισε και έτσι αντί το αεροπλάνο να πάει στη Μπαρκελόνη πήγε στη Μαδρίτη. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, ο 31χρονος και Μπαλαντέρ παίζει και δεξιός μεσοεπιθετικός. Πάρα πολύ καλό εργαλείο ο Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Σοφώς.
1: Και ίσως να φανεί και το κοινό του στην Manchester City, έτσι.
0: Σίγουρα θα φανεί.
1: Εκεί δεν του κάνει πρόταση, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά εντάξει. Θα φανεί κάποια στιγμή.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, για να τις δούμε τις ομάδες. Η Bayern, τι θα κινήσεις αναμένεις να κάνει.
1: Η Bayern, κοίτα να δεις, επειδή κοίταει πάρα πολλά τα οικονομικά της.
0: Μόνο τα οικονομικά κοιτάς.
1: Ναι, τα οποία είναι σε αρίστη κατάσταση από όλες τις άλλες ομάδες σε όλο τον πλανήτη.
0: Εννοείται.
1: Είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον Σαϊμπάρι, τον Μαροκινό Φορ.
0: Μήπως εδώ πέρα τώρα πρόσεξε. Γίνει η τράμπα και ο Σαϊμπάρι τραβηχτεί λίγο προς τη θέση του Ολίσε.
1: Να παίξει δεξιά. Αν φύγει ο Ολίσε.
0: Ναι, για το αν φύγει και... λέμε. Αν φύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί η Μπάγερν, όπως πολύ σωστά είπε, φροντίζει τα οικονομικά της. Φρόντισε με 50 εκατομμύρια να πάρει το Σαϊμπάρι από την Αϊτχόφεν. Και μπορεί να μιλήσει με τον Φλωρεντίνο ή με τον Εμίρη για τον Ολίσε.
1: Αν πουλήσει τελικά τον Ολίσε, θα πρέπει για αυτή να κάνει μια. Γιατί θα έχει βάλει πολλά λεφτά στο ταμείο της. Θα πρέπει να κάνει μια κίνηση και λίγο εντυπωσιασμό.
0: Αλλά η Bayern δεν δίνει. 80-90 δεν δίνει παραπάνω. Για τον Γκέιν πόσο έχει.
1: Θα πρέπει να δώσει 90 κάτι κάπου να πάρει κάποιον παίκτη. Δηλαδή μπορεί να πάρει, λέω τώρα έτσι ενδεικτικά, τον Ροντρίγο, τον Βραζιλιάνο Εκστρέμ από τη Ρεάλ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί, γιατί χρειάζεται και κάτι άλλο, όχι για να πάρει το πρωτάθλημα στην Bundesliga, αυτό είναι πανεύκολο. για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Γιατί αυτό θέλει ο Παδίτης. Φέτος είδες, πλησίασε,
0: στο παρακάτω.
1: Αλλά κατάφερε, έπεσε λόγω της άρρησης τακτικής που εφήρμοσε ο Λούις Ενρίκε. Τους μπλόκαρε.
0: Ειδικά στο Μόναχο. Μετά το 5-4 το πρώτο, να του μπλόκαρε. Έβαλε νωρίς τον γκολ ο Ντεμπελέ, αν θυμάμαι καλά, τελειώσαμε.
1: Έτσι είναι. Οπότε πρέπει και η Μπάγκερ, αν πουλήσει, επαναλαμβάνω τον Ρολίσε, να κάνει κάποια πολύ καλή και ακριβή κίνηση, εν πάση περιπτώσει, στα δικά της πάντα οικονομικά πλαίσια.
0: Ο Σαϊμπαρή γιατί... είναι πολύ καλή κίνηση για μένα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ καλή κίνηση, όχι απλά συμφωνώ. Καλή. Θα την αλλά... έλεγα πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν θα καλύψει τους οπαδούς αν πουληθεί ο Ρολίσε.
0: Σωστό.
1: Δούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ιταλία, να δούμε εκεί οι ομάδες τι κάνουν.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εκεί έχει μπλεχτεί το σκηνικό.
2: Άγγελε, να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη.
0: Έλα,
2: γιατί ολοκληρώθηκε και το αγώνισμα του ακοντισμού. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα. Αναμενόμενο θα λέγαμε τον Δημήτρη τον Τσίτσο, που και πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον ακοντισμό με 78-68 και έχουμε και αργυρό στο ίδιο αγώνισμα από τον Γιώργο τον Χριστακάκο με 71-79. Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Βαγγέλη για την ενημέρωση. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μάλλον έχουμε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Ιταλία που έχουμε μπλέξει.
1: Στην Ιταλία, κοίτα να δεις τώρα. Η Γιουβέντους, ο Τζον Ελκάν μπορεί να έχει πολλά λεφτά, να είναι το μεγάλο αφεντικό Fiat, οτιδήποτε, αλλά ακόμα από ποδόσφαιρο δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Να επανέλθει αυτή τη στιγμή ο Αντρέα Ανιέλη που είναι στην Ολλανδία σε ένα παγκόσμιο οικονομικό οργανισμό, δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έδιωξε τον Κομολή που απέτυχε στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, πήρε τον Καρνεβάλη από τη Σασουόλο. Αλλά τώρα είναι ένα μεγάλο πείραμα πάλι έτσι, γιατί είχαν πάρει πριν και τον Τζιντόλι από την Νάπολη και ούτε εκεί γίνανε οι απαιτούμενες σωστές κινήσεις. Θα παραμείνει βεβαίως ο Σπαλέτη, ασχέτως αν η ομάδα δεν κατάφερε να εμφανιστεί στο Champions League. Αλλά η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να θελήσει να πάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα κάποιοι που όμως ανέβασε τις απαιτήσεις της.
0: Πόσο θέλει για τον goalkeeper?
1: 60 εκατομμύρια. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Γιουβέντους δεν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά. Επίσης, ενώ μέχρι πρότινος πρόσφερε 6 εκατομμύρια στον Βλάχοβιτς που έληξε το συμβόλαιό του, το Σέρβο Διεθνή Φορ, αυτός ήθελε 8 γιατί περίμενε θα του κάνει πρόταση η Μπαρσελόνα. Δεν του έχει κάνει ο πρωτοταρχικός στόχος της Μπαρσελόνα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Έχει συμφωνήσει προφορικά μαζί του και ο Λαπόρτα ο πρόεδρος και ο Φλίκο ο προπονητής, αλλά δεν τα έχουν βρει ειδικοί των δύο ομάδων. Δηλαδή πρόσφερε την πρώτη φορά 100 εκατομμύρια, τον είχε πάρει 90 η Ατλέτικο, σιγά μην τον έδινε με 10 παραπάνω. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ανέβει στα 120 ή 130 εκατομμύρια. Και κάπου εκεί πιστεύω θα βρεθεί η λύση, γιατί όταν θέλει νύφη ο γαμπρός, λέει θα γίνει ο γάμος. Λοιπόν, η Ιουβέντους λοιπόν είναι αναγκασμένη τώρα να ψάξει αλλού για τροματοφύλακα, δεν θέλει να δώσει τόσα πολλά. Επίσης πρέπει να ανεβάσει, να πείσει το Βλάχοβιτς να μείνει, γιατί δεν μπορεί να πάρει κι άλλον τώρα έτσι. Τον Κόλο Μουανί έχει κάνει κάποια κίνηση που ο Κόλο Μουανί πήγε στην Τότεναμ δανεικός. Δεν έπιασε στην Τότεναμ έτσι. Μια Τότεναμ που στο παραπέντε σώθηκε χάρη στον Ντετσέρμπι τον Ιταλό προπονητή.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να πιστεύω να τα βρει με αυτούς τους δύο, δηλαδή με την Paris Saint-Germain που ανήκει ο Κόλο Μουανί και με τον Βλάχοβιτς να ανεβάσει λίγο ένα την τιμή του, να κατεβάσει λίγο άλλος. Πιστεύω θα τα βρούνε γιατί δεν έχει και πολλές προτάσεις ο Βλάχοβιτς. Οπότε η καλύτερη του είναι να πάει δίπλα στον Σπαλέτη. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να βρει κάποιους παίκτες να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Κενάν Γιλντής. Δεν μπορεί ο Γιλντής μόνος του να πάρει στις πλάτες τη Γιουβέντους. Θέλει και άλλους ποδοσφαιριστές. Γιατί η Γιουβέντους έχει μάθει να πρωταγωνιστεί έτσι.
0: Ναι,
1: δεν είναι ομάδα ούτε του Europa League ούτε του Conference. Είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ιταλία.
0: Και τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε καθόλου σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Ειδικά από όταν έφυγε ο Αντρέα Ανιέλη την έχει πάρει η κατοβόλτα.
0: Αλήθεια.
1: Μετά, μπερδεμένα πράγματα στη Μίλαν. Έδιωξε. Η διοίκηση έδιωξε τον Νίκλι Τάρε, τον γενικό διευθυντή, ο οποίος έχει και προβλήματα με την δικαιοσύνη στην Αλβανία. Εντάξει, ψάχνει να βρει τώρα Έφυγε ο Αλέγκρι, έτσι, που πήγε στην Νάπολη, πήρε τον προπονητή τον Αμορίμ. Εγώ θεωρούσα ότι θα έπρεπε τον Αυστριακό, τον Γκλάσνερ, που τα έχει πάει τα βάσια με την Κρίσταλ Πάλας. Προφανώς δεν τα βρήκανε στα λεφτά και πήρε τον Αμορίμ. Μέχρι τώρα ο Αμορίμ πάντως εκτός Πορτογαλίας δεν έχει πείσει. Και μάλιστα προσπαθεί κάθε μέρα, παίρνει κάποιους ποδοσφαιριστές παλιούς δικούς του Πορτογάλου να τους πείσει να πάνε στη Μίλαν του. Αλλά η Μίλαν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, έτσι. Σημαντικό θέμα αυτό. Περισσότερο εμπνέει εμπιστοσύνη η Κόμο, του Φάμπρεγκας και του Δουβίκα.
0: 100%. Ο Δουβίκας πιστεύει ότι μπορεί να φύγει.
1: Πήρε και το Μίγια. Δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω. Να παίξει Champions League. Για σκέψου. Δεν είναι μόνο ότι βγήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Ευρώπη, βγήκε και στο Champions League. Μεγάλη επιτυχία της Κόμο.
0: Βέβαια.
1: Και του Φάμπρεγκας εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω θα κρατήσει και τον Πας, τον Αργεντινό Άσο, που είναι με ρήτρα οψιών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί η Ρεάλ ήθελε να τον πάρει τώρα φέτος. Ο ίδιος είπε: όχι, θέλω να κάτσω ένα ακόμη χρόνο εδώ. Οπότε δεν θα τον πιέσουν, υποθέτω, οι Μέρεγκες. Μετά.
0: Ίντερ
1: θα είναι πάλι το πρώτο φαβορί. Έχει σταθερή ομάδα, ανανέωσε το συμβόλαιο του Κύβου, του Ρουμάνου προπονητή της, που στην πρώτη του χρονιά πήρε και το πρωτάθλημα. Θα κάνει, εντάξει, έχασε τον Ντούβρις με 20 εκατομμύρια, αναγκάστηκε να δώσει άλλα 30 εκατομμύρια, 50 δηλαδή, τα έδωσε στην Αταλάντα και πήρε τον Μαρτσέλα. Εντάξει, είναι αναγκασμένη βεβαίως να ενισχύσει τον προπονητή της τώρα και θα παίξει Champions League, έτσι, και θέλει να διακριθεί η Ίντερ. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες καλός χρυσός, αλλά μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει καθώς το βάρος, πρέπει να τον ενισχύσει. Ο Μπαρέλα είναι μια σταθερή αξία στη μεσαία γραμμή.
0: Γενικά έχει ένα καλό κορμό η Ίντερ που πρέπει να τον ενισχύσει. Θέλει ένα lifting.
1: Θέλει
0: ένα lifting, το θέλει.
1: Ερωτηματικό είναι η Νάπολη, έτσι, με νέο προπονητή τον Αλέγκρι. Και εδώ χρειάζεται βεβαίως ο Ντεμπρόινι, λέει ότι ο Κόντε δεν τον έβαλε στη φυσική του θέση που ήθελε, γι' αυτό δεν μπορούσε να αποδώσει. Θα δούμε. Πάντως ξεκινάει πάλι πρώτο φαβορή η Ίντερ και θα δούμε από εκεί και πέρα. Η Ρώμα είναι πολύ δυνατή με τον Κασπερίνη, έτσι. Αλλά και αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Για να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την Ίντερ πρέπει όλοι να κάνουν υπέρβαση οικονομική.
0: Σωστό.
1: Έπειτα η Ιταλία πρέπει να φτιάξει νέα γήπεδα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αναλάβει να φιλοξενήσει με τους Τούρκους το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32. Οι Τούρκοι είναι πανέτοιμοι. Άμα είναι δηλαδή αύριο η UEFA πει ότι ξέρετε μόνο τρία γήπεδα είναι καλά στην Ιταλία, τα υπόλοιπα θα γίνουν στην Τουρκία. Αλλά δεν νομίζω ότι το θέλουν οι Ιταλοί αυτό. Οπότε είναι αναγκασμένη και η κυβέρνηση και τώρα η νέα διοίκηση ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που θα βγει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς θα βγει ο Τζοβάνι Μαλαγκόβο, που ήταν πριν από δύο χρόνια πρόεδρος της ΣΚΟΝΗ, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας. Θα πάρει και προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι, ασχέτως αν οι περισσότεροι θέλανε τον Κόντε, αλλά δεν βγαίνουν τα λεφτά, έτσι. Με το που αποκλείστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ιταλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, φύγανε αρκετοί χορηγοί.
0: Να θυμάσαι, οπότε, τα είχαμε συζητήσει τότε, εκείνες τις ημέρες.
1: Δεν μπορεί να δώσει 6-7 εκατομμύρια που ήθελε ο Κόντε.
0: Λοιπόν,
1: τα τρία εκατομμύρια τα παίρνει ο Μαντσίνι που φύγει από την Αλσάντ. Εκεί προφανώς θα πάει ο Λουτσέσκου. Εντάξει.
0: Αγγλία θέλω να πούμε και να κλείσουμε.
1: Αγγλία,
0: τι γίνεται εκεί.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Θέλω να δω τι θα κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, η οποία είναι καλή μέσω επιθετικά, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι στην άμυνα. Εκείνη το πρόβλημα που φάνηκε και φέτος. Η Τσέλσι είναι ένα ερωτηματικό, έτσι, με νέο προπονητή τώρα τον Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ιραόλα στη Λίβερπουλ, εντάξει, είπε ότι θα δώσει περισσότερη ενέργεια. Θα δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, σίγουρα θα είναι από τα φαβορί πάλι. Η Άρσεναλ, σταθερή αξία, πάλι θα είναι το πρώτο φαβορί. Έχει ομάδα. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Λέγεται ότι θέλει και τον Χρήστο τον Τζόλι. Η United πιστεύω θα πάει καλύτερα φέτος. Θα έχει τον ίδιο κορμό, τον ίδιο προπονητή, τον Γκάρικ, που τα πήγε θαυμάσια, την οδήγησε στην τρίτη θέση μετά από πολλά χρόνια. Θα τον ενισχύσει βέβαια και η διοίκηση, πιστεύω. Έτσι. Έχει κλείσει ήδη τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο αμυντικό χάφ, να καλύψει το κενό του Καζεμίρο που πάει Ίντερ Μαϊάμι. Τον πήρε από την Αταλάντα τον Έντερσον. Θα κάνει και κάποιες άλλες
0: συμπαίκτης του Μέση, δηλαδή.
1: Συγγνώμη.
0: Συμπαίκτης του Μέση, Καζεμίρο.
1: Βεβαίως. Η Τσέλσι είναι ερωτηματικό. Η City θα είναι, εντάξει, με το Μαρέσκα θα ακολουθήσει την πεπατημένη πάνω στα χνάρια του Γκουαρντιόλα. Τώρα θα χρειαστεί και αυτός βέβαια κάποιες προσθήκες, γιατί ο Ρέιντερς για παράδειγμα δεν βγήκε στη City, αλλιώς περιμένανε τα πράγματα, οπότε μπορεί να φύγει ο Ρέιντερς να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Θα χρειαστεί έναν ηγέτη στη θέση του Μπερνάρντο Σίλβα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Καλός και ο Ρίκο Λούις, καλός και ο Ντοκού, ο Βέλγος. Ο Φόντεν τη χρονιά που πέρασε δεν ήταν τόσο καλός. Τώρα, αν φέτος πάρει τη θέση του Σίλβα και δείξει αυτά που μπορεί, καλός. Θα δείξει από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι ερωτηματικό τι θα κάνει και η Νιουκάστλ, έτσι, που της έκανε πρόταση πρόσφατα η Τότεναμ με 70 εκατομμύρια για τον Τονάλι, τον καλύτερο της ποδοσφαιριστή, αλλά τα απέρριψε και δικαίως. Τον είχε πάρει 60, να το δώσει 70, τον καλύτερο παίκτη. Και επίσης η City έκανε πρόταση που πιστεύω στο τέλος θα το δεχθεί, 120 εκατομμύρια στην Νότιχαμ για τον Έλιο Τάντερσον, ένα από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές, ναι, αυτή τη στιγμή. Νομίζω στο τέλος θα τα βρουν οι δύο πλευρές.
0: Και 120 θα πάει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μάνο, κάναμε έτσι μια γενική περιήγηση στα μεταγραφικά της Ευρώπης, να δούμε τι γίνεται. Μιλήσαμε και για Μουντιάλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εμείς αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ, τις ευρωπαϊκές μεταγραφές, τι γίνεται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και του πλανήτη φυσικά. Και επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή και η σημερινή συγκομιδή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 15 και έχουμε ακόμη τα δύο τελευταία αγωνίσματα. Αυτή την ώρα θα ξεκινήσει τα 4x400 τελικό στους άντρες και αμέσως μετά είναι το τελευταίο αγώνισμα του 81ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος εδώ στο Βόλο, τα 4x400 στις γυναίκες. Εντάχει, έτσι κάνω ένα πολύ γρήγορα τώρα, γιατί έχουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από τα χρυσά λίγο νωρίτερα. Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό 78-68, Αργυρό μετάλλιο Γιώργος Χριστακάκος στο ίδιο άθλημα με 71-79. Και πάμε λίγο νωρίτερα που είχαμε στα 5.000 μέτρα την Ντενίσα Μπάλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000 μέτρα γυναικών. Υπενθυμίζω, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα γυναικών, τέταρτη θέση Ραφαέλα Σπανουδάκη. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης πήρε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ανδρών και την τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο Βασίλης Μυριαθόπουλος. Την δεύτερη θέση η Αναστασία Μπαλούμη, το αργυρό μετάλλιο στο έπταθλο, εκεί όπου είχαμε την Αναστασία Ντρακομύροβα, η οποία δεν συνέχισε σήμερα δεύτερη μέρα λόγω ενός προβλήματος που δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί. Η Ουλιάνα Ρούσου, η 19χρονη αθλήτρια στα 1500 μέτρα, εδώ είχαμε το 1-2 γιατί το χρυσό μετάλλιο το πήρε η Ουλιάνα στην τελευταία στιγμή, ξεπερνώντας την Ανθή Κυριακοπούλου που κατέκτησε την δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο. Να θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Τζανής Ανδρεόλογλου για τρίτη φορά κατέκτησε το Βαλκανικό πρωτάθλημα στο δέκαθλο και έχει φύγει τώρα η κούρσα, αλλά είναι άκυρη όμως η κούρσα, οπότε θα έχουμε ξανά πάλι κάτι δεν πήγε καλά στα 4x400 στους άνδρες και είχα μείνει στο χρυσό μετάλλιο του Άγγελου Τζανή Ανδρεόγλου που ήταν ουσιαστικά και το πρώτο της ημέρας. Η Παναγιώτα Ιδώση με 1.86 την δεύτερη θέση στο άλμα εις ύψος στις γυναίκες στο αργυρό μετάλλιο και πάμε επίσης να θυμηθούμε στην δισκοβολία στους άνδρες ο Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 59-92, η καλύτερη το οποίο τους είναι 65-11. Να θυμηθούμε επίσης ότι είχαμε και την Μαρία Τεραφαηλίδου που πήρε το αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία στις γυναίκες, ενώ η Μαρία Μαγκούλια στην τέταρτη θέση. Και πάμε στα κορίτσια, στα 100 μέτρα εμπόδια, εκεί όπου είχαμε τη Σοφία Ιωσηφίδου την δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο και την Σοφία Καμπερίδου που πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Και επίσης είχαμε στα 110 μέτρα εμπόδια στους άντρες τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο στην τελική κατάταξη την τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο, ενώ την πρώτη θέση στον τρίτο τελικό. αυτές ήταν οι σημερινές επιδόσεις, οι σημερινές κατακτήσεις αν θέλεις των Ελλήνων και αθλητών και αθλητριών. Και
0: πολύ, πολύ ωραία.
2: Είπαμε, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στα 4x400 αλλά και στις γυναίκες στα 4x400, γιατί και εδώ έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε πολύ καλούς αθλητές να κατακτήσουμε, όπως και χτες τελευταία ώρα έτσι πήραμε πάλι στα 4x100 και στις άντρες και στις γυναίκες, στις γυναίκες το χρυσό και να θυμίσω στους άντρες πήραμε το αργυρό. Έτσι μπορούμε και σήμερα να κατακτήσουμε. Σε λίγο λοιπόν, Άγγελε, θα τα δούμε για να κλείσουμε και την σημερινή ημέρα.
0: Όταν είναι Ευαγγέλη, ζητά το λόγο. Λοιπόν, η Σκυτάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Η Σκυτάλη πάει στον Γιώργο Αθανασίου λίγο πριν τη σέντρα τη αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Η πρώτη νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει προκαλέσει έτσι μια πολύ ευχάριστη νότα στον ισπανικό τύπο.
0: Και τι λένε, για πες πρωτοσέλιδα.
3: Στον ισπανικό κόσμο και στους κατοίκους. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, λέει το ράδιο Μάρκα. Mm-hmm. Η Ισπανία θα κρατήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέει η Eldes Marque. Η Ισπανία του Λουίς Δελαφουέντε είναι γνήσια, δυναμική και ποιότητα, λέει η Νταζόν της Ισπανίας. Είναι βρετανικό μέσο, αλλά έχει και στην Ισπανία και όχι μόνο. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των φαβόρη για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λέει η One Football. Και η Ισπανία έφτασε τους 29 αγώνες αίτητη και βρίσκεται σε καλό δρόμο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το ESPN Espanyol. Αυτοί είναι οι τίτλοι που στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζουν την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία στην Ισπανία μετά από την νίκη. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το χτύπημα, είπε ο De La Fuente, στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις, και λογικό ήταν, καθώς μετά από το 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι είχε τρομερή πίεση, όχι μόνο ο De La Fuente, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά και γενικότερα όλη η ομάδα της Ισπανίας, η οποία κατέβαινε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι με ιδιαίτερη πίεση. Έπρεπε να το κερδίσει οπωσδήποτε. Και όταν προηγήσε πριν καλά-καλά συμπληρώσει το 25ο λεπτό του παιχνιδιού με 3-0, δεν είναι από εκεί πέρα εύκολο πράγμα να το ανατρέψεις ή δύσκολο πράγμα αν θέλεις να χάσεις το παιχνίδι, και κάπως έτσι κύλησε για τον Γιαμάλ και την δική του παρέα. Ο Γιαμάλ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ, όχι κάτι το super wow, αλλά έδειξε ότι θέλει να σκοράρει, θέλει να βοηθήσει την εθνική ομάδα, και το λέω αυτό διότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση προερχομένως από έναν τραυματισμό. Όσον αφορά τον Οριαρθάμπαλ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι δεν άγγιξε την μπάλα, έκανε ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ, 30 ολόκληρα λεπτά, πέτυχε 2 τέρματα εδώ, το χρωστούσε στον εαυτό του αλλά και στους Ισπανούς. Ο Κουκουρέγια πέτυχε αυτό το γκολ και είπε ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Μπαρσελόνα στην εθνική, αυτό λέω εγώ, αλλά υπάρχει και ένας της Ρεάλ και μάλιστα καινούριος, νέος και ωραίος. Και εντάξει, στην πραγματικότητα ο Κουκουρέγια δεν πέτυχε τον γκολ, ήταν αυτό το γκολ, mm-hmm. αλλά από την δική του
0: νομίζω
3: ενέργεια.
0: Νομίζω ότι προς τα μέσα πήγαινε, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, πάντως καταγράφηκε σαν αυτό το γκολ και όχι σαν γκολ του Ισπανού. Επίσης εμφανίστηκε και επέστρεψε στην επιφάνεια η περίφημη δήλωση του Κριστιάνου Ρονάλντο ότι η Λα Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας είναι καλύτερη από την Λα Λίγκα της Ισπανίας. Υπήρξε μια έμεση, αν θέλεις, απάντηση από πλευράς της Εθνικής Ισπανίας απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και γενικότερα κρατάμε ότι η Ισπανία ήταν καταιγιστική σε αυτό το παιχνίδι. Το όφιλε, όπως είπαμε, στον εαυτό της, το πέτυχε και συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και συνεχίζει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Αιτή, Τουρκία, Τινησία είναι έως τώρα οι τρεις ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει το Μουντιάλ και θα το αποχαιρετήσουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των προκριματικών των ομίλων. Και αυτό γιατί αυτές οι ομάδες δεν θα μπορούν ούτε καν τρίτες να τερματίσουν. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα προκριθούν στην επόμενη φάση οι 24, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου επί 12 άρα 24, και για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 32 ομάδων θα υπάρχουν και 8 άλλες ομάδες που θα είναι οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα τερματίσουν, μάλλον θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία με την τρίτη αγωνιστική, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είμαστε ακόμα στην δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, Άγγελε, ελπίζω να μπορέσουν, ναι, μπορώ να το πω. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θεωρεί αυτούς τους περιορισμούς, τους γνωστούς. Ελάτε την ίδια μέρα του αγώνα. Φεύγετε μισή ώρα μετά τον αγώνα. Επιστρέφετε στην πραγματικότητα στο Μεξικό, που έχει έδρα πλέον του Μουντιάλ η εθνική ομάδα του Ιράν. Η Ομοσπονδία λοιπόν της χώρας έστειλε μια διαμαρτυρία στην FIFA, λέγοντας ότι θεωρεί αυτούς τους περιορισμούς ασυμβίβαστους με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συμμετέχουσες ομάδες και πιστεύει ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τεχνική προετοιμασία των ομάδων. Κατά συνέπεια, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή, η Ομοσπονδία υπέβαλε ένσταση στη FIFA μέσω επίσημων καναλιών. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι
3: καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ωραία, λοιπόν, 12 λεπτά μένουν για την έναρξη της αναμέτρησης Βέλγιο-Ιράν. Ο Γιάννης Ράνιος θα περιγράψει το παιχνίδι. Κάνουμε την πρώτη σύνδεση για τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους του ακροατές. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για έναν 7ο όμιλο των ισοπαλιών. Αν κρίνουμε το τι έχει γίνει στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, οπότε έχει ειδική αξία και σημασία τόσο για το Βέλγιο που είναι το grand favori, ακόμα και για το Ιράν των ειδικών συνθήκων, όπως μας έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο Γιώργος Αθανασίου, αλλά και από ό,τι μαθαίνουμε, διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, παύλα εβδομάδες, για την ομάδα του Ιράν και τις μετακινήσεις στο Μεξικό και από και προς το Μεξικό ανήμερα του αγώνα. Λοιπόν, το Βέλγιο με Κουρτουά στο τέρμα, Ενγκόι και Μέχελε, Στόπερ, ο Ντεκάιπερ αριστερά, ο Μενιέ δεξιά, Τίλεμαντς, Ράσκιν είναι οι δύο χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Ντεμπρούινε, Τροσάρ αριστερά, Σαλαμέικερ δεξιά, παίκτες οι οποίοι θα πλαισιώνουν τον Λουκάκου, τον στράικερ της Νάπολη. Από την άλλη πλευρά του Ιράν, με αλλαγές είναι η αλήθεια, γιατί υπήρξαν και προβλήματα.
0: Βλέπω Χατζησαφή, καλά, βλέπω.
4: Σωστά. Και αν κρίνω από το γράφημα το οποίο έχουν δώσει οι διοργανωτές, και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, με 5 στην ευθεία η αμυντική, δηλαδή με τον Μπεραμβάτ στο τέρμα, Χαρντανή δεξιά, Χατζησαφή αριστερά, Αλή Νεμάτ μαζί με τον Κανάνη και τον Καλιζαντέχ θα είναι οι τρεις στόπερ, ο Ρεζαϊάν δεξί χαφ, που επί της ουσίας αμυντικός είναι, αλλά για δεξί χαφ λογίζεται στην τετράδα μαζί με τον Κοντός, τον Ζατολάχη και τον Μοχεμπή, και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού στην κορυφή. Δηλαδή επί της ουσίας παίζει με ένα σχηματισμό 1-5-4-1 η ομάδα του Ιράν απέναντι σε ένα Βέλγιο το οποίο θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω τις κακές εντυπώσεις που είχε για ακόμα ένα παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο, μιας και το Βέλγιο δεν έχει νίκη στις τρεις τελευταίες πρόσφατες αναμετρήσεις σε παγκόσμιο κύπελο, βάζω και το τελευταίο που είχαμε δει πριν από 4 χρόνια, ενώ προηγουμένως δεν είχε κερδίσει μόνο σε 2 από τις 13. Δείγμα του πως είναι μια ομάδα υπεραστέρων που ως διαμαγείας κάτι γίνεται και κάπου χάνεται στη μετάφραση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και το Ιράν έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 10 παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, μετρώντας 7 ήττες, 2 ισοπαλίες. Και να δούμε τελικά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί για την ομάδα του Ιράν που έρχεται από το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία και βεβαίως το Βέλγιο με την ισοπαλία μίνι έκπληξη στο 1-1 με την Αίγυπτο. Έχουμε την ταυτόχρονη είσοδο των δύο ομάδων για το εθιμοτυπικό, μιας και όλες οι αποστολές και με τους αναπληρωματικούς παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου. Οπότε σου επιστρέφω μικρόφωνο γιατί θα έχουμε και τους εθνικούς ύμνους και σε λίγο η αντίστροφη μέτρηση, επαναλαμβάνω, για τον 7ο όμιλο, εκεί όπου θα έχουμε σέντρα στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Με τη σέντρα θα έρθουμε σε σένα για την περιγραφή της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο Βόλο και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα, ξεκίνησε εδώ για να δούμε λοιπόν αν στις γυναίκες σίγουρα θα πάρουμε κάποιο μετάλλιο, έτσι όπως είναι στην τετράδα, θα πρέπει στο 4-400, γιατί οι θέσεις είναι τρεις, οπότε η ελληνική ομάδα πάρει το ζητούμενο, είναι ποια θα πάρει τώρα. Αν θα πάρει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη θέση, αυτό που μένει να το δούμε. Έχει ξεκινήσει τώρα, να το πω, η πρώτη κούρσα, οπότε βλέπω ότι είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, είναι αυτή η οποία είναι για λογαριασμό της εθνικής μας ομάδα και είναι στην δεύτερη θέση, για να δούμε αν τα καταφέρει, για να δώσει τη δυνατότητα, να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην συνέχεια. Ουσιαστικά θα το πάρουμε, Άγγελε. Εμείς να επαναλάβουμε, έτσι, να κάνουμε ξανά ένα flashback σε αυτά που έχουμε πετύχει σήμερα, γιατί κάνω και έναν απολογισμό. Πέρυσι είχαμε πετύχει 32 μετάλλια, είχαμε πάρει συνολικά 12 χρυσά, 12 ασημένια και 8 χάλκινα. Αυτό ήταν ο περσινός, έτσι, απολογισμός από το 80ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στον Βόλο. Φέτος μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, είναι 36, 20 είχαμε πάρει χτες, 6 χρυσά να υπενθυμίσω, 8 αργυρά και 6 χάλκινα. Αυτά ήταν που κατακτήσαμε χτες πρώτη μέρα. Και σήμερα, ξεκινώντας έτσι λίγο νωρίς από τα χρυσά που έχουμε κατακτήσει στα 200 μέτρα στις γυναίκες και στους άντρες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στους άντρες το χρυσό, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται τώρα για να δούμε τι θα καταφέρει η εθνική μας ομάδα εδώ. Αν θα πάρει το, βλέπω έτσι όπως είναι τα πράγματα, οδεύουμε, ψάχνουμε το δεύτερο, τη δεύτερη θέση δηλαδή, γιατί η πρώτη είναι λίγο δύσκολα να την κατακτήσουμε, γιατί υπάρχει μία διαφορά και φαίνεται ότι στην πρώτη θέση πρέπει να είναι η Σλοβενία και στην δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα και στην τρίτη τώρα εκεί είναι το Ισραήλ. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε στο τέλος. Έχει ακόμη όμως δρόμο, έτσι, γιατί είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι ακόμη είναι η δεύτερη κούρσα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια. Εγώ να υπενθυμίσω λοιπόν, λέγοντας ότι στα 200 μέτρα στους άντρες και στις γυναίκες, Σωτήρης Γκαραγκάνης χρυσό μετάλλιο και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Χρυσό μετάλλιο πήραμε και στο δέκαθλο με τον Άγγελο Τζανί Ανδρέουλου για τρίτη συνεχή χρονιά, τρίτη φορά που κατακτάει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Χρυσό και στα 1500 μέτρα στις γυναίκες από την Ιουλιάνα Ρούσου τη 19χρονη και δεύτερη θέση αργυρό από την Ανθή Κυριακοπούλου. Δεύτερη θέση στο ύψος στις γυναίκες την Παναγιώτα την Δόση με 1,86. Χρυσό μετάλλιο πήραμε στον ακοντισμό με τον Δημήτρη τον Τζίτσο, που φαίνεται ότι επανέρχεται και είναι σε πολύ καλό το τελευταίο διάστημα. Και στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Πιστακάκος είναι. Για να δούμε τώρα εδώ αν καταφέρει, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Για να δούμε, η Σλοβενία είναι στην πρώτη θέση και νομίζω ότι δεύτερη θέση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εμείς πήραμε την τρίτη θέση τώρα ή τη δεύτερη. Νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να το δούμε σε λίγο, Άγγελε. Και εδώ νομίζω ότι ολοκληρώθηκε με το 4x400 γυναικών. Περιμένουμε σε λίγο να δούμε και το χρόνο που κάνανε οι ομάδες, οι τρεις ομάδες που πήρανε. Λογικά πρέπει να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στην δεύτερη θέση, θα το δούμε σε λίγο. Και έλεγα λοιπόν για τον Δημήτρη τον Τζίτσο το χρυσό και τον Γιώργο τον Χριστακάκο το αργυρό. Αργυρό μετάλλιο πήρε και η Αναστασία Μπουλούμη στο έπταθλο. Αρχάλκινο μετάλλιο η Ντενίσα Μπαλά στα 5.000 μέτρα γυναικών. Είχαμε επίσης στα 100 μέτρα εμπόδια. Την Σοφία Ιωσουφίδου να κατακτά τη δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο. Τη Σοφία Καμπερίδου να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. και τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο να παίρνει τελικά στην τελική κατάταξη την τρίτη θέση και να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτές ήταν οι... Α, μην ξεχάσω και τη Μαρία Ραφαηλίδου που κατέκτησε και αυτή το αργυρό μετάλλιο τη δεύτερη θέση στη σφαιροβολία, όπως επίσης και τον Δημήτρη τον Παυλίδη στη δισκοβολία που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και να πούμε βέβαια ότι και η Μαρία η Μαγκούλια ήρθε τέταρτη στην σφαιροβολία και έχασε θα έλεγα έτσι για λίγους πόντους να κατακτήσει και η ίδια το ένα μετάλλιο στην σφαιροβολία. Και στο άλμα επικοντός τους άντρες θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Αντώνης ο Σάντας δεν τα κατάφερε τελικά, ήρθε στην 7η θέση. Τελικά η Ελλάδα δεύτερη λοιπόν, με 3-38.
0: 3-38 δεύτερη θέση έτσι.
1: Και να πω αυτό που ξέχασα να πω στο τριπλούν, γιατί και εδώ έχουμε μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο από τον Δημήτρη τον Τσάμι, τον 44χρονο αθλητή, ο οποίος για μία ακόμη φορά κατακτάει ένα ακόμη τρόπιο, βάζει στην τροπιοθήκητη ο 44χρονος, ο μεγαλύτερος ηλικία αθλητής της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, αυτά από μένα και το συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη Σωτήρη.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Γιάννη Ιράνιο και Βέλγιο Ιράν.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Ο Αρθέαμπαλ παίρνει την κεφαλιά για απομάξει. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο ο Αρθέαμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρθ το στρώσιμο στον Αρθέαμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο. Ο Αρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι. Αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ παραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια, βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν, Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, σε ακούμε.
9: Πράγματι, ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Παιχνίδι 7ου ομίλου Βέλγιο-Ιράν. Σε ένα παιχνίδι που η νίκη σίγουρα αποκτά διπλή αξία, με δεδομένο ότι η πρώτη αγωνιστική του ομίλου ήταν μόνο με ισοπαλίες. Οπότε ανέμακτη για όλες τις ομάδες. Και πλέον, όποια ομάδα κερδίσει, αποκτά ισχυρό προβάδισμα για να πάρει πρώτη-δεύτερη θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τους καλύτερους τρίτους, που και αυτοί έχουν την δική τους πιθανότητα. Μιας και θυμίζω ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν δύο πρώτες θέσεις συνεχίζουν στη φάση του 32, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο Λος Άντζελες, παρουσία περίπου 70.000 θεατών. Ακούτε και την φασαρία, την παρουσία Βέλγων που βρίσκονται στο γήπεδο για να ενισχύσουν αγαπημένη ομάδα. Και θα δούμε την πρώτη προσπάθεια από πλευρά Ιράν, μέχρι να θυμηθούμε λίγο οι δεκάδες των δύο ομάδων, αλλά κόβεται άμεσα από τον Μέχελε. Έτσι λοιπόν, με τις κόκκινες εμφανίσεις και τα μαύρα σόρτς, το Βέλγιο με τον Κουρτουά στο τέρμα. Δεκά υπερδεξιά, αριστερά με νιέ δεξιά, Ενγκόι Μέχελε, δύο στόπερ. Εσωτερική χάφο Τίλεμανς με το Ράσκιν μπροστά σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Ντεμπρού είναι αριστερά, ο Τροσάρ δεξιά, ο Σαλαμέικερς και στην κορυφή ο Λουκάκου. Από την άλλη πλευρά, με τις ολόλευκες εμφανίσεις, το πολυσυζητημένο Ιράν, και ενώ τώρα προσπαθεί να βγει από τα δεξιά, αλλά θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ, ο Σαλαμέικερς, καθώς έβαλε εκεί την κόντρα ο Αλίν Ερμάτι. Μπέραν Βαντ στο τέρμα, Χαρτανή δεξιά, Χατζησαφή αριστερά, Αλίν Ερμάτι, Κανάνη και Καλιζαντέχ η πεντάδα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα γράφημα που δείχνει με 4-3-3 το Ιράν επί της ουσίας, αυτό φαίνεται και με τον Καλιζαντέχ να έρχεται ως τρίτο στόπερ. Ρεζάιαν, Κοντός, Εζατολάχη, Μοχεμπή και στην κορυφή ο Ταρέμι. Για να δούμε λοιπόν από αυτό το πρώτο κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του Βελγίου. Ακούτε και το σφύριγμα του Ντάριο Ρέρα, του Αργεντίνου ρέφερι. Όλα έτοιμα από τα δεξιά, συστάσεις για κάποια τραβήγματα και κάποια αγκαλιάσματα τα οποία υπάρχουν κοντά στη μικρή περιοχή. Τώρα εκτελείται καλοτραβηγμένο από μακρύ ο Αλντεμάτι. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Ντεμπρό είναι γέμισμα χαμηλά. Χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και μετέπειτα δεύτερο κόρνερ. Και ενώ ζητούν φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Μπέραν Βαντ, μιλάμε για τον τερματοφύλακα που έβγαλε την μπάλα μπροστά από τα πόδια του Λουκάκου. Από ένα replay θα φανεί ενδεχομένως αυτή η παρεμπόδιση του Λουκάκου από την σέντρα του Ντεμπρόινε. Πράγματι πήγε και τον βρήκε άθελά του, βέβαια, με το γόνατο, με το πόδι και το γόνατο μαζί στο λαιμό, στην προβολή την οποία έβαλε. Και κίτρινη κάρτα, η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, επικίνδυνο παίξιμο στον Λουκάκου. Δεν το ήθελε προφανώς, αλλά με τη φορά που είχε έπεσε πάνω στον Μπέραν Βαντ, και αυτό αιτιολογεί, αν θέλετε, και τον λόγο για τον οποίο έχασε την μπάλα ο Μπέραν Βαντ. Στο μεταξύ έχει πάει κοντά και ο Χατζησαφή να τα πει εκεί με τον διαιτητή. Χατζησαφή γνώριμος έτσι στο ελληνικό κοινό, από τον Πανιόνι όταν είχε έρθει το 18, μετά Ολυμπιακό, πέρασμα από την ΑΕΚ, αλλά με τη ΣΕΠΑ ΧΑΝ να είναι η ομάδα που 4 φορές τον έχει δεχθεί σε διαφορετικές περιόδους. Και μάλιστα όταν έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ, σε Παχάν πάλι κατέληξε. Παναλαμβάνω, κίτρινη κάρτα για το επικίνδυνο παίξιμο, αν και ζητούν κόκκινη από ό,τι βλέπω οι Ιρανοί. Για να δούμε λοιπόν αν υπάρξει κάτι διαφορετικό σε αυτή την επικίνδυνη προβολή, το επικίνδυνο παίξιμο με το αριστερό πόδι και μετέπειτα γόνατο πάνω στον Μπέραν Βαντ. Ο Λουκάκου σαστισμένος πήγε στην μπάλα, δεν είναι τον τερματοφύλακα, ο οποίος δείχνει να υποφέρει, και καλού κακού σηκώνεται και το δίδυμο των αναπληρωματικών goalkeeper από ό,τι βλέπω εδώ για την ομάδα της, του Ιράν. Είναι και ο Χωσεΐνι, είναι και ο Ντασμάντ της Περσέπολης. Δείχνει να υποφέρει πάντως ο Μπέραν Βαντ. Έχει πάει πάντως και ο Χατζησαφή. Σηκώνεται τώρα, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν ένα χτύπημα το οποίο σίγουρα του προκάλεσε την δυσκολία αυτή που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Αλιρέζα Μπέραν Βαντ, τερματοφύλακας βασικός του Ιράν. Goalkeeper, ο οποίος παίζει στην Τράκτορ, φαίνεται ζαλισμένος, δεν ξέρω τώρα, προσπαθούν, κάνουν ένα νεύμα και από το ιατρικό επιτελείο, και ενώ πιάνει τη δεξιά κλίδα αλλά και την δεξιά πλευρά του λαιμού, φαίνεται ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα και λογικό έτσι με τη φορά που πήγε ο Λουκάκου. Ρωμελού Λουκάκου, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε από αυτή την διακοπή τι θα προκύψει. Έχει σηκωθεί, επαναλαμβάνω, το πρωτοφύλακας. Πάντως κόπασαν λίγο οι διαμαρτυρίες που υπήρχαν και από τον προπονητή της ομάδας του Ιράν, τον Μέν Γκαλενόη, για κόκκινη που ζητούσαν. Τελικά σηκώνεται, συνεχίζει από ό,τι φαίνεται ο Μπέραν Βαντ. Θα τοποθετήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Και με τον Γκαλενόη, τον προπονητή που είχε κάνει αίσθηση με τις δηλώσεις για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την εθνική ομάδα του Ιράν στις ΗΠΑ, σε μια σειρά δηλώσεων που έγιναν ότι

πολύπερος Λουκάκου, αν και έχασε ένα σημαντικό κομμάτι προετοιμασίας και αγώνων με την Νάπολη φέτος λόγω τραυματισμού. 7ο λεπτό, επί της ουσίας τρίτο με αγωνιστική δράση, υπήρχε αρκετή ώρα διακοπής. Μέση μεγάλη περιοχή, μπάλα ψάχνει, είναι έξτρα πάσα, δεν θα καταφέρει ο De Kuyper. Ο αριστερός μπακ βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάθηκε η μπάλα, λάθη επελαθών, θα κλέψει ο Ράσκιν από τα αριστερά, προσπαθεί να βγει με τον Τροσάρ τώρα, αλλά επιστρέφουν γρήγορα οι Κυρανοί. Τροσάρ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πιάνει το σουτ δίνοντας στον De Bruyne, είναι και ο τελευταίος θα δει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, αυτή η πρώτη τελική στο παιχνίδι με τον De Bruyne, έπειτα από την πάσα που δέχτηκε από τον Τροσάρ, έκανε την κίνηση, σημάδεψε το αριστερό γάμα του Ιρανού τερματοφύλακα, η μπάλα πέρασε out. Έτσι λοιπόν στο 8ο λεπτό De Bruyne στην πρώτη καλή στιγμή σε ένα σουτ όπου η μπάλα θα περάσει out. Το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει νίκη στις πρόσφατες αναμετρήσεις σε παγκόσμιο κύπελλο, βάζοντας και το τελευταίο, μια ομάδα με φιλοδοξίες και σε Euro. Άλλωστε δεν είναι τυχαία αυτή η μαγιά παιχτών ποιοτικά, τι ακριβώς έχουν κάνει, αλλά δεν έχουν δέσει ως σύνολο. Να δούμε με τον Γκαρσιά τι μπορεί να κάνει πλέον. Και ενώ το λάθος από τον Τροσάρ, κακή υποδοχή της μπάλας με το αριστερό, η μπάλα θα περάσει πλάγιο για το Ιράν από τη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται. Από τα δεξιά προς τα αριστερά η φορά επίθεσης των Ιρανών, ακριβώς αντίθετη φορά, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το Βέλγιο, και η μπάλα παίζει από τα αριστερά στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα γυρίζει από τον De Kuyper στο Μέχελε, εκείνος για τον Ενγκόη. Δίπλα ζητάω, Μενιέ, τελικά επιλέγει τον Μέχελε. Οι δύο κεντρικοί, αμυντικοί. Μπάλα αριστερά, Τροσάρ, έξοχη προσποίηση στον Χαρτανή. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, ψάχνει το σουτ. Κακό το πλασέ το πρώτο, αλλά και το δεύτερο. Διαδοχές φάσεις αρχικά με τον De Bruyne και μετέπειτα με τον De Kuyper. Στο 9ο λεπτό είναι εκεί ο Μπεραμβάν να διώξει αρχικά και να μπλοκάρει μετέπειτα. Επαναλαμβάνω, De Bruyne το πρώτο σουτ και μετέπειτα να έρθει ο De Kuyper της Brighton, που μπαίνει σφίνα, δεν είναι τυχαίο. Είναι η τρίτη φορά που τον βλέπουμε τον αριστερό μπακ να μπαίνει σε θέση 4 και έβιασε το σουτ. Να λοιπόν, έχει μπει ορμητική η ομάδα του Βελγίου. De Bruyne αρχικά, De Kuyper μετέπειτα και πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας του Βελγίου. Τώρα προσπαθεί να κλέψει από τα αριστερά χωρίς συνέχεια από την κίνηση του Μοχεμπή. Χάνε την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τροσάρ συγκλίνει προς τον άξονα. Βλέπω ότι αλλάζουν διαρκώς θέσεις οι Βέλγοι, θέλοντας να δημιουργήσουν υπεραριθμίες στους χώρους όπου κινούνται και βλέποντας ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένας ή κανένας παίχτης του Ιράν. Α, τώρα από τα αριστερά, φανταστείτε, είναι Τροσάρ και De Bruyne. Δεν τον είδαν οι συμπαίχτες τους. Έκλεισε προς τα μέσα ο Τροσάρ. Η μπάλα για τον Λουκάκου, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λουκάκου ψάχνει το σουτ. Η κόντρα, ο Κανάνη είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει. Λουκάκου λοιπόν στο 10. Απειλή. Κανάνη είναι εκεί. Γρήγορα βάζει το αριστερό πόδι. Κοντράρει η μπάλα. Θα περάσει πλάγιο αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Βελγίου. De Kuyper της Brighton, ο συμπαίκτης του Μπάμπη Κοστούλα. Έτοιμος στο πλάγιο, δεν ξέρω αν θα πάει για βαθιά εκτέλεση. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Θα παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Κανάνη και στη συνέχεια υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο θα σφυρίξει ο Ντάριο Ρέρα. Φάουλ το οποίο έκανε στην προσπάθειά του ο Μέχελε να πάρει καλύτερη θέση. Και στη συνέχεια με τον Χαρντανή, Σαλέ Χαρντανή, στο έδαφος. Χωρίς να βιάζει ιδιαίτερα, θα παίξει και με τον χρόνο σίγουρα το Ιράν. Στο 11ο λεπτό. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί λίγο έξω από τη μικρή περιοχή των Ιρανών από τον Μπεραμβάντ. Η μπάλα διεκδικείται εκεί από τον Γκοντός. Προσπάθησε να βρει και τον Ταρέμι. Γυρίσει αρκετά πίσω ο στράικερ του Ολυμπιακού για να βοηθήσει, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μπάλα. Από τα δεξιά με τον Σαλαμέικερς. Και ενώ με 9 ανεβαίνει 2 εναντίον 2, δεν μπορεί να βρει την υπεραριθμία που έψαχνε το Βέλγιο. Η μπάλα μετατοπίζεται προς τον άξονα. Ράσκιν και πάλι από τα δεξιά για τον Σαλαμέικερς. Από τα δεξιά, νέα προσπάθεια σέντρας. Απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Αλίνε Μάτι. Ταρέμι με το κεφάλι. Προσπαθεί να παίξει τον κοντό, θα τα καταφέρει. Ακούτε και οι Ιρανούς που φωνάζουν. Υπάρχουν και Ιρανοί. Και αν κρίνω και κάποιους από τους ουδέτερους που δείχνει σε κοντινά ο σκηνοθέτης, μάλλον είναι με

0: τον πιο αδύναμο. Αυτά τα ιδιαίτερα εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει, της εκεχηρίας και όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και περιμένουμε με τις ΗΠΑ. Αλλά στο παιχνίδι μας και πάλι στο 12ο λεπτό, 0-0, Βέλγιο-Ιράν, με τον Μπέραμαν να διώχνει συρτά λάθος. Ράσκιν έκλεψε την μπάλα από τα αριστερά. Λουκάκου δεν κάνει καλή πάσα προς τα πίσω για τον Τίλεμανς. Από τα δεξιά Ντεμπρόινε. Το γέμισμα για τον Λουκάκου. Θα απομακρύνει ο Αλίνε Μάτι. Πολύ καλά κλεισμένος ο Λουκάκου, συνήθως με δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να περάσει εύκολα το κέντρο το Ιράν. Κάνει λάθη και φαίνεται ότι καλύπτουν πολύ καλύτερα στο χώρο οι Βέλγοι, αναγκάζοντας σε κοντινές μεταβιβάσεις, παράλληλο ποδόσφαιρο, την ομάδα του Ιράν. Το οποίο θυμίζω στην πρεμιέρα, 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές ισοφάρισε, μιας και οι Νέοι Ζηλανδοί είχαν προηγηθεί. Αλλά και το Βέλγιο δεν κράτησε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αίγυπτο στο ισόπαλο 1-1. Και ενώ τα Ρέμι θα κερδίσει φάουλ. Για να δούμε λοιπόν από αυτό το φάουλ πως θα μπορέσει να βρει τρόπο να πατήσει περιοχή, μιας και ο Κουρτουά μέχρι δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Θα περάσει έξω από την προσπάθεια του Μέχελε. Ο Χατζησαφή, ο αριστερός back half ουσιαστικά μαζί με τον Μαχεμπή, σε αυτό το 5-4-1 το οποίο παίζει το Ιράν. Βαθιά εκτέλεση με μικρή περιοχή μπάλα, απομάκρυνση από τον Μενιέ. Νέο γέμισμα με τον Χατζησαφή, μπάλα για τον Ταρέμι. Χατζησαφή, χαμηλή σέντρα, απομακρύνει ο Λουκάκου που έχει γυρίσει πίσω. Μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ και μεγάλη ευκαιρία χάνεται για το Ιράν. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κανάνη, ο οποίος βλέπει τον Τιμπό Κουρτουά να διώχνει την μπάλα σωτήρια. Κανάνη από το ύψος του πέναλτι έκανε ένα γυριστό σουτ και την τελευταία στιγμή από το κέντρο της εστίας χαμηλώνει και διώχνει με τα δύο χέρια Κουρτουά, δείχνει την αξία του. Προειδοποιητική βολή, θα δούμε. Κανάνη λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και το κόρνερ πρώτο για το Ιράν από τον Τιμπό Κουρτουά. Πολύ μεγάλη επέμβαση από κοντινή απόσταση και χαμηλά πήγε η μπάλα. Τώρα εκτελείται από τον Ρεζαϊάν, ο δεξιός εξτρέμ, εκτελεί από τα αριστερά με το δεξί. Κεφαλιά, ευκαιρία χάνεται και πάλι για το Ιράν. Αυτή τη φορά με έναν άλλο ποδοσφαιριστή, τον Εζατολαχή. Εζατολάχη για την ακρίβεια. Δεν θα μπορέσει στο 15. Ο Χαφ του Ιράν με την κεφαλιά να σημαδέψει στο αριστερό δοκάρι, εξωτερική πλευρά δικτύων. Να λοιπόν, δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται το Ιράν. Κλέβει την μπάλα και νομίζω ότι είναι φάσεις που δίνουν έξτρα αυτοπεποίθηση. Βαθιά παλιά τρέχει εκεί ο Ταρέμι και υπάρχει σφύριγμα και ενώ διεκδικούσε την μπάλα με τον Μέχελε, offside. Στην εκκίνηση της προσπάθειας φαίνεται το αριστερό πόδι του Ταρέμι να είναι λίγο πιο μπροστά από τον Μέχελε, με διαιτησίες αψεγάδιαστες κατά γενική ομολογία στο Μουντιάλ και με την βοήθεια βέβαια της τεχνολογίας. Λουκάκου από τα δεξιά προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει δεξιά για τον Σαλαμέικερς, εκείνος θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Ντεμπρόινε, η απομάκρυνση από τον Εζατολάχη. Ντεμπρόινε πότε δεξιά πότε αριστερά προσπαθεί να βρει γρήγορα κάποιο συμπαίκτη του με κάποια χαμηλή πάσα, με κάποια ψιλοκρεμαστή μεταβίβαση της μπάλας. Για την ώρα πάντως μεγαλύτερη φάση ανήκει στο Ιράν στο 14 με τον Κανάνη, βλέποντας τον Κουρτουά να απομακρύνει την μπάλα. Προσπάθεια από τα αριστερά, πολύ καλή ενέργεια με τον Τροσάρ, το γέμισμα για τον Λουκάκου. Η μπάλα φεύγει πιο πάνω από εκεί που βρίσκεται ο συμπαίκτης του. Αλλά και πάλι έρχεται γρήγορα από τα δεξιά ο Σαλαμέικερ. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Ενγκόι, ο παίκτης της Λίλ. Θα δώσει στον Ντεμπρόινε, τώρα βρίσκεται στον άξονα και λίγο πιο πίσω από τα αριστερά για τον Μέχελε. Με τις συχνές προωθήσεις των αμυντικών, τώρα ο Μέχελε φανταστείτε είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι, με προσπαθεί να βρει τον παίκτη παραπάνω, αλλά είναι και πιο ανοχήρωτη αμυντικά. Κλέβει ο Χαρδανή, τελικά έρχεται πιο γρήγορα και θα το σπάσει την μπάλα ο Ντεκάιπερ. Κάθε την πάσα για τον Λουκάκου, πολύ πιο δυνατή. Αν έπαιρνε την μπάλα, θα μπορούσε να κερδίσει ως πριν τον Καλιζαντέχ. Αλλά η μπάλα κατευθείαν στον Μπέραν Βαν, ο οποίος τουλάχιστον δείχνει να συνεχίζει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μιας και στο δεύτερο λεπτό, θυμίζουμε, που έφερε και την κάρτα στον Λουκάκου για αυτή την επέμβαση που είχε. Και ενώ είμαστε στο 18, από ένα κόρνερ για κάθε ομάδα. 72% κατοχή μπάλας για τους Βέλγους. 4 συνολικά σουτ, 1 στην εστία για το Βέλγιο, 2 για το Ιράν. Το ένα όμως, η μεγάλη ευκαιρία που λέγαμε λίγο νωρίτερα, του Κανάνη, εκεί όπου έδιωξε ο Κουρτουάς το 14. Βαθιά παλιά από τα αριστερά με τον Χατζησαφή σε μια προσπάθεια να βρει τον Μοχεμπή. Δεν θα καταφέρει, ελέγχει εύκολα ο Ενγκόη. Τουλάχιστον δείχνει τηρουμένο των αναλογιών το Ιράν, που δεν μπορεί να συγκριθεί η ποιότητα, ακόμα και η αξία των ποδοσφαίρων σε σχέση με το Βέλγιο, ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη, σωστά προγραμματισμένη για αυτό που μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δει τι μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει, και να κόψει παίκτες όπως τώρα με το νούμερο 10 στη φανέλα ο Τροσάραν και παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Η μπάλα θα περάσει ξανά εκεί με τον Ντεμπρόινε. Τροσάρ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έξω έχει προσποίηση σουτ, αλλά πέφτει πάνω του γρήγορα Κανάνη. Αποφεύγει σε έναν Ιρανό, ξαφνικά σου έρχεται δεύτερος. Δείγμα το πόσο σωστά γίνεται η αλληλοκάλυψη. Ένα δούμε από τα δεξιά. Μενιέ η σέντρα, με σταθερή λαβή πιο ψηλά από όλους. Ο Μπεραμβά, το τερματοφύλακα, θα μπλοκάρει και θα πέσει για να καμακώσει την μπάλα. Τα χειροκροτήματα που ακούτε. Αναπτύχθηκε με ταχύτητα από τα δεξιά, δεν κατάφερε όμως να βρει κάτι θετικό. Το Βέλγιο, το οποίο έχει ένα καλό σουτ στο 8 με τον Ντεμπρόινε, η μπάλα out. Και διπλή προσπάθεια Ντεμπρόινε και Ντεκάιπερ στο 9 με πρωταγωνιστή τον Μπέραν Βαν. Αλλά επαναλαμβάνω, η μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη του αγώνα στο 14 με τον Κενάνη, εκεί όπου έδιωξε ο Κουρτουά. Για να δούμε έξω από τη μεγάλη περιοχή και πάλι προσπαθεί να παίξει με τη μία. Δεν μπορεί ο Ντεμπρόινε. Τον έχουν διαβάσει σωστά, τον καταλαβαίνουν οι αντιπαλοί. Με τη μία βρίσκεται Ιρανός και θα απομακρύνει την κατάλληλη στιγμή. Ποιότητα σε ευκαιρία, σε ex-goal λείπει, σε αναμενόμενα goal. Στο 0-30 είναι το Βέλγιο. Για να δούμε από τα δεξιά, και ενώ στο 0-26 είναι το Ιράν. Και πάλι κόβει την μπάλα. Ντεμπρόινε θα πάρει την μπάλα. Φωνές για φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Το Βέλγιο και πάλι. Είπαμε ότι πέφτουν διαρκώς παίκτες πάνω του καθαρά και το αποσπούν την μπάλα. Χωρίς φάουλ, απομάκρυνση μπάλας από τον Χατζησαφή, άσχημα, άτσαλα, Λουκάκου δεν μπορεί, γύρισμα προς τα πίσω με το κεφάλι από τον Καλιζαντέχ. Ο Μπέραν Βαν θα μπλοκάρει την μπάλα, χειροκροτήματα στο 20 λεπτό, με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στο κατάμεστο Λος Άντζελες. Παιχνίδι για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο 21ο λεπτό. Και σε έναν όμιλο που κανείς δεν έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν με κάποια από αυτές τις ομάδες σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Δηλαδή η Αίγυπτος, η Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και το Ιράν, όλες αυτές οι αναμετρήσεις είναι μοναδικές που έχουμε στα γήπεδα των ΗΠΑ. Ντεμπρόινε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, θα δώσει δεξιά για τον Μενιέ. Συγκλίνει προς τον άξονα, βλέπει ότι δεν έχει πολλές επιλογές. Θα γυρίσει πίσω για τον Ενγκόη. Ο στόπερ Λίλ απλώνει το παιχνίδι προς αριστερά. Υποδέχεται την μπάλα με το αριστερό. Ντεκάιπερ δεν μπαίνει ακόμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περιμένει. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά. Ντεμπρόινε σηκώνει για τον Λουκάκου. Πιάνει την κεφαλιά. Όχι καλή. Η μπάλα πάνω στον Καλιζαντέχ απομακρύνεται. Αλλά ο Ταρέμι πάνω από την μπάλα δέχεται την κλωτσιά. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Έχουν εντύπωση ότι πρέπει να υπήρξε επαφή. Πάντως ήταν μπροστά ο διαιτητής. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα θα συνεχιστεί. Με τον Ταρέμι να σηκώνεται. Σέντρα από τα δεξιά. Ο Αλίνε Μάτι θα απομακρύνει. Επιμένει από τα δεξιά. Ενγκόη. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σηκώθηκε τελικά ο Ταρέμι. Μέχελε. Ντεμπρόινε. Σηκώνει το κεφάλι να βρει σωστή απόφαση. Από τα δεξιά. Τίλεμα. Σουτ. Στην αριστερή γωνία. Θα διώξει ο Μπεραμβάν σε κόρνερ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο 22. με τον Τίλεμαν Σάστο Βίλα, ο χαφ. Σουτ σε σωστή θέση, έχει κλείσει την γωνιά του ο Μπέραν Βατ. Κόρνερ νούμερο 2 για το Βέλγιο. De Bruyne είναι από τα δεξιά, με το δεξί πόδι σηκώνει και το δεξί χέρι για να καταλάβουν που θα στείλει την μπάλα. Πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται. Σουτ άστοχο από τον Ενγκόη. Ο στόπερ της Λίλ κατέβασε την μπάλα, αλλά βλέπω τον Μπέραν Βατ να εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο νόμο και στο δεξί, στη δεξιά πλευρά του λαιμού, από το χτύπημα θυμίζω του δεύτερου λεπτού. Και ενώ λίγο νωρίτερα δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε τράνταγμα στην επέμβαση που έκανε πέφτοντας στα αριστερά. Παίζει με πρόβλημα, επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό, με άθελο χτύπημα σε προβολή που δέχτηκε από τον Λουκάκου και ήταν και αιτία να πάρει και την κίτρινη κάρτα. Κάνει ένα νεύμα ότι συνεχίζει. Αν πρόλαβα να σωστά, κάτι σαν ψυχτικό πρέπει να ήταν αυτό που του έβαλαν. Και αν πρόλαβα να δω σωστά, γουεά στο γήπεδο από ένα γρήγορο πλάνο. Τζορτζ Γουέα, πρώην πρόεδρος και της Λιβερίας, το θυμόμαστε όλοι, και ως παίκτη και ως πολιτικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο, το οποίο θα κερδίσει το Ιράν με τον Γκοντός. Πηγαίνει ο Χατζησαφή ως αρχηγός και μιλά στον διαιτητή. Αρνητικός ο Ερέρα για κάρτα. Ξαναδούμε τη φάση. Υπάρχει χέρι. Ναι, νομίζω ότι είναι ακούσιο το χέρι του Ράσκιν. Σωστό το φάουλ. Προσπαθεί να το τραβήξει σε φυσική θέση. Εγώ είμαι με τον Ερέρα εδώ να μην δείξει κίτρινη κάρτα, ανεξάρτητα από τις διαμαρτυρίες των Ιρανών. Λοιπόν, η μπάλα τοποθετείται σε έναν κεντρικό νοητό άξονα περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το τείχος τοποθετείται μέσα στο ημικύκλιο 4 ποδοσφαιριστών του Βελγίου. Εκεί υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Χαρντανή, είναι ο Ζατολάχη, είναι ο Χατζησαφή, είναι ο Ρεζαϊάν. 4 παίκτες. Για να δούμε. Φεύγει ένας, μένουν τρεις. Υποθέτω απευθείας θα πάει. Λοιπόν, ακουμπάει την μπάλα ο Ρεζαϊάν, ο δεξιός, ουσιαστικά αμυντικός, back half παίζει. Ραμίν Ρεζαϊάν, Χατζησαφή εκτελεί πλασαριστά μέσα στη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία και γκολ. Είναι ο Χατζησαφή, ανοίγει το σκορ στο 25 με μια πανέξυπνη κομπίνα, μια επινόηση στο φάουλ, πλασαριστά. Ο φόρ του Ολυμπιακού δεν αστοχεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τιμπόρ Κουρτουά. Έτσι λοιπόν το Ιράν ανοίγει το σκορ στο 25. Βέλγιο Ιράν 0-1. Κλάματα στις κερκίδες του Βελγίου από φιλάθλους. Σοκαρισμένοι Βέλγοι. Εκπληκτική κίνηση του Χατζησαφή. Ελέγχεται η φάση αν είναι για offside. Υποδέχτηκε άψογα την μπάλα ο Ταρέμι. Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του με το αριστερό στην αριστερή γωνιά. 1-0 η ομάδα του Ιράν. Ταρέμι σκόρερ για το Ιράν. Ελέγχεται η φάση, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως στέλνει τα φιλιά του στην κερκίδα. Από φάουλ ασίστ, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, του Χατζησαφή. Εννοείται ότι είναι δουλεμένη φάση. Όλοι περίμεναν απευθείας, όπως περιμένουμε και να δούμε εάν είναι offside. Τσεκ, μια οριακή φάση είναι η αλήθεια, αλλά πλέον με την τεχνολογία ουδής μπορεί να αμφισβητηθεί, να αμφισβητήσει μάλλον, και να αμφισβητηθεί για την απόφασή του. Ταρέμι λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε με την επανεξέταση. Παναλαμβάνω, ένα εκπληκτικό γκολ εάν μετρήσει. Και καταλαβαίνετε ότι από την διάρκεια που περιμένουν άπαντες για να βγει αυτή η απόφαση, πόσο οριακή είναι η κατάσταση εδώ. Τσεκ. Και τελικά είναι offside. Κρίμα στερεί από το Μουντιάλ, ένα εκπληκτικό γκολ. Επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω, Άγγελε, στιγμός πως το είδες.
1: Περιμένω να δω και εγώ τη γραμμή. Σε πρώτη φάση μου φάνηκε ότι δεν ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ ωριακό, όπως είπες και εσύ. Περιμένω και εγώ να δω τη γραμμή.
0: Προφανώς ελέγχθηκε και το παραμικρό χιλιοστό. Θα το δούμε και λίγο αργότερα.
1: Αυτό περιμένω να δω.
0: Αλλά αναμφίβολα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ από
1: τον Χατζησαφή. Φοβερή ασίστ ο Χατζησαφή, έτσι.
0: Ακριβώς. Και να περάσει την μπάλα σε τέτοιο σημείο ανάμεσα σε τόσους Βέλγους και να στρωθεί ακριβώς όπως έπρεπε στον Ταρέμι. Κρίμα. Λοιπόν, από τα αριστερά η προσπάθεια. Για να δούμε τον Λουκάκου μέσα σε μεγάλη περιοχή. Κλείνεται. Απομακρύνω όπως με τον Αλινεμάτη. Πάντως αυτό το Ιράν δείχνει ότι δεν αστείευεται. Να λοιπόν. Για να δούμε από τα δεξιά το Βέλγιο, το οποίο μετά από σχεδόν 30 λεπτά αγώνα, 28 για την ακρίβεια, πριν μια διπλή ευκαιρία στο 9 με De Bruyne και De Kuyper δεν έχει απειλήσει. Για να δούμε αν μπορεί να βρει τώρα κάτι διαφορετικό. Ψάχνει το σούτ από τα αριστερά. Δεν θα καταφέρει με το Ράσκιν. Παρά θα γυρίσει. De Bruyne από τα δεξιά. Πολύ καλή υποδοχή της μπάλας στους Αλαμέικες. Αλλά αντί να προχωρήσει με την μπάλα, την καρφώνει στο δεξί του πόδι και έρχεται γρήγορα. Ο Χατζησαφή και του την παίρνει. Καθυστέρησε εκεί τους Αλαμέικες. De Bruyne. Λουκάκου. Η μπάλα γυρνάει για τον Τίλεμανς. Από αυτές τις καραμπόλες, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τον Μενιέ σταθερά και πάλι. Βούτυρο στο ψωμί του Μπεραντβά, του τερματοφύλακα. Πανύψηλος. Με τα χέρια θα μπλοκάρει την μπάλα και γρήγορα θα δώσει από τα δεξιά για τον Χαρτανή. Από τα δεξιά, εκεί όπου κόβεται και τελικά δεν θα μπορέσει να προχωρήσει με τον Γκοντός. Πάντως, όποιος θυμάται, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και δεν έχει δει ακόμα το γκολ που σας λέμε, ήταν ένα γκολ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ολλανδία. Στον ημιτελικό κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και οι Ολλανδοί και τελικά είχε γίνει viral, και ενώ έχουμε τώρα στο ημίωρο και θα έχουμε αρκετή καθυστέρηση, πιστέψτε με, για cooling break. Σε ένα παιχνίδι που βρίσκουμε στο 0-0 το Βέλγιο απέναντι στο Ιράν. Βέλγιο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, το Ιράν νούμερο 20. Αλλά ένα ισορροπημένο παιχνίδι και με τις δύο ομάδες να δείχνουν τις απειλητικές του διαθέσεις. Πιο πολύ όμως η ομάδα του Ταρέμι. Ταρέμι που θυμίζω στο 25 ακυρώθηκε τον γκολ και ενώ περιμένουμε να δούμε το σχετικό γράφημα.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα στο cooling break θα το δείξουν.
0: Πιθανότητα, γιατί κάνουν κανένα 5-10 λεπτό και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν πάρει και τα ομοιώματα των παιχτών. Και δεν βλέπεις απλά ένα σκίτσο, βλέπεις τον ίδιο τον παίχτη, σαν καρτούν. Οπότε σου γεννώ για λίγο το μικρόφωνο. Θυμίζουμε, cooling break 0-0, Βέλγιο Ιράν στο 300 λεπτό. Άγγελε.
1: Λοιπόν, 0-0 όπως ακούσατε και από τον Γιάννη. Το γκολ του Ταρέμι πριν από λίγο ακυρώθηκε ως offside. Ήτανε το φάουλ του Χατζησαφή. Ασίστ στην ουσία ήτανε. Στον Ταρέμι ο επιθετικός του Ολυμπιακού γύρισε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όμως το γκολ, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη, ήταν πραγματικά έξοχη η εκτέλεσή του και στην πάσα του Χατζησαφή και στο τελείωμα του Ταρέμι. Όμως το γκολ δεν μέτρησε. Το 0-0 παραμένει. Γενικά ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, που το Βέλγιο έχει την κατοχή. Το Ιράν ψάχνει τους καινούς χώρους. Από εκεί και πέρα, ένα καλό παιχνίδι, έχει καλό ρυθμό σχετικά στα πρώτα 25 λεπτά. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, ενώ περιμένουμε να δούμε και την επιβεβαίωση για το γκολ, ότι σωστά ακυρώθηκε δηλαδή, φαντάζομαι, αλλά περιμένουμε να δούμε και την επιβεβαίωση για το ακυρωθέν γκολ του Ταρέμι. Από εκεί και πέρα να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος, είναι το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Βέλγιο-Ιράν, είμαστε πλέον στο 31, το 0-0 παραμένει κύρια φάση το γκολ που ακυρώθηκε. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες καλές στιγμές, όπως το σούτ με τον Τίλεμανς, το Βέλγιο απείλησε, ο Μπρέιν Βαντ έκανε την απόκρουση, ο γκολκίπερ του Ιράν. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες καλές φάσεις, ο Τίλεμανς, όχι, ο Κανανί έκανε το σούτ, ο Κουρτουά έπεσε στη γωνία του και έδιωξε. Αυτό βλέπουμε τώρα σε επανάληψη. Γενικά είχαμε κάποιες στιγμές όπου η μία ή η άλλη ομάδα θα μπορούσε να πάρει το προβάδισμα. Είχαμε τη χαμένη ευκαιρία του Ντεκάιπερ λίγο νωρίτερα πριν από την επέμβαση του Κουρτουά στο σουτ του Κανανή. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα στο παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν.

0: Λοιπόν, σε πρώτο πλάνο τα Ρέμι επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, όπως και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο κάνουν και οι παίκτες του Βελγίου. Επιστρέφουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Το 0-0 παραμένει. Ο λόγος και πάλι στον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, το διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι όπως το λένε, το cooling break ολοκληρώθηκε στο 33 βρισκόμαστε. Θυμίζω ότι με τον νέο κανονισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπάρχει υποχρεωτικό τρίλεπτο διακοπής, που το εκμεταλλεύονται και με το αζημίωτο βεβαίως στα κανάλια για διαφημιστικούς λόγους. Και μάλιστα εκτός από τον Γκαρσιά που μιλούσε πολύ έντονο ύφος, υπήρχε και ο Τιμπό Κουρτουά. Στο μεταξύ υπάρχει κάρτα σε παίκτη του Ιράν και συγκεκριμένα στον Εζατολαχή, στο νούμερο 6, Εζατολαχή, θα το λέμε σωστά, για την κανονικό μαρκάρισμα. Και έλεγα για τον Τιμπό Κουρτουά που και αυτός μίλησε έτσι να εντοπίσει κάποια θέματα και να εμψυχώσει και τους συμπαίκτες του. Ο νέος επενδυτής Λεμάν, θυμίζουμε, ο Τιμπό Κουρτουά, που μαζί και με τον Νόβακ Τζόκοβιτς πήραν αυτή την ομάδα από τη Β' Γαλλίας. Και ένας τύπος πολύ απλός και μάλιστα έχει γίνει και viral ακόμα και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί για να πάει στην προπόνηση με το μετρό, ο πορτιέρο της Ρεάλ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, 34ο λεπτό, Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Ο Ντεμπρόινε είναι από τα αριστερά σε μια προσπάθεια με τον Τροσάρ να ζητά. Τελικά η μπάλα για τον Ενγκόι, στόπερ της Λίλ. Ζητά μπάλα και ο Τίλεμανς. Θα πάρει την μπάλα με τον Μέχελε και υπάρχει σφύριγμα του διαιτητή. Τι ακριβώς έχει γίνει? Παίρνει την μπάλα, συνεχίστηκε, και ενώ θυμίζω ότι στο μάτς Σακτής Ελεφαντοστού για τον πρώτο γύρο, γιατί είχε ζητήσει την μπάλα, την έβγαλε έξω, όχι γιατί είχε ξεφουσκώσει, αλλά γιατί μάλλον είχε ξεφορτίσει, μιας και φορτίζεται έτσι με όλα αυτά τα microchip τα οποία υπάρχουν, με τους αισθητήρες. Είπαμε ότι είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα αυτό το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς στο ποδόσφαιρο, να το κάνει πιο δίκαιο, πιο σωστό, και να δούμε κατά πόσο αφαιρεί και πράγματα τα οποία έκαναν να λατρέψει κανείς στο ποδόσφαιρο, ακόμα και το παγκόσμιο κύπελλο, όσο και αν έχει διευρυνθεί αρκετά και με τις χώρες που το φιλοξενούν και σε διάρκεια αγώνων και την αύξηση των ομάδων και όλα αυτά που κάνουν ένα πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο με τα θετικά και με τα αρνητικά του. Όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα κινείται στο κέντρο, προσπαθεί να κλέψει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία η ομάδα του Ιράν. Έχει κατοχή μπάλας το Βέλγιο. Από τα δεξιά τώρα με τον Μενιέ. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ενγκόι. Οι δύο συμπαίκτες η Λίλ αλλάζουν ξανά την μπάλα. Πηγαίνει δεξιά ο Ντεμπρόινε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και ενώ τώρα ξαναβλέπουμε τη φάση του 25, είναι εκτεθειμένη η μέση και η πλάτη του Ταρέμι. Και ενώ ο Λουκάκου θα πιάσει κεφαλιά out στο 36, αυτή η φάση, επαναλαμβάνω, φάνηκε. Το είδες και εσύ, Άγγελε Στήμο?
0: Το είδα, το ίδιο πλάνο είδα με την ίδια στιγμή, ναι. Όπως το είπες, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Λουκάκου στο μεταξύ στο 36 θα πιάσει την κεφαλιά out, την μπάλα. Το Βέλγιο, το οποίο είχε να κάνει ευκαιρία από το 22 με το Τίλεμαν σε ένα σούτο που έδιωξε σε κόρνερ ο Μπεραντβάν, το τερματοφυλάκας, ο οποίος τώρα, όχι τελικά, υπάρχει επιθετικό φάουλ, τώρα το είδα, οπότε δεν λογίζεται αυτή η φάση του Λουκάκου. Ντεμπρό είναι, πιάνει αέρα, αλλά αιτία είναι η κλωτσιά που δέχεται από πίσω. Πήγε να βγάλει σαν επίθεση στην ομάδα του. Τώρα οι φωνές διαμαρτυρίες για κίτρινη που ζητούν. Αλλά πήγε και ο Ταρέμι. Ουσιαστικά πήγε να βρει την μπάλα, βρήκε αέρα. Έχει σηκώσει το δεξί πόδι ο Ντεμπρόινε να σουτάρει και τρέχοντας για να το αποσπάσει την μπάλα ο Ταρέμι, άθελα τον βρίσκει από πίσω. Αυτό ακριβώς εξήγησε τώρα και ο διαιτητής, ο Ντάριο Ρέρα, για ποιο λόγο δεν έδειξε κίτρινη. Και υπάρχει πλάγιο out από τα αριστερά που σε επιτίθεται το Βέλγιο. Κοντά στο σημείο του corner και αριστερά. Από την προσπάθεια του De Bruyne, κόντρα. Κόντρα την οποία έβαλε ο Ρεζαϊάν. Επιμένει το Βέλγιο από τα αριστερά. Είμαστε στο 38, παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Γέμισμα τυφλό. Ο Καλιζαντέχ απομακρύνει. Προσπαθούν και πάλι από τα αριστερά με τον De Kuyper. Πήγε να κάνει την προσποίηση, τελικά δεν του έπιασε. Και ένα φάουλ. Σκληρό είναι η αλήθεια στο όριο της κάρτας του Χατζησαφή. Αυστηρότατος ο Περέρα, ο Αργεντίνος. Φυγέται μακριά. Δεν θα ανεχτώ, λέει, διαμαρτυρίες, αλλά δεν θα ανεχτώ άλλο μαρκάρισμα στο Χατζησαφή. Μιλάει σαν αρχηγός. Οι φωνές που ακούτε είναι γιατί οι Βέλγοι θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να βγει και εκεί την κάρτα πάνω στον De Bruyne. Άποψή μου είναι ότι πάει καθαρά στα πόδια του De Bruyne. Εδώ θα μπορούσε να δει την κάρτα ο Χατζησαφή. Αλλά ήταν ξεκάθαρος ο Αργεντίνος, τελευταία φορά που ανέχουμε κάτι τέτοιο. Ένα φάουλ το οποίο να δούμε αν θα μπορέσει να το πάει απευθείας. Όχι ότι έχει πρόβλημα ο De Bruyne, αλλά είναι ένας πολύ καλός και σταθερός θεματοφύλακας στον Μπέραβαντ. Είναι αρκετά μακριά. Παρ' όλα αυτά βάζει ένα τείχος 4 ποδοσφαιριστών να καλύψει την αριστερή γωνιά, και ενώ αυτός παρ' όλα αυτά είναι περίπου στο κέντρο. Είναι κοντά και ο De Kuyper. Να δούμε αν θα πάει με το δεξί ο De Bruyne. Τελικά το τείχος έγινε ένας παίχτης. Εικάζει ο Μπεραμβάτ ότι θα πάει για σέντρα. Τελικά ο De Kuyper τη σέντρα. Απομάκρυνση από τον Καλιζαντέχ. Δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο. Από τα δεξιά η προσπάθεια. Κόρνερ από τον Εζατολάχη, που πήρε λίγο νωρίτερα την κίτρινη κάρτα και μάλιστα με περίσσιο πάθος χειροκροτείται και χειροκροτεί και το κοινό των Ιρανών που είναι εκεί ακριβώς μπροστά, που βγήκε το πλάγιο από τα δεξιά που επιτίθεται η ομάδα του Βελγίου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μέχελε. Προς αριστερά για τον De Kuyper και πάλι Μέχελε, θέλοντας να ανεβάσει τις γραμμές του το Ιράν, το οποίο όμως δεν ξεμητά. Πυκνή παρουσία παιχτών έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αναγκάζει να πάει πλάγια σε κάποια σέντρα ενδεχομένως στο Βέλγιο. Μενιέ δεν μπορεί να βρει τον Σαλαμέικερς. Γίνεται λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση για να μπορέσει να βρει διάδρομο η παίχτη να σεντράρει. Το αριστερά του Χατζησαφή να διαμαρτυρηθεί από την προηγούμενη ενέργεια διώχνοντας, και ενώ πήγε από πίσω ο αντίπαλος. Εδώ θα μπορούσε να κερδίσει τον φάουλο Χατζησαφή, αλλά εν πάση περιπτώσει πλάγιο υπέρ του Βελγίου. Από αέρος πάντως οι Ιρανοί μοιάζουν ανίκητοι, είτε με τους αμυντικούς ή ακόμα και με τον Μπεραμβάν τον τερματοφύλακα. Μενιέ καθυστέρησε, πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατοχής. Ένας καινούριος κανονισμός που βοηθά αμφιβολά να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Χατζησαφή στο μεταξύ, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό το φάουλ, είπε και στον επόπτη ότι μου έγινε φάουλ, δεν το είδες. Συνέχισε παίξε, του είπε ο επόπτης. Εν πάση περιπτώσει το πλάγιο εκτελέστηκε από το Ιράν. Μενιέ απομακρύνει. Αλινεμάτι. Μοχεμπή. Αλλάζουν διαρκώς. Με τον Ταρέμι τώρα να παίρνει την μπάλα. Να δέχεται το φάουλ από τον Εγκόη. Όχι, καθαρά πήρε την μπάλα. Αυτό έδειξε που είναι μπροστά σε όλες τις φάσεις. Ο Ερέρα. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαιτητής εδώ. Παρά την πτώση του Ταρέμι. Με μια πρώτη ματιά από εδώ που είμαστε κι εμείς, από μακριά που διακρίναμε. Πήγε καθαρά ο Ενγκόη, του πήρε την μπάλα και μετέπειτα με αυτό το τζαρτζάρισμα έπεσε κάτω τα Ρέμι. Βαθιά μπαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον De Bruyne. Θα πιάσει στον αέρα την μπάλα. Περισσότερο αέρα βρήκε και λιγότερο με την εξωτερική πλευρά του παπουτσιού. Υποψία καλή στιγμή με τον De Bruyne. Στην πλάτη της άμυνας με τη μία. Μπλοκάρε εύκολα την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ιράν. Στο 42. Για Νεράν, για όσους συντονίστηκαν τώρα, που είχε δύο πολύ καλές στιγμές στο 14 και στο 15, αλλά πολύ μεγάλη φάση του Κανάνη όταν έδιωξε ο Κουρτουά. Και βεβαίως ο γκολ του Ταρέμι, οριακό, αλλά offside. Στο 25, γκολ που δεν μέτρησε. Προσπάθεια με τον Τροσάρ, κάθε την πάσα για τον Λουκάκου. Δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά. Λίγο οι πάσες των συμπαικτών του, λίγο το πολύ καλό μαρκάρισμα και από τον Καλιζαντέχ και από τον Κανάνη που τον παίζουν συνδυαστικά. Τον έχουν βγάλει εκτός τον Λουκάκου. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένα βαρόμετρο. Και ενώ Γκαρσιά με τις δικές του οδηγίες προσπαθεί έτσι να διορθώσει τα κακό σχήματα. Προσπαθεί εδώ και 6 μήνες να αναγεννήσει αυτό το Βέλγιο. Ταρέμι στο μεταξύ δεν θα προχωρήσει γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Όχι επιθετικό, έχει βρει χέρι, λέει ο διαιτητής. Ναι, βεβαίως. Με το δεξί χέρι απλωμένο Ταρέμι πήρε την μπάλα. Πού το είδε, πάντως είναι δύσκολο να το δει εκεί ο διαιτητής γιατί είχε παίχτη μπροστά του και ήταν με την πλάτη. Αλλά παρόλα αυτά το είδε και σωστά έκοψε τον Ταρέμι. Δεμπρό είναι. Και ενώ είμαστε στο 43 θα είναι αρκετές οι καθυστερήσεις και λόγω του VAR αλλά και λόγω του τρίλεπτου, τετράλεπτου τραυματισμού που είχε στο ξεκίνημα του αγώνα ο Μπέραν Βαντ που ήταν και να δει την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη έχει δύο Λουκάκου. Ένα σου το οποίο βγαίνει, δεν μπορεί να απειλήσει με τον Δεκάιπερ. Απομακρύνει ο Μπέραν Βαντ. Καλή στιγμή για τον Βελγίο στο 44. Δεκάιπερ κρυφός φόρο βγαίνει ο αριστερός μπακ. Αλλά στην δεξιά κλειστή γωνιά ο Μπέραν Βαντ θα απομακρύνει. Επιμένει περισσότερο από τα αριστερά από τον Τροσάρ. Είναι ο Ντεκάιπερ. Τροσάρ τώρα. Ντεμπρόινε για τον Τροσάρ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Κοντράρεται και πάλι. Σάλα Μέικερς. Είναι παντού ένας παίχτης με λευκή φανέλα. Είναι τόσο πυκνή η παρουσία που σου δίνουν εντύπωση οι Ιρανοί ότι παίζουν με παίχτη περισσότερο. Γιατί κλείνουν σωστά με τα τρεξίματά τους, την αλληλοκάλυψή τους. Και ενώ Γκαρσιά φωνάζει εκεί με τους παίκτες, κάνει παραστατικά την κίνηση με το χέρι να πάνε δεξιά, να πάνε αριστερά. Γκαρσιά, ο οποίος είναι αίτητος σε 13 αναμετρήσεις μαζί και με το προηγούμενο μάτς, και σε επίσημα και σε φιλικά. Και να δούμε κατά πόσο μπορεί να πάει αρχικά στα προημιτελικά το Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο τελευταία καλή θέση ήταν τρίτη το 18 και μάλιστα που ήταν, θυμίζω, από τα φαβορί να πάρει και την πρώτη θέση, αλλά δεν τα κατάφερε. Από Μάκης μπάλας από τον Κανάνη σε ένα χώρο που βγάζει σχεδόν στο κέντρο τον Τιμπό Κουρτουά. Σαν δεξιός μπακ, φανταστείτε. Θα δώσει στον Ενγκόη, εκείνο στο κέντρο για τον Τίλεμανς. Ο χάφτης Αστον Βίλα τροφοδοτεί τον Σάλα Μέικερς. Λουκάκου στο ένα εναντίον ενός. Πετά την μπάλα δεξιά για την προώθηση του Μενιέ. Η κόντρα του Χατζησαφή πετά έξυπνα την μπάλα. Ξαναπέρνει την μπάλα και την απομακρύνει ο Χατζησαφή. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον πρώην παίκτη του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ο αριστερός μπακ. Στα δεξιά η σέντρα για τον Λουκάκου με το στήθος και κατεβάζει για το πουθενά. Η σέντρα του Σάλα Μέικερς. Δεν ήταν ψηλά, δεν ήταν χαμηλά. Αναγκάστηκε να πάει με το στήθος. Και ακούτε τι γίνεται κάθε φορά που παίρνει την μπάλα το Ιράν. Σπρώξουμε από πίσω εδώ, νομίζω υπάρχει φάουλ πάνω σε παίχτη του Ιράν. Τίποτα ο διαιτητής, αλλά και προθυμένη παλιά για τον Λουκάκου. Κανένα πρόβλημα για τον Μπέραν Βαντ. Ο Τίλεμανς, τον παίχτη ο οποίος έσπρωξε τον Μαχεμπή. Γι' αυτό και φωνάζουν οι Ιρανοί. 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων όμως αναμενόταν. Αρκετός χρόνος. Για να δούμε αν προκύψει κάτι περισσότερο. Που συνήθως αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων και σε ημίχρονο και σε ολοκλήρωση αγώνα πάντοτε δίνουν το corner παραπάνω, το goal παραπάνω, την κίτρινη παραπάνω. Το λέω αυτό για όσους ασχολούνται από μια διαφορετική οπτική με τα παιχνίδια, βλέποντας κυρίως την στοιχηματική τους πλευρά. Και εδώ οι τζίροι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όπως και πάρα πολλά με τηλεοπτικές μεταδόσεις, καλύψεις, έσοδα, εισιτήρια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Άλλωστε, αυτό είναι το ζητούμενο, η αύξηση εσόδων και η μεγαλύτερη προσέλκυση κοινού και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες που ολοένα και προοδεύει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουμε παιχνίδι κέντρου. Δεύτερο λεπτό, 8 λεπτή καθυστέρηση. Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Από τα αριστερά και πάλι προσπαθεί με τον Τροσάρ. Κάνει την κίνηση ο Ντεκάιπερ. Κόβεται αποτελεσματικά από τον παίχτη που πήγε γρήγορα, τον Ρεζαϊάν, μαζί με τον Χαρντανή. Ενγκόη, γέμισμα στα αριστερά, μονοδιάστατα πηγαίνει. Άλλωστε εκεί είναι πιο ποιοτική παίχτες, είναι ο Τροσάρ, είναι η προωθήση του Ντεκάιπερς. Λουκάκο έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να παίξει στο 1-2 με τον Τροσάρα, αλλά εκεί είναι ακίνδυνο το Βελγιό. De Bruyne μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τη σέντρα σουτ. Η μπάλα κοντράρει, αλλάζει πορεία. Πάει κοντά στο σημείο του κόρνερ και αριστερά, εκεί όπου απομακρύνει όπως ο Μοχεμπή. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να βρει όπως θα ήθελε τον Ταρέμι. Τρέχει δεξιά, τρέχει αριστερά ο φόρτ Ολυμπιακού. Αλλά δεν μπορεί, έχοντας μονίμως παίχτη πάνω του. Λουκάκου γυρνά, στροβιλίζεται ανάμεσα σε δύο παίχτες. Κερδίζει την πρώτη δεύτερη κόντρα. Δεν μπορεί συνέχεια με τον De Bruyne. Πολύ αργός ο Λουκάκου. Αλλά με το εκτόπισμά του, τη δύναμη και την εμπειρία του κράτησε την μπάλα. Ελήχθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά πήγαν τρεις παίχτες καθαρά και του απέσπασαν την μπάλα. Ο ένας εξ αυτών. Τρίτο λεπτό, οκτάλεπτης καθυστέρησης. Παραμένει το 0-0, Βέλγιο-Ιράν. Στο μεταξύ το πλάγιο, γιατί υπάρχει παίχτης του Ιράν πεσμένος από αυτή την κόντρα την οποία έβαλε. Ο Μέχελε. Γκαρσιά εκεί. Με ένα βλοσιρό βλέμμα. Πιο ανέκφραστος ο προπονητής του Ιράν. Ο Αμίρ Γκαλενόη. Για ένα Ιράν το οποίο από την πλευρά του, με όλη αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, είχε θέσει αμφιβολία τη συμμετοχή, αλλά τελικά με αυτές τις αγγελώσεις, με αυτές τις ιδιαιτερότητες να μετακομίζει ανήμερα των αγώνων από την Τιχουάν από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να επιβαρύνονται εκεί οι παίκτες με αυτή την μετακίνηση. Και ο Ταρέμι βεβαίως να ηγείται της επίθεσης, ο πρώτος σκόρερ με τα 60 γκολ. Και δεν τυχαίο ότι πάνω γύρω μάλλον από αυτόν περιστρέφονται και δηλώσεις και στατιστικά και αφιερωματικά κομμάτια και της FIFA αλλά και των Ιρανών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ως εκπρόσωπος του Ιράν. Λοιπόν, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Εκτελείται γρήγορα. Είμαστε στα μισά των καθυστερήσεων. Στο τέταρτο λεπτό. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Κοντινές πάσες όπως ακούτε, χωρίς να παρεμβάλλεται πόδι Ιρανού για 7η-8η φορά. Εγκόη. Κάθετη πάσα πολύ καλή για τον Σαλαμέικερ. Κάνει την έξτρα πάσα από τα αριστερά. Δεν μπορεί. Στο πλασέ έσπασε την μπάλα για τον Λουκάκου. Ενδεχομένως θα έπρεπε να το κάνει πιο γρήγορα, αλλά ό,τι και να λέμε δεν έχει αξία, γιατί ήταν σε θέση offside ο Σαλαμέικερ όταν πήρε την μπάλα. Και ενώ βλέπω από μία άλλη κάμερα, βέβαια δεν είναι στην ευθεία που είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν είμαι βέβαιος ότι υπήρχε offside. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως σπατάλησε αυτή την προσπάθεια, και ενώ τώρα βλέπω πεσμένο τον Κανάνη να πιάνει το αριστερό πόδι. Πάνε πολύ δυνατά στην μπάλα, αλλά όχι αντιαθλητικά οι Ιρανοί, που έχουν περιορίσει σε ανεμικές και όχι ιδιαίτερα επικίνδυνες τελικές προσπάθειες στους Βέλγους. Και κοιτάζοντας τα στατιστικά, τι και αν έχει 80% κατοχή μπάλας, 11 σουτ, τα 4 στο τέρμα, με εξαίρεση μία-δύο φορές. Οι υπόλοιπες βγήκαν πολύ πιο εύκολα. Και ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει το Ιράν, γιατί ο Μενιέ πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μοχεμπή. Τα λέει και ο Σαλαμέικερς, ο οποίος κάτι λέει εκεί, σε έντονο ύφος. Περιοδητής, πυροσβεστικό ρόλο να σταματήσει αυτή την ένταση που υπήρξε ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο, 8 συνολικά. Ρεζαϊάν στην εκτέλεση, να δούμε τι έχουν σκαρφιστεί οι Ιρανοί σε αυτή τη στατική φάση που είναι όλες καλοδουλεμένες τελικά. Σε ένα γέμισμα απομακρύνεται από τον De Kuypers. Με δεύτερη προσπάθεια καλύπτει και την μπάλα πριν έρθει εκεί κοντά και την αποσπάσει ο Γκοντός. Έρχεται και ο Χαρντανή, απομακρύνεται όπως η μπάλα από την αριστερή πλευρά της άμυνας και έχει βρει σε πρόσωπο Ιρανού. Θα δω γιατί έχουν πάει δύο παίχτες από πάνω του. Στην απομάκρυνση της μπάλας από την αριστερή πλευρά της άμυνας. Πάντα να δω ότι βρήκε στο πρόσωπο την μπάλα. Με πρωταγωνιστή τον De Kuypers, ο οποίος μάλιστα ήταν και σε δύο φάσεις όταν νικήθηκε από τον Μπέραν Βαντ, και στη φάση του 9 και στη φάση του 44. Ένας αριστερός μπακ που παίζει και εξτρέμ, παίζει και φορ. Λοιπόν, σηκώθηκε τελικά. Ο Ρεζαϊάν ήταν ο παίκτης ο οποίος δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Δεν είναι από τους παίκτες που προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, έτσι δείχνουν τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά ανέτεια οι Ιρανοί. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι κυλά όπως θα ήθελε το Ιράν. Να αφήσει χώρο, να αφήσει μπάλα στην Ισπανία, σε μια φλίαρη κατοχή, και να μπορέσει να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο ή από κάποια στατική φάση, όπως και προήλθε τον γκολ, το οποίο ακυρώθηκε σωστά λόγω οριακού offside με τη χρήση VAR του Ταρέμι. Έπειτα από έξοχο φάουλ, παύλα ασίστ, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Χαμηλά, προσποιήθηκε ότι θα πάει απευθείας. De Bruyne κατεβάζει την μπάλα με τον ώμο. Τρέχει εκεί να του πάει την μπάλα ο Κοντό. Σέντρα για τον Λουκάκου. Πιο ψηλά από ό,τι ήταν ο Λουκάκου. Αν και ο παλιός Λουκάκου με ένα καλύτερο άλμα ενδεχομένως να την έβρισκε την μπάλα. De Bruyne από τα αριστερά. Προσπάθεια. Σέντρα. Γέμισμα. Απομάκρυνση εύκολα. Με τόσο πυκνή παρουσία παιχτών του Ιράν είναι ρυψοκίνδυνο. Είναι εύκολα προβλέψιμο για την άμυνα του Ιράν να διώξει τέτοιες ενέργειες. De Bruyne και πάλι σέντρα και πάλι απομάκρυνση από τον Κανάνη. Όσο θα παίζει έτσι στο Βέλγιο, δεν έχει να φοβάται τίποτα το Ιράν. Και λήξη ημιχρόνου από τον Αργεντίνο, τον Αντάριο Ερέρα. 0-0 αποτέλεσμα στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο. Πάντως, όσες φορές χρειάστηκε, έδειξε τα δόντια του το Ιράν. Στέκομαι στη φάση του Κανάνη. Σε ένα σούτ εξ επαφής που έδιωξε αποτελεσματικά ο Κουρτουά στο 14.
0: Και ο Ιράν, Γιάννη, μια χαρά έχει σταθεί.
1: Πάρα πολύ καλά. Έστω και αν οι αριθμοί δείχνουν Βέλγιο. Πέντως είναι ένα μάτ που φλερτάρει με την ισοπαλία, όπως και η πρεμιέρα που ήταν του ομίλου, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Αυτά για την ώρα. Με αναλαμβάνω αποτέλεσμα ημιχρόνου για τον 7ο όμιλο. Βέλγιο Ιράν 0-0. Θα ξαναλέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία. Με αυτή την πολύ ωραία επίθεση βγήκε ο Ιαρθάμπαλ. Έκανε το γύρισμα χαμηλά. Ερχόταν ο Γιαμάλ. Πρόλαβε τους αμυντικούς. Δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Αρθιάμπαν παίρνει την κεφαλιά για απομάξει. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαν 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου Βέλγιο-Ιράν 0-0. Είχαν τις καλές τους στιγμές και οι δύο ομάδες, περισσότερες οι Βέλγοι. Όμως το Ιράν είχε τη φάση του ημιχρόνου, καθώς τον γκολ του Ταρέμι δεν μέτρησε οριακά σαν offside με την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ του Χατζησαφή στο center forward του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι κοντρόλαρε, γύρισε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμενε. Ένα στατιστικό, το Ιράν παρέταξε την πιο γερασμένη ενδεκάδα σε αγώνα τελικής φάσης από το 1966 και μετά. Είναι τα επίσημα στατιστικά. Το Βέλγιο είχε ακόμα μια τελική προς το τέλος του ημιχρόνου με τον Ντεκάιπερ. Ο αμυνόμενος του Ιράν δεν μπόρεσε να διώξει. Ο αριστερός μπακχάφ σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Όμως ο τερματοφύλακας είχε τοποθετηθεί σωστά και απέκρουσε την μπάλα που πήγε πάνω. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό. Βέλγιο-Ιράν 0-0.

0: Λοιπόν, οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Βέλγιο και Ιράν 0-0, θυμίζω τα πρώτα 45 λεπτά. Με καλύτερη στιγμή το ακυρωθέν γκολ του Ιράν. Γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι, το οποίο οριακά ακυρώθηκε ως offside. Θα έχουμε και αλλαγές, όπως βλέπω, πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα συνεχίσει την περιγραφή. Το πρώτο ημίχρονο σχετικά ήταν καλό, είχαν και οι δύο ομάδες στις στιγμές τους. Η κατοχή μπάλας ήταν για τους Βέλγους και οι Ιρανοί προσπάθησαν στις αντεπιθέσεις. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα, οι αλλαγές γίνονται. Ο Γιάννης Ράνιος έχει τον λόγο. Έλα, Γιάννη.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Απλά θα μου δώσεις μισό λεπτό, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο για να δούμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, τώρα ξεκινά δεύτερο ημίχρονο, οπότε σου επιστρέφω για λίγο το μικρόφωνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έχει λοιπόν, ο Χαρντάνι βγήκε, ο Αλιρεζά είναι ο παίκτης που μπήκε. Θα το δει και ο Γιάννης αργότερα και θα μας το πει. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ακούσαμε τους θεατές που μέτραγαν αντίστροφα. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει. Το 0-0 παραμένει. Είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ιράν που έγινε με την έναρξη της επανάληψης. Οι τελικές ήταν 11-2. Η κατοχή 80,7 για το Βέλγιο, 19,3 για το Ιράν. Βέλγιο-Ιράν αναφέρεται, τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Βέλγοι. 2-1 τα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, τα φάουλ 5-5 και από 2 offside. Τις περισσότερες πάσες ο Ράσκιν, ο Τροσάρι είχε τις περισσότερες πάσες κλειδί και ο Εζατολαχή είχε τα περισσότερα κλεψίματα με 3. Λοιπόν, ξανά ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, όλα οκ, okay, για να μπορέσουμε έτσι να συντονιστούμε με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, παρακολουθούμε, παρατηρούμε και για τις δύο ομάδες. Από το κόρνερ, το οποίο έβαλε με κόντρα ο Καριζαντέχ, τελικά η μπάλα δεν βγήκε κόρνερ, βγήκε πλάγιο, ήταν οριακά με τα φάλτσα τα οποία πήρε η μπάλα. 47 λεπτό, 0-0 θυμίζουμε. Το Βέλγιο, το οποίο συνεχίζει με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που είχε και λίγο νωρίτερα. Θα τους επαναλάβουμε και ενώ τώρα να δούμε την προσπάθεια, ακούτε από το χτύπημα το οποίο δέχεται το Τροσάρ στο όριο του φάουλ του Ισκάρτας, με συγχωρείτε, από ένα χτύπημα και στο πόδι και ένα τράβηγμα ταυτόχρονα ήταν η αιτία να υπάρξει αυτή η μικρή διακοπή και μας δίνει ευκαιρία.

0: Ευκαιρία ταυτόχρονα να δούμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Λοιπόν, το Βέλγιο συνεχίζει και στο δεύτερο μέρος, όπως ξεκίνησε δηλαδή, με Κουρτουά στο τέρμα. Παίκτης ο οποίος έκανε εξαιρετική επέμβαση στο 14 και κράτησε το 0. Ντεκάιπερ αριστερά, με 9 δεξιά, Ενγκόη και Μέχελε δύο στόπερ. Τίλεμαντς, Ράσκιν δύο εσωτερικοί χαφ, έχοντας μπροστά τον Ντεμπρόινε σε έναν ελεύθερο ρόλο, παίζει δεξιά, παίζει αριστερά. Τροσάρ, ο οποίος ξεκολουθεί να είναι στο χορτάρι και να υποφέρει από το προηγούμενο χτύπημα. Δεξιά ο Σαλαμέικερ, στην κορυφή ο Λουκάκου που παίζει με κίτρινη. Μπέραν Βάτ στο τέρμα για το Ιράν που παίζει με πεντάδα στην άμυνα. Ο Ρεζαϊάν έχει γυρίσει πίσω ως δεξί μπακ, μιας και ο Τζαχαμπάνκς, ο οποίος πέρασε στη θέση του Χαρντανή, πήρε θέση δεξιού χαφ. Κανάνι, Καριζαντέχ, Αλίνε Μάτι και Χατζησαφή, πεντάδα της άμυνας. Μοχεμπί, Εζατολάχη, Γκοντός και όπως είπα ο Τζαχαμπάνκς στα χαφ. Και ο Ταρέμι στην κορυφή σε ένα σχηματισμό 5-4-1. Αυτά και για την ομάδα του Ιράν που είχε τον γκολ με τον Ταρέμι στο 25, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν οριακά offside. Και μάλιστα από το χτύπημα τώρα που φαίνεται έχει σκιστεί η αριστερή κάλτσα στο πίσω μέρος της γάμπας του Τροσάρ από το χτύπημα της καρδιά που δέχτηκε. Γι' αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι στο όριο και της κίτρινης. Δεν έδειξε κάτι πάντως εδώ ο διαιτητής, ο Αργεντίνος. Μία στο Λουκάκου και μία στον Εζατολάχη του Ιράν. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί το φάουλ σαν κόρνερ. Εκτελείται τελικά η απομάκρυνση προς τα πίσω. Εκεί όπου τελικά για ακόμα μία φορά Κανάνι θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για το Βέλγιο, ένα για το Ιράν. Ντεμπρόινε, και ενώ τα σφροξίματα δίνουν και παίρνουμε στην μικρή περιοχή. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι και τελικά νέο κόρνερ στην προσπάθεια που έκανε να μπει σφίνα εκεί ο Τίλεμαντς από Μακρινό Κανάνι. Πλην μόνο ένας παίχτης του Βελγίου είναι στη μικρή περιοχή. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί κοντά στο σημείο του πέναλτι. Όλοι οι Ιρανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντεμπρόινε εκτελεί βαθύ χτύπημα στο δεύτερο δοκάρι. Γυριστό σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μια εξαιρετική στιγμή με τον Σαλαμέικερς, ο οποίος στηριζόμενος στο αριστερό πόδι με ένα γυριστό δεξί σουτ είδε την μπάλα στην αριστερή γωνιά. Δεν κατάφερε να απαιτήσει ιδιαίτερα. Καταγράφεται πάντως η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για το Βέλγιο. Τα πλάγια και δεξιά με τον Σαλαμέικερ στη Μίλαν. Και ενώ είμαστε στο 41ο λεπτό, Λος Άντζελες, 7ος όμιλος, Βέλγιο Ιράν στο 0-0. Σε έναν όμιλο των ισοπαλιών, να σκεφτούμε ότι στην πρεμιέρα το Βέλγιο ήρθε ισοπαλό 1-1 με την Αίγυπτο και το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, εκεί όπου ισοφάρισε δύο φορές αφού οι Νέοι Ζηλανδοί είχαν προηγηθεί. Παραμένει κατοχή μπάλα στο 80% για το Βέλγιο με 13 συνολικά σουτ, 4 στο τέρμα. Τρεις προσπάθειες έχει το Ιράν, μία στο τέρμα ήταν η πολύ μεγάλη φάση του Κανάνι στο 14. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Τα κουνάκι έξοχο για τον Ντεκάιπερς, αποφεύγει τον αντιπαλό του, σουτάρει κόντρα, επιμένει το Βέλγιο και πάλι με τον Ντεκάιπερ. Ντεμπρούινε σέντρα, ίσα ίσα που τη βρίσκει με το κεφάλι. Ο Τροσάρ δεν ήταν εκεί όπου θα μπορούσε να απειλήσει. Ομολογώ ότι με έχει εντυπωσιάσει ο Ντεκάιπερ της Μπράιτον, ο αριστερός μπακ. Τον βλέπεις διαρκώς να είναι μέσα στις φάσεις, αριστερό εξτρέμ, κρυφός φόρ, τον βλέπεις και ως σέντερ φόρ, δηλαδή τα κάνει όλα, πασάρει όπως όλα εδώ που έκανε με τον Ντεμπρόινε, αλλά η φάση αυτή δεν λογίζεται ως χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Βελγίου, γιατί υπάρχει offside στην προσπάθεια του Σαλαμέικερς. Πάντως ενώ νωρίτερα ο Ντεκάιπερ που έλεγα απέφυγε δύο αντιπάλους και το σουτ που επιχείρησε πάνω στον Καλιζαντέχ μπάλα. Πολύ καλό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από τον αριστερό μπακ της Μπράιτον. Τώρα σηκώθηκε από το δυνατό χτύπημα που δέχτηκε στην κοιλιά ο Ντεκάιπερ. Ο Καλιζαντέχ από τον Ντεκάιπερ. 52ο λεπτό. Χωρίς γκολ στο παιχνίδι του 7ου ομίλου. Τι κι αν έχει μπει πιο δυναμικά, πιο κυριαρχικά στο παιχνίδι το Βέλγιο. Κρατάμε μόνο τη φάση του Σαλαμέικερ στο 49. Προσπαθεί, πιέζει να ανοίξει το σκορ και ταυτόχρονα να ανοίξει και την άμυνα των Ιρανών. Μεγάλη ευκαιρία επέρασε του Κουρτουά. Και πάλι σε ένα ξαφνικό σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κουρτουά λέει όχι στο 53. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Νέο γύρισμα, απομακρύνεται την μπάλα από το Μέχελε. Ακόμα περισσότερο από την προσπάθεια του Μενιέ και ο Κουρτουά. Από ένα τυφλό γύρισμα του Καλτζαντέκ θα μπλοκάρει την μπάλα και θα απομακρύνει με ένα βολέ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 53. Και πάλι ο Κουρτουά είναι εκεί να πει όχι. Σε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία χάνεται για τους Ιρανούς, οι οποίοι πραγματικά είναι φωτιά όταν βρεθούν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όχι συχνά βέβαια. Και στη συνέχεια με το χέρι προσπαθεί να την πάρει την μπάλα. Αυτός φυρίζει ο διτής, ο Τροσάρ. Με κολλημένο το χέρι, αλλά κάνει μια ελαφριά κίνηση με το δεξί ώμο για να την απομακρύνει και αυτό ακριβώς πολύ σωστά τιμωρεί ο διετής. Μια λεπτομέρεια που δεν είναι εύκολο να την δεις με γυμνο μάτι, αλλά παρόλα αυτά καταγράφηκε. Και πάλι λοιπόν ο Ταρέμι είναι αυτός ο οποίος βλέπει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Κουρτουά, σε δικό του σουτ να λέει όχι. Ταρέμι, ο οποίος και στο 25 είναι την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά έχοντας προηγηθεί δική του προσπάθεια οριακά σε θέση offside. Το Ιράν το οποίο ακολουθεί την ίδια στρατηγική, αφήνει χώρο στο Βέλγιο και προσπαθεί από κάποια στατική φάση ή από κάποια κόντρα η οποία θα βγει γρήγορα στη δική του μετάβαση να εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει ρήγματα. Μην εκπλαγείτε αν αυτό το Ιράν στον τρόπο με τον οποίο παίζει, με την ποιότητα παιχτών που διαθέτει, κόψει βαθμό ή βαθμούς από το Βέλγιο. Λουκάκου ανοίγει τον κοντρόλ στο γύρισμα το οποίο έκανε και από πάνω την μπάλα. Επιμένει το Βέλγιο, τον Γκόι από τα δεξιά, νέα προσπάθεια με τον Μενιέ. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντε Μπρόινε γλιστρά και την τελευταία στιγμή δίνει βεβαιασμένο Σαλαμέικερς. Εδώ το λάθος του Ντε Μπρόινε είναι η αλήθεια ότι δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά, δεν έχει δημιουργήσει όπως θα ήθελε ο προπονητής του την ομάδα του Βελγίου και τους μέσους επιθετικούς. Και αυτό που ήθελα να πω λίγο νωρίτερα είναι ότι το Ιράν μπορεί να απειλήσει από κάποιο κόρνερ, από κάποιο φάουλ όπως έφτιαγε τον γκολ ή ακόμα και από πλάγιο. Να, τώρα να δούμε ένα λάθος το οποίο έγινε από τα δεξιά. Κόβει με τον Τζάχα Μπάνκς, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα. Έρχεται ο Ραζαϊάν σε ένα γέμισμα το οποίο κάνει εύκολη τη ζωή εκεί του Μέχελε. Κοντινές πάσες, Τίλεμανς, Ράσκιν και φεύγει τώρα δεξιά για το Μενιέ. Γέμισμα για να βρει τον Σαλαμέικερς, αλλά είναι τόσο δυνατό που η μπάλα φεύγει εκτός εκεί όπου είναι το σημειάκι του κόρνερ και οριοθετεί αν είναι πλάγιο ή out. Άρα επαναλαμβάνω, από αυτό το πλάγιο του Ιράν βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να το καταλάβει τι ακριβώς έγινε στην άμυνα. Η μπάλα πέρασε πίσω από το Μέχελε και μάλιστα το εντυπωσιακό με τον Ταρέμι είναι ότι δεν ευνηδιάζεται, γιατί άλλος παίχτης λες βλέποντας μπροστά στον αμυντικό ότι θα απομακρύνει. Κι όμως πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες έχει χάσει το Ιράν. Μία με τον Κανάνη στο 14 και μία με τον Ταρέμι στο 53. Ενγκόι έχοντας ανέβει αρκετά ο στόπερ του Βελγίου, φανταστείτε ότι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι περίπου 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράν. Για να καταλάβετε πόσο ψηλά έχει ανέβει το Ιράν από τα δεξιά τώρα. Μπάλα πάει προς τον άξονα. Το Βέλγιο το οποίο επιτίθεται από τα δεξιά προς αριστερά. Τώρα πάει αριστερά με τον Τροσάρ. Η σέντρα με το αριστερό για τον Λουκάκου. Δεν μπορεί, δεν βρήκε την μπάλα που θα ήθελε. Άραξε αρχικά πορεία από τον Καλιζαντέχ. Δεν την βρήκε στο κεφάλι. Την βρήκε στον αριστερό όμο και απομακρύθηκε. Όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ως πόλο έλξης τον Λουκάκου, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά, δεν βοηθάει και ο ίδιος με την κινητικότητά του και τρεις αλλαγές μαζεμένες για την ομάδα του Βελγίου. μεσοεπιθετικά από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, θα βγει ο Μενιέ, ο δεξιός μπακ. Θα βγει ο Σαλαμέικες, βγαίνουν παίχτες που καλύπτουν τη δεξιά πλευρά. Μενιέ και Σαλαμέικες. Θα βγει και ο Ράσκιν με το νούμερο 23. Αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή αλλάζει και μεσοεπιθετικά από τα δεξιά. Λοιπόν, θα περάσει ο Λουκεμπάκιο στη θέση του Σαλαμέικερς. Και βλέποντας ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική του φιλοσοφία. Ο Βανάκεν στη θέση του Ράσκιν. Στον άξονα. Και ενώ από τα δεξιά τώρα τα Ταρέμι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σήκω του λέει. Πάντως εγώ είδα χέρι να τον ρίχνει τον Ταρέμι κάτω. Έξω από την περιοχή επαναλαμβάνω. Όχι πέναντι, αλλά απομακρύνει την μπάλα από τους Βέλγους. Έμπαινε. Εγώ είδα ένα απλωμένο χέρι Βέλγου. Πάντως δεν ξέρω αν ήταν αιτία ένα άγγιγμα ή ένα τράβηγμα. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζει το παιχνίδι. Από την προσπάθεια εδώ των Βέλγων να ελέγξουν. Φαντάζομαι θα ξαναδώσουν τη φάση. Βαθιά μπαλιά για τον De Bruyne. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Διπλή ευκαιρία χάνεται για τον Βέλγιο. Δεν μπορεί ούτε τώρα να σκοράρει στην προσπάθεια αυτή που έχει το Βέλγιο από την έξοχη ενέργεια του De Bruyne που κράτησε με μαεστρική κίνηση την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και τελευταία στιγμή είδε τον De Kuyper. Και πάλι είναι αστοχή, γιατί ο Bernd Vine είναι αυτός ο οποίος λέει όχι. Έπεσαν μάλιστα όλοι οι παίκτες πάνω να τον φιλήσουν. Τον τερματοφύλακα του που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Το Λουκεμπάκι, όντας ζητά την μπάλα. Τροσάρα από τα αριστερά. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον De Kuyper. Που επαναλαμβάνω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο αριστερός μπακ. Τον βλέπεις παντού. Στο 58 αυτή ήταν η φάση και το είμαστε στο 60. Και ανεμφίβολα με τον Bernd Vine να κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια. Το γύρισμα από τον Βανάκεν για να απομακρύνουν και πάλι οι αμυντικοί. Επιμένει από τα δεξιά. Το Βέλγιο έχει στήσει τη δική του πολιορκία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τελικά ο Λουκάκου δεν θα μπορέσει να γίνει κάτω από τη μπάλα. Αυτή θα καταλήξει out. Και ενώ επαναλαμβάνω ήταν μοναδική εξαιρετικής ποιότητας η προσπάθεια του De Bruyne που κράτησε στο χιλιοστό την μπάλα μέσα και ενώ την πήρε ανάποδα με την πλάτη δηλαδή. Κοιτώντας την μπάλα γύρισε, πάσαρε και στη συνέχεια De Kuyper είδε τον πεσμένο από την προηγούμενη φάση Bernd Vine να απομακρύνει. Αυτό έκανε ακόμα πιο δραματική την κίνηση. Και να δούμε το γέμισμα από τα αριστερά και πάλι ο Bernd Vine είναι εκεί. Κατάλαβε ο Βανάκεν τι πήγε να κάνει. Ο Βανάκεν αγωνίζεται από τα αριστερά. Προθυμένη παλιά τώρα για το Ιράν με τον Τσαχαμπάνκς, ο οποίος έχει περάσει τους αλλαγή θυμίζω την αρχή του ημιχρόνου. Και πάλι με τα χέρια παίζουν οι Βέλγοι. Άποψη μου ότι εδώ θα μπορούσε να δοθεί φάουλ σε βάρος του De Kuyper. Γι' αυτό φωνάζουν οι Ιρανοί. Συνεχίζεται λέει ο διαιτητής, ο Ερέρα, που γενικότερα αφήνει το παιχνίδι και από τις δύο πλευρές στο όριο του φάουλ τέτοιες φάσεις. Νέο γύρισμα του De Bruyne από τα δεξιά. Κόβουν και πάλι με τον Αλ Νεμάτη. Και πάει τώρα με το Χατζησαφή και ενώ ζητά την μπάλα ο Μοχεμπή. Προθυμένη παλιά που κόβεται γρήγορα από τον Λουκεμπάκιο. Ήταν και ο Ενγκόι εκεί κοντά. Τώρα έχει περάσει στον άξονα Τροσάρ. Από τα δεξιά. Ένα σουτ. Διώχνει με γροθιές ο τερματοφύλακας και στη συνέχεια στην επαναφορά της μπάλας ο Βανάκεν θα αστοχίσει. αυξάνει κατά κόρυφα την απόδοσή της και την πίεσή της η ομάδα του Βελγίου, αλλά δεν μπορεί να ευστοχίσει. Αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, ήταν ο Βανάκεν που πέρασε ως αλλαγή. Δεν ήταν και καλύτερο, το καλύτερο δυνατό διώξιμο του Μπεραμβάντ. Αντί να φύγει μπάλα στα πλάγια, στρώθηκε στο Βανάκεν, ο οποίος με το δικό του σουτ στέλνει μπάλα out. Τώρα στο χώρο του κέντρου, Ταρέμι. Θα το λάχει. Κάνει κίνηση από τα δεσαιόρες Ζαϊάν. Δεν του δίνουν την μπάλα. Ταρέμι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά πιο γρήγορα Κουρτουά από το σκάσιμο της μπάλας δεν μπορεί να επωφεληθεί. Κουρτουά γρήγορα κατάλαβε, βγήκε από μάκρυ την μπάλα. Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος στη φάση του Ταρέμι στο 53 και του Κανάνη στο 14 έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις από κοντινή απόσταση. 65% κατοχή μπάλα στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ομάδα του Βελγίου. Γέμισμα από τα αριστερά του Ντεκά, υπερκάλο τραβηγμένο, αλλά εκεί σε αυτό το βαθύ χτύπημα και μην βλέποντας γίνεται στην πλάτη του καλού κακού, Χατζησαφή την πέταξε κόρνερ την μπάλα. Ακόμα ένα κόρνερ για το Βέλγιο. Στο μεταξύ αυτό που ακούτε είναι από το μικρόφωνο του ρέφερι από την προηγούμενη φάση, για το αν η μπάλα βρήκε στο χέρι του πεσμένου. Άλλη Μενάτη από την απομάκρυνση μπάλα του Μπεραμβάντ που δεν βρήκε καθόλου. Επιμένει το Βέλγιο, δεν μπορεί όμως. Βαθιά παλιά εκεί για να βγει στην κόντρα το Ιράν με τον Μοχεμπή. Ανάμεσα σε τρεις. Να πάρει και ανάσα η άμυνα. Χατζησαφή, βαθιά εκτέλεση της μπάλας για να μπορέσει να βρει συμπαίκτη του. Τελικά από το δυνατό μαρκάρισμα εποφελημένος βγαίνει ο Ιρανός. Ακούτε και τις επιφημίες. Ο Αλίνε Μάτι. Πολύ σωστή, δύσκολη απόφαση βέβαια. Με τον Ενγκόη πεσμένο και τον αντίπαλό του κοντά, έχει βγάλει την μπάλα. Πολύ σωστό το κόρνερ. Δεύτερο στο παιχνίδι για το Ιράν. Ακούτε τι γίνεται. Ξεσηκώνονται οι Ιρανοί, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους ότι έχει πιθανότητες να πάρει κάτι θετικό απέναντι σε αυτό το Βέλγιο. Φυλά και την μπάλα στην εκτέλεση ο Ρεζαϊάν. Από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Έτοιμος να εκτελέσει. Παίρνει ύψος η μπάλα. Πρώτη κεφαλιά άστοχη από τον Καλιζαντέχ. Καλή στιγμή. Καταγράφοντας μια τελική. Το 65 για το Ιάν. Καλιζαντέχ, επαναλαμβάνω, ο παίκτης ο οποίος δεν την μπάλα καταλήγει out από την δική του κεφαλιά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που εκτός από τη φάνταση του Ταρέμι στο 53 που εξουδετέρωσε ο Κουρτό, αυτή ήταν η δεύτερη. Λοιπόν, είναι η σειρά του Ιράν τώρα να κάνει τις αλλαγές. Να δούμε. Θα βγει με το νούμερο 8 Μοχεμπή, ο αριστερός χαφ. Και θα βγει και ο Χατζησαφή. Αλλάζει την αριστερή του πτέρυγα ο προπονητής του Ιράν. Το Ράμπι με το 16, ο Χαμάτι με το 5. Να λοιπόν, οι αλλαγές που επί της ουσίας, για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ, επειδή είχε αλλάξει σχεδόν όλη τη δεξιά του πτέρυγα με Σαλαμέκερς και Μενιέ, με Καστάνι και Λουμπάκιο, άλλαξε την αριστερή του πτέρυγα. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ από κλέψιμο και κόκκινη. Κόκκινη του Ενγκόη σε μια φάση που έδειχνε να την ελέγχει. Έγινε το λάθος, το κλέψιμο της μπάλας, και φέρνει την κόκκινη από τον Αργεντίνο διαιτητή, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε περικυκλώνεται εκεί. Γύρισε την μπάλα, την κράτησε πίσω και στο κλέψιμο από τον Ταρέμι, και εδώ θα βγαίνει μόνος απέναντι στον Κουρτουά. Είναι ξεκάθαρη παράβαση, τον κρατά. Κόκκινη, βέβαια κρατά το κεφάλι του ο Ενγκόη, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έφευγε μόνος στον Ταρέμι εκεί. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι με την κόκκινη του Ενγκόη. Ο αμυντικός Λίλ αφήνει την ομάδα του από το 67. Από αυτή την αυλεψία, απρόσεκτη κίνηση. Και για να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί και ο Γκαρσιά το παιχνίδι. Γιατί πρέπει να ρίξει άλλο αμυντικό, να κάνει κάποια αλλαγή. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Βλέπω τον Τεάτε της Άντραχτ Φρανκφούρτης. Πρέπει να κάνει κάποια αλλαγή τώρα. Να δούμε ποιος θα θυσιαστεί από τους υπόλοιπους. Όλα έτοιμα. Και να εκτελεστεί με στη μεγάλη περιοχή απομάκρυνση την μπάλα από τον Μέχελε. Μια προσπάθεια εκεί όπου ήταν και ο Μοχαμάντι. Πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνουν οι δύο προπονητές ότι από τα άκρα θα γίνει η δουλειά, κυρίως από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το Βέλγιο ή από την αριστερή όπως αμήνεται το Ιράν. Γι' αυτό έχουν αντικατασταθεί και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Δύο για κάθε ομάδα, για να καταλάβουν λίγο και τη στρατηγική τους. Το Ιράν απειλεί, προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα. Τώρα εκεί είναι ο Μέχελε για τον Τροσάρ, ανάμεσα σε δύο, στο χώρο του κέντρου. Περνά την μπάλα πλάγια δεξιά, περιμένοντας και την προώθηση των υπολείπων. Και με τον Λουκεμπάκιο, λίγο πιο πίσω, παραγυρνά από τον Καστάνι. Βολέα από τον Κουρτουά. Θα φέρει την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί ταλαιπωρεί ο Λουκάκου. Τον αντίπαλό του βάζει και αγκώνες. Ήταν φάουλ κατά την άποψή μου. Δεν σφυρίχτηκε. Συνεχίστηκε. Άλλωστε η μπάλα ήταν για το Ιράν. Ντε Μπρόινε στο χώρο του κέντρου. Σε ρόλο playmaker. Πάσα από τα δεξιά. Για να μπορέσει εκεί να βρει το Λουκεμπάκιο. Την κρατά την μπάλα. Αλλά προς όφελος του αντιπάλου του. Ο Μοχαμάντι. Είναι αυτός που κέρδισε την μπάλα, θα πάει στον χώρο του κέντρου για τον Καλιζαντέχ. Δεν αλλάζει την στρατηγική με πεντάδα στην άμυνα η ομάδα του Ιράν. Και επαναλαμβάνω πλην της κίνησης που έχει δει ο Λουκάκου στο 3 και ο Ζατολάχη στο 33. Η επόμενη κάρτα ήταν του Ενγκόη με κόκκινη, απευθείας δηλαδή. Και το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι. Δεν μπορεί και πάλι να βγει στην επίδεση. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να εξαργυρώσει εύκολα αυτή την απειλή που είχε στα προηγούμενα λεπτά το Βέλγιο προς την εστία του Ιράν. Και ενώ υπάρχει cooling break, είμαστε στο 70 λεπτό. Βέλγιο-Ιράν 0-0, με το Βέλγιο να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Να έχει χάσει ευκαιρίες, να έχει τον έλεγχο, αλλά το Ιράν να δείχνει ότι φλερτάρει έντονα με το βαθμό και μην εκπλαγείται να παίρνει ακόμα και την νίκη απέναντι σε αυτή την ομάδα του Γκαρσιά. Σύντομη διακοπή, αγγελεστούμε, έχει το λόγο και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου. Λοιπόν, με 10 έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όπως είπε και ο Γιάννης, με την αποβολή που έγινε στο 67ο λεπτό του Ενγκόη. Τα έκανε όλα λάθος. Αρχικά γύρισε την μπάλα λανθασμένα. Μετά ο Ταρέμι του την έκλεψε και ο στόπερ του Βελγίου τον γκρέμισε πριν βγει απέναντι από τον Κουρτουά. Δικαιολογημένη λοιπόν η κόκκινη. Νωρίτερα είδαμε τη μεγάλη φάση για το Βέλγιο. Ο Μπέραντ Βάντε σταμάτησε πεσμένο στο σουτ που έγινε στο. Από τον Ντεκάιπερ. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει. Τα δεδομένα άλλαξαν. Το παιχνίδι είναι καλό. Οι Ιρανοί προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους. Τώρα αγωνίζονται και με παίκτη επιπλέον παραπάνω, καθώς οι Βέλγοι έχουν μείνει με 10. Θυμίζω νωρίτερα την επέμβαση του Κουρτουά στο σουτ του Ταρέμι. Ο Κουρτουά αντέδρασε εντυπωσιακά και έτσι απεσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του. Το 0-0 παραμένει. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει καλές φάσεις και για τους Βέλγους αλλά και για τους Ιρανούς που στον κενό χώρο είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η εικόνα του αγώνα μέχρι και αυτή την ώρα. Είμαστε στο 68ο λεπτό με το 0-0 ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν να παραμένει. Έχουμε 4-2 corner, φυσικά μία στις κίτρινες, είμαστε στο 1-1, μία για το Βέλγιο, μία για το Ιράν. Οι Βέλγοι παίζουν με παίκτη λιγότερο. Έχουμε 17 σου των Βέλγων έναντι 5 των Ιρανών. Στα 6 γκολ είμαστε στο 1.44 για το Βέλγιο, στο 0.49 για το Ιράν. Λοιπόν, 0-0, είμαστε πλέον στο 70 λεπτό. Το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν, να δούμε αν θα του δώσει τη δυνατότητα να βγει περισσότερο επιθετικά ώστε να αναζητήσει τον γκολ της νίκης. Αυτό βέβαια θα απαντηθεί στο τελευταίο μέρος του αγώνα, στο τελευταίο 20 λεπτό. Θυμίζω τη φάση που το Βέλγιο έμεινε με 10, ο Ενγκόι έκανε λάθος, τσαφ που λέμε, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα, ο παίκτης του Ολυμπιακού έφευγε μόνος του και τον γκρέμισε. Και σωστά είδε την κόκκινη κάρτα και το Βέλγιο προχωράει σε αλλαγές. Τώρα είναι επιβεβλημένες μετά την κόκκινη κάρτα του Ενγκόι. Να δούμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα να βγει περισσότερο επιθετικά ώστε να αναζητήσει τον γκολ της νίκης. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει πολύ σύντομα. Γιάννη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, με την αλλαγή που έγινε καθώς πέρασε το παιχνίδι ένας αμυντικός και πιο συγκεκριμένα ο Αρτούρ Τεάτε της Άιντραχτ Φραγκφούρτης αντί του Λουκάκου που είχε και κίτρινη κάρτα και γενικά ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Οπότε να δούμε ποιος θα παίξει τώρα στην κορυφή, μιας και ο Τεάτε θα πάρει ρόλο στη θέση της άμυνας δίπλα στον Μέχελε. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω τώρα σε αυτή την προσπάθεια ο Λουκεμπάκιο. Ναι, πράγματι, ο Λουκεμπάκιο είναι ο παίκτης ο οποίος είναι στην κορυφή. Ο Φορτ ή μεσοεπιθετικός του Μπενφίκα. Και έχοντας λίγο πιο πίσω τον Ντεμπρόινε, τον Τροσάρ αλλά και τον Βανάκεν. Αυτή η αλλαγή σχηματισμού, μιας και βγήκε επιθετικός ο Λουκάκου και πέρασε ένας στόπερ ο Τεάτε. Λοιπόν, είμαστε στο 74, Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Η αγωνία αυξάνεται, όπως επίσης και το ικανοποιητικό θέαμα που έχουμε στο Μουντιάλ από τα παιχνίδια και δεν έχουμε παράπονο ακόμα και από τα πρόβλεπτα αποτελέσματα που το κάνουν πιο πικάντικο. Εξού και το Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 σήμερα, θυμίζω. Σκορ και θέαμα στο Ιαπωνία την Ισία 4-0, ίδιο σκορ στο Ισπανία Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Για το Βέλγιο με 1,30 αναμενόμενα γκολ, τα 6 γκολ έναντι 0,30 του Ιράν. Το 1,30 σημαίνει ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει ένα γκολ με τις φάσεις που είχε, γιατί αυτό μετρά την ποιότητα των ευκαιριών που έχουν οι δύο ομάδες. Προσπάθεια από τα αριστερά για το Ιράν. Το γύρισμα της μπάλας από τον τερματοφύλακα του, στον τερματοφύλακα του μάλλον, από τον αμυντικό, τον De Kuyper. Λίγο πριν γίνει απειλητικός για το Ιράν από την άλλη πλευρά ο Τζάχα Μπάνς. Τώρα αρχίζει και ξεθαρεύει το Ιράν. Μαρκάρει πιο ψηλά, δεν περιμένει πίσω από το κέντρο το Βέλγιο. Ανοίγει λίγο περισσότερο τις γραμμές του. Να δούμε κατά πόσο αυτό θα μετρήσει προς όφελος του Βελγίου, που και η κούραση επιδρά και η πίεση και το άγχος το τελευταίο τέταρτο. Αλλά θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Τώρα η μπάλα κινείται με τον Μέχελε. Απομακρύνει εύκολα Νεμάτη για τον Ζατολάχη. Περιμένει χωρίς να βιάζεται να προωθηθούν και οι συμπαίκτες του. Η υποσχόμενη μετάβαση τη φρέναρε. Μάλλον τα έχει ακούσει εκεί από τον προπονητή του. Γιατί αν κρίνω ότι ζήτησε συγγνώμη προς τον Αμίρ Γκαλανόη. Ίσως ήθελε να πάει πιο γρήγορα στη μετάβαση, αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, και όχι να φρενάρει το ρυθμό του Ιράν, που ούτως ή άλλως πάει σε ένα πιο αργό τέμπο. Και μπαλά αριστερά για τον Μοχαμάντι. Κινείται με τον το Ράμπι. Μπαλά λίγο πιο πίσω, χωρίς να βιάζονται. Αλνεμάτι. Τώρα θυμίζει Ιράν το Βέλγιο, περιμένει πίσω από το κέντρο. Με συνοχή στις άμυνες, δίνοντας πλάτος και στην τακτική του να μην επιτρέψει δηλαδή στο Ιράν, το οποίο μέτρο με μέτρο κερδίζει χώρο. Για να δούμε από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Μοχαμάντι, ψάχνει τη σέντρα καλοτραβηγμένη, αλλά η μπάλα περνά πάνω από το κεφάλι του προωθημένου εκεί Τσαχαμπάνκς μαζί με τον Ρεζάιαν, δύο παίκτες οι οποίοι είχαν προηγηθεί με στη μεγάλη περιοχή και ενώ είχαν κοντά τους και τον Μέχελε και τον Τεάτε, τελικά δεν τα κατάφεραν Οι φωνές που ακούτε είναι από ορισμένους Βέλγους που ανεμίζουν τη φανέλα τους, αν και νομίζω ότι περισσότερο φαίνεται να ζεσταίνονται. Για να δούμε την προσπάθεια του Ιράν. Από αυτό το κλέψιμο δεν μπόρεσε να βγει με τον Ταρέμι και στη συνεργασία με τον Ράμπι. Παραγυρνά πίσω στον Κουρτουά με το αριστερό. Το βολέ, μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τώρα δείχνει πιο θαραλέα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση η ομάδα του Ιράν στο να κρατήσει μπάλα, να απειλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Γεγονός που το επιτρέπει αυτό η αποβολή του Ενγκόη στο 67. Για φάουλ πάνω σε έναν Ταρέμι που τρέχει διαρκώς, μπορεί να έχει ακουμπήσει ελάχιστα την μπάλα, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη φθορά και έναν πονοκέφαλο στην άμυνα του Βελγίου. Και θυμίζω ότι και το δικό του γκολ στο 25 που ακυρώθηκε ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και βεβαίως και η πολύ μεγάλη φάση που έχασε στο 53 όταν ο Κουρτουά είπε όχι. Γενικότερα σήμερα Κουρτουά από τη μία, Μπεραμπάντα από την άλλη είναι οι πρωταγωνιστές και αλλαγή. Ο Γκοντός είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικατασταθεί στη μεσαία γραμμή. Και με το νούμερο 20 θα περάσει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, αυτός ο οποίος θα βοηθήσει μέσω αμυντικά. Ουγγαλού. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει, αν και έχει ρόλο μέσω επιθετικού, αλλά το βλέπεις αμέσως να παίρνει ρόλο για να βοηθήσει στη μεσαία γραμμή και λίγο πίσω για να κρατήσει σταθερά την ομάδα του, ανεβάζοντας λίγο περισσότερο την κατοχή μπάλας. Τώρα η ομάδα του Ιράν με τον Τσαχαμπάνξ αριστερά για τον Μοχαμάντι, το Ράμπι τους κατευθύνει και ο Ταρέμι με τα χέρια δείχνοντας δεξιά αριστερά τον ελεύθερο παίχτη. Τσαχαμπάνξ τώρα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου, όλα αυτά. Ρεζάιαν πίσω με τον Ζατολάχη. Γκαλού πέρασε λίγο νωρίτερα. Ξανά στο παιχνίδι. Ταρέμι ανιπλώνει το παιχνίδι από τα αριστερά για τον Ράμπι. Ψάχνει το γέμισμα. Δεν μπορεί ο Τσαχαμπάνξ, πέφτοντας βρίσκει τον αντίπαλό του. Συγκρούονται πόδι με πόδι. Καθαρή η παράβαση του Ιρανού. Τελικά σηκώνονται, δεν έχουν κάτι ανησυχητικό. Πολύ πιο ήρεμος, διαρκώς καθισμένος εκεί, τα λέει με τους συνεργάτες του ο προπονητής του Ιράν, ο Αμίρ Γκαλενόη. Όρθιος, φωνακλάς, χειρονομεί Ρούντι Γκαρσιά, σπουδιακός προπονητής του Βελγίου, βλέποντας την ομάδα του να φλερτάρει με την ισοπαλία και να κινδυνεύει έτσι όπως πάει το παιχνίδι να υποστεί την ήττα. Γιατί το Ιράν έχει αποδείξει στο σημερινό παιχνίδι σε δύο τρεις περιπτώσεις ότι δεν αστείευεται, πόσο μάλλον τώρα που παίζει με παίχτη περισσότερο. Απομάκρυνση της μπάλας από τα δεξιά για τον Ρεζαϊάν. Ρεζαϊάν έχει χώρο, βαθιά παλιά για να βρει τον Ταρέμι, είναι πάρα πολύ δυνατή. Βγαίνει ψηλά στη μεγάλη περιοχή, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Κουρτουά, και ενώ από κοντά του είχε και τον Μέχελε ο Ταρέμι, δεν μπορείς να τον αφήσεις λεπτό τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Αριστερά το κόψιμο της μπάλας από τον Ράμπι. Προσκόμενη μετάβαση από τα αριστερά για το Ιράν. Ακόμα πιο αριστερά για τον Μοχαμάντι. Σηκώνει το κεφάλι να δει ποιοι είναι οι συμπαίκτες του. Βλέπει τον Ταρέμι μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά από την κόντρα που βάζει εκεί ο Καστάνιε. Μπάλα φτάνει κατευθείαν στην αγκαλιά του Κουρτουά. Νέο λάθος το Ιράν. Για να δούμε ένα σουτ μακρινό. Ο Κουρτουά θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ζατολάχη, προκειμένου να σουτάρει από τόσο μακριά. Έκλεψαν την μπάλα. Ακόμα μια προσεξία. Θα μπορούσε να πετάξει την μπάλα δεξιά. Είχε βέβαια οπτικό πεδίο. Είχε αριστερά τον Ταρέμι. Επιχείρησε ένα μακρινό σουτ για την εμπειρία του Κουρτουά. Παρά το γεγονός ότι πήγε με δεύτερη προσπάθεια, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Καταγράφεται ακόμα μια τελική με τον Ζατολάχη σε ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε. Η σέντρα από τα δεξιά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία καλή στιγμή που έχουμε δει για το Βέλγιο είναι στο 62 με τον Βανάκεν. Από το 67 και μετά της αποβολής, αόρατη επιθετικά η ομάδα του Βελγίου. 17 προσπάθειες για γκολ ή 6 στο τέρμα. 6 για το Ιράν, οι 3 στο τέρμα, αλλά και οι 3 φαρμακερές. Στις 2 η εξαιρετική αντίδραση του τερματοφύλακα του Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ. Θυμίζω ότι είναι όμιλος των ισοπαλιών μέχρι στιγμής. Πρώτη αγωνιστική Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και για 2 ομάδες, ή μάλλον για 4 ομάδες που συναντιούνται μεταξύ τους για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχει προϊστορία σε κανένα από αυτά τα μάτς που είδαμε, θα δούμε. Λουμπάκιο από τη δεξιά πλευρά, Λουκεμπάκιο τελικά θα πάρει το φάουλ, φλερτάρει με την κίτρινη. Τελικά δεν τη δείχνει στον Καλιζαντέχ, γιατί κράτησε τον αντιπαλό του. Τράβηξε τη φανέλα, άποψη μου είναι ότι είναι καθαρά κίτρινη κάρτα. Παραλίγο να τη σκίσει από το τράβηγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ τη χαρίστηκε ο διαιτητής, ο Ντάριο Ρέρα, ο Αργεντίνος. Και ενώ ο Μπέραν Βαντ κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Δεν πρόκειται σε μία μίνι σύσκεψη εκεί. Δηλαδή με τον συμπαίκτη του που θα ή πιο σας είναι την μπάλα. Καστάνι αριστεροπόδαρος, De Bruyne δεξιοπόδαρος. Τελικά De Bruyne. Φεύγει ο De Kuyper. De Bruyne, το γέμισμα με γροθιές, όχι ιδιαίτερα καλά ο Μπέραν Βαντ. Σουτ, πιάνει αέρα εκεί. Δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα που θα ήθελε ο Τίλεμανς. Από τα αριστερά με τον Τροσάρ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει εξαφανιστεί στο τελευταίο 20 λεπτό. Προσπαθεί να βγει στην Αντεβίδες τώρα από τα δεξιά το Ιράν, αλλά έρχεται γρήγορα ο Τεάτε να απομακρύνει την μπάλα από τα αριστερά και πάλι με τον Τίλεμανς. Σηκώνει το κεφάλι, σεντράρει χαμηλά το σουτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Νομίζω κόρνερ πρέπει να είναι από το σουτ του Βανάκεν. Άουτε διξοδητής. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι είναι κόρνερ με τον Βανάκεν να πιάνει το σουτ. Ναι, βέβαια. Έχει κοντράρει μπάλα. Δικαίως φωνάζουν οι Βέλγοι. Και η τελευταία αλλαγή για το Ιράν. Ζατολάχη θα βγει, άλλωστε είναι με κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Έτρεξε αρκετά. Και στη θέση του θα περάσει ένας άλλος παίχτης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Ο Ζαντέχ. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει και στον χώρο του κέντρου. Προσπάθεια από το κέντρο. Μπάλα απομακρύνεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ιράν. Ναι, απομάκρυνση μπάλας. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, αλλά η αγωνία είναι στο κατακόρυφο και για τις δύο ομάδες. Άλλωστε αυτό έχει ένα δυναμικό στυλ παιχνίδιου. Τροσάρ, ανοίγει το παιχνίδι από τα δεξιά. Πολύ καλή κίνηση βρέθηκε τον Καστάνιε. Καστάνιε, το σουτ, μεγάλη ευκαιρία και πάλι είναι εκεί να πει όχι ο Μπέραν Βαντ. Ποιος άλλος, ο De Kuyper. Μακράν, ο πιο απειλητικός παίκτης του Βελγίου, αριστερός μπακ, αλλά και μοιραίος ταυτόχρονα. Βρίσκει το χώρο με τη μία μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Συρτό σουτ. Περνά από αρκετά πόδια μπάλα, βέβαια δεν το βρήκε πολύ γεμάτο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί την ικανότητα του Μπέραν Βαντ, που είναι μαζί με τον Τιμπό Κουρτουά κορυφαίοι του αγώνα. Στο 86, De Kuyper, τέταρτη καλή στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Και ενώ επαναλαμβάνω ότι τον έχουμε δει φορ, τον έχουμε δει εξτρέμ και όλα αυτά για τον αριστερό μπακ που τα κάνει όλα σήμερα και συμφέρει, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι και ο μοιραίος παίχτης, και ενώ βλέπω να ετοιμάζεται και παίχτης από το Βέλγιο να περάσει και να αποτελέσει την τελευταία αλλαγή. Στο 87, Βέλγιο-Ιράν 0-0 για τον 7ο όμιλο. Το Βέλγιο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 67 λόγω αποβολής του Ενγκόη. Παίζουν και με τον χρόνο οι Ιρανοί. Σαϊά για τον Ταρέμι. Σπρόξιμο στην κίνηση την οποία έκανε ο Μογκάλου, αλλά υπάρχει offside. Μογκάλου πέρασε, λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αυτός έχει πάρει ρόλο καθαρό εμουφόρ. Και για να δούμε τώρα από την αλλαγή την οποία θα κάνουν οι Βέλγοι. Θα βγει ο De Bruyne. μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Και ο Πάρντο είναι αυτός ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι σε μια ένστατη προσπάθεια να κρατήσει λίγο στη μεσαία γραμμή. Φερνάντες Πάρντο λοιπόν της Λίλ, και ενώ θα βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια ο τερματοφύλακας που τα κάνει όλα και συμφέρει σήμερα του Ιράν, ο Μπέραντβάλτ. Από τα δεξιά προσπάθεια των Ιρανών, αλλά πολύ να την παλιά για τον Μογκάλου. Στο 88 Κουρτουά θα δώσει δεξιά για τον Καστάνιε. Δεν μπορεί να βρει το Λουκεμπάκιο. Οι Ιρανοί από τα αριστερά έχουν χώρο. Το Ράμπι με τη μία από τα αριστερά το γύρισμα. Ένα σουτ πάνω σε σώματα. Επιμένουν με τον Χουζενάντσι. Είναι η προσπάθεια λίγο νωρίτερα. Νέα προσπάθεια. Τώρα και υπάρχει σφύριγμα σε ένα σουτ το οποίο έγινε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και ενώ Γκαρσιά τα βάζει με τους παίχτες του, δείχνει τις θέσεις ενδεχομένως που θα ήθελα να έχουν αυτή τη στιγμή. Στο 89 και φαντάζομαι ότι θα έχουν τουλάχιστον ένα εξάλεπτο καθυστέρησης με όλα όσα έχουν προηγηθεί και με την αποβολή και με τις αλλαγές και με το cooling break. Πολύ δυνατή απομάκρυνση πάρα από τον Μοχαμάντι, βλέποντας εκεί μπροστά με τον Πάρντο, τον Φερνάντες Πάρντο. Η μπάλα τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται το Βέλγιο. Χωρίς Λουκάκου, χωρίς Ντεμπρόινε, που δεν έκαναν και σημαντικά πράγματα πλην μιας ευκαιρίας που έχασε ο Ντεμπρόινε στο 9. Διπλή ευκαιρία μάλιστα με τον Ντεκάιπερ, που εξουδετερώθηκε από τον Ιρανό τερματοφύλακα. Προσπαθεί εκεί με τον Τροσάρ, η μπάλα πάει δεξιά. Καστάνιε, απομάκρυνση μπάλα από τον Λίνε Μάτι. Παίζουν με τη φωτιά και οι δύο ομάδες. Ένα μάτς που μπορεί να έχει γκολ για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά και να λήξει και ισόπαλο. Λουκεμπάκιο με το αριστερό, η σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα περνά πάνω από αρκετά σώματα. Διεκδικείται εκεί. Αλλά τελικά ο Τίλεμανς δεν θα μπορούσε να κάνει επαφή με την μπάλα. Λουκεμπάκιο σημάδευσε το συμπαίκτη του. Αλλά πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ψηλή αυτή η σέντρα. Στο αποκορύφωμα η αγωνία και σε συνδυασμό με τις αλλαγές που θα έχουμε τώρα. Για την ώρα περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Στο 90. Τελικά βλέπω από πλευράς Ιράν να μην γίνει κάποια αλλαγή. Κουρτουά με τα πόδια από την περιοχή του απομακρύνει. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα συγκίνηση την οποία έκανε με τον Βανάκεν αλλά και τον Πάρντο. Τελικά κανείς από τους δύο. Η μπάλα για τον Καλιζαντέ. Κανάνι από τα αριστερά για τον Μοχαμάντι. Μοχαμάντι στο κέντρο για τον Τοράμπι. Παραλίγο πιο πίσω. Αλινεμάτι. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Βέλγοι είναι αυτοί τώρα που φωνάζουν. Θεωρούν προφανώς ότι θα έπρεπε να είναι παραπάνω τα λεπτά, γιατί και εγώ για να είμαι ειλικρινής υπολόγιζα τουλάχιστον ένα εξάλεπτο και με την καθυστέρηση που είχαμε στην αποβολή. Εν πάση περιπτώσει, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή μπάλα, ανάμεσα σε αρκετά πόδια για να δούμε που θα καταλήξει σε Ιρανούς. Από τα αριστερά το γέμισμα, η μπάλα περνά ψηλά από όλους και τελικά δεν τη βρίσκει κανένας. Με τον Τσαχαμπάνκ συγκεκριμένα, να βλέπει η μπάλα να φεύγει από την άλλη πλευρά με τον Τροσάρ, τώρα Βανάκεν. Καταδιώκεται από τον Χοζαμανίγ. Τελικά έγινε το λάθος. Ρεζαϊάν, νέο λάθος, λάθη επιλαφών. Προσπαθεί να ρεμίσει το παιχνίδι με τον Τσαγαμπάνς. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Αλίνε Μάτι. Από τα αριστερά τώρα προσπαθούν οι Ιρανοί έχοντας περάσει το κέντρο. Αλλά η γραμμή άμυνας των Βέλγων είναι περίπου 10 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Φλερτάρουν με το λάθος πάντως είναι αλήθεια, με την επιπολαιότητά τους, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ενγκόη από την κακή εκτίμηση να γυρίσει την μπάλα πίσω και να κλέψει ο Ταρέμι και κρέμψει τον αντιπαλό του. Δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης, 0-0. Ήδη έχουμε 2-0-0 στο Μουντιάλ, να δούμε αν θα έχουμε και τρίτο. Πάσα κακή από τον Πάρντο. Ξανακλέβουν οι Βέλγοι από τα αριστερά με τον Τροσάρ. Ελίσσεται ανάμεσα σε 2-3. Βρίσκεται από τα δεξιά το Λουκεμπάκιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σπατάει την μπάλα για τον Καστάνι. Το γύρισμα. Η μπάλα απομακρύνεται, αλλά σε πλάγιο και στο κόρνερ. Από τα πόδια του Χαλισαντέχ, ο οποίος αποθεώνεται, ακούτε, σαν να έχει πετύχει γκολ. Και έχουν συλλογηθεί τα δύο λεπτά στις καθυστερήσεις του. Και μπάκι από τα δεξιά. Και πάλι για τον Καστάνιε. Κεφαλιά. Άστοχη. Out από τον Μέχελε. Μία τελική προσπάθεια ακόμα. Μέχελε υποπίεση, είναι αλήθεια. Πολύ καλή άμυνα από τους Ιρανούς. Στο ψηλό παιχνίδι σχεδόν ανίκητη. Και ένας Βέλγος ντυμένος ο Βελίξ κρατά το κεφάλι του, ή μάλλον το κράτος με τα κερατάκια. Κοιτά με αγωνία και ο Λουκάκου από τον πάγκο. Στα μισά των καθυστερήσεων. 2,5 λεπτά από τα 5. 0-0 Βέλγιο Ιράν. Το Βέλγιο παίζει με 10 παίχτες από το 67 λόγω αποβολής του Ενγκόη. Καστάνιε για τον Τροσάρ. Βανάκεν από τα αριστερά. Η μπάλα προσπαθεί να βρει τρόπο εκεί να απειλήσει χωρίς να τα καταφέρει με τον Πάρντο. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Τεάτε ακόμα πιο αριστερά για τον Πάρντο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει πολλά σώματα μπροστά του. Πάρντο ψάχνει το σουτ. Απελπιστικά άστοχο. Έσκαψε την μπάλα. Πήγε για σέντρα σουτ. Τελικά η μπάλα περνά πάρα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Μπέραν Βαντ. Θα νόμιζε κανείς ότι κάπου κόντραρε η μπάλα και πήρε αυτή την πορεία, αλλά αναλαμβάνω, απελπιστικά άστοχο, εκνευρίζοντας και απογοητεύοντας τους Βέλγους. Και απ' την άλλη, ένας πανευτυχής φύλαθος που φορά τη φανέλα του Μεξικού και γαλατά την μπάλα. Το Ιράν παίζει πάντως με το Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θα την επιστρέψει, προφανώς θα την επιστρέψει την επαναφορτιζόμενη μπάλα του Μουντιάλ. Το κλέψιμο της μπάλας στο χώρο του κέντρου. Τέταρτο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Τροσάρ χάνει την μπάλα. Ανακτά με τον Βανάκεν. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Τροσάρ σε ρόλο οργανωτή. Μπάλα για τον Τεάτε. Καστάνιε ζητάει την μπάλα από τα δεξιά. Παίρνει την μπάλα όπως και ο Λουκεμπάκιο. Λουκεμπάκιο μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βρει την μπάλα στο αριστερό. Σουτάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Κρατά το κεφάλι του μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει χάσει. Βέβαια. Υποπίεση είναι η αλήθεια. Βρήκε την αφύλακτη γωνιά του τερματοφύλακα του Μπέραν Βαντ, ο οποίος είχε απογειωθεί για Λουκακού. Αλλά με τα φάλτσα και τη δύναμη που έχει μπάλα, ποτέ δεν ξέρει τι μπορούσε να έχει γίνει. Αναλαμβάνω, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τους Βέλγους. Απογοητευμένος ο Λουκεμπάκιο. Πάμε ολοταχώς για την τρίτη ισοπαλία του ομίλου. Μετά από τα δύο παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. 15 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να συμπληρωθούν τα 5. Για να δούμε αν προλαβαίνει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια το Βέλγιο μετά την εκτέλεση του πλαγίου. Σηκώνει τα χέρια ο Τζαχαμπάνκς, ζητώντας το κοινό να του στηρίξει, να του υποστηρίξει ακόμα περισσότερο. Ακούτε τις φωνές. Και τελικά έχουμε λήξη. Τριπλό σφύριγμα λήξης από τον Αντάριο Ερέρα, τον Αργεντίνο. Αποκαμωμένοι παίκτες και των δύο ομάδων ξαπλώνουν, αλλά με αντίθετα συναισθήματα. Το Βέλγιο, το οποίο θα ήθελε την νίκη, τελικά δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Και από την άλλη το Ιράν, το οποίο είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μια με τον Ταρέμι στο 53 και άλλη μία με τον Κανάνι στο 14, αλλά είχε έναν εξίσου πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, τον Τιμπό Κουρτουά, το Βέλγιο που είπε όχι. Αλλά πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ντεκάιπερ στο 58, μεγαλύτερη όλων, σε συνδυασμό και με τη διπλή ευκαιρία στο 9 του Ντεμπρόινε με τον Ντεκάιπερ, όπου ένας άλλος σπουδαίος τερματοφύλακας, ο Μπέραν Βαντ, είπε όχι. Δύο τερματοφύλακες λοιπόν καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα, το 0-0. Δεύτερη ισοπαλία για το Βέλγιο μετά το 1-1 με την Αίγυπτο. Δεύτερη ισοπαλία όμως και για το Ιράν μετά το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Και πλέον καταλαβαίνει κανείς ότι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική και για τις δύο ομάδες θα έχει πολύ μεγάλη αγωνία. Σε συνδυασμό βεβαίως και με το τι θα γίνει και με το άλλο παιχνίδι του ομίλου.
1: Ιράν, Αίγυπτος, Γιάννη, και Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία.
0: Σκοτωμός σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό μουντιάλ αυτό το οποίο παρακολουθούμε, με την εξέλιξη και την απρόβλεπτη τροπή που έχουν τα παιχνίδια και με την εικόνα του Ταρέμι απογοητευμένος ο ίδιος, που έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ταλαιπώρησε αρκετά τους αμυντικούς του Βελγίου, του έκαναν αρκετά φάουλ, υπέβαισαν και σε σφάλματα, αλλά τα βάζει και με τον εαυτό του ίσως περισσότερο με τη φάση που έχασε στο 53 αλλά όταν είσαι ένα τόσο μεγάλο τερματοφύλακα απέναντί σου, σίγουρα περιμένει τα πάντα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο-Ιράν 0-0. Τα καλύτερα συνεχίζονται εδώ στην Ερασπορ και με τις υπόλοιπες μεταδόσεις που ακούτε σε ζωντανή μετάδοση από τους συναδέλφους. Άγγελε Σίμω, φίλες και φίλοι Ερασπορ, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Τρίτη σοπαλία στον όμιλο. Νικητής του Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα πάρει το προβάδισμα. Είπαμε τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν την τελευταία αγωνιστική. Το Ιράν, από την άλλη, σε ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι από την Αίγυπτο, θα ψάξει το δικό του εισιτήριο πρόκρισης. Δεύτερη σοπαλία για το Βέλγιο. Αλλά στην πρώτη φάση φαίνεται πως θα υδρώσει για να περάσει στην επόμενη φάση. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πολύ αργά, καθώς ακολουθούν παιχνίδια. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το δελτίο ειδήσεων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Τάκης Μπάλτα σε πολύ λίγο κοντά σας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην παρέα σας για τη συνέχεια του μικροφόνου στα γήπεδα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Νίκος Μαυριδόπουλος, στρίχνει στον ήχο, Παναγιώτης Μπαλτάς στο μικρόφωνο. Βέλγιο-Ιράν, ισόπαλοι 0-0 πριν από λίγο, σε μετάδοση του Γιάννη Μεράνιου. Νωρίτερα είχαμε Ισπανία-Σαουδική Αραβία με μετάδοση από τον Μπάμπη Παπάζογλου με 4-0. Στη μία, μετά τα μεσάνυχτα, ακολουθεί ο Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Πάντα εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία την Era Sport και στις 4 τα ξημερώματα θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στο Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Τζέικομ Νίστρουμ. Κατά την επίσημη παρουσία του από τους Πράσινους, σήμερα το μεσημέρι στο Γιώργος Καλαφάτης έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουν μαζί. Κάθε μέρα θα χτίζουμε την ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον, τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Ο 26χρονος μπακ, τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινιάκη Πένια αναμένεται να περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που δρομολογείται και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η προγραφή των συμβολέων του στο απόγευμα της ίδιας μέρας με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 έτος. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη ταξιδεύοντας με τον Στέφανο Κοτσόλη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά, ο πανύψηλος Γάλλος αμυντικός μέσος, ανακοινώθηκε από τους Πράσινους, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Στο μπάσκετ τώρα, το χρονικό ενός προαγγελθέτος γάμου επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράβοδης στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, σχεδόν 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης θητείας του στην ελληνική ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσία του Σέρβου προπονητή στους εκπροσώπους τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στη Μία στο στάδιο στο T-Center. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έφτασε σήμερα στις 8 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητής του δικέφαλου του Βόρα. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, υπογράφοντας σύμφωνα με πληροφορίες διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Λύση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση από τη Ρώμη. Αναμένεται να βρεθεί για πρώτη φορά στην ΕΜΕ Συμβρή για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ.

0: χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που πήρε την πρόκριση για τη φάση των 32. Εκουαδόρ Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς θέρματα, με τερματοφύλακα τον Ρούμο να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Τώρα ο Μιγγέλ Ογιαρθάμπαλ ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην εμφαντική νίκη της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ του 2026. Ο επιθετικός της Σοσεδάδ του σκόραρε δύο φορές, το 21ο λεπτό και το 24ο, ενώ στη δική του ασίστ το 10ο λεπτό ο Λαμίλ Γιαμάλ είχε ανοίξει το σκορ για τη Ρόχα. Την πέμπτη της νίκης 6-3 στη Link Pace του Europa Link πέτυχε εθνική ανδρών στο βόλιο επικρατώντας του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και ολοκληρώνοντας με θετικό απολογισμό της υποχρεώσης της στη φάση των ομίλων. Για την ίδια διοργάνωση η εθνική γυναικών νίκησε σήμερα την Εστονία με 3-1 σετ. Εκτός η Αντετοκούμπο, Κώστας Λούκας και Δημήτρης Κατσίβελης από την εθνική ομάδα μπάσκετ για τα μάτς με την Ρουμανία στις 2 εβδόμου στις 7 η ώρα και εντός με την Πορτογαλία στις 7.30 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με τους Σωτήρης Γκαραγκάνη και Πολυνίκη Μανουλίδου να ανεβαίνουν το ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 200 μέτρα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στο δέκαθλο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και το τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο της καριέρας του. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Καραγιαννίδης, ο οποίος συγκέντρωσε 7.551 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ. Στο έπταθλο, η Νατάσα Μπαλούμη χάρισε ακόμα ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση με 5.326 βαθμούς, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της καριέρας της υπό κανονικές συνθήκες. Στο τριπλούν ανδρών, ο Δημήτρης Τσιάμης ανέβηκε για ακόμα μια φορά στο βάθρο της διοργάνωσης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στα 5.000 μέτρα γυναικών, η Ντενίσα Μπάλα κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο, πραγματοποιώντας φετινό ρεκόρ με 16.32.05, ενώ η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 16.53.56. Στη σκηταλοδρομία, τώρα 4x100 γυναικών, η ελληνική ομάδα της Ραφαηλίδας Γιαννουλίδου, η Λιουάνας Ρούσου και Κατερίνα Γρηγοριάδου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 3.38.05. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση με 3.09.88. Ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό συνέχισε την ανωδική του πορεία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας πρωταθλητής, υπερασπίστηκε παράλληλα τον τίτλο του από το 2025 με 78.30, δείχνοντας έτοιμος να απειλήσει πλέον και το φράγμα των 80 μέτρων. Δεύτερος Έλληνας στον αγώνισμα ήταν ο Γιώργος Χριστακάκος, ο οποίος σημείωσε 71-79 και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Τέλος, στο άλμα εις ύψος, η Παναγιώτα Δόση πραγματοποίησε τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια το 1-86 και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, όπως είχε κάνει και το 2023. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρο.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Έτσι δυνατά ξεκινάμε με Νίκο Μαυριδόπουλο στην κονσόλα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους, σε όλες. Ακούτε την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε 24 ώρο πρόγραμμα από το ξεκίνημα της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0. Άλλη μια ισοπαλία σε αυτόν τον όμιλο. Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2 βαθμούς.

επικράτησα με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό για τους Ισπανούς. 11 λεπτά αργότερα στο 21 ο Γιαθάμπαλ έκανε το 2-0. Στο 24, 3 λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίχτης πέτυχε το 3-0 και το δεύτερο προσωπικό στην αναμέτρηση. Στο 49 είχαμε το αυτογκόλ από τον Ταμπεκτή. Με αυτόν τον τρόπο οι Ισπανοί έκαναν την πρώτη τους νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πιάσαν τους 4 βαθμούς.

Και φυσικά η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στη μία η ώρα. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ όπως και σε όλα τα παιχνίδια, και τον Δημήτρη Μαλεσιόβε ο οποίος θα είναι στο μπούτ και θα μας περιγράψει αυτήν την αναμέτρηση.

Οι Ουρουγουάνοι θα ψάξουν νίκη που θα τους βάλει στην κορυφή μαζί με τους Ισπανούς, και οι δύο ομάδες θα έχουν τον πρώτο λόγο φυσικά μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής για πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ.

ξένυχτη συνεχίζεται όμως, όπως καταλαβαίνετε. Στις 4 η ώρα τα ξημερώματα έχουμε την αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής μέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο για λογαριασμό του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα την περιγράψει ο Δημήτρης Λουκάκης.

Στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας που έφυγε, φυσικά πρώτη είδηση είναι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Αύριο μάλιστα ετοιμάζουν και μια εντυπωσιακή υποδοχή στο Telecom Center οι φίλοι του Τριφυλιού στην επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του μετά από 14 χρόνια στην πράσινη ΚΑΕ. Είναι λογικό, ο κόσμος του Παναθηναϊκού να βρίσκεται σε ενθουσιασμό. Επιστρέφει ο προπονητής που ουσιαστικά άλλαξε το ρου του Τριφυλιού του μπασκετικού Παναθηναϊκού, κατακτώντας τους περισσότερους τίτλους που διεκδίκησε και φυσικά έχοντας την κατοχή του ως προπονητής του Παναθηναϊκού 5 Ευρωλίγκες. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε ο Καμαρά. Αναμένεται αύριο με κάθε επισημότητα και η μεταγραφή του 30φύλου Τσάπρα από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Όπως και του Ινιάκη Πένια, του Ισπανού τερματοφύλακα. Τη Τρίτη, Τσάπρας, Πένια και Καμαρά θα μεταβούν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας. Το συμβόλαιο του Τσάπρα θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Το συμβόλαιο του Ινιάκη Πένια 3 συν 1 έτος.

στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του ο Νταβίτ Καρμό. Ενώ παράλληλα τρέχουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές προτεραιότητες των Ερυθρόλευκων μετά τις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Χόσε Λουί Μέντιλιμπαρ.

Στην ΑΕΚ σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις του Γιώβιτς και του Πιλιού, ενώ επικράτει ένας ενθουσιασμός καθώς συνεχίζεται αυτή η περιήγηση του τροπαίου της κούπας του πρωταθλητή τη σεζόν που μας πέρασε, τη σεζόν 2025-26, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Έγινε ένας χαμός το απόγευμα στην Πάτρα, καθώς αρκετός κόσμος έφτασε στο σημείο που τοποθετήθηκε το τρόπαιο για να φωτογραφηθεί και επικράτησε, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλος ενθουσιασμός.

Στον ΠΑΟΚ μπαίνουν σε εποχή άλλες φιολές. Αυτός είναι ο διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Λέση που έφτασε στην Θεσσαλονίκη, ενώ θα έχουμε ένα δείπνο εργασίας, αμέσως δηλαδή θα πιάσει δουλειά ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός.

ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του. Και όπως σας είπαμε, ο Λέση που έφτασε στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη θα έχει ένα δείπνο εργασίας ανάμεσα στον ίδιο τον Βιερίνια και τον Μάτος.

Στον Άρη τρέχουν και εκεί εξελίξεις στα μεταγραφικά για την ενίσχυση της ομάδας. Ο Ρούμπεν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής των Κιτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο πλέον στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για να διαμορφωθεί γρήγορα ο βασικός κορμός του Άρη για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Τους χαιρετισμούς μας και από εμάς από στον Κάσπακα Λίμνου. Φίλε, λέει το Viber κολλάει. Γιατί κολλάει το Viber, για να το δούμε. Να δούμε τι έχετε. Στείλε ο Παναγιώτης καλησπέρα. Γιάννη, αληθεύει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπενίτεθ του μπάσκετ? Όχι, τον Μπενίτεθ του μπάσκετ. Μην τα λες αυτά. Α, ορίστε, ο Γιάννης το έχει στείλει. Χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου, φίλε. Οι περιγραφές που κάνετε τα σπάνε. Είστε όλη η ομάδα της Ερασπορ κορυφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιάννα, ρε. Το τραπεζάκι, λέει, ήταν γεμάτο κύπελο και δεν θα φαίνονται, λέει, καλά. Βέβαια, κύπελα παγωτού Αποστόλης έγινε. Έλα ρε Αποστόλη, που ήταν κύπελα. Είναι πάρα πολλές οι κούπες που έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, και δεν νομίζω να τις κρύβουν τα κυπελάκια του παγωτού, όπως είναι και πάρα πολλές οι κούπες που έχει κατακτήσει ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. 9 Ευρωλίγκες, παρακαλώ, έχει στην συλλογή του ο Σέρβος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεχίζετε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας, Sport, και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο mail μας erasportpapakier.gr. Φυσικά μέσω του Viber, ένας τρόπος που έχει κερδίσει κατά κράτος από τη μέρα που μπήκε στην ζωή μας όλους τους άλλους, και είναι λογικό, είναι εύκολος πολύ στην χρήση. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger τα μηνύματά σας.

κορμάμε η ώρα είναι 12:30. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 3, εγώ δηλαδή, γιατί στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς για το full γερμανικό νούμερο. Μαυριδόπουλος εδώ θα μέχρι 6, Σέρι Μαυριδόπουλος μέχρι 6 θα το πάρει όλο, και ο Παναγιώτης μέχρι τις 3 περίπου θα είναι εδώ μαζί στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Όλη η ομάδα της ΕΡΑ Σπορ είναι επίποδος για την μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Συνεχίζουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας. Η ώρα είναι 12:35, ξημερώνει Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Στη μία η ώρα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Ο Δημήτρης Βαλεσιώβας σε λίγο θα μας δώσει πρώτα στοιχεία από αυτή την αναμέτρηση. Στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα περιγράψει αυτό το παιχνίδι για την Eraspor. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθείτε και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ο Γιάννης λέει, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, πολύ χάρηκα για τη μεταγραφή του Ομπράντοβιτς. Θα μας ανεβάσει κι άλλο σαν χώρα και σαν πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Τώρα που θα ανέβουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Αταμάν πήγε σε άλλη ομάδα ή είναι ελεύθερος ακόμα? Όχι, δεν έχει κλείσει ακόμα ο Αταμάν. Γεια σου Μιχάλη από τη Σπάρτη. Αποστόλη λέει, από Αίγιο γλύψε ένα γονάκι παγωτό στο κερδάει τσαρούχα. Ενώ ο Παναγιώτης λέει, Γιάννη, και ο Μπουρίνιο πήγε στη Ρεάλ, τι σημαίνει ότι θα πάρει ξανά Champions League? Δεν λέμε αυτό, δεν το λέει κανείς αυτό, ρε παιδιά, αν θα πάρει ο Μπράντοβιτς την Ευρωλίγκα ή δεν θα την πάρει, ή θα τις πάρει όλες τις Ευρωλίγκες στα 3 χρόνια που θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αλλά επιστρέφει ο βασιλιάς. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονός και έχει παίξει από νωρίς, όταν έγινε γνωστό ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει ένας χαμός όλη την Ευρώπη. Και δεν είναι ένας προπονητής που είχε σταματήσει την προπονητική. Μέχρι τα μέσα της σεζόν ήταν στην Παρτιζάν, τσακώθηκε με τον πρόεδρο και έφυγε. Και ουσιαστικά έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κλείσει εδώ την πολύ πλούσια και γεμάτη επιτυχία καριέρα του. Και οι πληροφορίες λένε ότι με την ολοκλήρωση της προπονητικής του συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό θα αναλάβει κομβικό ρόλο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε μην τα ισοπεδώνετε όλα. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας από του Παπάγου. Συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ από την Eraspor. Είστε κορυφή. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας και πηγαίνουμε πτώματα στις εργασίες μας. Και τώρα σε ένα άλλο θέμα, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα σου θέσω ένα ερώτημα. Θυμάσαι επί Γιώργου Βαρδινογιάννη τον Σουηδό προπονητή Μπέκστορ στον Παναθηναϊκό? Τι κέρδισε ένα κύπελο Ελλάδος και έφυγε νύχτα? Μήπως είναι και ο Νίστροπ του ίδιο στυλ? Κοίτα, ο Μπέκστορ ήταν προπονητής πριν έρθει στον Παναθηναϊκό στην μεγάλη Γκέντεμπορκ. Ο Νίστροπ είναι ένας ανερχόμενος προπονητής. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, λέει, συνεχίζει ο Πλούταρχος. Επίσης μπράβο στον Γιαννακόπουλο που συμφώνησε με τον Ζέλικο. Να και ο Μάκης με τις κακίες του, ο φίλος μας ο Πηγαδιώτης, ο Ζότς χωρίς Στάνκοβιτς και Βασιλακόπουλο, λίγα πράγματα θα κάνει. Μάκη, μηδέ πρώτου τέλους, μακάριζε. Ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο Συριανός, ο Παγώνης, πάλι πανηγυρίζεις. Πες μας για το Πολό να γελάσουμε. Από λόγια έχεις χορτάσει τους. Το είπαμε, το Πολό το έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού. Του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Το ξαναλέω και τώρα.

Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Γιάννη, το πρωτάθλημα φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα δούμε ωραία πράγματα. Αναμένω από την ομάδα μου 3-4 καλές μεταγραφές και θα είμαστε σούπερ. Σπύρος από Φιλαδέλφια ΑΕΚ. Γεια σου Σπυράκο μου, καλησπέρα. Η ΑΕΚ έχει άπλετο χρόνο μπροστά της, έτσι. Καθώς μπαίνει στα play-off του Champions League, οπότε μπορεί να κάνει έναν προγραμματισμό με, θα έλεγα, όχι βιασύνης, αλλά το τεχνικό επιτελείο, ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον coach να σχεδιάσουν την ομάδα για τη νέα σεζόν. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και όταν είσαι πρωταθλητής ξεκινάς και ως φαβορή για το επόμενο πρωτάθλημα. Ο Σταμ λέει: γνώμη για τον Ομπράντοβιτς. Ήθελα να σου πω, ρε Σταμ, για τον Ομπράντοβιτς. Μπορώ εγώ να κρίνω τον Ομπράντοβιτς? Είναι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών. Ο Γιάννης λέει: επειδή μου κάνει διακοπές στο ίντερνετ, είπες ότι θα μεταδώσει αγώνα τώρα το βράδυ ο Μαλή. Μία η ώρα μεταδίδει ο Μαλή. Για να ξέρω να το παίξω over. Γιατί είναι οβεράκιας. Ο Δημήτρης λέει: Παπαγεωργίου, κοίτα το 63-0, νοικιάσαι το πολλό. Ποδόσφαιρο εσύ ως 17 χρόνια. Χωρίς, λέει, πάτε για 20. Χωρίς τι χωρίς, ο Δημήτρης. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος κάνει ένα πολύ σοβαρό προγραμματισμό στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε αν θα του βγει. Γεια σου Νίκ, το διαβάζει το μήνυμα. Άρα νομίζω έχεις άδικο.

95-93 πιο σεμνά. Ο Μιχάλης ο φίλος μας ο Συριανός και ο Μπενίτε ήταν κορυφαίος. Πού τους βρίσκεται? Η διαφορά είναι ότι ο Μπενίτεθ ήρθε στα τέλη του Οκτώβρη, δεν έκανε αυτός μεταγραφές, δεν έκανε αυτός την προετοιμασία, οπότε δεν μπορούμε να τον κρίνουμε για τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική δηλαδή. Ένας προπονητής να έρχεται στα μέσα σχεδόν τη σεζόν και να έχουμε απαιτήσεις να τον κρίνουμε. Έτσι. Ήδη ο Παναθηναϊκός ενισχύεται σημαντικά και στην θέση 6 με την μεταγραφή του Καμαρά και στη θέση του τερματοφύλακα με τον Πένια, αλλά πολύ περισσότερο και στην αμυνά του με την μεταγραφή του Τσάπρα, ο οποίος είναι, παιδιά, ένας απίστευτος παίχτης, επειδή έχω την τύχη να τον παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια πηγαίνοντας στην Λιβαδιά για μεταδόσεις. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και ειδικά σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα έκανε την διαφορά στον Λεβαδιακό.

Ο Νίκος, καλησπέρα από Σύρο. Το αδίκησαν σήμερα το Ιράν. Εντάξει, είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα το Ιράν. Και συνεχίζει δηλαδή, αναντί του Λουκάκου το έκανε αυτό, τα Ρέμι θα ήταν κόκκινοι.

Και τον γκολ θα μπορούσε να μετρήσει. Όχι, δεν μπορούσε να μετρήσει, μωρέ, αφού ήταν offside. Ο Τζίμις, γεια σας, από Σιάτη στα Κοζάνης. Τι κάνετε, στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή και καλύτερη παρέα. Συνεχίστε έτσι, καλή εκπομπή, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Γιάννη. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και από μένα. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη συνεχίζει. Γιάννη, όλοι οι τσαρούχιδες σου στέλνουν μηνύματα για τον Ομπράντοβιτς. Τόσο φόβο έχουν. Ας τους να λένε, λέει ο Θοδωρός. Να ο Χρήστος από τον Εύωσμο, δεν θα έλειπα από την παρέα μας. Ο Ζώος ήρθε σε εποχή που δεν ελέγχει τα κόζια ο Παναθηναϊκός. Συν τις άλλες έχουν και άλλη λεφτά τώρα. Βλέπε Μιστακίδη, Σχιάω. Οπότε δύσκολα σας βλέπω. Κάτσε, θα περιμένουμε ρε Χρήστο, να δούμε. Ο Παναγιώτης λέει, Γιάννη, που πάτε και βρίσκετε όλους τους συνταξιούχους. Ρε παιδιά, δεν είναι συνταξιούχος ο Μπράντοβιτς. Ο Παναγιώτης από τα ψαχνά Ευβοίας Παπαγεωργίου Γίγαντα, καλησπέρα μου. Θεωρώ πως οι επιστροφές σπάνια κάνουν καλό σε οποιοδήποτε άθλημα. Το ξαναζεσταμένο φαΐ δεν χωνεύεται εύκολα. Όχι πάντα, θα έλεγα. Ο Γιάννης λέει, για Μουζακίδη Τσολάκη έχετε ακούσει τίποτα για το αν θα φύγουν από τον Ολυμπιακό? Αν έρθουν καλές προτάσεις, παιδιά, όλα τα συζητάνε. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες.

0: Λοιπόν, 12:47 η ώρα. Για πάμε να πάρουμε λίγο μυρωδιά από χορτάρι και πάλι από παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στον Μπούθ, πάμε στον Δημήτρη. Μαλεσιόβα, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Σε λιγότερα από 10 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που νομίζω ότι μπορεί να βγάλει πάρα πολλά από αυτό το... ένας όμιλος που μπορεί να βγάλει πάρα πολλά, συγγνώμη, από αυτό το παιχνίδι. Έτσι, Δημήτρη Μαλεσιόβα, όποια ομάδα κερδίσει αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να περάσει στους 32 μετά την ισοπαλία που είχαμε λίγο νωρίτερα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, είμαστε καλό βράδυ.
0: Καλά, είμαστε καλά, ισοβεράκιας, γιατί έστειλε ένας φίλος. Άκουσα Μαλεσιόβας μετάδοση, οπότε παίζω overlay.
1: Εγώ λέω να μεταδώσω το μπάσκετ, γιατί όλο μπάσκετ ακούω. Τι δουλειά έχει το μπάσκετ μέσα στο Μουντιάλ?
0: Εντάξει, ήταν μέρα ο Μπράντοβιτς σήμερα.
1: Ναι, δύσκολο ήταν αρτή.
0: Το περίμενες κι εσύ,
1: φιλέ, δεν είχε τι άλλο να κάνει. Απλώς είχε πει κάποτε στους οπαδούς Παρτιζάν, αν δεν δουλέψω στην Παρτιζάν την αγάπη μου, δεν θα δουλέψω ποτέ. Και τώρα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα του φίλου της Παρτιζάν.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να λέμε ποτέ για κανένα πράγμα, είτε στη ζωή, είτε στην αγάπη, είτε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
0: το είχε πει και ο ίδιος όμως πριν από λίγα χρόνια. Ποτέ μου λες ποτέ, όταν είχε ρωτηθεί από τον Βασίλη το Σκουτί αν θα επέστρεφε στον Παναθηναϊκό.
1: Αφού έχει σπίτι στο Λεκαβητό, είναι γνωστό, έχει πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Για να δούμε τι θα κάνει, γιατί ο Τερζής έχει πει το σοφό: επιστροφές, καταστροφές. Λοιπόν, το μπάσκετ έχει δρόμο τον Οκτώβριο που θα αρχίσει. Να δούμε ποιος θα το μεταδώσει, να το κρατήσει η ΕΡΤ, εμείς δηλαδή, ή ο Sky με τα πολλά λεφτά που έχει ρίξει στην πιάτσα. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Τώρα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο κύπελο με ένα ωραίο παιχνίδι, το οποίο περιμένουμε με goal over σίγουρα. Το λέω από τώρα, κάνω και την πρόβλεψη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη, διότι η Ουρουγουάη του σπουδαίου προπονητή, του El Loco, του Μαρσέλο Μπιέλσα, που το 2014 αποκαλύπτουμε, τον είχε προτείνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στην ΕΠΟ. Και αντί από να πάρει τον Μπιέλσα, πήγε και πήρε εκείνο τον περίφημο Ιταλό, το Ρανιέρι. Τρεις ισοπαλίες, μία ήττα, εκδιώχθη, πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ και άρχισε τη διάλυση της εθνικής ομάδας, η οποία από τότε δεν μπορεί να επανέλθει στα δρόμενα.
0: Πήρε και ένα πρωτάθλημα με τη Λέστερ όμως μετά.
1: Δεν μας αφορά αυτό. Αυτό δεν μας, τι μας νοιάζει, εμείς τι μας, η εθνική Λέστερ. Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Θέμα. Ο Μπιέλσα, λοιπόν, ο οποίος είναι σε τρίτο παγκόσμιο κύπελο με τρίτη διαφορετική ομάδα, ο Αργεντινός, Αργεντινή, Χιλή και τώρα Ουρουγουάη, μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου έχει ενημερώσει ότι θα αποχωρήσει. Ο Φερνάντο Μουσλέρα, νέος 40χρονος κύπερ, μαζί τώρα είναι φοβερό, και οι δύο τερματοφύλακες είναι 40 ετών έκαστος. Λοιπόν, 40 χρόνο ο Φακούτο Μουσλέρα, ο Γκιγέρμο Βαρέλα της Φλαμέγκο από τη μία, ο Χωσέ Μανώλη Σανάμπρια της Salt Lake City στην άλλη πλευρά, ο Ματίας Ολιβέρια της Νάπολη μαζί με τον Κάσερες, τον Σεμπάστιαν της Αμέρικα, τα δύο μεγάλα χάφ, ο Ουγκάρντε της United και ο Μπεντακούρ της Τότεναμ, ο Ρικάρντο, ο Φεντερίκο Βαλβέρντε, ο αρχηγός και άσος της Ρεάλ είναι στο νούμερο 10. Στα άκρα είναι ο Κανόπιο από τη μία, ο Αραούχο της Πόρτικα από την άλλη, της Φλουμινένσε ο Κανόπιο, και σέντερφορ ο Φακούντο Βίνιας. Αλλάζει σέντερφορ, αλλάζει αριστερό μπακ και περιμένει γρήγορο τέμπο ο κύριος Μπιέλσα για την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου που έχουν κάνει πάρτι. Το αρχιπέλαγος των 10 νησιών, το ένα μάλιστα το Φόγκο, είναι ακόμα υφιστιογενές. Λοιπόν, αγαπήσαμε Κάπο Βέρντε από Νόνι Λίμα, Ντανιέλ Μπατίστα και αργότερα Γκάρι Ροντρίγκες. Στα 35 το Γκάρι είναι βασικός. Ο Βοζίνια, ο τύπος ο οποίος κοστίζει 50.000 μόνο ευρώ, όμως έχει πλέον 5 εκατομμύρια followers μετά το μεγάλο παιχνίδι, την ισοπαλία απέναντι στην Ισπανία. Βοζίνια κατά τον κολπός, Μπόρτσες και Λόπες, οι δύο στόπερ. Λόπες Καμπράλα από τη μία, Μορέρα από την άλλη. Ο Λενίνι, ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κέβιν είναι το εξάρι τους, παίζουν 4-1-4. Ο Μοντέρο, ο Ρία Μέντες, πολύ καλός παίκτης, μαζί με τον Αρκάνζο και τον Ροντρίγκες, τον Γκάρι που προανέφερα, είναι στα άκρα. Και ο Ζιλσόν Ταβάρες Μπέντσιμολ, που παίζει στην ρωσική άκρο Τολιάτη. Διαιτητής ο Έσπας, τον έχουμε δει στην Ελλάδα. Νορβηγός στα 38 του. Ξεκίνησε, λέει, να παίζει μπάλα κάπου εκεί στην Νέα Ερυθρέα, αλλά δεν του άρεσε πάρα πολύ και από τα 16 είναι στη διαιτησία και στα 38 είναι στο Μουντιάλ. Στο Μαϊάμι το παιχνίδι, πολύ ωραίο το Μαϊάμι, φίλες και φίλοι. Γιάννη Παπαγεωργίου σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο θα δούμε, αφού η Ισπανία φιλοδόρησε με 4 γκολ τον Γιώργο Δόνη. Η Ουρουγουάη, η οποία έχει φέρει ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη. Και όσοι βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν την πολύ ωραία σημαία της Ουρουγουάης που έχει τις 9 λωρίδες άσπρες και μπλε, όσες και η Ελλάδα, και στη γωνία της 16 ακτίνες του ηλίου, μια χώρα, μια δημοκρατική χώρα, η δεύτερη μόλις μικρότερη χώρα στη Λατινική Αμερική, πρώτη είναι το Σουρινάμ, μια μικρή χώρα 3,8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει πάρει όμως 2 παγκόσμια κύπελα, θα τα πούμε όλο αργότερα, για τη μεγάλη Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι των 400.000 ψυχών τα οποία θέλουν να κάνουν τη δεύτερη έκπληξη. Θα τα καταφέρουν, θα το μάθουμε σε 10 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη Μαλεσιώβα για αυτά τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε περίπου 7 λεπτά. Διαμαντής λέει πάμε να βγάλουμε το δελτίο μας. Καλή μετάδοση, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Και έχει παίξει ένα bet builder over 2,5 Uruguay μίχρονο Uruguay τελικό. Ο Μαλεσιώβας σε στέλνει ταμείο με αυτά που είπε λίγο νωρίτερα. Θα δούμε τι θα γίνει και στον αγωνιστικό χώρο όμως. Ο Θοδωρής λέει αφού είπε over το ανάποδο θα έρθει. Χρόνια πολλά σε σένα και όλους τους μπαμπάδες. Υπέροχα γλυκά, να σε καλά ρε το δόρι μου. Ο Σπύρος λέει Δημήτρη θέλουμε over 1,5 γκολ η Ουρουγουάη και 10 κόρνερ και πάνω να πάμε ταμείο. Φτιάξε μας Σπύρος από Φιλαδέλφια.

Ο Νίκος λέει για τον κόλ, σωστά το είπες, αλλά δεν μου απάντησε για την κόκκινη στο Λουκάκο. Αν δεν, εάν θα γινόταν αυτό που είπα, νομίζω ναι, θα δινόταν και από την άλλη μεριά μου. Γιατί να μην γινόταν.

Αλεξάνδρος λέει, Γιάννη, κάτι που λέει πως ο Μπαρτζόκας δεν θα βγάλει δεύτερη χρονιά με τον Ομπράντοβιτς. Αποστόλης ο Καραβλός, Μιχάλη από Σπάρτη, εσάς σας κέρναγε απευθείας ο Βασιλακόπουλος. Α, όχι, ο Αποστόλης από το Αίγιο, ναι, ο Καραβλός, πως υπογράφει. Γιάννη, εσύ θα πάρεις το πόλο, άσε τους άλλους να τσακώνονται για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μαλισιόμαστε την καρδίτσα, λίγο μπάσκετ έχετε, γιατί από ποδόσφαιρο άστα να πάνε, συνεχίζει ο Αποστόλης. Μην ξύνεις πληγές τώρα, τέτοια ώρα.

Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, λίγο νωρίτερα, Βέλγιο Ιράν 0-0. Ιράν και Βέλγιο μετά από δύο αγωνιστικές είναι στους δύο βαθμούς. Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος από έναν βαθμό. Οι δύο ομάδες παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Θα ολοκληρωθεί και στον 7ο όμιλο η δεύτερη αγωνιστική. Ενώ η Ισπανία Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι που ήταν νωρίτερα το απόγευμα 4-0. Οι Ισπανοί έκαναν την πρώτη τους νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μετά την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι. Οι Ισπανοί στους 4, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι στον 1 βαθμό. Ξεκινάει η αναμέτρηση που κρίνει πολλά στον όμιλο σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτή που θα περιγράψει ο Δημήτρης Βαλεσιώβας για την Ερασπορ, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ένα σπορ μικρόφωνο, Στάκη Πεδάτου Μουτιάλ, Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και στον συντονισμό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ουρουγουάη, πράσινο, ακροτήρι. Πάμε στο booth, πάμε στον Δημήτρη Μαλεσιώβα για περιγραφή πλέον του παιχνιδιού. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες της Era Sport, του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και του παγκοσμίου κυπέλου. Στο Miami Stadium, ένα κήπεδο 65.000 θεατών, το οποίο χρησιμοποιούν οι Dolphins Miami στο NFL και άλλα δύο αθλήματα. Δίπλα ακριβώς από τις ωραίες παραλίες του Miami, είμαστε στη Χερσόνησο της Φλόριντα. Με αρκετό ελληνικό στοιχείο, μην ξεχνάμε το Μαϊάμι είναι το λιμάνι που υποδέχεται τα περισσότερα κρουαζερόπλια σε όλο τον πλανήτη. 400 χιλιόμετρα από εκεί υπάρχει και η περιοχή η ελληνική, το Tyrone Springs, το περίφημο χωριό των Ελλήνων που ξεκίνησαν από τους Καλύμνιους και τους Δωδεκανήσιους, τους Φουγκαράδες. 25.000 είναι ζουν εκεί, ενδεχομένως θα είναι και κάποιοι Έλληνες στο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο το οποίο υποδέχεται το πράσινο ακροτήριο την έκπληξη της πρώτης αναμέτρησης με την Ισπανία 0-0, με την γνωστή μας Ουρουγουάη, μια Ουρουγουάη κάτοχο δύο παγκοσμίων κυπέλων, το πρώτο στη χώρα της το 1930 και το δεύτερο μέσα στη Βραζιλία το 1950. Μια Ουρουγουάη η οποία είναι ένα υπόδειγμα δημοκρατίας στη δύσκολη Λατινική Αμερική με τους πάρα πολλούς δικτάτορες τα τελευταία 50 χρόνια. Ποδοσφαιρικά η Ουρουγουάη έκανε την κέλα την πρωταγωνιστική 1-1 απέναντι στο Γιώργο Δόνη, μάλιστα έχαναν 1-0, στο δεύτερο ανέβασαν την απόδοσή τους. Γι' αυτό και ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο 71χρονος εκκεντρικός, αιμονικός και πολλές φορές τοξικός σύμφωνα με δήλωσή του προπονητής, έχει ήδη τις πρώτες αλλαγές. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων σε έναν αγώνα που ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό. Με τον Φερνάντο Μουσλέρα στα 40 του να είναι μετά από 14 χρόνια, έφυγε από την Γαλατασαράη, από την Τουρκία, να είναι κατά τον κολπό. Ο Σανάμπρια αλλαγή στο Salt Lake City, στην Utah, στην Αμερική, στο MLS. Στην άλλη πλευρά ο Γιγέρμο Βαρέλα της Fluminense. Τα δύο στόπερ ο Σεμπάστιαν Κάσερες της Αμέρικα μαζί με τον Ματίας Ολιβέρα της Νάπολη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Σανάμπρια που κανόπι υπάρχει φάουλ. Τα δύο χαφ, η δύναμη της Ουρουγουάης, οι δύο παίκτες της Premier League. Ο 26χρονος Μανουέλ Ουγκάρντε με 37 συμμετοχές στα 26 του και δίπλα του ο Ροντρίγκο Μπενταγκούρ, ο 28χρονος με 75 συμμετοχές της Τότενα. Και μπροστά τους ο Βαλβέρντε, μια αλλαγή για τον Μπιέλσα. Στα άκρα ο Κανούπιο και ο Ραούχο, ο Κανούπιο της Φλουμινένσε και ο Μάξε Ραούχο, συμπαίκτης Βαγιανίδη και Ιωαννίδη της Sporting Λισαβόνος. Επίθεση ο Φακούντο Βίνιος της Οβιέδο στα 27 του, πήρε τη θέση του γνώριμού μας του ψηλού Νούνιες. Για το πράσινο ακροτήρι στο Αρχιπέλαγος, 500 χιλιόμετρα από τη Σενεγάλη, 10 τα νησάκια με πρωτεύουσα την Πράια. Ένα εκ των νήσων, η νήσος Φόγκο είναι ακόμη ενεργή φυσιογενές. Ενώ υπάρχει και ένα φάουλ υπέρ του πράσινου ακροτηρίου, το οποίο έκανε την έκπληξη, άφησε στα προκριματικά πίσω τα λιοντάρια του Καμερούν και προκρίθηκε πρώτο στις 13 Οκτωβρίου όταν κατάφερε και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά το πράσινο ακροτήριο. Μια πραγματικά πολύ ωραία έκπληξη. Εμείς αγαπάμε πράσινο ακροτήριο καθώς γνωρίζουμε τον Νόνι Λίμα, τον πρώην παίκτη του Πανιούνιου, και τον Ντανιέλ Μπατίστα, νυν τεχνικό διευθυντή της Καλαμάτας από το Κάμπο Βέρτε. Και αργότερα τα τελευταία 10 χρόνια μάθαμε τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Βαρέλα, τους πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ροντρίγκες και στον Ολυμπιακό. Το πράσινο ακροτήρι, η δεύτερη μικρότερη χώρα στον πλανήτη που παίζει παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν η μικρή Ισλανδία. Και η δεύτερη μικρότερη είναι το πράσινο ακροτήριο, το οποίο νίκησε στις 13 Οκτωβρίου το μικρό Εσουατίνι, η παλιά Ζουαζιλάνδη, με 3-0. Άφησαν λοιπόν πίσω το Καμερούν και πήγαν, και μάλιστα την πρώτη αγωνιστική σόκαραν την Ισπανία 0-0. Στο τρίτο λεπτό λοιπόν για τον προπονητή, τον Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, με το παρατσούκλι Μπουμπίστα, έναν παίκτη που έπαιξε στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα και είναι προπονητής στην χώρα του πράσινου ακροτηρίου, έχει κατεβάσει για βασικό τον περίφημο Βοζίνια. Το πλήρες όνομά του είναι Ζωσιμάρ Χωσέ Βοραντίας. Θα πούμε αργότερα γιατί ονομάζεται Βοζίνια και γιατί πήρε αυτό το παρατσούκλι. Στην άμυνα ο Βοζίνια, ο 40χρονος, με πέρασμα και 5 χρόνια από την Κύπρο, έχει από τη μία τον Στίβεν Μορέιρα, από την άλλη τον Λόπες Γκαμπράλ της Μπενφίκα. Τα δύο στόπερς, ο Λόπες μαζί με τον Ντίνι Μπόρτσες που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πολύ καλός παίκτης της Κράσνονταρ στο νούμερο 6 μπροστά από τα στόπερ, ο Κέβιν Λενίνη, στο 4-1-4-1. Από τη μία άκρη είναι ο 35χρονος Γκάρι Ροντρίγκες, από την άλλη είναι ο Τέλμο Αρκάνζο της Γκιμαράες, ο Τζαμίρο Μορέρο της Μοντέρο της Τσβόλε, μαζί με τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον 36χρονο Ρία Μέντες, ο οποίος παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με το Ιγκδίρ, με συμπαίκτη το Σιμών Πολάτ, ένα τερματοφύλακα πολλά χρόνια τον είχαμε αντίπαλο, έπαιζε στα Στάνταρ Λιέγκης, και σέντερ φορ τον Ζίλσον Ταβάρες, Μπεν Τσιμόλ, ένα παλικάρι που παίζει στην ακροτολιά της στη Ρωσία. Αυτοί είναι οι 22 παίκτες, υπενθυμίζουμε 26 παίκτες για κάθε ομάδα, 26 είναι στον πάγκο. Το παιχνίδι άρχισε, έχουμε ήδη την πρώτη κίτρινη κάρτα. Την δέχτηκε με το νούμερο 13, να μαθαίνουμε σιγά σιγά και τους παίκτες της αναμέτρησης, ο Γκαμπράλ, ο Λοπές Γκαμπράλ. Ένα πράσινο ακροτήρι που έχει δύο Ντουάρτε που είναι αδέρφια, δύο Σεμέντο, ένα είναι στην Ομόνια που δεν είναι αδέρφια, και δύο Γκαμπράλ που δεν είναι αδέρφια. Πάμε λοιπόν στην πράξη να δούμε αν η Ουρουγουάη θα κάνει πράξη αυτό που είπε ο Μπιέλσα. Θα παίξουμε πιο επιθετικά αυτή τη φορά, πιο σοβαρά. Και τώρα στη μεσαία γραμμή, γρήγορα η μπάλα πάει αριστερά για την Ουρουγουάη, μέσα στην περιοχή θα γυρίσει, πέφτει κάτω, είναι κόρνερ. Δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι, διαιτής ο Έσπεν Άσκας. Ο Έσπεν Άσπας της Νορβηγίας, στα 38 του, διεθνής εδώ και 10 χρόνια, τον έχουμε δει στην Ελλάδα σε πάρα πολλά παιχνίδια, δεν υπάρχει πέναλτι, το έλεγξαν και οι βαρίστες. Τέταρτη και πέμπτη είναι δύο κυρίες από την Αμερική, μάλιστα η Μπρουκ Μάικιο, η πέμπτη έχει δηλώσει εφθαρσός ότι είναι γκέι. Η Τόρι Πέρσο είχε παίξει πριν από 5 μέρες το πρώτο μεγάλο παιχνίδι, είναι η καλύτερη διαιτήτρια στην Αμερική, έχει παίξει και στο MLS. Να λοιπόν το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από τα αριστερά με τον Μάξι Αραούζο. Η κεφαλιά, η απομάκρυνση, ξανά η μπάλα κοντά στον Αραούχο, τρέχει ο Κάθερες, θα πάρει την κεφαλιά όπως το πράσινο ακροτήρι. Έχει αυτό το 4-1-4-1 που σημαίνει ότι μπροστά από τα στόπερ είναι ένας παίκτης, ώστε να εμποδίσει περισσότερο την ανάπτυξη των αντιπάλων από τον άξονα. Εκεί που ο Μπιέλς έχει κάνει ένα τρίκ, θα το δούμε αργότερα, με τον Κανόμπιο εδώ, τα ωραίο το τακουνάκι για τον Κανόμπιο, το πλάγιο ότι είναι για την Ουρουγουάη. Κάποια χτυπήματα από τον Μπόρσες, ένας εκνευρισμός, δεν πρέπει να τα βάζεις με Ουρουγουανούς, γιατί είναι μια χώρα φιλιρηνική, μένω όμως οι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν έχουν δείξει πολλά στοιχεία δυναμισμού μέχρι αντιαθλητικού. Θυμάμαι έναν Μπιζέρ από χέρι στον ΠΑΟΚ που δεν πλαισίζει κανείς την προπόνηση. Ο Παύλο Γκαρσία, και αυτός πάρα πολύ δυναμικός, έχει ξεφύγει αρκετές φορές. Εδώ λοιπόν η βαθιά παλιά είναι out, δεν μπορεί να προλάβει ο Βίνιας. Η μπάλα έφυγε και η Ουρουγουάη δείχνει από την αρχή, μόλις το 8ο λεπτό, τι θέλει να κάνει σε αυτήν την αναμέτρηση, ένα σκοράδι γρήγορα, να ανοίξει διαδρόμους και να πάρει την νίκη. Από την άλλη, το πράσινο.

0: offside στην επαναφορά της μπάλας και η μπάλα είναι στα πόδια της ομάδος του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βίνιας ήταν offside, ο σέντερφορ της Οβιέδο, ο Φακούντο Βίνιας. Στη μεσαία γραμμή θα προσπαθήσει να γυρίσει την μπάλα ο Μορέρο με τον Ρία Μέντες. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Φοζίνια. Πιέζουν με τον Αραούχο γρήγορα. Βρήκε στον άξονα τον Κέβιν Λενίνη. Με τη μία ο Γκαμπράλ ξανακλέβουν οι Ρουγανοί. Πήγαν πάρα πολύ δυνατά και δεν έχουν όρεξη για αστεία με τον Μπενταγκούρ. Η μπάλα πάει απέναντι. Έχει χώρο ο Σανάμπρια. Θα γυρίσει για την κεφαλιά Ψαράκη. Απομακρύνει την μπάλα από τους αμυντικούς με τον Λόπεζ. Και τρέχει τώρα από τα δεξιά ο Στίβεν Μορέρα να απομακρύνει. Ξανακλέβουν την μπάλα οι Ρουγανοί. Είναι καταιγιστική σε αυτά τα πρώτα λεπτά με τον Κάσερες. Θα γυρίσει μόνος του. Κόβεται όμως δυναμικά και έξυπνα από τον Λόπεζ εκεί. Και βαθιά παλιά. Νομίζω το πλάνο θα είναι έτσι. Θα είναι όλοι πίσω και θα ψάξουν την αντεπίθεση. Με την Ισπανία τα κατάφεραν. Άντεξαν, έμειναν στο 0-0. Εδώ θα αντέξουν, θα τα μάθουμε όλα σε λίγο, φίλες και φίλοι. Ζωντανή μετάδοση για την Eraspor. Όσοι θέλετε να ακούτε Eraspor, όσοι θέλετε να βλέπετε ταυτόχρονα και στην RDO Sport. Παγκόσμιο κύπελο πάντα στην ERT, η οποία σας δείχνει όλα τα παιχνίδια. 48 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο με τρεις διοργανώτριες χώρες. Στην μεσαία γραμμή τώρα θα στριφογυρίσει μπάλα με τον Κάσερες και τον Ολιβέρα. Περιμένει ο Μπεντακούρ να πάρει μπάλα, είτε ο Ουγκάρντε.
1: Να πούμε, Δημήτρη Μαλισιώβα, έτσι για να βάλουμε και τον κόσμο στην εξίσωση.
0: Ότι
1: χωρίς να έχουμε δει μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, ενώ πάμε για το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι η Ουρουγουάη έχει την κατοχή. Για να δούμε αυτή τη φάση.
0: Εδώ υπάρχει πέναλτι, υπάρχει και το ζητούν το πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι και θα με ειδοποιήσουν, λέει. Νομίζω υπάρχει πέναλτι στο 10ο λεπτό. Ή υπάρχει offside. Για να δούμε καταρχάς αν είναι χέρι. Η διαγώνια πάσα των 30 μέτρων δεν υπάρχει offside. Είναι στο όριο και για να δούμε αν υπάρχει χέρι καταρχάς. Υπάρχει χέρι, γυρίζει με πλάτη. Για να το δούμε το κοντινό. Όχι, είναι ακριβώς στον νόμο ότι γλιτώνει το πράσινο ακροτήριο. Καθώς υπάρχει μεν χέρι, είναι ακριβώς στον νόμο. Δεν είναι εκτεθειμένος ο βραχίωνας, με αποτέλεσμα να μην αιτιολογείται η εσχάτη των ποινών, γιατί πρέπει να πούμε το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών, όχι τυχαία. Πρέπει δηλαδή να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Τρέχει ο Ράουχο να πιέσει τον δεξιόπιστο φύλακα, τον Στίβεν Μορέιρα, μόλις το 10ο λεπτό. Ουρουγουάη Καμποβέρντε στο ωραίο Μαϊάμι. Κλέβουν ξανά την μπάλα με τον Ουγκάρντε για τον Βίνιας, έτοιμος για το σουτ. Κάνει το λάθος, δεύτερο κόρνερ. Όσοι έπαιξαν κόρνερ να είναι σίγουροι θα είναι πάνω από 8-9, διότι η Ουρουγουάη θα είναι καταιγιστική, θα πιέζει συνεχώς. Βέβαια δεν θα βοηθήσει το πράσινο ακροτήριο να συνδράμει στη συλλογή των κόρνερ, όμως είναι φανερό ότι θα είναι τουλάχιστον 7-8-9 τα κόρνερ. Είναι μέχρι να σκοράρει η Ουρουγουάη. Ο Αραούχο, ο συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη, είναι έτοιμος να εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ μόλις το 12ο λεπτό. Miami Stadium, παγκόσμιο κύπελο, Ουρουγουάη, Κάμπο Βέρτε. Εκτελείται δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, ποτέ η απομάκρυνση στον αέρα. Όλα αυτά στην μεγάλη περιοχή, όπως η του Κάμπο Βέρτε. Το λάθος εδώ από την πρώτη κεφαλιά, από την τρίτη. Τελικά θα κατέβει μπάλα, την κατεβάζει πάρα πολύ ωραία ένας παίκτης του Κάμπο Βέρτε. Όμως έτσι που κοντρόλαρε, δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι. Οπότε η μπάλα καταλήγει out σε μια βίαια και λανθασμένη απομάκρυνση παίκτη της Ουρουγουάης. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος όπως έχει καταγραφεί, πάει με ένα ιδιωτικό jet και βλέπει δύο παιχνίδια την ημέρα, και μάλιστα καταγράφει και ότι έγινε ευρωθεί από την Qatar Airways. Απλώς το καταγράφουμε εμείς.
1: Πρόεδρος είναι ότι θέλει κάνει.
0: Εννοείται, και φεύγει τώρα το Κάπο Βέρτη. Η παλιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Μήπως κερδίσει κάτι το Κάπο Βέρτη εδώ με το center for τον Μπεντσιμόλ. Η μπάλα είναι στο αριστερό άκρο με τον Γκάρι Ροντρίγκε, στα 35, ο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Μέσα στην περιοχή κλέβει ο Ουγκάρντε και φεύγει τώρα προς τα εδώ. Υπάρχει φάουλ, ενδεχομένως να έχουμε κάρτα. Όχι, δεν είναι τόσο βίαιο το μαρκάρισμα.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή για να βάλουμε και τον κόσμο στην εξίσωση. Έτσι, η Eraspor αυτή την προχωρημένη ώρα προσφέρει ένα βιβλίο, το Πελέ Μαραντόνα και γκόλιν ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την κλειδαρότρυπα. Μια έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Ένα βιβλίο προσφέρουμε, στέλνετε μηνύματα. Στο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση. Έλα, Δημήτρη.
0: Διανύουμε το 13ο λεπτό. Η επιχείρηση σκορ για την Ουρουγουάη εξελίσσεται με τον Κανόπιο να περνάει έναν παίχτη. Προσπάθησε να περάσει και δεύτερο. Το γλίτωσε το

0: Fly you out ο Ντίνο Μπόρτσες που παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτη. Πάει προς τα πίσω, κανένα πρόβλημα για το 40χρονο Ζωσιμάρ. Χωσέ Εβορ Δίας, ο πατέρας του ήθελε να τον βαπτίσει Βαλντάνο, τον άσο της Αργεντινής, δεν τα κατάφερε, τον βάπτισε Ζωσιμάρ, τον άλλο μεγάλο άσο της Εθνικής Βραζιλίας. Πήγε να παίξει στην Αγκόλα, υπήρχε όμως και έτερος Ζωσιμάρ, και επειδή δεν ήθελε να μπει Ζωσιμάρ 2, πήρε το παρατσούκλι Βοζίνια, που σημαίνει γιαγιάκα, γιατί η γιαγιά το μεγάλωσε, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Προσπαθούν εδώ οι του πρασίνου ακροτηρίου να απειλήσουν, να αφήνουν χώρο, είναι όμως στην επίθεση και πιέζουν, προσπαθούν να κερδίσουν κάτι. Με τον Λενίνη χάνουν την μπάλα και θέλει να φύγει τώρα ο Κανόμπιο. Ξεχύνεται απέναντι, πρέπει να πάει μπάλα και πάει. Είναι έτοιμος για το σούτ ο Βίνια. Το σούτ out, η πρώτη καλή φάση για την Ουρουγουάη στο 14ο λεπτό. Άσχημη εκτέλεση από τον Φακούντο Βίνια, τον Βαλβέρδε. Πολύ άσχημη εκτέλεση από τον Βαλβέρδε. Πάρα πολύ άσχημη εκτέλεση. Καθώς είναι δεξιοπόδρο, σούταρ με τα αριστερό σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από το αριστερό δοκάρι και η Ουρουγουάη απειλεί πάρα πολύ. Ωραία η πάσα, διαγώνια εκεί που έπρεπε, αλλά το σουτ πλασέ του Βαλβέρντε δεν ήταν καθόλου εκεί που έπρεπε. Ο αρχηγός της Ουρουγουάης έχει πάρει τα ηνία, αφού ο Σουάρες είναι εκτός, είναι μεγάλος, είναι και ο πρώτος σκόρερ. Καβάνι δεν υπάρχει, ο Βαλβέρντε από πιτσιρικάς, από τα 20 του, από την Πενιαρόλ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα παιδί που το 24 πέτυχε και τον γκολ της χρονιάς. Όποιος θέλει να γυρίσει πίσω να δει τον γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ για τον Φεντερίκο Βαλβέρντε. Νέα προσπάθεια, πάλι μόνο στο απέναντι, είναι μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει και παραχωρεί τον νέο κόρνερ εύκολα ο αμυντικός ο Ντίνο Μπόρτσες, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να πετάξει την μπάλα σωστά, σκεφτόμενος τους αμυντικούς ούτε να προσπαθήσει να κάνει κάτι περίεργο. Πέταξε την μπάλα κόρνερ να ηρεμήσουν, να οργανωθούν και να περιμένουν την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, ενώ διανύμουν το 16ο λεπτό Miami Stadium. Cabo Verde Uruguay 0-0 σε έναν όμιλο που η Ισπανία μετά το ευρύ 4-0 σήμερα έχει 4 βαθμούς, ενώ από έναν έχουν οι υπόλοιποι 3, Σαουδική Αραβία, Uruguay και πράσινο ακροτήριο. Εκτελεί ο Ραούχο με τα αριστερό με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον 40χρονο ήρωα στο μάτς με την Ισπανία, τον Ζωσιμάρ Χωσέ Βοραντίας. Θα απομακρύνει με το βολέ και θα ψάξει το μοναδικό προωθημένο. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. Δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά το πράσινο ακροτήρι. Έχει μπροστά μόνο του παρατημένο τον Ριάν Μέντες στα 36. Τώρα ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Ριάν Μέντες. Αν καταφέρει και έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα δούμε το πλούσιο ταλέντο του. Παίζει στα 36 του στην τουρκική Ιγκντίρ. Όπως προανέφεραμε, συμπαίκτη ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Σιμών Μπολάτ, που έπαιζε πολλά χρόνια στο Βέλγιο και στη Σταντάρ Λιέγης. Σιγά σιγά ο Μπεντακούρ, δίπλα του είναι ο συμπαίκτη του για να του μεταφέρει την μπάλα ο Σανάμπρια μαζί με τον Βαρέλα. Και τώρα είναι ένα ακόμη πλάγιο out. Διανύσαμε 16 λεπτά, ήρεμα μέχρι στιγμή. Το πράσινο ακροτήρι αντέχει. Έχει αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, 4-1-4-1. Εξαναγκάζει τους αντιπάλους να μεταφέρουν το παιχνίδι στα άκρα και από εκεί είδαμε και τη φάση νωρίτερα. Στο πλάνο μας για την τηλεόραση πάντα ο αιμονικός Μπιέλσα στα 71 του. Αποχωρεί μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ υπάρχει μια υποψία φάουλ. Ελέγχει ο Βαλβέρντε. Δίπλα για τον Ουγκάρντε και τον Μπεντακούρ. Το 1-2 Μπεντακούρ, επαναλαμβάνω, και ο Ουγκάρντε είναι οι δύο μεγάλοι άσοι καθώς παίζουν στην Premier League. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα με τίποτα ο Βαρέλα, ο Γκιγέρμο Βαρέλα της Φλουμινίνσε στα 33 του με 29 συμμετοχές. Ο Γοδίν είναι στην εξέδρα, ο σπουδαίος Ντιέγκο Γοδίν που αγαπήσαμε όλοι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς είναι και ο record man με 161 συμμετοχές ο Ντιέγκο Γοδίν, ένα super stopper, έπαιξε και στην Ίντερ. Δυναμικά η κεφαλιά από τον Ουγκάρντε, η μπάλα καταλήγει στα πόδια παικτών του πράσινου ακροτηρίου. Θα στριφογυρίσει, τι θα κάνει, θα πασάρει στον Μπόρτσες. Αυτός δίπλα του έχει τον Καμπράλ, δεν του μεταβιβάζει την μπάλα, κάνει το λάθος ο Καμπράλ, όμως είναι εκεί ο Κανόμπιο δυναμικός, κάνει και ενδεχομένως φάουλ, παίζεται από το όχι. δεν υπάρχει, παίζεται γιατί χρησιμοποίησε τα χέρια του, ήταν φάουλ με αποτέλεσμα να το υποδείξει. Εγώ λέει, μου θυμίζει τον Βαβακούλα, λέει, you foul. Εν τω μεταξύ όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν φάουλ και κανείς δεν λέει ότι έκανε φάουλ. Είναι πρωτοφανές αυτό, γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν αποδέχονται τα φάουλ. Ο Μπιέλσα φωνάζει και αυτός δεν συμφωνεί, σημασία πάντως έχει πως παραμένει το 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που έχει την κυριαρχία η Ουρουγουά. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ νομίζω, δεν υποδεικνύεται, έπεσε κάτω σαν άμπρια της Αμερικανικής Salt Lake City στην περιοχή της Γιούτα, εκεί που ζουν κυρίως οι Μορμόνοι. Και ο Μπόρτσες έχει περάσει μεσαία γραμμή το πράσινο κροτήρι. Έχει επιστρέψει στο μισό του γήπεδο, στο δικό του η ομάδα της Ουρουγουάη. Πιέζει ο Κανόμπιο, αναγκάζει τον Καμπράλ, ο οποίος είναι παίκτης της Μπενφίκα, να επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του και αυτός δίπλα για τον Λόπεζ. Ο Λόπεζ πιο δεξιά για τον Μορέιρα. Ο Μορέιρα πιεζόμενος εκεί κάνει μια φοβερή τρίπλα ο Μορέιρα και αποφεύγει τον Αράουχο. Συγκλίνει και στον άξονα, είναι εκτός περιοχής, βάζει την προβολή, πέφτει κατά τον εφάουλ, αυτό και ενδεχομένως κάρτα, δεν την γλιτώνει την κάρτα και είναι η κάρτα για τον Ουγκάρτε νομίζω, ή τον, ναι, για τον Ουγκάρτε, ναι. Δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι, καθώς συνέκλεινε προς τον άξονα, ο Μορέιρα έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια, ο ποδοσφαιριστής του πράσινου ακροτηρίου. Ο Ουγκάρντε πήγε σε άλλη πορεία, πήγαινε αριστερά, έβαλε το ποδαράκι του, έριξε κάτω τον ποδοσφαιριστή και πλέον είναι στον άξονα η φάση, βέβαια σε πολύ μακρινή απόσταση. Ο Μπεντακούρ είναι η κάρτα και όχι ο Ουγκάρντε, τα δύο χαφ που λέγαμε τόση ώρα. Εμείς τον Ουγκάρντε είδαμε, τέλος πάντων, μια ακόμη κάρτα, δύο στο παιχνίδι μας, στο 20 λεπτό, 0-0 θα απειλήσει, υπάρχει κοπίνα από τον Μπουμπίστα, τον 56χρονο προπονητή του πράσινου ακροτηρίου, ο Μουσλέρα. Ο 40χρονος κίπερ έμπειρος ζητά το τείχος. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι τουλάχιστον 30 μέτρα. Ο Μορέιρα εντωμεταξύ από την κούρσα που έκανε δεν μπορεί να σηκωθεί ορθιός. Ο Κέβι Λενίνη είναι εκεί με το νούμερο 6. Με το νούμερο 10 είναι ο Τζαμίρο Μοντέρο. Ποιος θα σουτάρει? Βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ. Και να σουτάρει από εκεί, πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Σοκ για την Ουρουγουάη. Ένα εφήβολο, δυνατό σούτ από τα 30 και πλέον μέτρα, η μπάλα χαμηλά, δέχεται τον γκολ ο Μουσλέρα, μεγάλη του ευθύνη, τρομερό το σουτ, μεγάλη και ευθύνη του τερματοφύλακα και έτσι δημιουργείται η μίνι έκπληξη. Προηγείται στο σκορ η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου και φυσικά πνίγουν τις αγκαλιές οι ποδοσφαιριστές μαζί με τον προπονητή και ο κόσμος στις εξέδρες. Απίστευτο και όμως αληθινό το γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι στιγμής. Νομίζω είναι αυτό το οποίο έκανε ο Κέβιν Λενίνη. Άνοιξε το τείχος όμως, γι' αυτό γίνονται τα γκολ, γιατί οι δύο παίκτες άνοιξαν και πέρασε η μπάλα από μέσα.
1: Και σκάει και μπροστά στον τερματοφύλακα, έτσι, οπότε νομίζω δεν έχει μεγάλη ευθύνη ο τερματοφύλακας στην εξέλιξη όπως βλέπουμε τώρα.
0: Έπρεπε να βάλει 4 παίκτες ο τερματοφύλακας άμα θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Έβαλε 2, άνοιξαν οι 2 και πάρ' το τώρα μέσα κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου. 0-1, χαμός με την πλάτη στον τοίχο η Ουρουγουάη. Θα δούμε γκολ σίγουρα, το είχαμε ξαναπεί τώρα. Η Ουρουγουάη καλείται να ξεπεράσει ένα σκόπελο. Το πράσινο ακροτήρι θα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Κέβιν Λενίνη, σας έλεγα για αυτόν, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι τυχαίο, αξίζει 5 εκατομμύρια ευρώ, παίζει στην Κράσνονταρ, άλλοτε ομάδα του Βλάντα Νίβιτς. Ο Μουσλέρα μεγάλη ευθύνη για τον 40χρονο κίπερ, δεν είναι σωστά το τείχος, άσχετα αν άνοιξαν οι δύο, έπρεπε να βάλει 4 παίκτες, αλλά ούτε αυτός περίμενε ότι μπορεί να σουτάρει ένας ποδοσφαιριστής από τα 30 και πλέον μέτρα σε στημένη μπάλα. Και τώρα η πίεση στην Ουρουγουάη, σέντρα, δεν περνάει μπάλα, επιμένει η Ουρουγουάη από τα αριστερά με τον Σανάμπρια και τον Ουγκάρτε, απέναντι μπάλα θα προλάβει ο Βαρέλα, προλαβαίνει την μπάλα, δεν κάνει την σέντρα, πασάρει διπλά για τον Κανόμπιο, αυτός είναι σε θέση δεξιού χαφ εξτρέμ, επιστρέφει μπάλα πίσω για τον Κάσερες, ο Κάσερες απέναντι, να γίνει η επίθεση από τον Βαρέλα, όχι, γυρίζει μπάλα ο Γκάρντε. Κασέρες, τι θα κάνει, θα πέρασει μπάλα στον Αράουχο. Ο Αράουχο μπροστά του έχει τον Μορέρα και άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουν τώρα οι παίκτες, πάμε για κόρνερ, το σούτι μπάλα είναι κόρνερ. Ακριβώς στο 24ο λεπτό θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα έχουμε την πρώτη διακοπή για το innovation break, για το innovation break. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό για την Ουρουγουάη. Πλασαριστά θα εκτελεστεί γρήγορα, όχι ξανά ο Ράουχο. Θέλει να περάσει το Μορέρα, καθυστερεί, πάει στα πλάγια, κάνει μία τρίπλα, δύο. Θα σουτάρει ο Βαλβέρδε, φέρει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει δυνατά, κόντρες. Πετάει το μαζικό Μπόρσες πρώα του Βοζίνα και παραχωρεί το πλάγιο out. Τώρα θα το διακόψει. Του λέει όμως, δεν το διακόπτει ακόμα, του λέει όμως 5 δευτερόλεπτα είναι η εκτέλεση του πλαγιού. Βέβαια και να θέλουν τώρα οι Ουρουγουανοί δεν μπορούν να καθυστερούν. Εδώ υπάρχει χέρι διπλό, αλλά είναι κολλημένο πάνω στο κορμί. Ο Βαλβέρντε ζητάει πέναλτι. Πολύ δύσκολο μπορεί να δοθεί αυτό το πέναλτι. Έχουμε μια μήνυ διακοπή. Θα το ξαναδούμε αυτό. Νομίζω του στέλνει για νεράκι. Νεράκι λοιπόν, διακοπή στο 24. Η μήνυ έκπληξη μέχρι στιγμής. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο 0-1 με το σουτ φωτοβολίδα του Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. 0-1 επιστροφή στα στούντιο και επιμένουμε εδώ για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτή τη μεγάλη βραδιά.
1: Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 0-1. Διαμορφώνεται μια μήνυ έκπληξη μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τις απευθείες περιγραφές όλων των αναμετρήσεων της μεγάλης γιορτής του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε και πάλι την προσφορά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου για όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ένα βιβλίο της Belle Époque. Πελέ, Μαραντόνα και Γκόλ, είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα. Ένα βιβλίο του Άνδρεα Οικονόμου. Μέχρι το ημίχρονο της αναμέτρησης στέλνετε τα μηνύματά σας, βιβλίο, το όνομα τεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Στο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση. Θοδωρή, συμφωνώ μαζί σου. Πολλά μηνύματα για το βιβλίο. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

0: 2:38 λέει καληνύχτα, λέει Κυριακή, φιλαράκια, ας γεμίσει νύχτα με ηρεμία και γαλήνη. Αναλαμβάνω 7ος όμιλος εδώ, λίγο νωρίτερα η Ισπανία επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας με 4-0. Είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Στην live εξέλιξη της βαθμολογίας το πράσινο ακροτήρι ισοβαθμεί με την Ισπανία στους 4, η Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία μένουν στον 1 βαθμό. Επιστροφή και πάλι στον Δημήτρη Μαλεσιόβαλε. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι μετά το cooling break. Έλα, Δημήτρη.
1: 27ο λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο 0-1 με τον γκολ από τον Κέβιν Λενίνη. Μια φωτοβολίδα από στημένη μπάλα στον άξονα στο 20ο λεπτό έχει δημιουργήσει τη μήνυ έκπληξη. Φοβερό σου, την μπάλα φεύγει out από τον Βαλβέρντε. Αυτή ήταν η απάντηση, αλλά η μπάλα πέρασε ένα μέτρο πάνω από τα κολπό του Βοζίνια. Η Ουρουγουάη, η οποία δείχνοντα στο πλάνο η τηλεόραση του Μπιέλσα, πριν από ένα λεπτό με σκυμμένο το κεφάλι, ο προπονητής ο οποίος άλλαξε θέση στο Βαλβέρντε, πρέπει να πούμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ξεκίνησε δεξί εξτρέμ. Σήμερα τον έφερε στον άξονα μπροστά από το Σουγκάρντε και Μπενταγκούρ, καθώς ήξερε ότι το πράσινο ακροτήρι θα βάλει ένα τείχος εκεί στον άξονα. Θέλει να μπαίκτη, να έχει πολλές επιλογές, σουτάρι, πασάρι, ελίσσεται, μπορεί να μοιράσει ο Φεντερίκο Βαλβέρντε. Με αποτέλεσμα να είναι με κινητική η Ουρουγουάη, όμως να εκμεταλλευτεί μια στημένη μπάλα η ομάδα από το αρχιπέλαγος του Κάμπο Βέρντε, 500 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Αφρικής, τη Σενεγάλη. Είναι στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά και μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει μια μισή έκπληξη. Μία στο 0-0 με την Ισπανία πριν μια εβδομάδα και μία σε αυτά τα πρώτα 29 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη, η οποία πιέζει με τον Κανόμπιο. Δεν γίνεται το λάθος, ελέγει ο Γκαμπράλ. Θέλει να περάσει και την διχοτόμο του κηπέδου. Τελικά πέφτει κάτω. Συνεχίζει με την μπάλα στα πόδια ο Τζαμίρο Μοντέρο. Τώρα η μπάλα δεν θα χαθεί. Στο τσακ παίζουν με τη φωτιά εκεί. Εδώ πέφτει μόνος του. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στα αεραστεχνικά γήπεδα. Έπεσε μόνος του, περιμένοντας να τον ακουμπήσει ο αντίπαλος. Τελικά η μπάλα με τα πολλά με τα λίγα είναι στα πόδια της Ουρουγουάης με τον Μπενταγκούρ. Ο οποίος πέφτει κάτω. Θα πάει η μπάλα απέναντι από τον Κάσερες. Παίρνει πλάγια μέτρα για να υποδεχτεί την μπάλα ο συμπαίκτης του. Επανέρχεται την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή του Μουσλέρο, ο οποίος έχει την μπαλαστήκα του. Έχει μια νευρικότητα η Ουρουγουάη, όπως την παρατηρώ. Διανύουμε το 21 το λεπτό, το 0-1 παραμένει. Θα δούμε πώς θα παίξει η Ουρουγουάη για τα επόμενα 20 λεπτά. Καθώς υπάρχουν και οι καθυστερήσεις, πλέον το ημίχρονο διαρκεί 50 λεπτά, φίλες και φίλοι. Με τον Σεμπάστιαν Κάθερες στην μέση, ο Ουγκάρντε. Ο Ουγκάρντε δίπλα για τον Ολιβέρα. Ολιβέρα τώρα για τον Μπενταγκούρ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Βαρέλα. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κανόπιο σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζει τον Αδύο με τον Βίνια στο σεντερφόρ. Τώρα αλλάζει με τον Βαλβέρντε. Αυτό αργεί. Κάνει μια τρίπλα. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα. Θέλει να παίξει τον Αδύο. Πέφτει κατά τον Βίνια. Παίζεται από τον ρέφερι. Και η μπάλα θα φύγει μακριά από τον Μοντέρο. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Φάουλ υπέρ της ομάδας του πράσινου ακροτηρίου. Δυναμικά έβαλε το πόδι εκεί ο Ουγκάρντε. Όμως το φάουλ είναι υπέρ του Τζαμίρο Μοντέρο, του παίκτη της Ολλανδικής Σβολέ. Σιγά σιγά κερδίζουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκνευρίζονται οι παίκτες του Ουρουγουάης και ταυτόχρονα ο σπουδαίος Μαρσέλο Μπιέλσα, ο El Loco, χαϊδευτικά ο τρελός δηλαδή, με τις αντιδράσεις τις οποίες έχει. Δεν δίστασε ο Θεόφοβος πριν από ένα χρόνο να πει ότι ναι, είμαι τοξικός και όσοι είναι δίπλα μου είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Ένας προπονητής με πολύ έντονη προσωπικότητα, όταν είναι να αναλάβει μια ομάδα, ξεκινά μια έρευνα, θέλει να μάθει την κουλτούρα, τα είδη και τα έθιμα. Και πριν από 2 χρόνια τρόμαξε τον κόσμο όταν ήθελε να καλέσει έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στην επίθεση, αφού δεν υπήρχαν πάρα πολύ διαθέσιμοι σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Κώστα Ρίκα. Σήμερα όμως πρέπει να λύσει το γρίφο πώς θα τρυπήσει την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου, πώς θα ισοφαρίσει και μετά να προσπαθήσει να πάρει και τη νίκη. Ξεκινά μια νέα επίθεση τώρα με την ομάδα της Ουρουγουάης και τον Βαλβέρντε, τον ηγέτη αυτής της ομάδος. Στη μεσαία γραμμή, χωρίς κανένα άγχος, το πράσινο ακροτήριο έχει συγκεντρωθεί εκτός περιοχής. Παίζει μια άμυνα ουσιαστικά 9-0, απομακρύνει την μπάλα όπως όπως, τρέχει να τη μαζέψει ένας παίκτης της Ουρουγουάης, είναι ο Κάσερες, ένας εκ των στόπερ. Πάει στην περιοχή ο Κανόμπιο, είναι κοντά στη μεσαία γραμμή, μεταβιβάζει την μπάλα στον Κάσερες σε αργό. Όταν παίζει τόσο αργά μια ομάδα και άλλη περιμένει, πολύ δύσκολο να διασπάσει την άμυνα. Οι άμυνες διασπώνται με ένα-δύο γρήγορο, είτε με γρήγορη κίνηση. Αλλιώς θα περιμένουν μέχρι αύριο, πολύ αργό τέμπο. Μοιάζει να τα έχει χαμένα η βαθιά παλιά για τον Βαρέλα, μια κεφαλιά στο πουθενά, όπως όπως η απομάκρυνση. Πάει να γίνει το σούτ, η μπάλα είναι out. Δεν έγινε αυτές τις σωστές επιλογές από την Ουρουγουάη. Το σούτ από τον Ουγκάρντι είναι απλώς out. Πολύ κακή επιλογή. Βγήκε δηλαδή πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Βαρέλα, αλλά η μπάλα δεν πήγε ψηλά, πήγε κάτω. Στο πλάνο μας ο περίφημος Σουάρεθ, που τον γνωρίσαμε με την Μπαρσελόνα. Είναι στο MLS, συμπαίκτης του Μέση. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Ουρουγουάη. Τον Σελέστε έχει 68 γκολ. Όμως δεν παίζει τώρα και τα γκολ πρέπει να τα βάλουν άλλοι. Το βολέο από τον Βοζίνια στο 33 παραμένει το 0-1. Γκολ το οποίο δημιουργήθηκε από μια στημένη μπάλα στο 21ο λεπτό. Κλέβει την μπάλα ο Ουγκάρντε. Λάθος εδώ και το πράσινο κροτήρι είναι στην αντεπίθεση έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει, κάνει φοβερό λάθος εκεί ο Μπεντσιμόλ. Και αντί να σουτάρει, πήγε να τους περάσει όλους. Με αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η υποσχόμενη επίθεση για 0-2. Το οποίο θα ήταν μια μίνι ταφόπλακα στα όνειρα της Σελέστε. Και η Γαλάζ είναι στην επίθεση σε πολύ αργό τέμπο με τον Πενταγκόρ. Αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο βολεύει ιδιαίτερα όποια ομάδα μείνεται σε τόσο αργή εκτέλεση. Όλες οι πάσες, όλες οι μπάλες, είναι φανερό ότι υπάρχει ένας νευρικός κλονισμός για τους Ουρουγουάνους. Σουτάρει από μακριά η μπάλα out. Και αυτή η επιλογή είναι λαρτασμένη, που σημαίνει δεν υπάρχουν ιδέες. Όταν σουτάρεις από τα 40 μέτρα και ητά σε 0-1, Βαλβέρντε βγάζει και το παπούτσι του. Είναι ένας παίκτης που πρέπει να αντέξει στις πλάτες του το βάρος της εθνικής Ουρουγουάης, μιας ομάδας η οποία είναι πάντα παρούσα στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πάρει 20 Κόπα Αμέρικα, έχει φτάσει στην τετράδα δύο φορές, έχει σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο επίσης δύο φορές, πολύ μακριά βέβαια το 30 και το 50. Ιδιαίτερα το 50 ήταν ένα μεγάλο σοκ, καθώς το κατέκτησε μέσα στη Βραζιλία, στη χώρα που διοργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα σε αργό τέμπο πάντα, άλλο που δεν θέλει το πράσινο ακροτήρι, η μπάλα πάει πολύ πίσω, τρέχει να πιέσει ο Βίνια στο σεντερφόρ, η μπάλα φτάνει πιο πίσω στον κίπερ τον Βοζίνια, αυτός πασάρει στον Μπόρτσες, ο οποίος είναι στον άξονα, ο στόπερ ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα, αυτό δεν το μαρκάρει κανείς, τώρα πάει ο Μπενταγκούρ, πετάει ωραία την μπάλα, κλέβουν όμως την μπάλα οι τους Ουρουγουάης και προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Τώρα όμως ανεβαίνει ο Ουγκάρντε, δίπλα του είναι ο Αραούχο, του πετά την μπάλα, έχει περάσει αυτός 15 μέτρα την μεσαία γραμμή, θέλει να παίξει το 1-2 με τον Βίνιας. Μπάλα πάει πού, όλα αυτά πάρα πολύ μακριά από την εστία. Μόλις έχει περάσει την μεσαία γραμμή ο Ουρουγουάη, έχει επιστρατεύσει την αμυντική τους κουλτούρα το πράσινο ακροτήριο και έχουν παραταχθεί εκτός περιοχής οι σωματοφύλακες του Βοζίνια. Αραούχο, πάνω το μαρκάρι δεξιός ο πιστοφύλακας ο Μορέιρα. Χάνουν την μπάλα για μια ακόμη φορά. Είναι πάρα πολύ κακή η Ουρουγουάη σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά. Έχει υποστεί αθλητικό σοκ στο 0-1 και τα κάνει όλα λάθος. Προσπαθεί να κλέψει ο Κανόμπιο με φάουλ εδώ. Είναι φανερό το φάουλ. Είναι πολύ δυναμικός ο Κανόμπιο. Πάρα πολύ δυναμικός. Υπέρ του δέον θα έλεγα ο παίκτης της Φλουμινένσε με τις 16 συμμετοχές και το 1 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία και έχω ένα μίνι τραυματισμό από τον Κανόμπιο πάνω στον Λόπες Γκαμπράλ, ο οποίος είναι στο έδαφος, θα κερδίσει και τα δευτερόλεπτά του. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν τυχόν μπει το ιατρικό επιτελείο, πρέπει να είναι ένα λεπτό εκτός. Οπότε καταλαβαίνετε, θα κερδίσει τα δευτερόλεπτά του και θα σηκωθεί σιγά σιγά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μοντέρο και Μπόρτσες είναι πάνω στην μπάλα, ενώ διανύουμε το 36ο λεπτό. Το 0-1 από το 20ο λεπτό είναι γεγονός, με ένα τρομερό σουτ φωτοβολίδα του Κέβιν Λενίνη, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αφού άνοιξε το ελιπές τείχος. Μόλις δύο παίκτες που είχε τοποθετήσει ο 40χρονος Μουσλέρα. Νέο φάουλ εδώ παίζεται, καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Μορέιρα. Είχε κάνει την κούρσα για τον γκολ και ανοίγει για τον Μοντέρο. Δεν σουτάρει, καθυστερεί, κάνει το λάθος. Η μπάλα όμως είναι εκτός περιοχής, πέφτει κάτω, είναι βουτιά από το center for. Ήταν όντως μια ωραία βουτιά του παίκτη από το πράσινο ακροτήρι. Τώρα θέλει να παίξει γρήγορα. Νέο λάθος από την Ουρουγουάη. Ξανακλέβουν οι... με τον Τζαμίρο Μοντέρο. Και τώρα στο αριστερό άκρο. Να δούμε που θα πάει η μπάλα. Είναι πάλι στον Μπόρτσες. Καθυστερεί η Ουρουγουάη και έχει δώσει δικαίωμα μεγάλο στο πράσινο ακροτήριο, το οποίο φυσικά έχοντας το 0-1, βλέποντας και την ταλαιπωρία των Ουρουγουανών, θέλει σιγά σιγά να κλέβει δευτερόλεπτα, να κλέβει λεπτά για να πάει στο εμίχρονο προηγούμενο και να δημιουργήσει ένα μίνι πρόβλημα, ένα μεγάλο σοκ στην Ουρουγουάη που είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά τώρα είναι στο 0-1 με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν παίζει για καλό ποδόσφαιρο. Η μπάλα τώρα είναι στην Ουρουγουάη. Η μπάλα θα πάει αριστερά στον Αραούχο. Δεν πήγε ποτέ. Ναι, αλλά λανθασμένη μεταβίβαση κοντά στη μεσαία γραμμή. Χειροκροτήματα στις εξέδρες από τους φίλους του πράσινου ακροτηρίου. Υπενθυμίζουμε μια χώρα 400.000 κατοίκων. Η δεύτερη χώρα μικρότερη η οποία πάει στο παγκόσμιο κύπελλο. Η πρώτη ήταν η Ισλανδία. Κατάφερε και πέταξε μακριά το Καμερούν, το οποίο κατέληξε στη βαθμολογία 4 βαθμούς πίσω. Και τώρα προσπαθεί να βγει με τον Καμπράλ στην επίθεση, κάνει και τη σέντρα και αναγκάζει τον Μουσφέρα και παραχωρεί κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε out, δεν θα μπορούσε να σκοράρει εκεί ο παίκτης ο οποίος ήρθε από πίσω του στη γωνία της μικρής περιοχής. Έκανε μια διαγώνια σέντρα, δεν προλάβαινε ο αντίπαλος να πλασάρει και πέταξε την μπάλα καλού κακού κόρνερ, με αποτέλεσμα να φτάσει και σε κόρνερ δεύτερο το πράσινο ακροτήρι, το οποίο επαναλαμβάνω έχει προηγηθεί, έχει ελπίδα, έχει φλόγα. Θέλουν να διακριθούν, παίζουν για τα συμβόλαιά τους, παίζουν για τις γιαγιάδες, τους παππούδες τους, τους φίλους τους ψαράδες στα 10 νησιά, στο αρχιπέλαγος, στον Ατλαντικό. Τους βλέπει όλος ο κόσμος, άλλο που δεν θέλουν, όπως και το Κουρασάο, όπως και όλες οι χώρες οι οποίες είναι οι εκπλήξεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Η εκτέλεση πήγε να το κάνει απευθείας, δεν γίνεται αυτό, και με δεξιπόδι, με αριστερό γίνεται. Δεν θα μπορούσε να μπει η γκολ, αυτό προσπάθησε να κάνει ο Λόπες Γκαμπράλ, ο αριστερός οπισθοφύλακας της Μπενφίκα, διότι από δεξί η εκτέλεση με το δεξί πόδι, η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι, με αποτέλεσμα η Ουρουγουάη να πάρει μια ανάσα και να προσπαθήσει να βγει μπροστά τώρα με τον Ουγκάρντε. Δεν έχει φανεί καθόλου Μπεντακούρ και θα έλεγα ότι είναι λάθος και τα δύο χάφ αυτά τα οποία έχει ο Μπιέλσα, καθώς παίζει με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε να έχει ένα αμυντικό μέσο και δύο επιθετικογενείς μέσους, οι οποίοι θα μπορέσουν να διασπάσουν και την άμυνα. Με δύο αμυντικούς κόφτες, με δύο κόφτες, τι να τους κάνεις όταν απέναντί σου είναι μια άμυνα πολυπρόσωπα με 10 άτομα. Είναι λάθος εδώ του Μπιέλσα, δεν το διάβασε καλά το μάτς και θα περιμένει τώρα μια τυχαία φάση, μπας και απελήσει, μπας και ισοφαρίσει, είτε σε κάποια επινόηση ενός από τους καλούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει, αλλά δεν έχουν κέφι. Δεν κάνουν σωστές επιλογές, όπως εδώ απλά η μπάλα γυρίζει. Να τους τον Μπεντακούρ. Θα πάει δεξιά με τον Κανόπη, θα κάνει μια σέντρα στο πουθενά, θα είναι μόνος για την κεφάλια, μπάλα out. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια φάση, δεν μπορεί να μπει γκολ. Ο Αραούχο, άλλωστε ο παίκτης Sporting, δεν είναι καθόλου καλός με το κεφάλι. Έχει βάψει και το μαλλί του, βλέπω εδώ, με τις ξανθές αντάπιες. Σημασία πάντως έχει ότι αυτά που κάνει ο Ουρουγουάη τα κάνουν οι ομάδες που δεν έχουν καθαρό μυαλό, καθώς βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους. Η τότε 1-0. Ξέρουν ότι είναι καλύτεροι, αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν μέχρι στιγμής στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-1 στο 40. Ποιος θα το περίμενε αυτό? Ουδής. Τρέχει ο Κανόπιο να παίξει το 1-2. Δεν μπορεί εδώ. Νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Βίνιας. Μου φαίνεται στο δεύτερο μήχρονο ο Βίνιας θα πάει στον πάγκο. Θα μπει μέσα ο Νούνιες για να σηκώσουν την μπάλα ψηλά. Ο πανύψηλος πρώην φορ της Λίβερπουλ και της Μπενφίκα, τώρα 50 εκατομμύρια Σαουδική Αραβία, και σίγουρα θα αλλάξει έναν εκ των δύο αμυντικών μέσων. Να τους εδώ Μπεντακούρ. Νέο λάθος από τον Βαλβέρντε. Ελέγχει όμως την μπάλα ο παίκτης της Ρεάλ. Κάνει λάθος από τις κόντρες. Η μπάλα που φτάνει. Όπου να είναι, μα απομάκρυνση από τον Καμπράλ. Κατεβάζουν την μπάλα της Ουρουγουάη στη μεσαία γραμμή με τον Μπεντακούρ. Ο άσος της Τότεναμ έχει κάνει την κίνηση ο Βαρέλα. Δεν τον βλέπει τώρα ο Κανόπι. Παίζει με τον Βαρέλα από τα δεξιά. Είναι πολύ καλά κλεισμένος όμως εκεί. Παίζουν σε πάρα πολύ αργό τέμπο. Περιμένει ο Ρόχο από την άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα πάει στον άξονα από τον Κάθερες. Θα γίνει η σέντρα στο που να είναι. Απομακρύνεται η μπάλα στον αέρα στα 20 μέτρα ψηλά. Την απομακρύνει ο Στίβεν Μορέιρα. Παρολίγο να γίνει το λάθος πάλι από τον Μπεντακούρ. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Κανόπιο. Κανόπιο σηκώνει το κεφάλι. Τι να κάνει, είναι 5 με κόκκινες φανέλες. Θα προσπαθήσει να κερδίσει το κόρνερ ο Μπεντακούρ. Κλείνεται, είναι κοντά σημαίνει του κόρνερ. Αναγκάζεται, πιέζεται, επιστρέφει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Είναι παίκτη πεσμένο κάτω, δεν μπορεί να διακοπεί το παιχνίδι. Είναι ακριβώς στον άξονα. Αραούχο, τι θα κάνει, θα γεμίσει. Γεμίζει από μακρύ προς τη Μίνο Μορέιρα. Επιμένει ο Αραούχο να παίξει το 1-2, καθυστερεί. Εκεί όμως είναι ο παίκτης του ακροτηρίου Μορέιρα και θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι. Δεν πετάει την μπάλα, δεν πετάει την μπάλα έξω. Σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε ο συμπαίκτης του. Αυξάνεται η πίεση των Ουρουγουανών. 4 λεπτά πριν το 45 στο 0-1 με τον γκολ στο 20 λεπτό. Η έκπληξη μέχρι στιγμής διαγράφεται στο Miami Stadium απέναντι από τον Ουγκάρντε. Αραούχο, Κάθερες, τι θα κάνει. Θα πετάξει την μπάλα ξανά στον άξονα. Για τον Κάθερες θα σουτάρει δυνατά αυτός. Πάλι στο πουθενά, πάλι σε πλάτες αυτή τη φορά του Μπέντσιμολ. Όπως ο Καμπράλ, για να βγει ο Μπέντσιμολ. Τρέχει πρώτος την μπάλα ο Ρουγουανός. Κλέβει την μπάλα και ξεκινά μία ακόμη επίθεση από τα αριστερά. Για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η επίθεση. Οι Ουρουγουανοί παίζουν πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ προβλέψιμοι μέχρι στιγμής. Κανένα πρόβλημα για τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Τώρα γεμίζει κάπως η περιοχή. Ο Κανόμπιον σε θέση δεξιού εξτρέμ. Μπροστά του έχει τον Κάμπραλ. Να κι άλλη κόκκινη φανέλα. Νέο λάθος, επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει πιο προβλέψιμος αντίπολος από την Ουρουγουάη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εδώ κάνει ένα σκληρό φάουλ ο Ουγκάρντε και πάει να βάλει τον γκολ της ζωής του πίσω από τη σέντρα, βλέποντας τον Μουσλέρα πάρα πολύ μακριά. Όμως η μπάλα κατέληξε σχεδόν στο σημάκι του κόρνερ. Ανέβαινε γι' αυτό. Ενώ ο Αρκάνζο είναι κάτω, έχει ένα πρόβλημα ο αριστερός εξτρέμ. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο. Όμως αυτό σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουανοί με τον Αραούχο στο 43. Ήθελε και τύχη, κεφαλιά δοκάρι, ήρθε από κοντά με κεφαλιά ψαράκι ο Αραούχο. Ισοφαρίζει 1-1, περίλυπος ο Φωσίνια στο 43 υπό τα χειροκροτήματα του Σουάρες. Οι Ουρουγουανοί φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Έγινε λοιπόν το 1 για την Ουρουγουάη, η οποία χρειάστηκε και την τύχη και είναι το χρονικό σημείο πάρα πολύ υπέρ των Ουρουγουανών, καθώς είναι στο 43, ισοφαρίζουν, καθώς αν πήγαιναν στο ημίχρονο με 0-1 τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ο Αρκάνζο είναι πάντα στο έδαφος, καθώς είχε πρόβλημα, προσπάθησε ο Βαλβέρντε, ο Βίνιας να τον βοηθήσει εντωμεταξύ, φοβερή σκηνή, αλλά βλέποντας ότι προσπαθεί να γίνει σέντρα, τον άφησε, βγήκε η σέντρα και ο Βίνια πρέπει να πήρε την κεφαλιά, όχι ο Μπεντακούρ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πάει στο δοκάρι, εξουδοτερώνεται ο Βοζίνια καθώς έπεσε, αλλά μπάλα πήγε στο δοκάρι και ήρθε ο μόνος του Αραούχο με κεφαλιά ψαράκι, έστειλε την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα, σημειώνοντας το 1-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εδώ είναι η άτυχη στιγμή του τερματοφύλακα, πέφτει και την μπάλα τη διώχνει το δοκάρι.
0: Δημήτρη, ο αμυντικός έχει στείλει στο δοκάρι. Ο αμυντικός
1: αν πάρουμε, αν έχω κι άλλο replay, θα σου πω γιατί πήδηξαν δύο παίκτες και ο Μπεντακούρ. Αν έγινε αυτό, ακόμη χειρότερα.
0: Δείχνει
1: σημάδι τύχης μεγάλης για την Ουρουγουάη που παίζει πάρα πολύ μέτρια, πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ προβλέψιμα. Και εδώ ο Θεός του ποδοσφαίρου θέλει να βοηθήσει τους Σελέστε, τους Γαλάζιους δηλαδή, και όχι τους Μπλε Καρχαρίες. Ο Λόπες Γκαμπράλ είναι απογοητευμένος.
0: Αυτός πήρε την κεφαλιά.
1: Αυτός έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, ε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξαναδείχνει. Τέλος πάντων, τι συζητάει τώρα ο Εσπάς, δεν ξέρω. Κάτι συζητάει, σημασία έχει ότι έχει κατακυρωθεί τον γκολ, 1-1. Η περίφημη σημαία σαν της Ελλάδος, η Ουρουγουάη που αγαπάει την Ελλάδα, η Ουρουγουάη που ήταν από τις πρώτες χώρες μετά το 1821 που ενέκριναν την νέα δημοκρατία της Ελλάδος. Άλλωστε η Ουρουγουάη ονομάζεται Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, μόλις στα 3,8 εκατομμύρια με το περίφημο Μόντε Βιδέο. Πόσα λεπτά, 5. Αν θέλει ο Θεός της μπάλας μπορεί να βάλει κι άλλο γκολ η Ουρουγουάη σε αυτά τα 5 λεπτά, έτσι που είναι η κατάσταση.
0: Επειδή έτσι έχεις πρόβλεψη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό έχεις δώσει.
1: Εντάξει, σημασία πάντως έχει ότι ήταν τυχερή η Ουρουγουάη εδώ.
0: Ναι,
1: δεν άξιζε το 1-1,
0: σωστό,
1: πρέπει να το πούμε
0: σωστό.
1: Αυτό. Αλλά και από την άλλη εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της Ουρουγουάης και πέτυχε τον κόλ.
0: Και είχαν, έχουν σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου με επιπόλες ενέργειες ουσιαστικά, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα άμα έρχεσαι από το χωριό και παίζεις τη μεγάλη πόλη, εντυπωσιάζεσαι, φώτα πολλά κτλ. Και είναι οι παίκτες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι οι παίκτες, η αξία του ακροτηρίου είναι στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Έχει νούμερο 67 είναι στο position της FIFA, ενώ η Ουρουγουάη, η αξία των παικτών της είναι στα 360 εκατομμύρια. Είναι ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, είναι ο Πλου, είναι από αυτά τα ωραία παραμύθια τα ποδοσφαιρικά που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο να μπορεί ο μικρός να κάνει τη ζημία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει εγώ το πράσινο ακροτήρι μέχρι το τέλος. Τη ζημιά μας την έκανε και επειδή την έκανε μπορεί να την ξανακάνει, να κάνει κι άλλο γκολ. Η Ουρουγουάη, αν βάλει μυαλό και παίξει διαφορετικά, μπορεί να απειλήσει και να σκοράρει. Αλλά με τα δύο εσωτερικά χαφ, τους δύο αμυντικούς μέσους που έχει και τον center for που παίζει μακριά, δεν μπορεί να απειλήσει. Σίγουρα θα έχουμε 2-3 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σημασία έχει ότι το παιχνίδι έχει επαναρχίσει 1-1 με το γκολ του Αραούχο. Θα γεμίσει στην περιοχή, απομακρύνουν προς τη μήνυ, ανοιχτό το κοντρόλ από τον σκόρερ, τον Λενίνη, παραπάει στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα κλεισμένος, θα αλλάξει για τον Μοντέρο, πολύ ωραίο το 1-2 Μοντέρο και Λενίνη απέναντι για τον Καμπράλ, περνάει και διχοτόμο, είναι στα καρέ της Ουρουγουάης. Πάλι ο Μοντέρο μια βαθιά παλιά στο πουθενά, δεν θα μπορούσε να βγει αυτή η μπάλα, καθώς άρχισε πολύ να φύγει, ενώ ο Αρκάνζο είναι ακόμη έξω. Και επειδή λοιπόν αυτό που είπαμε, η Αμερικανίδα του λέει τώρα πες μέσα, δέχτηκε τη βοήθεια του ιατρικού τύμου, ένα λεπτό έξω. Έχουμε εξοδέψει τα 2,5 λεπτάκια, πάμε για τα επόμενα 2,5, ενδεχομένως να έχουμε 3 λεπτά για την Ουρουγουάη, αν θέλει να πάει με 2-1 στα αποδυτήρια. Πάλι η άμυνα οργανωμένη στο 4-1-4-1 που έχει επιλέξει ο Μπουμπίστα, ο 56χρονος προπονητής του Καμποβέρντε. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον σκόρερ, τον Αραούχο. Σε αργό τέμπο τώρα η Ουρουγουάη παίζει πάρα πολύ αργά. Τώρα ο Κάθερες, ο στόπερ, έχει ανέβει, έχει περάσει το ημιγύκλιο του κέντρου και πάει δεξιά για τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα της Φλουμινίνσε πολύ αργά. Μια φάση θα κάνουν και θα λήξει το ημίχρονο. Θα δούμε αν θα κάνουν σούτ, αν θα κάνουν σέντρα. Στατικό ποδοσφαιρό πάρα πολύ. Θα γίνει τώρα η ωραία παλιά μέσα στην μικρή περιοχή. Το γύρισμα ήταν επικίνδυνο μεν, αλλά ο Μπόρτσες κατάλαβε, βγήκε πρώτος και απομάκρυνε την μπάλα. Είναι αυτό ουσιαστικά που έκανε κάποτε η United. Έπαιζε πάρα πολλές πάσες και έκανε στην τελευταία στιγμή την κάθετη κίνηση. Εδώ υπάρχει ένα χτύπημα. Νομίζω δεν μπορεί να δοθεί αυτό πέναλτι, ούτε καν το κοίταξε ο ρέφερι. Έπεσε κάτω ο Φακούντο Βίνιας, ο center for. Θα να κάνει παρατήρηση, του λέει είσαι εντάξει, είμαι εντάξει, του λέει αφού δεν μάτωσα. Το χτύπησε και ο αντίπαλος με το χέρι, δεν ξέρω αυτή η φάση τι κάνουν οι βαρίστες. Είναι μια περίεργη φάση, διότι άπλωσε το χέρι του μέσα στην περιοχή την ώρα που γινόταν η κίνηση και τον πέταξε κάτω. Και τώρα είναι με τον Βαρέλα έξω από την περιοχή, περιμένει ο Κανόμπιο, αλλάζει με τον Πεντακούρ, κάνει αυτός μια ποδιά. Το τακουνάκι για τον Πεντακούρ, έχει χώρο ο Βαλβέρντε. Μπάλα πάει αριστερά. Όλα αυτά έξω από την περιοχή. Ποιος θα γεμίσει τώρα, γεμίζει, απομακρύνει ο Μπόρτσες. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ. Και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι. Δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα. Η κεφαλιά από κοντά, γκολ! Κανόπιο! 2-1 Ουρουγουάη, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η μπάλα γύρισε, η σέντρα, η παράλληλη, η κεφαλιά, στην απέναντι πλευρά πετάχτηκε ο Κανόπιο από κοντά το πλασεδάκι στο 50 λεπτό, buzzer beater, Ουρουγουάη, Κάμπο Βέρντε, 2-1. Ακούω το σχόλιο σου κύριε Παπαγιώργιο.
0: Νομίζω από την ισοφάριση και μετά έχει γύρει το γήπεδο για τα καλά, έτσι αλλάζουν πάρα πολλές πάσεις.
1: Είναι ωραίο, ωραίο το γκολ.
0: Ωραία η σέντρα, ωραία η κεφαλιά, πάσα, ωραίο το πλάσε, ωραίο το τελείο.
1: Πετάχτηκε όμως και ο Κανόπιο εκεί που έπρεπε, δηλαδή έφυγε από τα center back. Λοιπόν, αυτό το αργό τέμπο, η σέντρα, δεν υπάρχει καν offside. Κεφαλιά από τον Βίνιας, Ξεχάστηκε ο Γκαμπράλ και κάνει το τέλειο Κανόπιο. Πετάχτηκε ανάμεσα από τα στόπερ και με πλασεδάκι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δημιουργεί νέα δεδομένα. Τρία γκολ ήδη με ανατροπή Ουρουγουάη. Μπάζερ μπίτερ με χαμόγελα στα ποδήλατα για τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Η Ουρουγουάη είναι εδώ, η Σελέστε παίρνει προβάδισμα νίκης και θα κάνει ήρεμα αποδυτήρια για τα επόμενα 15 λεπτά, δημιουργώντας το πρόβλημα στο Καποβέρντε που έτσι κι αλλιώς ζει τη χαρά της συμμετοχής. Προηγήθηκε, δεν άντεξε. Η Ουρουγουάη προηγείται 2-1 και κάπου εδώ ο ρέφερι νομίζω θα δώσει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουμε διανύσει 6,5 λεπτά από τα 5 τα οποία είχε υποδείξει. Είναι ένα απίστευτο πραγματικά γκολ για τον Κανόπιο στο 50 λεπτό, ενώ η μπάλα τώρα θα κυλήσει πλάγιο out. Κοιτάει ο ρέφερι, ο Μπουμπίστα προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες του, να τους εμψυχώσει. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι πλέον η μπίλια έχει γυρίσει στο γαλάζιο, στους Σελέστε, οι οποίοι βρέθηκαν με την πλάτη στο τείχος στο πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκαν τον γκολ στο 20 λεπτό από τον Κέβι Λενίνη και τώρα προηγούνται 2-1. Είναι ένα σημείο το οποίο μια ομάδα δείχνει αν έχει ποιότητα ή όχι. Το ότι γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 25 λεπτά δείχνει την ποιότητα των παικτών του Μαρσέλου Μπιέλσα. Απλώς η μπάλα θα γυρίσει. Έχει δώσει επιπλέον λεπτό, άρα από τα 5 πήγαμε στα 7. Έχει δώσει 2 λεπτά παραπάνω ο ρέφερι από την Νορβηγία και ακόμη δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Και απορώ γιατί έχει γίνει αυτό, δεν παρατήρησα κάτι. Εκεί με τον Αρκάνζο μόνο η Άννα έδωσε ένα λεπτάκι. Πέρασε όμως η στιγμή, οι τελευταίες στιγμές του πρώτου ημίχρονου, στο 45 και 7, 52, 53 λεπτά αγώνα. Προσπαθεί ο Λενίνη ο σκόρερ απέναντι για τον Μορέιρα, τον δεξιόπλουστο φύλακα. Αυτό θα κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν μπορεί αυτή η μπάλα να απειλήσει κάποιον, καθώς ο Μουσλέρα εύκολα υπό την προστασία του συμπαίκτη του, του Κάσερες, ο οποίος έχει μια προστατευτική μάσκα. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημιχρόνο στο Miami Stadium. Παρουσία 65.000 θεατών. Η Σελέστε με ανατροπή κλείνει το ημίχρονο με 2-1. Γκολ ο Ραούχο, γκολ ο Σανόμπιο. Απάντησαν στο γκολ του Κέβιν Λενίνη στο 20 λεπτό. 2-1, επιστροφή στο στούντιο και επανερχόμαστε σε 15 λεπτά εδώ.
0: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Μαϊάμι. Το πρώτο ημίχρονο, Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. 2-1. Προηγήθηκαν με τον Λενίνη οι παίκτες του πράσινου ακροτήριου στο 21ο λεπτό. Στο 44 ο Αραούχο ισοφάρισε σε 1-1 με κεφάλια ψάρα και ο Κανόπιο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1. Η ιδανική ολοκλήρωση ημιχρόνου για την Ουρουγουάη που μέχρι το 44 έχανε με 1-0. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Πάντα ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στον συντονισμό. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ από το παιχνίδι νωρίτερα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία και επιστρέφουμε για να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο πριν πάμε για το δεύτερο ημίχρονο και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
1: Η βαθιά μπαλιά και τώρα μπαένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Αρθέαμπαλ παίρνει την κεφαλιά για απομάξη. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθέαμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Αρθέαμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0
3: Η Ισπανία, το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια, βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία, όπου στο Μπούργκενστοκ διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Οι επαφές διακόπηκαν το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συζητήσεων. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε, καθώς οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ δεν έχουν οδηγήσει σε οριστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο IRNA, ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη πρόοδου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Παρά το επεισόδιο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν τερματιστεί οριστικά, αλλά βρίσκονται σε προσωρινή διακοπή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές των βόρειων συνόρων από τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο όσο κριθεί αναγκαίο. Τη δυσαρέσκειά του από τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευσαν προς τη Ραμάλα έπειτα από πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social κατά της Ιταλίας και της Τζόρτζια Μέλλονι, κατηγορώντας τη για απουσία στήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν και της πυρηνικής του απειλής, παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί από τις ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολογήσει τη δολοφονία. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβιάγκα για τον επόμενο πρόεδρο της Κολομβίας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος Ντέλα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%. Ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα στη δεύτερη θέση με 48,3%, με καταμετρημένο το 90% των τμήματων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, βόρεια έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίους σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαρέας. Εσύ πήρα δύο μαρέας.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 22 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, αφού διαβάσω μια αφιέρωση η οποία ήρθε από προχθές, αλλά την κράτησα. Μου λέει: καλησπέρα κύριε Ευθυμίου, είμαι γυναίκα του Μάκη από το Αβραμάρ. Μου έχει πει ότι σας ακούει πολλές φορές. Αύριο λέει έχει τα γενέθλιά του, προφανώς μιλάει για εχθές. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τις ώρες που έχετε εκπομπή. Βέβαια τέτοια ώρα θα κάθεσαι ξύπνια. Θα ήθελα να του αφιερώσω ένα τραγούδι, το λιώμα σε γκρεμό του Παντελίδη, με την αλλαγή της μέρας, αν γίνεται, και να ακουστεί η αφιέρωση ότι τον αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Θα αρέσει και στο Σταυρούλιο αυτό. Ακούς Παναγιώτη?

Άρε Παντέλο, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν βλέπεις τα σημερινά. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε λίγο με George. Νικολόπουλος φυσικά. Τον είδα το μαέστρο προχθές στην κηδεία του Αντρέα μαζί με τον κουμπάρο μου. Με βάρκα την Ελλάδα

Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο επόμενος καλλιτέχνης στο στούντιο στον Αντένα να παρουσιάσει καινούριο δίσκο που έκανε, τον ρώτησα τι έχει να μου πει για το παρασκήνιο του επόμενου τραγουδιού. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι του οποίου βεβαίως στη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είχαν γράψει το δίσκο, λέει, και είχε και τι, στο 12ο είχε τη μουσική. Οπότε λέει του Μάνου, του συγχωρημένου του Ελευθερίου, πάρε αυτή τη μουσική και θέλω να μου φέρεις ένα ντουέτο για δύο σε τραγούδι με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Γύρισε λοιπόν, λέει, την επόμενη μέρα ο Μάνος, φέρνοντας αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, το οποίο έμειλε να σημαδέψει και την καριέρα του Μιχάλη του Δημητριάδη, διότι και μετά από αυτά είχε ανοίξει, νομίζω, και μεσεδοπολείο στα βόρεια προάστια με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Λοιπόν, έτσι γράφτηκε αυτό το κομμάτι. Και όταν ρώτησα τον Χρήστο, του λέω ότι μου επιβεβαίωσε, μετά από πάρα πολύ καιρό βεβαίως, μου επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μιχάλη. Όχι ότι έλεγε ψέματα, απλά ήθελα να το ξανακούσω. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, λέει, φίλοι μας, η Μάχη από το νησί.

προηγούμενο τραγούδι είπα ότι ο Χρήστος ζήτησε από το Μάνο τον Ελευθερίο ντουέτο. Λοιπόν, δεν ανέφερα τίποτα για την partner του Δημητριάδη, την Ελένη την Τζαλιγοπούλου, η οποία ανταποκρίθηκε επαρκώς στο συγκεκριμένο, σε όλα βέβαια και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Όμως είχε κάνει ένα ντουέτο ακόμη μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη Λιδάκη το ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου, πάλι του Νικολόπουλου.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Άντε πάμε να ανέβουμε λιγάκι. Την κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου τη γνωρίζετε? Μπορεί όχι πολύ. Λίτσα τη Διαμάτη την ξέρετε όμως. Έχει στρελάνει κόσμο.

Τι άλλο θα μπορούσε να κολλήσει μετά από αυτό από τη Λίτσα? Η μεγάλη δούκισσα ίσως. Να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό. Μουσαφίρης, 1984.

Να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό. Πάμε από το 84 στο 96 να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Όταν η Ναταλία έγραφε και ο Καρβέλας έβαζε μουσική και ο Λάμπης τα ρίχνε. Μπαμ και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

0: Και πάμε σε ένα ζωντανό του 95, σε μια τηλεοπτική εκπομπή της Άνας της Βύση. Το «Με αγάπη Άννα», να την ακούσουμε μαζί με το χαριτοδιπλωμένο.
1: Άγγελέ μου, τρίδανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: εσύ αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λιτά.

Αυτά γινόταν το 1995, όμως μια δεκαετία σχεδόν, 11 χρόνια πριν, ο χαριτοδιπλωμένος τους είχε πάρει τα βρακιά σε όλους, φτιάχνοντας ένα τραγούδι το οποίο δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά έκανε τεράστια διεθνή επιτυχία. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Μα φυσικά είμαι ξένο στίχο και το Lost in the Night. Όπω τι γινόταν στις δίσκο τότε με αυτό. Φωτιά στις πίστες. Ωραίο μπιτάκι. Όπως έλεγε και ένας φίλος, τσικ τσου τσικ στη γωνία με το μωράκι.

Πω, τι γινόταν κάποτε με αυτό. Και η πλάκα ποια είναι? Συνήθως η Σοφία Ιερβανίτη κάνει διάφορα event σε μαγαζιά και καλεί παλιούς συναδέλφους, φίλους να παραστούν. Είχε καλέσει λοιπόν, που έκανε στην άνοδο νομίζω του Θανάση, του Πριόβολου. Είχε καλέσει την Ελίνα την Κωνσταντοπούλου. Διάβασα από κάτω στο Facebook διάφορα σχόλια πως έγινε έτσι και το ένα και το άλλο. Άμα μεγάλωνες κι εσύ τρεις μαντραχαλάδες μέχρι εκεί πάνω και ήσουν και 50 φεύγα. Το θέμα έχει πως τραγουδάει. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει.

φίλη τη Σοφία την Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πήλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει στο περίπτερο εκεί στη Σαντορίνη. Αφιέρωσε, λέει, για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Αφιέρωσε σε όλη την ραδιοπαρέα ένα τραγούδι για όσους σε ακούνε και περνάνε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δυστυχώς ο τραγουδιστής σκοτώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Μάλλον τον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ ήταν πεζός στη Θεσσαλονίκη. Δυτικές συνοικίες. Καλοκαιρινά ραντεβού, λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εμπλοκή από την πρώτη ημέρα στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν. Έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών από Πακιστάν και το Κατάρ δεν είχαν αποτέλεσμα σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη προόδου στα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε απειλή. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Αξιός ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ο στρατός όσο κριθεί αναγκαίο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση παραμένει ετοιμοπόλεμη. Τη δυσαρέσκεια του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για την στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, την οποία κατηγορεί ότι δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανίσει για το ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία, από χθες Κυριακή, όποτε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση.